Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026 και ο καιρός σήμερα είναι με ολίγες νεφώσεις και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου. Έθριο καιρό λοιπόν με αραιές νεφώσεις προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Γερομαρκάκη, υπεύθυνο παραγωγικών τομέων της Διοικούσας Επιτροπής της Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και το θέμα μας βέβαια είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που έγινε το περασμένο τριήμερο. Θα συνομιλήσουμε επίσης με τον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου και βέβαια θα συνομιλήσουμε για τις εξετάσεις καθώς σήμερα ξεκινούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα Λύκεια και έχουμε κατόπιν τις Πανελλήνιες, έχουμε και τις εξετάσεις των γυμνασίων. Είμαστε σε περίοδο σχολικών εξετάσεων στη Μέση Εκπαίδευση. Θα συνομιλήσουμε και με την κυρία Μαριλένα Μιλαθιανάκη, την Διευθύντρια του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη. Καθώς σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσείων, θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια και για τη δραστηριότητα. Θα εστιάσουμε στη δραστηριότητα του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη που είναι πολύ έντονη. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Με τον ίδιο αριθμό, μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 21η εβδομάδα του 2026 και στην 1338η ημέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 13 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 19 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 28 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα πλήθος μαρτύρων και Αγίων που έδωσαν τη ζωή τους για την πίστη. Ανάμεσά τους οι Άγιοι Πέτρος, Διονύσιος, Ανδρέας, Παύλος, Χριστίνα, Ηράκλειος, Παυλίνος και Βενέδημος. Επίσης τιμώνται οι Άγιοι, ο Άγιος Στέφανος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, οι Αγίες Τεκούσα, Αλεξανδρία, Κλαβδία, Φαϊνή, Εφρασία, Ματρώνα, Ιουλία και Θεοδότη, οι Παρθενομάρτυρες, ο Άγιος Θεόδωτος ο Μάρτυρας, ο Άγιος Ιουλιανός ο Μάρτυρας, η Αγία Γαλακτία, ο Άγιος Μελέτιος ο νέος εθνοιερομάρτυρας και πρώτος επίσκοπος Κύτρους. Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Γαλάτια, Γαλατία, Εφράσιος, Εφρασία, Ιουλία, Ιουλιανή, Ιούλιος, Φαϊνός και Φαϊνή. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου, όπως σας είπα προηγουμένως, γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα μουσείων. Ένας θεσμός που καθιερώθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων με στόχο να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο που παίζουν τα μουσεία στη σύγχρονη κοινωνία. Μέσα από εκθέσεις, δράσεις και εκδηλώσεις, τα μουσεία ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό και μας θυμίζουν πως ο πολιτισμός και η ιστορία παραμένουν ζωντανά. Και να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα η είσοδος στα μουσεία είναι ελεύθερη. Η μέρα αυτή αποτελεί ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να έρθουν πιο κοντά στην τέχνη, την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά κάθε τόπου. Σε πολλές χώρες, αλλά και στην Ελλάδα, διοργανώνονται ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και δωρεάν επισκέψεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερο κόσμο να γνωρίσει πολύτιμα εκθέματα και ιστορίες του παρελθόντος. Τα μουσεία, άλλωστε, δεν είναι απλώς χώροι φύλαξης αντικειμένων, είναι χώροι γνώσης, μνήμης και διαλόγου. Και σε μια εποχή που όλα αλλάζουν γρήγορα, υπενθυμίζουν τη σημασία της ιστορίας, της ταυτότητας και της πολιτιστικής συνέχειας.

Διαβάζω τώρα εδώ ότι μια αναστάτωση δημιούργησε το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου από φωτιά που ξέσπασε σε ένα εστιοφόρο. Αλλά ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό. Έσπευσαν εκεί τα πυροσβεστικά οχήματα με 5 πυροσβέστες. Αλλά ευτυχώς ήταν ένα βραχυκύκλωμα σε μπαταρία του σκάφους και αυτό ήταν η αιτία των καπνών που υπήρχαν σε αυτόν. Δεν υπήρξε φωτιά δηλαδή που να μπορεί να επεκταθεί. Και αναγωνιάται γιατί υπάρχουν εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο διαγράφηκε ο Παύλος Πολάκης. Να σας πούμε ότι ανήρτησε ο Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, ανήρτησε το πότε θα ανακοινώσει το κόμμα του. 26 του μήνα, 26 Μαΐου. Άλλο ένα κόμμα στο κατακαιρματισμένο τοπίο της κέντρο-αριστεράς.

Βάζω τώρα εδώ στο airtnews.gr ότι αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός αποκάλυψε την ημερομηνία μέσα από νέο βίντεο μετά τις διαδοχικές αναρτήσεις που έχουν προκαλέσει έντονη πολιτική συζήτηση. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Με αυτή τη φράση ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ως την 26η Μαΐου την ημερομηνία στην οποία θα παρουσιάσει το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την εκκίνηση της νέας του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται σε εξέλιξη οργανωτικές διεργασίες γύρω από τη νέα πολιτική δομή, ενώ εξετάζονται ζητήματα που αφορούν την πλατφόρμα συμμετοχής, την εγγραφή μελών αλλά και την ιδρυτική διακήρυξη. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ίδια την παρουσίαση και κυρίως στα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν το εγχείρημα, αλλά και στο πολιτικό στίγμα που θα επιχειρήσει να δώσει ο πρώην Πρωθυπουργός.

Και άλλο τελεσίγραφο του Τραμπ προς το Ιράν. Φαίνεται ότι η εκεχηρία στέκεται σε ξύλινα ποδάρια και δεν ξέρουμε τι θα γίνει εκεί στη Μέση Ανατολή στο τέλος. Να σας πω λοιπόν ότι οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή εμφανίζονται ιδιαίτερα εύθραστες, καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις ότι το ενδεχόμενο νέας ανάφλεξης στην περιοχή δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social. Την ίδια ώρα μένεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ η Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προειδοποιώντας ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει στις σχέσεις του με το Ισραήλ. Οι σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής είναι αναφορές του Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει στις σχέσεις του με το Ισραήλ. Οι σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής είναι

παραχωρήσεις ή απάντηση των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις, λέει το Ιράν. Πάνω από 2.900 νεκροί στο Λίβανο από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τις αρχές. Επιδρομή με μη επανδρομένο αεροσκάφος έξω από πυρηνικό εργοστάσιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η Σαουδική Αραβία αναχέτησε 3 ντρόνους από τον εναέριο χώρο του Ιράκ.

Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, έχουμε μπει σε περίοδο εξετάσεων σε λύκεια και γυμνάσια. Η διδασκαλία στα λύκεια ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, με τους μαθητές βεβαίως να εισέρχονται στην τελική φάση των ενδοσχολικών εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και την δευτέρα λυκείου ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται στις 12 Ιουνίου, με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται έως τις 19 Ιουνίου. Οι απολυτήριες εξετάσεις της τρίτης λυκείου αρχίζουν επίσης σήμερα και λίγο στις 25 Μαΐου, με τις βαθμολογίες να ανακοινώνονται στις 27 Μαΐου. Η διαδικασία των εξετάσεων σε όλες τις τάξεις θα γίνει με χρήση της τράπεζας θεμάτων μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης θεμάτων έως 3 ώρες πριν την εξέταση. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για την τρίτη λυκείου ξεκινούν στις 29 Μαΐου για το Γενικό Λύκειο και στις 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ. Μέσα σε αυτές τις ημέρες βέβαια είναι και οι εξετάσεις στα γυμνάσια, οι προαγωγικές εξετάσεις.

Έγινε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το περασμένο τριήμερο. Είχαμε αναλυτικότατο ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας στο politica.gr, όπου μπορείτε να μπείτε, να το επισκεφτείτε. Υπάρχουν τα ρεπορτάζ ακόμα, να τα δείτε, να τα διαβάσετε. Το πιο τελευταίο είναι αυτό που δημοσιεύεται σήμερα. Μιλάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Είναι το σύνθημα που έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συνέδριο το οποίο παρακολούθησε και ο συνάδελφος ο Νίκος Τζελιπονιδάκης και μας έδωσε όλα τα στοιχεία και όλες τις εξελίξεις του, όντως μέσα σε αυτό και μεταφέροντας την ατμόσφαιρα και το κλίμα. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δημοσίευσε βίντεο στο Instagram, το οποίο περιλαμβάνει στιγμιότυπα από το 16ο συνέδριο του κόμματος και αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις του, αλλά και τις ομιλίες Ευρωπαίων αξιωματούχων που έδωσαν τα εύσημα στην Ελλάδα. Το απόσπασμα έχει σε πρώτο πλάνο το πείραγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς το γιο του Κωνσταντίνο, τον οποίο ψεκάζει στα μαλλιά με σπρέι. Το βλέμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι στραμμένο στο μέλλον και θα κερδίσουμε, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Το βίντεο ολοκληρώνεται με τη φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη που αναφέρει: «Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030». Εμείς θα συνομιλήσουμε σήμερα, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, για το συνέδριο με τον κύριο Δημήτρη Γερομαρκάκη, τον υπεύθυνο παραγωγικών τομέων της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν στο συνέδριο και θα μας μεταφέρει και τα μηνύματα και το κλίμα από αυτό.

Στο μεταξύ να σας πω ότι σήμερα στις 11 η ώρα θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και στις 8 το βράδυ ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η οποία

Να σας πούμε επίσης ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, θα υποδεχτεί σήμερα στην Αθήνα τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για θέματα άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον κύριο Μοχάμεντ Μπιν Μουμπάρακ. Στο πλαίσιο της συνάντησης των δύο υπουργών, η οποία είναι η δεύτερη από ό,τι διαβάζω εδώ στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, είναι η δεύτερη σε διάστημα λίγων εβδομάδων, θα συζητηθούν θέματα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.

Το Σαββατοκύριακο είχαμε και τη Eurovision. Η Μπαγκαράγκα κέρδισε από τη Βουλγαρία και μάλιστα στο νήμα, μάλλον την τελευταία στιγμή έκοψε το νήμα. Από ό,τι είδα σε κάποια αποσπάσματα από την ψηφοφορία στην Eurovision, και η οποία είχε πάρει φόρα από πριν βέβαια η Βουλγαρία, διότι όπως σας είχα πει την Παρασκευή ότι είχε ξεπεράσει όλα τα προγνωστικά, είχε βγει στην κορφή των προγνωστικών και τελικά κέρδισε και την Eurovision. Διαβάζω εδώ τις εκτιμήσεις από την ιστοσελίδα το βήμα.gr. Η 27χρονη Ντάρα με το κομμάτι Μπαγκαράγκα συγκέντρωσε 516 βαθμούς και κατέκτησε την κορυφή παρά τις κριτικές για μουσικό χάος. Ο συνδυασμός pop και βουλγαρικού folklore ένωσε κοινό και επιτροπές, στέλνοντας τη διοργάνωση του 2027 στη Βουλγαρία, ενώ οι στίχοι του τραγουδιού αντικατοπτρίζουν την προσωπική μάχη της ερμηνεύτριας με τη Δέπη.

Και συνεχίζει το βήμα, ο Έλληνας εκπρόσωπος, ο Ακύλας δηλαδή, επέστρεψε συγκινημένος μετά την κατάκτηση της 10ης θέσης με το Φέρτο, αν και εξέφρασε μια προσωρινή απογοήτευση, δήλωσε ευγνώμων για τη στήριξη και ανακοίνωσε νέο άλμπουμ. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο παρουσιαστής της ελληνικής Eurovision, υπεραμύνθηκε της προσπάθειας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα πέτυχε ιστορικό ρεκόρ στο televoting, καθώς ψηφίστηκε από 27 διαφορετικές χώρες. Ο τελικός στη Βιέννη, λέει το βήμα, επισκιάστηκε από τον μποϊκοτάζ 5 χωρών, με τα δίκτυα Reuters και CNN να κάνουν λόγο για μια πολιτικά φορτισμένη αρένα. Στο αγωνιστικό κομμάτι, το Ηνωμένο Βασίλειο γνώρισε τη συντριβή, τερματίζοντας στην τελευταία θέση με μόλις ένα βαθμό, χαρίζοντας όμως το viral στιγμιότυπο της βραδιάς, όταν η αποστολή της Δανίας κάθισε δίπλα στον ολομόναχο Βρετανό καλλιτέχνη. Η αλήθεια είναι ότι εκφράστηκαν απόψεις ότι η 10η θέση δεν ήταν καλή. Νομίζω ότι είχε το πράγμα φουσκώσει πάρα πολύ. Το είχε φουσκώσει νομίζω και η ίδια η ΕΡΤ, η οποία υποστηρίζοντας βέβαια την ελληνική υποψηφιότητα, εξάλλου εκείνη διοργανώνει όλη αυτή την ιστορία με την εκάστοτε υποψηφιότητα, είχε δημιουργήσει στον κόσμο πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες. Το Φέρτο ήταν ένα συμπαθητικό τραγουδάκι και ο Ακύλας ένα συμπαθητικός νέος, που μάλιστα είχε και δύσκολη ιστορία ζωής. Γι' αυτόν ήταν όνειρο ζωής να βρεθεί στη Eurovision. Διάβασα ότι πέρασε πάρα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια, οικονομική ανέχεια, έβγαινε στο δρόμο και έπαιζε μουσική για να βγάλει το ενίκιο του και βρέθηκε στα μεγάλα σαλόνια και μπράβο του. Αυτό του αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί σημαίνει ότι το παιδί προσπάθησε, δούλεψε, δεν βρέθηκε εκεί από την μία μέρα στην άλλη. Από την άλλη ήταν ένα τραγούδι το δικό μας που όντως η στίχη του ήταν μια κοινωνική σάτιρα. Πράγματι αυτό το οποίο περιγράφει ο Ακύλας στο Φέρτο υπάρχει, υφίσταται. Αυτός ο αγώνας και η αγωνία καταναλωτισμού που μας διέπει υπάρχει και το γνωρίζουμε. Άλλωστε το κοντρολάρει έτσι, άλλωστε το κοντρολάρει αλλιώς, άλλωστε δεν το κοντρολάρει καθόλου. Αλλά γενικά ήταν ένα συμπαθητικό τραγούδι, το οποίο και 10η θέση που πήρε, εγώ τη βρίσκω καλή στα 10 πρώτα δηλαδή της Eurovision. Αλλά είπαμε, ενδεχομένως η ΕΡΤ φούσκωσε τα πράγματα και μας δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες και το θέλαμε κοντά εκεί στις πρώτες θέσεις. Για πρώτο, βέβαια αυτή την κριτική την κάνω εκ των υστέρων, αλλά για πρώτο και εμένα δεν μου φαινότανε ότι θα έβγαινε. Τώρα όσο για τον Μπαγκαράγκα, ούτε και αυτό μου αρέσει εδώ που τα λέμε, το τραγούδι. Είναι ένα συνηθισμένο τραγούδι, okay. Αλλά αφού άρεσε στο κοινό, αφού άρεσε, δεν ξέρω αν άρεσε στους κριτές, γιατί ξέρω ότι υπάρχει ψηφορία και κριτών και κοινού, αφού άρεσε στο κοινό, εντάξει. Ας το απολαύσουμε λοιπόν. Να το ακούσουμε λοιπόν στην πρώτη μας απαραίτητη διακοπή.

0: Σας το είπαμε και εμείς από την αρχή της εκπομπής, το ακούσατε και στις ειδήσεις. Ξεκινούν οι εξετάσεις, μπαίνουμε πλέον από σήμερα σε τροχιά εξετάσεων, διαφόρων εξετάσεων στη μέση εκπαίδευση. Δηλαδή προαγωγικών, απολυτηρίων και αργότερα πανελληνίων. Και στα λύκεια, ξεκινάμε από τα λύκεια και κατόπιν σε μερικές μέρες θα αρχίσουν και τα γυμνάσια. Το θέμα των εξετάσεων, ιδιαίτερα και μετά και αυτό το τραγικό συμβάν που έγινε στην Ηλιούπολη, έχει επανέλθει στη ζωή μας με δραματικό, θα έλεγα, τρόπο. Μας νοιάζουν πλέον περισσότερο τα, πιστεύω, τα παιδιά μας, η ψυχολογία που έχουν εν ώψη των εξετάσεων, η αγωνία που έχουν για την επιτυχία τους. Μια επιτυχία την οποία εμείς οι ίδιοι οι γονείς έχουμε μάθει στα παιδιά μας με τον τρόπο μας αλλά και τα λόγια μας να πιστεύουμε ότι μπορεί να προέλθει μόνο από το σχολείο. Τα πράγματα βέβαια δεν είναι έτσι. Πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Και για να αυλύνουμε τα πράγματα αλλά και αν θέλετε να τα εξαλείψουμε, αυτά τα αρνητικά δηλαδή, τους αρνητικούς παράγοντες που δημιουργούν την αρνητική ψυχολογία στα παιδιά, έχουμε συζητήσει με διάφορους ειδικούς. Θα συζητήσουμε σήμερα και με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, Ηρακλείου, της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, δηλαδή Ηρακλείου, τον κύριο Ριγάκη, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής. Αλλά ήδη έχουμε μιλήσει και με δύο ψυχολόγους, με τον κύριο Ανιφαντάκη και με την κυρία Παναγιωτάκη. Μάλιστα, κυρία Παναγιωτάκη, από ότι ακούσατε και θα ακούσετε και σε λίγο γιατί θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε, η κυρία Παναγιωτάκη έδωσε και πρακτικές συμβουλές για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το άγχος των εξετάσεων. Και βέβαια και οι δύο ψυχολόγοι μας είπαν ότι μεγάλη σημασία, μεγάλος παράγων μάλλον στην ψυχολογία του παιδιών είναι η στάση των γονέων. Και πρέπει οι γονείς να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους που λέμε. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε η κυρία Παναγιωτάκη.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή και ξέρω πάντα είστε φιλόξενος.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Βέβαια, είμαστε όλοι τώρα συντετριμένοι με τα πρόσφατα γεγονότα και είμαστε δυσκολεμένοι. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Βέβαια.
1: Από την άλλη πλευρά θεωρώ τόσο σημαντικά τα ερωτήματα που κάνατε γιατί χρειάζεται και εμείς οι ενηλικές και να κατανοήσουμε την πορεία του άγχους και το μηχανισμό του και την επίδραση που έχει στα παιδιά μας γιατί τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας. Τα παιδιά μας είναι όλος ο κόσμος.
0: Πότε αυτό το άγχος, κυρία Παναγιωτάκη, το άγχος των εξετάσεων θεωρείται φυσιολογικό και πότε γίνεται πρόβλημα?
1: Προσέξτε, υπάρχει το λειτουργικό άγχος το οποίο το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, που είναι κάπως σαν όθηση για δράση. Mm-hmm. Όταν δηλαδή αισθανόμαστε μια έγνοια, μια ανησυχία, mm-hmm. η οποία μας προκαλεί να είμαστε αποτελεσματικοί, αποδοτικοί, παραγωγικοί. Mm-hmm. Δεν μας δημιουργεί όμως μια δυσφορία, δεν μας δημιουργεί μια δυσλειτουργικότητα, η οποία συνδέεται κυρίως με αρνητικές σκέψεις και όταν λέω αρνητικές αναφέρομαι σε αυτή την καταστροφολογία και σεναριολογία που ενήλικες και μαθητές κάνουμε μπροστά σε ένα σημαντικό για μας γεγονός. Mm-hmm. Δεν θα τα καταφέρω, δεν θα πάνε καλά τα πράγματα και τι θα γίνει αν δεν αποδώσω, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και η σκέψη, ξέρετε, χτίζει από εκεί και πέρα κόσμους οι οποίοι είναι πλασματικοί, είναι κατασκευή του μυαλού. Αλλά γίνονται αντιληπτοί και από τον εγκέφαλο και νευροβιολογικά δηλαδή, mm-hmm. ως πραγματικότητα. Κινητοποιούν δηλαδή μετά ένα φαύλο κύκλο, ένα ολόκληρο σύστημα. Mm-hmm. Οι αρνητικές σκέψεις μας προκαλούν σωματικές ενδείξεις, συμπτώματα, δυσφορία, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε, ταχυπαλμία. Πολλά παιδιά παραπονιούνται ότι πονάει το στομάχι τους, mm-hmm. εφίδρωση. Αίσθημα ότι δεν μπορώ να ελέγξω τη ζωή μου, δεν μπορώ να έχω τα ηνία της ζωής μου και είναι πραγματικά ένα αίσθημα πανικού αυτό. Ναι. Πέρα από τα σωματικά συμπτώματα προκαλούν ένα διάκητο συνέστημα φόβου, mm-hmm. απογοήτευσης, πολλές φορές και ενοχών, εάν έχω πίσω μου μία διαδρομή η οποία δεν ήταν αρκετά συνεπής και συστηματική ως προς τη μελέτη μου. Και σαν αποτέλεσμα, αυτά τώρα είναι τα τέσσερα σίγμα που σας λέω.
2: Ναι.
1: Σκέψη, σώμα, συνέστημα, συμπεριφορά.
2: Ναι.
1: Σκέφτομαι αρνητικά, επηρεάζει το σώμα μου, το συνέστημά μου και τελικά η συμπεριφορά μου είναι μια συμπεριφορά συγκεκριμένη και καθοδηγούμενη από αυτή την ψυχική πίεση που νιώθω, η οποία δεν μου επιτρέπει να σκεφτώ ψύχρεμα, συγκροτημένα, ολοκληρωμένα και να διαχειριστώ το γραπτό μου ή την οποιοδήποτε στρεσογόνα κατάσταση έχω να αντιμετωπίσω. Τα παιδιά λειτουργούν έτσι πάντως. Δηλαδή είναι ο συνήθις τρόπος αντιμετώπισης των εξετάσεων μέσα στα σχολεία από τα παιδιά.
2: Πολύ ωραία περιγράφεται το πρόβλημα, κυρία Παναγιωτάκη, αλλά το ερώτημα είναι τότε, σε αυτό το πρόβλημα, ποια είναι η λύση? Γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει λύση, απλώς ορισμένα παιδιά δεν το αισθάνονται, δεν το σκέφτονται.
1: Ναι, έτσι είναι. Στη δική μας την επιστήμη, και ειδικά τις επιστήμες που έχουν να κάνουν με την υγεία του ανθρώπου, κυρίως βέβαια ψυχολογία, ψυχιατρική και επιστήμες της αγωγής όμως, προσπαθούμε να μελετήσουμε το άγχος, γιατί είναι η βάση για πολλές διαταραχές και οι αγχώδεις διαταραχές είναι ένα ευρύ πεδίο μελέτης και εφαρμογής. Δηλαδή βλέπουμε ότι πολλές φορές τις συναντάμε στο πληθυσμό και σε ενήλικο και σε ανηλίκους. Μελετώντας λοιπόν το άγχος, ναι, έχουν βρεθεί τρόποι διαχείρισής του και καλύτερης αντιμετώπισης του και πρόληψης σε πολλές περιπτώσεις. Να συναντήσουμε έναν άνθρωπο χωρίς άγχος, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απίθανο. Εκτός αν μιλάμε για τους μοναχούς Σαολίν που βρίσκονται σε μια άλλη διάσταση και δεν μας αφορά τους ανθρώπους του δυτικού πολιτισμού, εν πάση περιπτώσει, έτσι.
2: Ναι.
1: Άρα, καλό θα ήταν να αντιμετωπιστεί το άγχος έγκαιρα. Δηλαδή να έχουμε μία παρέμβαση η οποία δεν θα γίνει την παραμονή των εξετάσεων. Αλλά θα χτίσουμε ένα ψυχικό περιβάλλον ανθεκτικό, το οποίο όταν έρχεται το άγχος δεν θα πανικοβάλλεται και θα μπορεί να διαχειριστεί τις αρνητικές σκέψεις. Το πρώτο πολύ σημαντικό εργαλείο που έχουμε είναι οι διαφραγματικές αναπνοές. Οι οποίες έχει μελετηθεί ότι επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν μία ανακούφιση η οποία είναι λυτρωτική και είναι και σωτήρια για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Η οποία διαφραγματική αναπνοή είναι αργή εισπνοή, να νιώθω την κελίτσα να φουσκώνει, και αργή εκπνοή από το στόμα, εισπνοή από τη μύτη, νιώθω την κελίτσα να φουσκώνει και πολύ πολύ αργά βγάζω τον αέρα από το στόμα σαν να κάνω ένα μικρό όμικρον, τόσο αργά που αν είχα μπροστά μου ένα κεράκι δεν θα έσβηνε.
2: Μάλιστα.
1: Μπορώ λοιπόν να κάνω τρεις διαφραγματικές αναπνοές, να αισθανθώ ότι είμαι, όπως λέμε, γιωμένος, ότι πατώ τα πόδια μου στη γη και ότι μπορώ να ελέγχω τον εαυτό μου και την αναπνοή μου, που είναι βέβαια, που με συνδέει με την ίδια τη ζωή, η αναπνοή. Ένας δεύτερος τρόπος είναι να προσπαθήσω λίγο να αποσυμπιέσω τον εγκέφαλο, να κάνω μία μικρή άσκηση συγκέντρωσης, η οποία δεν θέλει πολύ, 30 δευτερόλεπτα θέλει, ούτε καν λεπτό. Να μπορέσω να απεγκλωβίσω όλη αυτή την πίεση, η οποία έρχεται σαν ένα κύμα στον εγκέφαλό μου και έχει και την αύξηση δύο νευροδιαβιβαστών, της αδρεναλίνης και της κορτιζόλης, που εμένα αδρεναλίνη, ναι, με προκαλεί να δράσω και με σκιντάρει, η κορτιζόλη όμως από την άλλη με παγώνει και παθαίνω blackout στις γνωστικές λειτουργίες. Μνήμη, αντίληψη, προσοχή, συγκέντρωση, όλες αυτές οι γνωστικές λειτουργίες που είναι απαραίτητες για να γράψω. Όταν λοιπόν αυτές οι γνωστικές λειτουργίες δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν, βρίσκομαι σε μια κατάσταση γενικού blackout στον εγκέφαλο. Άρα, κάνοντας μια μικρή άσκηση χαλάρωσης, πώς είναι αυτή η άσκηση? Να κλείσω λίγο τα μάτια μου και να σκεφτώ ένα ασφαλές μέρος στο οποίο βρίσκομαι. Είναι η άγκυρά μου, είναι το λιμάνι μου, είναι εκείνος ο τόπος στον οποίο δεν αντιμετωπίζω καμιά απειλή, κανένα κίνδυνο. Δεν έχω μπροστά μου να διαχειριστώ κάτι τόσο πολύ στρεσογόνο και τόσο πολύ πιεστικό. Μπορεί να είναι μια εικόνα που την έχουν ήδη πλάσει τα παιδιά στο μυαλό τους, ίσως κοντά στη θάλασσα, ίσως κοντά στη φύση, η οποία τους ανακουφίζει έστω και πρόσκαιρα. Αυτό το πρόσκαιρο το θέλουμε, έτσι. Και βεβαίως, οι θετικές σκέψεις είναι το τρίτο εργαλείο, τις οποίες καλό είναι να αρχίσουν να τις χτίσουν. Αντί να πω δεν θα τα καταφέρω, να πω θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Αντί να πω δεν είμαι ικανός, δεν είμαι άξιος, ο συμμαθητής μου είναι καλύτερος μαθητής, να πω έχω κι εγώ τις δυνάμεις μου, έχω τις ικανότητές μου και θα δώσω το μέγιστο των δυνατοτήτων μου και θα φέρω αποτέλεσμα. Αυτό τώρα.
2: Ακούσατε λοιπόν πρακτικές από την κυρία Παναγιωτάκη για το πώς τα παιδιά θα αποφύγουν το άγχος των εξετάσεων. Παρακάτω βέβαια μας είπε και το ρόλο των γονέων να σταματήσουν πια την, να κάνουν καθρέφτη του εαυτού τους τα παιδιά τους. Δηλαδή αυτά που δεν έκαναν αυτοί να θέλουν να τα κάνουν τα παιδιά τους. Αυτό σίγουρα φορτίζει με πολύ άγχος τα ίδια τους τα παιδιά. Λοιπόν, να κάνουμε, να πάρω μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και πάλι στο ίδιο θέμα, το θέμα των εξετάσεων.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, στο θέμα των εξετάσεων. Όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, ξεκινούν σήμερα οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα λύκεια. Και όπως επίσης σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε για το θέμα με τον πρόεδρο της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου, των καθηγητών δηλαδή Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου, τον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη. Κύριε Ριγάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα που έχετε για τα σχολεία λίγο πριν, σήμερα μάλλον που ξεκίνησαν οι εξετάσεις, και για όλη αυτή την περίοδο από εδώ και πέρα που θα έχουμε μόνο εξετάσεις?
1: Κύριε Αγγελάκη, σήμερα ξεκινάνε οι σχολικές, για να φτάσουμε στις 7, 29 του Μαΐου που θα ξεκινήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Γνωρίζουμε τι γίνεται, γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια όλη την διαδικασία. Έτσι τα παιδιά από σήμερα θα μετρήσουν αντοχές, άγχος και ψυχική δύναμη, αυτό που γίνεται κάθε φορά. Ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω αν θα μπορούμε για πολύ ακόμα να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο και σε αυτή την κατεύθυνση, να φορτώνουμε τα παιδιά με εξετάσεις που δεν νομίζω ότι πραγματικά καλλιεργούν τη σκέψη, τη δημιουργία και τη φαντασία των παιδιών. Έτσι, φωνάζουμε χρόνια τώρα και η κοινότητα θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι συνεχώς παραμένουν τα ίδια. Θα δούμε.
0: Ποια είναι εκείνα τα οποία πιστεύουν, δηλαδή πώς μπορούν τα παιδιά να δείχνουν την πρόοδό τους εκτός από κάποιες εξετάσεις? Έχετε προτείνει εσείς, και μια και το αναφέρετε, δηλαδή σας το ρωτάω, έχετε προτείνει εσείς κάποια πράγματα? Ενώ όχι εσείς προσωπικά, εννοώ εσείς ως κλάδος, έτσι, ως εκπαιδευτικός κλάδος.
1: Προφανώς, έτσι, μέσα από τα συνέδρια της ΟΛΜΕΤ και μετά υπάρχουν κατεθειμένες προτάσεις χρόνια τώρα. Δυστυχώς δεν εισακούνται από τις εκάστοτε ηγεσίες. Προφανώς άλλα έχουν στο μυαλό τους. Έτσι, θα πρέπει το σχολείο, θα έπρεπε να καλλιεργεί τη σκέψη, τη δημιουργία, τη φαντασία, έτσι και όχι να μετατρέπεται αποκλειστικά σε ένα τελείωτο μηχανισμό εξετάσεων και βαθμών. Γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται, αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή, έχει στείλει ολόκληρη βιομηχανία γύρω αυτό το πράγμα που ονομάζονται εξετάσεις με απότερο σκοπό της πανελλήνιας, για να μπορούν τα παιδιά να μπουν σε μια τετοβάθμια σχολή, σε μια πανεπιστημιακή σχολή. Το σχολείο, με λίγα λόγια, έχει χάσει το ρόλο του, την ουσία του, την αξία του. Έχει δημιουργηθεί σαν τελείωτο εξαρτιοκεντρικό μηχανισμό, ο οποίος απότερο σκοπό έχει το μέσα από την ψυχική εξουθένωση των παιδιών και τη σωματική εξουθένωση με όλα αυτά που ζουν και τραβάνε χρόνια, ειδικά τα τελευταία χρόνια του Λυκείου, έτσι θα καταφέρουν να μπουν σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Έτσι, ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα τα οποία πια έχουν χάσει και το νόημα και την αξία που είχαν κάποτε. Έτσι, βλέπετε τι γίνεται τελευταία χρόνια. Παιδιά τα οποία μπαίνουν με πολύ υψηλούς βαθμούς, με τεράστια κόστη ψυχικά και σωματικά, όλα αυτά τα χρόνια μπαίνουν σε σχολές που κάποτε είχαν ένα εξαιρετικό επίπεδο και μια άμεση αποκατάσταση επαγγελματική στην πορεία, και τώρα βλέπετε ότι παίρνουν πτυχία τα οποία στην πορεία τους είναι άχρηστα και ασχολούνται με άλλα πράγματα. Δηλαδή θα πρέπει να αναθεωρήσουμε πια πολλά πράγματα, γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα 20 χρόνια πριν, 30 με το σήμερα. Έτσι θα πρέπει να τα ξαναδούμε λοιπόν, να τα κατασκευάσουμε, να τα αναθεωρήσουμε και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε τους ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε αυτό που πραγματικά πρέπει να δίνει το σχολείο και το πανεπιστήμιο στα παιδιά μας σήμερα.
0: Κύριε Ριγάκη, λέμε ότι αυτή η περίοδος είναι πιεστική για τα παιδιά. Πόσο πιεστική είναι για τους καθηγητές?
1: Καταρχάς, αυτό που είπατε κύριε Αγγελάκη, να το τονίσουμε, ότι πίσω από κάθε γραπτό που θα δούμε σήμερα, έτσι, τα παιδιά κουβαλούν ατελείωτη κόπωση, πίεση, όνειρα, φόβους, όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία βγαίνουν στην πιο έντονη μορφή τους αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Δεν πρέπει να το ξεχνάει ποτέ η κοινωνία αυτό και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι. Οι εξετάσεις τελειώνουν, η ζωή όμως συνεχίζεται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Με πρόσφατα και τα γεγονότα που είδαμε, έτσι, ναι, με πολύ περισσότερες ευκαιρίες από ένα βαθμό ή μια σχολή. Στη ζωή οι ευκαιρίες είναι καθημερινές, συνεχόμενες. Άλλες θα τις εκμεταλλευτούμε, άλλες όχι, αλλά η ζωή θα συνεχιστεί. Θα πάει παραπέρα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, να έχουμε καλή διάθεση και να έχουμε πάντα εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Ποτέ δεν τελειώνει τίποτα με μια εξέταση, με μια στιγμή στην οποία θα πρέπει να δοκιμαστούμε. Πάντα οι δοκιμασίες θα είναι μπροστά μας και οι προκλήσεις, και θα πρέπει κάθε φορά να πηγαίνουμε για τις επόμενες. Αυτό πρέπει να έχουν τα παιδιά στο μυαλό τους. Η πίεση δικιά μας είναι τεράστια, γιατί βλέπουμε περισσότερο από την πίεση, το άγχος, το φόβο που βλέπουμε σε πολλά παιδιά από σήμερα, έτσι, και ειδικά στην περίοδο των Πανελληνίων. Τα παιδιά τα οποία έχουν φορτωθεί με το ότι στο μυαλό τους έχουν ότι είναι το καθοριστικότερο σημείο της ζωής τους αυτή η διαδικασία των Πανελληνίων, αυτές 4-5 μέρες θα εξεταστούν σε συγκεκριμένα μαθήματα. Αυτό πρέπει να το αποβάλουν τα παιδιά. Και αυτό παλεύουμε να κάνουμε για να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι είναι μία απλή εξέταση, μία πρώτη δοκιμασία μέσα στις πάρα πολλές που θα ακολουθήσουν. Έτσι κι ούτε είναι κάτι το οποίο θα καθορίσει οριστικά και μετά και τα τη ζωή μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και όπως καταλαβαίνετε το άγχος είναι τεράστιο γιατί χρειάζεται μεγάλη ψυχική δύναμη για να μπορέσει να έρθει κοντά στα παιδιά και να δώσει να καταλάβει ότι η ζωή συνεχίζεται. Υπάρχει συνέχεια. Πάμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό τώρα, αλλά αργότερα και σε όλη μας τη ζωή μπροστά μας θα υπάρχουν ευκαιρίες που θα μπορούμε να τις αδράξουμε και να συνεχίσουμε τη ζωή μας για να την κάνουμε καλύτερη.
0: Σήμερα οι μαθητές, κύριε Ριγάκη, πραγματικά μπορούν να ανταπεξέλθουν, δηλαδή υπάρχει υποδομή πιο πριν ούτως ώστε να ανταπεξέλθουν σε όλα τα είδη των εξτάσεων, είτε αυτές είναι παρεγγίνησης είτε αυτές είναι προαγωγικές?
1: Κύριε Γελάκη, ξέρουμε ότι γίνεται. Ξέρουμε όλοι ότι το σχολείο πώς λειτουργεί πια. Ξέρουμε τον ρόλο των πρωτευτηρίων, ο οποίος έχει καθορίσει εδώ και χρόνια. Έτσι, ας μην γελιόμαστε. Είναι μια ολόκληρη βιομηχανία που έχει στηθεί γύρω από αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι το θέμα τώρα του ότι ο καθένας από την πλευρά του κάνει ό,τι μπορεί. Με απότερο στόχο την ψυχική, κυρίως τη ηρεμία των παιδιών. Αυτό μας ενδιαφέρει. Οι ενδοσχολικές εξετάσεις θα έπρεπε να λειτουργούν περισσότερο παιδαγωγικά και λιγότερο τιμωρητικά όπως λειτουργούν σήμερα. Γιατί στόχος είναι ο βαθμός, τίποτα παραπάνω. Έτσι πρέπει να μπορούσαν να δώσουν χώρο στη μάθηση και όχι μόνο στην αξιολόγηση. Γιατί τώρα αξιολόγουν τα παιδιά μόνο. Και μόνο. Έτσι δεν κοιτάμε την ουσία ουσιαστικά. Έτσι κάθε Μάιο στα Λύκεια το ίδιο πράγμα. Ίδια αγωνία. Τα κουρασμένα μάτια των παιδιών προσπαθούν να χωρέσουν όλα τους τα όνειρα μέσα σε ίδιες χώρες χαρτί. Αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Και είχε γίνει μια προσπάθεια το 2016-2017 με την κατάρριψη των σχολικών εξετάσεων ή τουλάχιστον με πολύ λιγότερα μαθήματα που έδωσαν τα παιδιά. Έτσι και ερχόμαστε πάλι στο 19, τα οποία τα επανέφεραν. Δηλαδή το να δίνουν τα παιδιά τώρα 13-15 μαθήματα εξετάσεις, στο τέλος δεν βλέπω το λόγο, το νόημα και την ουσία αυτού του πράγματος. Εγώ προσωπικά έτσι. Γι' αυτό θα πρέπει λοιπόν να επανεξετάσουμε πολλά πράγματα όσον αφορά τον τρόπο και τη διαδικασία με την οποία κρίνονται και χαρακτηρίζονται τα παιδιά μας σήμερα όσον αφορά τη σχολική τους επίδοση.
0: Αυτή η αλλαγή που λέτε ότι πρέπει να επέλθει, από πού πρέπει να ξεκινήσει κατά τη γνώμη σας?
1: Θα πρέπει να ξεκινήσει από το να συνειδητοποιήσουν οι ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Ότι θα πρέπει, ο κόσμος αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς, τα πάντα αλλάζουν γύρω μας, θα πρέπει το εκπαιδευτικό μας σύστημα να πάρει μια άλλη μορφή ενδεχομένως. Και θα πρέπει να καταλάβουν ότι όλες οι αλλαγές που γίνονται δεν μπορούν να γίνονται χωρίς τον κόσμο της εκπαίδευσης. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αποφασίζονται συνεχώς πράγματα και καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι άνθρωποι που είναι στο πεδίο των συναλλαγών που συμβαίνουν, έτσι, που έχουν την απόλυτη γνώση που συμβαίνει γύρω μας, να είναι απόν από τις αποφάσεις αυτές. Και αυτό, κύριε Αγγελάκη, είναι διαχρονικό. Χρόνια τώρα, έτσι αποφασίζουν πριν από μάτια μας όλα όσα έρχονται, εμείς θα μαθαίνουμε την τελευταία στιγμή και καλούμαστε να τα εφαρμόσουμε πράγματα οποία ούτε καν έχουν συζητηθεί με τη σχολική κοινότητα. Αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει, θα πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορούμε τώρα με δύο γραμμές να πούμε τι πρέπει να γίνει.
0: Ναι, σαφώς. Ναι, δεν μπορούμε, σίγουρα. Απλώς να δώσουμε την κατεύθυνση μπορούμε, ναι.
1: Και μόνο, κύριε Αγγελάκη, που βλέπεις ότι ο κάθε υπουργός παιδείας ο οποίος έχει τα πράγματα να εφαρμόσει δικά του πράγματα, δικά του συστήματα, τα οποία φέρνει, λέει, είναι αυτός ο οποίος έχει την απόλυτη γνώση για το τι συμβαίνει στο παιδικό μας σύστημα και κάθε φορά καλούμαστε καθηγητές, μαθητές, γονείς να εφαρμόσουμε καινούργια πράγματα κατά πώς τα έχει φανταστεί ο κάθε άνθρωπος ή κάθε επιτροπή εκεί μέσα στο Υπουργείο, αυτό και μόνο νομίζω ότι λέει πολλά. Θα πρέπει επιτέλους να σχεδιάσουμε όλοι μαζί η εκπαιδευτική κοινότητα συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία θα έχουν και ένα βαθύ χρόνο μέσα στον οποίο θα εφαρμοστούν και μέσα από τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε μέσα από την εφαρμογή τους, θα μπορούμε να σχεδιάσουμε, να αναμορφώσουμε έτσι και να φέρουμε επιτέλους κάποια στιγμή ένα σύστημα εκπαιδευτικό, μια ίδια εκπαιδευτική, η οποία θα οδηγεί έτσι στο να βγάζει παιδιά με κριτική σκέψη, με φαντασία, με έξυπνους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά θα έχουν μια γενική παιδεία, μια γενική μόρφωση και θα μπορούν να σταθούν και στα επιμέρους μετά τα οποία ζητάμε σήμερα.
0: Να εκτιμήσω ότι από αυτά που λέτε ότι δεν σας ικανοποιεί ακόμη και αυτό που έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα, δεν έχει επισημοποιηθεί βέβαια ακόμη, με τις σταδιακές εξετάσεις μέσα στο Λύκειο, το Εθνικό Απολυτήριο και όλα αυτά που έχουν γίνει γνωστά.
1: Εντάξει, κύριε Γελάκη, αυτό μεγάλη συζήτηση και αυτό έτσι το έχουμε ακούσει. Έχει γίνει διασπορά στα ΜΜΕ τέλος πάντων και...
0: Ναι, ακριβώς.
1: Λεπτομέρειες, όπως έχει ενημερώσει κανείς.
0: Ναι.
1: Έτσι θα καλυφθούμε πάλι να εφαρμόσουμε πράγματα τα οποία ούτε καν τα γνωρίζουμε, ούτε καν έχουμε επιμορφωθεί και έχουμε ενημερωθεί γύρω από αυτά. Θα τα δούμε στην πορεία, όσο είναι το Εθνικό Αποδητήριο. Τώρα ας το αφήσουμε γιατί είναι μεγάλη ζήτηση.
0: Καλά, ναι. Εντάξει, είναι μεγάλη. Μια πρώτη εκτίμηση σας ζητώ. Δεν σας ζητώ να μου κάνετε ανάλυση προς Θεού.
1: Και ανάγκη οτιδήποτε σχεδιάζεται και έρχεται να εφαρμοστεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη, την ενημέρωση δικιά μας, την άποψη δικιά μας, νομίζω ότι δεν οδηγεί σε καλά συμπεράσματα. Δεν οδηγεί κάπου που είναι το ζητούμενο, έτσι, η αναμόρφωση στην πραγματική και ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου και της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο για μένα. Νομίζω το κατανοεί ο καθένας, έτσι, όταν κληθείς να σχεδιάσεις και να σε οποιοδήποτε πεδίο, χωρίς την άποψη, τη γνώμη, την συζήτηση με τους ανθρώπους που άμεσα είναι εμπλεκόμενοι με το πεδίο αυτό, νομίζω ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα από εκεί πέρα θα τα δούμε στην πράξη.
0: Θα ήθελα να κλείσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Ριγάκη, στέλνοντας ένα μήνυμα στα παιδιά αλλά και στους γονείς. Θα ήθελα να στείλετε ένα μήνυμα.
1: Κύριε Αγγελάκη, δεν νομίζω ότι το μήνυμα μπορεί να είναι τίποτα άλλο πέρα από το ότι αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι να αγαπήσουμε τα παιδιά μας, να αγαπάμε τα παιδιά μας στην κάθε μέρα τους, στην κάθε στιγμή τους, στα λάθη τους, στα σωστά τους, στις αποτυχίες τους, στις νίκες τους, στις ήττες τους, έτσι για να κατανοήσουμε ότι αυτό είναι που είπα και στην αρχή, οι εξετάσεις τώρα και οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι μια δοκιμασία από τις πολλές που θα βρούμε στη ζωή μας και μια ευκαιρία από τις πάρα πολλές που θα μας βρουν στη ζωή μας. Πάμε με ηρεμία, με ψυχραιμία, έχουμε κάνει την προσπάθειά μας, το απολαμβάνουμε. Και ό,τι αποτέλεσμα και αν έρθει, η ζωή θα προχωρήσει έτσι κι αλλιώς και εμείς οφείλουμε να είμαστε δίπλα της, να προχωράμε μαζί της και να το κάνουμε με χαμόγελο, δύναμη, αισιοδοξία και πίστη στο ότι τα καλύτερα πάντα είναι μπροστά μας, τίποτα δεν σταματάνε. Αυτό.
0: Κύριε Ριγάκη,
1: στα παιδιά τους, ναι. Αγάπη, δύναμη και να τα στηρίζουν και στα άσχημα και στα όμορφά τους και στην υγεία της τους. Γιατί τα παιδιά μας είναι πραγματικά η ελπίδα μας για ένα καλύτερο κόσμο, για ένα καλύτερο αύριο και θα πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι στηριζόμαστε πάνω σε αυτά για να φτιάξουμε ένα καλύτερο αύριο για όλους μας.
0: Κύριε Ριγάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και καλή περίοδο εξετάσεων να έχετε.
1: Μάλλον μας πολύ καλά. Καλή δύναμη σε όλους και τα παιδιά μας, δύναμη, αισιοδοξία και χαμόγελα. Όλα θα πάνε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Ριγάκης, πρόεδρος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Μιλήσαμε για τις εξετάσεις, για την περίοδο αυτή των εξετάσεων. Ακούσατε, ψυχραιμία, οι εξετάσεις είναι μια φάση της ζωής, δεν είναι η ίδια η ζωή εν ολίγης, ήταν τα λόγια του κυρίου Ριγάκη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης, στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε και σήμερα, την επόμενη μέρα, του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Και θα συνομιλήσουμε για το θέμα του συνεδρίου με έναν άνθρωπο που το παρακολούθησε, με τον υπεύθυνο των παραγωγικών τομέων της Διοικούσης Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Γερομαρκάκη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γερομαρκάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Αγγελάκη.
0: Θα ήθελα να μας πείτε, κύριε Γερομαρκάκη, ποιο ήταν το βασικό μήνυμα που πιστεύετε ότι εξέπεμψε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξατε?
1: Το συμπέρασμα, καταρχάς, υπήρχε ένα πολύ ενωτικό κλίμα στο συνέδριο. Βγήκανε πολλά και σοβαρά συμπεράσματα από το συνέδριο, όπως το ότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να είναι, να έχει και τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θα προχωρήσουμε σε πολύ σημαντικά πράγματα, όπως μίλησε και ο Πρωθυπουργός. Ένα από αυτά είναι το θέμα της υγείας. Το δεύτερο θέμα είναι ο εξυγχρονισμός των επιδοτήσεων. Έχουν φύγει πλέον από τον ΟΠΕΚΙΠΕ, έχουν πάει στην ΑΔΕ, κάτι πολύ σημαντικό. Η μείωση, η περαιτέρω μείωση του χρέους, και γενικώς η μείωση της ανεργίας, η οποία από το 8% που βρίσκεται σήμερα, ο στόχος είναι για την επόμενη τετραετία να φτάσει στο 6%. Και γενικότερα πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν την κοινωνία. Και ένα πολύ σημαντικό που επίσης ενδιαφέρει την κοινωνία, η ακρίβεια που όλοι μιλάνε γι' αυτό, θα είναι στο επόμενο πλάνο της κυβέρνησης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα βασικά κομμάτια που τουλάχιστον εγώ αποκόμισα από το συνέδριο. Και φυσικά αυτό που είπα και στην αρχή, ότι υπήρχε ένα πολύ ενωτικό κλίμα μεταξύ όλων.
0: Όσον αφορά την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, πώς θα την αξιολογούσατε, τις ομιλίες μάλλον, τις ακούσατε και τις είδατε και τις δύο?
1: Βεβαίως.
0: Και τις δύο. Πώς θα τις αξιολογούσατε?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης, όπως σας είπα, και στις δύο ομιλίες, που για μένα τουλάχιστον είναι το πιο σημαντικό, αναφέρθηκε στο νοικοκύρεμα της οικονομίας, και στο όραμα που έχει να μην αφήσει στις επόμενες γενιές χρέη. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι πρωτοπόρο για την Ελλάδα. Νομίζω έχουμε μιλήσει και άλλες φορές γι' αυτό, και δίνω ιδιαίτερη έμφαση, γιατί ως γονείς μας ενδιαφέρει το μέλλον της επόμενης γενιάς και το παιδιό μας. Να μην χρειάζεται να φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά να παραμένουν και να εργάζονται στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν που τόνισε πάρα πολλές φορές ο κύριος Μητσοτάκης, και το κάνει και πράξη. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει και κάνει πρόωρη αποπληρωμή δανείων από το πρώτο μνημόνιο.
0: Ναι, αλήθεια είναι ότι διάβασα εγώ μια είδηση μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι δόθηκαν 6 δισεκατομμύρια ως η τελευταία δόση του πρώτου δανείου.
1: Ναι, δόθηκαν κοντά στα 7, δόθηκαν για την ακρίβεια 6,9 δισεκατομμύρια άνθρωπα.
0: Κοντά 7 δις δηλαδή.
1: Σωστά. Το οποίο αφορά το πρώτο δάνειο του 2010.
0: Ναι, το πρώτο δάνειο.
1: Το πρώτο μνημονιακό δάνειο. Ναι, είναι περίπου, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 52 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν όμως ότι οι καταβολές του δανείου έχουν ξεκινήσει από το 2022, αν δεν απατώμε.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, γιατί διάβαζα πρόσφατα κάποια στοιχεία, και με αυτή τη δόση έχει φτάσει η χώρα να έχει δώσει κοντά στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ από ένα δάνειο 52, το οποίο ξεκινούσε η αποπληρωμή του το 2031.
0: Μάλιστα. Άρα κάνει προπληρωμές δηλαδή.
1: προπληρωμές δανείων, το οποίο τι σημαίνει? Ότι η χώρα κερδίζει και αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να πούμε ότι στην επόμενη τριετία ο στόχος είναι η αποπληρωμή αυτού του δανείου, ενώ υπάρχει και στα πλάνα της κυβέρνησης η πρόωρη αποπληρωμή και δανείων από το δεύτερο μνημόνιο. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά στην Ελλάδα, έτσι. Mm-hmm. Αν θυμάστε καλά, πρόσφατα είχε αποπληρωθεί, που είχα διαβάσει, ένα κατοχικό δάνειο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι γίνεται. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Άλλωστε αυτό είπαν και στο συνέδριο άνθρωποι που μίλησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα είναι ένα παράδειγμα για, όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά για όλο τον κόσμο. Διότι πού βρισκόμασταν το 2019 και πού βρίσκεται η χώρα σήμερα. Να λένε οι Γερμανοί ότι η Ελλάδα, η οικονομία στην Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και μάλιστα μίλησε και μια κυρία που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση την Κυριακή, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η κυρία Μονσεράτ, είναι Ισπανίδα, η οποία είπε ότι είναι δυνατόν, λέει, εσείς οι Έλληνες να μην θέλετε αυτόν τον άνθρωπο, τον Μητσοτάκη. Εγώ, λέει, θα τον ήθελα πολύ να είναι στην Ισπανία αντί του Σάντσεθ. Οπότε αντιλαμβάνεστε δηλαδή πόσο πολύ έχει ανέβει στα μάτια της Ευρώπης η Ελλάδα.
0: Ναι, και μιλάμε τα οικονομικά, κύριε Ιερομαρκάκη, και είστε άνθρωπος, οικονομολόγος είστε, γνωρίζετε της οικονομίας. Διάβασα πρόσφατα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί πολύ σημαντικό το να παράγεται κάθε χρόνο πρωτογενές πλεώνασμα. Ποιο είναι το πλεονέκτημα εάν παράγεται πρωτογενές πλεώνασμα, κύριε Γερομαρκάκη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν παράγεται πρωτογενές πλεώνασμα, αφενός μπορείς να κάνεις τις κινήσεις που λέμε τώρα, δηλαδή την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων σου, να αφήνεις κάποιο μαξιλάρι για οτιδήποτε σου συμβεί στην πορεία, κάποια προβλήματα που, όπως είναι τώρα το ενεργειακό, για να μπορείς να στηρίξεις την κοινωνία σε έκτακτες ανάγκες. Και από την άλλη πλευρά, αυτό που κάνει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, που ένα μέρος του πρωτογενούς πλεονάσματος το γυρίζει στον πολίτη, μειώνοντας φόρους, μειώνοντας εισφορές, κάνοντας αυξήσεις στους μισθούς, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να έρθουμε λίγο στην πολιτική διάσταση του συνεδρίου και θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα διατηρεί επαφή με την κοινωνία?
1: Εγώ νομίζω πως ναι. Και θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει σε συνέδριο κόμματος. Υπήρξε μια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πείτε κι εσείς αν έχετε ξαναδεί σε συνέδριο κόμματος, γιατί τα έχουμε ξαναπεί και από το ραδιόφωνο, τι γίνεται σε συνέδρια άλλων κομμάτων. Τι πιο καυτό θέμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη και πόσο θα επηρεάσει τους νέους την επόμενη μέρα.
0: Τη ζωή μας γενικότερα.
1: Βεβαίως. Και μάλιστα αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές στο κλείσιμο του συνεδρίου, που δεν το έχω ακούσει από άλλη παράταξη, γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί όπως σας είπα είμαι γονιός, οπότε με ενδιαφέρει το μέλλον του παιδιού μου. Είπε ότι ναι, μένει τεχνητή νοημοσύνη, αλλά θα βάλουμε και κάποια νομοθετικά πλαίσια ώστε να χρησιμοποιήσουμε το καλό κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί αν το αφήσουμε, πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι ότι θα έχει και πολλές πολύ αρνητικές συνέπειες. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε και από αυτό ότι προσπαθεί η παράταξη αυτή να είναι στην καθημερινότητα του πολίτη. Άλλωστε δεν είναι και τυχαία το Λαϊκό Κεντροδεξιό Κόμμα.
0: Υπάρχει βέβαια μια κριτική από την αντιπολίτευση, κύριε Γερομαρκάκη, ότι υπάρχει κυβερνητική κόπωση. Τι θα λέγατε σε αυτή την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση?
1: η αντιπολίτευση, κύριε Αγγελάκη, δεν έχει καθόλου θέσεις. Βλέπετε ότι αναλώνονται στα ίδια και στα ίδια. Εγώ δεν έχω ακούσει καμιά σοβαρή θέση. Το ξανασυζητήσαμε, μου είχατε ξανακάνει την ερώτηση. Σας είχα πει ότι δεν υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση. Και αυτό είναι πολύ στενάχωρο, διότι όπως σας είπα, εγώ πήγα σε ένα συνέδριο πολυδιάστατο αυτή τη στιγμή. Όταν βλέπετε τα συνέδρια της αντιπολίτευσης των αντιπολιτευτικών κομμάτων, όπως θέλετε πείτε το, με το τι ακριβώς ασχολούνται. Δεν υπάρχει καμία κόπωση. Εγώ είδα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει όραμα και για την επόμενη τετραετία. Αυτό είδα. Και μίλησε για πράγματα τα οποία είναι της καθημερινότητας. Όραμα και για την επόμενη τετραετία. Αυτό είδα. Και μίλησε για πράγματα τα οποία είναι της

0: Βγήκε το πρωί ο κύριος Τσίπρας και με ένα βίντεό του και ανήγγειλε την ίδρυση του κόμματός του στις 26 Μαΐου, ενώ ήδη έχει γίνει γνωστό ότι 5 μέρες νωρίτερα, 21 Μαΐου δηλαδή, η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει επισήμως το δικό της κόμμα. Τι λέτε για αυτές τις δύο πολιτικές κινήσεις?
1: Θέλω να ξεκινήσω από τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Τον οποίο τον γνωρίζουμε. Μάλιστα χαρακτηριστικά έχουμε πει ότι ξαναγυρίζει ένας άνθρωπος ο οποίος κορόιδεψε τον ελληνικό λαό. Θυμάστε πάρα πολύ καλά όλες αυτές τις φράσεις που έλεγε προεκλογικά, go back Merkel και όλα αυτά τα δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω, όταν πήγαινε και συναντούσε τους εκπροσώπους των Ευρωπαίων και έλεγε μην ακούτε τι λέμε σε αυτούς, εγώ θα ψηφίσω ό,τι θέλετε. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο που υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη, και σας το λέω γιατί και εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, ο νόμος Κατρούγκαλου φτωχοποιήσανε τους συνταξιούχους, χάσανε χρήματα πολλής κόσμος και βλέπετε τώρα ότι προσπαθεί να επανέλθει λέγοντας ότι εγώ δεν φταίω καθόλου, φταίνε όλοι οι άλλοι που ήταν γύρω μου, λες και ένας άνθρωπος πάει να κυβερνήσει, δηλαδή και αυτό είναι αρνητικό. Δεν ξέρεις τους συνεργάτες σου από πριν, λέω εγώ. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Διαφωνώ τελείως με τη συμμετοχή αυτού του ανθρώπου στην πολιτική. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Για να μην πούμε που ήταν το μεταναστευτικό, που ήταν η άμυνα της Ελλάδος, τι έλεγε ότι οι θάλασσες δεν έχουν σύνορα, αυτό που έκανε με το Μακεδονικό. Φανταστείτε να ήταν αυτός ο άνθρωπος όταν γινόταν τα επεισόδια στον Εύρο. Δεν νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν θέση στην πολιτική. Είναι κατευθυνόμενοι και εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα. Αυτό τι αφορά. Τώρα, την κυρία Καριστιανού, η αλήθεια είναι, δεν τη γνωρίζω. Δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί πολιτικά. Νομίζω ότι αυτό θα το δούμε στην πορεία. Mm-hmm. Γι' αυτό σας μίλησα πρώτα για τον Τσίπρα, τον οποίο γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται. Mm-hmm. Για την κυρία Καριστιανού νομίζω θα φανεί. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτού του είδους οι πολιτικές προσπάθειες έχουν κάποιο μέλλον. Θα το αντιληφθεί από κάποιους συνεργάτες, δηλαδή, που είδα, θα το αντιληφθεί σύντομα ο κόσμος.
0: Κύριε Γερομαρκάκη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε.
1: Όχι. Το μόνο που θέλω να παρακαλέσω τον κόσμο είναι ότι να μην ακούν όλη αυτή την τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Οι άνθρωποι που βγαίνουν στα κανάλια και βρίζουν και φωνάζουν και λένε όλα τα ίδια και τα ίδια, δεν έχουν θέσεις. Νομίζω ότι στη φάση που είμαστε δεν χωράνε οι πειραματισμοί που έγιναν το 2014, γιατί είδατε ότι μας πήγε πίσω 20 χρόνια. Έχει μπει η οικονομία της Ελλάδος στις ράγες και νομίζω ότι πρέπει να στηρίξουμε την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας τουλάχιστον για μια τετραετία ακόμα.
0: Κύριε Γερομαρκάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Yeah. Καλημέρα.
0: Γεια σας. Καλημέρα. Ήταν ο υπεύθυνος παραγωγικών τομέων της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Γερομαρκάκης. Μιλήσαμε για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και κάναμε και τον σχετικό πολιτικό και οικονομικό σχολιασμό μας με αφορμή του συνέδριου.

Να σας πω και για τα ευχάριστα για αυτή την εβδομάδα, για τις οικονομικές ανάσες που έχει αυτή η εβδομάδα. Το χρηματικό ποσό λοιπόν των σχεδόν 65 εκατομμυρίων ευρώ θα κατεθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς σχεδόν 82.000 δικαιούχων από σήμερα έως και

Παρασκευή 22 του μήνα, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, στις 21 Μαΐου θα καταβληθούν περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ σε 37 περίπου χιλιάδες δικαιούχους για παροχές σε χρήμα. Από τις 18 έως τις 22 Μαΐου θα καταβληθούν 14 εκατομμύρια ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων ΕΦΑΠΑΞ. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 16 εκατομμύρια ευρώ σε 27.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπόν επιδομάτων, 1 εκατομμύριο ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, 17 εκατομμύρια ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Και πάμε να κάνουμε την επόμενη απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Πιο όμορφα πράγματα, τι όμορφα πράγματα μπορεί κανείς να δει και να κάνει μέσα σε ένα μουσείο. Πράγματα που ανεβάζουν την ψυχολογία του, που του προσφέρουν γνώσεις, που αυξάνουν την αισθητική του. Πολλά, πολλά καλά μπορεί να πάρει κανείς. Ένα από τα πιο δραστήρια μουσεία που έχει η Κρήτη, αλλά θα έλεγα και ολόκληρη η ελληνική επικράτεια, είναι το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά. Το πατρογονικό χωριό του Νίκου Καζαντζάκη. Για αυτές τις δραστηριότητες λοιπόν που αναπτύσσει, αλλά και για την ίδια την ημέρα του μουσείου, κάλεσα να συνομιλήσουμε την διευθύντρια του μουσείου, την κυρία Μαριλένα Μιλαθιανάκη, και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Μιλαθιανάκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το φετινό μήνυμα της ημέρας και πώς το υλοποιεί το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη.
1: Λοιπόν, όπως ξέρετε, κάθε χρόνο η Διεθνής Μέρα Μουσείων έχει μια διαφορετική θεματική. Mm-hmm. Η φετινή θεματική ήταν πάρα πολύ σπουδαία και μας τέριαζε πάρα πολύ. Είναι ενώνοντας ένα διαιρεμένο κόσμο μέσα από τα μουσεία. Oh. Ο Νίκος Καζαντζάκης ήταν ο κατεξοχήν άνθρωπος, ο οποίος σε όλη τη ζωή, μέσα και από τη ζωή του αλλά και από το έργο του, υπηρέτησε αυτόν τον σκοπό, να ενώσει ένα διαιρεμένο κόσμο. Ο ίδιος, θα το πω έτσι μέσα σε εισαγωγικά, μπαινόβγαινες τις θεωρίες, τις μελετούσε, ήταν βαθύς γνώστης των θεωριών που υπήρχαν στη δική του ζωή. Ο κομμουνισμός, μελέτησε βαθιά τις θρησκείες, όλα αυτά που όλες οι μεγάλες ιδέες δίνανε στον κόσμο. Mm-hmm. Και φυσικά τις αντικρουόμενες θεωρίες, τις υπηρέτησε, τις μελέτησε βαθιά, περάσανε μέσα από τη δική του ζωή και ήτανε έτσι μια θεματική που μας τέριαζε πάρα πολύ. Γι' αυτό εμείς τη Διεθνή Μέρα των Μουσείων τη γιορτάσαμε χθες. Mm-hmm. Με μια σπουδαία ξενάγηση που είχε να κάνει με τις αποχρώσεις των ιδεών του, που ο ίδιος είχε βάλει αυτήν την έννοια, τις αποχρώσεις των ιδεών. Το πρόγραμμα αυτό, την ιδιαίτερη αυτή ξενάγηση, τη σχεδίασε η υπεύθυνη της επικοινωνίας μας, η κυρία Κλεάνθη Κριστίνου, σε συνεργασία με την επιμελήτρια των συλλογών μας, την κυρία Βασιλιάδη. Και ήταν μια σπουδαία μέρα για μας, γιατί ήρθε πάρα πολύς κόσμος στο μουσείο. Mm-hmm. Αφιέρωσε έτσι την Κυριακή του στο μουσείο μας που βρίσκεται έξω από το Ηράκλειο. Ένα μειονέκτημα καμιά φορά, με την πρώτη ματιά είναι ένα μειονέκτημα ότι το μουσείο μας δεν είναι στο κέντρο της πόλης, αλλά εμείς αγωνιζόμαστε και θα το πετύχουμε να το κάνουμε πλεονέκτημα. Έτσι, λοιπόν,
0: και καλά κάντε, ναι. Να σας πω κάτι, να σας πω τη γνώμη μου. Είναι μια ωραία βόλτα να πας στη Μυρτιά, να συνδυάσεις την επίσκεψη και στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη και στο χωριό, γιατί βλέπεις ένα χαρακτηριστικό χωριό της Κρήτης.
1: Έτσι. Έτσι είναι.
0: Που και μάλιστα φιλόξενο.
1: Ακριβώς. Μέσα από την υπέροχη φύση, δηλαδή αυτή η διαδρομή ακριβώς. Από το Σαλάνι να ανεβεί στη Μυρτιά, είναι μια μαγεία. Δηλαδή,
0: πραγματικά.
1: Βλέπεις τον κόπο των ανθρώπων, ότι η περιοχή μας εδώ πέρα, η Κοιλάδα με τον Πεζόν, στην οποία βρισκόμαστε, ναι. Είναι μια περιοχή που κάθε χιλιοστό της είναι καλλιεργημένο. Δείχνει τον κόπο των ανθρώπων, ας πούμε. Αυτό συμβαίνει από τα αρχαία χρόνια. Η περιοχή αυτή ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι αφιερώσαν τη ζωή τους στη γη. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Και ο Καζαντζάκης το ήξερε αυτό. Και όταν ερχότανε, γιατί ερχόταν, δεν ήρθε πολλές φορές, ήταν το πατρογονικό του χωριό, ερχότανε όμως και είχε ημνήσει αυτόν τον κόπο των ανθρώπων. Έτσι. Mm-hmm.
0: Έτσι. Κάνετε όμως, μια και αναφέραμε τη γη και τα εινοποιεία και τα αμπέλια που περνάς, κάνετε κάτι όμως και για τον Ίνο, τον κριτικό, έτσι δεν είναι, μια δραστηριότητα. Τι ακριβώς κάνετε, να μας πείτε.
1: Ναι, Να σας πούμε, λοιπόν, εμείς φέτος καταρχήν είναι, γιορτάζουμε μια σημαντική επέτειο,
0: ναι,
1: που είναι τα 80 χρόνια από την πρώτη έκδοση του μυθιστορήματος «Βίωχη πολιτεία» του Αλέξη Δορμπά.
0: Ναι.
1: Είναι το μυθιστόρημα που έκανε διάσημο τον Καζαντζάκη καταρχήν.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Ούτε ο ίδιος δεν περίμενε,
0: ναι,
1: γιατί σκεφτείτε ότι ο Καζαντζάκης το έγραψε το 1946.
0: Mm-hmm.
1: Από τότε έφυγε από την Ελλάδα, δεν ξαναγύρισε ποτέ.
0: Mm-hmm.
1: Παράλληλα έγραφε και τον Ανήφορο, τον τελευταίο του ανέκδοτο μυθιστόρημα.
0: Mm-hmm.
1: Και ήρθε η επιτυχία αυτού του μυθιστορήματος, η οποία περικλεί όλη την κοσμοθεωρία. Αυτό είπαμε και χθες στη συνέντευξη αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι εμείς όλον αυτό το χρόνο, το 2026, το έχουμε αφιερώσει στο Δορμπά.
0: Mm-hmm.
1: Και η καταληκτήρια εκδήλωσή μας θα είναι ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στο Δορμπά. Το λέμε τώρα πρώτη φορά σε εσάς.
0: Α, ευχαριστώ πολύ.
1: Τέλος του καλοκαιριού, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, η Μυρπιά θα ντυθεί στα χρώματα του Δορμπά. Έτσι λοιπόν, και επειδή ο Δορμπάς μίλησε για το κρασί,
0: ναι,
1: διοργανώσαμε ένα διαγωνισμό από πέρυσι και στο πλαίσιο του Κρήτη Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης, στον οποίο έχουμε ενταχθεί σε αυτό το project. Διοργανώσαμε ένα διαγωνισμό παραγωγής επαιτειακού ίνου και 13 εινοποιεία, τα μεγαλύτερα εινοποιεία της Κρήτης, μπήκαν στη διαδικασία να δημιουργήσουν ένα κρασί και αναδείχθηκε τελικά μία επιτροπή από σπουδαίους γευσηγνώστες παγκοσμίου κύρους. Δοκίμασαν το κρασί σε μία ανοιχτή δημόσια εκδήλωση γευσηγνωσίας και νίκησε το κρασί από το εινοποιείο του Λαδερού, το εινοποιείο που βρίσκεται στο Βενεράτο, και είναι το κρασί, αποκαλύψαμε αργότερα το όνομά του, είναι το κρασί ΖΚ, έτσι το ονομάσαμε,
0: ναι,
1: που σημαίνει Δορμπάς Καζαντζάκης. Ένα κρασί που πιστεύουμε ότι εκπροσωπεί το πνεύμα του Δορμπά, έτσι, γιατί τα κριτήρια που βάλαμε αφορούσαν την προσωπικότητα του Δορμπά.
0: Μάλιστα, πολύ όμορφα. Κάντε όμως πολύ όμορφα πράγματα γενικά, έτσι, να μας τα πείτε, κυρία Μηλαθιανάκη.
1: Βεβαίως, αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται,
0: mm-hmm,
1: σε συνεργασία με τη Διεθνή Εταιρεία, η οποία Διεθνής Εταιρεία 2 χρόνια κάνανε μία δράση και διαβάζανε την Οδύσσεια του Καζαντζάκη.
0: Mm-hmm.
1: Το σπουδαίο του, γι' αυτό αν ήταν το σπουδαιότερο του έργο, ήθελε να λογαριάζεται σαν ποιητής ο Νίκος Καζαντζάκης. Τελικά για άλλους λόγους έγινε διάσημος, όχι σαν ποιητής. Η Διεθνής Εταιρεία Φίλων λοιπόν διαβάζαν 2 χρόνια διαδικτυακά την Οδύσσεια και σε μια πολύ ωραία συνεργασία που κάναμε μαζί, αυτό το Σάββατο έχουμε καλέσει 24 φορείς από τα σημαντικότερα πνευματικά ιδρύματα της Κρήτης να διαβάσουν εκπρόσωποι τους τις 24 ραψοδίες της Οδύσσειας, μικρά αποσπάσματα βεβαίως.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια πολύ ωραία συνεργασία που θα γίνει εδώ το Σάββατο.
0: Περίσημα.
1: Και είναι και μια ευκαιρία να ακουστεί αυτό το έργο που είναι δύσκολο, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είναι γραμμένο και σε μια γλώσσα όπου ο Καζαντζάκης συνέλεξε χιλιάδες λέξεις κριτικές, και αυτό είναι ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα αυτού του έργου, και να ακουστεί και να ο κόσμος να πάρει ένα έναυσμα να το διαβάσει.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Την επόμενη μέρα,
0: ναι,
1: στις 24, θα δώσουμε το βραβείο Μαρία Σοφία Μαθηδάκη, που είναι αφιερωμένο στην αείμνηστη κόρη της αείμνηστης Χριστούλας Μπουρλότου,
0: mm-hmm,
1: που έδωσε στο μουσείο μας μια δωρεά, μια κληρονομιά,
0: mm-hmm,
1: όπου εμείς έχουμε την υποχρέωση να διοργανώνουμε κάθε χρόνο ένα διαγωνισμό για 2 σχολεία, το 6ο Δημοτικό Σχολείο που ήταν δασκάλα η αείμνηστη Μαρία Σοφία Μαθηδάκη,
0: mm-hmm,
1: και το Δημοτικό Σχολείο της Μυρπιάς.
0: Mm-hmm.
1: Φέτος λοιπόν το θέμα του διαγωνισμού ήταν «Γράφω ένα γράμμα στο Δορμπά».
0: Μάλιστα.
1: Όπως σας είπα, είναι όλα τα πάντα Δορμπάς φέτος,
0: ναι,
1: και έχουν αναδειχθεί νικητές, μια επιτροπή από πανεπιστημιακούς και διάφορα πνευματικούς ανθρώπους αξιολόγησε κείμενα των παιδιών και την Κυριακή θα δώσουμε αυτό το βραβείο που είναι χρηματικό, αλλά δεν είναι το χρηματικό, είναι το ότι δώσαμε την ευκαιρία στα παιδιά να διαβάσουν το μυθιστόρημα και να, όπως και πέρυσι μας εκπνίξανε με αυτά που γράψανε, το ίδιο και φέτος. Θα δώσαμε λοιπόν αυτό το βραβείο και μετά το υπόλοιπο μας καλοκαίρι είναι προετοιμασία για το Φεστιβάλ Ζορμπάς.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, να πιαστώ λίγο από τα σχολεία που αναφέρατε, να μου πείτε ποια είναι η πέραση, να το πω έτσι στη λαϊκή γλώσσα, η πέραση του μουσείου στους νέους ανθρώπους, στα νέα παιδιά. Πόσο περνάει ο Καζαντζάκης στη νέα γενιά?
1: Όταν εγώ πρωτόρθα στο μουσείο, κύριε Αγγελάκη,
0: ναι,
1: και επειδή είμαι εκπαιδευτικός,
0: ναι,
1: καταλαβαίνετε ότι πάντα ήταν προτεραιότητα του μουσείου η νέα γενιά,
0: ναι,
1: και τα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Και εγώ πάντα λέω τι θέλουμε εμείς εδώ πέρα, επισκέπτες και αναγνώστες, έτσι.
0: Σωστά.
1: Και είναι μια μεγάλη επένδυση που έχουμε κάνει στα εκπαιδευτικά προγράμματα, όχι μόνο στα εκπαιδευτικά προγράμματα που γίνονται στο μουσείο, αλλά και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που πια προσφέρουμε σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Να σας πω μόνο ότι κάναμε πριν από λίγο καιρό μία συνεργασία με την Παγκριτική Αμερικής, όπου η Νταϊάν Κουναλάκη, που είναι πρόεδρος της Παγκριτικής Αμερικής, δημιούργησε ένα γκρουπ αναγνωστών. Κάναμε δηλαδή μια λέσχη ανάγνωσης, διαβάζανε Αμερικάνοι τα παλάτια της Κνωσού και μετά σε μια διαδικτυακή συνάντηση με εμάς σχολιάσαμε μαζί το βιβλίο. Έτσι λοιπόν ήταν και νέοι άνθρωποι και μεγαλύτερης ηλικίας. Τώρα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μια άλλη συνεργασία με την Παγκριτική της Ευρώπης, να φτάσει ο Καζαντζάκης σε όλο τον κόσμο. Έχουμε βέβαια τη μουσιοσκευή, την οποία στέλνουμε δωρεάν, γιατί ήταν μια επιχορήγηση της περιφέρειας, σε όλα τα σχολεία που τη θέλουν όπου γης να μελετήσουν τα παιδιά τον Καζαντζάκη. Και αυτό που λέμε μετεπιτάσεως είναι ότι ο Καζαντζάκης δεν είναι δύσκολος, έτσι, μπορεί να διαβαστεί. Εγώ επειδή είμαι δασκάλα και τα προηγούμενα χρόνια ήμουν στην τάξη, τα παλιά βιβλία της γλώσσας είχαν μέσα δύο υπέροχα αποσπάσματα από την αναφορά στον Γκρέκο. Έχει φύγει ο Καζαντζάκης από τα βιβλία της γλώσσας του Δημοτικού και του Γυμνασίου νομίζω. Και πλέον το μουσείο, εμείς και η Διεθνής Εταιρεία και η Διόπτρα, που έχει τα πνευματικά δικαιώματα, κάνουν μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά με τους νέους και με τα παιδιά, με όλες τις ηλικίες, ας πούμε, των νέων ανθρώπων, να φτάσει ο Καζαντζάκης και να διαβάζεται. Γιατί διαβάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Αγγελάκη.
0: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω, κλείνοντας τη συζήτηση, με την εμπειρία σας που έχετε όσο καιρό είστε διευθύντρια στο μουσείο, να μας πείτε ποιο είναι το μεγαλύτερο, για να το συνδυάσουμε με τη σημερινή ημέρα. Ποιο πιστεύετε το μεγαλύτερο στοίχημα για ένα σύγχρονο μουσείο σήμερα?
1: Ένα σύγχρονο μουσείο σήμερα πρέπει να είναι ανοιχτό και να είναι ένα μουσείο που θα κάνει παρέμβαση στον πολιτισμό. Δεν είναι το μουσείο ένας χώρος εξαιμάτων μόνο που πρέπει να έχει σχέση με το παρελθόν. Το μουσείο πρέπει να στρέψει τη ματιά του στο μέλλον και να είναι ένας φορέας παραγωγής πολιτισμού, ένας φορέας παραγωγής παρεμβάσεων και διαλόγου, έτσι, διαλόγου πνευματικού, διαλόγου πολιτισμού. Αυτός είναι ο ρόλος των μουσείων σήμερα και βλέπω ότι εκεί πάει το πράγμα και όλα τα μουσεία βλέπετε ότι προσπαθούν να κάνουν συνεργασίες. Για μας δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε συνεργασίες με μεγάλους φορείς, συνεργασίες με άλλα μουσεία και να μιλήσουμε για το μέλλον. Να γίνει να γίνουν χώροι ανοιχτοί, με ανοιχτές τις πόρτες τους, για διάλογο και πολιτισμό.
0: Κυρία Μιλαθιανάκη, σας ευχαριστούμε και λόγω της ημέρας χρόνια σας πολλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς που μας καλέσατε.
0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Και πάντα τα μουσεία να είναι μπροστά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν η Διευθύντρια του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, η κυρία Μαριλένα Μιλαθιανάκη. Μιλήσαμε με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα των μουσείων για την έντονη δραστηριότητα που αναπτύσσει το μουσείο, την οποία και μας περιέγραψε. Στη συνέχεια της ημέρας μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό άρθρο και να ακούσετε και πάλι το σχετικό ηχητικό στην ιστοσελίδα μας, politica.gr. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Υπάρχει μια εξαφάνιση από τη Χερσόνησο. Εξαφανίστηκε ένας άνδρας 51 ετών, ο οποίος έφυγε από το σπίτι του στις 14 του μήνα το βράδυ, σε 9 το βράδυ, και μάλιστα χωρίς το κινητό του, και δεν επέστρεψε. Και χθες προχώρησε ο συγκάτοικός του, προχώρησε σε δήλωση εξαφάνισης στην αστυνομία. Διαβάζω μια ενδιαφέρουσα είδηση στο Earth News ότι τη συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart επέλεξε να αναπαράγει μέσω του Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump, σε μια κίνηση που αποτυπώνει το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας. Στη συνέντευξή του στον επικεφαλής του γραφείου του Breitbart στην Ουάσιγκτον, του Matthew Boyle, ο κύριος Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής Τραμπ απέναντι τόσο σε συμμάχους όσο και σε αντιπάλους, ενώ αναδεικνύει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης. Ο κύριος Παπασταύρου, λέει η δημοσίευση, υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε κομβικό σημείο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, την ώρα που η Ευρώπη επιχειρεί να περιορίσει δραστικά την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο. Παράλληλα, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις νέες έρευνες υδρογονανθράκων με τη συμμετοχή της ExxonMobil και της Chevron, χαρακτηρίζοντας τις πιθανές εξελίξεις μετασχηματιστικές για την Ελλάδα, τόσο οικονομικά όσο και γεωπολιτικά.

Πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Ήταν η εκπομπή Όμορφη Μέρα που σήμερα σας παρουσιάσαμε τις δεσπόζουσες ειδήσεις της ημέρας για άλλη μια φορά, για άλλη μια μέρα. Συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου, τον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη, για την εξεταστική περίοδο που σήμερα ξεκίνησε για τα παιδιά της μέσης εκπαίδευσης. Δηλαδή ξεκίνησαν τα λύκεια, τις ενδοσχολικές εξετάσεις, αργότερα θα είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις για τα γενικά λύκεια και για τα επαγγελματικά λύκεια, κάπου ενδιάμεσα θα είναι και οι εξετάσεις για τα οι ενδοσχολικές και αυτές για τα γυμνάσια. Είπαμε, όχι άγχος. Σας αναμεταδώσαμε για άλλη μια φορά τα όσα πρακτικά μας είπε η κυρία Παναγιωτάκη, ψυχολόγος, την περασμένη εβδομάδα, για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν τα παιδιά και οι γονείς στις εξετάσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του κυρίου, τα όσα είπε ο κύριος Ριγάκης, μόνο που εκεί είχαν και περισσότερη βέβαια πολιτική χρειά σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα και το παράπονο ότι δεν συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί φορείς κάθε φορά που αλλάζει το σύστημα το Υπουργείο Παιδείας και με ευχές βέβαια για τα παιδιά να έχουν το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα και να έχουν υπόψη τους ότι στις εξετάσεις δεν τελειώνει η ζωή, είναι μια φάση της ζωής οι εξετάσεις, δεν είναι το τέλος της ζωής. Το λέω με αυτό διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε παρατηρούνται και ακραίου άγχους συμβάντα που οφείλονται δηλαδή σε ακραίο άγχος όπως αυτό που βιώσαμε πρόσφατα με τις δύο κοπέλες στην Ιούπολη στην Αθήνα. Δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά και πρέπει και οι μαθητές αλλά ιδιαίτερα οι γονείς τους να αντιλαμβάνονται ορισμένα πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με τους ίδιους αλλά έχουν να κάνουν με τα παιδιά τους και πρέπει να τα σέβονται ούτως ώστε να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, τέτοια συμβάντα. Μιλήσαμε και με τον κύριο Δημήτρη Γερομαρκάκη, τον υπεύθυνο παραγωγικών τομέων της Διοικούσης Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έδωσε το βάρος περισσότερο στις οικονομικές κινήσεις που έχει κάνει η σημερινή κυβέρνηση, λέγοντάς μας ότι και το συνέδριο είχε ένα κλίμα ενότητας, κάτι το οποίο φάνηκε και από τα όσα είπε και ο Πρωθυπουργός και τα όσα είπε γενικά για το μέλλον της Ελλάδας, της Ελλάδας του 2030. Όπως σας είπα, στο politica.gr υπάρχουν εκτενέστατα ρεπορτάζ για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και σήμερα που είναι Διεθνής ημέρα μουσείων, συνομιλήσαμε με τη Διευθύντρια του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, την κυρία Μαριλένα Μιλαθιανάκη, τόσο για τη σημερινή μέρα όσο και για τις πλούσιες δραστηριότητες που αναπτύσσει το μουσείο γενικότερα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Να σας ευχηθώ να περάσετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

μεγάλους έρωτες. Για τους έρωτες που μας άφησαν κάτι στη ζωή μας να θυμόμαστε. Για αυτές τις στιγμές, αυτές τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε δίπλα τους. Για τα χείλη σου μόνο, στην ανάσα σου λιώνω. Δεν το βλέπεις καρδιά μου, ματώνω καιρούς για μια

όλα σαν καράβι θα ρίξ. Στην αγάπη πληθήκαμε, μα δεν λες

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλους. Δευτέρα 18 Μαΐου. Επιστρέψαμε εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά μετά την Σαββατοκυριακάτικη ανάπαυλα. Και πάμε δυναμικά για μία εβδομάδα μεγάλων πολιτικών αλλαγών. Με κόμματα που έρχονται και παρέρχονται. Ηγέτες που επιστρέφουν ενώ ποτέ δεν έφυγαν. Και τους πολίτες να αναρωτιούνται τι καινούργιο πράγματι διαμορφώνεται στην ελληνική πολιτική σκηνή. Αλλά ας ξεκινήσουμε με τα βασικά μετά το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Η κατάσταση περίπου έχει ως εξής. Η ατάκα που έχει μείνει στην προεκλογική εκστρατεία του 2023 και αφορούσε στον Αλέξη Τσίπρα ήταν η ατάκα της Πόπης Τσαπανίδου: «Πρόεδρε, έλα με φόρα». Έτσι λέγαν και του Ακύλα, ερχόταν με φόρα και λίγο πριν τον κρεμό προσγειώθηκε. Και τελικά δεν έφερε τίποτα. Αλλά εμείς δεν θα μείνουμε. Στον Ακύλα έχουν υποθεί πολλά, περί ορέξεως κολοκυθόπιτα άλλωστε. Θα μείνουμε όμως στην επιτυχία της Βουλγαρίας. Η οποία ακολουθεί με μαθηματική ακρίβεια τα βήματα της χώρας μας. Προσέξτε, η Βουλγαρία πριν μερικά χρόνια μπήκε στη Σέγγεν. Στη Σέγγεν είχε μπει και η Ελλάδα. Μετά μπήκε στο ευρώ. Μπήκε και η Ελλάδα. Είχε μπει και η Ελλάδα στο ευρώ. Μετά το ευρώ, λίγα μόλις χρόνια μετά την είσοδο της χώρας μας, στο ευρώ πήρε τη Eurovision η Ελλάδα. Και μετά τη Eurovision ήρθε μνημόνιο. Λοιπόν, η Βουλγαρία έχει ικανοποιήσει τα 3 από τα 4 βήματα που ικανοποίησε η Ελλάδα. Σέγγεν, ευρώ, Eurovision. Περιμένετε και μνημόνιο στη Βουλγαρία σε λίγα χρόνια. Δεν ξέρω για ευρωπαϊκό κύπελο, γιατί σε εμάς μεσολάβησε και το ένα ευρωπαϊκό κύπελο, ναι. Δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα η Βουλγαρία να το κατακτήσει. Πάντως βαδίζει σε εξαιρετικά καλό δρόμο.

Το Σαββατοκύριακο γίναμε και πιο σοφοί. Μάθαμε ποιος απαντά στις αναπάντητες κλήσεις 3 η ώρα το πρωί στη χώρα. Όταν η χώρα κοιμάται, ο πρωθυπουργός της παραμένει ξάγρυπνος. Δεν το λέμε εμείς. Το λέει ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Αναρωτήθηκε από το Βήμα του συνεδρίου, του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, στις 3 η ώρα λέει το πρωί, αν χτυπήσει το τηλέφωνο, ποιος πιστεύει ότι πρέπει να απαντήσει και τι θα πει.

Πώς είναι τόσο σίγουρος ο Πρωθυπουργός ότι στις 3 η ώρα χτυπάει το τηλέφωνο μόνο για εθνικά θέματα? Μπορεί, παιδί μου, να είναι κανένας ντελιβεράς ξεχασμένος, ας πούμε, έχει μπερδέψει τα σπίτια και ψάχνει, ας πούμε, να βρει την άκρη που να κάνει την παράδοση. Λέω εγώ, παράδειγμα. Μπορεί να είναι η security από το Σαγερμό, ρε παιδί μου, να χτύπησε ο Σαγερμός και απ' για επιβεβαίωση. 3 ώρα το πρωί.

Μπορεί να είναι τα παιδιά του, του πρωθυπουργού που τον παίρνουν τηλέφωνο γιατί του έτυχε, ρε παιδί μου, 3 ώρα το πρωί. Δηλαδή, γιατί πρέπει τέτοια καλά να είναι εθνικό ζήτημα 3 ώρα το πρωί για να καλέσει κάποιο τον πρωθυπουργό. Μας είπε ο πρωθυπουργός ότι ο καταλληλότερος για τις 3 η ώρα είναι ο ίδιος. Δεν υπάρχει καταλληλότερος στη χώρα. Πλέον θα πρέπει όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, αυτοί που ενδιαφέρονται να είναι πρωθυπουργοί, όλοι οι ενδυνάμοι πρωθυπουργοί, θα πρέπει να απαντήσουν αν είναι διαθέσιμοι στις 3 το πρωί. Αν δεν είναι διαθέσιμοι, δεν μπορεί να είναι ούτε καν υποψήφιοι για πρωθυπουργοί. Επίσης θα πρέπει να έχουν διασφαλίσει και να πείσουν ότι είναι φορτισμένο το κινητό τους. Γιατί μπορεί να σε παίρνω τηλέφωνο, αλλά μην είναι εφικτή κλίση. Μας είπε κι άλλα ο πρωθυπουργός από το συνέδριο. Μας είπε πόσο θυμωμένος και λυπημένος είναι για την ακρίβεια. Αυτό ήταν τεράστια δήλωση. Πιστεύω ότι πραγματικά αλλάζει το ρου της πολιτικής ιστορίας της χώρας. Πόσο θυμωμένος και λυπημένος είναι ο πρωθυπουργός. Ακριβώς την ίδια δήλωση είχε κάνει, ακριβώς όμως, είμαι θυμωμένος και λυπημένος, την είχε κάνει για τα Τέμπη. Για εκείνους που υποστήριζαν ότι η κυβέρνηση, τέλος πάντων, και όλοι οι εμπλεκόμενοι άμεσα και έμεσα, είχαν προχωρήσει στον μπάζωμα. Καρμπών. Μου θυμίζει πολλές φορές αυτή η κυβέρνηση ότι έχει βγάλει ένα οδικό χάρτη απαντήσεων. Η οποία είναι απαντήσει, παιδί μου, κάνουμε για διαφήμιση, σαν το γνωστό αναψυκτικό με την Coca-Cola. Πάει με όλα. Δηλαδή, θυμωμένος και στεναχωρημένος είναι μία φράση που κουμπώνει για τα πάντα στην Ελλάδα. Και αυτή τη φράση τη χρησιμοποιεί πολύ συχνά ο Πρωθυπουργός. Χθες, προχθές μάλλον, ήταν μία από αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, αφού δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση εδώ και 6 χρόνια, 5 χρόνια που έχουμε στη μεγάλη έκρηξη της ακρίβειας, η κυβέρνηση εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τον βαθύτατο επίσης θυμό της για την ακρίβεια και γίνεται κομμάτι από εμάς. Τώρα πραγματικά ο Πρωθυπουργός έγινε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ένα με εμάς και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε, διότι και εμείς είμαστε θυμωμένοι και εμείς είμαστε στεναχωρημένοι. Πλέον ο Πρωθυπουργός έγινε κομμάτι μας. Εντάξει, έχουμε μια διαφορά, όπως καταλαβαίνετε, με το πόθεν έσχες, το αντιλαμβάνεστε. Ο θυμός εμάς είναι λίγο παραπάνω και η στεναχώρια, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι ξεκινούν από κάτι. Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, όταν σωθούν και τα λεφτά του οικογενειακού προϋπολογισμού του Πρωθυπουργού, θα είναι ίσως περισσότερο θυμωμένος και θλιμμένος, στεναχωρημένος. Ίσως αν υπάρξει και κυβερνητική αλλαγή να είναι ακόμη περισσότερο. Ποιος ξέρει. Ο άλλος έβγαλε τις φανέλες. Το 26 και το 5. Ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής, μα με τις φανέλες μας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα κάνει την ανακοίνωση κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας βγάλει τις φανέλες. Ο Κασελάκης επίσης είχε βγάλει τις φανέλες του Όφη 19 και 24 μαζί με τον σύντροφό του. Ο κ. Μπούσης του είχε χαρίσει δύο φανέλες, το 19 στον Στέφανο Κασελάκη, το 24 στον Τάιλερ. Δεν κατάλαβαν ποτέ περισσότεροι, τέλος πάντων, γιατί ήταν το 19 και το 24. 1925 είναι το έτος ίδρυσης του Όφη, αν θυμάμαι καλά, πάλι δεν κόλλουσε. Ψάχναμε τις ημερομηνίες, τις χρονολογίες, να δούμε τι ακριβώς σηματοδοτεί. Τίποτα, τίποτα, και την τύχη του Στέφανο Κασελάκη την είδατε. Άλλωστε, προϊόντος του χρόνου. Δεν ξέρω αν θα έχει την ίδια τύχη ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά ο κύβος ερήφθη για τον ίδιο, όπου στις 26, δηλαδή σε λίγες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα, θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Και είναι ιδιαίτερα ευτυχής, διότι ενώ όλοι γνωρίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κουμπώσει πάνω στο υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κάποιοι θα ξεκουμπώσουν. Και γι' αυτό φρόντισε ο Σωκράτης Φάμελος. Ένα από τα κουμπιά που έπρεπε να ξεκουμπωθούν ήταν ο Παύλος Πολάκης. Τους προσέφερε άλλωστε και την χρυσή ευκαιρία ο Παύλος Πολάκης, γιατί καταλαβαίνετε, όταν ασκεί κριτική στα εσωκομματικά, το κάνει με το δικό του άψη κατά τα άλλα τρόπο. Βρήκε την ευκαιρία ο Σωκράτης Φάμελος, γιατί καταλαβαίνετε, όταν ασκεί κριτική στα εσωκομματικά, το κάνει με το δικό του άψη κατά τα άλλα τρόπο.

τη διάρκεια της συγχώνευσης, όπως έγινε από εκεί και πέμε την ΑΔΕ, ναι, το ίδιο πράγμα, ναι. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συγχώνευσης του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα Τσίπρα, να μην μπορεί να βρίσκεται ο Παύλος Πολάκης μέσα σε αυτό. Και κυρίως για να μην μπορεί ο Παύλος Πολάκης να διεκδικήσει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ με το φευγιό των περισσότερων από τους κόλπους του κόμματος της Κουμουνδούρου.

Όπως καταλαβαίνετε, στο ΣΥΡΙΖΑ για μία ακόμη φορά, μάλλον με αφορμή το ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνουμε θεατές ενός νέου επεισοδίου σε αυτό το ατέρμονο, τελικά όπως αποδεικνύεται, έργο γύρω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και λέω του Αλέξη Τσίπρα γιατί μπορεί να έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όλοι εξακολουθούσαν να ομνύουν πίστη στον Αλέξη, ενώ εκείνος όχι απλά είχε αποχωρήσει, τους είχε βροντίξει και την πόρτα στα μούτρα.

Κάπως έτσι το πολιτικό έργο με τίτλο «Επιστροφή Τσίπρα» παίζεται ξανά στη σκηνή, μόνο που αυτή τη φορά το σκηνικό είναι πιο φτωχό. Οι πρωταγωνιστές, θα έλεγα, κουρασμένοι ως γυρασμένοι, και το κοινό αρκετά πιο δύσπιστο.

Μετά τη συντριβή των εκλογών του 23, ο Τσίπρας παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας θεωρητικά πάντα την ευθύνη για την πολιτική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα και εμφανιζόταν ως η μεγάλη δημοκρατική παράταξη της αριστεράς κατέληξε μέσα σε λίγους μήνες να θυμίζει πολυκατοικία χωρίς διαχειριστή. Και τότε αναγκάστηκαν να βρουν το διαχειριστή που περνούσε απ' έξω. Μπορτά, όποιος ήταν, δεν έμπαινε κανείς μέσα. Τσουπ, το τσιμπήσανε, ήταν και μορφόπεδο. Και έτσι ο Στέφανος Κασελάκης από το πουθενά έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μια επιλογή που παρουσιάστηκε σαν κάτι νέο, αλλά εξελίχθηκε περισσότερο σε πολιτικό reality χαμηλής ποιότητας. Κάπως έτσι, χωρίς πολιτική διαδρομή, χωρίς οργανική σχέση με το χώρο και με επικοινωνία περισσότερο Instagram παρά με την πολιτική, ο Κασελάκης έγινε η προσωποποίηση της απόλυτης σύγχυσης στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήξεραν πραγματικά τι είναι, πώς είναι, γιατί είναι και πού πάνε. Το αποτέλεσμα λοιπόν από μια τέτοια εικόνα δεν μπορούσε να ήταν τίποτα άλλο από έναν εσωτερικό πόλεμο, διάλυση και συνεχείς διασπάσεις. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα είδαμε 3-4 διαφορετικά κομμάτια να φεύγουν, στελέχη να αλληλοκατηγορούνται δημόσια και έναν χώρο που κάποτε διεκδικούσε την εξουσία να μοιάζει περισσότερο με πολιτικό survivor. Στο τέλος έμεινε ναι μεν το μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ υπό το Σοκράτη Φάμελο, αλλά αυτό το μεγάλο κομμάτι είχε ξεμείνει από δυναμική, από αφήγημα και προοπτική εξουσίας. Οι δημοσκοπήσεις άρχισαν να δείχνουν στασιμότητα και απομείωση δυνάμεων. Το Πασόκ την ίδια ώρα αποδεικνύονταν και εξακολουθεί να αποδεικνύεται, τουλάχιστον δημοσκοπικά, ανίκανο να εκφράσει την αντιπολίτευση. Και κάπου εκεί, ο Αλέξης Τσίπρας κατάλαβε ότι ίσως ήρθε ξανά η ώρα του και ξεκίνησε το γνωστό rebranding. Τι περιλαμβάνει αυτό το rebranding? Περιλαμβάνει περίπου το ίδιο πολιτικό προσωπικό, περίπου τους ίδιους μηχανισμούς, αλλά όλα αυτά

με καινούργια συσκευασία και πιο προσεγμένο marketing. Κάτι ρε παιδί μου σαν παλιά υλικά, νέες ιδέες. Μόνο που στην πολιτική, όταν το προϊόν έχει δοκιμαστεί και αποτύχει, η αλλαγή λογοτύπου δεν αρκεί. Οι τελευταίες βέβαια δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το νέο κόμμα Τσίπρα θα μπορούσε να πάρει αξιοσημείωτο ποσοστό. Όχι απαραίτητα επειδή υπάρχει ενθουσιασμός για την επιστροφή του, αλλά επειδή ο χώρος της κεντροαριστεράς παραμένει πολιτικά ορφανός και το Πασόκ δεν καταφέρει να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση. Όμως, εντάξει παιδί, εμείς εδώ όσο μπορούμε τα λέμε καθαρά. Πρέπει να πούμε κάποιες κουβέντες στους φίλους εκεί του ΣΥΡΙΖΑ και Πέριξ. Ότι ο πραγματικός καυγάς δεν έχει να κάνει με τα μεγάλα λόγια περί επανεκκίνησης της προοδευτικής παράταξης και όλα τα συναφή. Ο πραγματικός καυγάς σήμερα είναι πολύ πιο πεζός. Είναι ποιος θα πάρει το πάπλωμα. Δηλαδή, την Κουμουνδούρου, το κτίριο δηλαδή, όπως και να σας ακούγεται κοινικό όλο αυτό, τον κομματικό μηχανισμό και τη σφραγίδα, όπου σφραγίδα κάτω από την κεφαλή της σφραγίδας, δεν θα πρέπει να σκέφτεστε ότι είναι το έμβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να σκέφτεστε το τσεκ της κρατικής επιχορήγησης. Εκεί βρίσκεται η ουσία της σύγκρουσης. Εδώ παραμονεύει τώρα ο Πολάκης. Μάχη εκ του συστάδιν προμηνύεται. Ο Τσίπρας θέλει να ελέγξει ξανά το χώρο, αλλά όχι μέσα από συνεργασία υπαρχόντων κομμάτων. Δεν θέλει ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά ως αυτόνομους συνομιλητές. Θέλει στελέχη 1-1 του Noah's Better, ναι, για να κάνει προσωπικό deal, ναι. Και κάτω από τη δική του ομπρέλα και υπό τη δική του ηγεσία να λειτουργούν όλα στο κόμμα. Με απλά λόγια, όχι συνεταιριλίκια που υπήρχαν μέχρι το 2023 στο ΣΥΡΙΖΑ όταν αυτός ήταν ακόμη επικεφαλής, αλλά αυτό που συμβαίνει στα κόμματα όπως τη Νέα Δημοκρατία ή του ΠΑΣΟΚ. Ένας είναι ο αρχηγός και οι υπόλοιποι ακούνε και προχωράνε. Η επιστροφή δηλαδή του αρχηγικού μοντέλου. Το ερώτημα βέβαια μετά από όλα αυτά παραμένει. Μπορεί ένας πολιτικός που έκλεισε τον κύκλο του με ήττες, αυταπάτες και εσωτερική διάλυση να παρουσιαστεί ξανά ως νέα αρχή? Ή μήπως αυτό που βλέπουμε είναι απλώς μια προσπάθεια πολιτικής ανακύκλωσης με καινούριο περιτύλιγμα?

σύντομα όλα αυτά θα αποδειχθούν στην πράξη και σε σχέση με το πώς θα τοποθετηθεί ο Αλέξης Τσίπρας με την ανακοίνωση του κόμματος, τα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν αυτή τη νέα υποτίθεται ομάδα που θα διαχειριστεί την τύχη αυτού του πολιτικού σχηματισμού και πολύ περισσότερο βέβαια οι θέσεις που θα αποτυπώσουν το νέο προγραμματικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτά εισαγωγικά θα πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε με συζήτηση στα της Νέας Δημοκρατίας και τα όσα έγιναν τις τελευταίες 2,5-3 μέρες από την Παρασκευή δηλαδή για το 16ο συνέδριο του κόμματος, μιας και είχαμε αρκετές ενστάσεις που δεν πέρασαν απαρατήρητες μέχρι και παρετήσεις και μάλιστα με κριτικό άρωμα. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Πάμε διακοπή και επιστρέφουμε.

Επαναπιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα επιστρέφουμε στα του συνεδρίου τη Νέα Δημοκρατία που είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Καθώ είναι, αν θυμάμαι καλά, η πρώτη φορά. Δεν έχει υπάρξει άλλη. Που από την πρώτη σειρά του συνεδρίου τη Νέα Δημοκρατία απουσιάζουν πρώην πρωθυπουργοί οι οποίοι είναι εν ζωή. Μάλιστα πολιτικά δραστήριοι. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και ο Κώστας Καραμάλης και ο Αντώνης Σαμαράς, φυσικά ο δεύτερος, έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν εκεί. Πρώτη φορά στην ιστορία του κόμματος. Είναι δεικτικό ότι ακόμη και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου, ο κ. Ρουσόπουλος, για να καλύψει το κενό, έκανε ειδική αναφορά στον Κώστα Καραμάλη της εθνικής αυτοπεποίθησης και στον Αντώνη Σαμαρά του πατριωτισμού. Γεγονός που μάλλον επέτεινε και τον εκνευρισμό του πρωθυπουργού.

κύριος Μητσοτάκης λίγο πριν ανέβει στο Βήμα, ενημερωνόταν από συνεργάτες του ότι έφτανε στο χώρο του συνεδρίου ο ανιψιός του, ο κύριος Δημητριάδης. Η Ιφηγένεια, αν θυμάστε καλά, του σκανδάλου, τον υποκλοπό κτλ. Όπως ο ίδιος δήλωσε, το πήρε όλο πάνω του. Και έτυχε θερμής υποδοχής από περίπου 300 συνέδρους, ο κύριος Δημητριάδης.

Μέσα λοιπόν σε αυτή την ατμόσφαιρα, με τους Καραμαλή και Σαμαρά και τις υποκλοπές να πλανώνται ως φάντασμα στην αέρα, ανέβηκε στο Βήμα ο κ. Μητσοτάκης για να διαβάσει μια ομιλία, τον κορμό της οποίας είχε ουσιαστικά αποστηθήσει, επιχειρώντας ουσιαστικά να ανασυντάξει το κόμμα εν ώψη των εκλογών.

από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της ομιλίας του Πρωθυπουργού, που νομίζω ότι για αρκετό καιρό θα μας απασχολεί, η αποστροφή του ότι είναι θυμωμένος και στεναχωρημένος με την ακρίβεια. Τώρα το σκέφτομαι, ιστορικά δεν έχει αποδειχθεί με ντοκουμέντο, ρε παιδί μου, ότι η Μαρία Αντουανέτα είπε την περίφημη φράση απευθυνόμενη στον πειρασμένο γαλλικό λαό: ας φάνε πάντε σπάνι αν δεν έχουν ψωμί. Της αποδίδεται, αλλά δεν υπάρχει ένα ιστορικό ντοκουμέντο, ρε παιδί μου. Είμαστε πεπισμένοι ότι το έχει πει αυτό. Σε αντίθεση με τη Μαρία Αντουανέτα, ο Πρωθυπουργός δήλωσε, και αυτό πλέον δεν χωρά καμία αμφισβήτηση, είναι καταγεγραμμένο, ότι αισθάνεται οργισμένος και λυπημένος που η ακρίβεια αροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Και αναρωτιέται κανείς, αν αισθάνεται έτσι ο κύριος Μητσοτάκης, τι πρέπει να νιώθει ο μέσος Έλληνας που βιώνει αυτή την κατάσταση. Θυμωμένος και στεναχωρημένος ο Πρωθυπουργός, οργισμένος μάλλον και λυπημένος ο Πρωθυπουργός, για την ακρίβεια που από το 2019 μέχρι σήμερα αδυνατεί να ελέγξει, παρά τις διαβεβαιώσεις. Δεν ξέρω αν κατάφερε να πείσει ούτε καν τους συνέδρους της Νέας Δημοκρατίας για το πόσο οργισμένος και λυπημένος είναι πράγματι. Για να είμαστε ακριβής, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο ζήτημα της ακρίβειας. Αυτή τη φορά όμως έδωσε έναν πιο δραματικό προσωπικό τόνο, ώστε να θυμόμαστε ακριβώς πότε και πώς το είπε. Θυμάμαι σε μία από τις ΔΕΘ, αν δεν κάνω λάθος, του 23, να δηλώνει ότι το σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα είναι πολύ ακριβό. Αυτά το 2023. Τότε έλεγε επίσης ότι η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά και αυτό δεν είναι δικαιολογία. Το «και αυτό δεν είναι δικαιολογία» του 2023 δεν μπορεί να το επαναλάβει ή αποφεύγει να το επαναλάβει το 24, το 25, το 26, μένοντας μόνο στο ότι η ακρίβεια είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Βέβαια, από το 23 και μετά, αναπεριόδους, βλέπει ο κ. Μητσοτάκης κάποιες μειώσεις των τιμών, παρά το γεγονός ότι όλες οι δημοσκοπήσεις είχαν το ζήτημα της ακρίβειας ως πρώτο πρόβλημα. Ας δούμε λοιπόν γιατί δηλώνει οργισμένος και στεναχωρημένος και λυπημένος ο Πρωθυπουργός και γιατί είμαστε οργισμένοι και λυπημένοι στο δεκαπλάσιο από τον ίδιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, του 25 τα στοιχεία, από το 19 οι αυξήσεις στα τρόφιμα στη χώρα μας αγγίζουν το 30%. Σε σχέση με τη στέγαση, τα στοιχεία της Eurostat είναι ακόμη πιο απογοητευτικά. Αφενός υπάρχει αλματώδης αύξηση 49% στις τιμές των ενοικίων, ειδικά σε μεγάλες πόλεις και τουριστικές περιοχές, και αφετέρου βρισκόμαστε στην πρώτη θέση πανευρωπαϊκά σε καθυστερήσεις ενοικίων, λογαριασμών κοινής ωφέλειας και δανείων, με ποσοστό 43%. Εκεί όμως που οι αυξήσεις έχουν περάσει κάθε προηγούμενο, είναι στην ενέργεια. Από το 2019 και μετά η χώρα βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις ακριβότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αυξήσεις ειδικά σε περιόδους κρίσεων που φτάνουν ακόμη και το 70%. Έτσι, το βασικό συμπέρασμα από όλες τις επίσημες μετρήσεις είναι ότι οι αυξήσεις σε βασικές ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από την αύξηση των εισοδημάτων. Για όλα αυτά, η μόνιμη επωδός της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού είναι ότι η κρίση είναι εισαγόμενη. Χωρίς όμως να απαντούν,
Να έχουν καταφέρει δηλαδή να πείσουν γιατί η χώρα μας πληρώνει πολύ πιο ακριβά ρεύμα σε σχέση με άλλες χώρες ή γιατί η χώρα μας κατέγραψε τόσο υψηλό κόστος ζωής σε σχέση με τα εισοδήματα των πολιτών.

Κακά τα ψέματα. Παραδοσιακά και πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, το ζήτημα της κυβέρνησης εννοούμε της Νέας Δημοκρατίας, το ζήτημα της ακρίβειας συγκαταλέγονταν στα λεγόμενα οικονομικά θέματα. Πλέον 7 χρόνια έχει εξελιχθεί σε τεράστιο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Και κάπως έτσι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η πίεση στο σούπερ μάρκετ, στα ενέκεια, στο ρεύμα και στη συνολική καθημερινότητα έχει επηρεάσει βαθιά την κοινωνική ψυχολογία και τη στάση των ίδιων των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση. Το εντυπωσιακότερο όλων είναι πως η κυβέρνηση αυτή έχει πολλές φορές αναφερθεί στο πώς θα το αντιμετωπίσει το ζήτημα της ακρίβειας. Ουδέποτε όμως κατάφερε να το κάνει πράξη. Έτσι, κατ' επέκταση, η μεγαλύτερη αποτυχία της κυβέρνησης δεν είναι οικονομική. Είναι βαθιά κοινωνική και πολιτική. Γιατί η ακρίβεια επηρεάζει την κοινωνία, επηρεάζει την πολιτική ζωή του τόπου και φυσικά επηρεάζει την οικονομία.

Κάπως έτσι μας έχουν μείνει καλάθια πας και διαφόρων ειδών επιδόματα που δεν μπορούν να λύσουν σε καμία περίπτωση το πρόβλημα στη ρίζα του, απλά εμφανίζονται ως παυσίπονα.

Έτσι, δεν ξέρω στις 3 το πρωί που είπε ο Πρωθυπουργός τι μπορεί να απαντήσει σε εκείνον που θα τον καλέσει. Εκείνο όμως που με βεβαιότητα γνωρίζουμε είναι το εξής. Είναι το τι πρέπει να ακούσει ανεξάρτητα από την ώρα στην άλλη άκρη του ακουστικού. Γιατί αν τύχει και βρίσκεται στην άλλη άκρη της γραμμής η κοινωνία, τότε είναι βέβαιο ότι θα του μιλήσει για τους λογαριασμούς που δεν βγαίνουν, για τα ενίκια που έγιναν εφιάλτης, για τους νέους που δουλεύουν και δεν μπορούν να ζήσουν πρακτικά, για τους συνταξιούχους που μετρούν τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, για τις οικογένειες που βλέπουν την ακρίβεια να καταπίνει το μισθό πριν τελειώσει ο μήνας.

Και αφού προλάβουν σε αυτή τη σύντομη συνομιλία να του πούν όλα αυτά και περισσέψει λίγος χρόνος, θα του υπενθυμίσουν τα τέμπη, τις υποκλοπές, το πάρτι των αναθέσεων, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Ταμείο Ανάκαμψης, τη Δημόσια Υγεία ή ακόμη και την αλαζονία, η οποία χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τη δεύτερη θητεία αυτής της κυβέρνησης.

της κυβέρνησης ενός κόμματος που, όπως είπαν λίγο πριν την έναρξη των εργασιών 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πρώην βουλευτές, πρώην γραμματείς, έχει απομακρυνθεί από τις αρχές και τις ρίζες της, και όπως επιβεβαίωσαν και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου άλλα στελέχη, και μάλιστα από το Ηράκλειο, και οδηγήθηκαν σε παρέτηση. Ένας από αυτούς, ο κ. Βασίλης Βαρούχας, ο πρώην αντιπρόεδρος της Νόδη Ηρακλείου, πρώην αναπληρωτής γραμματέας της τοπικής αυτοδιοίκησης και πλέον και πρώην μέλος της Νέας Δημοκρατίας, καθώς παρετήθηκε από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Βαρούχας με μια σκληρή επιστολή που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο κ. Βαρούχας υποστηρίζει ότι τα όσα συνέβησαν στο 16ο συνέδριο αποτέλεσαν για εκείνον ύψιστη προσωπική προσβολή και απαξίωση, προερχόμενη από πρόσωπα που κινούνται στο στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Θλίβομαι, λέει ο κ. Βαρούχας. Πραγματικά για το συνέδριο αυτό δεν ήταν παρά η κορύφωση μιας μακράς σειράς γεγονότων που εδώ και καιρό έδειχναν πως κάποιοι άνθρωποι με τις επιλογές και τη συμπεριφορά τους οδηγούν στην αποχώρηση στελέχη και αγωνιστές που υπηρέτησαν ανιδιοτελώς την παράταξη για δεκαετίες. Και ο κ. Βαρούχας, υπενθυμίζοντας ότι έχει ζήσει πολλά συνέδρια από τα φοιτητικά του χρόνια, δηλώνει με βεβαιότητα ότι το φετινό ήταν το πιο άψυχο και απογοητευτικό. Οι σύνεδροι, λέει ο κ. Βαρούχας, εμφανώς παγωμένοι και προβληματισμένοι σε ένα περιβάλλον περισσότερο παρέπεμπε σε έκθεση προϊόντων παρά σε ζωντανή πολιτική διαδικασία. Αυτά τα λέει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που έχει υπηρετήσει από θέσεις ευθύνης το κόμμα για το συνέδριο στο οποίο συμμετείχε και στο οποίο ήταν υποψήφιος για να εκλεγεί στην Πολιτική Επιτροπή. Κ. Βαρούχας. Ίσως από τα πιο αξιοσημείωτα αποσπάσματα της επιστολής του, η παραπομπή του στην ομιλία του Νίκου Δέντια, καθώς τη χαρακτήρισε τη μοναδική φωτεινή εξαίρεση. Σημείωσε ότι η ομιλία του κύριου Δέντια υπήρξε η μοναδική με πραγματικό παλμό, μαζική συμμετοχή και ουσιαστική σύνδεση με τις παραδοσιακές αρχές και αξίες.

Ο κύριος Βαρούχας λοιπόν, απευθυνόμενος προς τους φίλους, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους επισημαίνει ότι όταν υπάρξουν οι αλλαγές, οι απαραίτητες αλλαγές και η παράταξη επιστρέψει στις ιδρυτικές της αρχές και αξίες, τότε ο ίδιος θα είναι ξανά παρόν.

Ρεπορτάζ τώρα τι προκύπτει. Ο κύριος Βαρούχας ήταν υποψήφιος για την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Από την καταμέτρηση των ψήφων συγκέντρωσε 58 σταυρούς. Οι πρώτοι που εξελέγησαν ξεκίνησαν από πολύ ψηλά, 800-700 σταυρούς, αν θυμάμαι καλά, και έτσι προχώρησε η εκλογή των 150 νέων μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Δεν εξελέγει. Δεν ξέρω πόσο συνέβαλε η μη εκλογή του στην απόφασή του να παραιτηθεί συνολικά από το κόμμα. Αυτό που εντυπωσιάζει δεν είναι ότι απλά παραιτείται από θέσεις ευθύνης ο κ. Βαρούχας. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι παραιτείται συνολικά από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή καταθέτει την κομματική του ταυτότητα. Γι' αυτό δεν συσχετίζουν μόνο την μη εκλογή του με την επιλογή αυτή, αλλά και με τις πολιτικές διεργασίες που έχουν ξεκινήσει ήδη στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με την εμφάνιση του κυρίου Δένδια και τις σαφέστατες αιχμές που άφησε για τον τρόπο που διοικείται και η χώρα και το κόμμα από ένα κλειστό κονκλάβιο, όπως έλεγε ο κύριος Δένδιας, και φυσικά εν αναμονή των αποφάσεων του ίδιου του Αντώνη Σαμαρά για το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα δεξιότερα ίσως της κεντροδεξιάς σήμερα Νέας Δημοκρατίας υπό τον κύριο Μητσοτάκη.

Κάπως έτσι με αποχωρήσεις ή διαφοροποιήσεις, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αρχίζουν και παίρνουν νέες θέσεις μάχης, είτε εντός για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, είτε εκτός για την επόμενη μέρα γύρω από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην καρδιά μου πλήγωσες, με έκανες και πόνεσες.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Χθες το μεσημέρι είδαμε σε απευθεία σύνδεση μέσω των social media την δημιουργία, τη γέννηση ενός πολύ νέου πολιτικού φορέα υπό την Μαρία, όπως όλα δείχνουν, Καριστιανού. Καθώς σήμερα επρόκειτο, δεν έχει γίνει, μέσα στη εβδομάδα, δηλαδή αύριο μεθαύριο, πρόκειται να κατατεθεί στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Χθες λοιπόν, με live μετάδοση, μέσα από το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Γρατσία, στενή συνεργάτηδα της κυρίας Καριστιανού και δικηγόρος της, μεταδόθηκαν εικόνες από τα πρώτα στελέχη που συνυπέγραφαν την ιδρυτική διακήρυξη και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται βέβαια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία στον Άριο Πάγο για την συγκρότηση του νέου πολιτικού σχηματισμού. Υπόθηκαν κατά τη διάρκεια αυτή της live μετάδοσης διάφορα έτσι περί της ιστορικότητας της στιγμής, για το γεγονός ότι δημιουργείται ένας νέος πολιτικός σχηματισμός, μια νέα ελπίδα, όπως λένε τα νέα στελέχη πλέον αυτού του νέου πολιτικού σχηματισμού. Μένει να αποδειχθεί σε τι θα συνίσταται αυτή η ελπίδα και κυρίως πώς θα αποτυπώνεται. Ποιο θα είναι δηλαδή το πολιτικό της περιεχόμενο. Ως πρώτο συμπέρασμα βέβαια από τις παρουσίες στην χθεσινή αυτή συνάντηση για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μπορεί να έχουν περάσει 200 χρόνια από την ίδρυση του Ρωσικού Κόμματος στην Ελλάδα. Ωστόσο, όπως είχε πει και ο Καρλ Μάρξ, η ιστορία επαναλαμβάνεται πρώτα ως τραγωδία και μετά ενδεχομένως και ως φάρσα. Το λέμε αυτό γιατί είδαμε αρκετά πρόσωπα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συσχετίζονται με τη Ρωσία. Αυτό δεν είναι πάρτε κακό, αλλά απλά το επισημαίνουμε. Για παράδειγμα, τη ζωντανή μετάδοση την έκανε ένα από τα διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής παροικίας στην Ρωσία, ο κύριος Στράτος Σουρδιάκης, ο οποίος θα είναι ενδεχομένως και υποψήφιος με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη. Ο κύριος Σουρδάκης εργαζόταν στην Ελλάδα μέχρι το 2008, μετανάστευσε στη Ρωσία από τότε, συγκεκριμένα στην Αγία Πετρούπολη, και ίδρυσε το πρώτο κέντρο ελληνικής γλώσσας στην Αγία Πετρούπολη, το οποίο απασχολεί φυσικούς ομιλητές και εκπαιδεύει εκατοντάδες μαθητές που επιθυμούν να μάθουν ελληνικά. Επίσης, ο συνάδελφος δημοσιογράφος, ο Θανάσης Αυγερινός, επί σειρά ετών ανταποκριτής στην Ρωσία, 30 και πλέον χρόνια μετρά ο Θανάσης Αυγερινός στην Ρωσία ως δημοσιογράφος.

ένα δεύτερο στοιχείο αποτυπώνεται στην γεωγραφική αφετηρία αυτού του νέου πολιτικού σχηματισμού, η οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει σοβαρές ρίζες στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη.

Είναι ενδιαφέρον και ίσως όχι τυχαίο που τέσσερις πολιτικοί σχηματισμοί που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τοποθετούνται ιδεολογικοπολιτικά στον ευρύτερο χώρο της δεξιάς, του κυρίου Βελόπουλου, η Ελληνική Λύση, του κυρίου Νατσιού, η Νίκη, της κυρίας Λατινοπούλου, η Φωνή Λογικής και εσχάτως της κυρίας Καριστιανού, έχουν ουσιαστικά αφετηρία τους ή ισχυρές ρίζες στη Θεσσαλονίκη.

δεν ξέρω τι έλκει πολιτικά πολιτικούς σχηματισμούς να αναπτύσσουν τις ρίζες τους στη Θεσσαλονίκη ή πως οι Θεσσαλονικείς έλκονται από αυτούς πολιτικούς σχηματισμούς ώστε να ανοίξουν τις αγκάλες τους και να το υποδεχτούν θερμότερα τουλάχιστον σε σχέση με άλλες γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας. Υπάρχουν πολλές αναλύσεις, έχουμε ακούσει κατά το παρελθόν αρκετές ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις για το πως έχουν περισσότερο ευήκο αότα, στο θέσω έτσι, οι Θεσσαλονικείς, με συγχωρείτε, σε τέτοιου είδους πολιτικούς σχηματισμούς. Ουσιαστικά τέσσερα κόμματα έχουν αρχηγό πρόσωπο με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Κ. Βελόπουλος, ο κ. Αντιός, κ. Λατινοπούλου, κ. Καριστιανού.

κόμματα με έδρα τροποντινά τη Θεσσαλονίκη και ατζέντα λαϊκή, συντηρητική, για κάποιους συχνά αναχρονιστική, συντηρούν την πολιτική και πολιτισμική αναφορά της πόλης και κάποιοι πολλές φορές τη βλέπουν, παρά το ότι η βιτρίνα της είναι εξωστρεφής και κοσμοπολίτικη, τη βλέπουν με μεγαλύτερη εσωστρέφεια και αναχρονιστικότητα. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι στις ευρωεκλογές η ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου αναδείχθηκε δεύτερη σε 6 εκλογικές περιφέρειες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Το κόμμα του κ. Βελόπουλου και του κ. Νατσιού, ελληνική λύση και νίκη, αθρηστικά άγγιξαν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.

Και είναι εντυπωσιακό ότι ιστορικά η πόλη Θεσσαλονίκη δεν υπήρξε προπύργιο της κλήρης δεξιάς. Αντίθετα, κατά τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης εμφάνιζε συχνά προτίμηση σε μικρότερα κόμματα, μερικές φορές πιο λαϊκά ή εργατικά, με πιο λαϊκά ή εργατικά χαρακτηριστικά. Ενώ και στην τοπική αυτοδιοίκηση κυριάρχησαν πρόσωπα με κεντροαριστερά χαρακτηριστικά. Η αλλαγή άρχισε να γίνεται πιο ευδιάκριτη από τη δεκαετία του 90 και ιδιαίτερα το 93, όταν το ζήτημα της ονομασίας της Βόρειας Μακεδονίας μετατόπισε πολιτικά τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη. Έτσι το γεγονός ότι τέσσερα κόμματα, τέσσερα, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και τα τέσσερα, έχουν αρχηγό κάποιον από τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι προσωπική ή συγκυριακή σύμπτωση, αλλά απόδειξη ότι η πόλη έχει εξελιχθεί σε ένα πολιτικό εργαστήριο, τροποντινά, της δεξιάς διαμαρτυρίας και της πατριωτικής συντηρητικής αντιπολίτευσης.

Έτσι, οι σχέσεις του κόμματος της κυρίας Καριστιανού με τη Θεσσαλονίκη από τη μία. Οι αναφορές που γίνονται ή οι συνδέσεις που γίνονται με το ρωσικό παράγοντα από την άλλη διαμορφώνουν έτσι μια ιδιαιτερότητα για τον νέο πολιτικό σχηματισμό. Δηλαδή, στην φωτιά της συζήτησης για αυτές τις ιδιαιτερότητες έριξε σήμερα και ο κύριος Χαραχάλιος, ο οποίος θυμίζω ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα εμφανιζόταν αρχικώς ως συνεργάτης ή συνομιλητής της κυρίας Καριστιανού. Μετά τα σπάσανε και άρχισε εκεί η πολεμική. Ο κύριος Καραχάλιος λοιπόν υποστήριξε ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δημιουργείται έπειτα από εντολή που δίνει ο ρωσικός παράγοντας.

πέρα από τις εύκολες και πρόσκαιρες ταμπέλες που μπορεί να δώσει οποιοδήποτε σε νέους πολιτικούς σχηματισμούς, μένει να αποτυπωθούν αυτοί με το πολιτικό περιεχόμενο που θα δώσουν οι ίδιοι και ο πολίτης να εξάγει τα δικά του αβίαστα συμπεράσματα πέρα από τις προσωπικές κρίσεις και ενδεχομένως σκοπιμότητες από δηλώσεις όπως για παράδειγμα του κυρίου Καραχαλιού.

πάντως πριν τον επόμενο Απρίλιο, καθώς θα πρέπει να έχουμε μεσολαβήσει, να έχει μεσολαβήσει ένα ικανό χρονικό διάστημα, ώστε η νέα κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, να μπορέσει να έχει βρει τα πατήματά της για να λάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιουλίου. Πάμε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε αλλάζοντας θέμα κλίμα.

Αυτά με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Αλλά στο ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει η γκρίνια, γιατί ως γνωστόν η φτώχεια δεν αφήνει και πολλά περιθώρια.

Το Πασόκ μάλλον ταλαιπωρείται από το, σύνδρομο, με συγχωρείτε, του δευτεροτρίτου. Γιατί πώς να εξηγήσεις ότι η νέα κόντρα δεν είναι μεταξύ του Προέδρου του Πασόκ και κάποιον εκ των διεκδικητών στο παρελθόν της Προεδρίας του κόμματος. Η κόντρα είναι ανάμεσα στο δεύτερο και στον τρίτο που διεκδικούσαν την Προεδρία του κόμματος. Δηλαδή, τον κύριο Δούκα και τον κύριο Γερουλάνο, όπου σφάζονται για τη στάση του Πασόκ στις μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Παύλος Γερουλάνος δηλώνει ότι το Πασόκ, εάν έρθει πρώτο κόμμα σε επόμενες εθνικές εκλογές, θα αναζητήσει κυβερνητικές συνεργασίες με οποιοδήποτε πολιτικό χώρο συμφωνήσει με τη δική του ατζέντα και το προοδευτικό σχέδιο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Και ο Χάρης Δούκας σήμερα απαντά, διαφωνώντας πλήρως και τονίζοντας εκ νέου ότι κανένα σενάριο για το Πασόκ δεν μπορεί να συνδέεται με την εξέλιξη που θέλει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, είτε έρθει πρώτο είτε δεύτερο κόμμα σε εκλογές. Ουσιαστικά ο Χάρης Δούκας κατηγορεί τον Παύλο Γερουλάνο ότι ανοίγει από την πίσω πόρτα ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Ο κύριος Δούκας υποστηρίζει ότι το Πασόκ πρέπει να δώσει σκληρό αγώνα για την πρωτιά στις εκλογές και υπογραμμίζει ότι αν κερδίσουν το στόχο της νίκης, δεν θα συζητήσουν με όλους και όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό ο κύριος Δούκας παραπέμπει και στις αποφάσεις του συνεδρίου που ορίζουν τη στάση του Πασόκ το βράδυ και την επόμενη των εκλογών.

Ωστόσο, ο κύριος Τούκας ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα μετεκλογικά και επανέλαβε ότι υπάρχει στους άξονες της επόμενης μέρας για το ΠΑΣΟΚ η προοδευτική διακυβέρνηση με εγγυητή το χώρο του ΠΑΣΟΚ.

Εκεί όμως που ξεκαθαρίζουν λίγο τα πράγματα για το πώς ο κύριος Δούκας προσεγγίζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα είναι όταν αυτό συναρτάται με τις εξελίξεις στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Διότι ο κύριος Δούκας θέτει το εξής ζήτημα. Το ζήτημα του ανταγωνισμού μεταξύ ΠΑΣΟΚ και υποδιαμόρφωση πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα δίνει χώρο, λέει ο κύριος Δούκας, στην Νέα Δημοκρατία. Διότι εάν αυτό αποτελέσει ένα από τα βασικά επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας προς τους πολίτες, δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα προοδευτικής διακυβέρνησης αφού μεταξύ τους δεν τα βρίσκουν, τότε θα απευθυνθεί η Νέα Δημοκρατία προς τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να τους δώσει και τρίτη δυνατότητα διακυβέρνησης του τόπου, διότι η χώρα θα βυθιστεί σε μια αβεβαιότητα. Και αυτό ο κύριος Δούκας θεωρεί ότι πρέπει να είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν και την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και φυσικά την ηγεσία του υποδιαμόρφωση νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να μην δοθεί η δυνατότητα στην Νέα Δημοκρατία να κερδίσει για τρίτη φορά. Με αυτόν τον τρόπο, ο κύριος Δούκας ουσιαστικά ανοίγει διάπλατα την πόρτα προς τον Αλέξη Τσίπρα, υπό προϋποθέσεις φυσικά, και εφόσον έχουμε λαβήσει τα αποτελέσματα της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης, για το ενδεχόμενο συνεργασίας προκειμένου να αποφευχθεί, σύμφωνα με τον κύριο Δούκα, η τρίτη θητεία για την Νέα Δημοκρατία.

Όπως και να έχει, η κόντρα Δούκα Γερουλάνου είναι ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί και στο εσωτερικό του Πασόκ, που φαίνεται ότι πιέζεται μετά τις εξελίξεις που έχουμε με την διαμόρφωση του νέου πολιτικού φορέα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και κυρίως το γεγονός ότι αυτός ο νέος φορέας πριν καν ανακοινωθεί εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις να αγγίζει ή να προσπερνά τα ποσοστά του Πασόκ.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Εδώ και λίγες ώρες βρίσκεται στο Ηράκλειο ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, όπου έχει διαδοχές επαφές και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και με τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Πρωτίστως φυσικά για το μέλλον του παλαιού και πολύ περισσότερο του νέου δικαστικού μεγάρου. Του παλαιού σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν, τις άμεσες παρεμβάσεις για να αποκατασταθούν σοβαρά ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του παλαιού κτηρίου, που σίγουρα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ενός σύγχρονου δικαστικού μεγάρου και πολύ περισσότερο συνθήκες κατά από τις οποίες λειτουργούν αρκετά από τα τμήματά του δεν περιποιούν τιμή για κανέναν, ούτε για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ούτε για τους υπηρέτες της δικαιοσύνης, είτε δικαστικούς, είτε εισαγγελικούς λειτουργούς, είτε δικηγόρους, είτε τους ίδιους τους πολίτες που βρίσκονται καθημερινά για οι εκκρεμότητες που έχουν με τη δικαιοσύνη στο δικαστικό μέγαρο, και φυσικά για το μέλλον του νέου δικαστικού μεγάρου, που όλο δικαστικό μέγαρο ακούμε και μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει το παραμικρό να γίνεται, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την καθεαυτή υλοποίησή του. Όμως το ενδιαφέρον εστιάζεται στο πώς θα αξιοποιηθεί ο χώρος μέχρι να παιχθεί η πρώτη σκαπεθιά τροποντινά στο χώρο του Ανατολικού Πολεοδομικού Κέντρου, εκεί δηλαδή που προορίζεται η δημιουργία της ανέγερσης του νέου δικαστικού μεγάρου, της έκτασης δηλαδή που είναι επί της παραλιακής λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως και παραλιακή λεωφόρου του Ηρακλείου, ακριβώς στη διασταύρωση του εισόδου του λιμένα του Ηρακλείου, για να το τοποθετήσουμε ακριβώς για όσους δεν γνωρίζουν ποιο είναι το Ανατολικό Πολεοδομικό. Υπάρχει εκεί και μια ταμπέλα που έχει καλυφθεί με μια Παλαιστινιακή σημαία, εκεί έχει βαφτεί μάλλον με χρώματα της Παλαιστινιακής σημαίας, για να υπενθυμίζει ότι κάποια στιγμή κάποτε θα φτιαχτεί το νέο δικαστικό μέγαρο. Ωστόσο θυμίζω ότι πριν από λίγες εβδομάδες υπήρξε μία ένταση στις σχέσεις του Δήμου Ηρακλείου και του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, γιατί ο Δήμος Ηρακλείου, με αφορμή την απόφαση που υπήρξε για να κλείσουν οι χώροι στάθμευσης στις στάφρους των ενετικών τυχών, με αποτέλεσμα να προκληθεί μια πόλη εκατοντάδων θέσεων δωρεάν στάθμευσης περιμετρικά της πόλης του Ηρακλείου, που ήδη αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την στάθμευση, έκανε μια πρόταση προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η Δημοτική Αρχή και ο κύριος Καλοκαιρινός, να παραχωρηθεί προσωρινά και μέχρι να ξεκινήσει η πρώτη σκαπεθιά για το νέο δικαστικό μέγαρο, αφού δικαστικό μέγαρο βλέπουμε, ακούμε μάλλον και ποτέ δεν βλέπουμε, να αξιοποιηθεί αυτός ο μεταβατικός χρόνος μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες, για να παραχωρηθεί η έκταση ώστε να μπορούν οι Ηρακλειώτες δωρεάν να σταθμεύουν στο ακίνητο αυτό, που είναι μεγάλη έκταση, ως αντιστάθμισμα της απώλειας των θέσεων από τις στάφρους των ενετικών τυχών. Τότε υπήρξε λοιπόν μια ζωηρή αντίδραση από το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και μάλιστα καθολική αντίδραση. Πώς είναι δυνατόν ο Δήμος Ηρακλείου να βάζει προσκόμματα για την ανάπτυξη του δικαστικού μεγάρου, ενώ ο Δήμος Ηρακλείου δεν έβαζε προσκόμματα. Έλεγε ότι όταν θα ξεκινήσει

οι ανέγκες του δικαστικού μεγάρου, την ίδια μέρα ακριβώς, την παραμονή μάλλον, θα κλείσει ο χώρος στάθμευσης για να επιστραφεί η έκταση στον κύριό της, δηλαδή το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες. Ο Δικηγορικός Σύλλογος λοιπόν αρνιόταν. Θεωρούσε ότι αυτό θα προκαλέσει προβλήματα, προσκόμματα στην ανέγερση του δικαστικού μεγάρου με την λογική του δεν μονιμότερων του προσωρινού κτλ. Ενώ θα μπορούσε να έχει διασφαλιστεί όλο αυτό, κάθε 6 μήνες για παράδειγμα, θα μπορούσαν να επανεξετάζουν αν θα ανανεώνεται η παραχώρηση στο Δήμο της έκτασης. Και κάθε 6 μήνες να επιβεβαιώνεται ή να απορρίπτεται. Λέω μία πρόταση. Όχι. Ο Δικηγορικός Σύλλογος επέμενε ότι κακός ο Δήμος Ηρακλείου καταθέτει αυτή την πρόταση και, εν πάση περιπτώσει, είναι αρνητικός ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου απέναντι σε αυτή την πρόταση, παρά το γεγονός ότι δεν είναι κύριος της έκτασης, δηλαδή δεν έχει άμεση αρμοδιότητα, δεν είναι η περιουσία του Δικηγορικού Συλλόγου, έχει έμεση αρμοδιότητα ή μάλλον ενδιαφέρον, επειδή ακριβώς και ο Δικηγορικός Συλλόγος έχει δώσει, και είναι αλήθεια αυτό, μάχη κατά το παρελθόν σε διαδοχικές κυβερνήσεις, απέναντι σε διαδοχικές κυβερνήσεις, για να γίνει επιτέλους πράξη το έργο της ανιέρσης του νέου δικαστικού μεγάρου. Ταυτόχρονα ο Δικηγορικός Σύλλογος προσπερνούσε το γεγονός ότι ήδη η έκταση, αυτή για την οποία αρνιόταν να παραχωρηθεί στο Δήμο Ηρακλείου για να εξυπηρετηθούν οι Ηρακλειώτες, χρησιμοποιείται σήμερα που μιλάμε, εδώ και πάνω από 5-6 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, από το κτέλ, από το υπεραστικό κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, για να σταθμεύουν τα πούλμαν. Έχει παραχωρηθεί, τώρα με ποιο τρόπο, και ο κ. Φλωρίδης δεν έδειξε να είναι ιδιαίτερα ενημερωμένος, έχει παραχωρηθεί η έκταση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είπα σε τόση δια της ανοχής του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο ΚΤΕΛ, στην εταιρεία δηλαδή, του ΚΤΕΛ Ανατολικής Κρήτης, για να σταθμεύουν τα πούλμαν. Ο Δικηγορικός Σύλλογος λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από την αρχική αντίδραση που είχε υπάρξει τότε με μια επιστολή από τον τότε πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τότε ο κύριος Δροζάκης, στα χρόνια που ακολούθησαν, ποτέ άλλοτε δεν είχε αντιδράσει για το γεγονός ότι ήδη χρησιμοποιείται ο χώρος. Και δεν έθεσε κανείς ζητήματα ότι η εκμετάλλευση του χώρου από το ΚΤΕΛ Ανατολικής Κρήτης, το υπεραστικό, με συγχωρείτε, ΚΤΕΛ Ανατολικής Κρήτης, μπλοκάρει την ανέγερση του δικαστικού μεγάρου. Κανείς δεν έθεσε ποτέ τέτοιο ζήτημα. Ούτε ο Δικηγορικός Σύλλογος, ούτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι όταν θα ξεκινήσουν οι εργασίες θα αποχωρήσει και το ΚΤΕΛ. Αλλά όταν ο Δήμος το ζήτησε, ο Δικηγορικός Σύλλογος αρνήθηκε. Και ο Δήμος δεν το ζήτησε για να παρκάρει τα οχήματά του οι αντιδήμαρχοι, οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι υπηρεσίες του Δήμου, αλλά για να σταθμεύουν δωρεάν οι Ηρακλειώτες. Δηλαδή, να δοθεί η δυνατότητα και από εκεί που τώρα σταθμεύουν πούλμαν μιας εταιρείας, ή περί αυτού πρόκειται, να δοθεί ο χώρος για να σταθμεύουν, ή θα μπορούσε να γίνει, δεν ξέρω αν η έκταση επαρκεί, θα μπορούσε να γίνει και μια από κοινού χρήση προσωρινή του χώρου, και να σταθμεύουν δωρεάν οι Ηρακλειώτες και να καλυφθεί το κενό της απώλειας των θέσεων στάθμευσης από τις τάφους των Ενετικών Τυχών. Ήρθε σήμερα λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης, και ο οποίος κύριος Φλωρίδης του έχουμε ασκήσει κατά το παρελθόν ούκο λίγες φορές κριτική. Αλλά ο κύριος Φλωρίδης μίλησε στη συγκεκριμένη περίπτωση με τη φωνή της λογικής, όχι της Λατινοπούλου, τη δικιά του φωνή της λογικής. Τι είπε ο άνθρωπος? Ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει. Αυτό είπε επί της ουσίας. Υπάρχει ζήτημα. Προφανώς και πρέπει να παραχωρηθεί μέχρι να ξεκινήσουν τις εργασίες για το δικαστικό μέγαρο στο Δήμο Ηρακλείου, να καλυφθεί η ανάγκη που υπάρχει για όσο χρόνο εμείς ετοιμαζόμαστε για την ανέγερση, μέχρι να είναι έτοιμος ο Δήμος να βρει τις εναλλακτικές, ενδεχομένως και πάλι στη στάφους των Ενετικών Τυχών, με μια μελέτη που θα καθορίζει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, η οποία δεν υπήρχε τώρα, ή με μια άλλη λύση που ενδεχομένως βρει ο Δήμος. Εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να παραχωρηθεί η έκταση μέχρι ότου ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο δικαστικό μέγαρο. Και ο κ. Σωρίδης ουσιαστικά προχώρησε σε ένα μεγαλοπρεπέστατο άδειασμα του συνόλου του Διοικητικού Συμβουλίου. Γιατί αυτό δεν αφορά μόνο την διοίκηση, την ηγεσία του Δικηγορικού Συλλόγου. Αφορά το σύνολο του Δικηγορικού Συλλόγου, γιατί αρνητική απέναντι στο ενδεχόμενο να παραχωρηθεί ο χώρος στο Δήμο Ηρακλείου για την ανάγκη των Ηρακλειωτών ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Τι είπε ο κ. Λωρίδης?
Εγώ λέω το πέρασα από εκεί, πριν έρθω, λέει εδώ, σε σέντεξ τύπου τα είπε αυτά ο κ. Φλωρίδης. Το είδα, τον είδα το χώρο και χρησιμοποιείται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς είναι να χρησιμοποιείται και να μην δημιουργεί πρόβλημα στην αίγηση του δικαστικού μεγάρου από το ΧΤΕΛ, αλλά αν χρησιμοποιηθεί από τους Ηρακλειώτες, να δημιουργεί πρόβλημα στην αίγηση του δικαστικού μεγάρου. Και ο κ. Φλωρίδης είπε ότι είναι πρόθυμος να παραχωρήσει το χώρο έως ότου ξεκινήσουν οι εργασίες του δικαστικού μεγάρου. Απολύτως λογικό όλο αυτό που περιγράφει ο κύριος Φλωρίδης. Λογικό το οποίο για τα μέλη του δικηγορικού συλλόγου παρουσιαζόταν άλογο. Έτσι το εμφάνιζαν.

Μιας και είμαστε στα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έχουμε εδώ και αρκετή ώρα μια μεγάλη επιχείρηση που προηγήθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις εδώ στην Κρήτη, από την Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη. Είχαμε μπαράζ συλλήψεων με επίκεντρο περιοχές Βορίζια και Αμάρι, Βορίζια στο Ηράκλειο, Αμάρι στο Ρέθυμνο. Συνελήφθησαν ουσιαστικά μέλη της ίδιας οικογένειας, οι οποίοι κατηγορούνται για εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς, καταστροφές και παράνομες επιδοτήσεις. Οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν, ο ένας είναι θείος των δύο αδελφών, γι' αυτό λέμε ότι είναι από την ίδια οικογένεια, κατηγορούνται ότι εδώ και 5 χρόνια προχωρούσαν συστηματικά σε εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς και καταστροφές περιουσιών πολιτών, με στόχο τι? Να τους εξαναγκάζουν τους ιδιοκτήτες να εγκαταλείπουν ή να παραχωρούν τα χωράφια τους, ώστε να εκείνοι στη συνέχεια να τα δηλώνουν για τη λήψη επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Γι' αυτό λέγαμε από την πρώτη στιγμή μια σοβαρή διάσταση της απάτης του ΟΠΚΕΠΕ αφορά το βαθύ έγκλημα στην Κρήτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναφερόμασταν. Μάλιστα, από την πληροφόρηση που υπάρχει από τις αστυνομικές πηγές, φέρεται η οικογένεια συνολικά να έχει εισπράξει επιδοτήσεις που αγγίζουν τις 600.000 ευρώ, ενώ έχουν προχωρήσει κατά το παρελθόν όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δραστηριοποιούνται σε ζημιές και φθορές που ξεπερνούν σε κόστος τις 200.000 ευρώ. Μάλιστα, με την ίδια δικογραφία αναζητούνται και 3 ακόμη άτομα, και εκείνοι συγγενείς των 3 συλληφθέντων, οι οποίοι κατηγορούνται για υποθέσεις ζωοκλοπών με σκοπό να εμφανίζονται αυξημένα κοπάδια και να δηλώνονται περισσότερα ζώα και την εξασφάλιση υψηλότερων επιδοτήσεων.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Γεια σας, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά από την διήμερη, να το πω έτσι πολύ απλά, ανάπαυλα που για όλους είναι ωφέλιμη και χρήσιμη. Είχαμε και πολλά πράγματα τα οποία συνέβησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, πολιτικά, Eurovision, την απλή καθημερινότητα του πολίτη που συνεχίζει να είναι δύσκολη και που βεβαίως μας απασχολεί, διότι μας απασχολούν όλα, να το πω, εκείνα τα οποία διαμορφώνονται, όπως για παράδειγμα η εβδομαδιαία μεταβολή στην τιμή του πετρελαίου, και κατά 7% αυτό οδηγεί να ψωνίζουμε το καύσιμο και σήμερα και αυτή την εβδομάδα σε σταθερά ψηλά επίπεδα πάνω από τα 2 ευρώ.

Λοιπόν, με μια ακόμα πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με τρεις μεταδόσεις, 12 με 1 στη ζωντανή μετάδοση, 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας, σε επανάληψη και το πρωί της επόμενης, 7 με 8, με μια μάχημη δημοσιογραφική ομάδα που αποτελείται από τη Μαρία τη Μαυρομάτη, τη Φιλία τη Σαριδάκη και τον Μανώλη το Σαρή. Στον ήχο έχουν σήμερα τον Δημήτρη το Σιφάκη, στην παραγωγή είναι η Ζέτα Οικολοβού, στην επιμέλεια της ύλης στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με ένα καιρό σήμερα νεφοσκεπή. Η θερμοκρασία κυμαίνεται κατά τόπους από 21 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δεν κάνει κρύο σε καμία περίπτωση. Απλά έχουμε αυτόν τον μουντό καιρό. Δεν θα το έλεγα άσχημο. Εντάξει, ο ήλιος κουράζει, παιδιά, κακά τα ψέματα. Καλός, αλλά είναι κουραστικός. Και επειδή έχουμε πολλές μέρες ηλιοφάνεια στην Κρήτη, ας το απολαύσουμε σήμερα που είναι έτσι. Στην πρώτη σελίδα του politica.gr έχουμε την επιχείρηση της ΔΑΟΕ Κρήτης. Έχουμε χτυπήματα της Ελλάς, το οργανωμένο έγκλημα, συλλήψεις για εκβιασμούς, εμπρισμούς και ζωοκλοπές. Η παραβατικότητα είναι εδώ στο νησί και βεβαίως κάποιοι και την πολεμούν, αλλά και πρέπει να συνεχίσουν να την πολεμούν μέχρι να την αφανίσουν.

Επίσης, στην πρώτη σελίδα του Πολίτικα, πριν δούμε τα υπόλοιπα που παίζουν ψηλά, στην Κρήτη σήμερα ο υπουργός, να μην τον υποβιβάσω τον άνθρωπο, για όνομα του Θεού, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος ο Φλωρίδης, εδώ λοιπόν, θα πραγματοποιήσει σε λίγο σύσκεψη στις 12.30, τοπική ώρα, στην περιφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ανοιχτά ζητήματα για την πόλη παραμένουν το νέο δικαστικό μέγαρο, που παραμένει μόνο στα χαρτιά, τα κτηριακά προβλήματα που ήδη υπάρχουν στο δικαστικό μέγαρο που σήμερα λειτουργεί, καθώς και ζητήματα ασφαλείας που έδεσαν δικαστικοί υπάλληλοι σε όλη τη χώρα μετά την ένοπλη επίθεση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών με τραυματίες.

Στην υπόλοιπη ειδησιογραφία, αυτά που παίζουν ψηλά είναι βεβαίως το πολιτικό ρεπορτάζ, όπου θα έλεγα ότι έχουμε δύο πρωταγωνιστές οι οποίοι θα δώσουν πολύ γέλιο το επόμενο διάστημα. Από ό,τι βλέπω δηλαδή, ο Τσίπρας ήδη δίνει γέλιο αρκετό, αλλά χθες ξεκίνησε και η άλλη υπόθεση γέλιου, οι παραστάσεις γέλιου, με Μαρία Καριστιανού.

πρόσωπα που είδαμε χθες και που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο τα βίντεο και οι φωτογραφίες από την συνάντηση που έγινε και την διαδικασία στο γραφείο της κυρίας Γρατσίας, που είναι στενή συνεργάτηδα και ουσιαστικά ατύπος ή αντιπρόεδρος, ας το πούμε, στο κόμμα, ενός κόμματος που έφτιαξε η κυρία Καριστιανού για να βγει τις προηγούμενες μέρες να πει ότι αποδέχομαι την πρόταση να είμαι πρόεδρος. Προσέξτε, μιλάμε τώρα ότι η γυναίκα μας κοροϊδεύει στα μούτρα μας μέσα, έτσι, χωρίς καμία εδώ. Όμως θα πρέπει να σεβαστούμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα του κοινού, του κόσμου, που απολαμβάνει αυτές τις παραστάσεις. Ναι, ας πούμε, για παράδειγμα, να σου πω το εξής. Δεν άρεσε σε όλους ο Τσάρλι Τσάπλιν. Δεν ήταν μεγάλος καλλιτέχνης. Ήταν. Δεν αρέσει σε όλους ο Γιάννης Πάριος. Δεν είναι μεγάλος τραγουδιστής. Βεβαίως. Δεν αρέσει σε όλους ο Μάρκος Σεφερλής. Όμως είναι ένας κωμικός. Τώρα, το αν τα αστεία του Σεφερλή συγκινούν τον κόσμο, το πόπολο, ή δεν το συγκινούν, μια άλλη υπόθεση. Δεν αρέσει σε όλους ο Λαζόπουλος. Έχει όμως και αυτούς που τους αρέσει. Το ίδιο είναι και η Μαρία Καριστιανού, η οποία έχει καταφέρει και έχει αυτοδιαψεύσει τον εαυτό της πάρα πολλές φορές. Έχουμε καταλάβει ότι μας δουλεύει κανονικά, έτσι. Αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία. Όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να δουλευτούν. Και αυτοί οι άνθρωποι, το εξήγησε και ο Χρήστος ο Κόνστας με τον συνομιλητή του πριν από λίγες μέρες, το έχουμε πει και εμείς πάρα πολλές φορές, είναι οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην Καριστιανού ή στους ρωσοπουτινικούς που την πλαισιώνουν, όπως ο Αυγερινόφ, αναφέρομαι στον συνάδελφο τον Αυγερινό, τον υπερασπιστή του Κρεμλίνου και του Πούτιν όλα αυτά τα χρόνια, ο οποίος θα είναι και εκείνος μέσα στο σχήμα. Αναφέρομαι στο ίδιο το γεγονός ότι εκεί βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα και μόνο πολιτικό επιχείρημα: να μαυρίσουμε την κυβέρνηση και το Μητσοτάκη και ό,τι είναι. Ό,τι είναι. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, εγώ τους καταλαβαίνω, έχουν ψηφίσει Τσίπρα στο παρελθόν, δεν τους βγήκε. Το Πασόκ βλέπουν ότι είναι ένα κόμμα χαβαλετζίδων και τεμπέλιδων, οι οποίοι πραγματικά αυτό το οποίο βλέπουμε και ακούμε είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν προηγούμενο. Δηλαδή, θα πω ένα παράδειγμα τώρα, επί τη ευκαιρία. Βγήκε ο πρόεδρος Νίκος πριν από λίγες ημέρες και είπε για τετραήμερη εργασία. Σωστό, σωστό. Προσέξτε τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί. Δύο όργανα συνδικαλιστικά μέσα σε αυτό τον οριμαγδό της καταστροφής του Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια έχουν μείνει ζωντανά και ελέγχονται από το Πασόκ. Η ΑΔΕΔΗ και η ΓΕΣΕ. Η ΓΕΣΕ του αμαρτωλού κυρίου Παναγόπουλου. Πασόκ είναι. Λοιπόν, με το που το είπε αυτό ο Ανδρουλάκης, την επόμενη μέρα βγήκαν τα όργανα, τα επίσημα, τα συνδικαλιστικά, που εκπροσωπούν τόσους χιλιάδες εργαζόμενους, και άδειασαν τον Ανδρουλάκη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο πρόεδρος Νίκος δεν είχε μπει καν στη διαδικασία πριν να πάρει ένα τηλέφωνο τους προέδρους ΑΔΕΔΗ ΓΕΣΕ και να τους πει εσείς αύριο, που είναι δική του, αύριο σκέφτομαι να βγω και να πω αυτή την παρόλα. Τι λέτε? Να του πούνε, ξέρεις κάτι πρόεδρε, πες την, δεν είναι έτσι όπως είναι, εντάξει, αλλά αφού το θες και επειδή θέλει να τα ακούσει και ο λαός, έτσι δεν μας λέγανε και οι πρώην συνεργάτες του Τσίπρα, ότι του λέγαμε, λέει, του Τσίπρα, γιατί τα λες αυτά τα πράγματα αφού δεν γίνεται, λέει, μα θέλει να τα ακούσει ο λαός. Θέλει να εξαπατηθεί ο λαός, θέλει να εξαπατηθεί. Οπότε να του προσφέρουμε την εξαπάτηση. Ούτε αυτό δεν έκανε, γιατί προφανώς βαρέθηκε. Ο Νίκος γενικώς δείχνει ότι βαριέται. Βαριέται να δουλέψει, βαριέται να μιλήσει, βαριέται να κινηθεί. Γενικώς βαριέται. Οπότε αυτό, 1, 2, 3, 5, 10, γίνεται αντιληπτό από τον κόσμο και σου λέει εσύ, αυτοί εκεί πέρα είναι χαβαλέδες. Είναι χαβαλέδες. Δεν συνεννοούνται μεταξύ τους. Δεν έχουν καταθέσει μία κυβερνητική πρόταση και όταν καταθέσανε μία κυβερνητική πρόταση, τους άδειασαν οι δικοί τους οι καθήλυνα αρμόδιοι. Οπότε, πρόσεξε τώρα. Χαβαλές η κατάσταση η μία. Με αργόσχολους, τεμπέλιδες, αδιάβαστους και ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να παράξουν πολιτική. Αναφέρουμε στο Πασόκ. Οι άλλοι, τι είναι, καμένοι από τον Τσίπρα. Τα θυμούνται όλα, ο κόσμος τα θυμάται. Μητσοτάκη, δεν θέλω. Βλέπουν ότι οι υπόλοιποι δεν τους καλύπτουν.
Βελόπουλος, Ζωή, Κουτσούμπας κλπ. Οπότε σου λέει να βρούμε κάτι και ό,τι είναι. Και βρίσκουν σε αυτή την απέλπιδα προσπάθεια τους εμπειρογνώμονες του ξυλολίου, του τυλολίου, τους πουτινικούς ανταποκριτές από την κόκκινη πλατεία, κάτι θεούσες περίεργες, και σου λέει θα ψηφίσουμε αυτό. Μπράβο, μια χαρά, γιατί όχι. Γι' αυτό σας λέω ότι τους καταλαβαίνω. Στην Ελλάδα πάντα υπάρχει αυτό που τους καταλαβαίνεις. Και μάλιστα είχαμε τις τελευταίες ώρες, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και μια δημοσκόπηση η οποία είδε το φως της δημοσιότητας, ανεξάρτητα από το τι άποψη έχετε για τις δημοσκοπήσεις. Εγώ πάντα τις κοιτάζω, πάντα τις εξηγώ. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, πηγή interview για την εφημερίδα Political. 30,1% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας με 15,1%, είναι στα όρια του στατιστικού σφάλματος όμως, γιατί τρίτο είναι το Πασόκ στο 14,9%, δηλαδή δίνουν μάχη Ανδρουλάκης Τσίπρας Πασόκ με το κόμμα του Τσίπρα, δεν ξέρω πώς τα λέγεται, για τη δεύτερη θέση, το ξέραμε αυτό. Γύρω στο 15%, αλλά το 15% είναι ακριβώς double score για το πρώτο κόμμα. Ποιοι έχουν μείνει τώρα στο πρώτο κόμμα? Στο πρώτο κόμμα έχουν μείνει οι άνθρωποι εκείνοι που βλέπουν ότι από πίσω δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή πιστεύουν στο Μητσοτάκης ή χάος. Και βεβαίως κάνουν την κριτική τους στο Μητσοτάκη, λένε δεν μ' αρέσει ο Μητσοτάκης, κακά τα έχει κάνει εκεί, αλλιώς έπρεπε να τα έχει κάνει αλλού, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή, η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Και είναι στο 30%. Να πω ότι εκεί στο 30% δεν είναι οι οπεκεπέδες. Οι οπεκεπέδες έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία που τους χάλασε τη συνταγή και έχουν πάει και έχουν αναζητήσει αλλού στέκη. Πού? Στο Τζίπρα, στο Πασόκ, στην Καριστιανού, σε όλους αυτούς. Άρα, να μην τον μπερδεύουμε, ο ΠΚΠ και η Νέα Δημοκρατία είναι δύο άσχετα πράγματα μεταξύ τους. Μπορεί επί Νέας Δημοκρατίας, και επί Νέας Δημοκρατίας μάλλον σωστότερα, να συνεχίστηκε αυτό το πάρτι που τώρα βρίσκεται και εξετάζεται από τις δικαστικές αρχές, τις ανακριτικές αρχές. Είναι ένα πάρτι που έκανε το Πασόκ στο παρελθόν, έκανε ξανά η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν, έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Απλά η σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν επιτρέπει να πάει να ψάξει πίσω. Γιατί όταν έψαχνε πίσω, δεν θα έμενε κολυμπηθρόξυλο όρθιο. Λοιπόν, οι οπεκεπέδες λοιπόν έχουν φύγει, έχουν πάει αλλού. Η Μαρία Καριστιανού σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι στο 8,7%. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι τα κόμματα αυτά θα παίξουν για την πρώτη τετράδα, δηλαδή Καριστιανού, Πασόκ, Τσίπρας και Νέα Δημοκρατία, με τη Νέα Δημοκρατία να είναι σαφώς το πρώτο κόμμα. Δεν υπάρχει καμία δημοσκόπηση, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία 10 χρόνια που να δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία δεύτερο κόμμα. Καμία, δεν θα τη βρείτε πουθενά. Πουθενά δεν θα βρείτε δημοσκόπηση. Η Νέα Δημοκρατία ήταν πρώτο κόμμα πριν κυβερνήσει, από τη χρονική στιγμή και μετά που είχαν καταλάβει οι πολίτες, ο λαός, τον απατεώνα, τον πολιτικό απατεώνα και τους φαμέγιους του εκεί όλους, είχαν γυρίσει την πλάτη και είπαν ότι εδώ μπλέξαμε, μπερδέψαμε, μας φορτώσανε με μνημόνια, μας εξεφτέλησαν, οπότε φεύγουμε. Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι, προσέξτε, από το 2000, το 19 έγιναν οι εκλογές,

πάρα πολύ απλά, καθόλου τα λοιπά κόμματα της αριστεράς. Τα τρώει ο Τσίπρας, τα καταπίνει. ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αριστερά, δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγονται, δεν υπάρχουν. Πολύ απλά δεν υπάρχουν τα κόμματα αυτά. Είναι λογικό λοιπόν μετά από όλα αυτά να υπάρχει σχετική αγωνία στο Πασόκ λόγω της αναγγελίας των δύο νέων κομμάτων, κυρίως βέβαια του Αλέξη Τσίπρα, αλλά μην νομίζετε και συνδυασμός με το άλλο κόμμα της Προέδρου Μαρίας, έτσι ανησυχεί λίγο το Πασόκ. Μήπως έχουν δίκιο οι δημοσκόποι, αναρωτιούνται πολλοί από τους κορυφαίους του Πασόκ, και βρεθούμε μια στιγμή τρίτη. Υπάρχει κίνδυνο να βρεθούν τέταρτη, να σας πω εγώ. Ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος, τον έχουμε ξαναπεί. Να έχουμε πολύ μικρές διαφορές, όπως αποδείχθηκε εδώ, όπου στα όρια του στατιστικού σφάλματος ο Τσίπρας είναι οριακά 0,2 μπροστά από το Πασόκ. Επειδή εγώ εκτιμώ ότι οι διαφορές θα είναι πάρα πολύ μικρές, το Πασόκ έχει σενάριο να είναι και τέταρτο κόμμα. Δηλαδή να είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη-τρίτη θέση για Καριστιανού, Τσίπρα-Καριστιανού. Προσέξτε τώρα, για λίγους ψήφους, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για διαφορές. Το μιλάμε για 0,1%. Και εκεί να βρεθεί από την καραμπόλα αυτή τρίτο ή τέταρτο το Πασόκ. Έχουμε δρόμο όμως ακόμα. Και έχουμε δρόμο ακόμα γιατί θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ακόμα και το θέμα που σχετίζεται με τα ψηφοδέλτια.

Ένα βασικό θέμα συζήτησης στο πολιτικό στέκι είναι αυτό που από ό,τι έμαθα έπαιξε και στα πηγαδάκια του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς και ποιοι θα πάνε μαζί. Οι εκτιμήσεις ήταν μοιρασμένες, όμως δεν πέρασε απαρατήρητη η ομιλία του δικηγόρου του και στενού του συνεργάτη του Δημήτρη του Γιάννου, όπως είπε ότι η διαγραφή πρέπει να αρθεί και να διορθωθεί ένα λάθος. Κάτι που δεν γίνεται με μεσολαβητές, αλλά με απευθείας επικοινωνία. Καταλαβαίνω ότι ο Σαμαράς ήξερε καλά το περιεχόμενο της ομιλίας του φίλου του και στενού του συνεργάτη. Τώρα, ένας άνθρωπος επίσης που έχει το προνόμιο να συνομιλεί με τον Παύλο τον Μπολάκη, διέδιδε χθες ότι ο ίδιος ετοιμάζει το επόμενο διάστημα να ετοιμάζεται να απασφαλίσει και να πει πολλά εφόλης της ύλης. Φαντάζομαι ότι τα περισσότερα δεν θα αφορούν το δύσμυρο φάμελο, αλλά περισσότερο τον Αλέξη Τσίπρα που ετοιμάζεται για τα αποκαλυπτήριά του. Θα περιμένει πολύ λίγο και μετά αρχίζει το πελέκημα. Οπότε θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Είναι δεδομένο αυτό, κρατήστε το όπως ακριβώς σας το λέω. Το μόνο σίγουρο δηλαδή είναι ότι δεν θα πλήξουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτά που βλέπετε και με αυτά που ακούτε. Όταν θα γίνουν οι εκλογές, το ξαναλέω, θα κληθούμε να, εμείς οι Έλληνες, να δώσουμε την εντολή για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση η οποία θα κοντρολάρει, θα κουμαντάρει τον τόπο, την Ελλάδα, σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία. Εάν αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνουμε και απλά λειτουργούμε τιμωρητικά ή λειτουργούμε με την άποψη το ότι γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι, είναι καλύτεροι, αυτό να ξέρετε ότι δεν βγαίνει έτσι όπως πρέπει, δεν θα βγει σωστά και θα δημιουργηθούν πάρα πολλά ζητήματα.

Να πω και μια κουβέντα για τη Eurovision, γιατί με αυτό θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Βγήκαν πάλι όλοι όσοι θέλουν να ρίξουν χολή, εντάξει, αυτά είναι ρε παιδιά τα πράγματα, τι να κάνουμε τώρα, έτσι πάει το πράγμα.

Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Δέκατη θέση τελικά, θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα. Νομίζω ότι κάποιοι φούσκωσαν τη συμμετοχή, την ελληνική συμμετοχή το προηγούμενο διάστημα, καλλιεργώντας προσδοκίες. Τελικά, ανεξάρτητα από το τι έγινε, η Ελλάδα μπήκε στη δεκάδα με τον τρόπο που μπήκε, εν πάση περιπτώσει, και μένει τώρα η ανάμνηση και του φετινού διαγωνισμού, η οποία περνάει στο πάνθεο της ιστορίας. Θα πάμε σε μικρή ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε. Μείνετε μαζί μας να ρίξω και μια ματιά στην θηρίδα υποδοχής των δικών σας των μηνυμάτων και θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Χαίρομαι διπλά, σας έχω ξαναπεί, όταν λαμβάνω μηνύματα από συναδέλφους που ακούν την εκπομπή. Και χαίρομαι έτσι πραγματικά πάντα για αυτό. Είναι διπλή τιμή, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Καλωσορίζω τον Νίκο Τζιλιπουνιδάκη. Θα μιλήσουμε λίγο για το θέμα που βάλαμε λίγο νωρίτερα και που βρίσκεται ψηλά και πανελλαδικά για την επιχείρηση, δηλαδή από το FBI Κρήτης, για την οικογενειακή σπήρα με εκβιασμούς, εμπρισμούς και απάτες και τις ζημιές χιλιάδων ευρώ και πάνω από 40 θύματα. Νίκο.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Όπως ακριβώς το είπε, πάνω από 40 οικογένειες έχουν απειληθεί, έχουν εκβιαστεί, έχουν ξυλοφορτωθεί, έχουν απειληθεί ακόμα και οι ζωές τους από μια συγκεκριμένη οικογένεια, μια ομάδα 6-7 ατόμων, η οποία όλο αυτό το διάστημα, τον τελευταίο καιρό, έχει προέβει στην... πώς να σου το πω... θα φορτωθεί πάνω του το μισό ποινικό κώδικα, να σου το πω έτσι απλά. Πρόκειται για μια γκάγκρενα, όπως λέγανε οι αστυνομικές αρχές, και μάλιστα πρόκειται για οικογένεια η οποία στο κατηγορητήριο μέσα που σχηματίζεται, που έχει σχηματιστεί αυτή τη στιγμή, υπάρχουν κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, για εκβίαση, κακουργηματική εκβίαση, έγκλημα κατά του δημοσίου, εγκλήματα κατά του δημοσίου, ακόμα και για επιδοτήσεις, παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις οποίες εισέπαταν συγγενικά τους πρόσωπα, ακόμα και γυναίκες, σύζυγοι δηλαδή. Πρόκειται για μια οικογένεια η οποία τον τελευταίο καιρό είχε απασχολήσει πολύ τις αστυνομικές αρχές με κάποιες καταγγελίες, αλλά δεν είχαν προχωρήσει. Γιατί? Γιατί δεν γινόντουσαν μηνύσεις. Όμως, το τελευταίο τρίμηνο, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης κατάφερε να έρθει κοντά σε οικογένειες οι οποίες, όπως λέει το κατηγορητήριο και η δικογραφία, έχουν υποστεί βαναυσότητα και βαρβαρότητα από τη συγκεκριμένη οικογένεια και απήρθησαν και έφτασαν σε επίσημες καταγγελίες. Μετά τις επίσημες καταγγελίες λοιπόν των κατοίκων του Αμαρίου κυρίως, στο Ρέθυμνο, γιατί εκεί ήταν το επίκεντρο της δράσης αυτής της οικογένειας, οι αστυνομικές αρχές άρχισαν να τους παρακολουθούν, υπάρχει βιντεολογικό υλικό, υπάρχουν ηχητικά, υπάρχουν τα πάντα τα οποία έχουν δέσει μια πολύ δυνατή δικογραφία και όπως φαίνεται βρισκόμαστε μπροστά σε μια υπόθεση που θα αναστατώσει. Να σου πω, Κώστα, επίσης ότι θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες και πιο μετά, αλλά θα σου πω επίσης και το εξής. Επειδή ακούστηκε και γράφτηκε κάπου ότι είναι, επειδή η οικογένεια είναι από τα Βορίζια, ότι εμπλέκεται και στο μεγάλο φωνικό που είχε γίνει εκείνη την περίοδο στα Βορίζια. Δεν έχει καμία σχέση αυτό, δεν έχει καμία δόση αλήθειας. Αυτή η οικογένεια δεν είναι εμπλεκόμενη στο μακελιό στα Βορίζια, αλλά είναι εμπλεκόμενη σε δεκάδες άλλες παραβατικές πράξεις. Όπως είπα και πριν, ο μισός ποινικός κώδικας είναι πάνω τους.
0: Μάλιστα. Είναι ένα ακόμα χτύπημα, θα έλεγα, στο οργανωμένο έγκλημα που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, Νίκο, και νομίζω ότι θα πρέπει να μας χαροποιεί αυτό και να ευχόμαστε αυτό το πράγμα, αυτές οι επιχειρήσεις να συνεχίζουν ακάθεκτες και πολύ δυναμικές.
1: Έχουν γίνει τρεις συλλήψεις μέχρι τώρα, θα φτάσουν τις 6 ή τις 7. Από εκεί και πέρα η δικογραφία είναι έτοιμη σχεδόν. Θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα. Αναμένονται να γίνουν και άλλες συλλήψεις εντός της ημέρας ή ακόμα και αύριο. Αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, Κώστα, είναι ότι τα ποσά που έχουν, που φέρονται να έχουν πάρει παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
0: Μιλάμε
1: για πολύ μεγάλο ποσό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Περισσότερα μετά τη δικογραφία.
0: Περισσότερα μετά τη δικογραφία.
1: Και τι περιέχει.
0: Βεβαίως. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να σε καλά.
1: Να πω

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε να δούμε ακόμα κάποια θέματα που νομίζω ότι άφησαν έντονο αποτύπωμα τις τελευταίες ημέρες στην τοπική ειδησιογραφία και όχι μόνο, αλλά προέκυψαν και ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη συνέχεια. Καλωσορίζω τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη, ο οποίος βλέπει το συνέδριο πλέον, τον Παγκρίτιο Συνέδριο των Φαρμακευτικών Συλλόγων, το Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, να το πω διαφορετικά, που είχε την τιμή και την ευθύνη να διοργανώσει ως δική του σειρά Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, με σημαντικές συμμετοχές, πορίσματα, έναν διαγωνισμό ο οποίος θα έχουμε την ευκαιρία, μάλλον να το πω αλλιώς, για τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες μέρες να πούμε περισσότερα και με τον νικητή. Πολύ σημαντικές συνεργασίες με ιδρύματα, το ΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και όχι μόνο, που ανοίγουν νέα, να το πω έτσι, σελίδα, αλλά και νέους ορίζοντες γενικότερα στην λειτουργία του σύγχρονου φαρμακείου και του σύγχρονου φαρμακοποιού. Κύριε Σκουντάκη, ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Πραγματικά όλα αυτά τα οποία προέκυψαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μας άφησαν από τη μία ένα έντονο αίσθημα ευχαρίστησης και ικανοποίησης, αλλά από την άλλη και έναν έντονο προβληματισμό και άγχος, οφείλω να ομολογήσω, για το τι θα ακολουθήσουμε από εδώ και στο εξής, δεδομένου ότι οι ευθύνες πλέον γίνονται πολύ πιο σοβαρές και μεγάλες. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι έχουμε τη δυνατότητα να μετακινούμε το ενδιαφέρον για το κοινωνικό φαρμακείο πλέον προς το μέλλον, προς τα σύγχρονες εξελίξεις, την καινοτομία, και να ξεφεύγουμε πλέον από αυτή την έννοια του φαρμακείου που είχαμε μέχρι σήμερα, που θεωρούσαμε ότι είναι ένας χώρος απλά που κάνει διανομή φαρμάκων. Το φαρμακείο αναβαθμίζεται και αυτό βγήκε και μέσα από τις ομιλίες του συνεδρίου. Αναβαθμίζεται όχι γιατί το λέω εγώ, γιατί το λένε οι φαρμακοποίοι, αλλά γιατί το λένε πλέον τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και της Ελλάδος και του εξωτερικού. Και όλες αυτές οι έρευνες και μελέτες και οι νέες αντιλήψεις, οι οποίες διαμορφώνονται πλέον στον χώρο της υγείας, το θέλουν το φαρμακείο να είναι πρωταγωνιστής, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, να παρέχει φαρμακευτική φροντίδα στους ασθενείς, υπηρεσίες, και να γίνεται έτσι το επίκεντρο, το βασικό στήριγμα πρωτοβάθμιας, που τόσο πρόβλημα μεγάλο έχει στη χώρα μας και όχι μόνο, και στην Ευρώπη, και αδυνατεί αυτή τη στιγμή να φτάσει στο επίπεδο αυτό που θα θέλαμε για όλα τα σύγχρονα συστήματα υγείας.
0: Να σταθούμε σε κάποια πράγματα που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον να ακουστούν και από τον κόσμο στο συνέδριο. Ένα συνέδριο που έλαχε, θα έλεγα, σημαντικής συμμετοχής από συναδέλφους σας, όχι μόνο από την Κρήτη καθολική, αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδος.
1: Είχαμε συνέδρους οι οποίοι όντως ήταν και από άλλα μέρη της Ελλάδος, από όλη την Κρήτη. Δεν έχω επιβεβαιώσει ακόμα τον αριθμό των συνέδρων, αλλά είναι σίγουρα πάνω από 400. Θα έχουμε τον ακριβή αριθμό τις επόμενες μέρες. Και επίσης τα συμπεράσματα του συνεδρίου αναμένουμε αύριο να δημοσιευθούν, το δελτίο τύπου, έτσι ώστε να γίνει και η επίσημη παρουσίαση των αποτελεσμάτων και τι προέκυψε από αυτή την πολύ σοβαρή συνεδριακή διαδικασία. Επιγραμματικά και πολύ σύντομα να σας πω δύο πράγματα μόνο. Ότι είναι το πρώτο συμπέρασμα αυτό που σας είπα μόλις, ότι το φαρμακείο πλέον αναβαθμίζεται σε ένα νέο τύπο υγειονομικό σταθμό, ο οποίος προσφέρει πλέον πολύ διαφορετικά και πολύ ουσιαστικά πράγματα στο δημόσιο σύστημα υγείας και στην δημόσια υγεία και στους ασθενείς μέσα από την φαρμακευτική φροντίδα, ένα αυτό, και δεύτερον έγινε μία αναφορά από καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης της Ιατρικής Σχολής, ότι πλέον το Πανεπιστήμιο Κρήτης εξετάζει πάρα πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην δημιουργία φαρμακευτικής σχολής και φαρμακευτικού μεταπτυχιακού εδώ στο Ηράκλειο, κάτι που εμάς μας χαροποίησε πάρα πολύ, γιατί το είχαμε θέσει στη συζήτηση με το Πανεπιστήμιο εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι ως επίσημο αίτημα, αλλά ως μέσα από τη συζήτηση και το διάλογο ο οποίος υπήρχε τόσο καιρό, το θέσαμε υπόψη του, γιατί θεωρούμε εμείς οι φαρμακοποιοί ότι η ίδρυση μιας φαρμακευτικής σχολής εδώ στο Ηράκλειο. Πρώτον, θα βοηθήσει την ιατρική να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο. Μια ιατρική σχολή η οποία είναι κορυφαία αυτή τη στιγμή, θέλω να πιστεύω και το λέω, στην Ελλάδα, με εξέχοντες καθηγητές και υπέροχο, φοβερό έργο παρουσιάσει τα τελευταία 40 χρόνια. Γι' αυτό και τη βραβεύσαμε χθες, το Φαρμακευτικό Σύλλογος βραβεύσαμε την ιατρική σχολή, για να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας για το τεράστιο έργο που έχει παρήχει και στην τοπική κοινωνία αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Και από την άλλη θεωρούμε όμως ότι θα αναβαθμιστεί και η ιατρική σχολή και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ακόμα περισσότερο αν δημιουργηθεί μια φαρμακευτική σχολή, η οποία οι φαρμακευτικές σχολές αυτή τη στιγμή έχουν τεράστια ζήτηση παγκοσμίως, γιατί ακριβώς παράγουν επιστήμονες, βγάζουν, εκπαιδεύουν επιστήμονες οι οποίοι θα είναι ειδικοί στον χώρο του φαρμάκου. Φάρμακο το οποίο είναι ένα προϊόν το οποίο έχει από μόνο του ένα τεράστιο ερευνητικό πεδίο από πίσω του, και αν βάλουμε δείτε στη διαδικασία, όλα αυτά θα δημιουργήσουν μια υποδομή στο Ηράκλειο η οποία θα είναι εξαιρετικά θετική για τον τόπο μας.
0: Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Θέλω να σταθούμε λίγο στο διαγωνισμό καινοτομίας που εσείς ουσιαστικά στήσατε, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, θεσμοθετήσατε επί της ουσίας, και που προέκυψαν και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Ναι, ο διαγωνισμός καινοτομίας έχει να κάνει με το γεγονός ότι χρόνια τώρα στο Φαρμακευτικό Σύλλογο θεωρούμε ότι στον χώρο των φαρμακείων δεν υπήρξε κάτι αντίστοιχο, ενώ έχουμε το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τα οποία είναι φορείς καινοτομίας εδώ στην Κρήτη και στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια. Στον χώρο του φαρμάκου, όπως σας είπα, και λόγω της έλλειψης της φαρμακευτικής σχολής δεν υπήρχε κάτι ανάλογο. Βέβαια, ο διαγωνισμός καινοτομίας που κάναμε εμείς σαφώς βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο. Τον κάναμε στα πλαίσια του συνεδρίου μας και σε συνεργασία και με το Τεχνολογικό Πάρκο και το ΙΠΕ, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Παπαμιχαήλ, τον διοικητή επίσης του ΙΤΕ, τον κύριο Παυλίδη από το Τμήμα Βιολογίας, την κυρία Δασκαλάκη εδώ από το Παρατηρητήριο Καινοτομίας της Περιφέρειας, και όλους όσους ακόμα μας βοήθησαν για να στήσουμε αυτό το διαγωνισμό, να δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα. Και τι βγαίνει από αυτό το διαγωνισμό? Πρώτον, ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από τους φαρμακοποιούς και όχι μόνο, για τα ζητήματα του φαρμακείου και πώς ακριβώς μπορούν να προκύψουν καινοτόμες ιδέες που αφορούν το φάρμακο, τη λειτουργία του φαρμακείου και το φαρμακοποιό. Είχαμε 28 προτάσεις. Και αν ο διαγωνισμός μας είχε περισσότερη προβολή, εμείς θέμε γι' αυτό, γιατί τον στήσαμε λίγο βιαστικό και στο τέλος. Αλλά παρόλα αυτά, μέσα σε ένα μήνα είχαμε 28 προτάσεις. Πέσαμε και εμείς θύματα εκπλήξης, θετικής έκπληξης για αυτό που κάναμε. Δεν περιμέναμε να έχουμε τόσες πολλές προτάσεις. Προτάσεις οι οποίες προήλθαν από φαρμακοποιούς, από εργαζόμενους σε φαρμακεία, από φαρμακευτικές εταιρείες, από φοιτητές και από εταιρείες ακόμα. Ήταν μια αναπάντηχη θετική έκπληξη όλη αυτή η συμμετοχή. Προέκυψαν βάσει ψηφοφορίας οι τρεις καλύτερες προτάσεις, και ένα από τα βραβεία τα οποία θα πάρουν οι τρεις καλύτεροι είναι και η συμμετοχή τους στο Τεχνολογικό Πάρκο εδώ στο Ηράκλειο, και θα έχουν όλη αυτή τη βοήθεια έτσι ώστε αυτές οι ιδέες, αν μπορούν, να μετασχηματιστούν και σε μια επιχειρηματική πλέον πρόταση. Γίνεται δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία από το πλαίσιο μιας θεωρητικής ιδέας να πάμε πλέον στο πλαίσιο της εφαρμογής, της πρακτικής εφαρμογής και της αγοράς, της δημιουργίας μιας επιχείρησης, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θα δούμε τώρα στο μέλλον πώς ακριβώς θα θεσμοθετήσουμε, όπως είπατε, αυτόν τον διαγωνισμό καινοτομίας για να γίνει ένας θεσμός ο οποίος θα γίνεται τακτικά, και με τη συμμετοχή βέβαια και του Τεχνολογικού Πάρκου, του Πανεπιστημίου, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Θα το δούμε πώς θα το μετασχηματίσουμε σε κάτι που θα έχει ανάλογο κύρος, έτσι ώστε να προσελκύει ακόμα περισσότερες ιδέες στο μέλλον.
0: Και να δώσουμε το όνομα του νικητή, μπορούμε να δώσουμε το όνομα του νικητή.
1: Θα είναι και αυτό κάτι το οποίο θα αφήσει και αυτό ένα πολύ θετικό αποτύπωμα πλέον στην τοπική κοινωνία. Το όνομα του νικητή δεν είναι μια εταιρεία, είναι η πρόταση που προέρχεται και αυτό πρέπει να είμαστε ακόμα πιο περήφανοι, από ένα φαρμακείο εδώ στο Ηράκλειο, από το φαρμακείο του κυρίου Χόντρου, του συνάδελφου που είναι στη Σταλίδα, και της κυρίας Μητάκη, είναι δύο φαρμακεία, τα οποία κατέθεσαν μια πρόταση η οποία έγινε μια ψηφοφορία και αναδείχθησαν πρώτη, για να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία όλης αυτής της διαδικασίας. Η ψηφοφορία έγινε από όλους τους συνέδρους. Δεν παρεμβήκαμε εμείς εκεί ως φαρμακευτικός σύλλογος. Όλοι οι συνέδροι δηλαδή ήρθαν σε επαφή με αυτές τις ιδέες, τις διάβασαν, τις μελέτησαν και ανέδειξαν την πρόταση που ήρθε από το φαρμακείο της κυρίας Μητάκη και του κυρίου Χόνδρου, η οποία αφορά την δημιουργία μιας καινούργιας ιδέας όσον αφορά το γαλλικό εργαστήριο του φαρμακείου και πώς θα μπορεί να παρεμβαίνει στην φαρμακευτική θεραπεία των ασθενών, εξατομικεύοντας τα φάρμακα κατά περίπτωση, και είναι κάτι που όντως αυτό, η εξατομίκευση και η ιατρική ακριβίας, όπως έχουμε εδώ τον κύριο Καβερναράκη, τον Νεκτάριο, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτά τα ζητήματα, είναι κάτι που όντως επηρεάζει τη λειτουργία του φαρμακείου. Ήδη την επηρεάζει και την επηρεάζει ακόμη περισσότερο στο μέλλον.
0: Πείτε μου κάτι, κύριε Σκουντάκη, που νομίζω επίσης έχει ενδιαφέρον. Είδαμε ότι υπήρξε μια πολύ σημαντική συμμετοχή, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και από αρκετές εταιρείες και χορηγούς οι οποίοι υποστήριξαν την δράση αυτή του συνεδρίου, και που νομίζω ότι πρέπει να το σημειώσουμε και αυτό.
1: Ασφαλώς. Ο μέγας χορηγός του συνεδρίου μας ήταν ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Κρήτης και Αιγαίου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο συνεταιρισμός εδώ είναι πάντοτε σε όλες τις προσπάθειες που κάνει ο Σύλλογος ή οποιοδήποτε άλλος που έχουν εφαρμογή στα φαρμακεία, οποιαδήποτε διαδικασία, οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται. Εξάλλου ο συνεταιρισμός είναι και αυτός μια επιχείρηση η οποία προέρχεται από εμάς, από τους μετόχους φαρμακοποιούς του Ηρακλείου και των υπόλοιπων νομών της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Κιτσιμπάση, που προείσταται ως πρόεδρος όλης αυτής της συμπαράστασης απέναντι στο Σύλλογο. Και από εκεί και πέρα θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά που γίνονται θα προσελκύσουν ακόμα περισσότερους χορηγούς και περισσότερες εταιρείες στο μέλλον, γιατί όντως εδώ στο Ηράκλειο και στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου και με τη συνεργασία των άλλων φαρμακευτικών συλλόγων, όντως γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια, η οποία ξεφεύγει από τα απλά συντεχνιακά πλαίσια και συνδικαλιστικά πλαίσια τα συμφέροντα των φαρμακείων και των φαρμακοποιών.
0: Βάζω μια πινελιά πάνω σε αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να το πούμε, ότι πέραν των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, πέραν του ΣΥΦΑΚ, που υποστήριξαν αυτή την πολύ πετυχημένη διαδραστική εκδήλωση, το συνέδριό σας, δηλαδή το διμέρο συνέδριο, και η περιφέρεια Κρήτης, νομίζω ότι είχε το δικό της το ρόλο και έβαλε το δικό της το λιθαράκι στην ιστορία αυτή.
1: Δεν έχω κανένα παράπονο από τους τοπικούς θεσμούς και παράγοντες όσον αφορά την συμπαράσταση που μας έχουν δώσει και την έμπρακτη βοήθεια και η περιφέρεια Κρήτης. Απλά θα ζητήσω συγγνώμη ότι καμιά φορά πάνω στη διαδικασία της του λόγου και ειδικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλάω βιαστικά και δεν προλαβαίνω να πω όλους αυτούς που θέλω να αναφέρω. Όντως, και έχετε δίκιο κύριε Συμπληγάρτη, και πολύ σωστά με συμπληρώνετε, ότι η περιφέρεια Κρήτης μας βοήθησε και με χορηγία και με προβολή και με όλη αυτή τη βοήθεια την οποία ζητήσαμε. Ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ τον κύριο Αρναουτάκη, γιατί ποτέ δεν αρνήθηκε βοήθεια σε ό,τι ζητήσαμε. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις τους τοπικούς θεσμούς στο πλάι σου, και ειδικά τώρα με το παρατηρητήριο καινοτομίας, το οποίο ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης, πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε μια συνεργασία η οποία θα μπορεί αυτή τη βοήθεια που έχουμε λάβει όλα αυτά τα χρόνια και συγκεκριμένα και στο τελευταίο συνέδριο να την ανταποδώσουμε κι εμείς με βοήθεια η οποία θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερες προτάσεις καινοτομίας, τις οποίες θα στηρίξει η περιφέρεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Και βεβαίως με το καλό στο επόμενο, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Προσωπικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί βοηθήσατε και εσείς στην κοινωνική προβολή αυτού του συνεδρίου και η βοήθεια.
0: Υποχρέωσή μας. Άλλωστε, ξέρετε ότι με το χώρο, με τον κλάδο, δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω. Συναισθηματικά συνδέομαι λόγω της μητέρας μου. Συνεπώς, είναι για μένα χαρά όλο αυτό. Όπως χαρά ήταν όταν το Σάββατο διαπίστωσα την μαζική συμμετοχή, έχοντας έρθει στο Κρεταμάρης, του κόσμου, αλλά και τις ενδιαφέρουσες ομιλίες από το πρόγραμμα που είχατε καταρτήσει ως Οργανωτική Επιτροπή. Συνεπώς, ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλους όσοι ήταν αυτοί οι οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη αυτή διοργάνωση, γιατί πρέπει να πούμε, κύριε Σκουντάκη, ότι πολλές φορές βλέπουμε να συμβαίνουν έτσι τέτοια γεγονότα, συνεδριακές εκδηλώσεις με σημαντική αλληλεπίδραση. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι προηγείται αυτής της ιστορίας και βεβαίως πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.

βήματα σου που πας, δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στάσου που πας, στάσου που πας, σαν το τυφλό στα σκοτεινά.

και μένα γεια σου και ξεχωράς. Στάσου που πας, στάσου που πας. Σαν το χαμίνι στο δρόμι, νομίζεις Πέτρα πως κλωτσάς. Σταματά άνθρωπο πατάς, σταματά άνθρωπο πατάς.

0: Λοιπόν, εδώ σας αποχαιρετούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Διπλά εκείνους που επικοινωνήσαν μαζί μας, αύριο πάλι μαζί. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Δευτέρα είναι. Τρίτη για εκείνους που μας ακούν στην επανάληψη την πρωινή. Γύρισαν τα ρολόγια. Αρχίζουμε και μετράμε αντίστροφα για την Παρασκευή. Γεια σας.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Τρίτη, 19 Μαΐου του 2026, ο καιρός σήμερα και σήμερα είναι μερικώς νεφελώδης, αραιές νεφώσεις δηλαδή ουσιαστικά, και η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις λοιπόν, κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές, προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και πιθανώς στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Έτσι σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, για τα προβλήματα της πόλης που έθεσε στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Δημήτρη Κλαράκη, τον συντονιστή της Τοπικής Επιτροπής του Κόμματος Δημοκράτες, και θα συζητήσουμε για το θέμα της επίσκεψης του Στέφανου Κασελάκη στην Ανατολική Κρήτη. Μια επίσκεψη που ξεκινάει αύριο. Επίσης, καλεσμένος μας σήμερα είναι ο κύριος Αλέξανδρος Φωτιάδης, ο πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης Ηρακλείου, και θα συνομιλήσουμε για την επέτειο για την γενοκτονία των Ποντίων, 107 χρόνια από τότε. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947 30 34 79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 21η εβδομάδα του 2026 και στην 139η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 12 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 20 πρώτα λεπτά. Έχουμε νέα σελήνη τριών ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Πατρίκιο, επίσκοπο Προύσας και τους συναυτό μάρτυρες. Επίσης τον Όσιο Μέμνονα τον Θαυματουργό, καθώς και τους 13 οσιομάρτυρες της Μονής Καντάρας στην Κύπρο. Παράλληλα, η μέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων, που αναφερθήκαμε προηγουμένως και θα έχουμε μια αναλυτικότερη αναφορά στην συνέχεια της εκπομπής, συνομιλώντας με τον κύριο Φωτιάδη, τον πρόεδρο της Ευξήνου Λέσχης Ηρακλείου, μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ιστορίας του ελληνισμού. Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Πατρίκιος, Πατρικία, Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνώσιος, Θεογνωσία και Θεόκτιστος. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Την μέχρι τώρα η δισογραφία δεσπόζει αυτό το θέμα με την καινούρια μαφία που την οργάνωσε, δηλαδή οικογενειακή μάλιστα, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, που λιμένονταν την περιοχή των παρυφών του Ψιλορίτη. Έδρα τα Βορίζια, έφτανε η δράση της μέχρι το Αμάρι. Και διαβάζω το σχετικό ρεπορτάζ του συναδέλφου του Νίκου του Τσιλιπονιδάκη από την ιστοσελίδα μας, politica.gr. Μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια στην Κρητική Ύπαιθρο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μετά τη μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να είχε επιβάλει καθεστώς τρόμου σε περιοχές του Ρεθύμνου και των Βοριζίων. Η δικογραφία περιγράφει μια πολύπλόκαμη οικογενειακή εγκληματική δομή, η οποία σύμφωνα με τις αρχές δρούσε τουλάχιστον από το 2021, προχωρώντας σε εκβιασμούς, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εμπρισμούς, εκτεταμένες αγροτικές φθορές και παράνομη ίσπραξη κοινοτικών επιδοτήσεων μέσω ψευδών δηλώσεων. Το μεσημέρι της Δευτέρας οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών Ρεθύμνου. Οι τρεις κατηγορούμενοι για υποθέσεις ζωοκλοπής αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος, ενώ οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Παρασκευή. Την ίδια ώρα, συγγενικό τους πρόσωπο που φέρεται να διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Αθήνα, έξω από νοσοκομείο, όπου είχε μεταβεί για ιατρικούς λόγους από αστυνομικούς, η σύλληψη δηλαδή έγινε από αστυνομικούς της δίωξης εκβιαστών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, λέει το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη, οι εμπλεκόμενοι επέβαλαν καθεστώς εκφοβισμού σε δεκάδες κατοίκους της περιοχής, εξαναγκάζοντάς τους να ανέχονται καταπάτηση και παράνομη ιδιοποίηση αγροτεμαχίων, ανεξέλεγκτη βόσκηση πνημείων χωρίς αποζημίωση, καλλιέργεια ξένων εκτάσεων για παραγωγή ζωοτροφών, παράνομη επέκταση κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας μέσω ΟΣΔΕ, καθώς και εικονικές δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου για ίσπραξη κοινοτικών ενισχύσεων. Οι αρχές κάνουν λόγο για οργανωμένη δράση με σαφή χαρακτηριστικά εγκληματικής ομάδας, η οποία λειτουργούσε ως γάγκρενα για την τοπική κοινωνία, με τους κατοίκους να φοβούνται ακόμη και να προχωρήσουν σε καταγγελίες. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 40 περιπτώσεις εκβίασης ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από το 2021 έως σήμερα. Ανάμεσα στις σοβαρότερες υποθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι ο εμπρισμός οχήματος κατοίκου στο Φουρφουρά Αμαρίου το Μάιο του 2025, με το όχημα να καταστρέφεται ολοσχερός και τη ζημιά να φτάνει στις 27.000 ευρώ. Η καταστροφή περίπου 400 αμπελόφυτων σε αγροτεμάχιο στο Αμάρι, επειδή ο ιδιοκτήτης είχε αρνηθεί να παραχωρήσει την έκτασή του και είχε καταγγείλει αγροζημιές, καθώς και η ολοκληρωτική καταστροφή 134 ελαιοδέντρων στη Σάτα Αμαρίου, επίσης ως πράξη αντεκδίκησης. Αυτά λοιπόν γράφει μεταξύ άλλων στο ρεπορτάζ του Νίκο Τσιλιπουνιδάκης. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας politica.gr και να διαβάσετε όλο το ρεπορτάζ, λεπτομερέστατο είναι. Το καλό, ξέρετε ποιο είναι με αυτές τις υποθέσεις που σκάνε από πέρυσι, θα έλεγα, στην επικαιρότητα, είναι ότι τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι συλλαμβάνονται και λιγοστεύουν. Δηλαδή χτυπιέται το οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη, όποια μορφή και αν έχει αυτό.

Δεν λείπει ακόμα από την επικαιρότητα. Θα το γιορτάσουμε όταν σταματήσει να υπάρχει στην επικαιρότητα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ραγδαίες λοιπόν εξελίξεις, λέει το Earth News, καταγράφονται στο γεωπολιτικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε την αναβολή προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά της Τεχεράνης μετά από επικοινωνία με ηγέτες του κόλπου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προετοιμάζονται για μεγάλης κλίμακας επίθεσης στο Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα το κλίμα παραμένει τεταμένο καθώς οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις προειδοποιούν για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτείων και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Οι σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι ότι ο Τραμπ ζήτησε από τις Αμερικανικές δυνάμεις να είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε ευρείας κλίμακας επίθεση ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μια αποδεκτή συμφωνία. Το Ιράν υπέβαλε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής. Ο Αμερικανικός στρατός λέει ότι ανακατεύθυνε τουλάχιστον 85 πλοία από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμένων. Ο

Μένεται όμως και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Μην το ξεχνάμε, η τελευταία εξέλιξη είναι ότι οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας κατέριψαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος, τα drone δηλαδή, τα γνωστά, το οποίο κατευθυνόταν προς τη Μόσχα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, Σεργέι Σομπιάνιν, μέσω της πλατφόρμας Telegram τα ξημερώματα της Τρίτης. Όπως αναφέρθηκε, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο όπου κατέπεσε το drone. Γίνονται πολιτικές πράξεις. Εχθές επιτέθηκε η Ουκρανία στη Μόσχα με drones και είχαμε 3 νεκρούς.

Χθες συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας υπό τον Πρωθυπουργό και υπάρχει ένα ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα tovima.gr, στο newsletter συγκεκριμένα του Βήματος. Έγκριση για την προμήθεια των δύο πρώτων ιταλικών φρεγατών Φρεμ κλάσης Περγαμίνη έδωσε το ΚΙΣΕΑ σε συνεδρίασή του τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Το επόμενο βήμα είναι να υπογραφεί η συμφωνία με την Ιταλία ώστε τα δύο πλοία να παραλυφθούν από το πολεμικό ναυτικό. Η αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ ήταν ένα ακόμα μεγάλο θέμα που εκκρεμούσε και τώρα μπορεί να προχωρήσει, καθώς η καθυστέρηση είναι άνω των 10 ετών για τις εργασίες αυτές. Παράλληλα, επιστολή πρόθεσης για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με έμφαση στην καινοτομία υπέγραψαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για θέματα άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Μοχάμεντ Μιν Μουμπάρακ. Αναλόγως του περιεχομένου, πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Άγκυρα, προειδοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα, έτσι την ονομάζουν, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όταν στη γειτονιά σου γίνονται πόλεμοι, καλό είναι να θωρακίζεσαι κι εσύ, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά μη σου έρθει καμιά αδέσποτη.

τώρα στο πολιτικό σκηνικό. Τσίπρας, Καριστιανού και Εφάμελος που βλέπω εδώ τώρα μιλάει στην εκπομπή συνδέσεις της Earth News ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι τα πρόσωπα και ο Πολάκης βέβαια δεν μιλάει, είναι στην επικαιρότητα. Αυτά τα πρόσωπα λοιπόν παίζουν αυτές τις μέρες στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Την επόμενη Τρίτη λοιπόν 26 Μαΐου λέει επίσης το newsletter του Βήματος στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα. Μιλώντας σε εκδήλωση του Unmute Now σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα έκανε κάλεσμα στους νέους να συμμετέχουν προκειμένου όπως είπε χαρακτηριστικά να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Είχε προηγηθεί ανάρτηση με την οποία έλεγε ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Όπως αποκαλύπτει σε ρεπορτάζ για το Βήμα ο Άρης Ραβανός, υπάρχουν τουλάχιστον 20 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εμφανίζονται πρόθυμοι να

στηρίξουν τη νέα προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα. Από την άλλη μεριά τώρα, η κυρία Καριστιανού στην τελική ευθεία βρίσκεται το κόμμα της, λίγο πριν την επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής του διακήρυξης στον Άριο Πάγο. Όπως είναι γνωστό, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία έγινε η πρώτη απόπειρα για τη συλλογή υπογραφών και την οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα, όπου συνεργάτες, φίλοι και υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν εκεί ώστε να θέσουν τις βάσεις για το εγχείρημα πριν την εκδήλωση της 5ης 21 Μαΐου.

Χθες ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, πραγματοποίησε μια προγραμματισμένη ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, του ΣΕΤΕ, και διαβάζω το σχετικό ρεπορτάζ από την ιστοσελίδα μας, politika.gr. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν ότι με τη συνεργασία της Πολιτείας και του ΣΕΤΕ ως κεντρικού φορέα εκπροσώπησης του κλάδου του τουρισμού, μπορούμε να ξεπεράσουμε πολύ μεγάλες αντικσότητες. Το κάναμε στα χρόνια της πανδημίας. Πιστεύω ότι οι βάσεις για την εξαιρετική επίδοση του ελληνικού τουρισμού τέθηκαν στον τρόπο με τον οποίο η χώρα αντιμετώπισε αυτή την πρωτοφανή κρίση, και προφανώς το στίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν. Αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ στη συζήτηση με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγκυριάδη για τις επιπτώσεις στον τουρισμό. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου, αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί, και εννοεί βέβαια τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ακόμα για αρκετό διάστημα οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Οπότε νομίζω ότι τα κίνητρα για την επίλυση αυτού του πολέμου σαφώς υπάρχουν, και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν, θα δούμε μια έκρηξη διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση. Βλέπω τα στοιχεία, οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα, προφανώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτημα. Δεν αισθάνομαι όμως ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά, πρόσθεσε. Επίσης, ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Αυτό προφανώς θα είναι η προσδοκία μας, κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι. Θα υπάρχουν όμως αντίξωες συνθήκες που θα μας υποχρεώνουν να προσαρμοζόμαστε. Για μένα, είπε, το βασικό ζητούμενο παραμένει το μερίδιο αγοράς. Εάν η πίτα συνολικά μικρύνει, να είμαστε εμείς η χώρα που θα επηρεαστεί λιγότερο από αυτή την κρίση. Ζούμε προφανώς σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μπορεί να υπάρχουν προορισμοί σήμερα στη Μέση Ανατολή που εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή να μην είναι δημοφιλής. Αυτό μπορεί να δημιουργεί και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό. Άρα, η προσαρμοστικότητα, η ταχύτητα αντίδρασης, ο απόλυτος συντονισμός για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης, νομίζω ότι αποτελούν πια ένα θεσμικό κεκτημένο ως προς τις σχέσεις μας, τις σχέσεις του Υπουργείου αλλά και της κυβέρνησης κεντρικά με τον κόσμο του τουρισμού. Νομίζω ότι συντονίζεται ο Πρωθυπουργός με τους τουριστικούς επιχειρηματίες και αντιστρόφως βέβαια, τουριστικοί επιχειρηματίες με τον Πρωθυπουργό, διότι αυτές τις εκτιμήσεις που σας προανέφερα και που τις έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ, μας έχουν κάνει και εδώ άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό, επιχειρηματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό, που έχουν μιλήσει κατά καιρούς στην εκπομπή μας. Πάμε να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την εγκληματική ομάδα που δρούσε σε Αμάρι και Βορίζια με εκβιασμούς, εμπρισμούς, καταπατήσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο 43χρονος και τα δύο ανήψια του απολογούνται την Παρασκευή. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη στα Χανιά πήρε ο πατέρας που κατηγορείται ότι χτυπούσε τον 16χρονο γιο του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Απεστάλλει πρόσκληση προς τον ανάδοχο του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την καθαριότητα, προκειμένου να καταθέσει τα δικαιολογητικά και να υπογραφεί η σχετική σύμβαση για το Ηράκλειο. Ανοίγει σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς. Η είσοδος των επισκεπτών στο Δρυμό γίνεται με δωρεάν κράνη. Εγκαινιάζεται το πρωί το συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που θα φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δεν υπάρχει θέμα περικοπής των συντάξεων χειρίας, διαμηνύει το Υπουργείο Εργασίας μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης. Στο διεθνή χώρο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανέβαλε μια στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν μετά από συνομιλίες με ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Όφη ανακοίνωσε πως το τρόπαιο του κυπέλου Ελλάδος θα συναντηθεί με όλα τα παιδιά των ακαδημιών του. Πρώτο σταθμό στην Κυριακή, το γήπεδο Μουρνιών. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikule.gr. Συννεφιά στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί!
4: Και εκεί! Houston, we have an ATM.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζα σου.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Μια είδηση που έδωσε πριν από λίγο το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και αξίζει νομίζω τον κόπο να σταματήσουμε σε αυτήν. Και διαβάζω σχετικά την έγκριση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων έλαβε το διακομματικό νομοσχέδιο για την πρόθεση της αμυντικής συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, το οποίο προβλέπει την επανέγκριση για 5 χρόνια της αμερικανικής βοήθειας προς την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Διεθνής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, διεθνούς προφανώς είναι το σωστό, στρατιωτικής εκπαίδευσης κατάρτισης γνωστού ως IMET. Το νομοσχέδιο που κατέθηκε από τους βουλευτές, προσέξτε τα ονόματα, Κρις Πάπας, Γκάς Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλιωτάκη, συμπρόεδρους και αντιπροέδρους της ομάδας ελληνικών υποθέσεων στο Κογκρέσο, έχει στόχο την ενίσχυση της στρατιωτικής εκπαίδευσης, της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Ο Κρις Πάπας χαρακτήρισε την Ελλάδα απαραίτητο εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη διασφάλιση της περιφερειακής ασφάλειας και ευημερίας, σημειώνοντας ότι η βοήθεια μέσω του IMET αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της διμερούς σχέσης. Από την πλευρά του, ο Γκάς Μπιλιράκης υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα διατηρούν μια ισχυρή και διαρκή εταιρική σχέση, η οποία στηρίζεται στην κοινή δέσμευση στη δημοκρατία, την ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα. Η Ντίνα Τάιτους ανέφερε ότι η διπλωματική σχέση και η αμυντική εταιρική σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας είναι πολύ σημαντικές για να προβλέπονται, για να παραβλέπονται, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να στηρίξει το νομοσχέδιο όταν έλθει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Νικόλ Μαλιωτάκη σημείωσε ότι η προώθηση του νομοσχεδίου από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων επιβεβαιώνει την ισχυρή εταιρική σχέση με την Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε κρίσιμο εταίρο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το νομοσχέδιο υποστηρίζεται από τις ελληνοαμερικανικές οργανώσεις American Hellenic Institute, ΑΧΕΠΑ και Hellenic American Leadership Council.

Πεκίνο, για να πάμε σε ένα άλλο θέμα, διεθνές. Το Πεκίνο παίζει μάλλον το παιχνίδι φύγες ή έλα εσύ, γιατί με το που έφυγε ο Τραμπ τώρα θα πάει ο Πούτιν. Σήμερα λοιπόν 19 του μήνα και αύριο 20 του μήνα ο Πούτιν θα βρίσκεται, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο ηγέτης της Ρωσίας, θα βρίσκεται στο Πεκίνο για συναντήσεις με τον ομολογό του, για συνάντηση με τον ομολογό του Σι Τσινπίνγκ. Αυτή η συνάντηση θα γίνει, είναι προγραμματισμένη να γίνει αύριο και γίνεται βέβαια μερικές μέρες μετά την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην κινέζικη πρωτεύουσα. Οι δύο χώρες, όπως αναφέρει το σχετικό τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, θέλουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους κατά τρόπο αμοιβαία επωφελή και βασισμένο στις αρχές της ισότητας, να υποστηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα που αφορούν τα κεντρικά συμφέροντά τους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, επέμεινε ο πρόεδρος της Ρωσίας σε ένα διάγγελμα που έκανε μαγνητοσκοπημένο, που έκανε χθες προς το λαό του, χωρίς όμως να γίνει συγκεκριμένος, να γίνει πιο συγκεκριμένος. Τον κύριο Πούτιν θα συνοδεύσει πολυμελής αντιπροσωπεία υπουργών, επιχειρηματιών και αξιωματούχων, ανάμεσά τους η διοικήτρια της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Ελβίρα Νιουμπιόλινα, και η επικεφαλής ενεργειακών κολοσσών, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Αν και ο κύριος Πούτιν αναμένεται να ενημερωθεί για τις συνομιλίες του κυρίου Τραμπ στο Πεκίνο, το Κρεμλίνο φρόντισε να τονίσει πως η επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου ήταν προγραμματισμένη πολύ καιρό πριν και δεν αποτελεί αντίδραση στην επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πάντα σύμφωνα με την Ρωσική Προεδρία αναμένεται να υπογραφούν κοινή διακήρυξη και διάφορες διμερείς συμφωνίες. Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Προέδρου Πούτιν για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τον κύριο Γιούρι Ουσακόφ, οι δύο χώρες θα συνάψουν κάπου 40 συμφωνίες σε τομείς όπως η βιομηχανία, το εμπόριο, οι μεταφορές, οι κατασκευές και άλλοι τομείς.

Και πάμε πάλι στα κάθε μας και όπως γνωρίζετε βρισκόμαστε σε εποχή φορολογικών δηλώσεων και το Earth News έχει εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έχει τίτλο «Αυτόματα ο καταλογισμός προστίμων για εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις». Και αναφέρει σχετικά, αυτόματα χωρίς καμία παρέμβαση της φορολογικής διοίκησης θα υπολογίζονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν εκπρόθεσμα αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων. Εφόσον προβλέπεται η επιβολή προστίμων, καθώς υπάρχουν και περιπτώσεις εκπρόθεσμων δηλώσεων που εξαιρούνται από την επιβολή προστίμων, οι καμπάνες θα βεβαιώνονται άμεσα από το πληροφοριακό σύστημα τάξης και θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους φορολογούμενους στην πύλη της, στην πύλη ΜΑΙΑΔΕ. Από τη στιγμή που αυτοί θα ολοκληρώνουν την ηλεκτρονική υποβολή των εκπρόθεσμων δηλώσεων φόρου εισοδήματος, δηλώσεων φόρου προστέμενης αξίας, ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και άλλα. Το νέο πλαίσιο για το αυτόματο αυτό πρόστιμο περιγράφεται όπως αναφέρει η είδηση στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026. Γι' αυτό εγκαίρως τις δηλώσεις, γιατί αν τυχόν είσαστε και χρεωστικοί για να πληρώσετε δηλαδή φόρο, μην πληρώσετε και το πρόστιμο, εγκαίρως τις δηλώσεις να τις υποβάλλετε. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον συντονιστή της τοπικής επιτροπής του κόμματος Δημοκράτες, τον κύριο Δημήτρη Κλαράκη, γιατί αύριο και μεθαύριο πραγματοποιεί στην Ανατολική Κρήτη επίσκεψη ο επικεφαλής του κόμματος, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτήν την επίσκεψη, θα σχολιάσουμε βέβαια και την επικαιρότητα με αφορμή αυτή την επίσκεψη. Κύριε Κλαράκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Ευχαριστώ και εγώ, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Από ποια ανάγκη ξεκίνησε αυτή η περιοδία του κυρίου Κασελάκη στην Ανατολική Κρήτη, κύριε Κλαράκη?
1: Ο πρόεδρος έχει ξεκινήσει μια περιοδία σε όλη την χώρα για να ακούσει τους πολίτες.
0: Μάλιστα.
1: Να έρθει σε επαφή με τον κόσμο. Και στο πλαίσιο αυτό είχε μπει ο προγραμματισμός να έρθει και στην Ανατολική Κρήτη. Θα επισκεφθεί την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και Λασιθίου. Το πρόγραμμα ξεκινάει αύριο Τετάρτη και ολοκληρώνεται Παρασκευή που φεύγει.
0: Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα του κυρίου Κασελάκη, κύριε Κλαράκη?
1: Αύριο Τετάρτη που θα βρίσκεται η Ηράκλειο θα επισκεφθεί και θα έχει επαφή με τον, το πρωί με τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο Ηρακλείου, με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και τους δικαστικούς υπαλλήλους για τα πολύ μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που έχει και τοπικά εδώ η απορρομή της δικαιοσύνης από το κτηριακό, την έλλειψη υπαλλήλων και τις διάφορες άλλες καταστάσεις που ζούμε οι δικηγόροι, οι υπάλληλοι και οι δικαστές.
0: Τις οποίες τις είδε μάλιστα και εχθές ο κύριος Φλωρίδης, γιατί μην ξεχνάμε ότι χθες ήταν εδώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης.
1: Ο κύριος Φλωρίδης καλό θα ήταν αντί να εξαγγέλει για ακόμα μια φορά το δικαστικό μέγαρο, να ερχόταν από την αίθουσα Μανώλης Καρέλη στην Ανδρόγειο, που αντί για συνεδριακή αίθουσα κάθε Δευτέρα χρησιμοποιείται ως αίθουσα του Μονομολίου του Μιλιοδικίου, να δει τι εστί επιτελικού κράτους το 2026 και ποιες είναι οι συνθήκες στην τέταρτη μεγαλύτερη ελληνική πόλη απονομής της δικαιοσύνης. Ή να πει μέσα στο δικαστικό μέγαρο, να δει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το δικαστικό μέγαρο, γιατί ξέρετε, όταν ένας πολίτης ή εμείς οι δικηγόροι ή οι δικαστές μπαίνουμε σε ένα τέτοιο χώρο, ο οποίος έχει και θέματα στατικότητας στο κτίριο πια, δεν είναι απλά θέμα αισθητικής κατάστασης του κτιρίου και έλλειψης χώρων, είναι θέμα πια και ασφάλειας. Όλα αυτά είναι απαράδεκτα. Είμαστε μια μεγάλη πόλη, δεν είμαστε η τελευταία περιοχή της χώρας. Όχι και εκεί θα δικαιολογούνται, αλλά σε μια τόσο μεγάλη πόλη που έχει τόσο μεγάλο δικηγορικό σύλλογο, τόσες πολλές υποθέσεις, νομίζω ότι είναι ντροπή πια να είμαστε η τελευταία τρύπα στο ζουρνά και να περιμένουμε σαν επέτες να μας κάνουν ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο. Το οποίο θα είναι ασφαλές και λειτουργικό πάνω απ' όλα. Το βράδυ θα κλείσει, μετά που θα δει και το δικαιολογικό σύλλογο και τους δικαστές, θα κλείσουμε την Τετάρτη με μια ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα τη δικαιοσύνη και τις πολιτικές εξελίξεις, η οποία θα γίνει στο καφέ Μαρίνα, το γνωστό Μαρίνα, που είναι κάτω στο λιμάνι, στον Γκούλη απέναντι, 8 η ώρα το απόγευμα, όπου θα είναι ο Στέφανος Κασελάκης ομιλητές. Θα είναι μαζί του η Ραλία Χριστίδου, η βουλευτής μας, ο γραμματέας του κόμματος, θα τον συνοδεύσει επίσης το ταξίδι του στην Κρήτη. Και εκεί θα αναπτύξουν τη θέση του κόμματος και για τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και για τα φλέγοντα ζητήματα των σκανδάλων, των ΠΚΠΕ, των ΔΕΜΠΟΝ, του Πρέντατορ, για τα προβλήματα που γενικότερα αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη, και τα τρέχοντα καυτά θέματα που είπατε και εσείς πριν, των πολιτικών εξελίξεων, που ό,τι φαίνεται είναι ταχύτατες.
0: Κύριε Κλαράκη, άρα συμπεραίνουμε, είναι πασιφανές ότι όταν μιλάμε για δικαιοσύνη δεν λέμε μόνο για τα καθημερινά και τα διαδικαστικά που περιγράψαμε προηγουμένως, όπως αυτά που συμβαίνουν στο Ηράκλειο, αλλά και για τις μεγάλες υποθέσεις που ταλανίζουν την ελληνική πραγματικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Απασχολούν μάλλον. Και ταλανίζουν. Ακριβώς. Ορισμένους ταλανίζουν κιόλας. Δηλαδή τα Τέμπη, παραδείγματος χάρη.
1: Ορισμένους ταλανίζουν. Σωστό.
0: Έτσι. Όντως ταλανίζει.
1: Αποκαλύψεις για το πώς λειτουργούσε μια ομάδα ανθρώπων, μια συμμορία για
0: τους ακριβώς, ναι, στα Βορίζια, ναι.
1: Δείχνει το βάθος του προβλήματος και το βάθος της διαπλοκής και της διαφθοράς. Μην κοροϊδευόμαστε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι τα κάνουν με πλάτες. κανείς να τολμούσε να λειτουργεί τόσο κοινικά προκάλυπτα, δεν είχε πλάτες και δεν είχε στήριξη και κάλυψη. Πολιτική κάλυψη που φτάσει στο σημείο να γίνονται παρεμβάσεις και στις αρχές, στους θεσμούς, για να καλύπτονται άνθρωποι οι οποίοι είναι δικοί μας άνθρωποι. Αυτό ήθελε να τελειώσει κυρίως γιατί δεν πάει άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Η κοινωνία βράζει, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Ό,τι και να ψήσει οποιοδήποτε σε εκλογές του 23, όπως και αυτοπροσδιορίζεται πολιτικά, μην κορυφόμαστε. Σε όλες τις παρέες λένε παιδιά δεν πάει άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Είναι παρακμή πρώτα απ' όλα αξιακή και ηθική και ταυτόχρονα και με τεράστια οικονομική κρίση. Η ακρίβεια σαρώνει τους πάντες, αλλά κάποιοι από ό,τι φαίνεται έχουν βρει το χρυσό αυγό, την κότα μάλλον που κάνει τα χρυσά αυγά και περνάνε ζωή και κότα και οι υπόλοιποι μας τα κορόιδα που απλά πάμε και ψηφίζουμε.
0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι σηματοδοτεί και η επίσκεψη αυτή του κυρίου Κασελάκη στην Κρήτη το γεγονός ότι έχουμε μπει ήδη σε προεκλογική περίοδο. Ανεξάρτητα αν θα γίνουν πρόωρα οι εκλογές όπως φημολογείται, δηλαδή το φθινόπωρο, ή αν θα γίνουν όπως λέει ο Πρωθυπουργός την Άνοιξη. Συμφωνείτε φαντάζομαι με αυτό, έτσι είναι. Γι' αυτό και ξεκινήσατε όλη αυτή την εκστρατεία. Ακούμε την Ελλάδα, το βλέπω τώρα εδώ στην αφίσα σας.
1: Ναι.
0: Βλέπω την αφίσα της επίσκεψης.
1: Ακριβώς, όπως σας είπα, ακούμε.
0: Η ετοιμότητά σας ποια είναι σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, ως κόμμα εννοώ, έτσι, ως δημοκράτες.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ναι, έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, η οποία πόσο παρατεταμένη θα είναι, θα κρυφθεί από τον ακριβή χρόνο των εκλογών, που τον αποφασίζει πάντοτε η εκάστοτε κυβέρνηση. Εκτιμώ ότι από την 30 Ιουνίου και μετά είναι ανοιχτή κάθε ημερομηνία και λέω 30 Ιουνίου διότι πρώτα θα ορίσει τη νέα ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων η παρούσα κυβέρνηση για ευνοήτους λόγους, για να βάλει ανθρώπους δικής της επιρροής και συνεχεία από εκεί και πέρα ανάλογα και με τις τρόπους εξελίξεις, τις δικογραφίες που θα έρθουν ή τα πρώτα θα επιλέξουν το παράθυρο που θεωρούν τους εξυπηρετεί περισσότερο για να πάνε σε εκλογές. Άρα είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Εμείς τον προγραμματισμό δεν είχαμε κάνει ούτως ή άλλως από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς ότι με την αρχή της καινούργιας, ό,τι και να γινόταν, θα ξεκινούσε μια περιοδία σε όλη τη χώρα ο πρόεδρος. Και σε αυτό το πλαίσιο μπήκε και το Ηράκλειο με το Λασίφι. Θεωρώ όμως ότι είμαστε απόλυτα έτοιμοι, ακόμα και αν υπάρξει εκλογικός εφηβιασμός από την κυβέρνηση, καλοκαιρινός εκλογικός εφηβιασμός, γιατί το φθινόπωρο σχεδόν όλοι το θεωρούμε βέβαιο ότι μετά τη ΔΕΡΦ είναι πιθανό να έχουμε εκλογές. Εγώ κρατάω και ένα αστερίσκο για μέσα στο καλοκαίρι.
0: Από πού το βασίζεται αυτό, κύριε Κλαράκη?
1: Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης αρέσκεται στους εφηβιασμούς και στον εφηβιάζει τους αντιπάλους του. Επίσης το καλοκαίρι η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι η νεολαία δεν θα κατέβει να ψηφίσει, πολλοί θα εργάζονται στον τουρισμό και επειδή δεν είναι ένας χώρος στον οποίο έχει ιδιαίτερη απήχηση εκλογική, δεν τους θέλει συντάλπη τους νέους ανθρώπους. Οπότε επειδή οι άνθρωποι αυτοί στηρίζονται σε πάρα πολύ μελετημένες κινήσεις, έχουν ένα πάρα πολύ οργανωμένο επιτελείο ακριβό που καθορίζουν τις πολιτικές κινήσεις, ενδεχόμενο να επιλέξουν και έναν καλοκαιρινό εκλογικό συνδυασμό.
0: Mm-hmm.
1: Απλά λες έχουμε και αυτός ο πίσω μέρος του μυαλού μας όλοι. Πάντως όποτε και να γίνουν οι εκλογές, ακόμα και το φθινόπωρο να γίνουν μετά τη ΦΕΦ, ή ακόμα και αν αντέξει η κυβέρνηση και το πάει αρχές του επόμενου χρόνου, ουσιαστικά έχουμε μπει σε μια περίοδο όπου όλα τα κόμματα, παλιά και νέα, κατεβαίνουν και ζητούν κατ' ουσίαν τον κόσμο να τους ψηφίσει.
0: Κύριε Κλαράκη, το θέμα είναι το εξής τώρα. Είναι μια εικόνα την οποία τη βλέπετε κι εσείς. Τη βλέπουν όλοι, όλη η Ελλάδα τη βλέπει. Γίνονται δημοσκοπήσεις, πάντα η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά και ο χώρος ο δικός σας, ο κεντροαριστερός δηλαδή, γιατί εσείς έχετε και τον υπότιτλο Προοδευτικό Κέντρο, έτσι. Λοιπόν, ο κεντροαριστερός δεν εμφανίζει μια εικόνα κατακερματισμού. Ποια είναι η δύναμη εκείνη η οποία θα ρίξει το Μητσοτάκη?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα στις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε θεωρώ ότι πιο πολύ αποτυπώνεται το παρελθόν παρά η προοπτική του παρόντος και του μέλλοντος στην κάλπη. Και τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή μόλις μια-δυο εταιρείες τόλμησαν και μέτρησαν με κάποιο τρόπο τα νέα κόμματα που φημολογούνται πρέπει να κοινωθούν, να ακουστεί το όνομα, το λογότυπο, οι βασικές θέσεις. Αν λοιπόν δεν μπουν όλοι οι παίχτες, οι πολιτικοί παίχτες στο τραπέζι και να μετρηθούν, νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις δεν λένε απολύτως τίποτα. Δεν έχουν καμία αξία αυτή τη στιγμή γενικές αναγωγές ή εύρος ψήφου. Πρέπει να είναι όλοι οι πολιτικοί παίχτες στην δημοσκόπηση, να μετρηθούν, να έχουν ανακοινώσει στοιχειωδώς το όνομα και το πρόγραμμά τους για να μπορεί η δημοσκόπηση να έχει κάποια πραγματική αξία για το τι θα προκύψει στις κάρτες που έρχονται. Νομίζω ότι το πολύ είναι μια εικόνα του παρελθόντος. Και σε αυτή την εικόνα, ναι, η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα πρώτη. Θεωρώ ότι οι ενδεχόμενες εκλογές να απολέσει και την πρωτιά αν υπάρξουν γεγονότα. Γιατί σας λέω ότι οι δημοκρατίες συνεχίζουν και έρχονται. Τα σκάνδαλα δεν σταματήσανε, η ακρίβεια δεν σταμάτησε. Φαίνεται ότι έχει καθαρά κριτικές στάσεις πάντως σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Κινείται κάτω από το 25, χωρίς αναγωγές ψήφου, με πίεση προς το 20. Από εκεί πέρα, ναι, ο προοδευτικός χώρος έχει πάρα πολλούς κομματικούς
0: σχηματισμούς,
1: εκπροσώπους ακριβώς. Ναι. Η κάλπη θα δείξει τι θέλει ο λαός. Από εκεί πέρα, για να υπάρξουν ευρύτερες εννοήσεις, νομίζω θα πρέπει όλοι οι πολιτικοί χώροι, ιδίως αυτοί που εμφανίζουν μεγαλύτερη δυναμική στις δημοσκοπήσεις και θα εμφανιστούν, έχουν την πολιτική υποχρέωση και το καθήκον να κάνουν υπερβάσεις και να βάλουν μπροστά το διακύβευμα χωρίς μικροπολιτικές, χωρίς μικροεγωισμούς και χωρίς κανείς να βάζει τον εαυτό του μπροστά de facto. Μόνο έτσι θα μπορούσε να επιτευχθεί μια ευρύτερη συνεννόηση.
0: Κύριε...
1: Δεν το βρίσκω εύκολο,
0: ναι,
1: αλλά μόνο έτσι θα μπορούσε. Αυτή είναι η όρη. Δεν μπορεί με κάποιο άλλο τρόπο. Ζητάμε υπερβάσεις από την κοινωνία, αλλά πάρα πολλοί πολιτικοί χώροι δεν θέλουν να τις κάνουν οι ίδιοι.
0: Μια και αναφέρεστε, θα σας ρωτούσα έτσι αλλιώς, και ο κύριος Κασελάκης και εσείς και πολλά στελέχη και μέλη του νέου κόμματός σας προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα σχολιάζετε τις τελευταίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, από τη μια η διαγραφή Πολάκη και από την άλλη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εν πολλής ετοιμάζεται να μπει στο καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Κοιτάξτε, αν πολύ ειλικρινής, δεν θεωρώ ότι εμείς θα λέγαμε από τότε που φύγαμε στον Γκάζο ότι η πορεία προδιαγεγραμμένη είναι η ρισοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ και ότι ο επόμενος Παύλο θα είσαι εσύ.
0: Α.
1: Δεν αισθάνομαι όμως δικαιωμένος και δεν αισθάνεται κανείς μας δικαιωμένος. Αισθάνομαι μια πολύ μεγάλη πίκρα και στενοχώρια για όλα αυτά και ματιώση προσδοκιών, διότι εγώ προσωπικά και νομίζω κανείς μας δεν μπορώ να βγω ούτε να διαγράψω ούτε να υποτιμήσω ούτε να ξεχάσω την πορεία μου και την παρουσία μου στον ΣΥΡΙΖΑ επί σειρά ετών. Ένα κόμμα και σύντροφοι και συντρόφοι που με τιμήσαν να είμαι και γραμματέας νομαρχιακής για πάρα πολλά χρόνια. Και να έχουμε δώσει πάρα πολλές μάχες, άλλες τις κερδίσαμε, άλλες τις χάσαμε, να ζήσουμε μεγάλες χαρές και μεγάλες πίκρες, αγωνίες, κοινούς αγώνες, αυτά δεν ξεχνούνται. Και δεν ξεχνούνται και οι φίλοι που κάναμε, ακόμα και αν δεν είμαστε στον γεωπολιτικό χώρο σήμερα. Είναι όμως οδυνηρό να βλέπεις ότι ένα σημαντικό κεφάλαιο της αριστεράς για τον τόπο, η πρώτη φορά αριστερά, οδηγείται είτε στο χρονοτούρο από τις ιστορίες είτε στο πολιτικό περιθώριο. Δεν μας ευχαριστεί, μας λυπεί, κάποιοι έχουν ευθύνες για αυτό που συμβαίνει και δεν είναι ο Κασελάκης, δεν είμαστε εμείς. Ακόμα και αν αράσκονται να τα χρεώνουν όλα στον Κασελάκη, εμείς εκδιωχθήκαμε κατ' ουσίαν για ή ήθελαν να σώσουν το σπίτι τους. Αν θεωρούν ότι έτσι σώθηκε το σπίτι, νομίζω ότι όλοι βλέπουν πια ότι το σπίτι δεν σώθηκε.
0: Μα αν δεν κάνω λάθος, ο σημερινός εκδιωγμένος ήταν και η αιτία του δικού σας εκδιωγμού.
1: Ναι.
0: Ο πρωταγωνιστής μάλλον.
1: Από τους τέσσερις υποψηφίους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ και είναι το συνέδριο παροδία στον Γκάζι, οι τρεις ήδη είναι εκτός.
0: Ναι, έτσι,
1: έχει μείνει μόνο ο εκλεγμένος με τον δρόμο που εκλέχθηκε πρόεδρος, ο κύριος Φάμενος, που τον κατουσίαν τον κατηγόρησε ότι οδηγεί μεθοδευμένα στη διάλυση ο Παύλος ο Πολάκης και γι' αυτό τον διέγραψε.
0: Μάλιστα.
1: Οι υπόλοιποι τρεις όμως έχουν φύγει όλοι. Ο Φάμενος είναι στο Πασό, ο Φάμενος έχει μείνει, ο Φαραντήρης πήγε στο Πασό, ο Γκλέτσος απαράτησε και έφυγε και ο Πολάκης διαγράφει.
0: Κύριε Κλαράκη, να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή επιτυχία στην περιοδία του κύριου Κασελάκη.
1: Θα πείτε αύριο το απόγευμα στο Μαρίνα στις 8, θα τον ακούσετε και από κοντά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο συντονιστής της τοπικής επιτροπής Ηρακλείου του κόμματος Δημοκράτες, ο κύριος Δημήτρης Κλαράκης. Προλογήσαμε, αν θέλετε, μια μικρή προϋπάντηση κάναμε στον επικεφαλής του κόμματος, τον αρχηγό του κόμματος Δημοκράτες, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος έρχεται αύριο και μεθαύριο για επίσκεψη στην Ανατολική Κρήτη. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: www.γιατίκουλέ.gr.
3: Τώρα και στο διαδίκτυο.
2: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Όμορφη μέρα» από τον Πολίτικα 89,8 βεβαίως. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό να συνομιλήσουμε με τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, επειδή ο κύριος Καραμαλάκης στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε 7 θέματα που απασχολούν την πόλη. 7 θα έλεγα καυτά θέματα, είναι κοινός τόπος να το λέμε αυτό, αλλά δυστυχώς εξακολουθούν να είναι καυτά και δεν έχουν κρυώσει καθόλου. Και για αυτά τα θέματα τον κάλεσα να συζητήσουμε σήμερα. Κύριε Καραμαλάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω μαζί σας, αλλά κυρίως νομίζω με τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Καραμαλάκη, θέλω να σας κάνω πριν πούμε στα θέματα του Ηρακλείου μία ερώτηση. Ως πολιτικό πρόσωπο βέβαια, ήσασταν αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, αλλά θέλω το σχόλιο σας ως πολιτικό πρόσωπο για αυτή την υπόθεση της εξάρθρωσης της οικογενειακής, θα λέγαμε, του οικογενειακού κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις που η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε χθες.
1: Νομίζω ότι δεν μπορεί πολλά πράγματα να πει κάποιος όταν υπάρχουν παράνομες δραστηριότητες από κάποιους ανθρώπους, προφανώς αυτά είναι κατακριτές, και η δική μου άποψη πάντα είναι ότι πρέπει να αφήσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα θέματα της σημερινής μας επικοινωνίας. Ποια είναι αυτά τα 7 θέματα, κύριε Καραμαλάκη, που θέσατε χθες στο Δημοτικό Συμβουλίο?
1: Ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι που απασχολεί καθημερινά τους δημότες της πόλης και τους επισκέπτες. Είναι η κατάσταση του οδοστρώματος με τις λακκούβες, τα μπαλώματα, τις κακοτεχνίες και όλη αυτή η απελπιστική εικόνα που βιώνουμε καθημερινά όλοι μας. Ένα δεύτερο
0: πραγματικά
1: θέμα.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Καραμαλάκη, τι μηνύματα λαμβάνουμε κάθε μέρα εδώ στον Πολίτικα από αγανακτισμένους πολίτες, αγανακτισμένους Ηρακλειώτες. Πληθώρα.
1: Πράγματι, γιατί περπατάμε όλοι σε δρόμους του Ηρακλείου και δεν είναι μόνο τι ακούμε, είναι και τι βλέπουμε. Έτσι, άρα αυτά που ακούμε ίσως είναι λίγα μπροστά σε αυτά που βλέπει ο καθένας.
0: Βέβαια, μας στέλνουν και φωτογραφίες, μας παίρνουν τηλέφωνο, διάφορες διαμαρτυρίες.
1: Περπατούσα, ας πούμε, τις προάλλες στην οδό Μαθεάκη και από μακριά βλέπω μια γλάστρα στη μέση του δρόμου. Πραγματικά φτιδιάστηκα περπατώντας. Ναι, μην γελάτε, πραγματικά.
0: Ναι, το ξέρω, ξέρω. Κοίταξε, γελάω για να μην κλαίω. Γελάω για να μην κλαίω, κύριε Καραμαλάκη.
1: Πλησίασα και βλέπω μια γλάστρα που είχαν τοποθετήσει προφανώς οι άνθρωποι σε μια λακκούβα για να προφυλάξουν τους διερχόμενους οδηγούς.
0: Ναι, να μην πέσουν μέσα.
1: Τι να πω. Ναι, δηλαδή είναι πραγματικά έτσι. Δεν ξέρω αν είμαστε για γέλια ή για κλάματα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, ένα απλό παράδειγμα. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Ναι, ναι. Και ξέρετε τι. Προφανώς δεν μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα ως διαμαγεία σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο. Αλλά δεν βλέπω να γίνεται και κάτι. Δηλαδή,
0: ναι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει μια εγρήγορση. Ναι.
1: Γιατί ακούγοντας, ας πούμε, την Δημοτική Αρχή, όχι μόνο για αυτό, για πάρα πολλά θέματα, έχεις μια άλλη εικόνα. Η εικόνα όμως στο δρόμο είναι τελείως διαφορετική. Mm. Εγώ αυτή είναι η ανησυχία μου και ο προβληματισμός μου. Η κατάσταση στους δρόμους του Ηρακλείου είναι καλύτερη σήμερα ή πριν 2,5 χρόνια. Για να δούμε τι έκανε η παρούσα Δημοτική Αρχή. Δεν είναι μόνο ευχολόγια και εκείνη και η μάχη της λακκούβας και το ένα και το άλλο και αυτό. Πολύ ωραία ακούγονται αυτά. Στην πράξη τι βλέπουμε? Λακκούβες εδώ, που κακοτεχνίες εκεί, δεν ξέρω τι γίνεται, τραυματισμούς. Πόσους τραυματισμούς στην ανθρώπου μας έχουμε? Και πολύ γίνεται κατανοητό ότι δεν δημοσιοποιούνται και όλοι.
0: Ναι,
1: άλλος πέφτει, χτυπάει λίγο, άλλος πάει στο νοσοκομείο, άλλος κάνει μήνυση, άλλος δεν κάνει, άλλος δεν κάνει. Αλλά είναι εικόνα αυτή και επισκέπτες της πόλης μας να πέφτουν, να χτυπάνε και να σπάνε τα πόδια τους. Δεν είναι.
0: Σαφώς.
1: Και προφανώς, επαναλαμβάνω, αυτά δεν είναι θέματα που μπορείς να πεις σε μια εβδομάδα τα λύνω. Αλλά δεν βλέπω να γίνεται και κάτι. Η κατάσταση είναι τραγική.
0: Ναι.
1: Θες, μας είπε ο αντιδήμαρχος μια σειρά πράγματα που θα γίνουν. Ωραία, και να σας πω κάτι. Πήραν ένα δάνειο, έχουν από την προηγούμενη δημοτική αρχή 40 τόσα εκατομμύρια για ασφαλτοστρώσεις, σημεντοστρώσεις. Δεν ξέρω, ας πούμε, πραγματικά, εγώ ξέρω, μόνο θα πω αυτό. Υπάρχει αυτά τα έργα και από την άλλη αυτή η κατάσταση. Κάτι δεν γίνεται σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, άμα πιάσουμε να πούμε, να δικαιολογούμε και έτσι και αλλιώς και εκείνο και το παράλλο, εμείς βιώνουμε μια τραγική κατάσταση στο κομμάτι αυτό. Αυτό πρέπει να διορθωθεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Mm-hmm. Ποια είναι τα θέματα, σας διάκοψα όμως προηγουμένως, κύριε Γαραμαλάκη. Δεν έχουμε, ξέρετε, τρέχω λίγο τη συζήτηση γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο γι' αυτό. Και είναι πολλά τα θέματα που θέσατε. Να δούμε τα κυριότερα. Ναι, είναι βασικό,
1: βέβαια. Πολύ βασικό, γιατί έχει να κάνει μαζί σας. Με τους εργολάβους, έχει να κάνει με τους παρόχους για τις ίνες και όλα αυτά, γιατί έχει να κάνει με συστήματα που πρέπει οι καταγγελίες να είναι, ζήτησαν να υπάρχει ένα ανοιχτό και διαφανές σύστημα καταγραφής, ιεράρχηση παρακολούθηση των βλαβών στο δόστρωμα, ώστε να ξέρει και ο Δημότης ποιο είναι το πρόβλημα, αν έχει καταγραφεί, πότε, ποια προτεραιότητα, σε ποιο στάδιο αποκατάσταση βρίσκεται κλπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι παράγματι πάρα πολλά.
0: Mm-hmm.
1: Ένα δεύτερο θέμα που αναδείχθηκε είναι σχετικά με την εξέλιξη του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου.
0: Mm-hmm.
1: Είχε γίνει ένα ερώτημα πριν μία εβδομάδα. Είδαμε και κάτι δημοσιεύματα χθες το πρωί. Το βασικό όμως πρόβλημα, και εκεί που πήρα το λόγο και εγώ και ανέδειξα, είναι αυτό που με τον περσινό νόμο, όπως όλοι συγγνώμη, το προεδρικό διάταγμα πέρσι, που αλλάζει τελείως αυτό το 194 του 2025,
0: ναι.
1: Που διαλύει πραγματικά την ελληνική ύπαιθρο. Πραγματικά είναι τεράστιες τεχνικές, κοινωνικές και οικονομικές οι συνέπειες από την εφαρμογή αυτού του προεδρικού διατάγματος. Προφανώς δεν είναι ευθύνη του Δήμου η ύπαρξη αυτού του, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε, να αντιδράσουμε. Υπήρχε ένα ομόφωνο ψήφισμα πέρυσι που καταδικάζαμε, αλλά δεν ξέρω αν φτάνει αυτό. Εγώ αυτό που ζήτησα είναι να γίνει μια συνεδρίαση, να φωνάξουμε τους πρόεδρους των χωριών, να έρθει ο μελετητής, ο οποίος έκανε τη δουλειά του, έτσι, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου, να ενημερώσει τους ανθρώπους, να ξέρουν πού βρισκόμαστε, και έβαλα και την ιδέα στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρω μια απόφαση ενδεχομένως να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του Προεδρικού Διατάγματος. Βέβαια, όλη η Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα είναι αυτό. Δεν
0: ναι,
1: είναι
0: βέβαια, δεν είναι μόνο στην Κρήτη, σαφώς.
1: Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ, ας πούμε, στοιχεία που βλέπω εδώ σε χωριά που από 568 στρέμματα πάμε στα 252, δηλαδή οι μειώσεις των ορίων στους οικισμούς, από 699 στα 194, δηλαδή από 800 στο Γαλένη Ρουκάνη, από 826 στα 95, δηλαδή έχει τραγικά πράγματα.
0: Ναι, ναι. Ξέρετε, με τους ειδικούς που έχουμε μιλήσει για αυτό το θέμα εδώ στην εκπομπή μας, κύριε Καραμαλάκη, μας έχουν πει ότι δεν έχουν ληφθεί οι υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου σε αυτό το προεδρικό διάταγμα.
1: Δεν πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλία να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των κατοίκων, των οικισμών, των χωριών του Δήμου μας.
0: Ναι.
1: Κάτι πρέπει να κάνουμε παραπάνω. Και, δηλαδή, αυτό που έβαλα είναι τι κάνουμε για να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι, να κάνουμε μια προσπάθεια να αλλάξει αυτό το προεδρικό διάταγμα. Και ξέρω ότι αυτό είναι και μια απόφαση της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, η οποία και αυτή διαφωνεί, το σύνολο διαφωνούμε κάθετα. Με αυτές τις διατάξεις.
0: Εσείς είστε στην ΚΕΔΕ, έτσι δεν είναι, κύριε Καραμαλάκη?
1: Ναι.
0: Ζείτε το παλμό της. Είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ναι.
1: Βεβαίως. Ένα άλλο θέμα που τέθηκε είναι αυτό στη δημοτική κοινότητα που το θυμόμαστε πριν ένα και πλέον χρόνο,
0: ναι.
1: Το θέμα που δημιουργήθηκε.
0: Με τις ρηματώσεις, λέτε, έτσι.
1: Βέβαια, ναι. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη.
0: Τίποτα,
1: Τίποτα. Γιατί ξέρετε. Καλά είναι να λέμε το ένα, το άλλο, αυτό κάναμε. Κάτι και όμως να βλέπουν κάποιο αποτέλεσμα μέχρι σήμερα, παρόλο που έχει υπερβεί κατά πολύ ο ένας χρόνος από τότε που είχαμε αυτό το περιστατικό. Ένα τρίτο θέμα τέταρτο που συζητήθηκε, που μπήκε από την παράταξή μας. Ένα τρίτο θέμα, τέταρτο που συζητήθηκε, που μπήκε από την παράταξή μας,

0: πήραν και αυτοί το λόγο, είπα τις απόψεις τους. Κάπου πρέπει να, να βρεθεί μια λύση. Αυτό δεν μπορεί να διαιωνίζεται άλλα 23 χρόνια, άλλα 22 χρόνια. Κάτι πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα, κάτι πρέπει να γίνει. Να βρεθεί μια λύση. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή. Νομίζω ότι αν υπάρχει καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές και το Υπουργείο το οποίο έχει δώσει τη χρηματοδότηση, που έχω την αίσθηση ότι υπάρχει, θα βρεθεί μια λύση να υπάρχει αξιοποίηση αυτών των χρημάτων. Mm-hmm. Επίσης ένα άλλο θέμα που τέθηκε είναι με τη δυσλειτουργία που υπάρχουν στα χωριά, στις κοινότητες, με την παγία προκαταβολή. Ξέρετε, είναι ένα πολύ κομβικό μέτρο αυτό για τους προέδρους να κάνουν, να ανταπεξέλθουν έτσι άμεσα σε μικροπροβλήματα που δημιουργούνται στις κοινότητες.
1: Ναι. Δεν έχει καταβληθεί, θέλετε να πείτε, καθυστερεί, ναι, τι ακριβώς, καθυστερεί.
0: Καθυστερεί, ναι, μάλλον έχει τώρα αρχίσει σιγά σιγά να
1: δίνεται.
0: Εξολύσετε αυτή, ναι, γιατί το έχουν ανάγκη αυτό οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι.
1: Σαφώς το έχουν.
0: Να αλλάξουν μια λάμπα, να κλείσουν μια αυτή, να κάνουν κάποιες, γιατί ξέρετε είναι 1.000 ή 2.000 ευρώ, δεν μιλάμε για κάτι, για κάποιο μεγάλο ποσό. Mm-hmm. Ένα άλλο θέμα που τέθηκε ήταν με το χτηματολόγιο εκεί στη Νέα Λικαρνασό.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλές εκατοντάδες, σίγουρα το ξέρετε.
1: Αυτό είναι ένα θέμα αιώνα, ναι, είναι, ναι, αυτό το θέμα, ναι, κύριε Καραμαλάκη. Ναι.
0: Και εν όψη του γεγονότος ότι 25 Μαΐου έχουμε την ανάρτηση των πινάκων εκεί στο χτηματολόγιο,
1: ναι,
0: ευελπιστούμε να βρεθεί μια λύση για τους ανθρώπους αυτούς, γιατί ξέρετε από μια μέρα στην άλλη να χάνεις τις περιουσίες σου δεν είναι
1: σαφώς
0: το πράγμα. Ναι.
1: Σαφώς.
0: Και με τους αρχαιοφύλακες βάλαμε ένα θέμα εδώ με τα τείχη και όλα αυτά, για να υπάρχουν η φρούρηση και η επιτήρηση των ενετικών τυχών αλλά και άλλων αρχαιολογικών χωρών από ανθρώπους που έχουν γνώση και εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης θα ήθελα να σταθώ ότι σε ένα άλλο θέμα που ήταν βέβαια στην ημερήσια διάταξη για τα τουριστικά λεωφορεία εδώ στην πλατεία στο, ναι, άγαλμα Βενιζέλου.
1: Ναι.
0: Όλοι θυμόμαστε πέρυσι 4 Αυγούστου που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο η απομάκρυνση των λεωφορείων από, ναι, το σημείο. Τότε σύσσωμοι φορείς της πόλης που ήταν παρόντες στο Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησαν την μη λήψη απόφασης 4 Αυγούστου κατά μεσής της τουριστικής περίοδου και αυτό που ζήτησαν ήταν να ξαναδούμε το θέμα 1 Νοεμβρίου.
1: Ναι.
0: Δεν εισακουστήκαμε γιατί ήταν και εμένα αυτή η άποψή μου. Πραγματικά δεν μπορούσα να διανοηθώ πως μια δημοτική αρχή έρχεται μεσούς της τουριστικής περίοδου να λάβει μια απόφαση που να διαφοροποιεί τα δεδομένα όσον αφορά ένα κομμάτι πάρα πολύ σοβαρό για την πόλη μας που είναι ο τουρισμός. Εν πάση περιπτώσει αυτή η απόφαση κατέπεσε εν τέλει στην αποκεντρωμένη και τώρα έρχεται μία άλλη απόφαση η οποία παίρνει τα λεωφορεία από το σημείο αυτό και θα πάνε ακριβώς απέναντι. Δηλαδή αντί να έχουν η φορά των λεωφορείων να είναι,
1: ναι,
0: προς την πλατεία,
1: ναι,
0: να είναι προς το Καπετανάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Και υπάρχει το εξής θέμα το οποίο ανέδειξαν οι άνθρωποι στον αντιδήμαρχο όπως με διαβεβαίωσαν. Ότι για να παρκάρει ένα λεωφορείο, ένα τουριστικό λεωφορείο προς το Καπετανάκιο θα πρέπει να έρθει από το σημείο που πάρκαρε πριν, να κατέβει στην Αστόρια, στο κυκλικό,
1: να κάνει τον κύκλο.
0: Να κάνει τον κύκλο και να έρθει μετά ανάποδα να πάει.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέω πραγματικά πού στέκει αυτό, δηλαδή λύνουμε προβλήματα ή προσθέτουμε προβλήματα στην πόλη. Δηλαδή εκεί που έρχεται από την Γνωσό, γιατί από την Γνωσό έρχονται αυτά.
1: Με συγχωρείτε κύριε Καραμαλάκη, αλλά μου θυμίζει την παροιμία άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα αλλιώς.
0: Όχι, δεν τα έβαλε μόνο αλλιώς. Είναι πολύ χειρότερα.
1: Πολύ χειρότερα.
0: Προσπαθούσα να τους εξηγήσω, ναι, πραγματικά προσπαθούσα να τους εξηγήσω ότι αυτό έχει ανάγκη πολύ. Και μάλλον από ό,τι διαφαίνεται και είναι πολύ παρήγορο αυτό, μιλάμε για μια λύση για μια χρονιά. Γιατί είναι σε καλό δρόμο η μόνιμη λύση να πάνε τα τουριστικά λεωφορεία να απομακρυνθούν από το σημείο αυτό.
1: Mm.
0: Αλλά είναι δυνατόν να αναγκάζεις το λεωφορείο να πάει, να κάνει όλη αυτή τη διαδρομή, είναι το ταξί εδώ, είναι, ξέρετε τι κίνηση έχει εδώ στην πλατεία Ελευθερία σε όλο αυτό το κομμάτι. Να βάλουμε και τα λεωφορεία να κάνουν όλο αυτό το κύκλο για να έρθουν απέναντι και μετά να πάνε στην Εθνική Αντιστάσεις που δεν μπορούν να στρίψουν, να αποφεύγουν οι οδηγοί, ρωτήστε ποιο οδηγό θέλετε. υπάρχουν στα σφευμένα αυτοκίνητα.

0: κινητά, κλαδιά, όλα αυτά που δεν την προτιμούν οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων την εθνικής αντιστάσεως. Έχει πρόβλημα. Προτιμούν τη δημοκρατία να κατέβουν κάτω. Λογικό ακούγεται. Και λέω, ας τα αφήσουμε εκεί που ήταν ένα χρόνο, να τελειώνει η ιστορία. Βέβαια, ζήτησα και ονομαστική ψηφοφορία πάνω στο θέμα αυτό. Γιατί χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία να περάσει αυτό, 22 θετικές ψήφους, τις οποίες την ώρα εκείνη δεν τις διαθέτει η Δημοτική Αρχή, και αναγκάστηκε να το απάρει πίσω το θέμα αυτό, να μην το συζητήσει. Βρήκαν τη λύση να στεί κάποιος ειδικός εκεί να ενημερώσει. Εδώ είναι όμως η κοινή λογική. Εγώ έχω μιλήσει με τους ανθρώπους αυτούς, όλοι είμαστε οδηγοί και όλοι έχουμε γνώσει τι ακριβώς γίνεται. Δεν μπορείς έτσι για να πεις ότι ξέρεις κάτι έκανες, να πάρεις από τη μια μεριά και να τα πας ακριβώς απέναντι. Τώρα δεν είναι το θέμα μας αν πάνε 10 μέτρα μπροστά ή πίσω, προφανώς αυτό δεν είναι. Το θέμα είναι η φορά και να αποφύγουμε την κίνηση των λεωφορείων από την μπροστά στην Αστόρια, να κάνουν το κυκλικό για να ξαναπηγαίνουν στο ίδιο σημείο ακριβώς απέναντι.
1: Μάλιστα. Θέλω να κλείσετε. Θα ήθελα να κλείσετε πολύ σύντομα, κύριε Καραμαλάκη, να μου κάνετε. Έχουν περάσει σχεδόν 2,5 χρόνια και κάτι από τις εκλογές. Και θέλω να μου κάνετε μια γενική θεώρηση της Δημοτικής Αρχής μέχρι σήμερα για να κλείσουμε τη σημερινή μας κουβέντα.
0: Εγώ νομίζω τα είπα, την τοποθέτησή μου την είπα και στον απολογισμό του Δημοτικού Έργου. Εμείς είμαστε...
1: Πείτε μας και εμάς, σας παρακαλώ.
0: Έχουμε μια διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων. Δεν μας αρέσει τόσο η θεωρία, μας αρέσει η πράξη, το πεδίο, ο δρόμος, το πεζοδρόμιο, τα φώτα, να φτιάξουν η καθημερινότητα των ανθρώπων. Και αυτοί δυστυχώς, ό,τι ωραία λόγια και να λένε, όσες ωραίες εκθέσεις και να κάνουν, δυστυχώς ο κόσμος βλέπει, όλοι μας βλέπουμε. Η κατάσταση είναι τραγική. Λυπάμαι, πραγματικά λυπάμαι. Άλλος θα έπρεπε να χαίρεσαι γιατί είσαι αντιπολίτευση. Όχι, λυπάμαι για την πόλη μου, λυπάμαι για τους δημότες, λυπάμαι για τους επισκέπτες και ντρέπομαι να είμαι παντού στην Ελλάδα και να μου λένε κακά πράγματα για την πόλη μου. Όλοι μας δεν αισθανόμαστε όμορφα, δεν αισθανόμαστε περήφανα. Δεν μας αξίζει αυτή η τύχη.
1: Κύριε Καραμαλάκη, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και θα τα ξαναπούμε βέβαια. Η πόλη είναι ζωντανή, τρέχει, έχει θέματα και θα είμαστε και πάλι, έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας. Ήταν ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης. Ακούσαμε 7 θέματα που έθεσε στην Δημοτική Αρχή, στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και λυπάται, όπως είπε, εν κατακλείδη για την πόλη. Ενώ είναι αντιπολίτευση, θα έπρεπε να χαίρεται, του λέει ο κόσμος, όμως εκείνος λέει ότι λυπάται. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την εγκληματική ομάδα που δρούσε σε Αμάρι και Βορίζια με εκβιασμούς, εμπρισμούς, καταπατήσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο 43χρονος και τα δύο ανήψια του απολογούνται την Παρασκευή. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη στα Χανιά πήρε ο πατέρας που κατηγορείται ότι χτυπούσε τον 16χρονο γιο του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Απεστάλλει πρόσκληση προς τον ανάδοχο του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την καθαριότητα, προκειμένου να καταθέσει τα δικαιολογητικά και να υπογραφεί η σχετική σύμβαση για το Ηράκλειο. Ανοίγει σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς. Η είσοδος των επισκεπτών στο Δρυμό γίνεται με δωρεάν κράνη. Εγκαινιάζεται το πρωί το συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που θα φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δεν υπάρχει θέμα περικοπής των συντάξεων χειρίας, διαμηνύει το Υπουργείο Εργασίας μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης. Στο διεθνή χώρο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανέβαλε μια στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν μετά από συνομιλίες με ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Όφη ανακοίνωσε πως το τρόπαιο του κυπέλου Ελλάδος θα συναντηθεί με όλα τα παιδιά των ακαδημιών του. Πρώτο σταθμό στην Κυριακή, το γήπεδο Μουρνιών. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeticoulet.gr. Συννεφιά στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Delta 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

πάρει στην επικαιρότητα το θέμα των πυροβολισμών σε τζαμί στο Σαν Διέγκο της Καλιφόρνια, της Καλιφόρνιας, έχει ελληνοποιηθεί η λέξη, μπορούμε να την κλείνουμε κάλλιστα, και υπάρχει και ένα αιματηρό επεισόδιο στην Ισπανία, λέει εδώ το site του Ελεύθερου Τύπου, 2 νεκροί και 4 τραυματίες από πυροβολισμούς, αλλά δεν δίνει περισσότερα στοιχεία. Μόλις έχουμε περισσότερα στοιχεία θα σας τα αναμεταδώσουμε. Σχετικά με την είδηση αυτή στην Καλιφόρνια, είναι 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων και 2, και οι 2 έφηβοι δράστες, λέει ο τίτλος εδώ στο Earth News. Και διαβάζω σχετικά, 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισλαμικό τέμενο στην πόλη Σαν Διέγκο, τη δεύτερη πολυπληθέστερη στην Καλιφόρνια, από τα πυρά 2 εφήβων που βρέθηκαν κατόπιν νεκροί λίγο πιο πέρα από το χώρο λατρείας. Σύμφωνα με τις αρχές, οι 2 έφηβοι δράστες αυτοκτόνησαν, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 5. Ως αυτό το στάδιο φαίνεται ότι οι ύποπτοι σκοτώθηκαν εξαιτίας τραυμάτων από σφαίρες που προκάλεσαν οι ίδιοι στους εαυτούς τους, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής της αστυνομίας του Σαν Διέγκο, Σκοτ Γουόλ, μετά κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Πιστεύουμε πως ήταν 17 και 19 ετών, πρόσθεσε, χωρίς να αποκαλύψει τις ταυτότητές τους. Το κίνητρο της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστο. Η αστυνομία ωστόσο θεωρεί πως πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση και έκανε λόγο για έγκλημα μίσους. Ο επικεφαλής της αστυνομίας διευκρίνησε πως ο ένας από τους 3 νεκρούς ήταν φύλακας του τζαμιού. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, οι άλλοι 2 εργάζονταν εκεί. Κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο φύλακας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο ότι αποφεύχθηκε η κατάσταση να γινόταν πολύ χειρότερη, σύμφωνα με τον αξιωματικό της αστυνομίας. Η επίθεση διαπράχθηκε στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Διέγκο, όπου πέρα από το μεγαλύτερο τέμενο στην περιοχή αυτή της Νότιας Καλιφόρνιας, στεγάζεται επίσης Ισλαμικό ιεροδιδασκαλείο. Η αστυνομία ανέπτυξε δεκάδες βαριά οπλισμένους άνδρες στην περιοχή, αμέσως αφού ειδοποιήθηκε για το επεισόδιο στις 10 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος. Οι πρώτοι κατέφτασαν μέσα σε 4 λεπτά και διαπίστωσαν την παρουσία 3 νεκρών μπροστά στο Ισλαμικό τέμενος, πάντα σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας του Σαν Διέγκο. Ο δημοκρατικός κυβερνήτης της πολιτείας της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ενημερώθηκε για την κατάσταση σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του. Αυτό λοιπόν είναι το αιματηρό επεισόδιο. Δεν βλέπω, κοιτάζω να δω μήπως υπάρχει κάτι νεότερο από το επεισόδιο στην Ισπανία. Α, εδώ έχει το Earth News. Ισπανία, 2 νεκροί και 4 σοβαρά τραυματίες σε πυροβολισμούς. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 4 μεταξύ αυτών ανήλικοι τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση με πυροβόλο όπλο στο Ελεχίδο, στην περιοχή της Αλμερίας, της Νότιας Ισπανίας. Μεταξύ των τραυματιών είναι 2 ανήλικοι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες. Ο ύποπτος για την επίθεση συνελήφθη, ανακοίνωσε η αστυνομία χωρίς άλλες πληροφορίες. Τοπικά μέσα μετέδωσαν ότι ο ύποπτος μπορεί να έχει οικογενειακή σχέση με ορισμένα ή όλα τα θύματα, χωρίς αυτό μέχρι στιγμής να επιβεβαιώνεται από την επίσημη έρευνα. Οι πρώτες αναφορές ελήφθησαν γύρω στις 11 και 4 το βράδυ και τοποθετούσαν το περιστατικό στην περιοχή El Canalillo, κοντά στην Μπαλανέγκρα. Αξιωματικοί της πολιτοφυλακής, συμπεριλαμβανομένων πρακτόρων από εξειδικευμένες μονάδες, στάθηκαν στο σημείο μαζί με παραϊατρικό προσωπικό για να φροντίσουν τα θύματα. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

0: Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι, θα τιμήσουμε σήμερα την 107η επέτειο από την γενοκτονία των Ποντίων. 19 Μαΐου του 1919 ξεκίνησε η δεύτερη και πιο εξοντωτική φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. Γι' αυτό έχω καλέσει να μιλήσουμε τον πρόεδρο της Ευξήνου Λέσχης Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξανδρο Φωτιάδη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Φωτιάδη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σας τους αγροτές σας.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ μια είδηση που πιστεύω ότι θα σας χαροποιήσει. Το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα συζητηθεί, είναι φρέσκια είδηση, πριν από λίγο βγήκε. Θα συζητηθεί σήμερα 19 Μαΐου για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα συμβολική ημερομηνία για τον ποντιακό ελληνισμό, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Χριστίνα Σαχινίδου, τονίζοντας πως πρόκειται για μια προσπάθεια χρόνων και μια σημαντική στιγμή για την Ομοσπονδία που προέκυψε ύστερα από διαρκείς επαφές και πιέσεις στα μέλη και επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου. Φαντάζομαι ότι θα χαίρεστε από αυτήν την είδηση, έτσι δεν είναι, κύριε Φωτιάδη?
1: Την γνωρίζουμε. Έχουμε μιλήσει με την κυρία Σαχινίδου, την πρόεδρό μας. Βρίσκονται για πρώτη φορά. Θα συζητηθεί η γενοκτονία των Ποντίων στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Έρχονται πολύ θετικά μηνύματα. Αλλά δεν θέλω να βιαζόμαστε.
0: Εντάξει.
1: Είναι πολύ μεγάλη εξέλιξη πάντως αυτή, γιατί για πρώτη φορά θα γίνει αυτό. Και ευελπιστούμε. Έχουμε μιλήσει πάντως με την κυρία Σαχινίδου και έρχονται πολύ θετικά μηνύματα.
0: Σε μια προηγούμενη επικοινωνία που είχαμε, κύριε Φωτιάδη, μας είχατε πει και κάποιες ιστορίες που σας έλεγε, όπως μας είχατε πει, η γιαγιά σας. Τι άλλο σας έχει παραδώσει η γιαγιά σας από αυτό το μεγάλο ιστορικό γεγονός?
1: Η σημερινή μέρα είναι η μέρα μνήμης για μας. Όπως είπατε, συμπληρώνουμε 107 χρόνια, αλλά είπατε κάτι που έχετε απόλυτο δίκαιο. Η γενοκτονία μπορεί να έχει, ο Μουσταφά Κεμάλ να το έκανε το 1919, αλλά τρία χρόνια πριν είχαμε πάλι επιχείρηση εξόντωσης.
0: Ναι.
1: Από το 1916 υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες. Υπάρχουν 353.000 ψυχές που ζητούν δικαίωση. Υπάρχουν 353.000 ψυχές που δεν έχουν μνήμα. Η μνήμη δεν σβήνει. Η μνήμη περνάει από γενιά σε γενιά και είναι χρέος μας και υπόσχεση να την κρατήσουμε. Για όσους χάθηκαν, για όσους ξεριζώθηκαν, για όσους κράτησαν ζωντανή την ιστορία μας. Παρόλο τον ξεριζωμό, εμείς ακόμα υπάρχουμε, ζούμε, συνεχίζουμε την ιστορία μας. Υπάρχουν ιστορίες πάρα πολλές για ανθρώπους που χαθήκανε, που σφαγιαστήκανε στην προσπάθειά τους να σώσουν εικόνες, να σώσουν περιουσίες. Ήρθανε στην Ελλάδα, σχεδόν τίποτα δεν είχαν πάνω τους και κρατήσανε ακόμα και σήμερα ζωντανή την ιστορία μας.
0: Για πείτε μας, έχετε κάποια χαρακτηριστική ιστορία που έχετε ακούσει και μπορείτε να μας την πείτε?
1: Κοιτάξτε, μια ιστορία που μπορώ να σας πω, που έλεγε η γιαγιά, είναι ότι την προσπάθεια να φύγουν και να γλιτώσουν, μία γειτόνισσά της 20 χρονών τη σφαγιάσανε και θάφτηκε 20 μέτρα κάτω από το χιόνι στο χώμα, γιατί δεν είχαν ούτε μνήμα ούτε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ιστορίες δύσκολες αυτές και καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα. Ζωφερές εικόνες λοιπόν σας έχουμε μεταφερθεί και από τις δικούς σας, όχι μόνο στις δικές σας οικογένεια φαντάζομαι, αλλά και σε άλλες ποντιακές οικογένειες. Και να πούμε βέβαια κάτι που ίσως οι νέοι άνθρωποι δεν το ξέρουν. Μιλάμε για τον ελληνισμό που ήταν στα παράλια του Πόντου στο σώμα της Μικράς Ασίας, έτσι?
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, σωστά. Και πρόκειται για μια κοινότητα ευημερούσα, η οποία προφανώς έμπαινε στο μάτι των Οθωμανών. Δεν μπορώ να εξηγήσω κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι η αλήθεια. Από ό,τι μας έχουν μεταφέρει και οι παλιοί,
0: ναι,
1: οι Έλληνες του Πόντου ήταν πολύ δραστήριοι και από ό,τι λέγανε και οι παλιοί παππούδες μας και αυτά που μας έχουν μεταφέρει, ήταν πολύ πλούσιες οικογένειες. Ζούσαν πάρα πολύ, αλλά το εμπόριο ήταν το εμπόριο, τα ορυχεία, ήταν όλα, τα είχαν αυτοί. Mm-hmm. Αυτό κάπου σε κάποιους δεν άρεσε και είχαμε την εξέλιξη που είχαμε. Mm-hmm.
0: Και σε μία...
1: Θέλω να πω κάτι τώρα που μου δίνετε την ευκαιρία.
0: Βεβαίως.
1: Ο σύλλογός μας σήμερα θα βρίσκεται στο Μνημείο Μικρασιατικού και Ποντιακού Ελληνισμού στη Συμβολή Λεωφόρων Κνωστού και Ιωνίας. Mm-hmm. Και θα πραγματοποιηθεί η συμβολική εκδήλωση μνήμης με άναμα κεριών. Στις 24 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέση στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου. Mm-hmm. Αλλά στις 29 του Μάη, και θα ήθελα και είναι ανοιχτή πρόσκληση και σε εσάς. Mm-hmm. Στις 29 του Μάη θα φιλοξενήσουμε έναν ιστορικό, ο οποίος είναι, πραγματικά είναι, έχει προσφέρει πάρα πολλά στους πόντιους. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Φωτιάδης, είναι ομότιμος καθηγητής νεότερης ιστορίας, mm-hmm. ο οποίος θα μιλήσει για τη γενοκτονία των ποντίων αλλά και για την άλωση της πόλης στο πολύκεντρο Ηρακλείου, στον Ανδρόγειο, σε 7 η ώρα.
0: Mm-hmm. Με χαρά είναι θα τον φιλοξενούσαμε και εμείς, αν ήθελε ο κύριος Φωτιάδης να μας μιλήσει.
1: Θα του το μεταφέρω και νομίζω ότι θα δεχτεί με χαρά την πρόσκλησή σας. Είναι πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να το δει πολύ ο κόσμος. Είναι ένας ιστορικός ο οποίος έχει καταγραφές, πάρα πολλές καταγραφές, και θα αναφερθεί και σε πολύ συγκλονιστικές ιστορίες. Mm-hmm. Έχετε πρόσκληση και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Φωτιάδη. Πότε, για πείτε πάλι πότε γίνεται, 29 Μαΐου, τι ώρα και πού?
1: 29 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή, mm-hmm. στο Πολύκεντρο Ηρακλείου στην Ανδρόγειο, mm-hmm. και ώρα 7.
0: Ώρα 7 το βράδυ.
1: Ίσως είναι ελεύθερη για όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Είναι ένας ιστορικός με πάρα πολλές καταγραφές. Πάρα πολλές καταγραφές.
0: Μάλιστα. Έχει μελετήσει πολύ το ποντιακό ζήτημα.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και καταγραφές από παλιούς, από ανθρώπους που ζήσανε τη γενοκτονία των ποντίων και του τα μεταφέραν από μικρό παιδάκι, mm-hmm. και τα έχει καταγράψει και είναι μεγάλο κεφάλαιο για τον ποντιακό ελληνισμό.
0: Κύριε Φωτιάδη, μια ευημερούσα κοινωνία όπως αυτή που περιγράψαμε προηγουμένως των ποντίων, βέβαια σε τέτοιες ευημερούσες κοινωνίες ανθεί και ο πολιτισμός, και εσείς σήμερα συνεχίζετε την παράδοση και στον πολιτισμό ως εύξηνος λέσχη, έτσι δεν είναι?
1: Προσπαθούμε, αυτά όλα είναι βιώματα που πήραμε από τις οικογένειές μας, από τους παππούδες μας, από τους γονείς μας, και προσπαθούμε και εμείς να κρατήσουμε ζωντανά όλα αυτά τα βιώματα και, και τον πολιτισμό που μας μεταφέραν οι παλιοί μας.
0: Mm-hmm. Πώς τον διατηρείτε σήμερα με την εύξηνο λέσχη αυτόν τον πολιτισμό?
1: Εμείς είμαστε πολύ ενεργοί. Mm-hmm. Έχουμε τα χορευτικά μας, συμμετέχουμε σε όλες τις εκδηλώσεις της Κρήτης. Έχουμε μερίδες, έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο που μας στηρίζει και δεν είναι μόνο πόντι, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, ότι είναι και πάρα πολλοί Κρήτες που μας στηρίζουν, mm-hmm. και είναι δίπλα μας, και προσπαθούμε με όλες τις δυνάμεις μας να κρατήσουμε ζωντανά την ιστορία μας, τα ήθη και τα έθιμά μας και τον πολιτισμό μας.
0: Mm-hmm. Εστιάζεστε ιδιαίτερα στη μουσική και στο χορό, έτσι δεν είναι, που είναι μια γλώσσα που την καταλαβαίνουν όλοι?
1: Βεβαίως, αλλά να ξέρετε ότι πρέπει να δίνουμε μεγάλη έμφαση και στην ιστορία μας, γιατί αν την ξεχάσουμε, ωραία είναι η χορή, εννοείται, αλλά πάνω απ' όλα προέχει η ιστορία μας.
0: Κοιτάξτε, δείτε, πιστεύω ότι η μουσική και ο χορός είναι το όχημα για να μεταφέρεις και την ιστορία, έτσι δεν είναι?
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Ακριβώς, για να μεταφέρεις στους νεότερους την ιστορία, τόσο στα παιδιά τα δικά σας, που είναι η συνέχεια του ποντιακού πολιτισμού, αλλά και προς τους άλλους ανθρώπους που δεν είναι καταγωγής ποντιακής.
1: Εννοείται.
0: Για πείτε μου, πώς βλέπετε την αναγνώριση, αυτό που αναφέραμε προηγουμένως με την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, σίγουρα είναι ένα βήμα αναγνώρισης. Μέχρι σήμερα έχει αναγνωριστεί η γενοκτονία από όλες τις χώρες? Είσαστε ικανοποιημένοι από τη μέχρι σήμερα αναγνώριση?
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ λεπτό το θέμα.
0: Σίγουρα.
1: Προσπαθούμε πάρα πολύ. Προσπαθούμε πάρα πολύ. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι μια νέα αρχή. Μια αρχή. Είναι για πρώτη φορά θα συζητηθεί αυτό στην
0: Ελλάδα. Για πρώτη φορά, ναι, όντως.
1: Σας είπα ότι τα μηνύματα που έρχονται είναι πολύ θετικά. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί είναι λεπτό το θέμα. Μόλις έχουμε εξελίξεις, σας υπόσχομαι ότι θα ξαναμιλήσουμε.
0: Πάντως, μεγάλες δυνάμεις μέχρι σήμερα έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει αυτό. Απλώς αυτό που πάει να γίνει σήμερα είναι κάτι...
0: Πρωτόγνωρο.
1: Πρωτόγνωρο, ναι.
0: Ακριβώς, πρωτόγνωρο.
1: Σας υπόσχομαι ότι μόλις έχουμε εξελίξεις θα ξαναμιλήσουμε.
0: Ωραία. Κύριε Φωτιάδη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ θα καλέσω σήμερα στο μνημείο, όπως είπαμε, που θα αποφορώσουμε τιμή στους νεκρούς μας. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει μαζί μας. Στις 24 του μηνός είναι η επιμνημόνιση δέση στον Άγιο Τίτο. Και πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό, το 29 Μαΐου στις 7 η ώρα στο κέντρο Αυρώγιος, η ομιλία του κυρίου Φωτιάδη. Πραγματικά θα ακουστούν πράγματα τα οποία...
0: Ενδεχομένως δεν τα ξέρουμε, δεν έχουν ενδεχομένως ξανακουστεί ή δεν τα ξέρουμε εμείς εδώ στην Κρήτη.
1: Θα μιλήσει και για κριτικούς που ήταν στην γενοκτονία των Ποντίων.
0: Στη γενοκτονία των Ποντίων.
1: Υπάρχουν καταγραφές, ναι.
0: Μα ιστορικές καταγραφές, αυτό είναι. Οι ιστορικές καταγραφές είναι ό,τι πιο έγκυρο για την ιστορία, για την επιστήμη της ιστορίας.
1: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει πάρα πολλές καταγραφές, γιατί έζησε μέσα σε ανθρώπους που ζήσαν τη γενοκτονία και τα έχει πάρα πολύ υλικό.
0: Ο άνθρωπος πρέπει να έχει μελετήσει πολύ. Έχει αφιερώσει πολύ χρόνο σε αυτό.
1: Πολύ, πολύ. Είναι τεράστιο κεφάλαιο για τον ποντιακό ελληνισμό συγκεκριμένος.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Φωτιάδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να είστε οι νεότεροι πόντιοι να είστε πάντα καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.

Βρήκα μια δημοσίευση από το xanthinews.gr. Η Βόρειος Ελλάδα βέβαια φιλοξενεί πολλούς περισσότερους Έλληνες ποντιακής καταγωγής. Εδώ στην Κρήτη υπάρχουν ορισμένοι και βέβαια δεν ξέρω αν υπήρξαν κατευθείαν πρόσφυγες στην Κρήτη από τον Πόντο και να έχουν δηλαδή φτάνοντας στον Πόντο να έχουν δημιουργήσει εδώ γενεά, να έχουν δημιουργήσει οικογένεια. Εδώ αυτοί που υπάρχουν σίγουρα είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς Πόντι και οι πιο πολλοί, όπως σας είπα, είναι στη Βόρεια Ελλάδα, Θράκη δηλαδή και Μακεδονία. Και λέει το xanthinews.gr, ημέρα μνήμης, τιμής και χρέους για τα 353.000 θύματα μιας απάνθρωπης θηριωδίας, ημέρα μνήμης του συγκλονιστικού δράματος ενός λαού, ενός τόπου, της γης του Πόντου, που για περίπου 3.000 χρόνια υπήρξε το θερμοκήπιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε και διατηρήθηκε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και η Ορθοδοξία. Όταν και το τελευταίο προπύργιο της Ελλάδας, η ένδοξη αυτοκρατορία των Κομνηνών, κατέπεσε το δίσεκτο 1461, λέει εδώ δημοσίευση, 8 χρόνια μετά την άλωση της βασιλεύουσας, ο ελληνισμός καταδικάστηκε σε πολύχρονη υποδούλωση. Το δίσεκτο προφανώς το λέει με την έννοια, γιατί το 1461 δεν πιστεύω ότι ήταν δίσεκτο, αλλά το λέει λόγω της έννοιας που έχουμε προσδώσει, της κακής έννοιας που έχουμε προσδώσει στα δίσεκτα έτη. Οι Πόντιοι, μην ξεχνώντας την ένδοξη πρόλευσή τους και φέροντας βαριά τη σκλαβιά, καταφεύγοντας σε κρύπτες και απόκρυπνα βουνά, με πόνο, θλίψη και καημό εμψυχώνονταν από το ονειροπόλο τραγούδι «Η Ρωμανία πέρασεν, η Ρωμανία πάρθεν, η Ρωμανία αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο». Είναι πολύ γνωστή αυτή, πολύ γνωστό αυτό το τραγούδι, το ποντιακό, που νοσταλγεί εκείνες τις ευημερούσες κοινωνίες των Ελλήνων του Πόντου που είχαν δημιουργήσει, επαναλαμβάνω, στις ακτές του Ευξήνου Πόντου πάνω στο σώμα της Μικράς Ασίας, της σημερινής δηλαδή Τουρκίας. Το 1915 είχε ξεκινήσει ήδη η εξόντωση των Αρμενίων, το 16 επεκτάθηκε στους Πόντιους. Στις 19 Μαΐου, λέει η δημοσίευση, αναφέρθηκε ο κύριος Φωτιάδης, με την άφιξη του Κεμάλ Σαμψούντα αρχίζει η δεύτερη φάση γενοκτονίας που διαρκεί έως το 1923. Λοιπόν, θα κλείσουμε με μια άλλη επέτειο όμως. Σαν σήμερα, το 1938, γεννήθηκε μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού που τη χάσαμε πρόσφατα. Γεννήθηκε η Μαρινέλα. Γεννήθηκε η Κυριακή Παπαδοπούλου, όπως ήταν το κατά κόσμον όνομά της. Το όνομα στην ταυτότητά της, δηλαδή την αστυνομική. Η οποία, όπως γνωρίζετε, πέθανε στις 28 του περασμένου Μαΐου μετά από μακροχρόνια προσπάθεια να κρατηθεί στη ζωή από εκείνη την ημέρα που κατέρευσε στο Ηρώδιο θύμα εγκεφαλικού. Θα κλείσουμε λοιπόν με αφορμή την επέτειο των γενεθλίων της με το γνωστό της τραγούδι «Δώσ' μου τα θάνατο νερό», που νομίζω ότι είναι τραγούδι, άλλο ένα τραγούδι που ξεδιπλώνει τις φωνητικές ικανότητες της Μαρινέλας. Θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μας ακούσατε. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από τον Δημήτρη Σιφάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από τον Νίκο Αγγελάκη που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί! Houston, we have an ATM.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε. Πού αλλού θα μπορούσαμε να είμαστε άλλωστε? Εδώ στον Πολίτικα 89,8. Τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε? Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στην δική μας την συχνότητα, στη δική μας ραδιοφωνική παρέα. Σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη, 19 Μαΐου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 9 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 33 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Αγαμέμνων, ο Μέμνων, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω όμως ακόμη περισσότερες σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Συνέφιασε πάλι από ό,τι βλέπω εδώ από το παράθυρο, από το στούντιο. Είχαμε μερικές ακτίνες ηλίου λίγο πριν, αλλά και πάλι η συννεφιά. Ο καιρός είναι παράξενος, η αλήθεια, έτσι. Θα δούμε και ποιες αλλαγές θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Πέφτει λίγο και η θερμοκρασία. Πιθανώς λέει να έχουμε και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές. Θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα του καιρού στην συνέχεια της εκπομπής μας. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Η 19η Μαΐου είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είναι η μέρα υπερηφάνειας των άφυλων ατόμων. Είναι η παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, η παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου και η παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Η ημέρα μνήμης λοιπόν για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου. Στις 19 Μαΐου 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στην Σαμψούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, η οποία έγινε στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών Αγγλογάλων, Ιταλών, Ελλήνων που κατήχαν εδάφη της Μικράς Ασίας. Από 200.000 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923 σε ένα σύνολο 750.000 περίπου. Στις αρχές του 1991 η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποδέχτηκε ομόφωνα πρόταση του Προέδρου του Ανδρέα Παπανδρέου ύστερα από επιστολή των Ποντίων βουλευτών του κινήματος για την κατάθεση πρότασης νόμου για την επίσημη αναγνώριση από τη Βουλή της γενοκτονίας των Ποντίων και την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Έτσι, την 1η Απριλίου του 1992, 22 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν την σχετική πρόταση νόμου, η οποία ουδέποτε προωθήθηκε για συζήτηση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μετά την ανάληψη της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 1993, η πρόταση νόμου επανακατατέθηκε στην Βουλή στις 9 Δεκεμβρίου του 1993 και ψηφίστηκε ομόφωνα από το Σώμα στις 24 Φεβρουαρίου του 1994. Ο νόμος 2193/94 που δημοσιεύτηκε στις 11 Μαρτίου του 1994 στην εφημερίδα της κυβερνήσεως καθιερώνει τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Σήμερα όμως γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Η Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου για να προωθήσει το πνεύμα της φιλίας, της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης στον αθλητισμό. Αρχικά τιμόταν στις 7 Σεπτεμβρίου, αλλά μεταφέρθηκε στις 19 Μαΐου, όταν εντάχθηκε στο καλεντάρι με τις διεθνείς ημέρες του ΟΗΕ. Η ευγενής άμυλα Fair Play, περισσότερο γνωστή στα καθημάς ως εφαγωνίζεστε, είναι η πρακτική του να δείχνει κανείς σεβασμό, ειλικρίνεια και ακεραιότητα στον αθλητισμό ή στον ανταγωνισμό, ακολουθώντας τους κανόνες, σεβόμενος τους αντιπάλους και τους διαιτητές και συμμετέχοντες χωρίς δόλο ή επιδίωξη άδικου πλεονεκτήματος. Πρόκειται για μια σύνθετη έννοια που έχει τις ρίζες της σε θεμελιώδεις αξίες κοινές στον αθλητισμό και την καθημερινή ζωή, όπως η δικαιοσύνη, ο σεβασμός, η φιλία, η ομαδικότητα, η ισότητα και η ακεραιότητα. Η ευγενής άμυλα υπερβαίνει την απλή τήρηση των γραπτών κανόνων και δίνει έμφαση στην ασημασία του σεβασμού και των άγραφων κανόνων, καθώς και στη διαρκή εκδήλωση σεβασμού προς τους αντιπάλους, συμπαίκτες, διαιτητές αλλά και θεατές. Η ευγενής άμυλα μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους ανάλογα με το άθλημα, αλλά έχει πάντα ως πυρήνα το σεβασμό, τη δικαιοσύνη και τη θετική συμπεριφορά. Περιλαμβάνει τη συμπεριφορά που θα θέλαμε να δεχόμαστε και εμείς, την αναγνώριση καλών προσπαθειών, ακόμη και από τον αντίπαλο, και την αποδοχή των λαθών. Συνήθι παραδείγματα είναι οι χειραψίες, η βοήθεια σε έναν πεσμένο αντίπαλο, τα λόγια ενθάρρυνσης, τα χειροκροτήματα, τα κόλλα πέντε, high five και ο γενικός σεβασμός προς όλους. Η ευγενής άμυλα προάγει τον αμοιβαίο. Σεβασμό και μας διδάσκει να αναγνωρίζουμε και να τιμούμε την αξία κάθε ανθρώπου. Προωθεί την ισότητα, ενώνει τους ανθρώπους ανεξαρτήτως πολιτισμού και ενδυναμώνει την νεολαία, δείχνοντας πως ο αθλητισμός μπορεί να εμπνεύσει κοινωνική αλλαγή και να ενισχύσει τις κοινότητες. Όταν δεσμευόμαστε στην ευγενή άμυλα, υπακούοντας τους κανόνες, σεβόμενοι τους αντιπάλους και καταπολεμώντας τη βία και το ντόπινγκ, όλοι ωφελούνται.

Προχωράμε λιγάκι παρακάτω να περάσουμε στην στήλη του σαν σήμερα και να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά τον κόσμο και ανά την Ελλάδα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά από το 1822, όπου σαν σήμερα αμφίροπη ναυμαχία διεξάγεται στα ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. 1919 και σαν σήμερα ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στην Σαμψούντα και έτσι αρχίζει την δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. 1962 και σαν σήμερα η Μέρλιν Μονρόι τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Πρόεδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του. 1971 και σαν σήμερα η Chelsea και η Real Madrid αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης που διεξάγεται στο στάδιο Καραϊσκάκη στον πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης επί ελληνικού εδάφους. Επειδή από τους τότε κανονισμούς δεν προβλεπόταν παράταση, ορίζεται επαναληπτικός αγώνας για τη μεθεπόμενη στο ίδιο γήπεδο που θα βρει νικήτρια την Chelsea με 2-1. Το 1973 και σαν σήμερα ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Συναντάται με τον Μάο Τσε Τούνγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεώργιου. Νικόλαος Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Συναντάται με τον Μάο Τσε Τούνγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα.

πρώτο Champions League της ιστορίας της. Σαν σήμερα το 1938 είχε γεννηθεί η αγαπημένη σε όλους μας Μαρινέλα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Κυριακής Παπαδοπούλου, τραγουδίστρια βεβαίως πολύ γνωστή από τη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς έφυγε από την ζωή τώρα τον Μάρτιο που μας πέρασε. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1935 έφυγε από την ζωή ο Thomas Edward Lawrence, Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος ως Lawrence της Αραβίας. Ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών. Περνάμε και στον καιρό. Πιθανώς λέει ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Αρχικά στην Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική, βόρειο-βυτική πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 25 και στις υπόλοιπες περιοχές στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο αναλυτικά τώρα για την Αττική, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, στη Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, αρχικά στη Βυτική και την Κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στην Ανατολική. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς στη Βυτική και την Κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, στο Ιόνιο αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, κατά τόπους βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και βαθμία στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Αρχικά η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και βαθμία δυτική βορειοδυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 και πιθανώς 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές, η άνεμη δυτική βορειοδυτική 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και πιθανώς στα βυτικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με βαθμία ενίσχυση. Η θερμοκρασία από 25 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα.
Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και από αργά το απόγευμα βόρειο

0: Μαζί μας και σήμερα όμως, για να μην ξεχνιόμαστε, το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας στο κέντρο της πόλης, τη 1821, στον αριθμό 29. Μαζί μας λοιπόν και σήμερα, ένας χώρος που, όπως είπα, είναι το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, αγαπημένα κορεάτικα καλλυντικά και βεβαίως τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811 81 45 15. 2811 81 45 15.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: Και κάπως έτσι λοιπόν θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, οπότε θα περάσουμε σε μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την εγκληματική ομάδα που δρούσε σε Αμάρι και Βορίζια με εκβιασμούς, εμπρισμούς, καταπατήσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο 43χρονος και τα δύο ανήψια του απολογούνται την Παρασκευή. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη στα Χανιά πήρε ο πατέρας που κατηγορείται ότι χτύπησε το 16χρονο γιο του. Ο γιος του είναι έφηβος που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Απεστάλλει η πρόσκληση προς τον ανάδοχο του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την καθαριότητα του Ηρακλείου, προκειμένου να καταθέσει τα δικαιολογητικά και να υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Ανοίγει σήμερα Τρίτη το φαράγγι της Αμαριάς, η είσοδος των επισκεπτών στο Δρυμό γίνεται με δωρεάν κράνη. Εγκαινιάζεται το πρωί το συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που θα φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δεν υπάρχει θέμα περικοπής των συντάξεων χειρίας, διαμηνύει το Υπουργείο Εργασίας μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν μετά από συνομιλίες με ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη ανακοίνωσε πως το τρόπαιο του κυπέλου Ελλάδας θα πάει σε όλες τις ακαδημίες του για να το θαυμάσουν από κοντά τα παιδιά που παίζουν σε αυτές. Πρώτος σταθμός την Κυριακή, το γήπεδο Μουρνιών. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το getikoulet.gr. Συννεφιά σήμερα στο Ηράκλειο και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 19 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας εδώ στο Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο, μπορείτε να το επισκέπτεστε για την αδική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Καμπάνα σε άνδρα στα Χανιά για καύση κλαδιών. Δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, 7 χαμένα χρόνια στο σύγχρονο γιοφύρι της Σάρτας. Πανεπιστήμιο Κρήτης, ορόσημο για την ιατρική σχολή, η λειτουργία του συνεργαζόμενου κέντρου του ΠΟΗ. Σήμερα η τελετή. Διώξεις αγροτοκτηνοτρόφων για κινητοποιήσεις, ενώ απαλλάσσονται στελέχη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι αναφέρει η ΕΟΑΣ. Εφιάλτης για ηλικιωμένο στα Χανιά. Χρέος 270.000 ευρώ ως εγγυητής τον φέρνει σε απόγνωση.

5 οι νεκροί στο Σαν Ντιέγκο, φωνική επίθεση σε Ισλαμικό κέντρο. Συνάντηση καλοκαιρινού Γαβαλά για πιθανή δομή μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων. Ποια η θέση του Δήμου? Επιδότηση 60% για πράσινες επενδύσεις μικρομεσαίων στην Κρήτη. Άξιος πώς οι ηγέτες των χωρών του κόλπου έπεισαν τον Τραμπ να αναβάλει την επίθεση στο Ιράν. Αγωνία για τις συντάξεις χειρίας. Δεν θα κοπούν οι συντάξεις για 100.000 δικαιούχους. Παγώνει και η μείωση μετά την τριετία. Γρήπη των πτηνών. Ξεκίνησαν δοκιμές για νέο εμβόλιο. Θα γίνεται σε άτομα υψηλού κινδύνου. Να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά τώρα κάποιες από τις ειδήσεις τις οποίες ακούσατε μόλις σε τίτλους. Από την 1η Μαΐου έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, έτσι το γνωρίζετε πολύ καλά, νομίζω το έχουμε αναφέρει και μέσα από την εκπομπή μας, και από ό,τι φαίνεται στην Κρήτη ήδη ξεκίνησαν να πέφτουν τα πρώτα πρόστιμα, μιας που όπως έγινε γνωστό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.125 ευρώ από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής στα Χανιά, σε άνδρα ο οποίος προέβη σε καύση υπολοιμάτων καλλιεργειών κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Να υπενθυμίσουμε πως σύμφωνα με τις οδηγίες της πυροσβεστικής, εάν βρίσκεστε στην Ήπεθρο, μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες. Μην ανάβετε υπαίθριες ψισταριές στα δάση ή σε χώρους όπου υπάρχουν ξερά χόρτα. Να αποφεύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, π.χ. ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες. Να μην πετάτε βεβαίως αναμένα τσιγάρα. Να μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος, μιας που υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Και να σέβεστε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Αλλάζουμε θέμα. Με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Σταύρο Γαβαλά, συναντήθηκε στην Λότζια ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, με αντικείμενο της συνάντησης την πιθανότητα χρήσης ακινήτου της ΕΑΣΥ στην περιοχή των Μαλάδων ως χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών προσφύγων. Ο δήμαρχος Ηρακλείου επέδωσε στον πρόεδρο της ΕΑΣΥ το σχετικό ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου με την θέση του Δήμου για τη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος, η οποία ταυτίζεται με τη θέση της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης. Επίσης θέτει το πλαίσιο των χωροταξικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει να πληρεί ο χώρος της προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών προσφύγων, τα οποία είναι να μην βρίσκεται εντός του αστικού ιστού, να μην επηρεάζει αρνητικά κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες, να έχει τις κατάλληλες απρόσκοπτες και ασφαλείς οδικές προσβάσεις και συνδέσεις. Τα χωροταξικά αυτά κριτήρια, όπως όλοι γνωρίζουν, δεν πληρούνται στην περιοχή των Μαλάδων. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε στον Σταύρο Γαβαλά ότι με δεδομένη την λαϊκή βάση και τον κοινωνικό προσανατολισμό της ΕΑΣΥ, θα πρέπει η διοίκησή της να λάβει υπόψη τόσο την βούληση της τοπικής κοινωνίας όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Κοινή διαπίστωση και των δύο πλευρών ότι η διαχείριση του σοβαρού και ευαίσθητου ζητήματος των μεταναστευτικών ροών πρέπει να γίνει με υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση και σεβασμό στα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Είχαμε όμως αντιδράσεις από ό,τι φαίνεται της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου για τις διώξεις βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων με αφορμή τις φθορές σε κλούβες στο αεροδρόμιο, όπως περιγράφει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση η Ομοσπονδία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στην Ακρίτη, πογκρόμ διώξεων αγροτοκτηνοτρόφων με αφορμή τις πρόσφατες κινητοποιήσεις και τα μπλόκα πανελλαδικά. Στέλνονται από την αστυνομία δεκάδες κλήσεις σε αγροτοκτηνοτρόφους για την παροχή εξηγήσεων με προφανή στόχο την τρομοκράτηση και τον εκφοβισμό του αγροτικού κινήματος. Η κυβέρνηση με τη στάση της αυτή επιδιώκει να μας φημώσει, φανερά ενοχλημένη από το δίκαιο αγώνα που δίνουμε για την επιβίωσή μας, ο οποίος στηρίχτηκε από την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Την ίδια στιγμή που σέρνονται στα αστυνομικά τμήματα εκατοντάδες συναδελφοί μας αγροτοκτηνοτρόφοι για τον αγώνα επιβίωσης που έδωσαν, απαλλάσσονται και κυκλοφορούν ελεύθερα κυβερνητικά στελέχη και διάφοροι ημέτεροι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε μια περίοδο όπου η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο απογειώνει το κόστος παραγωγής και μας οδηγεί σε απόγνωση αντί να πάρει μέτρα για τη στήριξη του εισοδήματός μας, μας στέλνει στα δικαστήρια. Δείχνει αντανακλαστικά και ενεργοποιεί τον κρατικό μηχανισμό για τις διώξεις, αλλά δεν βγάζει άχνα για τις χαμηλές τιμές παραγωγού στο γάλα και το λάδι, την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου και των αγροεφοδίων, την ανύπαρκτη δακοκτονία. Απαιτούμε εδώ και τώρα να σταματήσουν οι διαδικασίες διώξεων των συναδέλφων μας. Τέτοιες πρακτικές όχι μόνο δεν μας φοβίζουν, αλλά το αντίθετο μας δυναμώνουν. Καλούμε όλο το λαό να σταθεί στο πλευρό των συναδέλφων μας.

Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. 7 χαμένα χρόνια στο σύγχρονο γιοφύρι της Άρτας. Για 7 χαμένα χρόνια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα της ανέγερσης του Δικαστικού Μέγαρου Ηρακλείου, υπενθυμίζοντας την επίκαιρη ερώτηση που έχει κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Από ό,τι φαίνεται τίθεται έτσι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί. Έχει προχωρήσει και σε μία ακόλουθη δήλωση. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Ηράκλειο για το θέμα του νέου δικαστικού μεγάρου, ότι δήθεν οι εξελίξεις τρέχουν, δείχνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το πώς οι κυβερνώντες υποτιμούν την νοημοσύνη της τοπικής κοινωνίας. Επί 7 ολόκληρα χρόνια οι εξελίξεις για το νέο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου όχι απλώς δεν τρέχουν, αλλά παραμένουν στάσιμες. Του θυμίζω δηλώσεις του προκατόχου του Υπουργού, του κ. Τσιάρα, το 2022 από το Ηράκλειο, που τόνιζε ότι λύνονται κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες και είναι δεδομένο ότι σύντομα θα ξεκινήσει η κατασκευή του. Οι πάντες έχουν πλέον αντιληφθεί ότι η ανέγερση του νέου δικαστικού Μέγαρου Ηρακλείου είναι η σύγχρονη εκδοχή του γεφυριού της Άρτας. Πρόκειται για ένα έργο που ανακοινώνεται και μετατίθεται διαρκώς, χωρίς να αποκτά ορίζοντα υλοποίησης, σαφή ορίζοντα υλοποίησης. Την ίδια στιγμή οι υφιστάμενες υποδομές εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς και να μην ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες απονομής της δικαιοσύνης. Αυτό που απαιτεί η τοπική κοινωνία και η νομική κοινότητα είναι σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις, όχι διαρκείς μεταθέσεις χρονοδιαγραμμάτων και επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες. Να πάψει επιτέλους το νέο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου να παραμένει εκκρεμότητα, χωρίς ορατό ορίζοντα υλοποίησης, να ανταποκριθεί η πολιτεία στο στοιχειώδες καθήκον της.

Πάμε τώρα ως τα Χανιά, από ό,τι φαίνεται σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική και ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται ηλικιωμένος συνταξιούχος, ο οποίος ως εγγυητής σε δάνεια των θυγατέρων του καλείται να αντιμετωπίσει απέτηση καταβολής ενός πολύ πολύ μεγάλου ποσού, το οποίο αγγίζει τα 270.000 ευρώ. Ο ηλικιωμένος απευθύνθηκε στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ζητώντας νομική καθοδήγηση, καθώς έχει λάβει εξώδικη όχληση από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, η οποία του επιδόθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο συνταξιούχος είχε υπογράψει ως εγγυητής σε δάνεια 4 τραπεζών που είχαν λάβει οι κόρες του, οι οποίες έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη και εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους βάσει δικαστικών αποφάσεων. Παρά τα αυτά, όπως αναφέρεται, η εταιρεία προχώρησε στην αποστολή εξώδικης πρόσκλησης, ζητώντας την άμεση εξόφληση του συνολικού ποσού των 270.000 ευρώ, με προειδοποίηση για λήψη αναγκαστικών μέτρων όπως κατασχέσεις και πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στο εξώδικο φέρεται να υπήρχε και λίστα συνεργαζόμενων δικηγορικών γραφείων, στοιχείο που όπως επισημαίνεται προκάλεσε επιπλέον πίεση στον ηλικιωμένο. Ο συνταξιούχος διαθέτει περιορισμένο εισόδημα και μικρής αξίας περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που σύμφωνα με την Ένωση καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη έως αδύνατη την αποπληρωμή του συγκεκριμένου ποσού. Η υπόθεση βεβαίως έχει προκαλέσει ανησυχία, ενώ ο ηλικιωμένος έχει ήδη απευθυνθεί για νομική υποστήριξη προκειμένου να εξεταστούν οι διαθέσιμες επιλογές του.

Σε διεθνείς ειδήσεις τώρα, 5 οι νεκροί στο Σαν Ντιέγκο, φωνική επίθεση σε Ισλαμικό κέντρο. Πέντε λοιπόν άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο ανήλικοι δράστες, σκοτώθηκαν στην ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε χθες Δευτέρα στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Ντιέγκο. Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, ένας από τους ανήλικους δράστες πήρε 3 όπλα από το σπίτι των γονιών του και άνοιξε πυρ στο Ισλαμικό κέντρο. Ο δράστης άφησε ένα σημείωμα αυτοκτονίας που μιλούσε για την φυλετική υπερηφάνεια, σύμφωνα με το CNNI, γεγονός που προδίδει τα κίνητρα της επίθεσης. Μάλιστα, σημειώσεις ρητορικής μίσους περιλαμβάνονται σε ένα από τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στους πυροβολισμούς, όπως ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Περίπου 2 ώρες προτού οι αρχές λάβουν σήμα για τους πυροβολισμούς, η αστυνομία έλαβε ένα τηλεφώνημα από μία μητέρα που ανέφερε την εξαφάνιση του γιού της και ότι πολλά από τα όπλα της και το όχημά της έλειπαν από το σπίτι, όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο, Σκοτ Γουίλ. Η μητέρα είπε ότι ο γιος της είχε αυτοκτονικές τάσεις και ότι ήταν μαζί με ένα άλλο άτομο και οι δύο ντυμένοι με καμουφλάζ. Η αστυνομία έθεσε σε συναγερμό την περιοχή με τους αστυνομικούς να χρησιμοποιούν συσκευές παρακολούθησης πινακίδων κυκλοφορίας για να προσπαθήσουν να εντοπίσουν το γιο της γυναίκας αλλά και το φίλο του. Αστυνομικοί έσπευσαν επίσης το λύκειο Μάντισον λόγω πιθανής σύνδεσης με έναν από τους υπόπτους. Η αστυνομία ειδοποιείται για έναν ενεργό δράστη στο Ισλαμικό κέντρο και οι αστυνομικοί που βρίσκονται κοντά ανταποκρίνονται αμέσως. Φτάνουν λοιπόν στο σημείο και βρίσκουν 3 νεκρά θύματα έξω από το τζαμί. Ξεκινούν επιχείρηση με ενεργούς σκοπευτές και εισέρχονται στο τζαμί και σε ένα παρακείμενο σχολείο. Πηγαίνοντας από δωμάτιο σε δωμάτιο, παραβιάζουν τις πόρτες αναζητώντας υπόπτους. Ένας αρχιτέκτονας δέχεται πυρά από όχημα λίγα τετράγωνα μακριά από το Ισλαμικό κέντρο. Μία σφαίρα φαίνεται να εξωστρακίστηκε από το κράνος του αρχιτέκτονα και να του έσωσε την ζωή. Οι αστυνομικοί βρίσκουν ένα όχημα με τους 2 άνδρες υπόπτους μέσα και οι 2 νεκροί. Οι αρχές αργότερα αναφέρουν ότι οι ύποπτοι φαίνεται να αυτοπυροβολήθηκαν. Πλάνα από τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν την περιοχή να έχει αποκλειστεί από δεκάδες αστυνομικά οχήματα, ενώ οι αστυνομικοί βοηθούν πολίτες να εκενώσουν το σημείο με ασφάλεια. Σημειώνεται ότι το Ισλαμικό κέντρο είναι το μεγαλύτερο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνεται το σχολείο Αλ Ρασίδ, το οποίο, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα, προσφέρει μαθήματα αραβικής γλώσσας, Ισλαμικών σπουδών και Κορανίου. Ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο ανέφερε ότι είναι ενήμερος για περιστατικό με πυροβολισμού σε εξέλιξη στο Ισλαμικό κέντρο της συνοικίας Κλεμόρτ της πόλης, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών δημόσιας ασφάλειας. Την ίδια έκκληση απίθυνε το αστυνομικό τμήμα του Σαν Ντιέγκο, το οποίο προσθέτει ότι οι αστυνομικοί βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και ότι θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες όταν είναι διαθέσιμες. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και βάζουμε μια ανωτελεία κάπου εδώ. Περνάμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή για να επιστρέψουμε και πάλι.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Γεια σας! Είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
4: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
5: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com. VNY.
7: I came to say goodbye.
8: But why, Boris? Alone. What else can I do?
7: Once you said to me that peace and happiness, and now

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένη στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Επιστρέψαμε λοιπόν για να πούμε περισσότερα, έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια, να σας δώσουμε την πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Λοιπόν, έκτακτο επίδομα παιδιού, με αυτό ξεκινάμε. Να δούμε πότε πληρώνεται, έτσι, για να γνωρίζουμε και να κάνουμε και τον σχετικό προγραμματισμό μας. Με αυξημένα λοιπόν εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς αίτηση θα δοθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού μέσα στον Ιούνιο. Το βοήθημα ξεκινά από τα 150 ευρώ. Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για να ανακοινωθεί το πότε πληρώνεται το έκτακτο επίδομα παιδιού. Οι οικογένειες που δικαιούνται την συγκεκριμένη έκτακτη ενίσχυση έχουν να ξεκινήσει ήδη τον προγραμματισμό τους. Λαμβάνοντας υπόψη την συνεχιζόμενη ακρίβεια, τα 150 ευρώ για κάθε παιδί δεν αποτελεί μια μόνιμη και ουσιαστική βοήθεια. Ωστόσο, τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να καλυφθούν ορισμένα τρέχοντα έξοδα, κακά τα ψέματα. Όπως αναφέρθηκε, κάθε οικογένεια που πληρεί τα εισοδηματικά κριτήρια δικαιούται 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτό σημαίνει ότι η οικογένεια με δύο παιδιά θα πάρει 300 ευρώ, με τρία παιδιά 450, με τέσσερα 600 και με πέντε παιδιά 750 ευρώ. Προσοχή, γιατί έχει τεθεί πλαφόν στα 900 ευρώ. Είναι το ανώτερο ποσό δηλαδή που μπορεί να λάβει μια οικογένεια με περισσότερα από 6 παιδιά.

από την στιγμή που δεν χρειάζεται οι δικαιούχοι να κάνουν αίτηση, καθώς η διαδικασία γίνεται αυτόματα, είναι πολύ σημαντικό να ρίξουν μια ματιά στο TaxisNet για να τσεκάρουν ότι ο αριθμός IBAN είναι ο σωστός και κυρίως είναι ενεργός, έτσι. Οπότε αυτό πρέπει να κάνετε πριν, για να μην βρεθείτε προεκπλήξεων. Διαφορετικά οι δικαιούχοι δεν θα πληρωθούν το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψου 150 ευρώ και θα υπάρξει καθυστέρηση στην αυτόματη πίστοση των χρημάτων. Να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με το athensvoice.gr, η συγκεκριμένη έκτακτη ενίσχυση εντός Ιουνίου αποτελεί ένα από τα 8 μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με κονδύλια από το υπερπλεώνασμα του 2025, 4,9% του ΑΕΠ.

Περνάμε τώρα στο θέμα συντάξεις χειρίας, αγωνία για τις συντάξεις χειρίας. Δεν θα κοπούν όμως για 100.000 δικαιούχους, αυτό λέει η κυβέρνηση. Αποφασισμένη λοιπόν να μην προχωρήσει σε περικοπή των συντάξεων χειρίας είναι η κυβέρνηση, παρά τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης σε περιπτώσεις όρευσης περισσότερων συντάξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως αναμένει να καθαρογραφεί η απόφαση του ΣΤΕ, προκειμένου να εξεταστεί πλήρως το περιεχόμενό της και να αποσαφινιστούν οι συνέπειες που μπορεί να προκύψουν για περίπου 100.000 συντάξεις χειρίας που καταβάλλονται σήμερα. Αρμόδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι μέχρι σήμερα ο ΙΕΦΚΑ δεν έχει εφαρμόσει καμία περικοπή σε περιπτώσεις όρευσης περισσότερων εθνικών συντάξεων και η ίδια πρακτική θα συνεχιστεί και στο εξής. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, καμία σύνταξη χειρίας δεν πρόκειται να περικοπεί. Το θέμα άνοιξε μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αποκαλούμενη εγκύκλιο Τσακλόγλου, η οποία είχε εκδοθεί το 2021, ερμηνεύοντας τον νόμο Κατρούγκαλου και προέβλεπε ότι ένας ταξιούχος δεν μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μη εθνικές συντάξεις. Το ΣΤΕ έκρινε ότι η συγκεκριμένη ερμηνεία κινείται εντός της λογικής του νόμου, ωστόσο αποφάνθηκε ότι η εγκύκλιος είχε κανονιστικό χαρακτήρα και όχι απλώς ερμηνευτικό. Η απόφαση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των συντάξεων χειρίας που έχουν απονεμηθεί από το 2019 και μετά, καθώς θεωρητικά θα μπορούσε να τεθεί θέμα αναπροσαρμογής των ποσών για όσους λαμβάνουν ταυτόχρονα και δεύτερη σύνταξη. Στο επίκεντρο βρίσκονται περίπου 100.000 δικαιούχοι συντάξεων λόγω θανάτου, οι οποίοι σήμερα λαμβάνουν τόσο τη δική τους εθνική σύνταξη, όσο και το πλήρες ποσό της σύνταξης χειρίας. Εάν εφαρμοζόταν αυστηρά η σχετική διάταξη, τότε οι συνταξιούχοι αυτοί θα διατηρούσαν μόνο μία εθνική σύνταξη, ενώ από τη δεύτερη σύνταξη θα λάμβαναν αποκλειστικά το ανταποδοτικό τμήμα. Στην πράξη, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειώσεις που σε αρκετές περιπτώσεις θα ξεπερνούσαν ακόμη και τα 300 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, θα μπορούσε να ανοίξει και θέμα επιστροφής ποσών που θεωρητικά καταβλήθηκαν χωρίς να προβλέπονται από την σχετική διάταξη. Στο τραπέζι πέφτει ακόμη και νομοθετική λύση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπάρχει πρόθεση αναζήτησης αναδρομικών ή ενεργοποίησης διαδικασιών επιστροφής χρημάτων από συνταξιούχους. Στο Υπουργείο Εργασίας εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια διαχείρισης του ζητήματος μετά την καθαρογραφή της απόφασης του ΣΤΕ, ακόμη και νομοθετική παρέμβαση, εφόσον κριθεί αναγκαίο, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις. Η κατεύθυνση που έχει δοθεί προς τον ΙΕΦΚΑ είναι να διατηρηθεί το σημερινό καθεστώς καταβολής μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο μετά την καθαρογραφή της απόφασης. Δεν ενεργοποιείται η μείωση μετά την τριετία. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δεν προτίθεται να ενεργοποιήσει ούτε την δεύτερη εκκρεμή διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που αφορά τις συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται για τη διάταξη που προβλέπει ότι μετά την πάροδο 3 ετών από την έναρξη καταβολής της σύνταξης χειρίας, το ποσοστό της σύνταξης μειώνεται από το 70% στο 35% στην περίπτωση που ο δικαιούχος εργάζεται ή λαμβάνει και δεύτερη σύνταξη. Η συγκεκριμένη περικοπή έχει ήδη εφαρμοστεί για συνταξιούχους του δημοσίου και του πρώην ΟΓΑ, όχι όμως για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, όπου το μέτρο παραμένει ανενεργό. Παρά τα σενάρια που κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει περί ενεργοποίησης της συγκεκριμένης διάταξης, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός. Με τα σημερινά δεδομένα, το επικρατέστερο σενάριο είναι να παραμείνει παγωμένη και αυτή η διάταξη, διατηρώντας το σημερινό καθεστώς για τους δικαιούχους συντάξεων χειρίας του ιδιωτικού τομέα.

Έρχεται όμως η στιγμή που θα καταργηθούν οι παλιές μας ταυτότητες, το θυμάστε, έτσι? Θυμάστε πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές και τι αλλάζει σε σχέση με τις νέες? Στιγμή που θα καταργηθούν οι παλιές μας ταυτότητες, το θυμάστε, έτσι? Θυμάστε πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές και τι αλλάζει

στο αστυνομικό τμήμα που επιθυμείτε. Να σας πω λοιπόν πως η Ελλάδα περνά σε μια νέα εποχή ταυτοποίησης, καθώς οι νέες ψηφιακές ταυτότητες από ό,τι φαίνεται μπαίνουν σταδιακά στην καθημερινότητα των πολιτών και αντικαθιστούν τα παλαιού τύπου δελτία. Οι πολίτες καλούνται να ενημερωθούν έγκαιρα για τις προθεσμίες, το κόστος και τα βήματα που απαιτούνται για την έκδοση των νέων εγγράφων, τα οποία διαθέτουν ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και σύγχρονες ψηφιακές δυνατότητες. Με βάση λοιπόν τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2019/1157, τα αστυνομικά δελτία ταυτότητας που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη πάβουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026. Αυτό τι σημαίνει? Πρακτικά σημαίνει ότι όσοι διατηρούν ακόμη τα παλαιού τύπου έγγραφα έχουν συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να προχωρήσουν στην αντικατάστασή τους με τις νέες ψηφιακές ταυτότητες. Οι νέες ταυτότητες ενσωματώνουν προηγμένα συστήματα ασφαλείας, ενώ υποστηρίζουν και σύγχρονες ψηφιακές λειτουργίες που διευκολύνουν τις συναλλαγές και την ταυτοποίηση των πολιτών. Το συνολικό κόστος έκδοσης παραμένει σχετικά χαμηλό για τους πολίτες. Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ με κωδικό τύπου 4485, το οποίο καλύπτει την κατασκευή του εγγράφου, την εκτύπωση, την προσωποποίηση και την ασφαλή μεταφορά του. Για τις πολίτεκνες οικογένειες προβλέπεται μειωμένο τέλος ύψους 5 ευρώ μέσω του παραβόλου τύπου 4486, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστεί το αντίστοιχο αποδεικτικό όπως το βιβλιάριο Πολυτέκνων. Παράλληλα απαιτείται και ένσημο της Ελλάς αξίας 0,50 ευρώ, το οποίο επικολλάται πάνω στην αίτηση. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά παράβολα θα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν από την προσέλευση του πολίτη στο αστυνομικό τμήμα. Η εισαγωγή του προσωπικού αριθμού για τον οποίο έχει δοθεί παράταση έως τον Νοέμβριο στους πολίτες που επιθυμούν να επιλέξουν τα αρχικά ψηφία του εκτιμάται ότι θα αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση για νέες ταυτότητες. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει αναπτύξει νέο σύστημα ηλεκτρονικού προγραμματισμού ραντεβού, το οποίο σύμφωνα με τον Υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου αποσκοπεί τόσο στην διευκόλυνση των πολιτών όσο και στην αποσυμφόρηση των αστυνομικών τμήματων που αντιμετωπίζουν αυξημένη πίεση. Η διαδικασία προγραμματισμού για την έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται ψηφιακά και περιλαμβάνει απλά βήματα. Ο πολίτης επιλέγει ηλεκτρονικά την αρμόδια αρχή έκδοσης με βάση την μόνιμη ή προσωρινή κατοικία του, καθώς και τη διαθέσιμη ημερομηνία και ώρα που τον εξυπηρετεί. Τα προσωπικά στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρό Πολιτών και το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας, περιορίζοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία. Εάν τα στοιχεία επικοινωνίας δεν είναι ενημερωμένα, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να τα επικαιροποιήσει είτε επί τόπου είτε κατά την διάρκεια της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αλλά και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής έκδοσης. Το ραντεβού μπορεί να ακυρωθεί ή να αλλάξει έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα, ενώ η πλατφόρμα αποστέλλει ηλεκτρονικές υπενθυμίσεις πριν από την ημέρα της εξυπηρέτησης. Τι ισχύει τώρα σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής? Διαφορετική είναι η διαδικασία σε περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής ταυτότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πολίτης πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την αρμόδια αρχή έκδοσης της περιοχής του, ώστε να προγραμματίσει άμεσα νέο ραντεβού για την έκδοση αντικαταστατικού εγγράφου. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται προκειμένου να εξασφαλίζεται ταχύτερη εξυπηρέτηση σε επίγουσες περιπτώσεις. Οι νέες ψηφιακές ταυτότητες διαφέρουν σημαντικά από τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες, καθώς περιλαμβάνουν αρκετά νέα χαρακτηριστικά αλλά και βελτιώσεις. Αρχικά η μορφή τους έχει αλλάξει, καθώς πλέον έχουν το μέγεθος πιστωτικής κάρτας, ενώ είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό, από πολυκαρβονικό, το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη προστασία
από φθορές. Σε αυτές αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το όνομα του πατέρα και της μητέρας, ο τόπος και η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, η ηθαγένεια, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, η ημερομηνία έκδοσης και λήξης, καθώς και η υπογραφή του κατόχου. Η έγχρωμη φωτογραφία του κατόχου.

που εμφανίζεται σε υψηλή ανάλυση περιλαμβάνει και βιομετρικά χαρακτηριστικά για μεγαλύτερη ασφάλεια. Ένα από τα βασικά νέα χαρακτηριστικά των νέων ταυτοτήτων είναι το μικρό ενσωματωμένο τσιπάκι RFID, ώστε η ταυτότητα να είναι μοναδική και να μπορεί να ταυτοποιείται ηλεκτρονικά. Το εν λόγω τσιπάκι δεν διαθέτει κανένα σύστημα γεωεντοπισμού. Επίσης, οι νέες ταυτότητες διαθέτουν QR code που επιτρέπει την άμεση επιβεβαίωση ταυτότητας, ενώ ειδικές τεχνολογίες εκτύπωσης και χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως οπτικά μεταβλητά στοιχεία, καθιστούν την παραποίηση ή πλαστογράφηση σχεδόν αδύνατη. Οι νέες ταυτότητες έχουν ισχύ 10 ετών, σε αντίθεση με τις παλαιές που ήταν αορίστου διαρκείας.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ μας το ημίωρο, το τρίτο κατά σειρά. Οπότε θα περάσουμε σε μία ακόμα σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε για περισσότερα. Θα έχουμε και στην παρέα μας τον Νίκο τον Αγγελάκη, τον αγαπητό συνάδελφο, ο οποίος θα μας φέρει δύο θέματα από την πρωινή του εκπομπή, τα οποία θα σας παρουσιάσει.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Νέο όχι των κατοίκων για πιθανή δομή φιλοξενίας μεταναστών σε Μαλάδες και Φοινικιά. Καλούν το σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει ξεκάθαρη θέση καταθέτοντας ψήφισμα. Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου και του Προέδρου της ΕΑΣΥ Σταύρου Γαβαλά για το θέμα. Ο Άλεξης Καλοκαιρινός επανέλαβε τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την εγκληματική ομάδα που δρούσε σε Αμάρι και Βορίζια με εκβιασμούς, εμπρισμούς, καταπατήσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο 43χρονος και τα ανήψια του απολογούνται την Παρασκευή. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη στα Χανιά πήρε ο πατέρας που κατηγορείται ότι χτυπούσε τον 16χρονο γιο του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Πρόστιμο επιβλήθηκε σε άνδρα στα Χανιά για καύση κλαδιών ύψους 1.100 ευρώ. Ανοίγει σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς. Η είσοδος των επισκεπτών στο Δρυμό γίνεται με δωρεάν κράνη. Εγκαινιάζεται το συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που θα φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Την τελευταία ημέρα του Μαΐου η καταβολή στους δικαιούχους για το επίδομα παιδιού. Στο διεθνή χώρο, 5 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 2 ανήλικοι δράστες, σκοτώθηκαν στην ενόπλη επίθεση που σημειώθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Ντιέγκο. Ο Όφη ανακοίνωσε πως το τρόπαιο του κυπέλου Ελλάδος θα συναντηθεί με όλα τα παιδιά των ακαδημιών του. Πρώτο σταθμό στην Κυριακή, το γήπεδο Μουρνιών Χανίων. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeticule.gr. Συννεφιά στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Επιστροφή και πάλι στο στούντιο. Πάμε λοιπόν για τα τελευταία μας περίπου 20 λεπτά. Και όπως σας είπα, μαζί μας θα έχουμε τον Νίκο τον Αγγελάκη. Όντως τον έχουμε, οπότε τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, αγάπη, να είσαι καλά.
0: Είναι όλα καλά?
1: Ναι, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Χαίρομαι, Νίκο. Χαίρομαι. Λοιπόν, σήμερα μας έρχεσαι με δύο θέματα. Το ένα έχει να κάνει με την ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Έτσι, είχες καλεσμένους σου τον κύριο Φωτιάδη, σωστά?
1: Ναι, τον κύριο Φωτιάδη, τον κύριο Αλέξανδρο Φωτιάδη, που είναι ο πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης Ηρακλείου.
0: Mm-hmm, οπότε μιλήσατε σχετικά.
1: Βεβαίως.
0: Είχες όμως καλεσμένο σου και τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.
1: Ακριβώς.
0: Εχθές είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, να δούμε τι ακριβώς συζητήθηκε, γιατί ο κύριος Καραμαλάκης είναι αιχμηρός. Και βεβαίως πολύ καλά κάνει ως αντιπολίτευση,
1: ναι,
0: έτσι,
1: να
0: σε σχέση με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην
1: ακριβώς
0: πόλη του Ηρακλείου. Από πού να το πιάσουμε? Από θέματα καθαριότητας, από θέματα φωταγώγησης, από θέματα λακκούβων. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ειδικά στις λακκούβες που στάθηκε ο κύριος Καραμαλάκης, που είπε αυτό που έχουμε και εμείς πολλές φορές επισημάνει με φωτογραφίες και με σχόλια στο δικό μας site, στο politica.gr, είναι αυτό που είπε, ότι είδε μέχρι και γλάστρα στη μέση του δρόμου να
0: ναι,
1: προειδοποιεί οδηγούς.
0: Πρωτοτυπούν οι πολίτες. Αυτό θα πρέπει να τους το πιστώσουμε. Έτσι. Είναι στα θετικά. Πρωτοτυπούν, τι να κάνουν. Προκειμένου να σώσουν τα άσωστα.
1: Ναι,
0: μην πέσει κανείς μέσα
1: ακριβώς,
0: και σκοτωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Εξαπέτυχε
1: σφοδρή επίθεση ο κύριος Καραμαλάκης στη δημοτική αρχή,
0: ναι,
1: μιλώντας για την εικόνα του Ηρακλείου. Mm-hmm. Λακκούβες εδώ, κακοτεχνίες εκεί, τραυματισμοί πολιτών. Θυμάσαι
0: ναι,
1: που
0: ναι, ναι, ναι,
1: είχαμε τραυματισμού πολιτών
0: και τουριστών.
1: Επισκεπτών
0: της πόλης μας, έτσι.
1: Και η κατάσταση είναι τραγική, όπως μας είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, μας περιέγραψε για το περιστατικό εκεί στην οδό Μαθιάκη. Ήταν αυτή η γλάστρα που είδε τουλάχιστον ο κύριος. Δεν ξέρω πόσες γλάστρες μπορεί να υπάρχουν τέτοιες.
0: Έχουν φυτευτεί πολλές σε διάφορα σημεία, πίστεψέ με.
1: Στο Ηράκλειο.
0: Κόνους βάζουν, γλάστρες
1: ναι, ναι,
0: βάζουν.
1: Ναι. Καφάσια βάζουν.
0: Ναι.
1: Τέτοια, ότι κορίνες.
0: Ναι,
1: κόνους που είπες, ναι.
0: Ναι, ό,τι
1: ακριβώς
0: μπορεί ο καθένας.
1: Λοιπόν, ο κύριος Καραμαλάκης λοιπόν έθεσε ακόμα ζητήματα για το κυκλοφοριακό, τα τουριστικά λεωφορεία, mm-hmm, τα χωριά και το πολεοδομικό σχέδιο. Στάθηκε στο προεδρικό διάδειγμα το 194 και είπε ότι μειώνει πάρα πολύ την εκμεταλλεύσιμη, να την πούμε έτσι, η πολύπουσα γη που απομένει μετά την εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος, και πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, η πολιτεία, διότι έχουν ξεσηκωθεί οι άνθρωποι και έχουν και απογοητευτεί και ξεσηκωθεί στην Ήπεθρο με την εφαρμογή αυτού του προεδρικού διατάγματος. Αυτό που με στεναχώρησε πάρα πολύ που το είπε ο κύριος Καραμαλάκης, με την έννοια ότι και εμένα δηλαδή συμμετέχω σε αυτή τη στεναχώρια του, ότι ο κύριος Καραμαλάκης είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε λαμβάνει μηνύματα για το Ηράκλειο και από άλλους δήμους και από την υπόλοιπη χώρα, και είπε ότι λυπάμαι για την πόλη μου και ντρέπομαι όταν ακούω κακά λόγια για το Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Έτσι, λοιπόν,
0: νομίζω σε όλους μας συμβαίνει αυτό, σε όλους όσοι αγαπούν βασικά το Ηράκλειο, έτσι. Και εγώ όταν πηγαίνω κάπου και λέω ότι είμαι από την Κρήτη, από ποια πόλη, από το Ηράκλειο. Όσοι έχουν επισκεφθεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα έχουν να πούν,
1: ναι,
0: έχουν να πούν
1: διάφορα, ναι. Γιατί ξέρεις τι,
0: άσχημα λόγια δυστυχώς.
1: Έχουμε κι εμείς οι άνθρωποι τη φύση, όχι πως είναι να πρέπει να κάνουμε το κορόιδο, αλλά θέλω να πω ότι είναι στη φύση μας να παρατηρούμε το αρνητικό. Έτσι, γιατί είναι ένα αρχαίγωνο αίσθηκτο προστασίας που έχουμε.
0: Ένας
1: μηχανισμός, ακριβώς. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνεις, όταν είναι κανείς στο Ηράκλειο, χτυπάνε πάρα πολλά τα κακά που παρατηρεί, που δεν γίνεται να φύγει από εδώ και να μην τα θυμάται.
0: Και ξέρεις ποιο είναι και το ενοχλητικό? Εμένα τουλάχιστον αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ σαν πολίτη αυτής της πόλης. Με ενοχλεί πάρα πολύ όλο αυτό το επικοινωνιακό τρικάκι το οποίο επικρατεί στα social. Με ενοχλεί δηλαδή το να προσπαθούν να μου χρυσώσουν το χάπι,
1: ναι, ναι,
0: και να θεωρούν πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι αυτονόητα ως πράγματα τα οποία χρειάζονται, ας πούμε, χειροκρότημα.
1: Ναι.
0: Αυτό με ενοχλεί, το να υποτιμούν δηλαδή την νοημοσύνη μου. Ναι.
1: Να πω επίσης ότι ο κύριος Καραμαλάκης είπε για άλλη μια φορά ότι με την παρούσα δημοτική αρχή,
0: ναι,
1: εμείς διαφέρουμε εντελώς, διότι είναι της θεωρίας, όπως είπε ο κύριος Καραμαλάκης, η σημερινή Δημοτική Αρχή, ενώ εμείς, δηλαδή η παράταξή του, είναι της πράξης. Mm-hmm. Είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να γίνονται πράγματα, είμαστε άνθρωποι του πεδίου, όπως είπε ο κύριος Καραμαλάκης. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά που επισήμανε υφίστανται. Είπε για το πολεοδομικό της Νέας Ελικαρνασσού, που εγώ, επειδή το γνωρίζω καλά το θέμα, είναι τουλάχιστον, όχι τουλάχιστον, σχεδόν ένας αιώνας αυτή η ιστορία με τα προσφυγικά της Νέας Ελικαρνασσού και ποιος είναι ιδιοκτήτης της ΤΑΔΕ ή της ΔΙΝΑ έκτασης. Όλα τα θέματα που έθεσε είναι επίκαιρα. Για το πολεοδομικό, για το ανατολικό πολεοδομικό του Ηρακλείου, τι θα γίνει όταν θα φύγει το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, ποιος είναι ο σχεδιασμός. Όλα αυτά τα έθεσε, 7 θέματα έθεσε χθες ο κύριος Καραμαλάκης στο Δημοτικό Συμβούλιο. 7 θέματα για τα οποία προφανώς ενδιαφέρεται ως αντιπολίτευση και θέλει να προχωρήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους πολίτες.
0: Μακάρι, μακάρι. Πάμε τώρα στον άλλο σου καλεσμένο, στον κύριο Αλέξανδρο Φωτιάδη, τον πρόεδρο της Ευξήνου Λέσχης Ηρακλείου, με τον οποίο μιλήσατε για την ημέρα μνήμης, όπως είπαμε, για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
1: Ακριβώς. Και ξεκινήσαμε από μία είδηση που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας πρωί-πρωί, θα έλεγα,
0: ναι,
1: και που υλοποιείται, ίσως να υλοποιείται και αυτή την ώρα, ότι σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο συζητείται για πρώτη φορά στην ιστορία, γι' αυτό τη χαρακτήρισε και η ιστορική εξέλιξη ο κύριος Φωτιάδης, η γενοκτονία των Ποντίων. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα αυτό και περιμένουν τα συμπεράσματα από αυτή τη συνεδρίαση, όπως μας είπε ο κύριος Φωτιάδης. Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζουμε τα 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση, είναι ένα από τα συνθήματα της σημερινής ημέρας. Ουσιαστικά δεν εορτάζεται η γενοκτονία των Ποντίων τη 19η Μαΐου, γιατί τότε, το 1919, ξεκίνησε η δεύτερη φάση της γενοκτονίας, mm-hmm, που ήταν και πιο αιματηρή,
0: να,
1: γιατί από το 1916 είχε ξεκινήσει ο διωγμός των Ελλήνων του Πόντου. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση ο κύριος Φωτιάδης στη διατήρηση ιστορικής μνήμης. Σημείωσε πως η μνήμη περνάει από γενιά σε γενιά και ότι ο πολιτισμός, η χωρή και η μουσική λειτουργούν ως όχημα μεταφοράς της ιστορίας στις νεότερες γενιές. Και ανακοίνωσε και εκδηλώσεις μνήμης στο Ηράκλειο και ξεχώρισε την ομιλία του ιστορικού Κωνσταντίνου Φωτιάδη. Σήμερα είναι, καταρχάς να πούμε ότι σήμερα είναι η τελετή στο μνημείο και του προσφυγικού πολιτισμού, να το πω έτσι, που είναι στη Συμβολή των Οδών Κνωσού και Ιωνίας.
0: Στην Κνωσού και στην Ιωνίας, ναι.
1: Ακριβώς. Και στις 24 του Μάη είναι στον Άγιο Τίτο επιμνημό συνειδέηση, mm-hmm, για τα θύματα του διωγμού, τη γενοκτονίας των Ποντίων. Και στις 29 Μαΐου στο Πολύκεντρο Ηρακλείου, όπως είπε ο κύριος Φωτιάδης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φωτιάδης, ένας επιφανής επιστήμονας, ιστορικός καθηγητής του Πανεπιστημίου, θα παρουσιάσει άγνωστες ιστορικές καταγραφές και θα μιλήσει ακόμα και για κριτικούς που βρέθηκαν στον Πόντο την περίοδο της γενοκτονίας.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγάπη. Να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Αποχαιρετήσαμε λοιπόν τον Νίκο τον Αγγελάκη. Πάμε τώρα σε άλλα θέματα, στο χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας. Πάμε να σας πω πως άνοιξε η πλατφόρμα για την εσωτερική κινητικότητα χειμερινού εξαμήνου μεταξύ ΑΕΗ. Από σήμερα λοιπόν, Τρίτη 19 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου και ώρα 2 το μεσημέρι θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας στον ΑΕΗ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέσω εξετάσεων πανελλαδικού επίπεδου, γενικού λυκείου ή επαγγελματικού λυκείου θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε φοιτητής μπορεί να κάνει αίτηση μετακίνησης προς ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο της επικράτειας της επιλογής του και να δηλώσει έως 3 προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου προς τα οποία επιθυμεί να μετακινηθεί κατά σειρά προτίμησης. Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητος από συγκεκριμένα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να αναρτηθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα με ευθύνη του ετούντα. Όπως αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας, βεβαίωση σπουδών του τμήματος ή της μονοτμηματικής σχολής, σύντομο βιογραφικό σημείωμα βάσει του υποδείγματος Europass CV, επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας, στην οποία αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους θέλει να παρακολουθήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών και να μετακινηθεί για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο στο συγκεκριμένο ΑΕΗ. Από το Υπουργείο Παιδείας σημειώνεται ότι κάθε ενδιαφερόμενη φοιτητής-φοιτήτρια δύναται να συνυποβάλει πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον κρίνει ότι αυτά μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην αξιολόγηση του αιτήματός του, π.χ. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, συστατικές επιστολές διδακτικού προσωπικού, αντίγραφο τίτλων σπουδών, πιστοποιητικά γνώσεις ξένων γλωσσών. Για την είσοδό του στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι ετούντες πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη, username, και τον κωδικό, password, που τους χορηγήθηκε από την γραμματεία της σχολής ή του τμήματός τους για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες, π.χ. φοιτητική ταυτότητα, εύδοξος κτλ. Του ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. Επισημαίνεται ότι για όσους φοιτητές-φοιτήτριες συμμετέχουν στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας, το προαναφερόμενο εξάμηνο θα ανασταλεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής μετακίνησης το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φοιτητών-φοιτητριών και τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται ηλεκτρονικά προς κάθε ΑΕΗ και αξιολογούνται από τη συνέλευση του τμήματος ή της μονοτμηματικής σχολής υποδοχής.

Σας έχω όμως και πληροφορίες σε σχέση με τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ το 2026. Να δούμε πώς ακριβώς θα γίνουν οι αιτήσεις λοιπόν για τις παιδικές κατασκηνώσεις, ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια και τι ακριβώς προβλέπει το ΦΕΚ. Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ του 2026, όπου ορίζονται οι δικαιούχοι, τα εισοδηματικά κριτήρια, η διάρκεια του προγράμματος και το ύψος του βάουτσερ. Το νέο πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, με περίοδο φιλοξενίας από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου, ενώ για παιδιά με αναπηρία μπορεί να επεκταθεί έως τις 20 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να προσφέρει σημαντική στήριξη σε χιλιάδες οικογένειες, καλύπτοντας το κόστος θερινής φιλοξενίας για τα παιδιά τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένοι στον ΙΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ανεργίας, άνεργοι εγγεγραμμένοι στην ΑΔΥΠΑ με τουλάχιστον 3 μήνες συνεχόμενης ανεργίας. Το πρόγραμμα αφορά παιδιά, είπαμε, ηλικίας 6 έως 16 ετών, με περίοδο φιλοξενίας από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου, ενώ για παιδιά με αναπηρία μπορεί να επεκταθεί έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ για τη γενική κατηγορία, να προσαρμόζεται για ειδικές περιπτώσεις όπως μακροχρόνια άνεργοι και μονογονεϊκές οικογένειες και προβλέπει και προσαυξήσεις αναπροστατευόμενο τέκνο. Ιδιαίτερη προτεραιότητα στην αμοριοδότηση δίνεται σε άτομα με αναπηρία, αμαία, μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχους που δεν έχουν λάβει ξανά την παροχή. Η βασική διάρκεια φιλοξενίας ορίζεται έως 15 ημέρες, ωστόσο υπάρχουν εξαιρέσεις. Σε κατασκηνώσεις που λειτουργούν σε πυρόπληκτες περιοχές ή ειδικές ζώνες, η δωρεάν διαμονή μπορεί να φτάσει έως και τις 30 συνεχόμενες ημέρες. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της pilisgov.gr με χρήση κωδικών TaxisNet στην σχετική πλατφόρμα προγραμμάτων κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ.

Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, κλείνουμε έτσι τα θεματάκια μας για σήμερα. Να σας υπενθυμίσω τα reels του Πολίτικα, να σας θυμίσω πως μπορείτε να μας αναζητήσετε σε όλα τα social media, σε Facebook, Instagram, TikTok αλλά και YouTube, ως politika.gr. Ο Όμιλος Ενημέρωσης της PR Media μπήκε λοιπόν πολύ δυναμικά πλέον και στον κόσμο των reels, όπως απαιτεί και η νέα τάση ενημέρωσης, κυρίως από το κινητό μας τηλέφωνο, οπότε εύκολα, γρήγορα μπορούμε να έχουμε την ενημέρωση που επιθυμούμε, όπως είπα, μέσα από το κινητό μας τηλέφωνο. Η ομάδα μας λοιπόν αποτυπώνει καθημερινά την τάση της επικαιρότητας με 8 δημοσιογράφους, έτσι μια πολύ δυνατή ομάδα, και με την βοήθεια του σκηνοθέτη μας δημιουργούμε σύντομα βίντεο διάρκειας περίπου 40 δευτερολέπτων που δημοσιεύονται, όπως σας είπα, κυρίως στα social media για γρήγορη προβολή περιεχομένου. Politika.gr μας βρίσκεται σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube. Και οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κατάστημα Nikalex, το οποίο βρίσκεται στην Αργυράκη 13 για την επιμέλεια των ρούχων μου. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χώρο ομορφιάς Ρούσλαντ, ο οποίος βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172, που περιποιείται τα άκρα μου. Ένα τηλέφωνο θα σας δώσω σε περίπτωση που θελήσετε να κλείσετε ραντεβού. Είναι το 2813-017-987, 2813-017-987. Στον χώρο ομορφιάς Ρούσλαντ μπορείτε να έχετε υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστικής, σχηματισμού φρυδιών, μακιγιάζ αλλά και από τρίχωσης προσώπου. Τέλος, να ευχαριστήσω το κομμωτήριό μου, το κομμωτήριο Πρακατάμπρα, το οποίο βρίσκεται στην Πετρακογιώργη 3 στο Μασταμπά. Ένα τηλέφωνο για τα ραντεβού σας είναι το 2811-115-395, 2811-115-395. Το ωράριο λειτουργίας από Τρίτη ως Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και κάθε Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Οι υπηρεσίες του κομμωτηρίου: κούρεμα ανδρικό, γυναικείο και παιδικό, αντάγειες, μπαλαγιάζ, θεραπείες κερατίνης, περμανάντ και πολλά πολλά άλλα. Όλα εκείνα τα οποία θα βοηθήσουν στο να εξασφαλίσετε υγιή και λαμπερά μαλλιά, έτσι, και συν της άλλης να ανανεωθείτε. Γιατί η ανανέωση νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντική και για την ψυχολογία μας, έτσι. Άμπρα κατάμπρα λοιπόν, η μαγεία επικεφαλής. Όχι κάτι άλλο από εμάς για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με όλους εσάς για αύριο, αύριο Τετάρτη, όπου θα πούμε περισσότερα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτης. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8, μιας που ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
6: Delta 107,7.
7: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, καλώς σας βρίσκω και σήμερα στην 19η μέρα του Μάη, όπως λέει το ημερολόγιο. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα, όπως άλλωστε καθημερινά, στη μία από τις τρεις μεταδόσεις της Πηξίδας από το ραδιόφωνο του Πολίτικα, στους 89 και 8 ή διαδικτυακά μέσω του site μας politika.gr. Είναι μαζί μας και σήμερα στην δημοσιογραφική μας ομάδα η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σαριδάκη και ο Μανώλης Οσαρής που μας υποστηρίζουν, ο Γιάννης Δασκαλάκης που είναι στον ήχο και που βεβαίως φροντίζει για τα τεχνικά ζητήματα εδώ, γενικός και αορίστος, αλλά στην ουσία πολύ ειδικός. Και η Ζέτα Οικολοβού που είναι στην παραγωγή, με τον Κώστα Σιλιγάρδο να είναι στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια της ύλης και στο συντονισμό όλης αυτής της ομάδας.

0: Στην πρώτη σελίδα του Πολίτικα παίζει ψηλά η εγκληματική ομάδα σε Αμάρι και Βορίζια, στα δικαστήρια του Ρεθύμνου και ο 43χρονος. Είναι το θέμα που παίζει πιο ψηλά απ' όλα τοπικά. Και είναι λογικό να έχουμε την ιεράρχηση, να το πω έτσι πολύ απλά, των θεμάτων. Όπως επίσης και ο ξεσηκωμός των κατοίκων για πιθανή δομή μεταναστών καλούν το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει θέση. Έχουμε μια εξέλιξη πάνω σε αυτό και σήμερα. Βλέπουμε ότι επιβεβαιώνεται, Γιάννη, αυτό που έχουμε πει, ότι αυτή η ιστορία δεν θα περάσει έτσι χαλαρά και δεν θα είναι καθόλου εύκολη η αποστολή όλων εκείνων που σχεδιάζουν τη δημιουργία αυτής της δομής. Για το θέμα βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία και από την Επεξίδα αλλά και από άλλες εκπομπές του ραδιοφώνου του Πολίτικα να ασχοληθούμε συν το χρόνο. Πάω στα της κεντρικής σκηνής. Κυρίες και κύριοι, και σήμερα, όπως κάθε Τρίτη, έχουμε τον απόϊχο από μία ακόμα προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό, όπου ένα ακόμα επεισόδιο, ένα ακόμα κομμάτι αυτής της σειράς στο ντοκιμαντέρ βλέπει το φως της δημοσιότητας και εξευτελίζει πραγματικά τον Τσίπρα και την παρέα του. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, χθες δεν κατάφερα να τη δω την εκπομπή, θα τη δω όμως πολύ πιθανόν σήμερα. Διαβάζω όμως τις αντιδράσεις που υπάρχουν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά διαβάζω και αυτά τα οποία έχουν επί της ουσίας διαρρεύσει και έχουν ουσιαστικά εμφανιστεί να παίζουν κανονικά ως κομμάτια του χθεσινού επεισοδίου σε πολύ μεγάλη μερίδα των ειδησιογραφικών site της χώρας. Μιλάμε για ένα νέο κύκλο δραματικών αποκαλύψεων για τις διαπραγματεύσεις που μία παρέα περίεργων τύπων έκανε εκείνη την περίοδο. Και βεβαίως, για πρώτη φορά, δημόσια, άγνωστα παρασκήνια της αγωνιώδους προσπάθειας για να μείνει η Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ, με τους απίστευτους αυτούς τύπους, τους οποίους ο ελληνικός λαός όρισε να κάνουν αυτές τις διαπραγματεύσεις. Εδώ θέλω να σας πω και να τονίσω ότι οι άνθρωποι αυτοί αυτό ήξεραν, αυτό μπορούσαν, αυτό ήθελαν, αυτό έκαναν. Να κοιταχτούμε όλοι στον καθρέφτη που είμαστε συνυπεύθυνοι που τους αφήσαμε να πάρουν με αυτό τον τρόπο την τύχη της Ελλάδας στα χέρια τους. Στο χθεσινό επεισόδιο είδαμε τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στις 26 Πέμπτου θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα, να πηγαίνει στη Μόσχα για να συναντήσει τον Βλαδίμηρο Πούτιν, πιθανότητα για να του ζητήσει οικονομική βοήθεια, κάτι το οποίο αρνήθηκε, αφού βεβαίως πρώτα τον έδωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήγε το γατάκι στη Λένα, έτσι, πήγε το γατάκι στην Αρκούδα. Από μέρος του ωστόσο, ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ παραδέχεται ότι ο Πούτιν του τηλεφώνησε και τον ενημέρωσε για τη βοήθεια που του ζήτησε τότε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Του απάντησα, μην το κάνεις. Μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό το οποίο έχει προκύψει για την Ελλάδα μόνοι μας, αναφέρει χαρακτηριστικά ένας από τους πρωταγωνιστές εκείνης της ιστορίας, ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, που πραγματικά, θα το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, έβαλε μπέτη για να σώσει τις βλακίες και τις ανοησίες που έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, όσο συμβαίνουν δηλαδή όλο αυτά, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Ντάλιπ Σινγκ, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον δεν πήρε σοβαρά την προσέγγιση με τη Μόσχα θεωρώντας ότι χρησιμοποιούνταν από την τότε κυβέρνηση κοινικά ως μέσο πίεσης. Γι' αυτό και το ξέκοψαν. Θα θυμάστε βεβαίως τις φωτογραφίες που είχαν κυκλοφορήσει τότε από την επίσκεψη της ελληνικής αντιπροσωπείας. Ο Τσίπρας είχε πάρει μαζί του τη Βαλαβάνη, από ό,τι θυμάμαι, τον Σταθάκη, τον Λαφαζάνη, οι οποίοι υποκλεινόταν, γελούσαν αυτοί. Δηλαδή πήγαιναν οι δικοί μας και υποκλεινόταν εκεί και γελούσαν. Λέει, τι είναι αυτή η γραφική, ας πούμε, που έχουν έρθει εδώ. Όπως γελούσαν όλοι οι οποίοι ερχόταν σε επαφή μαζί τους. Δεν το συζητάμε. Τελεία ήταν το μήνυμα που εστάλει στην Αθήνα από την πλευρά του ο συγκυβερνήτης του Τσίπρα Πάνος Καμένος, ο οποίος δήλωσε για εκείνη την περίοδο πως ήταν ξεκάθαρο ότι η Ρωσία δεν θα ανέτρεπε τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Μας το είχαν ξεκαθαρίσει οι Ρώσοι εξ αρχής. Να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε με την επιρροή μας και τα σχετικά, αλλά να κόψουμε ρούβλια, ξεχάστε το. Δίνεται οριστικό τέλος στο σενάριο να βρέξει ρούβλια όπως οι σύντροφοι της αριστεράς έτσι επιθυμούσαν, ονειρευόταν και σχεδίαζαν.
1: Και ο σκοπός της παρουσίας μου εδώ είναι να επανακινήσουμε αυτές τις σχέσεις.
2: Τσίπρας paid a visit to Putin in order to get what? Probably money which the Russians refused.
0: Εδώ είναι επί της ουσίας αυτό το κομμάτι που σας ανέφερα πριν. Μπορείτε να τα δείτε με τους ελληνικούς τίτλους στο διαδίκτυο. Να βάλουμε το κομμάτι που μιλάει ο Πάνος ο Καμένος και που δεν χρειάζεται μετάφραση ή δεν χρειάζονται υποτίτλοι.

0: Was there any concern or any growing concern in the U.S. at the time about the fact that this new government seemed to be, or parts of it anyway, seemed to be more open to stronger ties with Russia?
1: Look, so we didn't take that suggestion seriously. We thought it was being used.
2: Λοιπόν, εδώ είναι η εισαγωγή στο βίντεο όπου μιλάει ο Νταλίπ Σινγκ. Αυτό που σας λέγαμε δηλαδή λίγο νωρίτερα, αν μου το τρέξεις λίγο παρακάτω και πιο συγκεκριμένα θα σου πω σε ποιο δευτερόλεπτο, νομίζω ότι εκεί ακούγεται, είναι περίπου στο πρώτο λεπτό. Να ακούσουμε έτσι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από αυτά που λέει ο Πάνος Καμένος.
3: Λούσα εγώ στη Ρωσία ότι η Ρωσία δεν θα ανατρέψει ποτέ τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή. Δεν θα πει ποτέ η Ρωσία ότι βγείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελάτε να σας βοηθήσουμε εμείς να σας δώσουμε ρούβλια. Αυτά δεν υπήρχαν.
4: Υπήρξε όμως κάποια συζήτηση από την ελληνική πλευρά μέσω του κ. Λαφαζάνη και άλλων.
3: Ο κ. Λαφαζάνης έκανε κάποιες προσπάθειες ο ίδιος, αλλά εγώ ήξερα ότι αυτές τις προσπάθειες θα βρίσκανε τοίχο. Μας το έχουν ξεκαθαρίσει οι Ρώσοι από την αρχή. Ότι εμείς να βοηθήσουμε όσο μπορούμε με τις επιρροές τις οποίες έχουμε, αλλά για να σας κόψουμε νομίσματα κτλ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Μιλώντας για την επιμαχή περίοδο, η τότε πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, περιέγραψε για το κείμενο της συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου ότι κανείς δεν ρωτήθηκε και το οποίο παραβίαζε όλες τις δεσμεύσεις μας. Έχανα τον ύπνο μου, είπε χαρακτηριστικά. Ήταν μια στιγμή πολύ μεγάλης δοκιμασίας. Αμέσως επεδίωξα να δω τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, του είπα αυτό είναι ουσιαστικά τρίτο μνημόνιο και μου είπε μη λες τέτοιες λέξεις. Όπως εξιστόρησε η ίδια και μιμούμενη τον τρόπο που ο Αλέξης Τσίπρας μιλούσε στα αγγλικά προς τον τότε ηγέτη των Πορδέμος, σημείωσε ότι η κατάσταση δεν είναι άσπρο ή μαύρο, αλλά άγκρι. Για να πάρουμε μια έτσι γρήγορη γεύση από την πρώτη ατάκα επί της ουσίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
5: Είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος, ακτιβίστρια, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και το 2015 ήμουν πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και των Ελληνίδων και ταυτόχρονα πρόεδρος της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τις Γερμανικές Οφειλές και της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Είχε πάρει μπροστά μου τον αρχηγό των Ποδέμος τότε και του έλεγε στα σπαστά του αγγλικά «It is not white, it is not black, it is grey». Συγγνώμη που κοροϊδεύω, αλλά...
0: Σε σχέση με το αν ήταν μνημόνιο ή όχι.
5: Ναι, σε σχέση με το τι ήταν αυτή η συμφωνία.
2: «It is not black, it is not white, it is not grey». «Grey». «The can grey». Την ίδια στιγμή η Κωνσταντοπούλου και το τότε κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ θυμάται για το ταξίδι του πρώην Πρωθυπουργού Τσίπρα στη Γερμανία, πως η συνάντηση που κάναμε όταν επέστρεφαν από τη Γερμανία ήταν ένα σοκ, διότι Τσίπρας και Τζανακόπουλος μου εξέφρασαν μια αίσθηση ότι ήταν απόλυτα γοητευμένοι από τη Μάνταμ Μέρκελ. Για να την ακούσουμε.
6: Υποτίθεται ότι υπάρχει μια διάθεση εξέβρεσης λύσης. Δεν μπορεί να περιμένει κάποιος ότι η κατάληξη θα είναι «Ωραία, τώρα πείτε το με τους θεσμούς και βλέπουμε». Δεν μπορεί να περιμένει κάποιος ότι η κατάληξη θα είναι «Ωραία, τώρα πείτε το με τους θεσμούς και βλέπουμε».

0: μου εξέφραζαν και ο Τσίπρας και ο Τζανακόπουλος μία αίσθηση ότι ήταν γοητευμένη από τη Μέρκελ.
1: Βγήκαν τα χωριατάκια στο Κολωνάκι και γοητεύτηκαν. Είδαν τα λαμπιόνια, τα τραπεζάκια και σου λέει εδώ είναι. Διότι αυτό έγινε. Ένα μάτσο χωριατόπεδα με την πολιτική διάσταση του όρου, διότι χωριατόπεδα είμαστε όλοι έτσι, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Ένα μάτσο άβγαλτη, μια παρέα που μέχρι τότε ήξερε μόνο τα ταγάρια, τα σανδάλια και τα κάμπινγκ, έρχεται να συνομιλήσει με την κορυφαία ηγέτιδα της Ευρώπης εκείνη τη στιγμή, δηλαδή την κυρία που αποφασίζει. Και βέβαια όταν οι ορίζοντές σου, οι αντιλήψεις σου, οι προσλαμβάνουσές σου, οι εμπειρίες σου είναι μέχρι τη Μαγδάλο από το κάμπινγκ της Γάβδου το καλοκαίρι, λογικό είναι να γοητευτείς από τη Μάνταμ Μέρκελ, την οποία θα θυμίσω ότι μερικούς μήνες πριν φώναζες «Go back κυρία Μέρκελ» και δεν θα επιτρέψουμε εμείς τη συντηρητική νομεκλατούρα της Ευρώπης να παίζει τα νταούλια και να χορεύουμε, αλλά θα παίζουν εκείνοι, εμείς θα παίζουμε το ζουρνάκι και αυτοί θα χορεύουν. Και μετά βεβαίως πήγαν εκεί και τα λουστήκανε όλα, διότι ως γνωστόν στη ζωή μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις. Πάντως η δυσκολία κατανόησης των μηχανισμών αλλά και των οριακών στιγμών για τη χώρα επανήλθε στο χθεσινό επεισόδιο του ντοκιμαντέρ με φόντο την Συμφωνία Γέφυρα. Παρότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αλλά και τα ελληνικά ΜΜΕ εξέπεμπαν σήματα κινδύνου ως προς τυχόν διακοπή της χρηματοδότησης. Επιτρέψτε μου εδώ να αναφέρω επίσης ότι όσο καλή πρόθεση κι αν έχει ο Γιάννης εδώ, αν τον βάλεις, ο άνθρωπος έχει ένα συγκεκριμένο γνωστικό επίπεδο και μια συγκεκριμένη εμπειρία πάνω στην άσκηση κάποιων καθηκόντων και είναι για πάρα πολύ καλός. Εγώ αντίστοιχα σε κάτι άλλο. Εάν μας βάλεις σε ένα χειρουργείο, εμένα και το Γιάννη αύριο, και μας πούν χειρούργησε το μάτι ή το κεφάλι ή την κοιλιά αυτού του ασθενούς, είναι λογικό ότι δεν θα ξέρουμε πώς πιάνουμε τον υστέρι. Στο βασικό σε πάω εγώ. Πρόσεξε. Θα σου πω κάτι που το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει ποτέ να μπεις σε πιλωτήριο αεροσκάφους. Ο τρόπος που οι χειριστές μπαίνουν, είτε είναι στο μαχητικό, επειδή έχω ανέβει αρκετές φορές, και επίσης ο τρόπος ο οποίος μπαίνουν στο θάλαμο διακυβέρνησης ενός αεροσκάφους επιβατικού, για να καθίσουν στις θέσεις τους ο κυβερνήτης αριστερά και ο συγκυβερνήτης δεξιά, έχει συγκεκριμένο τρόπο. Εάν πας να μπεις αλλιώς δεν μπαίνεις. Πρόσεξε, πρέπει να κάνεις δύο συγκεκριμένα βήματα, τρεις συγκεκριμένες κινήσεις. Εάν δεν τα κάνεις, δεν μπορείς να καθίσεις. Και είναι λογικό. Αν σε βάλω λοιπόν εσένα πρώτη φορά αύριο, να ανέβεις, ας πούμε, για παράδειγμα, σε ένα Ραφάλ ή σε ένα F-16 και να σου πω, κοίτα τη σκάλα, ανέβα και κάθεσαι. Δεν θα μπεις. Σου δίνω το λόγο μου ότι δεν θα μπεις. Γιατί δεν ξέρεις πώς μπαίνεις. Είναι λογικό. Δεν έχεις εκπαιδευτεί. Το ίδιο και αυτοί. Δεν είχαν εκπαιδευτεί. Μας έλεγαν ότι είναι έτοιμοι να κυβερνήσουν. Ψέματα. Μας έλεγαν ότι κατέχουν. Ψέματα. Ψέματα τα έλεγαν όλα αυτά. Εκ των υστέρων λοιπόν, θεωρούσαμε ότι εφόσον εξασφαλίσαμε συμφωνία για παράταση, θα είχαμε χρηματοδότηση, υποστήριξε ο πρώην υπουργός Νίκος Παπάς. Αλλά εκεί αντελήφθησαν την ισχυρή βούληση της άλλης πλευράς ότι θα έχουμε απόπειρα ασφυξίας και περιορισμό στη ρευστότητα. Για να ακούσουμε λίγο εκεί τι λέει ο κύριος Λαφαζάνης, ο οποίος επίσης είναι ένα από τα τραγικά πρόσωπα εκείνης της περίοδου. Αφήστε τι λέει τώρα. Έκανε και εκείνο τα δικά του τότε. Έκανε λόγο για να μπουκάρουμε στο νομισματοκοπείο, να τυπώσουμε δικές μας δραχμές και ένα σωρό άλλες τέτοιες ανοησίες πραγματικά που κανένας δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που κυβερνούν μια χώρα και λένε τέτοια πράγματα. Εγώ γι' αυτό στο πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο κατάλαβα με τι πλεμπαίους πολιτικά είχαμε μπλέξει και έβγαινα και τους κατακεράβνωνα. Διότι είχα καταλάβει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ο ορισμός του ακατάλληλου ανθρώπου για να κάνει αυτή τη δουλειά, διότι αυτό ήταν επί της ουσίας, εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ο σοφός ελληνικός λαός, προσέξτε, που τώρα επαινεί τις θεούσες, τους αντιεμβολιαστές και τους

0: καρικασμένους της Καριστιανού, οι ίδιοι είναι, πρόσεξε, οι ίδιοι ακριβώς είναι, και οι ρωσόφιλοι του Πούτιν και της Κόκκινης Πλατείας, πίστευαν ότι αυτή η παρέα θα σκίσει τα μνημόνια, πίστευε ότι αυτή η παρέα θα φέρει την άνοιξη στην Ελλάδα, πίστευε ότι αυτή η παρέα θα βάλει τους όρους να αλλάξει τρόπο λειτουργίας η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα σκληροτράχυλο σύστημα. Ούτε με πόλεμο αυτό το πράγμα δεν αλλάζει, και πίστευε μια δράκα ανθρώπων, περιθωριακών και περίεργων ανθρώπων, ότι αυτοί θα κάνουν το. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ζουν και ζούσαν τότε με ονειρώξεις, φαντασιώσεις και ένα σωρό άλλες ανοησίες στο θολωμένο τους μυαλό.
1: Ως ενιαίος εξωθεσμικός και πέραν κάθε ελέγχου και δημοκρατικής νομιμοποίησης μηχανισμός εποκτείας και επικυριαρχίας.
2: Βέβαια, η κυβέρνηση παρουσίαζε αυτό σαν μεγάλη νίκη, ότι τερματίστηκε η Τρόικα και τώρα είναι θεσμοί.
3: Τρόικα και θεσμοί, δηλαδή εξορροήσαμε τις λέξεις, ας πούμε, ίδιοι ήταν οι άνθρωποι, η Τρόικα ήταν, τους ονομάζει θεσμούς, μπορείς να τους ονομάσει οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι για να πανηγυρίζεις, αλλά βεβαίως προσπάθησε να το εμφανίσει αυτό, ότι να, πήρε μια ανάσα η χώρα, ένα τετράμινο.
0: Καταλάβατε τώρα. Δεν θέλω να πλατιάσω άλλο, δεν θέλω να σας κουράσω. Όποιος θέλει τα βρίσκει στο διαδίκτυο, τα διαβάζει. Είναι όμως κάτι που πρέπει να το δουν, να ενημερωθούν, να λάβουν γνώση όλοι οι Έλληνες. Και ειδικά εκείνοι που εκείνη την περίοδο, εκείνη με όμικρον γιώτα, εκείνη με ήττα την περίοδο, μας τρέλαναν. Και όταν άκουγαν τη διαφορετική άποψη, μας παρουσίαζαν ως φασίστες, επειδή πολύ απλά λέγαμε την αλήθεια που ήταν μη συμβατή με τις δικές τους τις ανοησίες και το θολωμένο τους μυαλό, όπως χαρακτηριστικά το περιγράφω. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας λέω ότι η πολιτική προσέγγιση και ανάλυση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι όπως μια πολύ εξειδικευμένη ιατρική εξέταση, την οποία δεν μπορούμε να τη διαβάσουμε όλοι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε όλοι τι λέει μια στεφανιογραφία, μια μαγνητική κλπ. Μόνο εκείνοι που έχουν την ειδική γνώση μπορούν να αντιληφθούν. Το λέω διότι εδώ στην πολιτική σκηνή της χώρας έχουν εμφανιστεί κατά διαστήματα πρόσωπα φεδρά, πρόσωπα γελία, πρόσωπα όχι απλά κατώτερα των περιστάσεων, αλλά επικίνδυνοι, οι οποίοι έχουν λάβει ψήφο εμπιστοσύνης και τους έχει ανάψει πράσινο φως μερίδα της κοινωνίας να διαπραγματεύεται και να κάνει κουμάντα για πράγματα που αφορούν το σύνολο μιας κοινωνίας και βεβαίως το παρόν και το μέλλον μιας χώρας. Θέλω να σας πω ότι πρέπει να εξετάζετε πολύ καλά το θολωμένο μυαλό αυτών των ανθρώπων και ενός συστήματος που φροντίζει να τους αναπαράγει και βεβαίως να τους διατηρεί ζωντανούς. Προσέξτε, δεν λέω, διότι μπήκα εχθές πάλι σε μια διαδικασία γράφοντας κάποια πράγματα να μου λένε ότι δηλαδή υποστηρίζει την κυβέρνηση. Δεν υποστηρίζω καμία κυβέρνηση. Υποστηρίζω ότι ο ελληνικός λαός πρέπει πολιτικά να μορφωθεί, διότι είναι αμόρφωτος. Και πρέπει επίσης να καταλάβει 5 πράγματα και για τα εμβόλια και για το ότι η γη δεν είναι επίπεδη. Αυτές όλες τις ανοησίες και τις μπούρδες που ακούω και τις ανατροπές του καπιταλιστικού συστήματος που θα έρθουν με όλα αυτά τα οποία επικαλούνται και χρησιμοποιούν ως ουσιαστικά πολιτική ρητορική όλη αυτή η περιθωριακή και περίεργη τύπη. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Την έγκριση ψηφίσματος θα ζητήσει η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να αντιδρούν στη χωροθέτηση δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την εγκληματική ομάδα που δρούσε σε Αμάρη και Βορίζια, με εκβιασμούς, εμπρισμούς, καταπατήσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα δικαστήρια Ερεθύμνου οδηγήθηκε το πρωί ο 43χρονος που συνελήφθη χθες έξω από το Ωνάσιο Νοσοκομείο στην Αθήνα. Ο ίδιος μαζί με τα δύο ανήψια του, που επίσης κατηγορούνται, απολογούνται την Παρασκευή. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στα Χανιά πήρε ο πατέρας που κατηγορείται ότι χτύπησε το 16χρονο γιο του. Ο γιος του βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Απεστάλλει η πρόσκληση προς τον ανάδοχο του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την καθαριότητα του Ηρακλείου, προκειμένου να καταθέσει τα δικαιολογητικά και να υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Άνοιξε σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς. Η είσοδος των επισκεπτών στον Δρυμό γίνεται με δωρεάν κράνη. Εγκαινιάζεται σήμερα το συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που θα φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δεν υπάρχει θέμα περικοπής των συντάξεων χειρίας, διαμηνύει το Υπουργείο Εργασίας μετά από πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανέβαλε στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν μετά από συνομιλίες με ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη ανακοίνωσε πως το τρόπαιο του κυπέλου Ελλάδας θα πάει σε όλες τις ακαδημίες του για να θαυμάσουν από κοντά τα παιδιά που παίζουν σε αυτές. Πρώτος σταθμός την Κυριακή στο γήπεδο των Μουρνιών. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το getikoulet.gr. Συννεφιά σήμερα στο Ηράκλειο και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Politika 898 στο FM.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Σωστά. Ουλφά ενέργεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
6: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
8: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
9: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
10: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleon.gr.

0: Και επειδή οι παραστάσεις γέλιου συνεχίζονται μετά από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ εκείνων των γεγονότων εκείνης της εποχής.
1: Καλέσω την άλλη Τρίτη να τα πούμε πιο αναλυτικά. Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Να είστε καλά.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Δεν θα παραλείψω, δεν θα παραλείψω. Είπαμε, οι παραστάσεις συνεχίζονται. Καλωσορίζω τον Δημήτρη Δογκλαράκη. Είναι επιποδός και εκείνος και οι συνεργάτες του και τα στελέχη του κόμματος του Στέφανου Κασελάκη, γιατί την Τετάρτη 20 του μήνα, όπως είναι προγραμματισμένο, ο Στέφανος Κασελάκης θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Ηράκλειο. Σας καλωσορίζω, κύριε Κλαράκη, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Γιατί τώρα είναι το ερώτημα, η επίσκεψη και τι περιλαμβάνει η επίσκεψη του κύριου Κασελάκη?
2: Το γιατί τώρα είναι εύκολη η απάντηση. Είναι στο πρόγραμμα περιοδιών σε όλη τη χώρα. Ακούμε τους Έλληνες, αυτό είναι και το σλόγγαν της περιοδίας «Έλα την Ελλάδα». Ήταν προγραμματισμένο ήδη από τις αρχές του έτους, άσχετα δηλαδή από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, και στον προγραμματισμό αυτό μπήκε η Ανατολική Κρήτη, Ηράκλειο και Λασίθη, 20 με 22, δηλαδή 20 είναι Ηράκλειο, 21 Λασίθη και 22 γυρνάει Ηράκλειο και το απόγευμα αναφορεί για Αθήνα ο πρόεδρος.
0: Μάλιστα. Τι πρόκειται να γίνει τώρα κατά την επίσκεψη του κ. Κασελάκη?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα σας καλούμε αύριο το απόγευμα στις 8 στο καφέ Μαρίνα, στο γνωστό καφέ Μαρίνα 5 από τον Κούλε, όπου θα γίνει μια ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα την δικαιοσύνη και τις πολιτικές εξελίξεις. Θα είναι ο πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης, η βουλευτή μας η Ραλία Χρυσίδου που θα το συνοδεύει και ο γραμματέας του κόμματος, όπου θα μιλήσουμε για τα σκάνδαλα, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Predator, τα Τέμπη, τη δικαιοσύνη, τους θεσμούς και τις τρέχουσες εξελίξεις που είναι πλέον καταιγιστικές. Το πρωί θα δει τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Περιφερειάρχη, θα έχουμε και μια συνάντηση με τον Δικηγορικό Σύλλογο και τους δικαστικούς υπαλλήλους για τα πολλά και σοβαρά ζητήματα που υπάρχουν στην απορρομή της δικαιοσύνης και στη λειτουργία της στο Ηράκλειο. Την Πέμπτη θα κατέβει προς Λασίδη, περνώντας πρώτα από τα μοιρά που θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο, θα συναντήσει και τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαριτάκη, και την Παρασκευή θα περάσει από το Αρκαλοχώρι σε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο, την Ελπίδα και την Μητρόπολη, την κοινωνική δομή της Αλληλεγγύης, για τα θέματα των σεισμοπλήκτων, του ΟΑΠ, του αεροδρομίου, της Παππούρας. Ο Δήμος Μηνιώνα, παιδιά, έχει πάρα πολλά θέματα και δεν τους ξεχνάμε τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Η επίσκεψη Κασελάκη έρχεται σε μια χρονική στιγμή όπου θα έλεγα ότι αρχίζουν και ζεσταίνονται για τα καλά οι μηχανές όλων των κομματικών επιτελείων με ορίζοντα τις εκλογές. Ωστόσο, για την αριστερά είναι μια πολύ αμήχανη στιγμή, γιατί συμβαίνουν παράλληλα κάποια πράγματα. Θα τα περιγράψω σε μια φράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, βλέπουμε να φιλορροεί, βλέπουμε να διαγράφονται, να φεύγουν, βλέπουμε ακόμα και ένα πρόεδρο ενός κόμματος, ο οποίος το μοναδικό του μέλημα αυτή τη στιγμή είναι πώς θα μεταπηδήσει σε ένα άλλο κόμμα. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Την ίδια ώρα έρχονται στο φως αποκαλύψεις για τη σκοτεινή εκείνη περίοδο, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, της θλιβερής διαπραγμάτευσης, της περήφανης πρώτης φοράς αριστεράς και βεβαίως του χτύπου του τεράστιου που φάγαμε, όπως το χταπόδι στα βράχια, και μία δημοσκοπική τάση που αγνοεί τον Παύλο Πολάκη που λέει ότι πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί για να ρίξουμε το Μητσοτάκη, και καταβαραθρώνει το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και τα λοιπά παρακλάδια αυτού που διέλυσε ο Τσίπρας με ποσοστά κάτω από 3%, όταν ο ίδιος ετοιμάζεται να ανακοινώσει το δικό του κόμμα στις 26 του Μάη. Ένα σχόλιο θέλω για όλα αυτά.
2: Κύριε Σιλιγάρδο, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, υπηρέτησα το ΣΥΡΙΖΑ από πολλά πόστα και είχα την τιμή να με εκλέξουν οι σύντροφοί μου για γραμματέας ομαρχιακής για πάνω από 6 συνεχόμενα χρόνια. Εγώ δεν ξεχνάω, δεν διαγράφω και δεν παραγράφω τους κοινούς αγώνες, τις αγωνίες, τις πίκρες και τις χαρές που περάσαμε και δεν αισθάνομαι δικαιωμένος, γιατί εμείς μετά το Γκάζι και τα τραγελαφικά που έγιναν εκεί τα είχαμε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται σε διάλυση και ενεργοποίηση και αυτό είναι το σχέδιο εξ αρχής. Δεν άκουγε κανένας τότε, ούτε ο Παύλος Πλάκης δυστυχώς. Αλλά δεν αισθανόμαστε δικαιωμένοι. Αισθάνομαι μια συνοχώρια και μια λύπη που ένα σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο με αυτόν τον τρόπο οδηγείται στον χρονοτούλα από τις ιστορίες στο πολιτικό περιθώριο, και μια θλίψη και μια ματέωση προσδοκιών. Από εκεί και πέρα η πολιτική είναι ένα δυναμικό πεδίο, εξελίσσεται. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ένα καινούργιο πολιτικό φορέα. Η αλήθεια όμως είναι ότι όλος ο χειρισμός της υπόθεσης είναι πρωτόγνωρος. Είναι ένα αυτοευτελισμός κατ' ουσίαν ανθρώπων, ιδεών, πολιτικών κομμάτων που δεν αρμόζουν στον χώρο. Και δεν βοηθάει και την επόμενη μέρα, ακόμα και αν τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω, δεν βοηθάει να συγκροτηθεί ένα μεγάλο μέτωπο που θα αλλάξει την πολιτική σκηνή στη χώρα.
0: Μάλιστα. Μέσα σε όλο αυτό, το θυελλώδες, θα έλεγα το οποίο, γιατί το κίνημα του Στέφανου του Κασελάκη διαφοροποιείται? Ποιο είναι το κύριο επί της ουσίας στοιχείο, κριτήριο και επιχείρημα που λέει ότι εμείς ως μια κομματική πρωτοβουλία, πολιτική πρωτοβουλία, δεν έχουμε να κάνουμε με όλα αυτά και γι' αυτό θα ζητήσουμε καθαρή εντολή από τον ελληνικό λαό ώστε να εισέλθουμε στη Βουλή?
2: Κύριε Συνεργάτη, το είπατε. Εμείς διαφοροποιούμαστε από όλα αυτά και γι' αυτό σηκωθήκαμε και φύγαμε. Μας έδιωξαν για την ουσία από τον ΣΥΡΙΖΑ τότε η πρώτη μαγιά. Πλέον είναι το κόσμο που δεν έχει καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, στους δημοκράτες. Γιατί ακριβώς υπάρχει μια συγκεκριμένη προγραμματική πρόταση, η οποία είναι ρεαλιστική και εφαρμόσιμη. Θέλουμε να μιλάμε με ρεαλισμό, με πράγματα που είναι υλοποιήσιμα. Ταυτόχρονα θεωρούμε ότι η εποχή που ωραιοποιήσεων και των μεγάλων λόγων έχει παρέλθει ο ελληνικός λαός, δεν πιστεύει. Έχει τεράστια προβλήματα. Το ένα είναι ακρίβεια και το άλλο είναι διαφθορά. Σε αυτά περιμένει απαντήσεις και λύσεις. Έχουν τοποθετηθεί και σαν δύο. Κατάργηση του άρθρου 86 και της ασυλίας. Να απονεμηθεί δικαιοσύνη απευθείας από το φυσικό δικαστή για όλους, χωρίς διακρίσεις. Και ταυτόχρονα να υπάρχουν επεμβάσεις του κράτους για να ευθυγραμμιστεί η αγορά, μια ελεύθερη αγορά όμως, όπου το κράτος απλά θα έχει ένα ελεκτικό ρόλο και δεν θα αφήνει ασίδωτη τα καρτέλια και την κερδοσκοπία σε βάρος της τσέπης του μέσου Έλληνα και της μέσης Ελληνίδας. Τα λέω πολύ επιγραμματικά, έχουμε προγραμματικές θέσεις, υπάρχει και το site όπου το έχουμε αναρτήσει. Θέλουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων, γιατί ξέρετε, οι πολίτες που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα.
0: Αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
2: Άρα οφείλουμε με το προγραμματικό μας λόγο, με τη στάση μας, με την προσπάθειά μας να κερδίσουμε, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη, την ψήφο και κυρίως να έρθει κόσμος που απήχε το 23, απήχε στις ευρωεκλογές, να κατέβει να ψηφίσει. Έτσι θα αλλάξει το εκλογικό σώμα, έτσι θα αλλάξουν οι συσχετισμοί. Αν ψηφίσουν οι ίδιοι που ψήφισαν το 23, το πιθανότερο είναι να είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να κατέβει ο κόσμος που απήχε. Πρέπει να κατέβουν οι νέοι και όχι έκατα στους καναμπέτους να επιλέξουν τι θα ψηφίσουν, να ακούσουν τα προγράμματα και να πάρουν θέση. Να μην καθορίσουν άλλοι το δικό τους μέλλον.
0: Ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να έχουμε εκτός απρόοπτου εδώ τον κύριο Κασελάκη στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Θα είναι στην εκπομπή του συναδέλφου του Χρήστου του Κόνστα, γιατί στις 12 που είμαστε εμείς εδώ θα υπάρχει η εκδήλωση. Ακριβώς, ακριβώς. Και εμείς θα έχουμε την ευκαιρία στις 21 του μήνα να κάνουμε την αποτίμηση ξανά. Θα σας καλέσω να μας πείτε έτσι πώς πήγε όλο αυτό ή αφού αναχωρήσει στις 22 ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κλαραγή. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ πριν πάω στα επόμενα, θέλω έτσι να πούμε δύο κουβέντες για την ιστορία, γιατί νομίζω ότι σήμερα είναι και μια ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Έχουμε ένα απίστευτο σχέδιο εξόντωσης των Ελλήνων του Πόντου που οργανώθηκε από τον Μουσταφά Κεμάλ και εκτελέστηκε από τον αιμοδιψή Λαζό στην καταγωγή το Πάλος Μαν. Είναι η ιστορία την οποία κάποιοι σήμερα αγνοούν, όπως ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, και που βεβαίως συντάσσεται με θέσεις, απόψεις και ιστορικά με την Τουρκία. Το λέω αυτό γιατί κανένας δεν θα ξεχάσει ότι στις 19 του Μάη του 19 ένας νεαρός αξιωματικός του Οθωμανικού στρατού, ο Μουσταφά Κεμάλ, αποβιβάστηκε στη Σαμψούδα, συνοδευόμενος από 21 έμπιστους συνεργάτες του, ήρθε σε επαφή με τα κατάλοιπα των Νεότουρκων στην περιοχή και η άφηξή του σηματοδοτεί την έναρξη της τελευταίας φάσης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού που ολοκληρώθηκε το 23 και άφησε πίσω της συνολικά 353.000 νεκρούς. Δεν ξεχνώ, τιμώ τη μνήμη των Ποντίων.

0: ζάχαρ. Ημέρα μνήμης λοιπόν, 19η του Μάη. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε τα αναπόσπαστα κομμάτια της ιστορίας μας και βεβαίως και να τα θυμούμε, να τα θυμόμαστε και να τα τιμούμε. Κυρίες και κύριοι, θα γυρίσω σελίδα καθώς έχουμε εισέλθει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και της σημερινής πηξίδας και θα σας πάω σε ένα θέμα που πραγματικά έχει έτσι εξαιρετικό ενδιαφέρον, μιας και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η ομάδα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής δικαίωμα στην πόλη εθελοντές διοργανώνει τον επιτυχημένο διαγωνισμό «Ανθίζω την πόλη μου», προσκαλώντας τους πολίτες του Δήμου Ηρακλείου να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία μιας πιο πράσινης και βιώσιμης πόλης. Η κυρία Γκογό Πιλάτου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας πει τώρα περισσότερα ως εκπρόσωπος της ομάδας. Θέλω να μου επιτρέψετε να πω και μια καλημέρα στην φίλη μου, στην παλιά μου φίλη, την Έφη την Μαλιαράκη, που είχε την έτσι, πρωτοβουλία να μας γνωστοποιήσει την δράση αυτή και βεβαίως εμείς να πιάσουμε το νήμα από την άκρη, προβάλλοντας αυτή την πραγματικά όμορφη πρωτοβουλία. Κυρία Πιλάτου.
1: Καλημέρα σας, κυρία Σιλιγάτου. Εύχομαι καλύτερα νέα από εδώ και ύστερα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, για πάμε να πούμε τώρα δύο πράγματα για την πρωτοβουλία αυτή.
1: Ναι, θα θέλαμε να δημιουργήσουμε περισσότερο πράσινο στην πόλη και να πιο ευτυχισμένους πολίτες, έτσι προσπαθούμε να την ανθίσουμε και μέσα από τον διαγωνισμό γίνεται πιο έντονο αυτό. Προσκαλούμε και προκαλούμε ανθρώπους να συμμετέχουμε σε μια δράση όλοι μαζί. Είναι η τρίτη χρονιά. Οι κατηγορίες που μπορεί να δηλώσει συμμετοχή ο καθένας είναι ο μπαλκόνι, ταράτσα, κήπος αυλή, πρόσωψη και συλλογικές δράσεις. Θέλουμε και τα σχολεία να συμμετέχουν, σύλλογοι, σωματεία, ομάδες, θα θέλαμε όλοι μαζί να κάνουμε μια γιορτή λουλουδιών και πρασίνου, να βοηθήσουμε την πόλη μας λοιπόν.
0: Μάλιστα. Από τις προηγούμενες χρονιές θα έλεγα ότι έχει δημιουργηθεί μια ωραία έτσι παρακαταθήκη, ένα ωραίο προηγούμενο που σας δίνει τη δυνατότητα να ελπίζετε ότι αυτό το πράγμα μπορεί φαντάζομαι να εξελιχθεί και φέτος αλλά και τα επόμενα χρόνια σε κάτι ακόμα πιο δυναμικό.
1: Ακριβώς. Αυτό θέλουμε, κάτι πιο δυναμικό και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ετοιμάζουμε και άλλα δρόμενα τα οποία θα βοηθήσουν και την πόλη και θα ενεργοποιήσουν και εμάς σαν πολίτες. Μέσα στη διαδικασία λοιπόν αυτή του «Ανθίζω την πόλη» και το διαγωνισμό που είναι η απονομή βραβείων την ημέρα περιβάλλοντος 5 Ιουνίου στο Πάρκο Γεωργιάδη, θα στηθεί από φέτος ξανά μια έκθεση λουλουδιών με το όνομα «Ανθία». Θα συμμετέχουν φυτώρια, θα γεμίσει το πάρκο λουλούδια και ανθρώπους που αγαπούν τα λουλούδια. Και είναι, είναι ένα νέο και ευχόμαστε κάθε χρόνο να γίνεται και να γεμίζουμε την πόλη μας με λουλούδια.
0: Μάλιστα. Πώς μπορεί να πάρει, επειδή έρχονται τώρα μηνύματα όση ώρα μιλάτε, ρωτάνε πού μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες, πώς μπορεί να συμμετάσχει κάπως κάποιος, να μας δώσετε λίγο έτσι, κάποια επιπρόσθετα στοιχεία για την πρωτοβουλία και τη δράση αυτή.
1: Ναι, έχουμε σελίδα στο Facebook Εθελοντική Ομάδα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής στο Δικαίωμα στην Πόλη. Εκεί μπορείτε να βρείτε ό,τι πληροφορίες θέλετε. Εμείς έχουμε και ένα mail εκεί και τηλέφωνο. Στο mail το ανθίζω την πόλη μου papaki@gmail.com δηλώνετε συμμετοχή, αμέσως παίρνετε ένα ρυθμό και αμέσως κερδίζετε μια έκπτωση από τα φυτώρια που συνεργάζονται. Άρα αμέσως κερδίζουν κάτι, βοηθάμε με κάθε τρόπο λοιπόν. Θέλουμε όλοι να συμμετέχουν, θα ήταν πολύ σημαντικό και τα σχολεία λοιπόν να έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν μια καλύτερη αυλή, αλλά και τα παιδιά να πάρουν το μήνυμα για το σπίτι τους και για την πόλη γενικά, να σεβόμαστε και να προσέχουμε το πράσινο της πόλης μας. Μέσα στο τηλέφωνο που μπορούν να πάρουν πληροφορίες είναι 6945 11 91 61. Όποια πληροφορία θέλουν να εξυπηρετούνται μέσα από το τηλέφωνο, αλλιώς στο Facebook θα βρουν το mail και θα μπορέσουν να ρωτήσουν ό,τι θέλουν και, και εκεί υπάρχει μια ανοιχτή εικόνα για τους όρους του διαγωνισμού Και τα δώρα, θα έχουν πάρα πολύ ωραία δώρα. Είναι ένα κίνητρο γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς που στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια. Τις επόμενες μέρες θα δείτε και μια δική μας θελοντική δράση που θα φτιάξουμε μια νησίδα παρατημένη δεκαετίες. Θα πάρει ξανά ζωή και θα προωθήσουμε και εμείς με αυτόν τον τρόπο το πράσινο, το πράσινο της πόλης μας. Πολλοί χορηγοί, όσο μιλάμε, όσο επικοινωνούμε, περισσότεροι άνθρωποι έρχονται και ζητάνε και αυτοί με έναν τρόπο να βοηθήσουν. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι προσφέρουμε όλοι μαζί για να γίνει μια πόλη ακόμα πιο όμορφη, πιο πράσινη, πιο αφισμένη. Μακάρι να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Εύχομαι να σας έχουμε και σας δίπλα μας. Έχουμε ανάγκη ένας τον άλλον, τη θετική μας διάθεση, για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, θετικά αποτελεσματικοί. Αυτό λοιπόν.
0: Να δώσουμε για μία ακόμα φορά το τηλέφωνο για εκείνους που ενδεχομένως θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί σας για την πρωτοβουλία αυτή. Και το λέω γιατί η εκπομπή ως γνωστόν μεταδίδεται και σε δύο επαναλήψεις, 8 με 9 το βράδυ και 7 με 8 το πρωί. Οπότε να δώσουμε το τηλέφωνο και τις ώρες λειτουργίας επί της ουσίας αυτής της γραμμής που μπορεί να γίνει σωστά η συνεννόηση.
1: Ωραία. Το τηλέφωνο είναι 6945 11 91 61. Πόπι Μαστοράκη. Μπορείτε να πάρετε όποια ώρα θέλετε και εμείς, αν δεν μπορέσουμε άμεσα, σίγουρα θα σας πάρουμε την επόμενη στιγμή. Θα ενημερώσουμε όποιον πολίτη πάρει, έχουμε καλή διάθεση και όποτε πάρει θα είμαστε εδώ να ενημερώσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Θα είμαστε εδώ για σας και για τις επόμενες μέρες, αλλά και γιατί όχι και για τον απολογισμό. Να δούμε πώς πήγε όλο αυτό. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, και εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας πηξίδας, στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα καινούριο τραγούδι. Θα το ακούσουμε μαζί. Ελπίζω να σας αρέσει. Είναι ο Μίλτος ο Πασχαλίδης και η Παυλίνα η Βουλγαράκη, που νομίζω ότι κάνουν ακόμα μια εξαιρετική παρουσία στο ελληνικό πεντάγραμμα. Γεια σας, να προσέχετε, θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 19 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την εγκληματική ομάδα που δρούσε σε Αμάρι και Βορίζια με εκβιασμούς, εμπρισμούς, καταπατήσεις και παράνομες επιδοτήσεις. Αύριο η ώρα της δικαιοσύνης για τον πατέρα που φέρεται να χτυπούσε τον 16χρονο γιο του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Εχμηρή κριτική απέναντι στη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου από τον Μιχάλη Καραμαλάκη. Συνέντευξη στον Πολίτικα. Αντιδράσεις στον απόϊχο των ανακοινώσεων του Γιώργου Φλωρίδη για τα δικαστήρια Ηρακλείου και το νέο Μέγαρο. Εχμές για το σύγχρονο γιοφύρι της Άρτας. Νέο όχι των κατοίκων για πιθανή δομή μεταναστών σε Μαλάδες και Φοινικιά. Καλούν το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει θέση. Τι είπαν στον Πολίτικα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για φαρμακευτική σχολή στο Ηράκλειο. Τι απαντά ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου στην Πηξίδα. Τιμάται με συγκίνηση στο Ηράκλειο η γενεκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Με συγκίνηση μιλά ο πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης στο σταθμό μας. Αναλυτικά ειδήσεις σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την εγκληματική ομάδα που δρούσε σε Αμάρι και Βορίζια με εκβιασμούς, εμπρισμούς, καταπατήσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο 43χρονος που συνελήφθη χθες έξω από το Ωνάσιο Νοσοκομείο στην Αθήνα έφτασε με μεταγωγή στην Κρήτη και οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια Ρεθύμνου. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας μαζί με τους δύο ανιψιούς του, 39 και 44 ετών αντίστοιχα, την ερχόμενη Παρασκευή. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 40 περιπτώσεις εκβίασης ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από το 2021 έως και σήμερα. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν απειλές, πιέσεις και βίαιες συμπεριφορές προκειμένου να επιβάλλουν την παρουσία τους και να αποκτούν έλεγχο σε εκτάσεις μιας περιοχής. Για την υπόθεση μίλησε η εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, στην ΕΡΤ.

0: Βεβαίως υπήρχαν διάφορες εγκληματικές πράξεις, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκφοβισμοί, εμπρισμοί, φθορές σε αγροτεμάχια. Υπήρχε κλιμάκωση αυτών των πράξεων, αναγκάζονταν ουσιαστικά να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, τις οποίες εκμεταλλεύονταν αυτοί οι άνθρωποι, και στη συνέχεια βέβαια βλέπουμε ότι υπήρχε και φθορά και μεγάλη ζημιά που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ προς τους πολίτες, αλλά και ζημιά προς το ελληνικό δημόσιο και ευρωπαϊκούς πόρους που ξεπερνά τις 580.000 ευρώ από επιδοτήσεις που έχουν λάβει, τις οποίες προφανώς και δεν δικαιούνταν.
1: Και εδώ πέρα τώρα ξέρετε τι γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί, οι εκβιασμοί, το bullying, έπαιρναν λεφτά τα οποία αυτοί τους τα έπαιρναν. Αυτοί φορολογούνταν για αυτά τα χρήματα. Τους κατέστρεφαν περιουσίες. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα γαϊτανάκι που ουσιαστικά έμπαιναν μέσα ήδη με τις περιουσίες τους. Έμπαινε το κράτος. 5 χρόνια αυτοί, πώς τα κατάφεραν όλο αυτό?
0: Ουσιαστικά χρησιμοποιώντας αυτούς τους τρόπους που περιγράψαμε και νωρίτερα, είχαν καταφέρει να περάσουν στην ιδιοκτησία τους τα αγροτεμάχια των υπόλοιπων πολιτών. Δήλωναν κανονικά ως περιουσιακά τους στοιχεία τα οποία προφανώς δεν τους ανήκαν. Και ξέρετε, είχε δημιουργηθεί και όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές, και ακόμη πιο δύσκολη δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων.
1: Και εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί κι εσείς, ό,τι υπόνοιες, ενδείξεις ή ακόμα και 1-2 καταγγελίες, φαντάζομαι για να δέσετε την υπόθεση θα πρέπει να έχουν ανοίξει στόματα και να ανοίξουν και στόματα, ακόμα και τώρα φαντάζομαι.
0: Και να συλλέξουμε στοιχεία σε βάθος χρόνου. Καταλαβαίνετε ότι η δράση ξεκίνησε από το 2021. Δεν ανέφερε τυχαία, αν θυμάστε καλά, πριν από λίγο καιρό ο Υπουργός, ότι ελέγχονται κάποιες οικογένειες και μιλήσε για οικογένειες. Καθώς εκμεταλλευόμενοι αυτό το δεσμό που είχαν μεταξύ τους, σύστησαν αυτή τη συμμορία και διέπραταν κακουργήματα και πλημελήματα για τα οποία κατηγορούνται.
2: Σε περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας εισέρχεται η χώρα και η κοινωνία εν αναμονή των δύο κομμάτων, Καριστιανού και Τσίπρα, ενώ αύριο αναμένεται στο Ηράκλειο ο Στέφανος Κασελάκης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι τριγμοί από τις αποκαλύψεις του ντοκιμαντέρ του Sky για την πρώτη φορά αριστερά και τις διαπραγματεύσεις για το ευρώ, και θα πάμε στον Κώστα Σιλιγάρδο για το πολιτικό του σχόλιο. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Καλησπέρα. Είναι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι το μόνο σίγουρο στο πολιτικό ρεπορτάζ για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, και δεν αναφέρομαι βεβαίως μόνο για τις επόμενες εβδομάδες φιλία, αναφέρομαι για τον, ας το πούμε, σχετικά μακρύ δρόμο ως την ώρα της κάλπης, όταν και όποτε αυτές στηθούν θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπουμε την τάση εξαέρωσης ενός κόμματος που βρέθηκε στην εξουσία, του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο καταγράφηκε ένα παγκόσμιο ιστορικό, ουσιαστικά στατιστικό ως πρωτιά. Είναι το μοναδικό κόμμα όπου όλοι θέλουν να φύγουν από αυτό το κόμμα και να πάνε σε ένα άλλο κόμμα. Αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει. Είναι όμως χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας, μάλλον της σύγχρονης αριστεράς στην Ελλάδα. Της αριστεράς εκείνης η οποία συνεχίζει να εξευτελίζεται μετά τις πραγματικά αποκαλυπτικές μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσα από τον ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό, που προβλήθηκε και χθες για τρίτη συνεχόμενη φορά από την τηλεόραση του Sky. Σε αυτό το σκηνικό έρχονται να προσθεθούν βεβαίως οι εξαγγελίες και βεβαίως οι, αν θέλεις, προετοιμασίες της τελευταίας στιγμής για τα αποκαλυπτήρια δύο νέων κομμάτων, του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, με πολύ περίεργα πρόσωπα να στελεχώνονται μέσα σε αυτό, από εντελώς διαφορετικές φιλοσοφίες, απόψεις, ιδεολογίες περί θρησκείας, επιστήμης, εμβολίων, ρουβλίων και οτιδήποτε άλλο. Και βεβαίως ενός Τσίπρα που έρχεται να επανεμφανιστεί στις 26 και επίσημα του Μάη, έχοντας διαλύσει το κόμμα του από κόμμα εξουσίας και έχοντας αφήσει στο 19% για να διεκδικήσει να καταφέρει να πάρει στην επόμενη κάλπη ένα διψήφιο νούμερο που μπορεί να είναι 10-12%, όπως τουλάχιστον το εμφανίζουν σήμερα οι δημοσκόποι. Μέσα σε όλα αυτά οφείλω να σου πω ότι ο κόσμος, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάποιοι, αλλά και με ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα κάποιοι άλλοι, παρακολουθεί τις κινήσεις. Μία από αυτές τις κινήσεις, για να το συνδέσουμε και να το ολοκληρώσουμε, είναι και η αυριανή επίσκεψη του Στέφανου Κασελάκη. που ουσιαστικά πήρε το δαχτυλίδι από τον Αλέξη Τσίπρα, θα θυμίσουμε, για ένα ΣΥΡΙΖΑ που οι ίδιοι διέλυσαν αφού δεν τους άρεσε ο Κασελάκης και που τώρα θέλουν να διαλύσουν και οι ίδιοι αφού πρώτα έδιωξαν αυτόν που όρισε ο Τσίπρας ως διάδοχο. Περίεργα πράγματα πραγματικά. Ο κύριος Κασελάκης θα είναι αύριο εδώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τον έχουμε και στο Πολίτικα, στο ραδιόφωνο το μεσημέρι, στο Χρήστο τον Κόνστα, και εκεί φαντάζομαι ότι ο συνάδελφος θα αναζητήσει ενδιαφέροντα πράγματα και θα λάβει έτσι επίσης ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο, να πούμε ότι αναμένουμε τις διεργασίες που έχουμε στη Νέα Δημοκρατία για τις μετά του συνεδρίου ουσιαστικά δράσεις και πρωτοβουλίες και βεβαίως την αμηχανία που συνεχίζεται στο ΠΑΣΟΚ.
2: Μίλησες με τον εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Κλαράκη, να πούμε έτσι?
3: Ναι, είχαμε πριν από λίγο μια σύντομη συζήτηση. Ο κύριος Κλαράκης αναφέρθηκε και στην περίοδο την σκοτεινή, για την οποία ουσιαστικά κάναμε λόγο λίγο νωρίτερα, και αφορά τις διαπραγματεύσεις, υποτίθεται, της πρώτης φοράς αριστεράς, η οποία δεν ξέρω αν τελικά πρέπει να βγάζουν γέλιο, κλάμα. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να βγάζουν ιδιαίτερο προβληματισμό, διότι ο σοφός ελληνικός λαός επέλεξε αυτούς τους ανθρώπους για να κάνουν, συγγνώμη ας μου επιτραπεί η έκφραση, αυτά τα σόου. Δεν θέλω να τα πω διαφορετικά, σεβόμενος την συχνότητα και την ώρα του δελτίου ειδήσεων και βεβαίως παίζοντας την τύχη των Ελλήνων και της χώρας, όχι απλά στα ζάρια, σε κάτι πολύ χειρότερο.
2: Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο κύριος Κλαράκη στην εκπομπή Πηξίδα.
3: Η επίσκεψη Κασελάκη έρχεται σε μια χρονική στιγμή όπου θα έλεγα ότι αρχίζουν και ζεσταίνονται για τα καλά οι μηχανές όλων των κομματικών επιτελείων με ορίζοντα τις εκλογές. Ωστόσο, για την αριστερά είναι μια πολύ αμήχανη στιγμή, γιατί συμβαίνουν παράλληλα κάποια πράγματα. Θα τα περιγράψω σε μια φράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, βλέπουμε να φιλορροεί, βλέπουμε να διαγράφονται, να φεύγουν, βλέπουμε ακόμα και ένα πρόεδρο ενός κόμματος, ο οποίος το μοναδικό του μέλημα αυτή τη στιγμή είναι πώς θα μεταπηδήσει σε ένα άλλο κόμμα. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Την ίδια ώρα έρχονται στο φως αποκαλύψεις για τη σκοτεινή εκείνη περίοδο, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, της θλιβερής διαπραγμάτευσης, της περήφανης πρώτης φοράς αριστεράς και βεβαίως του χτύπου του τεράστιου που φάγαμε, όπως το χταπόδι στα βράχια, και μία δημοσκοπική τάση που αγνοεί τον Παύλο Πολάκη, που λέει ότι πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί για να ρίξουμε το Μητσοτάκη, και καταβαραθρώνει το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και τα λοιπά παρακλάδια αυτού που διέλυσε ο Τσίπρας με ποσοστά κάτω από 3%, όταν ο ίδιος ετοιμάζεται να ανακοινώσει το δικό του κόμμα στις 26 του Μάη. Ένα σχόλιο θέλω για όλα αυτά.
4: Κύριε Σιλιγάρδο, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Υπηρέτησα το ΣΥΡΙΖΑ από πολλά πόστα και είχα την τιμή να με εκλέξουν οι σύντροφοί μου για γραμματέας ομαρχιακής για πάνω από 6 συνεχόμενα χρόνια. Εγώ δεν ξεχνάω, δεν διαγράφω και δεν παραγράφω ούτε τους καινούς αγώνες, τις αγωνίες, τις πίκρες και τις χαρές που περάσαμε, και δεν αισθάνομαι δικαιωμένος, γιατί εμείς μετά το Γκάζι και τα τραγελαφικά που έγιναν εκεί, τα είχαμε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται σε διάλυση και ενεργοποίηση και αυτό είναι το σχέδιο εξ αρχής. Δεν άκουγε κανένας τότε, ούτε ο Παύλος Πολάκης δυστυχώς. Αλλά δεν αισθανόμαστε δικαιωμένοι. Αισθάνομαι μια συνοχώρια και μια λύπη που ένα σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο με αυτόν τον τρόπο οδηγείται στο χρονοτούλα από τις ιστορίες στο πολιτικό περιθώριο, και μια θλίψη και μια ματέωση προσδοκιών. Από εκεί και πέρα η πολιτική είναι ένα δυναμικό πεδίο, εξελίσσεται. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ένα καινούργιο πολιτικό φορέα. Η αλήθεια όμως είναι ότι όλος ο χειρισμός της υπόθεσης είναι πρωτόγνωρος. Είναι ένα αυτοευτελισμός κατ' ουσίαν ανθρώπων, ιδεών, πολιτικών κομμάτων που δεν αρμόζουν στον χώρο. Και δεν βοηθάει και την επόμενη μέρα, ακόμα και αν τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω, δεν βοηθάει να συγκροτηθεί ένα μεγάλο μέτωπο που θα αλλάξει την πολιτική σκηνή στην χώρα.
3: Μάλιστα. Μέσα σε όλο αυτό το θυελώδες, θα έλεγα, το οποίο, γιατί το κίνημα του Στέφανου του Κασελάκη διαφοροποιείται? Ποιο είναι το κύριο επί της ουσίας στοιχείο, κριτήριο και επιχείρημα που λέει ότι εμείς ως μια κομματική πρωτοβουλία, πολιτική πρωτοβουλία, δεν έχουμε να κάνουμε με όλα αυτά και γι' αυτό θα ζητήσουμε καθαρή εντολή από τον ελληνικό λαό ώστε να εισέλθουμε στη Βουλή?
4: Κύριε κύριε Σιλγάρδο, το είπατε. Εμείς διαφοροποιούμαστε από όλα αυτά και γι' αυτό σηκωθήκαμε και φύγαμε. Μας έδιωξαν για την ουσία από τον ΣΥΡΙΖΑ τότε η πρώτη μαγιά. Πλέον είναι το κόσμο που δεν έχει καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ στους Δημοκράτες. Γιατί ακριβώς υπάρχει μια συγκεκριμένη προγραμματική πρόταση, η οποία είναι ρεαλιστική και εφαρμόσιμη. Θέλουμε να μιλάμε με ρεαλισμό, με πράγματα που είναι υλοποιήσιμα. Ταυτόχρονα.
2: Ναι, όχι της Συντονιστικής Επιτροπής των Κατοίκων για πιθανή δομή μεταναστών σε Μαλάδες και Φοινικιά, ενώ κάλασαν το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πέμπτης να πάρει ξεκάθαρη θέση καταθέτοντας ψήφισμα. Με τον πρόεδρο της ΕΑΣΥ Σταύρο Καβαλά συναντήθηκε εντωμεταξύ στη Λότζια ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός για την πιθανότητα χρήσης ακινήτου της ΕΑΣΥ για τη δομή. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου υπενθύμησε πως τα χωροταξικά κριτήρια δεν πληρούνται στην περιοχή των Μαλάδων, ότι η δομή θα πρέπει να βρίσκεται εκτός αστικού ιστού και θα πρέπει να γίνουν δεκτές και οι αντιδράσεις και οι απόψεις των κατοίκων. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιοπά Φοινικιάς Μαλάδων, Σάββας Καθέρης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, έκανε λόγο για μια απόφαση που όπως όλα δείχνουν έχει ληφθεί και μια περιοχή που επιλέγεται για χωροθέτηση της δομής χωρίς άλλες προτάσεις. Οι κάτοικοι και επιχειρηματίες έχουν προειδοποιήσει ότι θα αντιδράσουν με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο, με τον κύριο Καθέρη να διευκρινίζει πως δεν μπορεί για ένα τόσο σοβαρό θέμα να μην υπάρχει διαβούλευση με την τοπική κοινωνία που θα δεχτεί τις συνέπειες.
5: Θεωρώ αυτονόητο ότι οι τοπικοί μας φορείς, άρχοντες και τα λοιπά έχουν τη γνώση της περιοχής, καθώς πάμπολες φορές έχουμε συζητήσει τα προβλήματα τα οποία έχουμε και έχουμε βρεθεί και μάρτυρες. Mm-hmm. Σε περιστατικά πυρκαγιών, σε περιστατικά πλημμύρων κτλ. Και μάλιστα όλοι είμαστε σύμφωνοι προς μια κατεύθυνση ότι όλα αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να λυθούν και γίνονται ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, και είτε από εμάς σαν σύλλογος, σαν σύνδεσμος, και είτε και από τους φορείς οι οποίοι έχουν γνώση για τη συγκεκριμένη περιοχή. Όταν ο σχεδιασμός είναι λάθος, οφείλουμε όλοι να υποδείξουμε το σωστό, και νομίζω ότι οι φορείς αυτό είναι που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Και λίγο πολύ αυτό ζητάμε και εμείς, να λάβουν όλοι μια ξεκάθαρη θέση και όχι έτσι, αν θέλετε, με προτάσεις βέβαια, όχι αόριστα, να αναλάβουν όλοι μια υπεύθυνη θέση για αυτό ακριβώς το οποίο είναι να δημιουργηθεί. Μου είναι αδιανόητο να πιστέψω ότι ο μόνος να αναλάβουν όλη μια υπεύθυνη θέση για αυτό ακριβώς το οποίο είναι να δημιουργηθεί. Μου είναι αδιανόητο να πιστέψω

0: έβγαλε το ψήφισμα όπου μίλησε για προϋποθέσεις. Mm-hmm. Και πώς αυτές δεν καταστρατηγούνται. Είναι εύλογα τα ερωτήματα που προκύπτουν, κυρία Σαριδάκη.
1: Σωστά, και ζητάτε και απαντήσεις για τα ερωτήματα αυτά. Και μάλιστα και βλέπω στην ανακοίνωσή σας, συνεχώς σας διακόπτω, αλλά για την οικονομία του χρόνου επιτρέψτε μου, να αναφέρετε την προηγούμενη φορά τουλάχιστον, ότι με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο θα αντιδράσετε στην περίπτωση που χωροθετηθεί μια τέτοια δομή στην περιοχή σας. Τι ακριβώς εννοείτε, αν έχετε ήδη σχεδιάσει αυτές τις κινήσεις σας?
0: Κύριε Σαριδάκη, να πούμε ότι το όλο θέμα κυρίως έχει αναδειχθεί από δημοσιεύματα και δημοσιογραφική έρευνα. Αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο με θλίβει σαν γεγονός, καθώς καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να στηριζόμαστε πλέον σε φήμες και πράγματα τα οποία απλά λέγονται πίσω από κλειστές πόρτες. Δεν μπορεί ένας τόσο σοβαρό θέμα να μην υπάρχει διαβούλευση με την κοινωνία που είναι να το υποστεί. Αυτό είναι το αδιανόητο. Τώρα, οι νόμιμες ενέργειες υποθέτω ότι θα προκύψουν όταν θα έχουμε πλέον κάτι χειροπιαστό. Η όποια ενέργεια όταν θα έχουμε πλέον κάτι το χειροπιαστό. Στη δεδομένη στιγμή ακόμα βασιζόμαστε σε δημοσιεύματα και πράγματα τα οποία ακούγονται και συζητιούνται και λέγονται. Τα οποία όμως δυστυχώς είναι αρκετά για να διαμορφώσουν μια εικόνα και μια άποψη. Και αν είχατε δει και είχατε παρακολουθήσει και το θέμα εξ αρχής, είδατε τι είχε γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου.
1: Σαφώς.
0: Ο κόσμος οδηγήθηκε εκεί, όχι υποκινούμενος, αλλά.
1: Αυθόρμητα λόγω της ανησυχίας του.
0: Αυθόρμητα λόγω της ανησυχίας. Επίσης ο κόσμος και προχθές αυθόρμητα βρέθηκε στην περιοχή για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Και δεν είναι μόνο οι οικιστές, είναι και επιχειρηματίες.
1: Mm-hmm. Άρα είναι καζάνι που βράζει η συγκεκριμένη περιοχή, κύριε Καθέρη, και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και στο άμεσο μέλλον για το ζήτημα αυτό. Πολύ φοβούμαι ότι θα ξαναέρθει στο προσκήνιο χωρίς να έχει επιτευχθεί η πολυπόθητη διαβούλευση. Ελπίζουμε βέβαια να διαψευστούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο. Αλλάζουμε θέμα. Με αιχμηρή κριτική απέναντι στη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Μίζωνας Αντιπολίτευσης Μιχάλης Καραμαλάκης, μιλώντας στον Πολίτικα. Ο κύριος Καραμαλάκης έθεσε 7 βασικά ζητήματα και περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Αγγελάκης, που βρίσκεται μαζί μου στο στούντιο και στον οποίο παραχώρησε αυτή τη συνέντευξη ο κύριος Καραμαλάκης. Νίκο, καλησπέρα, από τις κακοτεχνίες μέχρι το κυκλοφοριακό.
2: Μέχρι και με γλάστρες φυτεμένες μέσα στις λακκούβες.
1: Καλά, αυτό το απίθανο που έχουμε δει και μέσω της στήλης των παραπολιτικών του Πολίτικα, με κάθε τρόπο να καλύπτουν τις λακκούβες.
2: Ακριβώς. Καλησπέρα, φιλία, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σφοδρή επίθεση λοιπόν εξαπέλυσε στη Δημοτική Αρχή ο Μιχάλης Καραμαλάκης, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή Όμορφη Μέρα για την εικόνα του Ηρακλείου. Λακκούβες εδώ, κακοτεχνίες εκεί, τραυματισμοί πολιτών, μην το ξεχνάμε αυτό. Η κατάσταση είναι τραγική, είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, περιέγραψε πως είδε μέχρι και γλάστρα στη μέση του δρόμου, συγκεκριμένα στην οδό Μαρθεάκη, από ό,τι μας είπε, να προειδοποιεί οδηγούς για λακκούβα. Αλλά όπως είπες και εσύ, αυτό έχουμε δημοσιεύσει και φωτογραφίες από τέτοιες γλάστρες και από τέτοιες λακκούβες και στο politika.gr. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου έθεσε ακόμα ζητήματα για το κυκλοφοριακό, τα τουριστικά λεωφορεία, τα χωριά και το πολεοδομικό σχέδιο. Όσον αφορά τα χωριά, αναφέρθηκε στο προεδρικό διάταγμα που μειώνει τις οικιστικές ζώνες και μάλιστα έφερε ως παράδειγμα το Γαλένι, για να πούμε, για το Δήμο Ηρακλείου, που είναι μια μικρή κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου, όπου ήταν στα 860 μέτρα το επιτρεπτό και τώρα κατεβαίνει στα 90 κάτι. Το επιτρέπω. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μια ραγδαία πτώση.
1: Συρρήκνωση οικισμού.
2: Συρρήκνωση του οικισμού, ακριβώς. Και βέβαια μείωση της περιουσίας των ανθρώπων. Να κάνω εδώ μια παρένθεση, να πω σχετικά με το θέμα αυτό. Το είχαμε συζητήσει παλαιότερα και με ειδικούς και μας είχαν πει ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα της Κρήτης και του κάθε νησιού σε αυτό το προεδρικό διάταγμα, διότι αυτή η οριζοντίωση που έχει, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Δεν αφήνει ανθρώπους να αναπτυχθούν στην Ήπεθρο. Δεν ευνοεί την λεγόμενη αποκέντρωση που τόσο πολύ συζητούμε. Κλείνω την παρένθεση. Αναφέρθηκε λοιπόν στα τουριστικά λεωφορεία ο κύριος Καραμαλάκης και το πολεοδομικό σχέδιο του Ηρακλείου. Και κλείνοντας, δήλωσε με νόημα: λυπάμαι για την πόλη μου και ντρέπομαι όταν ακούω κακά λόγια για το Ηράκλειο. Διότι αυτό το είπε ο κ. Καραμαλάκης, διότι είναι και στο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ, πηγαίνει πάνω στα συμβούλια της ΚΕΔΕ και οι άλλοι δήμαρχοι, οι άλλοι τοπικοί παράγοντες των άλλων περιοχών, του λένε, του συζητάνε συνέχεια ότι δεν ακούνε καλά λόγια για το Ηράκλειο.

0: Ηράκλειο, δεν ακούνε όμορφα λόγια για την πόλη μας.
1: Μα και εδώ αυτό τα ακούμε κάνει... εμείς. Πόσο μάλλον οι αυτοδιοικητικοί, αν έχεις επαφές με ανθρώπους εκτός Κρήτης, μένουν άναυδοι από την άσχημη εικόνα που συναντούν εδώ στο νησί μας, στο Ηράκλειο βέβαια. Δεν είναι όλες οι πόλεις της Κρήτης το ίδιο.
0: Δυστυχώς και εμείς λυπούμαστε γι' αυτό.
1: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε όλα αυτά τα θέματα τέθηκαν, Νίκο, στη διάρκεια της εκπομπής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τι σου είπε νωρίτερα ο κύριος Καραμαλάκης.
2: Είναι η κατάσταση του οδοστρώματος με τις λακκούβες, τα μπαλώματα, τις κακοτεχνίες και όλη αυτή η απελπιστική εικόνα που βιώνουμε καθημερινά όλοι μας. Ένα δεύτερο
0: πραγματικά
2: θέμα.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Καραμαλάκη, τι μηνύματα λαμβάνουμε κάθε μέρα εδώ στον Πολίτικα από αγανακτισμένους πολίτες, αγανακτισμένους Ηρακλειώτες. Πληθώρα.
2: Πράγματι, γιατί περπατάμε όλοι σε δρόμους του Ηρακλείου και έχουμε, δεν είναι μόνο τι ακούμε, είναι και τι βλέπουμε. Έτσι, άρα αυτά που ακούμε ίσως είναι λίγα μπροστά σε αυτά που βλέπει ο καθένας.
0: Βέβαια, μα μας στέλνουν και φωτογραφίες, μας παίρνουν τηλέφωνο, διάφορες διαμαρτυρίες.
2: Περπατούσα, ας πούμε, τις προάλλες στην οδό Μαχαιάκη και από μακριά βλέπω μια γλάστρα στη μέση του δρόμου. Πραγματικά φτιδιάστηκα περπατώντας. Ναι, μην γελάτε, πραγματικά.
0: Ναι, το ξέρω, ξέρω. Δεν ξέρω, κοίταξε, γελάω για να μην κλαίω. Γελάω για να μην κλαίω, κύριε Καραμαλάκη.
2: Πλησίασα και βλέπω μια γλάστρα είχαν τοποθετήσει προφανώς οι άνθρωποι σε μια λακκούβα για να προφυλάξουν τους διερχόμενους οδηγούς.
0: Ναι, να μην πέσουν μέσα.
2: Τι να πω. Ναι, δηλαδή είναι πραγματικά έτσι. Δεν ξέρω αν είμαστε για γέλια ή για κλάματα.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι, είναι απλό παράδειγμα. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Ναι, ναι. Και ξέρετε τι. Προφανώς δεν μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα ως διαμαγεία σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο. Αλλά δεν βλέπω να γίνεται και κάτι. Δηλαδή,
0: ναι, δεν υπάρχει λίγο ενδιαφέρον. Πώς? Δεν υπάρχει μια εγρήγορση. Ναι.
2: Γιατί ακούγοντας, ας πούμε, την Δημοτική Αρχή, όχι μόνο για αυτό, για πάρα πολλά θέματα, έχεις μια άλλη εικόνα. Η εικόνα όμως στον δρόμο είναι τελείως διαφορετική. Mm-hmm. Εγώ αυτή είναι η ανησυχία μου και ο προβληματισμός μου. Η κατάσταση στους δρόμους του Ηρακλείου είναι καλύτερη σήμερα ή πριν 2,5 χρόνια. Για να δούμε τι έκανε η παρούσα Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο εφολόγια και εκείνη και η μάχη της λακκούβας και το ένα και το άλλο και αυτό. Πολύ ωραία ακούγονται αυτά. Στην πράξη τι βλέπουμε. Λακκούβες εδώ, που κακοτεχνίες εκεί, δεν ξέρω τι γίνεται, τραυματισμούς. Πόσους τραυματισμούς στην ανθρώπου μας έχουμε. Πολύ γίνεται κατανοητό ότι δεν δημοσιοποιούνται και όλοι.
0: Ναι,
2: άλλος πέφτει, χτυπάει λίγο, άλλος πάει στο νοσοκομείο, άλλος κάνει μήνυση, άλλος δεν κάνει, άλλος
0: ναι,
2: δεν.
0: Αλλά
2: είναι εικόνα αυτή και επισκέπτες της πόλης μας να πέφτουν, να χτυπάνε και να σπάνε τα πόδια τους. Δεν είναι.
0: Σαφώς.
2: Και προφανώς, και επαναλαμβάνω, αυτά δεν είναι θέματα που μπορείς να πεις σε μια εβδομάδα τα λύνω. Αλλά δεν βλέπω να γίνεται και κάτι. Η κατάσταση είναι τραγική.
0: Ναι.
2: Θες, μας είπε ο αντιδήμαρχος μια σειρά πράγματα που θα γίνουν. Ωραία, να σας πω κάτι. Πήραν ένα δάνειο, έχουν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή 40 τόσα εκατομμύρια για ασφαλτοστρώσεις, σημεντοστρώσεις. Δεν ξέρω, ας πούμε, πραγματικά. Εγώ ξέρω, μόνο θα πω αυτό. Υπάρχει αυτά τα έργα και από την άλλη αυτή η κατάσταση. Κάτι δεν γίνεται σωστά.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα άμα πιάσουμε να πούμε, να δικαιολογούμε και έτσι και αλλιώς και εκείνο και το παράλληλο, εμείς βιώνουμε μια τραγική κατάσταση στο κομμάτι αυτό. Αυτό πρέπει να διορθωθεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Mm-hmm. Ποια είναι τα θέματα, σας διάκοψα όμως προηγουμένως, κύριε Καραμαλάκη. Δεν έχουμε, ξέρετε, τρέχω λίγο τη συζήτηση γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο γι' αυτό. Και είναι πολλά τα θέματα που θέσατε. Να δούμε τα κυριότερα. Ναι. Είναι βασικό, βέβαια.
2: Πολύ βασικό, γιατί έχει να κάνει με τους εργολάβους, έχει να κάνει με τους παρόχους για τις ίνες και όλα αυτά. Γιατί έχει να κάνει με συστήματα που πρέπει οι καταγγελίες να είναι. Ζήτησα να υπάρχει ένα ανοιχτό και διαφανές σύστημα καταγραφής, ιεράρχηση παρακολούθησης των βλαβών στο οδόστρωμα, ώστε να ξέρει και ο δημότης ποιο είναι το πρόβλημα, αν έχει καταγραφεί, πότε, ποια προτεραιότητα, σε ποιο στάδιο αποκατάστασης κλπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολλά.
0: Mm-hmm.
1: Στην Κρήτη βρέθηκε χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για σύσκεψη για τα ανοιχτά ζητήματα που παραμένουν το νέο δικαστικό Μεγάρο Ηρακλείου, το οποίο παραμένει μόνο στα χαρτιά, τα κτηριακά προβλήματα του ήδη υπάρχοντος Μεγάρου, καθώς και ζητήματα ασφαλείας που έθεσαν οι δικαστικοί υπάλληλοι σε όλη τη χώρα μετά την ένοπλη επίθεση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών με τραυματίες. Ήδη ανακοινώθηκαν 180.000 ευρώ για παρεμβάσεις στα δικαστήρια. 7 χαμένα χρόνια στο σύγχρονο γιοφύρι της Άρτας. Επί 7 ολόκληρα χρόνια οι εξελίξεις για το νέο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου όχι απλώς δεν τρέχουν, αλλά παραμένουν στάσιμες, υποστηρίζει ο τομεάρχης οικονομικών και ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης. Να ακούσουμε όμως τις ανακοινώσεις του Υπουργού.
3: Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι τι θα κάνουμε σε σχέση με τις εργασίες αποκατάστασης του υφιστάμενου κτίριου. Και δεύτερον, εάν μπορούσαμε να βρούμε μια λύση, γιατί εμείς έχουμε βρει λύση, αλλά χρειάζονται αποφάσεις. Άλλο και εγώ.
4: Μιλάτε για το κτίριο του ΟΤΕ στην Θεοτοκοπούλου. Ναι. Δεν έχει περπατήσει αυτό.
3: Αυτό είναι συνδυασμένο με το χρόνο που θα μπορούσε να γίνει το νέο δικαστικό Μέγαρο. Γιατί ο ΟΤΕ για να μας το νοικιάσει αυτό θέλει μακροχρόνια μίσθωση, επειδή τα χρήματα τα οποία θα βάλει για να το μεταμορφώσει. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι τι θα κάνουμε σε σχέση με τις εργασίες αποκατάστασης του υφιστάμενου κτίριου. Και δεύτερον, εάν μπορούσαμε να βρούμε μια λύση, γιατί εμείς έχουμε βρει λύση, αλλά χρειάζονται αποφάσεις. Άλλο και εγώ.
4: Μιλάτε για το κτίριο του ΟΤΕ στην Θεοτοκοπούλου. Ναι. Δεν έχει περπατήσει αυτό.
3: Αυτό είναι συνδυασμένο με το χρόνο που θα μπορούσε να γίνει το νέο δικαστικό Μέγαρο. Γιατί ο ΟΤΕ για να μας το νοικιάσει αυτό θέλει μακροχρόνια μίσθωση, επειδή τα χρήματα τα οποία θα βάλει για να το μεταμορφώσει, για να το διαμορφώσει σε δικαστικό Μέγαρο, είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να βρούμε, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτούμε όλοι διαφορετικά από ό,τι σκεφτόμαστε μέχρι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ γι' αυτό ήρθα να συνομιλήσω εδώ, για να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει μια μελέτη που έχει κάνει η Περιφέρεια για την αποκατάσταση του υφισταμένου κτηρίου. Περίπου 180.000 ευρώ είναι αυτά, τα διαθέσουμε άμεσα για να μπορούν να γίνουν εργασίες στο υφιστάμενο κτίριο ή ό,τι χρειαστεί, και να δούμε και τις άλλες λύσεις όσο γίνεται πιο άμεσα. Αν με ρωτούσατε, έχω άποψη εγώ, αλλά δεν...
4: Τι είναι άποψή σας, θα μας την πείτε?
3: Όχι, όχι.
4: Τι ρωτάμε?
3: Γιατί η άποψη δική μου θα έχει ενδιαφέρον μόνο όταν συμπέσει, ή αν μπορεί να συμπέσει με τις απόψεις των αρχών που είναι εδώ.
1: Και θα παραμείνουμε στο θέμα και θα πάμε στην πρόεδρο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, την κυρία Γιαλιτάκη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
5: Ναι, καλησπέρα σας, εμείς ευχαριστούμε.
1: Κυρία Γιαλιτάκη, λίγο αφότου μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για τα ζητήματα τα ανοιχτά του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, έχουμε αυτές τις ανακοινώσεις, οι οποίες νομίζω ότι είναι καλοδεχούμενες. Θέλω όμως να ξεκινήσω από το νέο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, το οποίο, όπως είδαμε, να χαρακτηρίζεται από τον κύριο Μαμουλάκη Γιοφύρη της Σάρτας. Ακούστηκε ότι θα γίνει τελικά κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν ακούσατε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και αν θεωρείτε εσείς ότι θα παραμείνουμε για πάντα ή για πολύ μεγάλο διάστημα ακόμα στην ταμπέλα μόνο για το νέο έργο και όχι για κάτι, σε κάτι πιο συγκεκριμένο.
5: Όντως, η δήλωση του Υπουργού είναι καλοδεχούμενη, όμως η ομή πραγματικότητα που παραδέχτηκε και ο Δήμος και η Περιφέρεια μέσα στην αίθουσα είναι ότι η ανέργευση με τις διαδικασίες ΔΙΤ θα πετύσει τουλάχιστον 8 με 10 χρόνια. Εμείς λοιπόν ρωτάμε το εξής απλό. Μέχρι τότε πώς θα δουλεύουμε, πώς θα μπαίνουν οι πολίτες στα δικαστήρια? Είναι κάτι το οποίο ζητήσαμε με παρεμβάσεις. Υπήρχε ήδη συγκέντρωση και 2 ώρες διακοπή των δικαστικών υπαλλήλων κάτω από το κτίριο της Περιφέρειας και ζητήσαμε τον ίδιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης να έρθει στο Δικαστικό Μέγαρο. Δεν ήρθε καν στο Δικαστικό Μέγαρο. Δεν ξέρω αν φοβήθηκε τα μέτρα ασφαλείας που δεν υπάρχουν ή τις συνθήκες εργασίας. Φυσικά, όλες οι προτάσεις και όλες οι αποφάσεις είναι καλοδεχούμενες. Μένουμε να το δούμε.
1: Άρα λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης δεν είδε το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, φάνηκε όμως να γνωρίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τώρα εδώ μια σειρά από παρεμβάσεις που θα γίνουν, τουλάχιστον έχουν εξασφαλιστεί τα κονδύλια. Δεν ξέρω αν έχετε και μια δέσμευση για το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες, γιατί μας λέγατε την προηγούμενη φορά ότι και υπάρχει κίνδυνος από το κτίριο αυτό και παραμένει κλειστή μια ολόκληρη πτέρυγα μετά από το σεισμό.
5: Υπάρχει μια θετική εξέλιξη, την οποία προσπάσαμε μετά από σκληρή δουλειά τόσο της διοίκησης, όλο και, αλλά και δική μας πίεση από όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς. Τα πρώτα 180.000 ευρώ έχουν πει ότι θα πάνε άμεσα μέσω προγραμματικής σύμβασης, για να μαζευτεί λίγο η δυτική πτέρυγα, η οποία έχει κλείσει από το σεισμό του 25. Το κεντρικό κτίριο έχει διαχρωστεί βέβαια και από το γιατρό εργασίας με το σύνδρομο του άρρωστου κτιρίου. Και σίγουρα δεν έχουμε ακόμα τις προδιαγραφές και δεν έχουμε και τις εξαγγελίες στο αν θα γίνει μια μόνιμη ανακαίνιση ή αποκατάσταση του κτηρίου. Όμως η θετική εξέλιξη ήταν ότι αυτά τα πρώτα 180 χιλιάρικα σε προθεσμία βάλανε και ήταν deadline, μια προθεσμία 10 ημερών ότι θα έχει υπογραφεί.
1: Οπότε αμέσως μετά ξεκινούν οι εργασίες ή αυτό δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί?
5: Δεν έχει μένει να διευκρινιστεί. Αυτό το περιμένουμε τώρα και 1,5 χρόνο. Μάλιστα ήταν διαδικασίες που και με τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος είχε έρθει, είχε εξασφαλιστεί και η διαδικασία αυτή. Δυστυχώς ο ίδιος ο Υπουργός ομολόγησε ότι οι μηχανισμοί του δεν λειτουργούν και ότι πρέπει να περιμένουμε έναν Υπουργό να υπογράψει προσωπικά για να μην πέσει ένα ταβάνι στο κεφάλι μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν το μέγεθος του προβλήματος, αν το ίδιο το επιτελικό κράτος ομολογεί ότι οι μηχανισμοί του δεν λειτουργούν και πρέπει να έρθει ο ίδιος Υπουργός για να υπογράψει αυτή τη σύμβαση.
1: Ναι, είναι θλιβερό αυτό, αλλά είναι μια παραδοχή, για να το λέτε.
5: Είναι μια παραδοχή, φυσικά. Και εμείς απλώς είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, γιατί τέτοιες παραδοχές και τέτοιες εξαγγελίες και θετικά λόγια ακούμε πάνω από 15 χρόνια. Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα γίνουν.
1: Mm-hmm. Ταυτόχρονα υπήρξε και μια ανακοίνωση ή πιο πολύ διερευνητική, νομίζω, προσέγγιση για μια μεταβατική λύση μέσω του κτηρίου του ΟΤΕ. Εδώ στο Ηράκλειο, στο κέντρο του Ηρακλείου. Ωστόσο, είναι ήδη κατακαιρματισμένες, από ό,τι μας λέγατε και την προηγούμενη φορά, οι δικαστικές υπηρεσίες. Νομίζω χρησιμοποιήσατε και έναν όρο δικαστικό χωριό για το Ηράκλειο. Οπότε, τι προβλέπετε να γίνει σε αυτή την περίπτωση?
5: Υπάρχει αυτή η πρόταση της ενδιάμεσης λύσης, η μεταστέγαση σε ένα άλλο κτίριο, το οποίο είναι υπό διευρεύνηση αν είναι ακόμα διαθέσιμο. Φυσικά είναι κάτι το οποίο φαίνεται να είναι μονόδρομο στη στιγμή που υπάρχουν ισωμένα άλλα 6 κτίρια. Περιμένουμε να δούμε αν όντως αυτό καταστεί δυνατό.
1: Σε αυτή την περίπτωση που προωθηθεί αυτή η λύση της μεταστέγασης στο κτίριο του ΟΤΕ, μιλάμε για συνολική μεταστέγαση όλων των υπηρεσιών ή και πάλι κάποιου τμήματος?
5: Πάλι δεν προβλέπεται για ολική μεταστέγαση. Εικάζεται ότι θα μεταφερθεί μέρος, είτε το ποινικό είτε το πολιτικό. Δεν είναι ακόμα βέβαιο.
1: Αλλά και πάλι δεν είναι και αυτή η λύση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πάντως κάλλιο αργά παρά ποτέ για τα κονδύλια που ανακοινώθηκαν για το δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, που νομίζω στη μορφή που είναι σήμερα αποτελεί και ντροπή για την πόλη και για τους δικαστικούς υπαλλήλους και για τους δικηγόρους και για όσους αναγκάζονται να μπαίνουν στο κτίριο αυτό για δικές τους υποθέσεις. Για τα ζητήματα ασφαλείας που είχατε θέσει εσείς μετά από τις ένοπλες επιθέσεις στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, είδαμε ότι κάποιες πύλες επαναλειτουργήσαν από ό,τι αντιλαμβάνομαι στην Αθήνα. Είχατε κάποια δέσμευση για το Ηράκλειο?
5: Συγκεκριμένη δέσμευση δεν είχαμε, πέρα από την ανακοίνωση ότι θα γίνει μια προγραμματική σύμβαση σε αιτήσια βάση, πιθανότατα θα γίνει μεταξύ του Υπουργείου και της Περιφέρειας, ώστε να γίνονται άμεσες παρεμβάσεις και αποκαταστάσεις στο κτίριο. Βέβαια όχι στα δομικά στοιχεία και σε όλα αυτά τα οποία λέμε εμείς για μέτρα ασφαλείας, για την εργασία και την ασφάλειά μας. Δηλαδή αν υπάρχουν θέματα στατικότητας ή μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων τα οποία πρέπει να αναζητηθούν αν είναι σε καλή κατάσταση, δεν ήταν μέσα σε αυτή την πρόβλεψη. Όμως μέσα από την άμεση παρέμβαση, την οποία εξήγηλε ότι θα δοθούν κάποια χρήματα, πιθανότατα, χωρίς να είναι αυτό βέβαιο, να υπάρχει και η προμήθεια των μαγνητικών πυλών. Αυτό δυστυχώς δεν το έχουμε ακόμα σίγουρο. Συνεδριάζει και σήμερα η Ομοσπονδία μας, την οποία πιθανότατα θα καταλήξει σε περαιτέρω κινητοποιήσεις αν δεν εξασφαλιστούν όλα τα δυνατά μέσα για να είμαστε και εμείς και όσοι μπαίνουν στα δικαστικά μέγαρα ασφαλείας.
1: Mm-hmm. Τώρα γενικότερα, για να κλείσουμε, αυτή η επίσκεψη ενός ακόμα Υπουργού Δικαιοσύνης, γιατί φαντάζομαι ότι γενικότερα τα τελευταία χρόνια είχαμε αρκετές επισκέψεις, αρκετές υποσχέσεις, τι πρόσημο αφήνει για τους δικαστικούς υπαλλήλους? Ελπίζετε σε άμεσες αλλαγές?
5: Οι υποσχέσεις δεν μας προστατεύουν από όλα αυτά που βιώνουμε. Μένει να δούμε έργα. Αυτό εμείς ζητάμε, να δούμε έργα, να δούμε σκαλοσιές, ώστε να πούμε ότι υπήρχε ένα θετικό πρόσημο σε αυτόν. Σίγουρα ήμασταν μια ωραία ατμόσφαιρα χθες.
1: Ήταν καλό το κλίμα στη συζήτηση, αλλά τίποτε περαιτέρω, αυτό αντιλαμβάνομαι.
5: Ήταν σύσσωμη η κοινωνία του Ηρακλείου, η οποία ζητούσε το αυτονόητο από όλους, από τους δικαστές, από τον δικηγορικό σύλλογο, από τους πολίτες, ακόμα και από τους βουλευτές που παραβρέθησαν.
1: Mm-hmm. Για εσάς το πρώτο θέμα που θα θέλατε να θέσετε και να ικανοποιηθεί ως αίτημα, ποιο είναι από όλα όσα έχετε θέσει τον Υπουργό?
5: Το πρώτο θέμα είναι το κτηριακό, το θέμα της ασφάλειας. Τόσο σε επίπεδο κτηριακών υποδομών, όσο και σε επίπεδο συνθήκων εργασίας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με απλήρωτες εργασίες, Σαββατοκύριακα αργίες και με ένα μισθό ο οποίος δεν βγαίνει ο μήνας. Σε κάθε περίπτωση, το να δουλεύουν οι δικαστικοί υπάλληλοι χωρίς το ματιμό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όμως αυτό είναι στα γενικότερα θέματα ασφάλειας και προστασία της ζωής όλων των εργαζομένων.
1: Mm-hmm. Κύριε Γιαλιτάκη, εδώ θα είμαστε για να δούμε αν θα γίνουν και όλες οι υποσχέσεις πράξεις. Το ευχόμαστε βέβαια. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε.
5: Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Και συνεχίζουμε το δελτίο μας. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη στα Χανιά πήρε ο πατέρας που κατηγορείται ότι χτύπησε τον 16χρονο γιο του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Η μητέρα που κατήγγειλε την κακοποίηση αναφέρθηκε σε δύο περιστατικά που εκτυλίχθηκαν, όπως είπε, τον Απρίλιο και τον Μάιο. Διώξεις σε αγροτοκτηνοτρόφους για τις φθορές στη διάρκεια των κινητοποιήσεων, καταγγέλει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου. Όπως τονίζει, πρόκειται για διώξεις βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων με αφορμή τις φθορές σε κλούβες στο αεροδρόμιο, όπως περιγράφει χαρακτηριστικά. Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για εκφοβισμό του αγροτικού κινήματος την ίδια ώρα που απαλλάσσονται και κυκλοφορούν ελεύθερα κυβερνητικά στελέχη και διάφοροι μέτεροι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την 1η Μαΐου ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος στην Κρήτη και ήδη ξεκίνησαν να πέφτουν και τα πρώτα πρόστιμα. Όπως έγινε γνωστό, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.100 ευρώ από ανακριτικούς υπαλλήλους των Χανίων σε Άνδρα, ο οποίος προέβη σε καύση υπολοιμάτων καλλιεργιών κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή των Χανίων. Ορόσημο χαρακτηρίζεται η έναρξη λειτουργίας του συνεργαζόμενου κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ποιότητα φροντίδας και τις ανθρωποκεντρικές πολιτικές υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σήμερα έγινε και η επίσημη τελετή έναρξης του νέου κέντρου. Το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί φαρμακευτική σχολή στο Ηράκλειο συζητήθηκε από τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου στη ραδιοφωνική πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να ακούσουμε τον κύριο Σκουντάκη.
6: Η Πανεπιστήμιο Κρήτης εξετάζει πάρα πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην δημιουργία φαρμακευτικής σχολής και φαρμακευτικού μεταπτυχιακού εδώ στο Ηράκλειο, κάτι που εμάς μας χαροποίησε πάρα πολύ, γιατί το είχαμε θέσει στη συζήτηση με το Πανεπιστήμιο εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι ως επίσημο αίτημα, αλλά ως μια, μέσα από τη συζήτηση και το διάλογο ο οποίος υπήρχε τόσο καιρό, το θέσαμε υπόψη του, γιατί θεωρούμε εμείς οι φαρμακοποιοί ότι η ίδρυση μιας φαρμακευτικής σχολής εδώ στο Ηράκλειο πρώτον θα βοηθήσει την ιατρική να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο, μια ιατρική σχολή η οποία είναι κορυφαία αυτή τη στιγμή, θέλω να πιστεύω και το λέω, στην Ελλάδα με εξέχοντες καθηγητές και υπέροχο, φοβερό έργο παρουσιάσει τα τελευταία 40 χρόνια, γι' αυτό και τη βραβεύσαμε χθες στο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Βραβεύσαμε την ιατρική σχολή για να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας για το τεράστιο έργο που έχει παρέχει και στην τοπική κοινωνία αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Και από την άλλη θεωρούμε όμως ότι θα αναβαθμιστεί και η ιατρική σχολή και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ακόμα περισσότερο αν δημιουργηθεί μια φαρμακευτική σχολή, η οποία οι φαρμακευτικές σχολές αυτή τη στιγμή έχουν τεράστια ζήτηση παγκοσμίως, γιατί ακριβώς παράγουν επιστήμονες, βγάζουν, εκπαιδεύουν επιστήμονες οι οποίοι θα είναι ειδικοί στον χώρο του φαρμάκου. Φάρμακο το οποίο είναι ένα προϊόν το οποίο έχει από μόνο του ένα τεράστιο ερευνητικό πεδίο από πίσω του και αν βάλουμε δείτε στη διαδικασία, όλα αυτά θα δημιουργήσουν μια υποδομή στο Ηράκλειο η οποία θα είναι εξαιρετικά θετική για τον τόπο μας.
7: Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Θέλω να σταθούμε λίγο στο διαγωνισμό καινοτομίας που εσείς ουσιαστικά στήσατε, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, θεσμοθετήσατε επί της ουσίας και που προέκυψαν και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
6: Ναι, ο διαγωνισμός καινοτομίας έχει να κάνει με το γεγονός ότι χρόνια τώρα στο Φαρμακευτικό Σύλλογο θεωρούμε ότι στο χώρο των φαρμακείων δεν υπήρξε κάτι αντίστοιχο, ενώ έχουμε το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τα οποία είναι φορείς καινοτομίας εδώ στην Κρήτη και στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια. Στο χώρο του φαρμάκου, όπως σας είπα, και λόγω της έλλειψης της φαρμακευτικής σχολής δεν υπήρχε κάτι ανάλογο. Βέβαια, ο διαγωνισμός καινοτομίας που κάναμε εμείς σαφώς βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο. Τον κάναμε στα πλαίσια του συνεδρίου μας και σε συνεργασία και με το τεχνολογικό πάρκο και το ΙΠΕ, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Παπαμιχαήλ, τον διοικητή επίσης του ΙΤΕ, τον κύριο Παυλίδη από το Τμήμα Βιολογίας, την κυρία Δασκαλάκη εδώ από το Παρατηρητήριο Καινοτομίας της Περιφέρειας και όλους όσους ακόμα μας βοήθησαν για να στήσουμε αυτό το διαγωνισμό, να δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα. Και τι βγαίνει από αυτό το διαγωνισμό? Πρώτον, ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από τους φαρμακοποιούς και όχι μόνο για τα ζητήματα του φαρμακείου και πώς ακριβώς μπορούν να προκύψουν καινοτόμες ιδέες που αφορούν το φάρμακο, τη λειτουργία του φαρμακείου και το φαρμακοποιό. Είχαμε 28 προτάσεις. Και αν ο διαγωνισμός μας είχε περισσότερη προβολή, εμείς φταίμε γι' αυτό, γιατί τον στήσαμε λίγο βιαστικό και στο τέλος. Αλλά παρόλα αυτά, μέσα σε ένα μήνα είχαμε 28 προτάσεις. Πέσαμε και εμείς κλίματα εκπλήξης, θετικής έκπληξης για αυτό που κάναμε. Δεν περιμέναμε να έχουμε τόσες πολλές προτάσεις. Προτάσεις οι οποίες προήλθαν από φαρμακοποιούς, από εργαζόμενους σε φαρμακεία, από φαρμακευτικές εταιρείες, από φοιτητές και από εταιρείες ακόμα. Ήταν μια αναπάντηχη θετική έκπληξη όλη αυτή η συμμετοχή. Προέκυψαν βάσει ψηφοφορία οι τρεις καλύτερες προτάσεις και ένα από τα βραβεία τα οποία θα πάρουν οι τρεις καλύτεροι είναι και η συμμετοχή τους στο τεχνολογικό πάρκο εδώ στο Ηράκλειο και θα έχουν όλη αυτή τη βοήθεια, έτσι ώστε αυτές οι ιδέες, αν μπορούν, να μετασχηματιστούν και σε μια επιχειρηματική πλέον πρόταση. Γίνεται δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία από το πλαίσιο μιας θεωρητικής ιδέας να πάμε πλέον στο πλαίσιο της εφαρμογής, της πρακτικής εφαρμογής και της αγοράς, της δημιουργίας μιας επιχείρησης, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θα δούμε τώρα στο μέλλον πώς ακριβώς θα θεσμοθετήσουμε, όπως είπατε, αυτόν τον διαγωνισμό καινοτομίας για να γίνει ένας θεσμός ο οποίος θα γίνεται τακτικά, και με τη συμμετοχή βέβαια και του τεχνολογικού πάρκου, του Πανεπιστημίου, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Θα το δούμε πώς θα το μετασχηματίσουμε σε κάτι που θα έχει ανάλογο κύρος, έτσι ώστε να προσελκύει ακόμα περισσότερες ιδέες στο μέλλον.
7: Και να δώσουμε το όνομα του νικητή, μπορούμε να δώσουμε το όνομα του νικητή.
6: Θα είναι και αυτό κάτι το οποίο θα αφήσει και αυτό ένα πολύ θετικό αποτύπωμα πλέον στην τοπική κοινωνία. Το όνομα του νικητή είναι, δεν είναι μια εταιρεία, είναι η πρόταση που προέρχεται και αυτό πρέπει να είμαστε ακόμα πιο περήφανοι, από ένα φαρμακείο εδώ στο Ηράκλειο, από το φαρμακείο του κυρίου Χόντρου, του συνάδελφου που είναι στη Σταλίδα, και της κυρίας Μητάκη. Είναι δύο φαρμακεία τα οποία κατέθεσαν μια πρόταση η οποία έγινε μια ψηφοφορία για να δείχθησαν πρώτη, για να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία όλης αυτής της διαδικασίας. Η ψηφοφορία έγινε από όλους τους συνέδρους. Δεν παρεμβήκαμε.
8: Παραπομπή σε δίκη ζητά εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Συγκεκριμένα ζητά την παραπομπή του σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης για υπόχρεο διαπαραλήψεως για την επόπτρια του τμήματος, την αξιωματικό υπηρεσία, στον τηλεφωνητή και τον φύλακα του αστυνομικού τμήματος. Τον τελικό λόγο έχει τώρα το Δικαστικό Συμβούλιο. Την προσεχή Πέμπτη η Βουλή θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ την Παρασκευή θα εξεταστεί αίτημα για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Δύο προτάσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά ζητούν διερεύνηση ευθυνών για τον πρώην Υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Εγκαινιάστηκε χθες στο σπίτι του παιδιού για κακοποιημένα παιδιά στο Ηράκλειο παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και εκπροσώπων των τοπικών αρχών. Πρόκειται για ιδιαίτερο χώρο όπου ειδικοί επιστήμονες θα μπορούν να κάνουν τις ανακριτικές πράξεις. Ο Υπουργός κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε και στην ανάγκη επαναλειτουργίας της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων στο Ηράκλειο, καθώς θα πρέπει να βρεθεί ένας χώρος φιλοξενίας για παιδιά που έχουν περάσει από το σπίτι του παιδιού και πολλές φορές δεν έχουν που να πάνε. Για τις οικογενειακές μνήμες που παραμένουν ζωντανές και τις 353.000 ψυχές που ζητούν δικαίωση, αλλά και για την ανάγκη να μην σβήσει ποτέ η ιστορική μνήμη, μίλησε ο πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης Ηρακλείου Αλέξανδρος Φωτιάδης σήμερα, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Με αφορμή και τη σημερινή ιστορική, όπως τη χαρακτήρισε, συζήτηση του ζητήματος στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, μίλησε στην εκπομπή Ομορφή Μέρα και τον Νίκο Αγγελάκη.
9: Η σημερινή μέρα είναι ημέρα μνήμης για μας. Όπως είπατε, συμπληρώνουμε 107 χρόνια, αλλά είπατε κάτι που έχετε απόλυτο δίκαιο. Η γενοκτονία μπορεί να έχει, ο Μουσταφά Κεμάλ να το έκανε το 1919, αλλά τρία χρόνια πριν είχαμε πάλι επιχείρηση εξόντωσης.
0: Ναι.
9: Από το 1916. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες. Υπάρχουν 353.000 ψυχές που ζητούν δικαίωση. Υπάρχουν 353.000 ψυχές που δεν έχουν μνήμα. Η μνήμη δεν σβήνει. Η μνήμη περνάει από γενιά σε γενιά και είναι χρέος μας και υπόσχεση να την κρατήσουμε. Για όσους χάθηκαν, για όσους ξεριζώθηκαν, για όσους κράτησαν ζωντανή την ιστορία μας. Παρόλο τον ξεριζωμό, εμείς ακόμα υπάρχουμε, ζούμε, συνεχίζουμε την ιστορία μας. Υπάρχουν ιστορίες πάρα πολλές, για ανθρώπους που χαθήκανε, που σφαγιαστήκανε στην προσπάθειά τους να σώσουν εικόνες, να σώσουν περιουσίες. Ήρθαν στην Ελλάδα, σχεδόν τίποτα δεν είχαν πάνω τους και κρατήσανε ακόμα και σήμερα ζωντανή την ιστορία μας.
0: Mm-hmm. Για πείτε μας, έχετε κάποια χαρακτηριστική ιστορία που έχετε ακούσει και μπορείτε να μας την πείτε?
9: Κοιτάξτε, μια ιστορία που μπορώ να σας πω, που έλεγε η γιαγιά, είναι ότι την προσπάθεια να φύγουν και να γλιτώσουν, μία γειτόνισσά της 20 χρονών τη σφαγιάσανε και θάφτηκε 20 μέτρα κάτω από το χιόνι σε χώμα, γιατί δεν είχαν ούτε μνήμα ούτε τίποτα.
0: Μάλιστα.
9: Είναι ιστορίες δύσκολες αυτές και καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα. Ζωφερές εικόνες λοιπόν σας έχουν μεταφερθεί και από τις δικούς σας, όχι μόνο στις δικές σας οικογένειες φαντάζομαι, αλλά και σε άλλες ποντιακές οικογένειες. Και να πούμε βέβαια κάτι που ίσως οι νέοι άνθρωποι δεν το ξέρουν. Μιλάμε για τον ελληνισμό που ήταν στα παράλια του Πόντου στο σώμα της Μικράς Ασίας, έτσι.
9: Σωστά.
0: Λοιπόν, και πρόκειται για μια κοινότητα ευημερούσα η οποία προφανώς έμπαινε στο μάτι των Οθωμανών. Δεν μπορώ να εξηγήσω κάτι άλλο,
9: Αυτό είναι η αλήθεια. Από ό,τι μας έχουν μεταφέρει και οι παλιοί.
0: Ναι.
9: Οι Έλληνες του Πόντου ήταν πολύ δραστήριοι και από ό,τι λέγανε και οι παλιοί παππούδες μας και αυτά που μας έχουν μεταφέρει, ήταν πολύ πλούσιες οικογένειες, ζούσαν πάρα πολύ, αλλά το εμπόριο, τα ορυχεία ήταν όλα, τα είχαν αυτοί. Mm-hmm. Αυτό κάπου σε κάποιους δεν άρεσε και είχαμε την εξέλιξη που είχαμε.
0: Mm-hmm. Και σε μία.
9: Να πω κάτι τώρα που μου δίνετε την ευκαιρία.
0: Βεβαίως.
9: Ο σύλλογός μας σήμερα θα βρίσκεται στο Μνημείο Μικρασιατικού και Ποντιακού Ελληνισμού Συμβολή Λεωφόρων Κνωστού και Ιωνίας.
0: Mm-hmm.
9: Και θα πραγματοποιηθεί η συμβολική εκδήλωση μνήμης με άνα μακεριών. Τις 24 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέση στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου.
0: Mm-hmm.
9: Αλλά στις 29 του Μάη, και θα ήθελα και είναι ανοιχτή πρόσκληση και σε εσάς, στις 29 του Μάη θα φιλοξενήσουμε έναν ιστορικό, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στους Ποντίους. Είναι ο κ. Κωνσταντίνος Φωτιάδης, είναι ομότιμος καθηγητής νεότερης ιστορίας, ο οποίος θα μιλήσει για τη γενοκτονία των ποντίων αλλά και για την άλωση της πόλης στο Πολύκεντρο Ηρακλείου, στον Ανδρόγειο, σε 7 η ώρα.
0: Mm-hmm. Με χαρά θα τον φιλοξενούσαμε και εμείς, αν ήθελε ο κύριος Φωτιάδης να μας μιλήσει.
9: Θα του το μεταφέρω και νομίζω ότι θα δεχτεί με χαρά την πρόσκλησή σας. Είναι πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να το δει πολύ ο κόσμος. Είναι ένας ιστορικός ο οποίος έχει καταγραφές, πάρα πολλές καταγραφές, και θα αναφερθεί και σε πολύ συγκλονιστικές ιστορίες.
8: Mm-hmm. Ακολουθεί αθλητική ενημέρωση με τον Μανώλη Σαρή από τον Sport FM.
10: Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
8: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
11: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Μετά από 3 χρόνια παρουσία στον Όφιο, εκ των αρχηγών της κριτικής ομάδας Βασίλης Λαμπρόπουλος αποτελεί παρελθόν. Πριν από λίγη ώρα, η ΠΑΕ Όφη ανακοίνωσε την μη ανανέωση του συμβολαίου του 35χρονου κεντρικού αμυντικού, το οποίο έληγε στις 30 Ιουνίου. Η αποχώρηση του Βασίλη Λαμπρόπουλου είναι η πρώτη από εκείνες που πρόκειται να ακολουθήσουν εν ώψη της υλοποίησης του σχεδιασμού της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.
8: Να σε ευχαριστήσουμε και να πάμε για το χρηματιστήριο στη Eurobank Χρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7, στο κέντρο του Ηρακλείου, στην κυρία Δήμητρα Πολάκη που θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Βελτιωμένη επενδυτική διάθεση βλέπουμε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Στις 2.239 μονάδες αυτή τη στιγμή, στο ΣΥΝ 013, με έναν ικανοποιητικό τζίρο για την ώρα σε 98 εκατομμύρια. Και ο τραπεζικός δείκτης να κυμαίνεται στο ΣΥΝ 2.223 μονάδες. Στο ίδιο κλίμα κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον γερμανικό δείκτη στο ΣΥΝ 70, το δείκτη της Γαλλίας στο ΣΥΝ 090 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική στο μείον 042. Το πετρέλαιο Brent φαίνεται να αποκλιμακώνεται και να βρίσκεται αυτή τη στιγμή 110 δολάρια ένα βαρέλι στο μείον 1,20. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
8: Επίσης και εμείς να περάσουμε στο διεθνή χώρο, οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων φέρεται να έπεισαν τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να αναβάλει την επίθεσή του στο Ιράν μετά από παρασκηνιακές επικοινωνίες και στέλνοντας ένα ενιαίο μήνυμα. Όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος, σχεδίαζε να χτυπήσει το Ιράν σήμερα, αλλά αποφάσισε να δώσει στις ειρηνευτικές διαβουλεύσεις μία ακόμη ευκαιρία. Τουλάχιστον 131 άνθρωποι πέθαναν αφού νόσησαν από τον ιό Έμπολα στο Κονγκό, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις τα κρούσματα ανέρχονται σε περισσότερα από 513. Να σημειωθεί ότι 24 θάνατοι σημειώθηκαν σε μία μόλις ημέρα. Ο γιος του ιδιοκτήτη του Μάγκο συνελήφθη για το θάνατο του πατέρα του στην Ισπανία. Ο Ισακ Άντιτς πέθανε αφού έπεσε από ύψος άνω των 100 μέτρων από ένα γκρεμό, ενώ έκανε πεζοπορία με την οικογένειά του σε σπηλιές κοντά στη Βαρκελόνη. Και έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Ιταλία η απόφαση ενός άντρα να βουτήξει στην εμβληματική φωντάνα τη Τρέβη της Ρώμης. Ο 30χρονος που κατάγεται από τη Νέα Ζηλανδία αδιαφόρησε όταν αστυνομικοί του ζήτησαν να βγει από το συντριβάνι. Τελικά οι αρχές κατάφεραν να τον απομακρύνουν, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ. Στο σκηνικό του καιρού, συννεφιά σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Καθαρά πολιτικά» με τον Χρήστο Κόνστα.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί!
1: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
5: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
7: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 19 Μαΐου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

Τελικά το τηλέφωνο χτύπησε, αλλά δεν ήταν 3 τα ξημερώματα. Δεν ξέρουμε τι απάντησε ο Πρωθυπουργός. Ξέρουμε τι είπε εκείνος που τον κάλεσε. Ξύπνα επιτέλους. Και ήταν μέρα μεσημέρι, ή μάλλον πρωί, της 19ης Μαΐου, ανήμερα της γενεκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, όπου με ανακοίνωσή του ο Αντώνης Σαμαράς καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξυπνήσει επιτέλους. Μάλλον έχει συσυγεί το τηλέφωνο και δεν ξυπνάει. Θυμάστε τι είχε πει την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα πρέπει οι πολίτες να αναρωτηθούν και να απαντήσουν το εξής δίλημα: σε ποιο θα αφήσουν, στα χέρια πιανού θα αφήσουν τη χώρα, ώστε όταν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί να ξέρουν ποιος θα απαντήσει και τι θα πει. Σίγουρα σήμερα μάθαμε τι άκουσε. Με αφορμή λοιπόν την ημέρα μνήμης και γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από τους Τούρκους, που είναι χαραγμένοι, όπως λέγει ο κ. Σαμαράς, στην πολυτάραχη διαδρομή του έθνους, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ο πρώην πρωθυπουργός θέτει σοβαρά ζητήματα για τη στάση της Ελλάδας απέναντι στις διαρκείς και συνεχείς προκλήσεις της Τουρκίας, για τα μείζωνα ερωτήματα που προκαλεί η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα στην Κάρπαθο, από Κάρπαθο, Δημότυχο και Κύπρο, και πολύ περισσότερο από την ώρα που, όπως λέει ο κ. Σαμαράς, που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα ακόμη παράνομο κάζους μπέλι, νομοθετώντας μάλλον πλέον ουσιαστικά το σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας στο εθνικό δίκαιο της Τουρκίας. Και ο κ. Σαμαράς καταλήγει ότι η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα τη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές, και δεν μπορεί, λέει ο πρώην Πρωθυπουργός, να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους, είναι η τελευταία φράση του κυρίου Σαμαρά.

Το κύριο Σαμαράς εγκαλεί την κυβέρνηση γιατί απέσυρε όπλα από κρίσιμες περιοχές όπως την Κάρπαθο και σχεδόν ταυτόχρονα διαρρέεται σε κεντρικά μέσα ενημέρωσης ότι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης είναι να επιστραφούν, να επιστρέψουν μάλλον οι Patriot στην Κάρπαθο. Και όλοι φυσικά συσχετίζουν τις σκέψεις αυτές από την πλευρά της κυβέρνησης με το γεγονός του επερχόμενου νομοσχεδίου των Τούρκων για τις θαλάσσιες ζώνες, ουσιαστικά την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Τι είχε συμβεί? Προκειμένου να κατευναστεί η Άγκυρα, η κυβέρνηση είχε σπεύσει δια του Κισαία να αποσύρει τους πυράβλους από τα Δωδεκάνησα.

κυβέρνηση όταν εγκαταστάθηκαν οι Patriot στην Κάρπαθο, με συγχωρείτε, η Τουρκία όταν εγκαταστάθηκαν οι Patriot στην Κάρπαθο, είχε βγει στα κάγκελα. Είχε απευθυνθεί ακόμη και στο ΝΑΤΟ. Η συμμαχία τότε είχε αγνοήσει τις τουρκικές ενστάσεις για την επιλογή αυτή. Και στη συνέχεια η κυβέρνηση, για λόγους που μόνο εκείνη γνωρίζει, κυρίως σε μια προσπάθεια κατευνασμού των Τούρκων, πήρε την απόφαση απόσυρσης των Patriot από την Κάρπαθο. Και όχι μόνο από την Κάρπαθο, και από την Κύπρο. Και βορειότερα και από το Δημότυχο.

Τώρα, μετά τη χθεσινή, όπως όλα δείχνουν, απόφαση της κυβέρνησης να επαναφέρει τους Patriot στην Κάρπαθο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που σημειώνουν το τεράστιο λάθος που έκανε η Αθήνα να αποσύρει τα οπλικά της συστήματα και να αναγκάζεται τώρα, να εξαναγκάζεται με τη νέα αποθράσινση των Τούρκων να τα επαναφέρει. Τότε η κυβέρνηση, όταν είχε αποσύρει από Κάρπαθο, Διδημότικο και Κύπρο τα οπλικά συστήματα, είχε υποστηρίξει ότι η απόφαση αυτή λαμβάνεται, δεν έχει καμία σχέση με την προσπάθεια κατευνασμού της Τουρκίας, αλλά λαμβάνεται στο πλαίσιο της αναθεώρησης του αμυντικού σχεδιασμού λόγω, λέει, των μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών συνθήκων. Και αναρωτιέται κανείς τι μεσολάβησε, ποιες είναι οι γεωπολιτικές συνθήκες που μεσολάβησαν για να επανέλθουν τα οπλικά συστήματα, για παράδειγμα, στην Κάρπαθο, πέρα από την ανακοίνωση της Τουρκίας να περάσει με νομοσχέδιο τη γαλάζια πατρίδα.

Αυτά με το χτύπημα Σαμαρά. Δεν ήταν δια τηλεφωνικής κλήσεως, ήταν δια ανακοινώσεως, αλλά το ίδιο κάνει και φυσικά δεν ήταν 3 το πρωί. Χθες προβλήθηκε το 3ο επεισόδιο του ντοκιμοντέρ «Στο χιλιοστό από το Sky», που μας περιγράφει, έτσι μας ξεδιπλώνει και μας υπενθυμίζει τα γεγονότα όπως εκτελήχθησαν, με μαρτυρίες, πολύ σημαντικές μαρτυρίες, από όλες τις πλευρές. Τα γεγονότα λοιπόν που εκτελήχθησαν το πρώτο εξάμηνο του 2015. Τα όσα συνέβησαν εκείνο το επίμαχο διάστημα παραμένουν επίκαιρα και δεν το δηλώνουμε εμείς. Αποτυπώνεται από τους 7 στους 10 Έλληνες, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας από την πλατφόρμα People of Greece της εταιρείας Q&D. Και ξέρετε, η πεποίθηση αυτή δεν είναι αποτέλεσμα ούτε της προβολής του τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ από το Sky στο χιλιοστό, καθώς το ντοκιμαντέρ δεν καταγράφεται υψηλά στο δίκτυο ενημέρωσης, ούτε της αγωνιώδης προσπάθειας της Νέας Δημοκρατίας να αναγεννήσει το αντισύριζα συνέστημα, καθώς η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας παραμένει στη ζώνη του 55 περίπου της 100. Η σύνδεση με το 2015, με το σήμερα, βρίσκεται από τη μία λόγω του συνεχιζόμενου οικονομικού εγκλωβισμού του Μέσου Έλληνα, που βιώνει από το 2010 και μετά, τελευταία δηλαδή 15 ετία, 16 ετία, και από την άλλη σταθερή αίσθηση ανυποληψίας του μέσου πολίτη για το ελληνικό πολιτικό προσωπικό. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι που καθιστούν επίκαιρα τα γεγονότα του 2015, ενώ έχουν παρέλθει 10 και πλέον χρόνια.

Και σε ό,τι αφορά την ανυποληψία του μέσου πολίτη για το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, το ντοκιμαντέρ του Sky είναι πραγματικά αποκαλυπτικό. Όχι φυσικά για τα χαζοχαρούμενα σχόλια για τα περιβόητα ανοιχτά πουκάμισα των υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ που αναμασούν από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά για δηλώσεις όπως για παράδειγμα αυτή του κυρίου Μπούτι, Μάρκο Μπούτι, όπου ήταν τότε διευθυντής οικονομικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τον οποίο ζητήθηκε να περιγράψει την αντίδραση των Ευρωπαίων μετά την αποκάλυψη των ψεύτικων στατιστικών που παρήχε η κυβέρνηση Καραμαλή για το έλλειμμα, λίγο πριν την μετάβαση στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου. Τι είπε ο Μπούτι, και το κράτησα αυτό, νομίζω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, μιας παρακολουθήσαμε και το τρίτο χθες επεισόδιο, κόντρα σε εκείνους που απορρίπτουν το ενδεχόμενο το να το παρακολουθήσουν, το γιατί το ξέρουν μόνο εκείνοι. Ο κύριος Μπούτι είπε το εξής, και νομίζω είναι απολύτως εύστοχο. Η εμπιστοσύνη, λέει, ξέρετε, φεύγει καλπάζοντας και γυρίζει πίσω μόνο με τα πόδια. Όταν δηλαδή χάσει την εμπιστοσύνη, θέλει πολύ μεγαλύτερη δουλειά και κόπο για να την ανακτήσεις. Και το ντοκιμαντέρ του Sky είναι πολλά περισσότερα από μια υπενθύμηση των τυχοδιοκτισμών του τότε Υπουργού Οικονομικών ή της άγνοιας και, αν θέλετε, και της ιδεοληψίας άλλων υπουργών της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή βλέπω ότι κάποιοι φίλοι θυμώνουν, ηρωνεύονται τον ντοκιμαντέρ που, ξέρετε, έχει και την ατυχία, δεν ξέρω τι είχε ατυχία, να προβάλλεται στο Sky. Αν προβάλλονταν σε ένα άλλο τηλεοπτικό δίκτυο, θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Θα ήταν άλλη, κρατήστε το αυτό, άλλη η αντιμετώπιση, θα ήταν μια αντιμετώπιση με ηπιότερα χαρακτηριστικά. Βλέπω όμως ότι κάποιοι φίλοι ηρωνεύονται. Εμείς αντίθετα, εγώ δηλαδή αντίθετα, το παρακολουθώ, το παρακολούθησα και χθες και το θεωρώ εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε πώς, ποιοι συνέβαλαν σε αυτό το χαοτικό εξάμηνο, πρώτο εξάμηνο του 2015. Πώς και με και ποιοι, με ύφος συχνά πεζοδρομιακό και με γλώσσα συνδικαλιστών φοιτητών, επέδραμα σε συνεδριάσεις ευρωπαϊκών οργάνων και θεσμών, με αέρα εκείνο που θα γονάτισαν υποτίθεται τον παγκόσμιο καπιταλισμό. Πώς και ποιοι έγιναν το αντιπαράδειγμα της ευρωπαϊκής συνεννόησης, απευθυνόμενοι σε εκείνους τους οποίους οι ίδιοι προσέτρεξαν για βοήθεια.

βλέπουν για πρώτη φορά το φως δημοσιότητας, συν εκείνα που το ξαναβλέπουν, απλά θυμόμαστε, μας τα υπενθυμίζει το ντοκιμοντέρ αυτό, το θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, εξαιρετικά χρήσιμο. Όμως ο Sky, καλό θα ήταν, αφού ξεκίνησε αυτή την εξαιρετική προσπάθεια, εξαιρετικότατη προσπάθεια, ξέρω στεναχωρώ αρκετούς, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η δική μας οπτική, καλό θα ήταν ο Sky λοιπόν να κάνει και ένα ακόμη ντοκιμοντέρ. Το περιμένουμε, έχει καθυστερήσει πολύ, γιατί εδώ είδα αντανακλαστικά καλά, δηλαδή 2015 μπορεί να συμπληρωθεί μια δεκαετία, τσουπ, ήρθε το ντοκιμοντέρ. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον λοιπόν ο Sky να κάνει ένα δεύτερο ντοκιμαντέρ για το πώς και ποιοι κατέστρεψαν τη χώρα. Πώς δηλαδή φτάσαμε μέχρι το τρελό εξάμεινο του 2015. Για το πώς φτάσαμε μέχρι το τρελό εξάμεινο του 2015 δεν έχουμε κάποιο ντοκιμαντέρ. Πώς και ποιοι έσπρωξαν την Ελλάδα πάνω στο παγόβουνο. Πώς και ποιοι, παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις κάποιων που ποτέ δεν εισακούστηκαν, οδήγησαν τη χώρα στην ανάγκη του δούνου του. Πώς και ποιοι ήταν εκείνοι που έσπρωξαν την Ελλάδα στην κατάσταση που την έσπρωξαν μετά το 2015. Πώς και ποιοι πτώχευσαν την Ελλάδα. Πώς και ποιοι διώκωσαν το έλλειμμα την περίοδο, τα θυμόμαστε, 2004-2009. Γι' αυτά δεν έχει απαντήσει κάποιο ντοκιμαντέρ. Και επειδή από το πρώτη δεκαετία του 2000 έχουν παρέλθει πλέον, κοντεύουμε 20 ετία, σχεδόν διπλάσιο χρόνο από την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα, καλό θα ήταν να γίνει ένα ντοκιμαντέρ, γιατί άνθρωποι μεγαλώνουν, ξέρω εγώ, θα υπάρχουν και μαρτυρίες. Δηλαδή, καταλάβατε, περάσουμε στη λύθη. Τους προλάβουμε τους ανθρώπους, όπως προλάβαμε τώρα, ζωή να έχουν όλοι όσοι μιλάνε, εντός και εκτός συνόρων. Πολύ καλά έκανε ο Sky, επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά. Εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετικότατη δουλειά. Επειδή λοιπόν όμως έχουν προηγηθεί άλλοι και είναι προφανώς μεγαλύτερης ηλικίας πλέον, να τους προλάβουμε τους ανθρώπους, να μάθουμε πώς στάσαμε να πλασάρουμε ψεύτικα στοιχεία στους Ευρωπαίους, να τους λέμε ότι έχουμε 3% έλλειμμα και να αποκαλύπτεται ότι έχουμε 15% έλλειμμα. Αυτά έγιναν τους πρώτους μήνες ανάληψης της Πρωθυπουργίας του Γιώργου Παπανδρέου όταν παρέλαβε τα οικονομικά. Ποιος ο Γιώργος Παπανδρέου, βέβαια, ποδός στο Λίντο ήταν, θυμάμαι. Εδώ, στο Λίντο, είχε έρθει. Λεφτά υπάρχουν. Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι με την ιστορία και με τον Παπανδρέου, έλεγε λεφτά υπάρχουν, αλλά έμεινε μέχρι εκεί η φράση για να τη χρεωθεί με όλους τους αρνητικούς συνειρμούς. Έλεγε και κάτι ακόμη. Λεφτά υπάρχουν και υποδείκνυε που υπάρχουν τα λεφτά ώστε να γίνει καλύτερη διαχείριση. Με αυτή την έννοια το έλεγε ο Παπανδρέου, για να είμαστε δίκαιοι απέναντι στην ιστορία. Δεν μάθαμε λοιπόν πόσο κουρασμένος της Ραφίνας συνέβαλε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, κορυφαία πολιτική προσωπικότητα, ως υπουργός εσωτερικών τότε, συνέβαλε με αυτές τις συμβάσεις έργου κατά χιλιάδες προσλήψεις μεταξύ 2007-2009, αν θυμάστε καλά, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Πόσο συνέβαλαν λοιπόν όλοι αυτοί στην εκτείναξη του ελλείμματος και κυρίως πώς εξαπάτησαν και τη χώρα, τους πολίτες δηλαδή, και την Ευρώπη σε σχέση με τα στοιχεία. Και αυτά περιμένουμε να τα μάθουμε κάποια στιγμή μέσα από μια ιστορική καταγραφή.

Και επειδή κατά το παρελθόν άλλοι δημοσιογράφοι, άλλες δημοσιογραφικές ομάδες μπορεί να έχουν ασχοληθεί λίγο έως πολύ με εκείνη την περίοδο, ο Sky λοιπόν που έχει, βλέπω έτσι, μια όρεξη για τον ντοκιμαντέρ, περιμένουμε να ασχοληθεί και εκείνος με αυτή την επίμαχη περίοδο για να έχουμε έτσι τη συνολική εικόνα, ρε παιδί μου. Γιατί ξέρετε, είναι η τελευταία 25 ετία από τη στιγμή που μπήκαμε στο ευρώ. Μας δίνει τώρα περίπου το μισό αυτής της διαδρομής ο Sky, και καλά κάνει και μας το δίνει. Περιμένουμε να μάθουμε το πρώτο μισό. Τώρα μάθαμε το δεύτερο μισό, πήγαμε λίγο.

ορθόδοξα. Δεν ξέρω, βολεύει καλύτερα, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, το δεύτερο μισό. Πολύ καλά κάναμε και το μαθαίνουμε με τον τρόπο που το μαθαίνουμε το δεύτερο μισό, όσα δεν ξέραμε δηλαδή. Τα περισσότερα, για να είμαστε δίκαιοι τώρα, μπορεί να μην τα ξέραμε τις λεπτομέρειες, αλλά όπως το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, είναι αυτό που βλέπεις, αυτό που διαστάνεσαι, αυτό που οσφρίζεσαι. Καταλάβαινες ότι το πρώτο εξάμεινο ήταν μπακάλικο η χώρα. Δεν το λέω για να υποτιμήσω την έννοια του μπακάλικου προς Θεού, αλλά αντιλαμβάνεστε, ήταν ρε παιδί μου στο γόνατο όλα. Ό,τι κάτσει. Πηγαίναμε εκεί, σαν παίζαμε τζόκερ, ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Έλα μωρέ, θα τα βρούμε αυτό. Δεν ξέρανε πού πηγαίνανε. Το πρώτο εξάμεινο δεν ξέρανε πού πηγαίνανε, με ποιους συνομιλούσανε. Δεν είχαν διαβάσει το μνημόνιο. Καλά, ο δε Σταθάκης. Ο κύριος Σταθάκης λοιπόν έχει προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες. Με το ύφος, το στυλ και τις παραδοχές του, έχει προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στο ντοκιμοντέρ αυτό και κυρίως εμάς. Και ο νόητο. Επαναλαμβάνουμε, με το ύφος, το στυλ του και τις παραδοχές του, έχει προσφέρει τεράστια υπηρεσία στην ιστορία. Έχει συμβάλει, θεωρώ, τα μάλα. Στην ιστορία, όπως πρέπει να αποτυπώνεται, από όλες τις πλευρές. Και ο κύριος Σταθάκης εκπροσωπεί μία από τις επίμαχες, ίσως την πιο επίμαχη πλευρά, παρότι ο κύριος Τσίπρας αρνήθηκε και εξήγησε γιατί αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμάντερ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Την Παρασκευή απολογείται ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος σε Αμάρι και Βορίζια. Μαζί του αναμένεται να απολογηθούν και τα δύο ανήψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Νέο όχι των κατοίκων για πιθανή δομή μεταναστών σε Μαλάδες και Φοινικιά. Καλούν το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει ξεκάθαρη θέση καταθέτοντας ψήφισμα. Την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τα 353.000 θύματα του ποντιακού ελληνισμού τίμησε η Βουλή των Ελλήνων. Ζήτημα διεθνούς ευθύνης και λογοδοσίας, η αναγνώριση της γενοκτονίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια. Πρόστιμο 1.100 ευρώ επιβλήθηκε σε άνδρα στα Χανιά για καύση κλαδιών. Εγκαινιάστηκε το συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που θα φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Την τελευταία ημέρα του Μαΐου η καταβολή στους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού. Στο διεθνή χώρο, μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόν στην Εστονία. Συνεχίσει οι παραβιάσεις εν αέριου χώρου στην περιοχή που συνορεύει με τη Ρωσία. Τέλος εποχής για τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, καθώς ανακοινώθηκε η αποχώρησή του από τον Όφη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Νεφώσεις σήμερα στο Ηράκλειο, συννεφιά και αύριο, άνεμη ένταση έως και 5 βοφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Πολίτικα 898 στα FM.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site. Test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: And then your suffering inside my blame, full of in my heart, taking sauce.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και επανερχόμαστε στο θέμα που σας είχαμε αναφέρει χθες και έτσι έχει προκαλέσει και αρκετές συζητήσεις τοπικά εδώ για τη Νέα Δημοκρατία αλλά και κεντρικά. Καθώς λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, μία ακόμη παρέτηση, και λέω μία ακόμη γιατί είχε προηγηθεί και η παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη, είχε προηγηθεί η επιστολή των πρώην γραμματέων και πρώην βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που έκαναν λόγο για απομάκρυση του κόμματος από τις αρχές και τις αξίες της παράταξης, όπως ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Έρχεται μία ακόμη παρέτηση, με συγχωρείτε, με άρωμα Κρήτης, με άρωμα Ηρακλείου, από τον κύριο Βασίλη Βαρούχα, τον πρώην αντιπρόεδρο της ΝΟΔΕ, πρώην αναπληρωτής γραμματέας της τοπικής αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας και πλέον από χθες και πρώην μέλος της Νέας Δημοκρατίας, με μια επιστολή που αφήνει σαφέστατες αιχμές, πολιτικές αιχμές, για τη μετατόπιση του κόμματος και την αλλίωση του χαρακτήρα της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Βασίλη Βαρούχα. Καλησπέρα, κύριε Βαρούχα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα. Καλησπέρα σας στις ακροάτρες και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μια ιδιαίτερη μέρα έτσι, μετά την χθεσινή σας παρέτηση. Να ξεκινήσω από το βασικό. Τι σας οδήγησε σε αυτή την επιστολή και κυρίως το περιεχόμενό της?
1: Θέλω να πω ότι η παρέτηση δική μου ή η παρέτηση κάποιου μέλους του κόμματος δεν έχει να κάνει με τα άτομα. Τα άτομα έρχονται και παρέρχονται, οι βουλευτές έρχονται και παρέρχονται, οι υπουργοί έρχονται και παρέρχονται, ακόμα και οι προέδροι έρχονται και παρέρχονται. Σημασία έχει να δοθούν οι σωστές βάσεις ή τα σωστά πρότυπα ώστε να συνεχίσει να υπάρχει η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, να επανέλθει στο δρόμο που ήταν τόσα χρόνια, που ακόμα την εποχή των μνημονίων που πολλά κόμματα φιλορώησαν, κατάφερε να παραμείνει, γιατί είχε κάποιες αρχές και κάποιες αξίες. Ουσιαστικά, δηλαδή, το αν θα παραιτηθώ εγώ από μέλος ή αν θα παραιτηθεί κάποιος άλλος, έχει μικρή σημασία. Η μεγάλη σημασία και η μεγάλη ουσία είναι το κόμμα να καταλάβει την παράταξη ότι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν, ώστε για το καλό όλων μας να η Νέα Δημοκρατία να είναι δυνατή, γιατί είναι απαραίτητη και τη χώρα. Να πω ότι παραιτήθηκα από μέλος, γιατί δεν συμφωνώ με πάρα πολλά πράγματα που με οδήγησαν σε αυτή, σε αυτό το αποτέλεσμα. Παραμένω όμως δίπλα στην παράταξη. Απλώς δεν δίνω λευκή επιταγή σε κανένα, γιατί δεν δικαιούμαστε όσοι έχουμε υπηρετήσει τη Νέα Δημοκρατία, και εγώ την υπηρετώ με την οικογένειά μου το 1974. Αν ιδιωτελώς, χωρίς θέσεις, χωρίς αξιώματα, χωρίς τίποτα, απλά για τα πιστεύω μου. Και θεωρώ ότι όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είτε είναι σε προσωπική σχέση, είτε σε επαγγελματική, είτε σε πολιτικό κόμμα, καλό είναι να υπάρχει, να αναλύονται οι απόψεις, οι προβληματισμοί να μεταφέρονται από την κοινωνία και να, μέσα από τα λάθη μας, να βελτιωνόμαστε. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο οδηγήθηκα να πω αυτά τα πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάξουν και πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Είμαστε το μεγαλύτερο λαϊκό κόμμα στην Ευρώπη. Οφείλουμε απέναντι στους ψηφοφόρους και στην ιστορία του κόμματος να σεβαστούμε τις αρχές και τις αξίες μας.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι η απόφαση σας δεν ελήφθη έτσι αβίαστα και σίγουρα δεν ελήφθη λίγες ώρες πριν την. Πριν συγγράψετε τέλος πάντων την επιστολή αυτή. Γιατί περιμένατε να φτάσετε στο συνέδριο και να συμμετάσχετε κιόλας σε αυτό και να είστε και υποψήφιος, αν δεν κάνω λάθος, στην Πολιτική Επιτροπή και μετά να παραιτηθείτε?
1: Κάποιες φορές περιμένεις ότι κάτι θα αλλάξει, ναι, ότι κάτι θα εισακουστεί, ότι κάτι θα γίνει καλύτερο, ώστε να μην οδηγηθείς σε μια απόφαση η οποία δεν τη θες για κάτι που αγαπάς. Πάρα πολύ καιρό, όπως γράφω και μέσα, αντιτίθομαι σε πάρα πολλά πράγματα, και όπως γράφω μέσα ότι όταν βλέπεις κάτι που δεν είναι σωστό ή θεωρείς ότι δεν είναι σωστό, καλό είναι να το λες και όχι να το κρατάς, γιατί στο τέλος δημιώνεται. προσωπική, παράταξη, αλλά και σε οτιδήποτε έχει άλλο να κάνει, είτε παρατάξη είτε προσωπική ζωή. Τα λάθη πρέπει να αναφέρονται, οι απόψεις πρέπει να αναφέρονται. Απλά στο συνέδριο δυστυχώς είδα από κάποια άτομα μια, να το πω, ασέβεια προς παλαιότερα μέλη και μια απαξίωση προς ορισμένα μέλη. Ήταν λίγο το κερασάκι σε τούρτα.
0: Θα έρθω σε αυτό. Αν καταλαβαίνω λοιπόν καλά, η αιτία της παρέτησής σας είναι πολιτική, είναι πολιτικοί λόγοι. Θεωρείτε ότι καθυστερήσατε, δηλαδή ότι θα έπρεπε νωρίτερα να έχετε εκφράσει αυτές τις ενστάσεις, τις αντιρρήσεις σας, τον προβληματισμό σας ενδεχομένως και να είχατε αποχωρήσει?
1: Επαναλαμβάνω, αποχώρησα από μέλος, όχι από ψηφοφόρος. Mm-hmm. Θεωρώ ότι νωρίτερα έπρεπε να έχω εκφράσει αυτές τις απόψεις. Θεωρούσα ότι κάποια στιγμή θα εισακουστούν, γιατί δεν είναι μόνο δικιά μου άποψη, είναι από πολλά άτομα από όλη την Ελλάδα, τα οποία εκφράζουν τους προβληματισμούς τους, που αγαπάμε τη Νέα Δημοκρατία, που θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία ισχυρή και αυτοδύναμη. Αλλά για το καλό πολλές φορές δεν μιλάς. Αν με ρωτάτε, ναι, έπρεπε να είχα μιλήσει και εγώ και αρκετοί νωρίτερα, μέσα από το διάλογο, μέσα από προτάσεις, τις οποίες τις μεταφέραμε εμείς με μη επίσημο τρόπο. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς δεν εισακουσόμαστε.
0: Το δεύτερο σκέλος, το οποίο αποτυπώνεται και μέσα από την επιστολή σας, ενδεχομένως έχει να κάνει όχι με την αιτία που μας την περιγράψετε ποια είναι, έχει να κάνει με την αφορμή. Και να γίνω πιο συγκεκριμένος. Αφορμή, το κερασάκι, όπως είπατε, στην τούρτα, επειδή μιλήσατε για ασέβεια και απαξίωση σε παλιότερα στελέχη, ήταν το γεγονός της εκλογικής διαδικασίας, το οποίο αναφέρεστε κιόλας στην επιστολή σας, και επίσης το γεγονός ότι δεν εκλεγήκατε.
1: Επειδή εμένα τα οφίτσια δεν με ενδιαφέρανε, ούτε με ενδιαφέρουνε, και όλες αυτές οι θέσεις είναι εθελοντικές, έχω υπηρετήσει από μόνο εθελοντικές θέσεις στην Νέα Δημοκρατία. Σαφώς και όσοι με ξέρουν γνωρίζουν ότι η διαδικασία της Πολιτικής Επιτροπής δεν ήταν ούτε η αφορμή για την παραίτησή μου. Ήταν η ασέβεια κάποιων ανθρώπων προς το πρόσωπό μου, την οποία δεν ήταν μόνο προς το πρόσωπό μου, για να είναι κάτι προσωπικό. Τη διαπίστωσα σε πάρα πολλά στελέχη, τα οποία και την κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αλλά και κατά αυτές τις μέρες, μου είπανε: Βασίλη, βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση με σένα.
0: Ασέβεια ως προς την συμμετοχή σας στην εκλογική διαδικασία, ή έγινε κάτι άλλο? Το ρωτάω για να το καταλάβουμε, επειδή το αποσυνδέσατε από την εκλογική.
1: Αυτό το γενικό ήταν, όλες αυτές οι διαδικασίες δείχνουν σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει αφιλοκερδώς και ανιδιοτελώς, mm-hmm, να υπάρχει ένας σεβασμός. Αυτός ο σεβασμός μπορεί να αφορά το οτιδήποτε. Από κάτι που θα σου πούνε και θα σε αναιρέσουν, από κάτι που μπορεί να σου πούνε για να σε μειώσουν, από το οτιδήποτε. Είναι ένας γενικότερος σεβασμός, και να μην σε υπολογίζουν σε αυτά που λες, ενώ θέλουν να μπαίνουν μπροστά όταν δίνεις τις μάχες στην κοινωνία για να, η παράταξη, για να μπορέσει να φτάσει εδώ που έχει φτάσει.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα για να πάω στο πιο γενικό, ένα τελευταίο. Ναι. Σε ό,τι αφορά τη δική σας εμπλοκή, υπόθεση εργασίας θα κάνω, αλλά οφείλω να την κάνω όμως, γιατί γι' αυτό σας ρώτησα κιόλας, γιατί συμμετείχατε στο συνέδριο. Από τη στιγμή που μπήκατε στην διαδικασία την εκλογική, εάν υποθέσουμε ότι τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά, δηλαδή είχατε εκλεγεί, θα επιμένατε σε αυτή την παρέτηση, δηλαδή θα καταλαμβάνατε την θέση στην Πολιτική Επιτροπή και συνέχεια θα οδηγούσασταν σε παρέτηση? Προσπαθώ λίγο να το καταλάβω.
1: Ναι, γιατί συνέβησαν κάποια γεγονότα πάνω τα οποία θεώρησα ότι με προσέβαλαν.
0: Μάλιστα.
1: Και προσέβαλαν γενικότερα, σας ξαναλέω, μια απαξίωση που υπήρξε στο όλο σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να προωθήσω κάτι παραπάνω, γιατί την αγαπάω τη Νέα Δημοκρατία, αγαπάω την παράταξη και θεωρώ ότι αυτό που έκανα το κάνω για να βοηθήσω.
0: Μάλιστα. Το κλείνω αυτό. Θέλω να πάω στο άλλο μεγάλο κεφάλαιο, που έχει να κάνει με το παρόν και κυρίως το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας, τώρα βλέποντας το εσείς έξω από το κόμμα. Αλλά πριν βρεθείτε έξω από το κόμμα και με την χθεσινή σας επιστολή παραίτησης, δώσατε και ένα στίγμα. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι τυχαία η επιλογή σας από όλους τους συνέδρους που μίλησαν, από όλα τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που μίλησαν, να σταθείτε χαρακτηρίζοντας το ως η μοναδική φωτεινή εξαίρεση στην ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Δένδια.
1: Δεν ήταν η μοναδική φωτεινή εξαίρεση, ήταν
0: Εγώ διαβάζω, συγγνώμη, εγώ διαβάζω ότι ναι, αναφέρεται στην επιστολή ναι, δική σας, τα δικά σας λόγια χρησιμοποιώ.
2: Υπήρχαν και άλλες φωτεινές, λιγότερο φωτεινές.
0: Ναι, ναι.
2: Απλά του κυρίου Δένδια ήταν η ομιλία αυτή που έπιανε περισσότερο το παλμό του παραδοσιακού νεοδημοκράτη και μιλούσε περισσότερο στην ψυχή του. Και γι' αυτό την ανέφερα και γι' αυτό τον επέλεξα. Γιατί είναι καλό να έχουμε υπουργούς και υψηλόβαθμα στελέχη τα οποία μπορούν και έχουν σύνδεση με τις ρίζες. Είμαστε ανοιχτοί, έπρεπε να είμαστε ανοιχτοί, τώρα μιλάω απλά σαν ψηφοφόρος,
0: ναι,
2: και στο κέντρο και σε νέα άτομα, αλλά να μην ξεχνάμε τις αξίες της αξίας μας, γιατί από εκεί πέρα ξεκινήσαμε, αυτές δώσανε τη δυνατότητα να είμαστε κυβέρνηση. Καλό το άνοιγμα στο κέντρο, είμαστε υπέρ του ανοίγματος στο κέντρο, ανοίγματα σε άλλες παρατάξεις, αλλά δεν είμαστε υπέρ στο να έρχονται κάποιοι σαν μισθοφόροι στο κόμμα και μετά με το που κλείσει η παρένθεση να φεύγουμε. Είμαστε ανοιχτοί ώστε να ακούσουμε νέες απόψεις, να μπουν μαζί στον αγώνα, να είμαστε όλοι μαζί για το καλό της παράταξης. Και γι' αυτό η παρέμβαση και η ομιλία του κ. Δένδια είχε μεγαλύτερο παραταξιακό ύφος.
0: Η αναφορά σας περί μισθοφόρων στο κόμμα αφορά από τα στελέχη που έχουν έρθει από το ΠΑΣΟΚ, σε αυτούς αναφέρεστε?
2: Αναφέρομαι γενικά σε άτομα τα οποία έρχονται σε οποιοδήποτε κόμμα είναι στην κυβέρνηση για να αποκομίσουν κάποια ωφέλη και στη συνέχεια ξαναπηγαίνουν σε άλλο κόμμα που θα είναι μετά στην κυβέρνηση κλπ. Δεν το προσωποποιώ, είναι μια γενική διαπίστωση και γενικά αυτά τα άτομα θεωρώ ότι δεν κάνουν καλό σε οποιοδήποτε κόμμα, έρχονται απλά μόνο και μόνο για να υπηρετήσουν σε μια θέση. Το καλό είναι να υπηρετούμε την ιδεολογία μας, τους σκοπούς μας και το καλύτερο για την κοινωνία. Γιατί σε αυτήν στο τέλος απευθυνόμαστε.
0: Προφανώς.
2: Και από αυτήν πρέπει να έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας.
0: Δύο τελευταία ερωτήματα για να σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι έχετε επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης, στο πρόβλημα το οποίο εσείς περιγράφετε, όπως το περιγράφετε, της μετατόπισης του κόμματος από τις αρχές, τις αξίες κτλ. Μπορεί να είναι μέρος του προβλήματος ή μέρος της λύσης?
2: Θεωρώ ότι μπορεί να είναι μέρος της λύσης. Έχει τις ικανότητες, το έχει αποδείξει ότι έχει τις ικανότητες. Αρκεί, δεν ξέρω αν τον ενημερώνει.
0: Το ρώτησα, κύριε Βαρούχα, γιατί η μετατόπιση, την οποία εσείς επισημαίνετε και διαπιστώνετε, έγινε επί των ημερών, ναι, του κύριου Μητσοτάκη. Άρα, πώς από μέρος του προβλήματος, γιατί το πρόβλημα υποτίθεται ότι το χρεώνεται ο ίδιος, μπορεί να γίνει και μέρος της λύσης?
2: Σωστά. Ότι ένας είναι μέρος του προβλήματος δεν σημαίνει ότι όταν το κατανοήσει δεν μπορεί να το λύσει κιόλας. Το θέμα είναι να κατανοηθεί. Να κατανοηθεί και να μεταφερθεί και να διορθωθεί. Δεν είμαι εγώ μέσα στο μυαλό του Προέδρου, αλλά θεωρώ ότι είναι ικανός, αν θέλει, να το κατανοήσει. Από εκεί και πέρα, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Δεν είμαι ικανός εγώ να υποδείξω τίποτα σε κανέναν. Εγώ είμαι ένα απλό μέλος το οποίο εκφράζει την άποψή μου και εκφράζω την άποψη κάποιων ψηφοφόρων.
0: Τελευταίο ερώτημα, επειδή ξέρετε η καιρή είναι περίεργη, ακούγεται και γελάτε ήδη, ακούγεται και έτσι προεξοφλείται η δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα, δεξιότερα ίσως, όπως ο καθένας τοποθετεί, της Νέας Δημοκρατίας, και μιλώ φυσικά για την περίπτωση του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό το ενδεχόμενο?
2: Θεωρώ ότι δεν έπρεπε να έχουμε οδηγηθεί σε αυτή την κατάσταση. Δεν περίσσευε κανένας για την Νέα Δημοκρατία. Καλό θα είναι κάποια γεγονότα να προλαμβάνονται ώστε να μην δημιουργούνται μετά διάφορα προβλήματα. Θεωρώ ότι επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι το σπίτι μας, καλό είναι και το σπίτι μας να μας προσέχει και εμείς να προσέχουμε το σπίτι μας.
0: Αν καταλαβαίνω καλά από τη συζήτησή μας, συνάγεται το εξής συμπέρασμα: ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψετε στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Με τι κριτήρια?
2: Εγώ τα κριτήρια τα ανέφερα μέσα στην επιστολή μου. Παρετούμε από μέλος, όχι από ψηφοφόρος. Αλλά δεν δίνω λευκή επιταγή σε κανένα και θεωρώ ότι όταν έρθουν η ώρα και οι συνθήκες, πάντα θα βοηθάω, αλλά θα βοηθήσω και πιο ενεργά σαν μέλος της παράταξης. Η δήλωσή μου αναφέρει ποιες είναι οι προϋποθέσεις.
0: Μάλιστα. Ή διορθώνει ο Μητσοτάκης το λάθος ή έχουμε μια αλλαγή ηγεσίας. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εγώ αυτό. αυτό διορθώστε να κάνω λάθος, αλλά νομίζω σαν συμπέρασμα εκεί καταλήγουμε. Κύριε Βαρούχα, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Βασίλης Βαρούχας μετά την απόφαση της παραίτησής του από την Νέα Δημοκρατία. Κατέθεσε ουσιαστικά την κομματική του ταυτότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι, όπως το ακούσαμε, πάβει να είναι και ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ως πρώην αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ, ως πρώην επικεφαλής του τομέα αυτοδιοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, έχει νομίζω εξαιρετικό ενδιαφέρον η δική του παραίτηση και η επιλογή του αυτή να γίνει ενώ ήταν σε εξέλιξη, μάλλον με την ολοκλήρωση των εργασιών της Νέας Δημοκρατίας και ενώ ήταν ακόμη σε εξέλιξη η καταμέτρηση με την έννοια ότι δεν είχαν εκδοθεί ακόμη τα αποτελέσματα, τα επίσημα αποτελέσματα της πολιτικής επιτροπής, στην οποία διαδικασία συμμετείχε και ο ίδιος. Ωστόσο δεν κατάφερε να εκλεγεί. Λοιπόν, και με αυτή τη συζήτηση εμείς θα πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ στο Τζεντλμένς στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Όπως σας λέγαμε εισαγωγικά, υπάρχει ηχηρή αντίδραση από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά με την απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Βολές που δέχεται η κυβέρνηση και από τα δεξιά της, αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης αριστερότερα της, για την επιλογή να αποσυρθούν για τις ανάγκες της συμμαχίας η Patriot από την Κάρπαθο. Πάμε να, έτσι, για ένα πολύ σύντομο σχόλιο για το πώς αντιλαμβάνεται ένας από τους πιο έμπειρους σε γεωστρατηγική ανάλυση πρώην στρατιωτικός, ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία, ο κ. Λάζαρος Καμπουρίδης, τα γεγονότα όπως εκτελήσονται μετά και την τελευταία πρόκληση από την πλευρά της Άγκυρας να νομοθετήσει ουσιαστικά το σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας και να το θεσπίσει στο εθνικό δίκαιο της χώρας. Στρατηγέ, καλώς σας μεσημέρι από το Ηρακλείο.
1: Καλώς μεσημέρι.
0: Λοιπόν, ένα βήμα μπρος, δύο πίσω.
1: Νομίζω έτσι είναι. Μπορούν να πούμε και 10 πίσω, ξέρετε, γιατί όταν κάτω από τουρκική πίεση, έτσι φαίνεται, αποσύρει συστήματα από κρίσιμα νησιά, και λέω κρίσιμα γιατί η Τουρκία το θεωρεί την Κάρπαθο ως ένα νησί το οποίο πρέπει να είναι υποκαθεστώς από στρατιωτικοποίησης. Όταν το παίρνει, στην ουσία δείχνει στον άλλον ότι εφαρμόζει μια κατευναστική πολιτική, αυτή είναι η στρατηγική σου, και μετά αποθρασύνεται και τα βήματα γίνονται πολλά περισσότερα από 2 και από 10. Είναι λάθος το μήνυμα που περνάμε. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, έτσι όπως εξελίχθηκε, που δεν κακό να μοιάζει καλού. Τοποθετήσαμε στη βάση της ιρανικής απειλής τα συστήματα αυτά, Patriot, στο Κάρπαθο και στο Δηδυμότυχο. Οι Τούρκοι αντέδρασαν, όπως επίσης, γιατί στείλαμε 4 F-16 στην Κύπρο μαζί με 2 φρεγάτες, στη βάση της ίδιας λογικής, της ίδιας απειλής. Η απειλή δεν έχει εκλείψει, συνεχίζει να υφίσταται, είναι ανοιχτό το μέτωπο του Ιράν. Και σκεφτείτε τώρα, η Γερμανία να υπόσχεται στην Τουρκία, χθες ο Υπουργός Άμυνας Γερμανίας είπε στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Βιντάν ότι θα στείλουμε Patriot για την ασφάλεια και την άμυνα της Τουρκίας στην περιοχή Νιτσιρλί Κάδανα. Και υπάρχει μια εικόνα στρεβλή, δηλαδή η Τουρκία δέχεται Patriot για την ασφάλεια και την άμυνα της λόγω της ιρανικής απειλής από άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, και η Ελλάδα τα δικά της Patriot τα παίρνει πίσω. Βλέπω ότι τα αποσύρει. Που ενώ συνεχίζει να υφίσταται αυτή η απειλή, βλέπω ότι οι Τούρκοι το πανηγυρίζουν και το αποδίδουν ως αυτή την απόφαση του ΚΙΣΕΑ να αποσύρει τους Patriot από την Κάρπαθο, ανεξάρτητα από το αν έχουμε η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει αεροσκάφη. Ξέρετε, τα αεροσκάφη πάνε και φεύγουν, δεν θα μείνουν μία-δύο μέρες, μία μεταστάθμιση και θα φύγουν. Δεν είναι το ίδιο. Και βλέπω ότι οι Τούρκοι πανηγυρίζουν σε αυτή την απόφαση, λόγω αυτής της απόφασης του ελληνικού ΚΙΣΕΑ, και λένε ότι ήταν προϊόν της πίεσης που ασκούμε στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα λόγω της, του νόμου, με αφορμή τον νόμο που εισάγουν, θα εισαχθεί στην Τουρκία Εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί τώρα τις επόμενες 15 ημέρες μετά τον Μπαϊράμι. Λοιπόν, η εικόνα που δείχνουμε ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να τους διατηρήσουμε μονίμως εκεί και να δείξουμε στους Τούρκους ότι στα δικά μας τα νησιά, άσχετα από τους ανυπόστατους τελικούς ισχυρισμούς ότι τελούν υποκαθεστώς από στρατιωτικοποίηση, τοποθετούμε ό,τι οπλικό σύστημα θέλουμε και ιδιαίτερα αμυντικά. Μην ξεχνάμε, τα Patriot είναι αντιβαλιστικά, αντιαεροπορικά, δηλαδή είναι αμυντικά όπλα. Η εικόνα που δίνουμε, νομίζω ότι αποθρασίνει περισσότερο την Τουρκία, δείχνει ότι στην ουσία εφαρμόζουν μια πολιτική κατευναστική, όχι αποτροπής όπως είναι το λόγο μας, και νομίζω είναι πολύ κακή αυτή η εικόνα και το μήνυμα που στέλνουμε όχι μόνο προς την Τουρκία, το κυριότερο, αλλά και προς συμμάχους. Έχουμε τον άξονα Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ που είναι πολύ σημαντικός στρατηγικός άξονας που τρομάζει την Τουρκία, και δείχνουμε τι να σκεφτεί το Ισραήλ, πώς μπορεί αυτός ο άξονας να υλοποιηθεί όταν δεν έχεις τη βούληση στην ουσία να εφαρμόσει τη δική σου στρατηγική απέναντι σε μια Τουρκία που με μια απειλή που κάθε μέρα γίνεται και μεγαλύτερη.
0: Αυτό το σύνδρομο φοβικότητας, όπως το περιγράφετε, ερμηνεύεται ή εξηγείται από την πλευρά της κυβέρνησης δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο η κίνηση, δηλαδή, της απόσυρσης των Patriot από την Κάρπαθο, από την επιλογή της κυβέρνησης τα συστήματα αυτά να μετακινηθούν στο πλαίσιο συγκεκριμένων επιχειρησιακών αναγκών και ασκήσεων. Πόσο πείθει αυτή η εξήγηση?
1: Δεν πείθει. Τα στείλαμε εκεί λόγω της ιρανικής απειλής. Τώρα τι άλλαξε, δηλαδή, και έχει εκλείψει η Ιρανική απειλή, αφού ξέρουμε ότι η Τουρκία πιέζει από την πρώτη στιγμή που τα τοποθετήσαμε την πρώτη, αν θυμάμαι, 4 Μαρτίου. Λοιπόν, δεν πείθει καθόλου αυτό. Ή δεν τα στέλνεις καθόλου, ή αν τα στείλεις τα διατηρείς εκεί, γιατί επαναλαμβάνω και πάλι ότι είναι το μήνυμα. Εντάξει, θα βρεις κάποια δικαιολογία, θα πεις θα πάω αλλού για άλλους λόγους, θα εξυπηρετηθεί καλύτερα εκεί, ακόμη και αν το εξέλιπαν οι λόγοι, δηλαδή και ακόμη και να πούμε ότι τερματίζεται η Ιρανική απειλή, εμείς θα έπρεπε να τα διατηρήσουμε εκεί για να δείξουμε, να περάσουμε ένα μήνυμα στους ισχυρισμούς της Τουρκίας όσον αφορά τους ανυπόστατους ισχυρισμούς, τα περί αποστρατιωτικοποίησης 23 νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Εμένα δεν πήθη αυτός ο ισχυρισμός και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν τοποθετούμε οπλικά συστήματα, γιατί ξέρετε, τι θα γίνει αύριο όταν θα φέρουμε τα Ισραηλινής κατασκευής υψηλής τεχνολογίας και επιθετικά όπλα για να τα τοποθετήσουμε στα νησιά και στο νερό. Αν αντιδράσει η Τουρκία, πάλι θα υποχωρήσουμε.
0: Στρατηγέ, το γεγονός ότι όλα αυτά συμβαίνουν εν ώψη της νομοθέτησης από την πλευρά της Τουρκίας, ουσιαστικά του σχεδίου της γαλάζιας πατρίδας. Ένα σχέδιο το οποίο επιχειρείται να διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα, έναν αναθεωρητισμό στο Αιγαίο την τελευταία 20 ετία. Το γεγονός λοιπόν ότι η Τουρκία επιλέγει σε αυτή τη χρονική στιγμή να προβεί σε αυτή την ενέργεια, δηλαδή ουσιαστικά να αποτελέσει το σχέδιο μέρος του εθνικού δίκαιου της Τουρκίας, σηματοδοτεί τι ακριβώς?
1: Νομίζω το αν κάποιοι λένε ότι δεν παράγει δίκαιο, είναι εσωτερικό, ο εσωτερικός νόμος δεν έχει ισχύ, σημασία έχει στο πεδίο αν έχει τη βούληση και δείχνει να το εφαρμόσει. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με την Τουρκία, μιλάς για νομική βάση ή όχι, αλλά μιλάμε για μια Τουρκία η οποία στην ουσία, και αυτό είναι ο νόμος και με αυτό θα καταλήξω, είναι αυτός ο νόμος στην εφαρμογή του, στην ουσία είναι επεκτείνει το Κάσους Μπέλι που τέθηκε το 1995 τον Ιούνιο και επίσης προβάλλει με πιο αξιωτικό τρόπο, με πιο έντονο τρόπο το θέμα των γκρίζων ζωνών και αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει και αν η Τουρκία τον εφαρμόσει τον νόμο, νομίζω το καλοκαίρι θα έχουμε εντάσεις.
0: Το κρατάμε αυτό. Στρατηγέ, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Καλώς
0: απόγευμα. Ήταν ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, γεωστρατηγικός αναλυτής, ο κ. Λάζαρος Καμπουρίδης. Νομίζω η σημερινή εξέλιξη σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο στις σχέσεις των δύο χωρών και κυρίως επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η χώρα μας για μία ακόμη φορά κινείται ή δείχνει να κινείται απολύτως φοβικά απέναντι στην Τουρκία, ακόμη και αν αποδεχθεί κανείς την επιχειρηματολογία του κ. Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι οι Patriot μετακινήθηκαν στο πλαίσιο συγκεκριμένων επιχειρησιακών αναγκών και ασκήσεων και έτσι η επιστροφή τους αποφασίστηκε μετά την παρέλαση σημαντικού χρονικού διαστήματος. Και ενώ υπάρχει ακόμη σε εξέλιξη η πολεμική σύγκρουση στο Ιράν, αυτή δηλαδή που έφερε τους Patriot στην Κάρπαθο, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι συνδέεται αυτή η ενέργεια αυτομάτως με την επιλογή της Τουρκίας να νομοθετήσει πλέον το σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το γεγονός ότι οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή πανηγυρίζουν διότι πέτυχαν να σύρουν για μία ακόμη φορά την Ελλάδα να κινείται φοβικά απέναντι στην Τουρκία είναι ενδεικτικό από μόνο του. Πειρά υπάρχουν και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα πρώτα πειρά τα δέχτηκε η κυβέρνηση από τον Αντώνη Σαμαρά. Το Πασόκ υποστηρίζει ότι η πατριωτική ευθύνη δεν είναι πιο στασικό στο τηλέφωνο στις 3 το πρωί, όπως αναφέρθηκε από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το να χαράζεις κόκκινες γραμμές πριν χτυπήσεις το τηλέφωνο, ώστε να ξέρουν όλοι τι δεν συζητά η Ελλάδα, τι δεν διαπραγματεύεται και γιατί είναι έτοιμη να απαντήσει εάν προκληθεί.

Να υπενθυμίσουμε ότι τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου προστατεύονται αντιαεροπορικά όλα αυτά τα χρόνια. Η διαφορά των τελευταίων δύο μηνών έγινε στο γεγονός ότι για πρώτη φορά αυτό έγινε με τις ευλογίες του ΝΑΤΟ. Δηλαδή η εγκατάσταση των Patriot που έγιναν σε συνεννόηση με την Ανατολική Συμμαχία, ουσιαστικά για πρώτη φορά το ΝΑΤΟ, και αυτό προκάλεσε μεγάλο εκνευρισμό στην Άγκυρα, συγχάραζε μάλλον μαζί με την Ελλάδα αμυντική πολιτική στα θαλάσσια σύνορά της και στην ακριτική γραμμή. Πριν από δύο μήνες, λόγω του κινδύνου που παρουσιάστηκε από τον πόλεμο στον κόλπο, ζητήθηκε από την Ελλάδα, από το ΝΑΤΟ, και το ΝΑΤΟ έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του να εγκατασταθούν αντιαεροπορικά συστήματα και το σύστημα των ραντάρ να στέλνεται στην Νάπολη, που είναι και το νατοϊκό στρατηγείο. Αυτό σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ αποδέχθηκε για πρώτη φορά από το 1974 και μετά την πάγια θέση της Ελλάδας, πως έχουμε δικαίωμα να έχουμε στρατεύματα και πυράβλους πάνω στα νησιά των Δωδεκανήσων. Οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ λαμβάνονται υποχρεωτικώς με ομοφωνία, και όταν ελήφθη η απόφαση να πάνε πύραυλοι και κυρίως το σύστημα ραντάρ στη συγκεκριμένη περιοχή, η Τουρκία αντέδρασε, αλλά τότε της είπα το ΝΑΤΟ, μη μιλάς, γιατί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και η Τουρκία υποχρεώθηκε να συνενέσει. Αυτή τη στιγμή, με το γεγονός ότι δεν έχει αιτηθεί η Τουρκία, δεν αιτήθηκε η Τουρκία, δεν είπε η Τουρκία ότι ξέρεις, δεν συντρέχουν τώρα λόγοι για τους οποίους εγώ συνένεσα, έστω και με την πίεση που δέχτηκα από τις νατοϊκές συμμαχικές δυνάμεις, δεν συντρέχουν λόγοι πλέον να υπάρχουν οι Patriot και τα Radar στην Κάρπαθο, δεν αιτήθηκε η Τουρκία. Η Ελλάδα έτρεξε χωρίς να αιτηθεί η Τουρκία ή χωρίς να προκαλέσει ζήτημα στους κόλπους του ΝΑΤΟ, έτρεξε να αποσύρει τα οπλικά συστήματα. Αυτό από μόνο του είναι εξαιρετικά προβληματικό. Και ως αντιστάθμισμα, αυτό που περιγράφει η κυβέρνηση, ότι στην Κάρπαθο θα αποστείλει ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών, προφανώς και κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι αντισταθμίζει απολύτως μόνιμα οπλικά συστήματα όπως Patriot και φυσικά το περιβόητο ραντάρ.

Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να μας απαντήσει τι θα συμβεί σε περίπτωση που επίμαχος νόμος για την γαλάζια πατρίδα που περνάει τώρα σε λίγες ημέρες από την Τουρκία επιδιώξουν οι Τούρκοι να τον εφαρμόσουν στην πράξη, στο πεδίο δηλαδή. Θα αποτραπεί κάποιο θερμό επεισόδιο και πώς εμείς θα είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι αμυντικά να το διαχειριστούμε αυτό το θερμό επεισόδιο. Διότι όταν θεσπίζεις ένα νόμο, το είπαμε και όταν πρωτοβγήκε στην επιφάνεια η είδηση αυτή, την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή, ότι η Τουρκία πρόκειται να περάσει στο εθνικό της δίκαιο ουσιαστικά τη γαλάζια πατρίδα, το σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, είπαμε ότι οποιαδήποτε χώρα, οποιοδήποτε κράτος, από τη στιγμή που θεσπίζει ένα νόμο, το θεσπίζει για να τον εφαρμόσει. Το θεσπίζει για να τον προστατεύσει. Τον θεσπίζει για να τον ενεργοποιήσει. Δεν είναι τα εθνικά δίκαια των υπολείπων χωρών και βάζω και την Τουρκία μέσα σε αυτά, σαν το εθνικό δίκαιο της χώρας, που έχουμε καμιά εκατοστή χιλιάδες νόμους, από τους οποίους οι μισοί κοιμούνται και δεν τους εφαρμόζουμε. Εδώ προκύπτουν διάφορα ζητήματα με την επικαιρότητα πολλές φορές και λέμε καλά, δεν υπάρχει νόμος. Υπάρχουν 10 νόμοι για όλες τις εκφάνσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης που περιγράφουμε και έχει έρθει στο προσκήνιο με την επικαιρότητα. Και έρχεται η κυβέρνηση και λέει: θα νομοθετήσω και νέο νόμο. Ενώ υπάρχουν 10 νόμοι σχετικοί άμεσα και έμεσα με το συγκεκριμένο γεγονός. Απλά δεν εφαρμόζονται. Είναι οι γνωστοί νόμοι εν υπνώση. Αυτό δεν ισχύει σε άλλες χώρες. Όταν λοιπόν η Τουρκία θεσπίζει ένα νόμο, να είμαστε βέβαιοι ότι θα τον εφαρμόσει κιόλας. Γιατί αν δεν ήταν προετοιμασμένη η Τουρκία να εφαρμόσει τον νόμο, δεν θα το περνούσε, διότι θα ήταν μια λεμιτόμος στο κεφάλι του Ερντογάν. Διότι η αντιπολίτευση του έλεγε: γιατί δεν εφαρμόζεις τον νόμο? Ο Ερντογάν λοιπόν περνάει τον νόμο και ουσιαστικά τον χρησιμοποιεί πλέον ως μοχλό πίεσης θετικά εναντίον του. Θα λέει τώρα ο Ερντογάν: εγώ έχω ένα νόμο, πρέπει να τον εφαρμόσω. Και ορθώς θα το λέει ο Ερντογάν. Εμείς λανθασμένα δείχνουμε μία ακόμη φορά τη φοβικότητά μας. Πάμε μουσική, Ανάστα, και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική διακοπή και ανάσα. Επανερχόμαστε στην κεντρική πολιτική σκηνή και τις διεργασίες που υπάρχουν στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τα όσα συνέβησαν εκεί. Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Φάμελου από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Τι είπε ο κύριος Φάμελος, δηλαδή? Ότι θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα καταργηθεί, δεν θα συγχωνευθεί, δεν θα αυτοδιαλυθεί όπως ζητάνε κάποια στελέχη, προκαλώντας την έκρηξη του Παύλου Πολάκη, που ζητούσε τον κύριο Φάμελο μάλιστα να συγκληθούν τα όργανα, και ο κύριος Φάμελος θύχτηκε και τον διέγραψε. Και μας λέει ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές, απλά θα είναι μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Και αυτά τα λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να έχουν συνεδριάσει τα όργανα του κόμματος. Και εδώ προκύπτει ένα θέμα. Υπάρχει ήδη κάποια συμφωνία, και με ποιον? Ποιο είναι αυτό το ενωτικό σχήμα? Για να κάνει τέτοια δήλωση ο κύριος Φάμελος, σημαίνει ότι είναι δεδομένο αυτό, ότι έχει κλείσει. Άρα, αφού έχει κλείσει, ποιος έκλεισε τη συμφωνία και με ποιους? Ποιοι ήταν οι όροι αυτής της συμφωνίας? Αν αύριο, για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας πει ότι συμφωνεί σε ενωτικό ψηφοδέλτιο, αλλά να μην συμμετέχουν όσοι εκφράζουν, λέγω τα τυχαία, το πατριωτικό ή το ριζοσπαστικό, δεν ξέρω ποιο άλλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ υπό αυτές τις προϋποθέσεις ή όχι? Επομένως, για μία ακόμη φορά, ασχέτως, επαναλαμβάνουμε, αν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί στα επιμέρους ζητήματα που κατά καιρούς, και κυρίως στο ύφος που κατά καιρούς παρουσιάζει ο κύριος Πολάκης, είχε πέρα για πέρα δίκιο όταν ζητούσε να συγκληθούν τα όργανα του κόμματος και να αποφασίσουν συλλογικά και συντεταγμένα ποια θα είναι η πορεία του κόμματος. Θα είναι η πορεία και το μέλλον του κόμματος μέσα από μια συγχώνευση, μέσα από μια αυτοδιάλυση ή μέσα από μια αυτόνομη πορεία? Αυτό δεν μπορεί να το απαντάει μόνος του ο πρόεδρος του κόμματος, και άμα θέλετε οι υπόλοιποι ακολουθείτε, εκτός κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάβει να είναι ένα συλλογικό κόμμα, όπως μας έλεγε και μας λέει, και έχει μετεξελιχθεί για τις ανάγκες τις τελευταίες που έχουν προκύψει, λέει ο Τσίπρα, έχει εξελιχθεί σε ένα αρχηγικό κόμμα. Αφήστε που η ίδια η απάντηση του κυρίου Φάμελου, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, επιβεβαιώνει που αυτό αποτέλεσε τη θριαλίδα της διαγραφής του κυρίου Πολάκη από τον κύριο Φάμελο,

επιβεβαιώνει τις αιτιάσεις Πολάκη ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα, ότι υπάρχουν υπόγειες διαδρομές. Αυτό είπε ο κύριος Πολάκη και γι' αυτό τον κάλεσε να συνεδριάσουν τα όργανα. Αν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σε επόμενες εκλογές, αλλά θα είναι μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, αυτό χωρίς να το έχουν αποφασίσει τα όργανα του κόμματος, δεν αποτελεί μέρος μιας κρυφής ή λιγότερο κρυφής υπόγειας ή λιγότερο υπόγειας διαδρομής και συζήτησης.

πριν υπάρξει η ιδρυτική διακήρυξη και το καταστατικό στον Άριο Πάγο, βρεθήκανε στη δικαιοσύνη, αλλά για άλλο λόγο, για να καταθέτουν μηνύσεις. Μιλάω για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία κατέθεσε μήνυση εις βάρος του κυρίου Καραχάλιου. Και η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Αυγερινός υπέβαλαν μήνυση κατά του κυρίου Καραχάλιου και του ζητούν να καταθέσει την εντολή που ο ίδιος περιγράφει ότι δόθηκε από τη Μόσχα για τη δημιουργία κόμματος. Καθώς ο κύριος Καραχάλιος κατηγορεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ότι είναι δάκτυλος της Ρωσίας.

Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Αυτό όμως που σίγουρα ξέρω και έχουμε γίνει και εμείς αποδέκτες είναι ότι όποτε, ρε παιδί μου, ασκείται μια κριτική, τέλος πάντων μια άποψη, θέση που δεν είναι ιδιαίτερα έτσι, θετική για τον υποδιαμόρφωση πολιτικό φορέα υπό την κυρία Καριστιανού, όλο και περισσότεροι βρίσκονται που εύχονται από το να μην χάσουμε το παιδί μας μέχρι το θα το βρούμε μπροστά μας. Λες και η φυσιολογική αντίδραση ενός γονιού όταν χάσει το παιδί του είναι να κερδίσει τη στήριξη κάποιου παράγοντα για να φτιάξει κόμμα. Ψυχραιμία λοιπόν, γιατί είναι πολύ ο δρόμος μέχρι την κάλπη, και αν ξεκινάνε τώρα έτσι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην πορεία.

Μην ξεχάσω τον Τσίπρα. Πήγε χθες σε μια συνάντηση νεολαίων, ο οποίος ξεκίνησε από την τραγωδία με τις 17χρονες που έπεσαν από την ταράτσα, για να μας υπενθυμίσει ότι επί 62 χρόνια δεν έχουμε βρει ένα σύστημα λιγότερο απάνθρωπο από τις Πανελλήνιες. Μάλιστα. Ο κύριος Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από το 2000, τέλη του 2000, της πρώτης δεκαετίας του 2000, αρχές του 2000, κάπου εκεί. 2008, το δαχτυλίδιο ο Αλαβάνος. Μεγάλη επιλογή αυτή. Λοιπόν, από το 8 μέχρι σήμερα, κοντεύουμε 20 χρόνια. Έχει μεσολαβήσει και η διακυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα, η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχει μεσολαβήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας, πέρα από ένα απλό κόμμα διαμαρτυρίας, όπως χαρακτηριζόταν αρχικώς, αν θυμάστε καλά. Από τα 62 λοιπόν χρόνια, δεν θα βάλω από την περίοδο Αλαβάνου ή πιο πριν, Δαμανάκη, Κωνσταντόπουλου, του παλιού συνασπισμού, πάμε από την περίοδο μετά Αλαβάνου. Από τα 62 λοιπόν χρόνια, το 1/3 στην κεντρική πολιτική σκηνή πρωταγωνιστεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας. Με διάφορες διακυμάνσεις. Πόσο συνέβαλαν στο να έχουμε ένα λιγότερο απάνθρωπο σύστημα από αυτό των Πανελληνίων? Ποια ήταν η πρόταση που κόμισαν? Και άντε και ήταν αντιπολίτευση και δεν μπορούσαν να την υλοποιήσουν. Ποια ήταν η πρόταση για να αποκαταστήσουν επί 4 και πλέον χρόνια, όταν ήταν κυβέρνηση, το απάνθρωπο σύστημα των Πανελληνίων, απάνθρωπο κατά δήλωση Τσίπρα, σύστημα των Πανελληνίων? Εμείς δεν λέμε ότι είναι καλό. Αυτό που λέμε όμως είναι ότι δεν μπορούμε όψιμα ξαφνικά να ανακαλύπτουμε την Αμερική, αφού έχουμε περάσει από την κολυβήθρα του Σιλοάμ, γιατί ξέρω εγώ παραιτηθήκαμε και βγήκαμε από τη Βουλή και τα λοιπά, και ερχόμαστε τώρα αμόλυντοι, ασπίλωτοι, έτοιμοι για κάτι καινούριο. Και άντε και το κάνουμε και αυτό. Αφού το είπε αυτό χθες ο κύριος Τσίπρας, που είναι εν αναμονή επικεφαλής νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος θα ανακοινωθεί 26 του μήνα. Γιατί χθες δεν παρουσίασε τις σκέψεις του, έστω τις σκέψεις του, για ποιο θα είναι αυτό το λιγότερο απάνθρωπο σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας? Μας το πούνε, ρε παιδί μου, πώς το σκέφτονται. Με ποιο τρόπο θα είναι λιγότερο απάνθρωπο? Με ποιο τρόπο μάλλον δεν θα είναι καθόλου απάνθρωπο αυτό το σύστημα? Να βγουν συγκεκριμένα, συντεταγμένα, να παρουσιάσουν το σχέδιο. Μέχρι τότε πρόκειται απλά για επικοινωνία. Και δυστυχώς και σε αυτή την περίπτωση ο κύριος Τσίπρας πέφτει στην παγίδα της επικοινωνίας που έχει πέσει πολλές φορές η κυβέρνηση, της επικοινωνίας πάνω από μια τραγωδία όπως αυτή των κοριτσιών 17 ετών. Πάμε διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Την Παρασκευή απολογείται ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος σε Αμάρι και Βορίζια. Μαζί του αναμένεται να απολογηθούν και τα δύο ανήψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Νέο όχι των κατοίκων για πιθανή δομή μεταναστών σε Μαλάδες και Φοινικιά. Καλούν το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει ξεκάθαρη θέση καταθέτοντας ψήφισμα. Την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τα 353.000 θύματα του ποντιακού ελληνισμού τίμησε η Βουλή των Ελλήνων. Ζήτημα διεθνούς ευθύνης και λογοδοσίας η αναγνώριση της γενοκτονίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια. Πρόστιμο 1.100 ευρώ επιβλήθηκε σε άνδρα στα Χανιά για καύση κλαδιών. Εγκαινιάστηκε το συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που θα φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο διεθνή χώρο, μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόν στην Εστονία. Συνεχίσει οι παραβιάσεις εν αέριου χώρου στην περιοχή που συνορεύει με τη Ρωσία. Τέλος εποχής για τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, καθώς ανακοινώθηκε η αποχώρησή του από τον Όφη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Νεφώσεις σήμερα στο Ηράκλειο, συννεφιά και αύριο, άνεμη ένταση έως και 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Αύριο στο Ηράκλειο θα βρίσκεται ο επικεφαλής των Δημοκρατών του Προοδευτικού Κέντρου, του κόμματος δηλαδή, του κ. Κασελάκη. Ο Στέφανος Κασελάκης λοιπόν θα είναι αύριο στο Ηράκλειο, όπου έχει προγραμματισμένη συνάντηση και στην περιφέρεια Κρήτης και στο Δήμο Ηρακλείου. Θα παραθέσει λίγο αργότερα, θα παραχωρήσει λίγο αργότερα συνέντευξη τύπου και επίσης μετά από μια σύντομη επίσκεψη στο κέντρο της πόλης θα έχει συνάντηση και με το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου για να κορυφωθεί η επίσκεψη αύριο του Στέφανου Κασελάκη στο Ηράκλειο με ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στο Καφέ Μαρίνα με θέμα δικαιοσύνη και πολιτικές εξελίξεις. Στο ενδιάμεσο ο κύριος Κασελάκης, σύμφωνα με το πρόγραμμα του, θα βρίσκεται εδώ στο στούντιο Πολίτικα λίγο μετά τις 3. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον μια συζήτηση μαζί του τώρα με τις εξελίξεις που υπάρχουν και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου είχε ηγηθεί για περίπου ένα χρόνο. Αν θυμάμαι καλά, δεν πρέπει να συμπλήρωσε ένα χρόνο. Ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος μετά τον Άδων Γεωργιάδη, ο κύριος Γεωργιάδης, θυμίζω ότι παρότι δεν έχει καθόλου καλή σχέση με τον Παύλο Πολάκη, αναγνώρισε ότι ο κύριος Πολάκης έχει δίκιο και κακώς διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει δίκιο να ζητά τη σύγκληση των οργάνων. Μετά λοιπόν τον Άδων Γεωργιάδη και ο Στέφανος Κασελάκης βρέθηκε στο πλευρό του Παύλου Πολάκη και επίσης ο κύριος Κασελάκης με τον κύριο Πολάκη πλέον δεν έχουν τις καλύτερες των σχέσεων. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Κασελάκης φυσικά στα πρώτα του βήματα μπαίνοντας στην ελληνική πολιτική ζωή του τόπου είχαν τις καλύτερες των σχέσεων με τον Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά γίνονται για τα μάτια του Αλέξη Τσίπρα, αν το ξέρετε αυτό. Και ο κύριος Κασελάκης υπενθύμησε τα όσα συνέβησαν εις βάρος του τότε στο περιβόητο εσωκομματικό πραξικόπημα, όπως έχει μείνει στην ιστορία, εκεί στον Μπουζουξίδικο, και χθες πήρε θέση υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Πολάκης έπεσε και ο ίδιος θύμα του Μπουζουξίδικου νούμερο 2 με τους ίδιους περίπου πρωταγωνιστές και ότι εξέφρασε τη λύπη του ο κύριος Κασελάκης που έπεσε και ο κύριος Πολάκης αντίστοιχα θύμα, όπως είχε πέσει λίγο καιρό νωρίτερα και ο ίδιος οδηγώντας τον εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο λοιπόν μετά τις 3 εδώ στο στούντιο ο Στέφανος Κασελάκης. Σε εξέλιξη είναι και η υπόθεση που έχει, για να μείνουμε στην τοπική επικαιρότητα, που έχει ξεσπάσει μετά τον παράση λήψεων που σημειώθηκε από το οργανωμένο έγκλημα της ελληνικής αστυνομίας σε τρία μέλη της ίδιας οικογένειας από την περιοχή των Βοριζίων, όπου κατηγορούνται για σοβαρά έγκληματα, μεταξύ άλλων για βιοπραγίες, απειλές, εκφοβισμούς, απόσπαση περιουσιών και στη συνέχεια δήλωση αυτών των περιουσιών προκειμένου να εξασφαλίζουν παράνομες επιδοτήσεις. Είχαμε μία δήλωση σήμερα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σχοινά, ο οποίος μας είπε το εξής ενδιαφέρον με αφορμή αυτή τη νέα υπόθεση κυκλώματος στα Βορίζια. Ο κ. Σχοινάς είπε λοιπόν ότι αποδεικνύεται πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα. Εγώ νόμιζα ότι το σύστημα πληρωμών στη χώρα είχε ήδη αναδιαρθρωθεί, περνώντας ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Μαθαίνω τώρα, μαθαίνουμε δηλαδή, από τον τρόπο που τοποθετείται στα πράγματα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι και οι επιδοτήσεις που δίνονται ακόμη δεν δίνονται με το αναδιαρθρωμένο, διάφανο και αξιόπιστο σύστημα πληρωμών. Άρα επιβεβαιώνει με τον τρόπο το κύριο Σχοινάς αυτό που εδώ και πάρα πολύ καιρό λέμε και το λένε και οι ειδικότεροι από εμάς στο χώρο, ότι το σύστημα εξακολουθεί και μπάζει και πορτοπαράθυρα έχει και παράθυρα και μπαλκονόπορτες και γενικώς όλες τις διαθέσιμες τρύπες για να αδειάζουν οι δικές μας τσέπες, κυρίως των αγροτών δηλαδή, και να αδειάζει η χώρα από κοινοτικές επιδοτήσεις προς όφελος επιτηδίων.
κύριος Κινάς, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, είπε ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι πρέπει σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης, αλλά τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος. Παρελθόν, το είπαμε, το διαπιστώσαμε το περασμένο καλοκαίρι. Έχει μεσολαβήσει τώρα ένας χρόνος. Συμπληρώνεται τώρα ένας χρόνος, ακριβώς, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε ποιο παρελθόν να αναφέρεται ο κύριος Σινάς? Υποτίθεται ότι τα έχουμε αλλάξει. Ή κάνω λάθος? Υποτίθεται ότι πλέον κλείσαμε πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες. Και για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το σύστημα μπάζει, κατά δήλωση όχι δική μας εκτίμηση ή κριτική, αλλά κατά δήλωση του ίδιου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, μας λέει το εξής επιπλέον. Όσο λέει δεν γίνεται η αναδιάρθρωση του συστήματος, θα έχουμε τέτοια φαινόμενα να μας θυμίζουν ότι πρέπει να αλλάξουμε. Τι φοβερή δήλωση αυτή. Όσο δεν γίνεται, σαν να είναι στην αντιπολίτευση ο κ. Σχοινάς, παρατηρητής των πραγμάτων. Όσο λέει δεν γίνεται, δεν αλλάζουν τα πράγματα, θα έχουμε, λέει, φαινόμενα να μας θυμίζουν ότι πρέπει να αλλάξουμε. Φοβερή δήλωση. Και αναρωτιέσαι, παιδί μου, τι δεν καταλαβαίνω καλά. Τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Από τη μία μου λένε ότι τα άλλαξαν όλα. Ότι ο ΠΚΠ μπήκε στην ΑΔΕ για το καλό μας. Και ότι η ΑΔΕ πλέον μοιράζει πολύ πιο αξιοκρατικά, αξιόπιστα τέλος πάντων, και κλείνει πορτοπαράθυρα για τους επιτηδίους τις επιδοτήσεις. Και έρχεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να μας πει, με αφορμή την υπόθεση στα Βορίζια, η υπόθεση των Βοριζίων, η οποία είναι επί 5 χρόνια, και μαθαίνουμε, ανοίγουμε παρένθεση, μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ ότι είχε απασχολήσει η δράση εκεί των τύπων, είχε απασχολήσει τις αρχές. Οι τύποι, οι οποίοι σύμφωνα με τη δικογραφία πάντα, σύμφωνα με τη δικογραφία, έκλεβαν, εκβίαζαν, απειλούσαν, έκαιγαν, έκαναν καταστροφές κτλ. Και είχαν φέρει σε απόγνωση καμιά τριανταριά, σαρανταριά συγχωριανός τους, ήταν γνωστοί στις αστυνομικές αρχές. Και φτάσαμε 5 χρόνια μετά για να γίνουν συλλήψεις. Και να μας πει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ότι, ξέρετε, λέει, όσο δεν το αλλάζουμε, θα έχουμε, λέει, τέτοια φαινόμενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας ενημερώσουμε, θα σας ξαναπροτιμήσουμε.

Χθες είχαμε δημοτικό συμβούλιο, έγιναν διάφορα ωραία. Τώρα το λέμε στο τελείωμα της εκπομπής. Είχαμε και παρέμβαση του Ρουβίκονα στη διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου αργά τη νύχτα. Ο Ρουβίκονας διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη με τα σκουπίδια, ότι δεν καθαρίζει η πόλη. Μάζεψα και κάποια σκουπίδια γύρω από τη λότζια σε μαύρες σακούλες και τα παρέδωσαν εντός του δημοτικού συμβουλίου. Τα άφησαν εκεί, μανάτι. Κάναν δηλαδή και. Σημάδεψαν λίγο γύρω-γύρω από τη λότζια. Ό,τι σκουπίδια βρήκα, γέμισαν 2-3-4 σακούλες, τους τα άφησαν εκεί πέρα για να καταδείξουν έτσι με το δικό τους τρόπο από τον Ρουβίκονα ότι η κατάσταση πάει άλλο. Είχαν διάφορα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε μία από τις παρατηρήσεις, επισημάνσεις και κριτική κυρίως της μείζωνας αντιπολίτευσης του κ. Καραμαλάκη, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Σπυριδάκης, απάντησε για τις άμεσες προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τις λακκούβες. Να το δω, να μην το πιστέψω. Εργάζονται, λέει, δύο συνεργεία, ένα της τεχνικής υπηρεσίας και ένα εξωτερικού συνεργάτη, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα. Δηλαδή, ακόμη. Περιμένετε, μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε, δεν θέλω βιασύνες από την πόλη. Προκειμένου να ξεκινήσουν οι σημειακές παρεμβάσεις σε περιοχές που ανήκουν στο κατάλογο των άμεσων προτεραιοτήτων. Ποιες είναι αυτές, και με αυτό θα κλείσουμε, νομίζω θα σας ενδιαφέρει. Η Παπαναστασίου, η Ευμαθίου, οι Δημοκρατίες από το Άγαλμα Βενιζέλου έως και το Ηρών της Εθνικής Αντιστάσεως, η Κυρίου Λουλουκάρεως και Αγίου Μινά, η Αβέροφ και η Παιδιάδος. Αυτό είναι το ένα συνεργείο, λέει. Το άλλο συνεργείο θα είναι η Ταξιάρχου Μαρκοπούλου έως τον Άγιο Μινά, η Απόληξη της Γιαμαλάκη, βόρεια στη συμβολή με τη 1878 και η Κοροναίου από το Επιμελητήριο έως την 25η Αυγούστου. Θα είναι ο πρώτος κύκλος των έργων, όπου θα ολοκληρωθούν με την παραλιακή, στον κόβο της εισόδου του λιμανιού, στον κόβο στο ύψος του πόρου και στον κόβο στη λεωφόρου Καζατζίδη ανάμεσα σε Κατσαμπά και Νέα Αλικαρασό.

Συνολικά αυτά που σας περιγράψαμε είναι περίπου στα 50 και κάτι χιλιόμετρα. Ο χρόνος υλοποίησης τους όμως... κοντά εσέβαινε. Θέλω υπομονή. Θέλει υπομονή. Γιάννη Δασκαλάκη, θα περιμένεις. Στην ουρά, περίμενε. Ο χρόνος υλοποίησης τους λοιπόν προσδιορίζεται 2026-2027. Το 27 τελειώνει 31 Δεκεμβρίου, όπως ξέρεις. Τώρα έχουμε Μάιο του 26, έχουμε 1,5 χρόνο μπροστά μας. Δεν κακό. Δεν κακό για ξέρω εγώ πόσες λακκούβες τέλος πάντων. Δεν κακό. Εν τω μεταξύ, επειδή κάποιοι έξυπνοι τώρα, μας έκαναν κριτική τέλος πάντων, είχαν ενστάσεις, διότι αναδείξαμε το ζήτημα από τον κύριο Αγγελούδη, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, με την προμήθεια που έκανε εκεί ενός μηχανήματος που κλείνει λακκούβες σε χρόνο τετέ με τη μέθοδο της ψυχρής ασφάλτου. Μας είπαν, λέει, ότι εμείς, λέει, δεν το πήραμε τελικά. Το είχαν παρουσιάσει και εδώ. Εμείς το απορρίψαμε. Το Δήμο εδώ. Το απορρίψαμε γιατί εμείς είμαστε έξυπνοι. Η Θεσσαλονίκη είναι κουτί, εννοείται. Εμείς, λέει, επειδή είμαστε έξυπνοι, δεν το πήραμε αυτό το. Ναι. Γιατί, λέει, είναι μεγάλο και να το πάρεις, λέει, γιατί, λέει, για 15 δρόμους. Ε, 15 δρόμους. Να το πάρεις για 15 δρόμους. Δεν θα βγάλει τα λεφτά του. Κοστίζει, εντάξει, το, όχι, η προμήθειά του, έτσι. Κοστίζει 400-500 χιλιάρικα η προμήθεια του οχήματος. Και κλείνει όσες λακκούβες κλείνει το συνεργείο της αυτεπιστασίας, ένα εξάμηνο, του μπορεί να το κλείνει μέσα σε 2-3 μέρες. Όσες λακκούβες καταφέρει να κλείσει το συνεργείο της αυτεπιστασίας εδώ του Δήμου, που είναι δύο άνθρωποι όλοι και όλοι, με δύο παλάμες, χοροπηδάνε σαν τους Ιδιάνους από πάνω να πακτώσουν την άσφαλτο. Το έχετε δει. Την πετάνε, τρέχουν με το αγροτικό. Αυτό το αγροτικό παρεμπιπτόντος, το έλεγα και χθες, δεν ξέρω πώς περνάει εποκταίο. Το έχω σταμπάρει εγώ. Δεν το έχω βγάλει φωτογραφία, λάθος μου, θα το βγάλω όμως. Πώς περνάει αποκταίο αυτό το αγροτικό που κυκλοφορεί, εννοούμε τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου, που κυκλοφορεί με τους δύο εργαζόμενους, με δύο παλάμες και ένα κουβά από πάνω, ο Θεός και η μοίρα του. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να προσέχουν, να πηγαίνουν σιγά. Τρέχουν λοιπόν, μην τυχόν και πετρώσει η άσφαλτος. Έχουν βάλει την καρότσα, πηδάνε από την καρότσα, παίζουν δύο παλαμιές, ρίχνουν την άσφαλτο στη λακκούβα, πηδάνε σαν τους Ινδιάνους από πάνω με τα άρβιλα, αν φοράνε, γιατί. Τέλος πάντων, παίζουν παλαμιές εκεί στην άσφαλτο να πακτώσουν την άσφαλτο. Μπας και κάτσει λίγο. Κρατάει, μη σας πω, και μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα κρατάει. Μετά από μια εβδομάδα δεν σε εγγυάται κανείς για την τύχη της λακκούβας και το πόσα εκατοστά και πάλι θα ανοίξει. Μας έλεγα λοιπόν, επανερχόμαστε στο όχημα, ότι ο Αγγελούδης το πήρε, λέει, γιατί έχει μεγάλες λεωφόρους η Θεσσαλονίκη και εμείς μικρή πόλη δεν έχουμε. Από αυτά που σας περιγράψαμε τώρα, Παπαναστασίου, Δημοκρατίας, Παραλιακή, ακόμη και Κυρίου Λουκάρεως, Αγίου Μινά, Καζαντζίδη, στον Κατσαμπά, στην Άλλη Κανασό, μας λένε λοιπόν συνεργείο του Δήμου και εξωτερικό συνεργάτης ότι θέλουν 2 χρόνια. Όλοι αυτοί οι δρόμοι άνετα μπορούσαν να δουλέψει το όχημα. Σε μερικές εβδομάδες, λιγότερο από μήνα, θα είχαν κλείσει όλες οι λακκούβες. Εμείς θέλουμε εδώ 1,5 χρόνο. Μόνο για αυτά τα σημεία. Και επιμένουν ότι δεν θα βγάζει τα λεφτά του το όχημα. Τα λεφτά τα οποία θα τα δίναμε εμείς. Και τους προκαλώ, επειδή είπαν ωραίες εξυπνάδες, τους προκαλώ να κάνουν ένα. Το θέσουν στους Ηρακλειώτες. Γιατί δεν είναι λεφτά από τη τσέπη τους. Λεφτά από τα δημοτικά ταμεία. Άρα από τους Ηρακλειώτες θα φύγουν. Θέλετε να επενδύσουμε σε αυτό το όχημα με 400-500 χιλιάδες, αλλά ξέρετε, δεν μπορεί να μπει στα στενάκια μέσα. Ο Αγγελούς δεν το ξέρε ότι δεν μπορεί να μπει στα στενάκια. Εμείς είμαστε οι έξυπνοι, ο Αγγελούς είναι ο κουτός και όλοι εκεί γύρω στο Δήμο Θεσσαλονίκης και το πήρανε και τους παίξανε τάπα στη Θεσσαλονίκη. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, γλιτώσαμε την τάπα, αυτό λέμε ουσιαστικά. Δεν μας πιάσανε κότσους. Και είμαστε έξυπνοι που έχουμε 2 συνεργεία για 1,5 χρόνο για 200-500 λακκούβες. Όσες είναι σε αυτά τα σημεία που περιγράψαμε. Θέλουμε 1,5 χρόνο. Λοιπόν, να ρωτήσουν λοιπόν τους Ηρακλειώτες εάν θέλανε να διαθέσουν 500.000 ευρώ για αυτό το όχημα που όμως μπορεί, ρε παιδί μου, αν υποθέσουμε ότι είναι ο συλλογισμός τους ορθός, εγώ δεν το αφισβητώ, από ό,τι ξέρω όμως από το ρεπορτάζ, η τεχνική υπηρεσία που είναι η ειδική, εμείς τεχνική δεν είμαστε, είχε απαντήσει θετικά στην προμήθεια του οχήματος. Φαντάζομαι ότι ξέρουν κι αυτοί κάτι ψηλά για την πόλη. Είχε απαντήσει θετικά. Αυτό έχουμε εμείς σαν εικόνα.
Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή εμείς δεν είμαστε ειδικοί και επειδή δεν θα βγουν από τα λεφτά από την τσέπη μας, να ρωτήσουμε τους Ηρακλειώτες αν θα ήθελαν να διαθέσουν 400-500.000 ευρώ για ένα τέτοιο όχημα, προκειμένου να μην περιμένουν 10 τέρμινα μέχρι να αποκατασταθούν 5 βασικά σημεία στην πόλη. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να τεθεί.

Ας ελπίσουμε ότι το 26-27 που βλέπω εδώ πέρα χρόνο υλοποίησης αυτών των εργασιών για τις λακκούβες, ότι θα μας διαψεύσουν, ρε παιδί μου, ότι θα αυτοδιαψευστούν μάλλον οι ίδιοι και θα το παραδώσουν λίγο νωρίτερα και δεν θα χρειάζεται να φτάσουμε μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 27 για να κλείσουν μόνο στα συγκεκριμένα σημεία που σας περιγράψαμε οι λακκούβες και να αποκατασταθεί και η ασφάλεια και να βελτιωθεί, ρε παιδάκι μου, και η καθημερινότητα του Ηρακλειώτη που περνά πραγματικά ασκήσεις επιβίωσης κάθε φορά που κινείται στους δρόμους του Ηρακλείου. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Σας εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί!
4: Και εκεί. Χρήστα, ουλθάμε ενέργεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
6: Delta 107,7.
7: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Κάτι μυρίζει, έφτασε από την Αθήνα εδώ η οσμή του αερίου. Παιδιά, μην ανάψετε τσιγάρο κανένα στον δρόμο. Μπορεί να την αχτούμε. Πολίτικα 89,8, 20 λίμουν 10, όλα μαζί και σήμερα και... σήμερα πήρα ένα ταξιτζί, ρε φίλε, ο οποίος με έβαλε και κάτσα μπροστά. Και πολύ ωραίο παλικάρι, καθαρό το ταξί όλα. Και άκουγε μέσα στον δρόμο τώρα που τσακωνόμουν εγώ στο τηλέφωνο. Δηλαδή, χίλια συγγνώμη, φίλε μου, ξέρω ότι μας ακούς τώρα. Χίλια συγγνώμη, δεν έφταιω εγώ. Είναι κάποιοι κάφροι που μου δυσκολεύουν τη ζωή. Τι να κάνω. Λοιπόν, ανησυχία για οσμή αερίου στην Αττική. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι βρίσκονται σε ετοιμότητα. Έχουν γίνει προληπτικές εκενώσεις δημόσιων κτηρίων. Παιδιά, τι ζούμε. Πόλεμο στην Αθήνα. Πόλεμο. Πάντως, ό,τι και. Μάλλον, ό,τι και να λένε, εγώ ξέρω τη λύση. Ξέρω. Εγώ ξέρω. Εγώ, ο θείος, ξέρεις. Εγώ ξέρω τι έχει γίνει. Αλλά θα σας πω πρώτα το ρεπορτάζ.

Λοιπόν, έχει βγει μια ανακοίνωση από την πολιτική προστασία όπου αναφέρει ότι το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 12 παρα 20 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές Αττικής. Άμεσα αναπτύχθηκαν, λέει, οχήματα του πυροσβεστικού σώματος για τη διενέργεια ελέγχου στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές. Για να μην σας λέω την ανακοίνωση, στο τέλος λέει ότι με τα έως τώρα δεδομένα οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων λοιπόν, αλλά ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής. Οι έρευνες και οι έλεγχοι όμως συνεχίζονται. Baby, baby, όλη η φάση αυτή συνδέεται με ένα πράγμα. Με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, με τα ρώσικα μπότς και γενικά με ό,τι έχει να κάνει με τη Ρωσία. Αυτή. Μας δείξαν αέριο από παντού για να μην ψηφίσουμε τίποτα άλλο εκτός από Μαρία Καριστιανού. Μην το γελάτε, όλα συνδέονται μεταξύ τους. Εδώ συνδέσανε το ξυλόλιο με το φορτόλιο. Δεν θα συνδεθεί αυτό? Πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, εχθές σας λέγαμε για όλα αυτά που έχουν συμβεί εκεί από τα Βορίζια, την οικογένεια από τα Βορίζια μέχρι το Αμάρι, για όλη τη δράση τους. Τα γράψαμε, τα γράψανε όλοι, τα μάθανε όλοι, τα γράψαμε κι εμείς, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Και από ό,τι φαίνεται η αστυνομία ψάχνει πλέον τώρα να βρει τις παλαιότερες επιδοτήσεις που έχουν πάρει η οικογένεια, γιατί φαίνεται ότι έχουν πάρει και άλλες επιδοτήσεις πριν το 21. Η όλη δράση τους, η οποία ελέγχεται τώρα, είναι από το 21 μέχρι το 25. Έτσι. Σας είπα χθες τα ποσά και όλα αυτά, μην τα ξαναλέμε πάλι. Δεν υπάρχει λόγος. Και ο Γιάννης να ακούει δεύτερη φορά. Α, όχι, χθες δεν ήσουν εδώ, ήσουν από όλου. Ναι, ναι, ναι. Έχει σκάσει όμως ένα άλλο θέμα με τα vouchers των παιδικών σταθμών. Όπου ένα κύκλωμα στην Αθήνα είχε πλοκάμια και εδώ στην Κρήτη και έπαιρνε με πλαστά δικαιολογητικά, εισέπραταν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Μιλάμε για πληρωμές ευρυφωνηπιακού σταθμούς. Έτσι, είναι ένα άλλο θέμα μεγάλο αυτό. Και αυτά ήταν μέσω του βάουτσερ, αν θυμάμαι καλά, που λέγεται Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής. Έτσι. Λοιπόν, ως εγκέφαλος υπόθεσης εμφανίζεται ένα άτομο 66 χρονών, ο λογιστής είναι 56. Υπάρχουν για τα δικαιολογητικά, τα ψεύτικα δικαιολογητικά με τα οποία έπαιρναν την επιχορήγηση μέσω του ΕΕΤΑ. Υπάρχουν διπλά βιβλία, υπάρχουν τευτέρια, ιδίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, που πολύ καλά δουλεύει σήμερα. Το έχω διαπιστώσει και εγώ ειδήσει όμως από ένα δικό μου προσωπικό θέμα. Έχει βρει τα πάντα. Οι καταγγελίες αφορούν για πρόσωπο που έχει οφειλές προς τον ΝΙΚΑ και τον ΟΑΕ, με αποτέλεσμα να έχουν προκαλυφθεί λογαριασμοί του και εξακολουθεί να πληρώνεται από την ΕΕΤΑ επί 4 χρόνια. Σε λογαριασμό τρίτου όμως. Παρά του αυτό. Δεν γίνεται, δεν πρέπει να συμβαίνει. Συμβαίνει όμως. Λοιπόν, αυτά όλα ξεκίνησαν από μια ανώνυμη καταγγελία, όπως γίνεται πάντα, και τον πιάσανε. Θα σας τα πω όμως αναλυτικά σε λίγο. Λοιπόν, ένα θέμα που θα το ακουμπήσω πολύ σήμερα, θα το ακουμπήσω όσο γίνεται, γιατί ξέρεις, υπάρχει ένας φόβος όταν ακουμπάς. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου άρχισε τα δικαστικά κολπάκια, αυτά που κάνει στα δικαστήρια, δηλαδή με αναβολές και τέτοια, προκειμένου να μην συζητηθούν οι άρσεις ασυλίας της. Ζήτησε, ακούστε να δείτε κάτι, την εξαίρεση του κυρίου Γιοργαντά, επειδή είδε μια φωτογραφία να είναι αγκαλιά με τον Γεωργιάδη και να τον φυλάει στο Μάγουλο. Εφόσον, λέει, εσείς οι δύο έχετε ιδιαίτερη σχέση, δεν μπορεί αυτός να είναι πρόεδρος, λέει, και να προεδρεύει τη δική μου συζήτηση για την άρση ασυλίας. Είναι, πώς το λέει, πονίδιστο, είναι καταδικαστέο και καταδικαστέο. Are you coming to the tree?

Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου λοιπόν άρχισε τα προσχήματα προκειμένου να μην συζητηθούν οι άρσεις ασυλίας της. Άκουσον. Ζήτησε την εξαίρεση του Προέδρου κ. Γεωργαντά, επειδή είχε να καταδικάσει, είχε να καταγγείλει κάτι. Παρουσίασε πιστήριο, φωτογραφία, όπου ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Γεωργαντάς πιάνουν τα αγκαλιά και του δίνει ένα φιλί στο μάγουλο ο κ. Γεωργιάδης. Μόνο και μόνο που έχουν αυτή τη σχέση, λέει, αυτοί οι δύο, δεν πρέπει να προεδρεύει τη συζήτηση για την άρση ασυλίας μου αυτός ο κύριος, γιατί είναι, πώς το είπε, κάπως το είπε, δεν μπορεί. Έχετε προβλήσει σε απαράδεκτες πράξεις υπέρ του Άδωνη Γεωργιάδη, του μηνυτή μου. Άρα έχετε σχέση μαζί του, άρα δεν μπορείτε να προεδρεύετε τη δικιά μας ασυλίας. Δηλαδή θέλω ακύρωση. Ό,τι κάνει σαν δικαστήριο, δηλαδή το κάνει και τώρα.

Λοιπόν, το νέο σοου της Ζωής Κωνσταντοπούλου μέσα στη Βουλή είχε πολύ γέλιο, καθώς ζήτησε να παραιτηθεί, να βγει ο πρόεδρος ο κ. Γιουργαντάς, προκειμένου να μπει κάποιος άλλος και να, έτσι να κάνει αυτό που κάνει και στα δικαστήρια, δηλαδή καθυστερήσεις. Δηλαδή, αλλάζουμε την έδρα, περνάει καιρός, δεν συζητείται η αρχή της ασυλίας, μπορώ να κάνω εγώ τι γουστάρω. Όμως δεν πέρασε αυτό. Αυτό που κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με το φιλί και την αγκαλιά του κυρίου Άδων Γεωργιάδη προς τον κύριο Γεωργαντά είναι ότι λόγω του φιλιού αυτού δείχνει ότι έχουν σχέση αυτοί οι δύο μεταξύ τους. Καλή σχέση. Οπότε θα ήταν η μεροληπτική στάση απέναντί της στην συζήτηση για την άρση ασυλίας. Μάλιστα, για να το κάνει πιο επίσημο αυτό, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής φωτογραφία με τον Άδων Γεωργιάδη να αγκαλιάζει τον κύριο Γεωργαντά. Και έτσι λοιπόν κατέθεσε φωτογραφίες με τον Γεωργιάδη να τον αγκαλιάζει. Παιδιά, υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες που γυρνάνε δεξιά και αριστερά. Και αναρωτιέμαι αυτή τη στιγμή, τι μπορεί να τη απάντησε ο κ. Γεωργαντάς για αυτή τη φωτογραφία? Γιατί πραγματικά είναι πιστήριο. Την καταθέτει στη Βουλή, έτσι. Μην ποινικοποιείτε τα γενέθλιά μου, τη λέει. Είχα γενέθλια και γι' αυτό μου ευχήθηκε ο κ. Γεωργιάδης. Αλλά επειδή η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, του λέει: συγγνώμη, είχατε γενέθλια 14 Μαΐου που έγινε αυτό? Όχι, λέει, είχα στις 7 Μαΐου, αλλά δεν είχαμε βρεθεί και μου ευχήθηκε τότε. Τι πιστεύετε ότι απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου? Ότι αυτό είναι μια αστεία δικαιολογία? Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση, έτσι, είναι μετά. Σας είπα, θα ακουμπήσω πολύ τη Ζωή Κωνσταντοπούλου σήμερα. Όσο δηλαδή μου επιτρέπετε, γιατί όταν ακουμπήσει πολύ, μπορεί να σε δει. Υπήρχαν κάποιες αιχμές του Κερίδη κατά της Κωνσταντοπούλου ότι κρύβεται. Αν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν και η Κερίδη να πιστεύετε εσύ ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου καθυστερεί και κρύβεται? Δεν είναι δυνατόν. Την προέτρεψε μάλιστα ο κύριος Κερίδης να αφήσει τις δικαιολογίες και αυτά τα περίεργα παιχνίδια και να πάει στο δικαστήριο, να δικαστεί κανονικά, να καταθέσει απόψεις της και να γίνει ό,τι γίνεται με όλους τους Έλληνες πολίτες. Έτσι. Δηλαδή να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να, αν έχει δίκιο, να φανεί στο δικαστήριο και να τελειώσει η ιστορία εκεί. Μάλιστα, εδώ θα σταθούμε τώρα γιατί είναι πολύ ωραίο το θέμα. Λοιπόν, τι λέει ο κύριος Κερίδης? Ξεκαθαρίστε τις ιδιότητές σας. Στα Τέμπη είστε πολιτικός. Εδώ είστε συνήγορος. Διαλέξτε, μήπως το κάνετε ανάποδα. Μήπως πρέπει να είστε συνήγορος στο δικαστήριο στα Τέμπη και πολιτικός εδώ, γιατί κάπου τα έχετε μπερδέψει. Να θυμίσουμε τώρα κάτι, γιατί καλά μου το λένε και σε μήνυμα. Στη μήνυση του ο κ. Γεωργιάδης, εις βάρος της κ. Κωνσταντοπούλου, της είχε πει: ανακάλεσε αυτό που έχεις πει για μένα και εγώ αποσύρω τη μήνυση. Και η απάντηση της κ. Κωνσταντοπούλου τότε είναι: είσαι κότα. Άρα είναι σαν να του λες: προχώρα στη μήνυση. Αφόσον λοιπόν έχετε τέτοια μαγκιά και θέλετε να προχωρήσει τη μήνυση, γιατί τώρα κάνετε τα δυνατά για να μην αρθεί η ασυλία σας? Εντάξει, η απάντηση του Κερίδη σε αυτό το κομμάτι ήταν φοβερή όμως. Της λέει: και οι κότες έχουν δικαιώματα. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα περίεργα. Το περίεργο δεν είναι ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν θέλει την ασυλία της, ούτε το ότι έστησε πάλι καυγά. Αυτά είναι συνηθισμένα. Το περίεργο είναι άλλο. Υπήρξε μια παρέμβαση του Δημήτρη Τζανακόπουλου. Σε ποιο κόμμα είναι αυτό τώρα, στον ΕΑΡ ή στη ΣΥΡΙΖΑ? Δεν θυμάμαι. Κάπου, σε ένα από τα δύο πάντως είναι. Λοιπόν. Και υποστήριξε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου στην υπόθεση των δικαστηρίων στη Λάρισα δεν λειτουργήσε μόνο ως δικηγόρος, αλλά και με την πολιτική της ιδιότητα. Στήριξη, το λένε αυτό. Στήριξη. Το κουκουέ, τίμιο. Δεν θα μετέχει στην ψηφοφορία, γιατί σε λίγο λέει θα μετατραπεί η Βουλή σε εισαγγελικό γραφείο. Είναι η πρώτη φορά που θα συμφωνήσω απόλυτα με το κουκουέ. Δηλαδή λέει. Έχει παραγίνει το κακό, λέει, με ανούσιες αντιπαραθέσεις που συντηρούν τεχνητή ένταση με ευθύνες της πλειοψηφίας. Εδώ θα συμφωνήσω. Πάμε στο ακόμα πιο περίεργο. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μάντζος. Λέει: η διαδικασία με τις υποθεσμίες δεν τηρήθηκε, προσθέτοντας μάλιστα ότι είναι κάτι που πρέπει να το επικαλεστεί στο δικαστήριο ώστε να εκτιμηθεί. Είναι σοβαρό δικονομικό ζήτημα. Και εμφανίστηκε πιο επικεντρικός στην υπόθεση της μήνυσης του Άδων Γεωργιάδη. Έχουμε, λέει, μια κατασυρώγη κατά εξακολούθηση ανταλλαγή εγκλήσεων και υβριστικών χαρακτηρισμών εντός της αίθουσας του Κοινοβουλίου.
κάνοντας συλλόγο μάλιστα για προγραμματισμένη και προς άγρα επικοινωνία σε την παράθεση με σκοπό να προβληθούν στην τηλεόραση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στήριξη κύριε Μάτζο στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Γιατί δεν νομίζω Άδων Γεωργιάδης να επιζητά την τηλεοπτική του προβολή όποτε θέλει στα κανάλια. Όποτε θέλει μιλάει, όποτε βγαίνει όσο θέλει και όσο θέλει, μιλάει για όλα αυτά που πρέπει να πει. Είναι ο μόνος που βάζει πλάτη απέναντι σε όλα όσα καταγγέλει η αντιπολίτευση. Άρα δεν του λείπει η τηλεοπτική προβολή. Αυτό όμως που λείπει είναι η απάντηση. Και εσείς στηρίζετε ζωή. Λοιπόν, για να το τελειώνουμε το θέμα, το 2050 στο ακροατήριο και βλέπουμε. Το έχουμε. Πάμε.

Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια στον κύριο Γκολφόπουλο, τον Ναύαρχο. Γιατί είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Τούρκοι δεν θα βρουν απάντηση τώρα τον κύριο Γκολφόπουλο, γιατί να του ευχηθούμε συγχαρητήρια. Γέννησε η κορούλα του, έκανε υγιέστατο μωράκι και είναι ένας τρεις ευτυχισμένος παππούς. Οι Τούρκοι περιμένετε, θα γυρίσει και θα σας αναλάβει πάλι. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, κύριε Γκολφόπουλο, τα συγχαρητήριά μας.

Λοιπόν, και επειδή μου το στείλανε τώρα μήνυμα, όποιος τσαντίζεται, λέει, άμα τσαντίζει τη ζωή Κωνσταντοπούλου, να πάει λύση εκεί που πήγε και ο Μητσοτάκης σήμερα. Του λέω, γιατί, πού πήγε σήμερα, κοιτάω εκεί, τι πήγε στη γραμμή παραγωγής Coca-Cola. Και λέω, φίλε, γιατί το λες αυτό. Μου λέει, Coca-Cola πάει με όλα. Και μια και τα πάμε όλα αυτά, να πούμε και την είδηση, συγγνώμη, δεν ήθελα να το πω αυτό. Έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το πρώτο αίτημα αφορά δικογραφία μετά από μήνυση του κ. Άδων Γεωργιάδη και το επόμενο αίτημα αφορά μηνυτήρια αναφορά δικαστικών. Και μάλιστα με ευρύτατη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής και τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας. Το πρώτο αίτημα, όπως είπαμε, αφορά τη μήνυση του Άδων Γεωργιάδη και εγκρίθηκε με 162 υπέρ, 53 κατά και 13 παρών. Και το επόμενο αίτημα που αφορά μηνυτήρια αναφορά δικαστικών εγκρίθηκε με 177 υπέρ, 54 κατά και 13 παρών. Άρα από το 162 μέχρι το 177 πόσο είναι? Να το πω. Λοιπόν, 18 άτομα πήγαν μέσα στην αίθουσα. Παραπάνω. Γιατί άμα τα μετρήσει είναι 13 τα παρών στην προηγούμενη, 13 παρών και τώρα. Είναι 53 κατά στην προηγούμενη, 54 τώρα. Άρα ένας ήρθε. Που ήταν και στη. Πώς το είναι? Στο εγκρίθηκε, στο υπέρ, ήταν 177 από 162. Άρα 15. Μήδες. Λείπαν 18 βουλευτές. Πού ήταν αυτοί? Να τους βρούμε. Και να πούμε και κάτι που έγινε μετά. Λοιπόν, η κυρία Κωνσταντοπούλου σχολίασε τη στάση του Πασόκ να απέχει από την ψηφοφορία για την υπόθεση Γεωργιάδη και να ψηφίσει υπέρ της ασυλίας στη μηνυτήρια αφορά των δικαστικών λειτουργών. Και μάλιστα εκεί κατηγόρησε την Καλαιότη Κούπη για σύμπραξη με τον Φλωρίδη, τον οποίο, όπως είπε ο Μητσοτάκης, ανέσυρε από την αποθήκη των άχρηστων υλικών. Πονάει όμως. Πονάει πολύ ο Φλωρίδης. Λοιπόν, άρση ασυλίας, έτσι. Φαντάσου να μην ψήφισε το Πασόκ. Σύμπραξη του Πασόκ με το Φλωρίδη. Μήπως το θέλει και για αρχηγό.

Να πούμε και μια είδηση για τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος αθωώθηκε στο εφετείο για την παραβίαση του νόμου περί υπόθεν έσχες και μάλιστα στην απολογία του είπε ότι δεν γνώριζε για την απαγόρευση. Το δικαστήριο τον έκρινε αθώο για το αδίκημα της συμμετοχής αρχηγού πολιτικού κόμματος σε δύο εταιρείες αλλοδαπής, παρότι είχε εκλεγεί αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Η δίκη έγινε στο Τιμελές Πλημμυροδίκαιο Αθηνών και φαίνεται ότι τελικά υπερίσχυσε αυτό, το ότι δεν ήξερε ο Στέφανος Κασελάκης ότι αυτό το συγκεκριμένο νόμο. Να πούμε επίσης όμως για τον κ. Κασελάκη ότι η υπόθεση αυτή αφορούσε δημοσιεύματα για συμμετοχή του σε εταιρεία στις ΗΠΑ όπου δάνεισε χρήματα στο ΣΥΡΙΖΑ για την πληρωμή των εργαζομένων. Άρα τα χρήματα που έδωσε ήταν για καλό σκοπό. Τώρα αυτή η εκεί πέρα είναι ακόμα πλήρωτη. Κόκκινο, αυγή και τέτοια είναι ακόμα πλήρωτη. Ευτυχώς που είχε πάει ο Κασελάκης και τους πλήρωσε και οι άνθρωποι είδαν ότι υπήρχε και κάποιος που μπορεί να τους πληρώσει. Τώρα οι υπόλοιποι καταγγέλνουν την κυβέρνηση ότι δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Και τους εργαζόμενους τους δικούς τους τους έχουν και πεινάνε. Τι να σας πω. Άμα αυτή είναι αντιπολίτευση. Τώρα οι υπόλοιποι καταγγέλνουν την κυβέρνηση ότι δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Και τους εργαζόμενους τους δικούς τους τους έχουν και πεινάνε. Τι να σας πω. Άμα αυτή

λειτουργίας του, είπε κάποια πράγματα τα οποία, ρε παιδί μου, είναι πολύ σοβαρά και πολύ σημαντικά. Πέρα από το τι μπορείς να πεις για τον κύριο Κασελάκη, αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Λέει, όταν γνώρισα τον Τζίπρα το 2022, αποφάσισα να πολιτευτώ. Θεώρησα, λέει, ότι και εδώ, όπως και στη ΣΥΠΑ, είναι καλό να προσφέρεις τη χώρα σου. Και πολιτεύθηκα. Ευθυγραμμιζόμουν τότε με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την παρέτηση του Τσίπρα, που ήταν ένα σοκ, θεώρησα ότι μπορώ να συνεισφέρω. Όταν κέρδισα την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρχε τίποτα στο κόμμα. Πήγα σε άδεια γραφεία, σκοτάδι παντού και είχα μπροστά μου 3 εβδομάδες να κρυφθώ σε αυτοδιοικητικές. Και παράλληλα την πρώτη στιγμή υπήρχαν στελέχη που δεν με αναγνώριζαν. Ο κύριος Δίτσας, για παράδειγμα, και ο κύριος Σκουλέτης, εδώ θα παίξει παρασκήνιο. Μέσα Νοεμβρίου του 2023 έγινε μια κεντρική επιτροπή και έγινε διάσπαση. Εν μέσω αυτή τη τεράστια συγκαταστάτωση, εγώ μάθανα τα βασικά. Για τα οικονομικά δεν είχα ιδέα, δεν μου δόθηκε ποτέ ένας οδηγός. Ξαφνικά έμαθα στις αρχές Δεκεμβρίου ότι δεν υπάρχει τίποτα για να πληρώσουμε. Θα άφηνα τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ απλήρωτο. Εκεί κόβει την κουβέντα. Μπράβο στον Στέφανο Κασελάκη που το έκανε αυτό. Εμείς, όταν κάνει κάποιος κάτι καλό, το λέμε. Μπράβο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Την Παρασκευή απολογείται ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος σε Αμάρι και Βορίζια. Μαζί του αναμένεται να απολογηθούν και τα δύο ανήψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Νέο όχι των κατοίκων για πιθανή δομή μεταναστών σε Μαλάδες και Φοινικιά. Καλούν το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει ξεκάθαρη θέση καταθέτοντας ψήφισμα. Την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τα 353.000 θύματα του ποντιακού ελληνισμού τίμησε η Βουλή των Ελλήνων. Ζήτημα διεθνούς ευθύνης και λογοδοσίας, η αναγνώριση της γενοκτονίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια. Πρόστιμο 1.100 ευρώ επιβλήθηκε σε άνδρα στα Χανιά για καύση κλαδιών. Εγκαινιάστηκε το συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που θα φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο διεθνή χώρο, μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν στην Εστονία. Συνεχίσει οι παραβιάσεις εναέριου χώρου στην περιοχή που συνορεύει με τη Ρωσία. Τέλος εποχής για τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, καθώς ανακοινώθηκε η αποχώρησή του από τον Όφη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Νεφώσεις σήμερα στο Ηράκλειο, συννεφιά και αύριο, άνεμη ένταση έως και 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: www.gedikoulet.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gedikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gedikoulet.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com. VNY. Are you coming to the tree?

Ήρθαμε λοιπόν ξανά εδώ, Πολίτικα 89,8 και πάμε να αναλύσουμε λίγο ακόμα το χθεσινό θεματάκι. Θεματάκι. Δεν θεματάκι, θεματάρα είναι. Γιατί φαίνεται ότι αυτή η οικογένεια εκεί στα Βορίζια, εδώ και ένα χρόνο περίπου, είναι στο στόχαστρο του κριτικού FBI. Λοιπόν, αν δείτε δε τα ονόματα τα οποία είναι μέσα στην δικογραφία και μέσα στο διαβιβαστικό της αστυνομίας, θα καταλάβετε ότι είναι μια συγγενική φάση. Δηλαδή, συγγενείς μεταξύ τους, όπου κάνανε κάποια πράγματα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πάντα έτσι. Λοιπόν, τα ποσά των 586.407 ευρώ και κάτι ψηλά είναι δεδομένο ότι τα έχουν πάρει. Και μάλιστα κάποια από αυτά τα ποσά τα έχουν πάρει οι σύζυγοι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό που ψάχνει η αστυνομία είναι το αν υπάρχουν επιδοτήσεις και παλαιότερα. Και μιλάμε για την οικονομική αστυνομία, έτσι. Και ξέρετε, πλέον δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτα. Τίποτα. Ούτε τα τετρακάμπινα, όπως τα λένε αυτά, τα διπλοκάμπινα, ούτε κάποια ταξίδια που πληρώθηκαν με κάρτες, ούτε τίποτα. Λοιπόν, δεν θα πω παραπάνω, γιατί περιμένω τους συναδέλφους εδώ στην Κρήτη να βγάλουν αυτά τα θέματα που τα ξέρουν καλύτερα από μένα, γιατί είναι πιο πολύ καιρό εδώ στην Κρήτη και ξέρουν καλύτερα από μένα. Οπότε, ας πάνε εκεί στο χωριό να δουν τι γίνεται. Στη Σάτα, πάντως, να ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλο θέμα. Έτσι, Σάτα δεν λέγεται, η περιοχή Σάτα, μπράβο. Δεν σου μιλάω για το Αμάρι, γιατί φεύγανε από τα Βορίζια να πηγαίνουν στο Αμάρι. Ξέρεις γιατί. Στα Βορίζια δεν έχει, από ό,τι έμαθα, από ό,τι μου είπαν οι πληροφορίες μου, δεν έχει πολλά έτσι γόνιμα χωράφια, ρε παιδί μου, τα οποία μπορούν να τα εκμεταλλευτούν. Είναι και μοιρασμένα σε κάποιες οικογένειες. Οπότε εκεί δεν έπαιζε μπάλα η οικογένεια αυτή η συγκεκριμένη. Οπότε τι είπε να πάει στο Ρέθυμνο και είπε να πάει σε κάποια χωράφια τα οποία. Πώς τα διαλέγανε τα χωράφια, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Τα διαλέγανε βάσει της περιοχής που έμεινε ο ιδιοκτήτης τους. Τι εννοώ. Μένω εγώ στο Ηράκλειο και έχω ένα χωράφι στο Ρέθυμνο. Δεν πηγαίνω και κάθε μέρα. Έτσι είναι. Πολλές φορές μπορώ και ξεχασμένο άμα είναι ακαλλιέργητο. Οπότε τι κάνανε, βρίσκανε αυτά τα χωράφια, πηγαίνανε τα καλλιεργούσαν, τα κάνανε βοσκοτόπια, τα κάνανε ό,τι θέλανε, τα βάζανε και σε περιουσιολόγιο μέσα και έτσι πέρανε επιδοτήσεις. Κάποια στιγμή ένας από αυτούς τους ανθρώπους έσκασε εκεί πέρα και είδε το χωράφι του να είναι κάτι άλλο. Ακριβώς δίπλα αυτός ο άνθρωπος είχε ένα άλλο χωράφι. Με κάτι άλλο μέσα, με αμπέλια. Του τα διαλύσανε. Μόλις πήγε να ζητήσει το δίκαιο του άνθρωπος, του τα κόψανε όλα. Το κατέστρεψαν το αμπέλι. Και από ό,τι έμαθα, ήταν ένα αμπέλι το οποίο η ποικιλία του είναι τουλάχιστον 100-120 χρόνια φυτεμένο εκεί πέρα. Δηλαδή, φαντάσου τι κασάκι έβγαζε ο άνθρωπος. Είτε στα φίλια δίνει στα εγγόνια του. Ό,τι λέω δεν είναι τυχαίο. Να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, στο Αμάρι υπάρχουν και. Είναι Δήμο στο Αμάρι, Δήμο Αμαρίου, έτσι δεν είναι, ναι. Δύο μέρες ψάχνω από τον Δήμαρχο. Δεν τον βρίσκω. Ο άνθρωπος έχει τα δικά του προβλήματα και θέματα. Γιατί αυτή η οικογένεια είχε ακουμπήσει μέλη της οικογένειάς του, από ό,τι ξέρουμε. Και μάλιστα είναι πολύ κοντά στο Δήμαρχο. Αυτός που το αυτοκίνητο του κάηκε. Ξαφνικά. Έπιασε φωτιά. Το αυτοκίνητο και κάηκε. Λέμε το. Κάηκε.

Να σας πω ότι τη σημερινή εκπομπή τη ευχαριστείτε πιο πολύ από όλους ο Γιάννης Δασκαλάκης. Γιατί έχω βάλει ένα τραγούδι το οποίο του αρέσει πάρα πολύ, μου φαίνεται, και το απολαμβάνει. Είναι από την ταινία Hunger Games, έτσι. Αγώνες πείνας. Τώρα να δεις κάτι πείνας να πέσουμε.

Λοιπόν, σήμερα ήρθε και από την Αθήνα ο θείος της οικογένειας, γιατί είπαμε ότι κατηγορούμενοι οι βασικοί είναι ο θείος και τα δύο ανήψια. Τα δύο ανήψια λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά. Ο θείος ζήτησε να απολογηθεί την Παρασκευή μαζί με τα ανήψια του. Εντάξει, να πάνε πάρει άλλη, παιδί μου. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, εκβίαση και εξακολούθηση, ζωοκλοπή, αγροτικές φθορές, εμπρισμό, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, στο πολιτικά.gr έχει μιλήσει ένας κάτοικος. Θα το δημοσιεύσουμε σε λίγο στο πολιτικά.gr. Ο οποίος είναι στενά συνδεδεμένος με αυτό που σας είπα πριν, με τον εμπρισμό. Έτσι. Λοιπόν, ο άνθρωπος δεν ήθελε να πει το όνομά του, εγώ δεν το βάλω στην αστυνομία του, πώς εσένα. Έχει ένα δίκιο. Ναι, αλλά του λέω, ξέρεις κάτι. Για να παίξουμε εμείς κάτι εδώ στο πολιτικά, πρέπει να έχουμε, ρε παιδί μου, τη δήλωσή σου. Μου λέει, ωραία, μην πει το όνομά μου, αλλά κάτω τα στοιχεία μου. Έτσι. Και έτσι ο άνθρωπος και μου έλεγε διάφορα. Η πρώτη ατάκα που μου είπε είναι δεν τολμούσε κανείς να μιλήσει. Υπάρχουν δεκάδες θύματα που δεν έχουν καταγγείλει ποτέ τους ανθρώπους που εδώ και μια τετραετία έχουν κάνει τα πάντα. Απόρρισα, λέει, όταν άκουσα για 6 κατηγορούμενους. Είναι δυνατόν? Ζούσε όλο το σόι με χρήματα που δεν ξέραμε από πού προέρχονται. Λέει κι άλλο συγκεκριμένο άνθρωπο μέσα στη συνέντευξή στο πολιτικά.gr. Διαβάστε τη σε λίγο. Πάντως να ξέρετε ότι οι ερευνητές του κριτικού FBI έχουν κάνει τρομερή δουλειά. Γιατί, τι είχαν να αντιμετωπίσουν? Ξέραν ιστορίες. Δηλαδή, είδαν ένα εξωγήινο να περνάει. Μπορείς να το πιστέψεις ότι πέρασε εξωγήινος, όχι. Αλλά πρέπει να πας εκεί στο σημείο που πέρασε ο εξωγήινος για να δεις αν πέρασε ποτέ εξωγήινος. Λοιπόν, τέτοιας ευρείας κάλυψης ήταν τα παραμύθια και ιστορίες που ακούγαν οι αστυνομικοί, οι ερευνητές. Για πράξεις οι οποίες κάποιες από αυτές δεν μπορείς ούτε καν να τις πιστέψεις. Δηλαδή ότι έχουν συμβεί τέτοια πράγματα. Δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τέτοια πράγματα. Και όμως οι ερευνητές του κριτικού FBI, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πήγανε την έρευνα εκεί που έπρεπε. Την πήγαν μέχρι τέρμα. Εδώ και 9 μήνες περίπου, 10, συγκεντρώνουν στοιχεία για τις ιστορίες και τους τελευταίους 3 μήνες. Συγκεντρώνουν στοιχεία από τις καταγγελίες. Γιατί υπάρχουν και καταγγελίες. Αλλά για να φτάσουν στις καταγγελίες, έπρεπε πρώτα να περάσουν από τις ιστορίες. Που κανένας δεν πήγαινε στην αστυνομία να το κάνει καταγγελία. Γιατί υπήρχε αυτός ο φόβος που λέγαμε. Και επιβεβαιώνεται όλο αυτό που σας έλεγα εχθές μέσα από αυτή τη συνέντευξη που κάναμε σήμερα εμείς με κάτοικο περιοχής έξω από το Αμάρι. Να μην πω μέσα στο Αμάρι, είναι έξω από το Αμάρι αυτή η περιοχή. Και δεν μιλάμε και για έναν τύπο που δεν ξέρει, είναι μάγκαρος, ωραίος.

Λοιπόν, το 2025, το Μάιο, υπήρχε ένας εμπρησμός οχήματος. Ένα μεγάλο αυτοκίνητο, καλό αυτοκίνητο. Το κάψανε. Παρανάλαμα του πυρός. Για ποιο λόγο άραγε?

Λοιπόν, ο θείος και τα δύο ανήψια που είναι κατηγορούμενοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με οικογενειακούς δεσμούς. Οργανώθηκαν λοιπόν σε μια ομάδα, συμμορία την περιγράφει η αστυνομία, και ενήργησαν μεθοδικά και προς επαγγελματική ανάπτυξή τους επέβαλαν σκοπίμως ένα καθεστώς τρομοκρατίας στην περιοχή δραστηριοποίησής τους. Με χρήση βίας, απειλών, λοιπόν εγκληματικών πράξεων, εξαναγκάζοντας τα θύματα τους σε ανοχή έξωθεν της θέλησής τους, με σκοπό το παράνομο περιουσιακό όφυλος δια της καταπάτησης ή ιδιοποίησης αγροτομαχίων, για τα οποία ουδέ μία νόμιμη αξίωση είχαν, ούτε και οικονομικής εκμετάλλευσης, μέσω της ανεξέλεκτης βόσκης στον πυμνίο τους. Οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, μέσω των εκφοβιστικών και απειλητικών συμπεριφορών που εκδήλωναν σε βάρος των κατοίκων της περιοχής, με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής και με χρήση βίας ή απειλής βίας, εξανάγκαζαν αυτούς σε ανοχή της δράσης τους.

Αυτό που είναι τρομακτικό στη δικογραφία είναι το τελευταίο κομμάτι, στο ένα κομμάτι, στο οποίο λέει ότι ο Θείος και τα δύο ανήπια, όπως λέει το κατηγορητήριο, έτσι, προσπαθούσαν να εντάξουν, είχαν τη σταδιακή ένταξη των νεότερων μελών των οικογένειών τους στην ίδια παράνομη δράση και συνεπώς τη δημιουργία νέων κτηνοτροφικών μονάδων με γεωμετρική αύξηση της παράνομης δραστηριοποίησής τους. Δηλαδή, κάνανε, όπως θα το πούμε κύριε, επεκτατική πολιτική. Από το 2021 έως σήμερα, 40 τουλάχιστον διαφορετικοί παθόντες από την συμμορία. Στις 29 Πέμπτου του 2025, πριν από ένα χρόνο δηλαδή σχεδόν, έτσι, και ώρα ξημερώματα, στον Φουρφουρά Αμαρίου κάψανε ένα αυτοκίνητο, αυτό που σας έλεγα πριν. Μάλιστα, ο τρόπος που κάηκε το αυτοκίνητο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και για ξένα πράγματα. Έτσι, για να φέρει ο νόμος. Λοιπόν, το ύψος της ζημιάς είναι 27.000 ευρώ. Τόσο έκανε το τζιπ. Εντάξει, πάμε. Στο συγγενή του ανθρώπου που κάψαν το αυτοκίνητο, τι κάνανε. Τι φέρεται να κάνανε, έτσι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Στο αμπέλι που είχαν στην τοποθεσία πλάκα Φουρφουρά Μαρίου, ο Θείος και τα δύο ανήψια κατέστρεψαν και έκοψαν με χρήση ηλεκτρικού ψαλιδιού περίπου 400 φυτά κουρμούλες λόγω αντεκδίκησης, γιατί ο παθόν είχε αρνηθεί να τους παραχωρήσει προσμήθωση αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του, ενώ επιπλέον είχε υποβάλει σε βάρος τους έγκληση για αγροζημιές. Ο πρώτος δηλαδή που τους κατήγγειλε το πλήρωσε με το αμπέλι του και με το αυτοκίνητο του συγγέννη του. Λοιπόν, ο θείος και η σύζυγός του το 2022 φέρονται να δήλωσαν ψευδώς στο ΟΣΔΕ ως ιδιόκτητα δύο αγροτεμάχια στη Σάτα. Έτσι λέγεται η περιοχή, Σάτα. Ενώ τα δύο ανήψια δήλωσαν ψευδώς ως ιδιόκτητες σταυλικές εγκαταστάσεις στην ίδια περιοχή με προφανή σκοπό την ιδιοποίησή τους μέσω του θεσμού της χρησικτησίας και τη λήψη παράνομων επιδοτήσεων.

Λοιπόν, κατά την ολιστική προσέγγιση των έκνομων συμπεριφορών των κατηγορούμενων, διαπιστώθηκε η ανάπτυξη παράνομης δραστηριότητας τόσο των ιδίων όσο και των συζύγων τους μέσω της υποβολής ψευδών δηλώσεων ΟΣΔΕ για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατήχαν. Φυσικά με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού ωφέλους, έτσι. Μην τα γελιόμαστε, δεν το κάνει η ψυχή της μάνας τους. Επειδή, όπως είπαμε, δεν ξεφεύγει τίποτα από την οικονομική αστυνομία και από το FBI, από το διασταυρωτικό έλεγχο που ενεργήθηκε, προέκυψε ότι ο θείος και οι κατηγορούμενοι, τα νύψια και οι σύζυγοι, από το έτος 2021 έως και το 2025, έχουν προβεί σε ανακριβείς δηλώσεις ΟΣΔΕ, καθώς διαπιστώθηκαν ισχυρές ενδείξεις εικονικότητας των δηλωθήσεων κτηνοτροφικών μονάδων, τόσο σε επίπεδο των κατεχόμενων βοσκοτόπων και κατ' επέκταση φυσικής εγκατάστασης δηλωθέντος ζωικού κεφαλαίου που δεν υπήρχε. Και πάμε τώρα στη μεγάλη αποκάλυψη του Πολίτικα 89,8. Ο θείος και η σύζυγός του πήραν. Το πρώτο ποσό που πήραν ήταν 88.811,85 ευρώ. Ο ένας ανιψιός και η σύζυγός του ποσό 101.689,39 λεπτά. Ο τρίτος ανιψιός και η σύζυγός του 165.348,92 ευρώ. Οι άλλοι κατηγορούμενοι, οι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι έχουν πάρει ποσό 60.000, 130.000, α, όχι να τα πω ακριβώς γιατί και αυτά μετράνε, 60.378,78 ευρώ. Ο άλλος κατηγορούμενος 130.106,01 ευρώ. Ο ένας από τους κατηγορούμενους έχει πάρει κάτι ψηλά 2.271 ευρώ. Και ο τελευταίος κατηγορούμενος 37.192,18 ευρώ. Σας κούρασα λίγο με τα ποσά αναλυτικά για να καταλάβετε το τι έχουν εισπράξει. Έτσι. Και εφόσον αυτά έχουν εισπραχθεί και έχει φανεί μέσω του διασταυρωτικού ελέγχου ότι δεν είναι νόμιμα και ότι δεν ισχύανε οι αγροτικές εκτάσεις ή τα ζώα που είχαν δηλώσει στον ΟΣΔΕ προκειμένου να πάρουν την επιδότηση, δείχνει το άλλο μέρος του κατηγορητηρίου που είναι η εξαπάτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κερδίσουν αυτές τις επιδοτήσεις.

Να πούμε ότι ο Θείος είχε μεταβεί στο καρδιοχειρουργικό κέντρο, το Νάσιο, στην Αθήνα, γι' αυτό και δεν είχε συλληφθεί στην αρχή από τις αρχές. Και τον εντόπισαν εκεί οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης εκβιαστών. Φαντάσου τώρα επιχείρηση. Το κριτικό FBI εδώ στην Κρήτη. Το τμήμα εκβιαστών στην Αθήνα. Παντού. Έχεις καταλάβει ότι η εξαγγελία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ότι δεν πρόκειται να αφήσει καμία εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, έχει αρχίσει και αποκτά γερές βάσεις. Πολλοί θα πούνε ότι τα λέω τώρα αυτά έτσι για να ευλογήσω τα γένια του κ. Χρυσοχοΐδη. Τους ενημερώνω ότι δεν έχει γένια ο κ. Χρυσοχοΐδης. Λοιπόν, να σας πω και πώς έγινε η σύλληψή του. Στις 10:40 το πρωί, χθες, οι αστυνομικοί του τμήματος δίκης εκβιαστών εντόπισαν το θείο, συνοδευόμενο από τη σύζυγό του, στην περιοχή της Καλλιθέας. Να εξέρχονται, μα από το νοσοκομείο που σας ανέφερα πριν, το Νάσιο, και τον προσήγαγαν στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Γαδά, όπου και τον συνέλαβαν σε εκτέλεση σχετικού εντάλματος σύλληψης της ανακρίτριας Ρεθύμνου. Τι άλλο να σας πω, σας τα έχω πει όλα. Νομίζω ότι είμαι σαφής ότι όλα αυτά που έχω πει είναι αυτά που έχουν γίνει, έτσι. Λοιπόν, ο κ. Σογοίδης είχε πει στις τελευταίες συνεντεύξεις ότι η δίωξη αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος εδώ στην Κρήτη έχει τόσο καλά στελέχη τα οποία θα μας εκπλήξουν τον επόμενο καιρό. Και το κάνανε. Είχε πει για 20 εγκληματικές οργανώσεις και έχουν πιάσει 1, 2, 3. Άλλες 16 μένουν, κύριε Ξοχοίδη. Περιμένουμε. Λοιπόν, ο Γιάννης θέλει να μιλάω συνέχεια για να ακούει το τραγούδι. Οπότε θα το διακόψουμε λίγο τώρα, να πάμε σε ένα τραγουδάκι. Τι ώρα έχουμε? Ναι, είναι κοντά. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε 5-6 λεπτά και έτσι να τα πούμε πιο αναλυτικά και για άλλα θέματα. Λοιπόν, να σας πω ότι πρέπει να γίνει κάτι με τις γουρούνες, αφού ο κύριος Χρυσοχοΐδης ή γενικά η αστυνομία μας ακούει εδώ πέρα. Να τους πούμε ότι στην Κέρκυρα ένας Βρετανός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με γουρούνα. Ελπίζω να κάνουν κάτι με τον νόμο εδώ πέρα με τις γουρούνες, έτσι. Ελπίζω, ελπίζω. Θυμάσαι τι γινόταν στα μάλια παλιά? Καλά. Μην τα ρίξουμε τώρα αυτό. Θα έρθουν από τα μάλια εδώ απ' έξω. Έχεις ακούσει την ατάκα που λέει: όποιος κάβει το λάκκο του αλουνού πέφτει ο ίδιος μέσα? Μόλις έπεσε κάποιος μέσα σε μια λακκούβα που πήγε να μου στήσει και την πάτησε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
3: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Των επιτυχιών.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
5: Are you coming to the tree?

Λοιπόν, μόλις μας ήρθε μια ανάλυση από φίλη μου ψυχολόγο από την Αθήνα που ακούει την εκπομπή και μου λέει: σήμερα είσαι λίγο νυφάλιος, είσαι λίγο, λέει, έχεις μια απόλυτη ηρεμία. Φταίει το τραγούδι, μου λέει, ή φταίει κάτι άλλο? Ο Γιάννης Δασκαλάκης που είναι απέναντί μου λέει το τραγούδι. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο.

Λοιπόν, και μόλις τώρα μου ήρθε ένα μήνυμα, πρέπει να σας το διαβάσω, γιατί εντάξει, μπορεί να το. Θα μπορούσε να ήταν και αυτή η εξήγηση, αλλά δεν είναι. Αυτό το τραγούδι λοιπόν άρχισε να κυκλοφορεί έτσι εδώ στη ζωή μας όταν ήταν να παίξει η ΑΕΚ τον επαναληπτικό αγώνα με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ναι, άκου, άκου, θα μαθαίσεις τώρα ένα σημαντικό. Λοιπόν, τι είχε γίνει λοιπόν τότε. Επειδή, ξέρεις, πολλοί πιστεύανε στο μεταφυσικό, λέγανε ότι η ΑΕΚ το είχε κάνει πριν από πάρα πολλά χρόνια. Είχε γυρίσει από το 3-0 και κερδίσει και προκριθεί στα ημιτελικά τότε του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης. Του κυπέλου UEFA, λάθος. Λοιπόν, και κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο τώρα στο TikTok από διάφορες ομάδες των ΑΕΚτζήτων. Strange things happen here, δηλαδή περίεργα πράγματα μπορούν να συμβούν και να φτάσει η ΑΕΚ στην πρόκριση. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν αυτό το τραγούδι έχει να παίρνει τα πάνω του. Τώρα έχουν βγει και διάφορες διασκευές και εμείς, επειδή το κουστάρω σαν τραγούδι βασικά, το παίξαμε. Δηλαδή καμία σχέση με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε άλλο τραγούδι, καλύτερο, για να δείξει ότι πήρε το πρωτάθλημα. Και είδατε, δεν το πανηγύρισα εδώ πέρα μέσα, έτσι. Μόνο στο Γιάννη πάνω εκεί κάτι. Είχε ανέβει στο κεφάλι, μπάμπα, μπάμπα. Του κοπάλα κακή στην καραφλίτσα. ΑΕΚ, άρα ολέ και τέτοια δουλειά. Λοιπόν, μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα και μου λένε ότι να τους πω το κατηγορητήριο. Παιδιά, είναι μεγάλο. Δεν υπάρχει. Να ξέρετε ότι η δικηγόρος των κατηγορουμένων, η κυρία Θεονύφη Μπέρκη, δήλωσε σε κάμερες, έτσι, σε δημοσιογράφους εδώ στην Κρήτη, ότι πρώτα θα διαβάσει τη δικογραφία και μετά θα τοποθετηθεί. Να σας πω, αν δεν το ξέρετε, ότι η δικογραφία παριθμεί κάποιες χιλιάδες σελίδες. Θα της πάρει πολύ χρόνο για να τη διαβάσει όλη. Πάντως αυτό που πρόλαβε να πήρε παιδί μου ήταν ότι οι κατηγορούμενοι αρνούνται όσα τους αποδίδονται. Εντάξει, αυτή είναι η φυσική ροή των πραγματών. Τι, δεν θα αρνηθούν, εννοείται. Να το αποδείξουν θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Έστειλα μήνυμα σε ένα φίλο μου τώρα, τον Κωνσταντίνο, και του λέω, ρε φίλε, για κοίτα εκεί από το παράθυρο, γιατί είναι εκεί σε ένα υπουργείο απέναντι. Και του λέω, ρε φίλε, για κοίτα, η Βουλή είναι ακόμα στη θέση της. Ναι, γιατί μου είπανε κάτι για εντάσεις μέσα στη Βουλή τώρα, γιατί είναι διπλή άρση ασυλίες για τον Κωνσταντοπούλου. Κοίτα, επειδή είναι μια πληθωρική γυναίκα, είναι πολύ δυναμική, είπανε να μην το κάνουμε μία-μία την άρση, να τις κάνουμε και δύο μαζί. Τις αντέχει, έχει το βάρος αυτό το ειδικό, να τις αντέξει. Οπότε έχει πάρει και τις δύο άρσεις ασυλίες επόμου και προχωράει. Βέβαια το καλό ξέρεις που θα είναι έτσι να βγει και να πει: εγώ δεν αποδέχομαι την άρση ασυλίες, θα έρχομαι στη Βουλή κανονικά, θα κάνω το κοινοβουλευτικό μου. Τις κοινοβουλευτικές μου διαδικασίες όπως πρέπει, δεν τις κόπει κανένας, έτσι. Άρα, εγώ δεν δέχομαι ότι έχει γίνει άρση ασυλίας. Τα ίδια έλεγε και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, να ξέρεις, τον ΠΑΟΚ. Ξέρεις, έχανε από την ΑΕΚ και έλεγε, ξέρω εγώ, και έλεγε, για μένα ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει. Το ίδιο πράγμα είναι, Ρασβάν Λουτσέσκου και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να, είδες, εγώ το λέω, τα γράφουνε. Από το Βήμα της Ολομέλειας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μόλις έγινε η ανακοίνωση ότι εγκρίθηκε με 162 ψήφους υπέρ και 53 κατά και 13 παρών, είπε ότι η μήνυση είναι άκυρη και κάνει λόγο για στημένη διαδικασία. Ζήτησε μάλιστα την αναβολή της συζήτησης, υποστηρίζοντας ότι δεν την πληρούνται οι συνταγματικές και νόμιμες προϋποθέσεις. Μα και εδώ αναβολή, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, παίρνει αναβολή σε όλα τα δικαστήρια. Και εδώ. Εδώ δεν γίνεται. Και από εδώ και στο εξής, πώς και ποιον αγκαλιάς και ποιον φυλάς, έτσι, γιατί μπορεί να κατηγορηθείς γι' αυτό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης φίλησε τον κύριο Γιωργάτα και κατηγορήθηκε από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ο κύριος Γιωργάτας ότι τηρεί μεροληπτική στάση εις βάρος της. Έτσι, επειδή είναι φίλος με τον. Κοίτα, συγγνώμη κύριε Γιωργάτα, έπρεπε να αγκαλιάσετε και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν είχε γενέθλια. Δεν πειράζει, ας μην είχε. Λοιπόν, όσον αφορά τη δεύτερη άρση ασυλίας, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε δύο δικαστικές λειτουργούς ότι παραβίασαν το καθήκον τους στη δίκη για τα βίντεο των τυπών, εξαπέλυσε και επίθεση κατά της Χαλαιοτικού που υποστηρίζει ότι τα βρήκε με τη Νέα Δημοκρατία για τις διώξεις. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Μάτσος είπε μια καλή κουβέντα για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτό που δεν περίμενε είναι να επιτεθεί και στο Κουκουέ. Το οποίο Κουκουέ είπε: δεν κατεβαίνω να ψηφίσω. Ξέρεις, δεν κάνω, δεν ασχολούμαι. Και υποστήριξε ότι η αποχή, λέει, ισοδυναμεί με διευκόλυνση της Νέας Δημοκρατίας. Και ο κύριος Καραθανασόπουλος, επειδή δεν είναι από αυτούς που δεν απαντάνε, έκανε λόγο για αντικομουνισμό και αυριανισμό
σχολιάζοντας ότι τέτοιες πρακτικές οδηγούν στα βράχια της ανεξιοπιστίας. Βαρύς πολιτικός λόγος.

Λοιπόν, μόνο και μόνο για αυτό που είπες, θα πρέπει να πάρεις καβάλα από εδώ πέρα, να πας μέχρι το κέντρο με τα καβάλα. Δηλαδή στους ώμους σου. Δεν είναι δυνατόν να κάνω εγώ τέτοιο λάθος στον αέρα και με τρόμαξες, νόμιζα ότι το έκανα. Αυριανισμό είπα. Δεν είπα κάτι άλλο.

Λοιπόν, έρχεται και ένα άλλο θέμα αύριο να το κάνουμε αυτό. Γιατί σήμερα δεν προλαβαίνω, δεν έχω ρίξει. Γιατί αφορά και παιδάκια και δεν γουστάω να ασχοληθώ έτσι τώρα σήμερα που είμαι ήρεμος με αυτή την ιστορία. Πάντως αύριο θα σας έχω μια έτσι πολύ. Μια πολύ σημαντική είδηση σχετικά με αυτούς που είναι πίσω από το κύκλωμα όπου έκλεβαν vouchers για τους παιδικούς σταθμούς και σε Αθήνα και σε Κρήτη. Πολύ γνωστός κριτικός ο τύπος και γνωστών πολιτικών φρονημάτων.

Ε, μα ρε φίλε, συγγνώμη, τώρα να ζητήσω συγγνώμη γονατιστός, να πέσω κάτω στα πατώματα, να τα σφουγγαρίσω κιόλας. Μου λέει, δεν είπες τη σημαντική είδηση της ημέρας, που ήταν η παραίτηση του Στέργιο Καλπάκη από γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά, ένας-ένας, μην φεύγετε όλοι μαζί. Αφήστε να πέρνανε δύο μέρες και μετά. Α, όχι, δύο μέρες πέρασε με τον Πολάκη. Άρα εντάξει, καλά έκανε και βγήκε τώρα. Αυτό το πολιτικό έτσι ανάστημα, το τεράστιο ο κύριος Στέργιος Καλπάκης, έστειλε μια επιστολή στον πρόεδρο του κόμματος, ο Κάτι Φάμελο, και του έκανε λόγο για μια παραλυτική κατάσταση. Ξεχνάει ο κύριος Καλπάκης τι είχε γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν είχε βγει πρώτος ο κύριος Κασελάκης και μαθεύτηκε κάτι τότε, τέλος πάντων, και το βάλανε να ψάξει να βρει ποιος είναι αυτός που μίλαγε μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και έδινε συγκεκριμένα άτομα. Τότε είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, θυμάσαι, ξαναγύρισε μετά. Έγινε. Ξέρεις, εκεί φεύγουν. Παιδιά, κλείστε την πόρτα στην Κουμουνδούρου. Δεν γίνεται άλλο. Δεν είναι τυχαίο ότι είχε βγει κάποτε ένα. Το ξέρεις αυτό. Ντούρου ντούρου στην πλατεία Κουμουνδούρου. Δεν το ξέρεις αυτό. Ναι, είχε βγει με τέτοια. Ήταν σαν τραγουδάκι, σαν φράση. Ντούρου ντούρου λέει στην πλατεία Κουμουνδούρου. Το ντούρου ντούρου είναι η πόρτα, μαλικοκλίνει. Κλείστε τη, θα φύγουν όλοι. Δεν θα μείνει κανένας μετά, παιδιά. Κάντε κάτι. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί που γελάζω όμως με την επιστολή παραίτησης είναι λίγο πως παραιτείται από τη θέση του, αλλά η παραίτησή μου δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος. Θα έρθεις με επόμενες. Ξέρεις, άκου τι θα γίνει. Άμα δεν βγάλει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές, θα γίνουν και δεύτερες. Οπότε όλοι λένε δεν θα είμαι σε αυτές τις εκλογές, θα είμαι στις επόμενες. Δηλαδή θα τους έχει πάρει όλους ο Τσίπρας, δεν θα έχει αφήσει κολομπιθρόξυλο στα άλλα κόμματα. Και γιατί πάει και στο Πασόκ τώρα. Πάει και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει χτυπήσει και δύο άτομα από τη Νέα Δημοκρατία. Θα το πούμε στο τέλος ποια είναι αυτά. Γιατί σήμερα ξαφνικά το μεσημέρι, εκεί που έτρεχα για κάτι, ρε παιδί μου, που έχει γίνει μέσα στα social media και έπρεπε να μιλήσω με τη δίωξη του εκλογικού εγκλήματος, ξαφνικά μου έρχεται ένα μήνυμα από ένα πολύ υψηλά έτσι, στάμενο στέλεχος το πάει και μου λέει, για ψάξε αυτό το πράγμα, ισχύει για έναν συγκεκριμένο πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας που φέρεται να συζητάει με τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Χτυπάει και η Νέα Δημοκρατία ο Τσίπρας. Ξέρεις, αν πήγαινε στο Σαμαρά και του λέγε Σαμαράς, ναι, θα γελάγαμε. Εντάξει. Αν πήγαινε στον Καραμαλή, πάλι. Δεν θα το κάνει ποτέ ο Καραμαλής αυτό. Δεν είναι τόσο χάσο εδώ. Να πάει με τον Τσίπρα, να συμπράξει. Ενώ είναι ο ανιψιός του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα το κάνει ποτέ. Οπότε υπάρχουν άλλα ονόματα που στόχευσαν κάποια στελέχη του κόμματος του Τσίπρα, προκειμένου να δημιουργήσουν και πρόβλημα στην Νέα Δημοκρατία, αλλά και να κάνουν κεντόρο με τον επερχόμενο, ξέρεις, νέο μέλος από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας στο κόμμα του. Γιατί αν φύγει ένας από τη Νέα Δημοκρατία, δηλωμένος δημοκράτης, και πάει στο κόμμα του Τσίπρα, εκεί θα έχουμε να λέμε. Θα έχουμε να λέμε πολλά πράγματα. Και για τον Τσίπρα, αλλά και για το κόμμα του το καινούριο. Ότι αποκτά μια διεύρυνση, ρε παιδί μου. Τώρα, το στέλεχος αυτό της Νέας Δημοκρατίας που χτυπάει είναι προβεβλημένο, είναι υψηλά ιστάμενο, είναι μέσα στη Βουλή, είναι έξω από τη Βουλή, είναι κάπου εκλεγμένος καλά και έχει μια θέση έτσι πολύ υψηλή. Τι σας είπα. Πάντως, άμα μπείτε μέσα στο site και δείτε την επιστολή του κυρίου Καλπάκη, θα εντυπωσιαστείτε. Γιατί αν μιλούσε στα πάνελ έτσι όπως γράφει αυτή την επιστολή, θα ήταν καλύτερος.

Λοιπόν, να σας πάρω μια είδηση πριν πάμε σε διαφημίσεις. Ε, όχι, δεν έχουμε ακόμα, έχουμε καιρό. Όχι, έχουμε καιρό. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι όμως, έτσι. Λοιπόν, μέσα στο μήνα έρχεται μια πολύ μεγάλη έκπληξη από την κυβέρνηση. Καθώς αλλάζουν πολλά στο μεταναστευτικό. Εντός του μήνα θα υπάρχει το νομοσχέδιο που προβλέπει κάποιες τρομακτικές αλλαγές για το άσυλο και την επιστροφή όσων δεν τον λαμβάνουν. Δηλαδή, έρχεσαι Ελλάδα. Θα υπάρχουν διαδικασίες εκπρές και πολύ κλειστές προθεσμίες για τη λήψη των αποφάσεων για το αν θα πάρουν άσυλο ή όχι αυτοί που έρχονται εδώ πέρα. Χαμός θα γίνει με αυτό. Θυμήσου το. Θα ανέβουν στα κάγκελα πάνω όλοι οι αντιπολιτευτικοί και θα γίνει χαμός. Λοιπόν, αυτό το νομοσχέδιο, να ξέρετε ότι είναι αυτό που κουμπώνει πάνω στην ελληνική νομοθεσία και στο νέο σύμφωνο που υπάρχει για τη μετανάστευση και το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Κουμπώνουμε δηλαδή πάνω στο ευρωπαϊκό. Οπότε, ό,τι και να λέει εδώ η αντιπολίτευση, κλείστε τα αυτιά σας. Γιατί είναι μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης το σύμφωνο. Οπότε, ό,τι θα ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ισχύει και εδώ. Ποιος το προκάλεσε όμως? Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, είναι μια μεταρρύθμιση που είχε σκεφτεί πολύ καλά ο κύριος Πλεύρης και την πρότεινε στην κυβέρνηση, στο κυβερνητικό στο συμβούλιο. Και φαίνεται ότι αυτή η μεταρρύθμιση άρεσε σε όλους και προχωράει. Άρεσε όμως και στους Ευρωπαίους, οι οποίοι το εφαρμόζουν και εκείνοι μαζί με εμάς. Έτσι. Είναι. Από ό,τι μου είπαν, έχει μετρήσιμα αποτελέσματα μέσα συγκεκριμένα, τα οποία δείχνουν ότι αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς και όλοι οι Ευρωπαίοι πλέον στο μεταναστευτικό. Πώς το λέγανε οι τέτοιοι οι φλωτήλα, push back, αυτά που κάνουν στο και καλά. Ε? Τώρα υπάρχει το screening, το ξέρεις. Το screening είναι ο έλεγχος διαλογής. Δηλαδή, τι είσαι εσύ, επιστήμονος, συγκατάμε. Τι είσαι εσύ, αυτό, γεια, φύγε, έφυγε. Για να μην γελιάσετε, αυτό το κάνανε οι Γερμανοί στο μεγάλο πρόβλημα του μεταναστευτικού, έτσι. Η Γερμανία, τι έκανε. Ήρθε και πήρε τότε που ήταν όλοι οι μετανάστες στην Ελλάδα που σκάγαν όλοι κατά κύματα, κατά χιλιάδες και τους είχαμε εκεί στο λιμάνι του Πειραιά, σε διάφορες δομές που πηγαίνανε οι ΜΚΟ και τους βοηθούσαν. Καταγράφανε τι είναι ο καθένας. Έτσι. Επιστήμονες, δηλαδή καλά μορφωμένους ανθρώπους, τους έπαιρνε η Γερμανία κατευθείαν. Γεια σας. Και τους πήγαινε πάνω στη Γερμανία. Αυτό δεν σου κάνω πλάκα. Άφηναν σε εμάς λοιπόν τους ανειδίκευτους και πέραν αυτοί τους επιστήμονες. Λοιπόν, όσον αφορά το screening που σας είπα, έχει πολύ κανονικό χρόνο για το τι πρέπει να γίνει. Μέσα σε 7 μέρες, στα σύνορα, άμα τους πιάσουν δηλαδή στα σύνορα, μέσα σε 7 μέρες πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και 3 μέρες για την ενδοχώρα. Πολύ μικρό δηλαδή, πολύ πιεστικό το, πολύ σφιχτό το πρόγραμμα αυτό, έτσι. Λοιπόν, και μόλις ολοκληρωθεί όλη αυτή η έρευνα και η ταυτοποίηση, ο κάθε υπήκοος αυτής της χώρας θα παραπέμπεται σε μία από τις δύο κατευθύνσεις. Διαδικασία ασύλου και διαδικασία επιστροφής, αν δεν υποβάλει αίτηση. Γεια σας. Λοιπόν, το νέο σύστημα αυτό θα χωρίζει και τις υποθέσεις ασύλου ανάλογα με το προφίλ. Για λόγους εθνικότητας, για δημόσια τάξη εθνικής ασφάλειας, λόγους και ορισμένες κατηγορίες ετούτων θα παραπέμπονται υποχρεωτικά στη συνοριακή διαδικασία ασύλου. Στην πράξη αυτή αφορά κυρίως χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης, όπως είναι η Αίγυπτος, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν. Οι αποκεντρωμένες διοικήσεις θα έχουν πολλή δουλειά. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα έχει πάρα πολλή δουλειά. Το λιμενικό, αγοράστε παιδιά παπούτσια σαν του Ερμή, να πετάτε. Θα έχετε πολλή δουλειά. Όποτε το μυαλό μου ή το μάτι μου πάει σε κείμενα που λέει μεταναστευτικό και ανήλικη, κατευθύνεις ποιο όνομα μου έρχεται στο μυαλό. Ειρήνη Αγαπηδάκη. Δεν μπορείς να φανταστείς τι δουλειά έκανε αυτή η γυναίκα όταν ανέλαβε τα ανήλικα. Τότε. Μιλάμε για τρομερή δουλειά. Δεν είναι της ώρας, αλλά επειδή το είδα τώρα η ανήλικη πιάνει η εξαίρεση που υπάρχει και ως κόκκινη γραμμή για το νέο μεταναστευτικό, είναι ότι οι ασυνόδευτοι ανηλίκοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής αυτού του άρθρου. Δηλαδή, θα είναι η διαδικασία κανονική, δηλαδή σε 7 μέρες και 3 μέρες. Αλλά και δεν θα μπορούν να ενταχθούν σε αυτή τη διαδρομή επιστροφής, δηλαδή να φύγουν κατευθείαν. Γιατί δεν ξέρεις που θα πάνε τα ανήλικα. Ανήλικα, πρέπει να τα προστατεύσουμε. Και σωστά. Εδώ πέρα πολύ σωστά και πολύ σοφά. Και εδώ θα υπάρχει μια άλλη γραμμή. Θα τη μάθουμε, φαίνεται, όταν θα βγει το νομοσχέδιο. Καλό μου φαίνεται. Καλό. Λοιπόν.
Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εχθές με τον Δημήτρη Σιφάκη το κάναμε αυτό. Την ώρα που έλεγα πολιτικά σχόλια και αυτά, είχαμε βάλει τον Μπαγκαράγκα. Σήμερα μου το κλέψανε. Βάλανε τον Μπαγκαράγκα στην η Μαρία Στασοπούλου και ο Άρης Πορτοσάλτες στο live view στο Sky. Και λέει, μήπως λέω τα λέμε τις άρες μάρες, είναι μια στήλη που έχουν με πολιτικά, να βάζουμε λέει τον Μπαγκαράγκα. Μαρία, σε καταγγέλω. Γιατί μου κλέψει την ιδέα. Κάντε την αγάπη μου, κάντε την.

Καμία σχέση με το τραγούδι, αλλά θα το πούμε τώρα κι εμείς. Ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος ήταν στο Ηράκλειο εχθές, σήμερα. Εντάξει, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος έχει τρομερές ατάκες. Δηλαδή, γούσταρα πάρα πολύ να βγει εχθές, δεν προλάβαμε γιατί πήγε στο σπίτι του παιδιού. Αλλά, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος αυτός είναι απίστευτος. Λοιπόν, λέει: το κόμμα της οδηγείται σε αφανισμό, που διώκεται για ποινικά αδικήματα που διέπραξε ως πολίτης και ως δικηγόρος. Λοιπόν, και εκεί που τα λέγει όλα αυτά, και τα λέει ήρεμος, μιλήχιος και αυτά, όπως είναι πάντα ο κύριος Φλωρίδης, και στο τέλος έχει ένα καυστικό λόγο πάντα. Δηλαδή, εκεί έχει μια κορύφωση, έχει μια θεατρικότητα ο κύριος Φλωρίδης. Δηλαδή, ξεκινάει, λέει τις ατάκες, και ξαφνικά στο τέλος κορυφώνει, όπως τον Μπάγκαλα για τώρα. Λοιπόν, και λέει: έρχονται, λέει, και τα 6 κακουργήματα τα οποία αφορούν την κυρία Κωνσταντοπούλου. Θα σας συνιστούσα, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, να βρείτε ένα καλό δικηγόρο. Απάντηση δεν είχε. Είναι με τα παυσίπονα ακόμα και τα Ζάναξ για να ηρεμήσει. Καταλαβαίνεις γιατί ρώτησα πριν αν η Βουλή είναι καλά απέναντι έτσι στο κτίριο. Να της λέει ο κύριος Φλωρίδης να βρείτε ένα καλό δικηγόρο. Τρομερή ανάγκα.

Λοιπόν, να σας πω και το βίζο τώρα, έτσι, έτσι, για να τρελαθείτε. Λοιπόν, όταν είχε πει ο Σάκης Ζουβάς στη Μόσχα τότε με τη Ρουσλάνα, που κέρδισε η Ρουσλάνα το, τη Eurovision, είχε γίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, όλα τα μίντια παίζανε Σάκης Ζουβάς, φαβορεί αυτό, τώρα τ' άλλο, όπως κάνανε για τον Ακύλα. Και ξαφνικά, όπου πηγαίναμε τότε, γιατί ήμουν εκεί σε αυτή τη Eurovision, όπου πηγαίναμε, ξαφνικά πεταγόταν μια Ρουσλάνα. Χαζοβούλα, χαζούλα και καλά, ξέρεις, πολύ έτσι αφελής. Λοιπόν, αλλά ήταν το κόλπο της. Χωνότανε παντού. Έπαιρνε παντού τη δημοσιότητα όπως την έκανε και η Ντάρα και ξαφνικά σκάει όλες οι επιτροπές Ukraine. Wild Dancing, πώς λεγόταν. Τρομερό κομμάτι, δεν υπήρχε. Ναι, αλλά και τη Ντάρα είναι ωραίο το κομμάτι. Και αν το. Ukraine. Wild Dancing, πώς λεγόταν. Τρομερό κομμάτι, δεν υπήρχε. Ναι, αλλά και τη Ντάρα είναι ωραίο το κομμάτι.

φαβορεί, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς. Λοιπόν, τρομερό το τραγούδι του Ακύλα, τρομερός ο Ακύλας. Ένα πράγμα με χάλασε με τον Ακύλα μόνο. Ένα μόνο, αλλά δεν πειράζει. Θα το κάνει τραγούδι, το πάρτο. Το πρώτο θα το φέρτο, μετά θα το πάρτο. Λοιπόν, αυτό το πάρτο με χάλασε εμένα. Κατάλαβε τι σου λέω. Λοιπόν, αλλά τα πήγε καλά. Εντάξει, δέκατη. Δεν πειράζει. Το Τζάλα πήγε 14ο, πόσο ήταν, 15ο, 16ο, 4ο. Αλλά για να καταλάβετε τη διαφορά, πολεμήσανε όλοι το Ισραήλ. Δεύτερο. Τη Ρουμανία δεν την είδανε ποτέ. Τρίτη, τέταρτη. Την Τάρα, Βουλγαρία, πρώτη. Δεν το πει. Γιατί είναι κομματάρα. Θα δεις, παίζει παντού. Σε όλη την Ευρώπη παίζει τον Μπαγκαράγκα. Το φέρτο δεν παίζει πουθενά. Εμείς τα λέγαμε. Απλά είναι, αυτή είναι η γάγκρινα που πρέπει να ασχοληθεί η ΕΡΤ και η ομάδα εκεί που ασχολείται με την Eurovision. Δεν μπορείς να αφήνεις τον κάθε τυχάρπαστο που στην κορυφή του έχει τη woke agenda να κάνει κουμάντο στη διαχείριση ενός τραγουδιού ή στο στυλ ενός καλλιτέχνη. Όχι, θα σου το πω αυτό. Αυτό το τραγούδι της Ντάρα ήταν ο θάνατος της woke agendas στη Eurovision. Γυναικάρα, κουκλάρα, παντρεμένη με άντρα. Σπάνιο αυτό, δηλαδή είναι κακό αυτό για την Eurovision. Λοιπόν, και κέρδισε. Και κέρδισε και μάλιστα με ρεκόρ. Δηλαδή έκανε, πήρε την πρώτη θέση και στις επιτροπές και στο κοινό. Που τι σημαίνει αυτό? Το κοινό δεν ψηφίζει πάντα, δεν ψηφίζει πια με το πόσα φτερά έχει ο άλλος ή πόσα χού θα κάνει στον αέρα ή πόσα πάρτο θα δείξει. Έτσι. Επιλέγει το κοινό με το τραγούδι. Η Ντάρα ήταν μια κουκλάρα, φοβερή σκηνική παρουσία, πολύ ωραία γυναίκα. Πολύ ωραίο τραγούδι και κέρδισε. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ έγραψα και στο Facebook ο θάνατος, αυτό το τραγούδι ήταν ο θάνατος της woke agenda. Τέλος. Και να σου το αποδείξω αυτό για την woke agenda, το τραγούδι που ήταν αμέσως έτσι πολύ πιο ψηλά μετά την Ισραήλ ήταν της Αυστραλίας, όπου η τύπησα είναι μια απίστευτη star, έτσι, δηλαδή το quality που έχει αυτό ήταν απίστευτο, αλλά δεν θα βγαίνει ποτέ πρώτη. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση η Eurovision να διοργανωθεί ποτέ στην Αυστραλία. Μιλάμε για τεράστια μετακίνηση, για τεράστια ποσά, για τεράστια παραγωγή της EBU στην Αυστραλία. Οπότε, sorry Αυστραλία, θα συμμετέχεις αλλά δεν θα κερδίσεις ποτέ. Ακόμα και μόνη της να πάρει μέρος συμμετοχή, πάλι δεν θα βγει πρώτη. Θα τη βγάλουν δεύτερη, θα δεις. Μου λέει ένας φίλος τώρα, από την Κωνσταντοπούλου, λέει στην Τάρα. Ρε μεγάλε, πώς το κάνεις αυτό? Απάντηση. Εύκολα. Μήπως να ψάξω να βρω και εγώ ένα καλό δικηγόρο όπως η ζωή Κωνσταντοπούλου. Εντάξει. Θεός ο Φλωρίδης, παιδιά, Θεός. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος. Συγγνώμη, η πλεύση και η ελληνική λύση δεν είναι κατά της ασυλίας των βουλευτών? Πώς γίνεται, λέει, να ψήφισαν κατά στην άρση ασυλίας για τους αρχηγούς τους? Έλα μου ντε. Καλά, εδώ υπάρχει και στο Πασόκ το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, στο Πασόκ δεν πρέπει να μιλάνε για άρση ασυλίας. Έτσι, ποτέ. Γιατί είναι το μοναδικό κόμμα στην Ελλάδα που έχει φάει πρόστιμο η Ελληνική Βουλή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, επειδή δεν ήρε την ασυλία μιας βουλευτού. Τα έχει πει και ο Άδωνης. Αλλά όταν πριν τα πει ο Άδωνης, τα είχα πει και εγώ σε αυτήν την εκπομπή, αν το θυμάστε. Για μια συγκεκριμένη πολιτικό του Πασόκ, η οποία τότε ήταν η κυβέρνηση του Πασόκ και βοήθησε τη βουλευτή του να μην έρθει η ασυλία της. Έτσι. Δεν θα πω το λόγο, για ποιο λόγο της είχαν κάνει μήνυση, αλλά δεν έγινε δεκτή η άρση ασυλίας και έτσι ο άνθρωπος που την είχε μηνύσει πήγε στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Κατήγγειλε το ελληνικό κράτος και το ελληνικό κοινοβούλιο. Και το Ελληνικό Κοινοβούλιο πλήρωσε πρόστιμο τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή την απόφασή του να μην άρει την ασυλία τη συγκεκριμένη βουλευτού. Μου λέει, θα δούμε καμιά μέρα, λέει, τη ζωή Κωνσταντοπούλου με νηφικό στον δρόμο να τρέχει και να ουρλιάζει. Και εγώ περιμένω να δω μια ακόμη που να το κάνει αυτό, αλλά δεν το λέμε τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν νομίζω να το κάνει αυτό. Εντάξει, κλαίνε κάποιοι, μου στέλνουν τα γέλια. Ξέρεις αυτά που κλαίνεις από τα γέλια? Μου τα στέλνουν σε φατσούλες για την ατάκα του Φλωρίδη. Ρε φίλε, γι' αυτό ήθελα να βγει χθες, αλλά δεν προλάβαμε. Ήταν να πάει στο σπίτι του παιδιού
Και δεν προλάβαμε, γιατί έπρεπε να πάρει το αεροπλάνο να φύγει.

μιλάμε, ο άνθρωπος είναι όχι ο βασιλιάς Ατάκας. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εκεί που μιλάει και ξέρεις, είναι νυφάλιος, ήρεμος. Πα, πετάει την Ατάκα και ξεφεύγεις, γεια σας.

0: Πάμε λοιπόν τώρα και στην κυρία Καριστιανού. Όταν εγώ έλεγα σε κάποιους ότι ο αλγόριθμος του TikTok θέλει από ένα λεπτό και πάνω για να πάρει μπρος, δεν με πιστεύανε. Κάνανε του κεφαλιού τους, δεν πειράζει. Μάθετε λοιπόν τώρα την κυρία Καριστιανού, γατάκια. Τράβαγε βίντεο συνεργάτη εκεί με στο γραφείο που ήταν για να μαζέψουν τις υπογραφές και του λέει: Ελά, άστο να παίξει, λέει, και άλλο το βίντεο για να το πάρει ο αλγόριθμος χαμπάρι και να αρχίζουν, λέει, να χτυπάνε όλοι μετά. Αυτό το είπε σε ζωντανή σύνδεση. Τι είπε. Είδαμε λοιπόν τρεις συγκεκριμένους ανθρώπους να είναι στο πλευρό της. Τον επιχειρηματία Γιάννη Μωυσίδη, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Αιγαίας Πετρούπολης Στράτο Σιουρδάκη και φυσικά τον πολύπειρο δημοσιογράφο, τον κύριο Θανάση Αυγερίνο. Ο κύριος Σιουρδάκης, που σας είπα, είναι εκείνος που χωρίς καμία προσυνεννόηση, όπως λέει, έβγαλε ζωντανά στο Facebook Live τη διαδικασία αυτή της συλλογής υπογραφών για το νέο κόμμα. Και είχε πλήρη γνώση για το αντίκτυπο που δέχτηκε σε social media, γιατί λέει: ας το ανοιχτό να το πιάσει το αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος, στο TikTok ειδικά, το πιάνει από το ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο. Ό,τι κάνετε από ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο και κάτω, δεν το πιάνει. Από εκεί και πάνω έχετε πολλές πιθανότητες να έχετε περισσότερους followers, περισσότερες προβολές, περισσότερα χτυπήματα, περισσότερη επιτυχία. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει και ως επιτυχία, αν κάνετε και κάποιο κόμμα, αν ιδρύσετε κάποιο κόμμα. Προσπαθώ να βρω αυτή τη συνέντευξη της κυρίας Τζίμα, Ράνια Τζίμα Σωμέγκα, όπου έλεγε ότι δεν θα πολιτευθεί ποτέ. Το θυμάσαι? Δεν θα πολιτευθεί. Αυτό είναι, λέει. Ελπίζω εδώ στην Ελλάδα να μην είμαστε λωτοφάγοι, να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά τόσο εύκολα. Και δεν έχει καμία σχέση με τη ρωσική προπαγάνδα που λέει ότι, ξέρεις, που λένε κάποιοι, ρε παιδί μου, ότι έχει έρθει μέσω της Ρωσίας στην Ελλάδα και ότι είναι το κόμμα των Ρώσων στη χώρα μας. Καμία σχέση. Επειδή δηλαδή αυτός ο κύριος Σιουρδάκης ήταν ειδικός εμπειρογνώμος στο Ειδικό Συμβούλιο της ΝΥΣ, μια εταιρεία που μετήχε στον κρατικό φορέα της Ρωσίας Γκλόνας και πρόκειται για το ρώσικο κρατικό πάροχο δορυφορικών υπηρεσιών, το ρώσικο GPS δηλαδή. Λοιπόν, είναι δυνατόν να το θεωρήσετε ρώσικο κόμμα γι' αυτό? Ούτε επειδή ήταν και ο αντικαταστάτης του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας στη Ρωσία, του κυρίου Σεργέη Σοϊγκού. Ήταν αντικαταστάτης αυτός. Καμία σχέση με τη Ρωσία λοιπόν. Γι' αυτό και μετά το στείλανε στο Ντουμπάι. Ξέρεις, πήγε στο Ντουμπάι ως Managing Director της Space Team Interactive, πώς λέει. Είναι μια ρώσικη startup αυτή η εταιρεία, καμία σχέση με τη Ρωσία δηλαδή, που προωθούσε η ρώσικη τεχνολογία τηλεματικής στην περιοχή του κόλπου. Αυτή η εταιρεία πήγε και στο Αμπουτάμπι. Οπότε καμία σχέση με τη Ρωσία. Μπορεί να έχει φύγει από τη Ρωσία, ρε παιδί μου, αλλά και εμείς φεύγουμε από την Ελλάδα να πάμε στην Κύπρο, μέσω Κρήτης. Είναι άλλη χώρα η Κρήτη? Όχι. Δηλαδή, φαντάσου να παρακλάδει, ρε παιδί μου. Καμία σχέση με τη Ρωσία όμως. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα ερώτημα τώρα όσον αφορά τον κύριο Μωυσίδη. Ο κύριος Μωυσίδης είναι ένας πολύ έτσι αναγνωρισμένος επιχειρηματίας και έχουν μαζί με την κυρία Καριστιανού μια εταιρεία, την Whereabout Travels, η οποία έχει έδρα την Επανομή Θεσσαλονίκης. Αντικείμενο της επιχείρησης είναι το real estate. Φτιάχνει σπίτια, χαλάει σπίτια, ξέρεις, γενικά. Ποια είναι όμως η διαφορά? Ότι σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στο Γεμίτα στοιχεία, στους δύο ισολογισμούς για τα οικονομικά της εταιρείας, το οικονομικό του 2023 και 2024 φαίνεται. Η εταιρεία αυτή εμφανίζει κύκλο εργασιών 1978 ευρώ, δηλαδή έκανε δουλειές για 1978 ευρώ. Τι έκανε, κόβαλε πλακάκια στο μπάνιο μου? Ξέρω, τόσο πάει. Λοιπόν, και οι ζημίες που υπερβαίνουν συνολικά και για τα δύο έτη είναι 10.000 ευρώ. Το 2024 και οι δύο κατέβαλαν στην εταιρεία 150.000 ευρώ έκαστος. Και λέω εγώ τώρα, η κβαντική ιατρική έχει τόσα πολλά λεφτά? Δεν πρέπει να γίνει ένας έλεγχος, εφόσον κάνει κόμμα η κυρία Καριστιανού, τώρα πού βρέθηκαν αυτά τα 150.000? Μήπως είναι τραγουδιστά? Από τη συναυλία εννοώ. Λέω μήπως, δεν ξέρω, ρωτάω. Αυτό. Άντε να ακούσουμε λίγο διαφημίσεις ειδήσεις, γιατί άμα από και άλλα θα φτάσουμε, θα μιλάω ρώσικα. Μπλιέτ, μπρο, μπλιέτ, μπλιέτ.
1: Λάρνακα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
2: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Την Παρασκευή απολογείται ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος σε Αμάρι και Βορίζια. Μαζί του αναμένεται να απολογηθούν και τα δύο ανήψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Νέο όχι των κατοίκων για πιθανή δομή μεταναστών σε Μαλάδες και Φοινικιά. Καλούν το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει ξεκάθαρη θέση καταθέτοντας ψήφισμα. Την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τα 353.000 θύματα του ποντιακού ελληνισμού τίμησε η Βουλή των Ελλήνων. Ζήτημα διεθνούς ευθύνης και λογοδοσίας, η αναγνώριση της γενοκτονίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια. Πρόστιμο 1.100 ευρώ επιβλήθηκε σε άνδρα στα Χανιά για καύση κλαδιών. Εγκαινιάστηκε το συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που θα φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο διεθνή χώρο, μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν στην Εστονία. Συνεχίσει οι παραβιάσεις εναέριου χώρου στην περιοχή που συνορεύει με τη Ρωσία. Τέλος εποχής για τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, καθώς ανακοινώθηκε η αποχώρησή του από τον Όφη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Νεφώσεις σήμερα στο Ηράκλειο, συννεφιά και αύριο, άνεμη ένταση έως και 5 βοφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Politica. 898 στα FM.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.

Μας ψεκάζουν, μας ψεκάζουν. Δεν γίνεται. Δεν εξηγείται αλλιώς, δεν εξηγείται αλλιώς. Λοιπόν, ήρθε ένα μήνυμα από ένα συγκεκριμένο φίλο εδώ από το Ηράκλειο, συνάδελφος είναι. Λοιπόν, ο οποίος γυρίζει και μου λέει το εξής. Νίκο, αυτή η κατάσταση λέει στο αμάλι και στα βορίζια είναι περίεργη. Δεν υπάρχει βορίζια. Οι άνθρωποι αυτοί δρούσαν στο αμάλι. Οπότε, γιατί λέμε βορίζια? Λέμε βορίζια γιατί από εκεί ξεκινάει η ιστορία, επειδή μου από εκεί, εκεί μένουν. Και επειδή είσαι και συνάδελφος, ξέρεις πολύ καλά ότι πουλάει. Μόλι ακού βορίζια, λέω, τι έγινε εκεί πέρα πάλι. Κατάλαβες. Δηλαδή, εκεί φτάσαμε. Κάποιοι να. Αναγκάζουν, παιδί μου, τους υπόλοιπους αναγνώστες ή τηλεθεατές να λένε: Ωπ, βόρισε, κάτι έγινε. Καταλάβες. Πρέπει να το σβήσουμε αυτό. Και πώς να το σβήσουμε? Με αυτό που κάνει η αστυνομία. Όταν πιάνει τους παραβατικούς. Γιατί τώρα αντιχαρίζει σε παραβατικούς δεν υπάρχει. Βέβαια υπάρχει το άλλο. Να σου λένε: Γιατί τα λες? Γιατί τα λέω? Η δουλειά μας είναι αυτή. Να λέμε να κάνουμε το ρεπορτάζ. Άσε ρε, μα δεν τα λέμε όλα. Για να μην τσιτώνουμε ευαίσθητους οργανισμούς. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να τσιτώσουμε ευαίσθητους οργανισμούς και φυσικό είναι. Εντάξει, γιατί είμαστε μια μικρή κοινωνία και όλα μαθαίνονται. Και όταν τώρα ψάχνεις να βρεις όλη την ημέρα έναν άνθρωπο που πει να απαντήσει το τηλέφωνό του, συγγνώμη, δεν θα σε ξαναπάρω. Παίρνω τηλέφωνο ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, εκλεγμένο, να μου πει για αυτή την ιστορία που έχει κάπως έχει μπλεχτεί ένα συγγενικό του πρόσωπο με στην ιστορία. Να μου πει, ρε παιδί μου, δύο πράγματα. Ρεπορτάζ κάνω. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν θέλει να απαντήσει το τηλέφωνο, δεν τον ξαναπάρω. Ξέρει ποιος είναι, γιατί ξέρω ότι ακούει αυτή τη στιγμή. Οπότε. Τα αφήνουμε εκεί. Λοιπόν, για μένα η ιστορία έχει τελειώσει πού? Θα τελειώσει την Παρασκευή. Μόλις θα απολογηθούν και θα κριθεί η ποινική τους μεταχείριση. Αυτό. Δεν θα κάτσω να μπω στις ιστορίες τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, τι έκανε παράλληλος, με ποιον είχε κόντρα, με ποιον δεν είχε κόντρα. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Εμένα με ενδιαφέρουν τι? Ότι πήρανε 586.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδεδειγμένα μέχρι στιγμής, και ίσως το ποσό αυτό ανέβει πολύ παραπάνω. Έτσι, από άλλες επιδοτήσεις. Αν γίνει αυτό, τότε. Δεν πρέπει να τιμωρηθούν. Γιατί αυτές οι 586.000 ευρώ με τα ψεύτικα και με τα εκβιαζόμενα αμνιοειρήφια και χωράφια θα μπορούσαν να πάνε σε κάποιους άλλους αγρότες που αυτή τη στιγμή τα στερούνται. Έτσι. Λοιπόν. Και επειδή λέμε για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ συνέχεια και τα γαϊδούρια, οι πολιτικοί τι έχουν φάει, δεν είναι οι πολιτικοί τελικά που τα έχουν φάει. Έτσι. Είναι αυτοί που τα έχουν φάει. Κάποιοι που κατηγορούνται ότι δεν είχαν χωράφια δικά τους, οικειοποιήθηκαν κάποια χωράφια και πήραν κάποιες επιδοτήσεις. Αυτούς λοιπόν πρέπει να ψάχνουμε. Έτσι. Λοιπόν, όχι ότι και κάποιοι πολιτικοί δεν έχουν σχέση. Έχουν. Πολύ μεγάλη σχέση. Αλλά οι λαμογές, κοίτα πώς γίνονται. Κάπως έτσι. Λοιπόν, θα ξαναγυρίσω λίγο πάλι εδώ στην Κρήτη, με άλλο ένα θέμα. Με το ακίνητο αυτό του κυρίου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, το οποίο είναι το κτηματολόγιο. Έτσι. Γιατί η κόντρα με τον κύριο Γεωργιάδη συνεχίζεται. Δεν έχω μάθει αν έχει κατατεθεί μήνυση τελικά στον κύριο Γεωργιάδη από το Πασόκ, που λέγανε και ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα υποβάλει μήνυση και αγωγή στον κύριο Γεωργιάδη για όλα όσα είπε. Περιμένω να δω. Σήμερα βγήκε ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης στο Όπεν και είπε ότι είναι αστείο ότι παίρνει 1000 ευρώ ενίκιο από το κτηματολόγιο. Δεν είναι τόσο το ενίκιο. Μπορεί να το αποδείξει? Μάλλον, για να το λέει.

Είπε στο Όπελ πάντως ότι ας φάω μια μήνυση, δεν πειράζει. Το είπε στη Μίνα Καλαμίτρου και στο Νίκο Στραβελάκη. Και σχολίασε μάλιστα ότι λέει ψέμα το κ. Ανδρουλέξη ότι τον νίκιασε χωρίς να θέλει. Δηλαδή τι, εγώ δεν ήθελα να τον νικιάσω, αλλά τον νικιάσαν από μόνοι του στο κρηματολόγιο. Σε αυτό έχει ένα δίκιο. Δηλαδή, αν το δεις λίγο σφαιρικά το θέμα, είναι σαν να του λέω του Γιάννη: Γιάννη, δεν θα με πας στο κέντρο, δεν θέλω να με πας, αλλά ανεβαίνω πάνω στη μηχανή σου με το κράνος μου και πάμε. Αλλά εγώ δεν θέλω. Πρέπει να το δεχτείς ότι δεν θέλω. Και εφόσον το δεχτείς ότι δεν θέλω να ανέβω στη μηχανή, αν ανέβω, θα είναι σαν να μην ανέβηκα. Αυτό είναι το σκεπτικό που την κατάλαβα, έτσι. Μπράβο, το πιάσα. Πάντως ο κ. Γεωργιάδης στη συνέντευξή του σήμερα στο Open είπε ότι η διαδικασία για να βρει το ακτιματολόγιο εδώ στο Ηράκλειο ακίνητο ξεκίνησε από η Πρωθυπουργία Σκαραμαλή και ότι αυτό είναι το μόνο που λέει αλήθεια ο κ. Ανδρουλάκης. Και λέει ότι η επιλογή του ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη έγινε επί Πασόκ. Η ημερομηνία της επιτροπής δηλαδή, που κατέληξε στο ακίνητο Ανδρουλάκη είναι στις 7 Δεκάτου του 2009, δηλαδή τρεις μέρες μετά τις εθνικές εκλογές του 2009. Μπαμ, μπαμ. Τότε λέει, αυτοί που νίκιασαν το ακίνητο λέει από την οικογένεια Ανδρουλάκη ξέραν ότι είναι πανίσχυρη οικογένεια στο Ηράκλειο, γιατί το Πασόκ λέει είχε εκλεγεί με 44%. Στην κυβέρνηση για 44. Και το 41 τους με το Μητσοτάκη το λένε καθεστώς. Έτσι, για να καταλάβουμε λίγο και τι λέμε, έτσι. Δηλαδή, είδες πώς θα φέρνει ιστορία. Δηλαδή, σου φέρνει ιστορία τούμπα τις ατάκες και στη ζωή σημαίνει αυτό. Δηλαδή, λες κάτι σήμερα, το αναιρείς μεθαύριο, το ξαναλες πάλι μετά από λίγο καιρό και μετά βρίσκεσαι μπροστά σε αυτά τα λεγόμενά σου. Και κάθεσαι και λες, με τι ασχολούμαι, με αυτό το βλάκα που μου λέει τα ίδια και τα ίδια. Λέμε για τη δικιά μας περίπτωση. Δεν λέω ότι είναι βλάκα στο Ανδρουλάκη όλοι. Αυτό είναι άσχετο. Λοιπόν, η ουσία όμως ποια είναι, ότι όταν λέγανε ότι το 41% είναι αλαζονικό, επειδή το πήρε ο Μητσοτάκης, δεν στέκει ρε φίλε με το 44% που είχε πάρει το Πασόκ τότε. Δηλαδή, το 44% του Πασόκ είναι κανονικό, ενώ το 41% του Μητσοτάκη δεν είναι. Για να καταλάβουμε λίγο και τι ακούμε και τι λέμε, έτσι.

τώρα εδώ πέρα υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ σοσιαλιστών και νεοφιλελεύθερων. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Είναι καθαρά πολιτικό. Έτσι, όλο αυτό το σκηνικό. Λέει ένας φίλος τώρα, αν είχα εγώ το 1 εκατομμύριο τα ανδρουλάκι, λέει, θα είχα λύσει το θέμα με τα ράντζα στα νοσοκομεία. Λείπει 1 εκατομμύριο, λέτε. Λοιπόν, να και ένα ωραίο μήνυμα, για να μην λέτε ότι λέω μόνο τα δεξιόστροφα. Λοιπόν, από τη Μασαμπούκα λέει πέρασε στο Ευνοημένος. Δηλαδή άλλαξε την ατάκα ο Γεωργιάδης, γιατί έρχεται το δικαστήριο, λέει, η μήνυση του Ανδρουλάκη. Τι να πω, μια άποψη είναι και αυτή. Είναι μια άποψη.

Λοιπόν, ο κύριος Φιτιάνος είναι ένας καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος μίλησε στον Ελεύθερο Τύπο και εξήγησε τι ακριβώς μπορεί να προκαλεί τη χαρακτηριστική αυτή οσμή που έχουν στην Αθήνα τώρα. Και άκου τώρα φάση. Το πρωτάθλημα στην Ελλάδα το πήρε η ΑΕΚ. Είναι ομάδα της Αθήνας. Το έχασε ο ΠΑΟΚ, ομάδα Θεσσαλονίκης. Αυτή η κόντρα υπάρχει. Λοιπόν, λέει τώρα ότι οι Θεσσαλονικοί γελάνε, λέει, με αυτή την ιστορία, με την οσμή αερίου που μυρίζει όλο το λεκανοπέδιο εκεί κάτω, νότια προάστια. Και γελάνε γιατί αυτές οι περιοχές που είναι κοντά στη θάλασσα, δηλαδή παραλία, Άλυμου, Γλυφάδας, Νέα Σμύρνη, όλα αυτά που είναι παραλιακά, αυτές οι μυρωδιές δημιουργούνται από τα απόβλητα και με το πλακτόν της θάλασσας. Είναι το ίδιο πρόβλημα, λέει, που έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο θερμαϊκός κόλπος. Λοιπόν, όταν δεν φτάνει το οξυγόνο στον αέρα, έχουμε αναερόβιες διεργασίες και εκκλήσεις δυσοσμών αερίων, δηλαδή μεθάνιο υδρόθιο, το οποίο μυρίζει πολύ έντονα σαν κλούβιο αυγό ή αέριο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, η θάλασσα αυτή που μυρίζει έτσι δεν μυρίζει αέριο, αλλά ήθελα να ξέρω, η πολιτική προστασία δεν μπορούσε να πάρει αυτό το καθηγητή τηλεφώνο να μάθει τι έχει γίνει? Δηλαδή η εξήγηση που δίνει είναι πολύ φυσιολογική. Δηλαδή αυτά τα δίσωμα, λέει, δίσωσμα και τοξικά αέρια εμφανίζονται όταν υπάρχει έντονη ηλιοφάνεια, όπως υπήρχε στην Αθήνα σήμερα. Ενώ σημαντικό ρόλο παίζει, λέει, και η παρουσία πλακτών. Εάν υπάρχει πλακτών και σταματάει να αναπτύσσεται γιατί δεν είναι επαρκή το οξυγόνο, η αποσύνθεσή του δημιουργεί αυτή τη δυσφορία στην ατμόσφαιρα. Άρα δεν έκανε κάποιο μπιπ. Απλά μύρισε αυτό. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια στο θερμαϊκό. Λοιπόν, λέει τώρα, εάν νιώθουν τόσο έντονη δυσφορία, καλύτερα, λέει, μέχρι να φύγει η μυρωδιά, να μπουν μέσα στα σπίτια τους και να έχουν κλειστά παράθυρα. Παιδιά, είδατε, τα πιο δύσκολα θέματα είναι, οι λύσεις τους είναι πολύ απλή. Το είπε ο κύριος Φιτιανός. Αύριο τον έχω στην εκπομπή να μιλήσουμε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Κάφροι μου και κάφρες μου, καλό σας απόγευμα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και εκεί. Και εκεί!
3: Και εκεί! Σωστά! We have an ATM.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
7: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτζέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτζέτο 1997. Καλτζέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
8: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε. Πού αλλού θα μπορούσαμε να είμαστε άλλωστε? Εδώ στον Απολίτικα 89,8. Τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε? Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στην δική μας την συχνότητα, στη δική μας ραδιοφωνική παρέα. Σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη, 19 Μαΐου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 9 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 33 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Αγαμέμνων, ο Μέμνων, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω όμως ακόμη περισσότερες σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Συνέφιασε πάλι από ό,τι βλέπω εδώ από το παράθυρο, από το στούντιο. Είχαμε μερικές ακτίνες ηλίου λίγο πριν, αλλά και πάλι η συννεφιά. Ο καιρός είναι παράξενος η αλήθεια, έτσι. Θα δούμε και ποιες αλλαγές θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Πέφτει λίγο και η θερμοκρασία. Πιθανώς λέει να έχουμε και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές. Θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα του καιρού στην συνέχεια της εκπομπής μας. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Η 19η Μαΐου είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είναι η μέρα υπερηφάνειας των άφυλων ατόμων. Είναι η παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, η παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου και η παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Η ημέρα μνήμης λοιπόν για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου. Στις 19 Μαΐου 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στην Σαμσούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, η οποία έγινε στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών Αγγλογάλων, Ιταλών, Ελλήνων που κατήχαν εδάφη της Μικράς Ασίας. Από 200.000 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923 σε ένα σύνολο 750.000 περίπου. Στις αρχές του 1991 η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποδέχτηκε ομόφωνα πρόταση του Προέδρου του Ανδρέα Παπανδρέου ύστερα από επιστολή των Ποντίων Βουλευτών του κινήματος για την κατάθεση πρότασης νόμου για την επίσημη αναγνώριση από τη Βουλή της γενοκτονίας των Ποντίων και την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Έτσι, την 1η Απριλίου του 1992, 22 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν την σχετική πρόταση νόμου, η οποία ουδέποτε προωθήθηκε για συζήτηση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μετά την ανάληψη της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 1993, η πρόταση νόμου επανακατατέθηκε στην Βουλή στις 9 Δεκεμβρίου του 1993 και ψηφίστηκε ομόφωνα από το Σώμα στις 24 Φεβρουαρίου του 1994. Ο νόμος 2193/94 που δημοσιεύτηκε στις 11 Μαρτίου του 1994 στην εφημερίδα της κυβερνήσεως καθιερώνει τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Σήμερα όμως γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Η Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου για να προωθήσει το πνεύμα της φιλίας, της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης στον αθλητισμό. Αρχικά τιμόταν στις 7 Σεπτεμβρίου, αλλά μεταφέρθηκε στις 19 Μαΐου, όταν εντάχθηκε στο καλεντάρι με τις διεθνείς ημέρες του ΟΗΕ. Η ευγενής άμυλα Fair Play, περισσότερο γνωστή στα καθημάς ως εφαγωνίζεστε, είναι η πρακτική του να δείχνει κανείς σεβασμό, ειλικρίνεια και ακαιρεότητα στον αθλητισμό ή στον ανταγωνισμό, ακολουθώντας τους κανόνες, σεβόμενος τους αντιπάλους και τους διαιτητές και συμμετέχοντες χωρίς δόλο ή επιδίωξη άδικου πλεονεκτήματος. Πρόκειται για μια σύνθετη έννοια που έχει τις ρίζες της σε θεμελιώδεις αξίες κοινές στον αθλητισμό και την καθημερινή ζωή, όπως η δικαιοσύνη, ο σεβασμός, η φιλία, η ομαδικότητα, η ισότητα και η ακαιρεότητα. Η ευγενής άμυλα υπερβαίνει την απλή τήρηση των γραπτών κανόνων και δίνει έμφαση στην ασημασία του σεβασμού και των άγραφων κανόνων, καθώς και στη διαρκή εκδήλωση σεβασμού προς τους αντιπάλους, συμπαίκτες, διαιτητές αλλά και θεατές. Η ευγενής άμυλα μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους ανάλογα με το άθλημα, αλλά έχει πάντα ως πυρήνα το σεβασμό, τη δικαιοσύνη και τη θετική συμπεριφορά. Περιλαμβάνει τη συμπεριφορά που θα θέλαμε να δεχόμαστε και εμείς, την αναγνώριση καλών προσπαθειών, ακόμη και από τον αντίπαλο, και την αποδοχή των λαθών. Συνήθη παραδείγματα είναι οι χειραψίες, η βοήθεια σε έναν πεσμένο αντίπαλο, τα λόγια ενθάρρυνσης, τα χειροκροτήματα, τα κόλλα πέντε, high five και ο γενικός σεβασμός προς όλους. Η ευγενής άμυλα προάγει τον αμοιβαίο. Σεβασμό και μας διδάσκει να αναγνωρίζουμε και να τιμούμε την αξία κάθε ανθρώπου. Προωθεί την ισότητα, ενώνει τους ανθρώπους ανεξαρτήτως πολιτισμού και ενδυναμώνει την νεολαία, δείχνοντας πως ο αθλητισμός μπορεί να εμπνεύσει κοινωνική αλλαγή και να ενισχύσει τις κοινότητες. Όταν δεσμευόμαστε στην ευγενή άμυλα, υπακούοντας τους κανόνες, σεβόμενοι τους αντιπάλους και καταπολεμώντας τη βία και το ντόπινγκ, όλοι ωφελούνται.

Προχωράμε λιγάκι παρακάτω, να περάσουμε στην στήλη του σαν σήμερα και να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά τον κόσμο και ανά την Ελλάδα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά από το 1822, όπου σαν σήμερα αμφίροπη ναυμαχία διεξάγεται στα ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. 1919 και σαν σήμερα ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στην Σαμσούντα και έτσι αρχίζει την δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. 1962 και σαν σήμερα η Μέρλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Πρόεδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του. 1971 και σαν σήμερα η Chelsea και η Real Madrid αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης που διεξάγεται στο στάδιο Καραϊσκάκη στον πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης επί ελληνικού εδάφους. Επειδή από τους τότε κανονισμούς δεν προβλεπόταν παράταση, ορίζεται επαναληπτικός αγώνας για τη μεθεπόμενη στο ίδιο γήπεδο που θα βρει νικήτρια την Chelsea με 2-1. 1973 και σαν σήμερα ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Συναντάται με τον Μάο Τσε Τούνγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου. 1978 και σαν σήμερα οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του single Sultans of Swing που ηχογραφήθηκε για $120. 2012 και σαν σήμερα η Chelsea νικάει στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου, κανονικός αγώνας και παράταση 1-1 και κατακτά το πρώτο Champions League της ιστορίας της. Σαν σήμερα το 1938 είχε γεννηθεί η αγαπημένη σε όλους μας Μαρινέλα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Κυριακής Παπαδοπούλου, τραγουδίστρια βεβαίως πολύ γνωστή από τη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς έφυγε από την ζωή. Τώρα τον Μάρτιο που μας πέρασε. 1935. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1935 έφυγε από την ζωή ο Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος ως Λόρενς της Αραβίας. Ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών. Περνάμε και στον καιρό. Πιθανώς λέει ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα δωδεκάνησα τους 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Αρχικά στην δυτική κεντρική Μακεδονία και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική, βόρειο-δυτική πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα δωδεκάνησα τους 25 και στις υπόλοιπες περιοχές στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο αναλυτικά τώρα για την Αττική, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, στη Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, αρχικά στη Βυτική και την Κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στην Ανατολική. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς στη Βυτική και την Κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα
περιοριστούν στη Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, στο Ιόνιο αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, κατά τόπους βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και βαθμία στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Αρχικά η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και βαθμία δυτική βορειοδυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 και πιθανώς 7 μποφόρη. Θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές, η άνεμη δυτική βορειοδυτική 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και πιθανώς στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, με βαθμία ενίσχυση. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και από αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: μαζί μας και σήμερα όμως για να μην ξεχνιόμαστε το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Μαζί μας λοιπόν και σήμερα ένας χώρος που, όπως είπα, είναι το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, αγαπημένα κορεάτικα καλλυντικά και βεβαίως τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 28 81 45 15, 28 11 81 45 15.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους, είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: Και κάπως έτσι λοιπόν θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, οπότε θα περάσουμε σε μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Την Παρασκευή απολογείται ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος σε Αμάρι και Βορίζια. Μαζί του αναμένεται να απολογηθούν και τα δύο ανήψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Νέο όχι των κατοίκων για πιθανή δομή μεταναστών σε Μαλάδες και Φοινικιά. Καλούν το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει ξεκάθαρη θέση καταθέτοντας ψήφισμα. Την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τα 353.000 θύματα του ποντιακού ελληνισμού τίμησε η Βουλή των Ελλήνων. Ζήτημα διεθνούς ευθύνης και λογοδοσίας, η αναγνώριση της γενοκτονίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια. Πρόστιμο 1.100 ευρώ επιβλήθηκε σε άνδρα στα Χανιά για καύση κλαδιών. Εγκαινιάστηκε το συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που θα φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο διεθνή χώρο, μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν στην Εστονία. Συνεχίσει οι παραβιάσεις εναέριου χώρου στην περιοχή που συνορεύει με τη Ρωσία. Τέλος εποχής για τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, καθώς ανακοινώθηκε η αποχώρησή του από τον Όφη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiKoulet.gr. Νεφώσεις σήμερα στο Ηράκλειο, συννεφιά και αύριο, άνεμη ένταση έως και 5 βοφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας εδώ στο Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο politica.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο, μπορείτε να το επισκέπτεστε για την αδική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Καμπάνα σε άνδρα στα Χανιά για καύση κλαδιών. Δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, 7 χαμένα χρόνια στο σύγχρονο γιοφύρι της Σάρτας. Πανεπιστήμιο Κρήτης, ορόσημο για την ιατρική σχολή, η λειτουργία του συνεργαζόμενου κέντρου του ΠΟΗ. Σήμερα η τελετή. Διώξεις αγροτοκτηνοτρόφων για κινητοποιήσεις, ενώ απαλλάσσονται στελέχη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι αναφέρει η ΕΟΑΣ. Εφιάλτης για ηλικιωμένο στα Χανιά. Χρέος 270.000 ευρώ ως εγγυητής τον φέρνει σε απόγνωση.

Πέντε οι νεκροί στο Σαν Ντιέγκο. Φωνική επίθεση σε Ισλαμικό κέντρο. Συνάντηση καλοκαιρινού Γαβαλά για πιθανή δομή μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων. Ποια η θέση του Δήμου? Επιδότηση 60% για πράσινες επενδύσεις μικρομεσαίων στην Κρήτη. Άξιος, πώς οι ηγέτες των χωρών του κόλπου έπεισαν τον Τραμπ να αναβάλει την επίθεση στο Ιράν. Αγωνία για τις συντάξεις χειρίας. Δεν θα κοπούν οι συντάξεις για 100.000 δικαιούχους. Παγώνει και η μείωση μετά την τριετία. Γρήπη των πτηνών. Ξεκίνησαν δοκιμές για νέο εμβόλιο. Θα γίνεται σε άτομα υψηλού κινδύνου. Να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά τώρα κάποιες από τις ειδήσεις τις οποίες ακούσατε μόλις σε τίτλους. Από την 1η Μαΐου έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, έτσι το γνωρίζετε πολύ καλά, νομίζω το έχουμε αναφέρει και μέσα από την εκπομπή μας, και από ό,τι φαίνεται στην Κρήτη ήδη ξεκίνησαν να πέφτουν τα πρώτα πρόστιμα, μιας που όπως έγινε γνωστό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.125 ευρώ από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής στα Χανιά, σε άνδρα ο οποίος προέβη σε καύση υπολοιμάτων καλλιεργιών κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Να υπενθυμίσουμε πως σύμφωνα με τις οδηγίες της πυροσβεστικής, εάν βρίσκεστε στην Ήπεθρο, μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες. Μην ανάβετε υπαίθριες ψυσταριές στα δάση ή σε χώρους όπου υπάρχουν ξερά χόρτα. Να αποφεύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, π.χ. ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες. Να μην πετάτε βεβαίως αναμένα τσιγάρα, να μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος, μιας που υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης, και να σέβεστε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Αλλάζουμε θέμα. Με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Σταύρο Γαβαλά, συναντήθηκε στην Λότζια ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, με αντικείμενο της συνάντησης την πιθανότητα χρήσης ακινήτου της ΕΑΣΥ στην περιοχή των Μαλάδων ως χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών προσφύγων. Ο δήμαρχος Ηρακλείου επέδωσε στον πρόεδρο της ΕΑΣΥ το σχετικό ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου με την θέση του Δήμου για τη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος, η οποία ταυτίζεται με τη θέση της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης. Επίσης θέτει το πλαίσιο των χωροταξικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει να πληρεί ο χώρος της προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών προσφύγων, τα οποία είναι να μην βρίσκεται εντός του αστικού ιστού, να μην επηρεάζει αρνητικά κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες, να έχει τις κατάλληλες απρόσκοπτες και ασφαλείς οδικές προσβάσεις και συνδέσεις. Τα χωροταξικά αυτά κριτήρια, όπως όλοι γνωρίζουν, δεν πληρούνται στην περιοχή των Μαλάδων. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε στον Σταύρο Γαβαλά ότι με δεδομένη την λαϊκή βάση και τον κοινωνικό προσανατολισμό της ΕΑΣΥ θα πρέπει η διοίκησή της να λάβει υπόψη τόσο την βούληση της τοπικής κοινωνίας όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Κοινή διαπίστωση και των δύο πλευρών ότι η διαχείριση του σοβαρού και ευαίσθητου ζητήματος των μεταναστευτικών ροών πρέπει να γίνει με υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση και σεβασμό στα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Είχαμε όμως αντιδράσεις από ό,τι φαίνεται της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου για τις διώξεις βιοπαλλεστών αγροτοκτηνοτρόφων με αφορμή τις φθορές σε κλούβες στο αεροδρόμιο, όπως περιγράφει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση η Ομοσπονδία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στην Ακρίτη, πογκρόμ διώξεων αγροτοκτηνοτρόφων με αφορμή τις πρόσφατες κινητοποιήσεις και τα μπλόκα πανελλαδικά. Στέλνονται από την αστυνομία δεκάδες κλήσεις σε αγροτοκτηνοτρόφους για την παροχή εξηγήσεων με προφανή στόχο την τρομοκράτηση και τον εκφοβισμό του αγροτικού κινήματος. Η κυβέρνηση με τη στάση της αυτή επιδιώκει να μας φημώσει, φανερά ενοχλημένη από το δίκαιο αγώνα που δίνουμε για την επιβίωσή μας, ο οποίος στηρίχτηκε από την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Την ίδια στιγμή που σέρνονται στα αστυνομικά τμήματα εκατοντάδες συναδελφοί μας αγροτοκτηνοτρόφοι για τον αγώνα επιβίωσης που έδωσαν, απαλλάσσονται και κυκλοφορούν ελεύθερα κυβερνητικά στελέχη και διάφοροι ημέτεροι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε μια περίοδο όπου η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο απογειώνει το κόστος παραγωγής και μας οδηγεί σε απόγνωση αντί να πάρει μέτρα για τη στήριξη του εισοδήματός μας, μας στέλνει στα δικαστήρια. Δείχνει αντανακλαστικά και ενεργοποιεί τον κρατικό μηχανισμό για τις διώξεις, αλλά δεν βγάζει άχνα για τις χαμηλές τιμές παραγωγού στο γάλα και το λάδι, την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου και των αγροεφοδίων, την ανύπαρκτη δακοκτονία. Απαιτούμε εδώ και τώρα να σταματήσουν οι διαδικασίες διώξεων των συναδέλφων μας. Τέτοιες πρακτικές όχι μόνο δεν μας φοβίζουν, αλλά το αντίθετο μας δυναμώνουν. Καλούμε όλο το λαό να σταθεί στο πλευρό των συναδέλφων μας.

Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. 7 χαμένα χρόνια στο σύγχρονο γιοφύρι της Άρτας. Για 7 χαμένα χρόνια της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας στο θέμα της ανέγερσης του Δικαστικού Μέγαρου Ηρακλείου, υπενθυμίζοντας την επίκαιρη ερώτηση που έχει κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Από ό,τι φαίνεται τίθεται έτσι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί. Έχει προχωρήσει και σε μία ακόλουθη δήλωση. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Ηράκλειο για το θέμα του νέου δικαστικού μεγάρου, ότι δήθεν οι εξελίξεις τρέχουν, δείχνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το πώς οι κυβερνώντες υποτιμούν την νοημοσύνη της τοπικής κοινωνίας. Επί 7 ολόκληρα χρόνια οι εξελίξεις για το νέο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου όχι απλώς δεν τρέχουν, αλλά παραμένουν στάσιμες. Του θυμίζω δηλώσεις του προκατόχου του Υπουργού, του κ. Τσιάρα, το 2022 από το Ηράκλειο, που τόνιζε ότι λύνονται κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες και είναι δεδομένο ότι σύντομα θα ξεκινήσει η κατασκευή του. Οι πάντες έχουν πλέον αντιληφθεί ότι η ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου είναι η σύγχρονη εκδοχή του γεφυριού της Άρτας. Πρόκειται για ένα έργο που ανακοινώνεται και μετατίθεται διαρκώς, χωρίς να αποκτά ορίζοντα υλοποίησης, σαφή ορίζοντα υλοποίησης. Την ίδια στιγμή οι υφιστάμενες υποδομές εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς και να μην ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες απονομής της δικαιοσύνης. Αυτό που απαιτεί η τοπική κοινωνία και η νομική κοινότητα είναι σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις, όχι διαρκείς μεταθέσεις χρονοδιαγραμμάτων και επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες. Να πάψει επιτέλους το νέο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου να παραμένει εκκρεμότητα, χωρίς ορατό ορίζοντα υλοποίησης, να ανταποκριθεί η πολιτεία στο στοιχειώδες καθήκον της.

Πάμε τώρα ως τα Χανιά, από ό,τι φαίνεται σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική και ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται ηλικιωμένος συνταξιούχος, ο οποίος ως εγγυητής σε δάνεια των θυγατέρων του καλείται να αντιμετωπίσει απέτηση καταβολής ενός πολύ πολύ μεγάλου ποσού, το οποίο αγγίζει τα 270.000 ευρώ. Ο ηλικιωμένος απευθύνθηκε στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ζητώντας νομική καθοδήγηση, καθώς έχει λάβει εξώδικη όχληση από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, η οποία του επιδόθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο συνταξιούχος είχε υπογράψει ως εγγυητής σε δάνεια 4 τραπεζών που είχαν λάβει οι κόρες του, οι οποίες έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη και εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους βάσει δικαστικών αποφάσεων. Παρά τα αυτά, όπως αναφέρεται, η εταιρεία προχώρησε στην αποστολή εξώδικης πρόσκλησης, ζητώντας την άμεση εξόφληση του συνολικού ποσού των 270.000 ευρώ, με προειδοποίηση για λήψη αναγκαστικών μέτρων όπως κατασχέσεις και πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στο εξώδικο φέρεται να υπήρχε και λίστα συνεργαζόμενων δικηγορικών γραφείων, στοιχείο που όπως επισημαίνεται προκάλεσε επιπλέον πίεση στον ηλικιωμένο. Ο συνταξιούχος διαθέτει περιορισμένο εισόδημα και μικρής αξίας περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που σύμφωνα με την Ένωση καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη έως αδύνατη την αποπληρωμή του συγκεκριμένου ποσού. Η υπόθεση βεβαίως έχει προκαλέσει ανησυχία, ενώ ο ηλικιωμένος έχει ήδη απευθυνθεί για νομική υποστήριξη προκειμένου να εξεταστούν οι διαθέσιμες επιλογές του.

0: Σε διεθνείς ειδήσεις τώρα, 5 οι νεκροί στο Σαν Ντιέγκο, φωνική επίθεση σε Ισλαμικό κέντρο. Πέντε λοιπόν άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο ανήλικοι δράστες, σκοτώθηκαν στην ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε χθες Δευτέρα στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Ντιέγκο. Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, ένας από τους ανήλικους δράστες πήρε 3 όπλα από το σπίτι των γονιών του και άνοιξε πυρ στο Ισλαμικό κέντρο. Ο δράστης άφησε ένα σημείωμα αυτοκτονίας που μιλούσε για την φυλετική υπερηφάνεια, σύμφωνα με το CNNI, γεγονός που προδίδει τα κίνητρα της επίθεσης. Μάλιστα, σημειώσεις ρητορικής μίσους περιλαμβάνονται σε ένα από τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στους πυροβολισμούς, όπως ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Περίπου 2 ώρες προτού οι αρχές λάβουν σήμα για τους πυροβολισμούς, η αστυνομία έλαβε ένα τηλεφώνημα από μία μητέρα που ανέφερε την εξαφάνιση του γιού της και ότι πολλά από τα όπλα της και το όχημά της έλειπαν από το σπίτι, όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο, Σκοτ Γουίλ. Η μητέρα είπε ότι ο γιος της είχε αυτοκτονικές τάσεις και ότι ήταν μαζί με ένα άλλο άτομο και οι δύο ντυμένοι με καμουφλάζ. Η αστυνομία έθεσε σε συναγερμό την περιοχή, με τους αστυνομικούς να χρησιμοποιούν συσκευές παρακολούθησης πινακίδων κυκλοφορίας για να προσπαθήσουν να εντοπίσουν το γιο της γυναίκας αλλά και το φίλο του. Αστυνομικοί έσπευσαν επίσης το λύκειο Μάντισον λόγω πιθανής σύνδεσης με έναν από τους υπόπτους. Η αστυνομία ειδοποιείται για έναν ενεργό δράστη στο Ισλαμικό κέντρο και οι αστυνομικοί που βρίσκονται κοντά ανταποκρίνονται αμέσως. Φτάνουν λοιπόν στο σημείο και βρίσκουν 3 νεκρά θύματα έξω από το τζαμί. Ξεκινούν επιχείρηση με ενεργούς σκοπευτές και εισέρχονται στο τζαμί και σε ένα παρακείμενο σχολείο. Πηγαίνοντας από δωμάτιο σε δωμάτιο, παραβιάζουν τις πόρτες αναζητώντας υπόπτους. Ένας αρχιτέκτονας δέχεται πυρά από όχημα λίγα τετράγωνα μακριά από το Ισλαμικό κέντρο. Μια σφαίρα φαίνεται να εξωστρακίστηκε από το κράνος του αρχιτέκτονα και να του έσωσε την ζωή. Οι αστυνομικοί βρίσκουν ένα όχημα με τους 2 άνδρες υπόπτους μέσα και οι 2 νεκροί. Οι αρχές αργότερα αναφέρουν ότι οι ύποπτοι φαίνεται να αυτοπυροβολήθηκαν. Πλάνα από τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν την περιοχή να έχει αποκλειστεί από δεκάδες αστυνομικά οχήματα, ενώ οι αστυνομικοί βοηθούν πολίτες να εκενώσουν το σημείο με ασφάλεια. Σημειώνεται ότι το Ισλαμικό κέντρο είναι το μεγαλύτερο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνεται το σχολείο Αλ-Ρασίδ, το οποίο, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα, προσφέρει μαθήματα αραβικής γλώσσας, Ισλαμικών σπουδών και Κορανικών. Ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο ανέφερε ότι είναι ενήμερος για περιστατικό με πυροβολισμού σε εξέλιξη στο Ισλαμικό κέντρο της συνοικίας Κλεμόρτ της πόλης, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών δημόσιας ασφάλειας. Την ίδια έκκληση απίθυνε το αστυνομικό τμήμα του Σαν Ντιέγκο, το οποίο προσθέτει ότι οι αστυνομικοί βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και ότι θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες όταν είναι διαθέσιμες. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και βάζουμε μια ανωτελεία κάπου εδώ, περνάμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή για να επιστρέψουμε και πάλι.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Επιστρέψαμε λοιπόν για να πούμε περισσότερα, έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια. Να σας δώσουμε την πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Λοιπόν, έκτακτο επίδομα παιδιού, με αυτό ξεκινάμε. Να δούμε πότε πληρώνεται, έτσι, για να γνωρίζουμε και να κάνουμε και τον σχετικό προγραμματισμό μας. Με αυξημένα λοιπόν εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς αίτηση θα δοθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού μέσα στον Ιούνιο. Το βοήθημα ξεκινά από τα 150 ευρώ. Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για να ανακοινωθεί το πότε πληρώνεται το έκτακτο επίδομα παιδιού. Οι οικογένειες που δικαιούνται την συγκεκριμένη έκτακτη ενίσχυση έχουν ξεκινήσει ήδη τον προγραμματισμό τους. Λαμβάνοντας υπόψη την συνεχιζόμενη ακρίβεια, τα 150 ευρώ για κάθε παιδί δεν αποτελεί μια μόνιμη και ουσιαστική βοήθεια, ωστόσο τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να καλυφθούν ορισμένα τρέχοντα έξοδα, κακά τα ψέματα. Όπως αναφέρθηκε, κάθε οικογένεια που πληρεί τα εισοδηματικά κριτήρια δικαιούται 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτό σημαίνει ότι η οικογένεια με δύο παιδιά θα πάρει 300 ευρώ, με τρία παιδιά 450, με τέσσερα 600 και με πέντε παιδιά 750 ευρώ. Προσοχή, γιατί έχει τεθεί πλαφόν στα 900 ευρώ. Είναι το ανώτερο ποσό, δηλαδή, που μπορεί να λάβει μια οικογένεια με περισσότερα από 6 παιδιά.

Από την στιγμή που δεν χρειάζεται οι δικαιούχοι να κάνουν αίτηση, καθώς η διαδικασία γίνεται αυτόματα, είναι πολύ σημαντικό να ρίξουν μια ματιά στο TaxisNet για να τσεκάρουν ότι ο αριθμός IBAN είναι ο σωστός και κυρίως είναι ενεργός, έτσι. Οπότε αυτό πρέπει να κάνετε πριν, για να μην βρεθείτε προεκπλήξεων. Διαφορετικά οι δικαιούχοι δεν θα πληρωθούν το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψου 150 ευρώ και θα υπάρξει καθυστέρηση στην αυτόματη πίστοση των χρημάτων. Να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με το athensvoice.gr, η συγκεκριμένη έκτακτη ενίσχυση εντός Ιουνίου αποτελεί ένα από τα 8 μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με κονδύλια από το υπερπλεώνασμα του 2025, 4,9% του ΑΕΠ.

Περνάμε τώρα στο θέμα συντάξεις χειρίας, αγωνία για τις συντάξεις χειρίας. Δεν θα κοπούν όμως για 100.000 δικαιούχους, αυτό λέει η κυβέρνηση. Αποφασισμένη λοιπόν να μην προχωρήσει σε περικοπή των συντάξεων χειρίας είναι η κυβέρνηση, παρά τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης σε περιπτώσεις όρευσης περισσότερων συντάξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως αναμένει να καθαρογραφεί η απόφαση του ΣΤΕ, προκειμένου να εξεταστεί πλήρως το περιεχόμενό της και να αποσαφινιστούν οι συνέπειες που μπορεί να προκύψουν για περίπου 100.000 συντάξεις χειρίας που καταβάλλονται σήμερα. Αρμόδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι μέχρι σήμερα ο ΙΕΦΚΑ δεν έχει εφαρμόσει καμία περικοπή σε περιπτώσεις όρευσης περισσότερων εθνικών συντάξεων και η ίδια πρακτική θα συνεχιστεί και στο εξής. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, καμία σύνταξη χειρίας δεν πρόκειται να περικοπεί. Το θέμα άνοιξε μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αποκαλούμενη εγκύκλιο Τσακλόγλου, η οποία είχε εκδοθεί το 2021, ερμηνεύοντας τον νόμο Κατρούγκαλου και προέβλεπε ότι ένας ταξιούχος δεν μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μη εθνικές συντάξεις. Το ΣΤΕ έκρινε ότι η συγκεκριμένη ερμηνεία κινείται εντός της λογικής του νόμου, ωστόσο αποφάνθηκε ότι η εγκύκλιος είχε κανονιστικό χαρακτήρα και όχι απλώς ερμηνευτικό. Η απόφαση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των συντάξεων χειρίας που έχουν απονεμηθεί από το 2019 και μετά, καθώς θεωρητικά θα μπορούσε να τεθεί θέμα αναπροσαρμογής των ποσών για όσους λαμβάνουν ταυτόχρονα και δεύτερη σύνταξη. Στο επίκεντρο βρίσκονται περίπου 100.000 δικαιούχοι συντάξεων λόγω θανάτου, οι οποίοι σήμερα λαμβάνουν τόσο τη δική τους εθνική σύνταξη, όσο και το πλήρες ποσό της σύνταξης χειρίας. Εάν εφαρμοζόταν αυστηρά η σχετική διάταξη, τότε οι συνταξιούχοι αυτοί θα διατηρούσαν μόνο μία εθνική σύνταξη, ενώ από τη δεύτερη σύνταξη θα λάμβαναν αποκλειστικά το ανταποδοτικό τμήμα. Στην πράξη αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειώσεις που σε αρκετές περιπτώσεις θα ξεπερνούσαν ακόμη και τα 300 ευρώ το μήνα. Παράλληλα θα μπορούσε να ανοίξει και θέμα επιστροφής ποσών που θεωρητικά καταβλήθηκαν χωρίς να προβλέπονται από την σχετική διάταξη. Στο τραπέζι πέφτει ακόμη και νομοθετική λύση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπάρχει πρόθεση αναζήτησης αναδρομικών ή ενεργοποίησης διαδικασιών επιστροφής χρημάτων από συνταξιούχους. Στο Υπουργείο Εργασίας εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια διαχείρισης του ζητήματος μετά την καθαρογραφή της απόφασης του ΣΤΕ, ακόμη και νομοθετική παρέμβαση, εφόσον κριθεί αναγκαίο, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις. Η κατεύθυνση που έχει δοθεί προς τον ΙΕΦΚΑ είναι να διατηρηθεί το σημερινό καθεστώς καταβολής μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο μετά την καθαρογραφή της απόφασης. Δεν ενεργοποιείται η μείωση μετά την τριετία. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δεν προτίθεται να ενεργοποιήσει ούτε την δεύτερη εκκρεμή διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που αφορά τις συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται για τη διάταξη που προβλέπει ότι μετά την πάροδο 3 ετών από την έναρξη καταβολής της σύνταξης χειρίας, το ποσοστό της σύνταξης μειώνεται από το 70% στο 35% στην περίπτωση που ο δικαιούχος εργάζεται ή λαμβάνει και δεύτερη σύνταξη. Η συγκεκριμένη περικοπή έχει ήδη εφαρμοστεί για συνταξιούχους του δημοσίου και του πρώην ΟΓΑ, όχι όμως για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, όπου το μέτρο παραμένει ανενεργό. Παρά τα σενάρια που κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει περί ενεργοποίησης της συγκεκριμένης διάταξης, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός. Με τα σημερινά δεδομένα, το επικρατέστερο σενάριο είναι να παραμείνει παγωμένη και αυτή η διάταξη, διατηρώντας το σημερινό καθεστώς για τους δικαιούχους συντάξεων χειρίας του ιδιωτικού τομέα.

Έρχεται όμως η στιγμή που θα καταργηθούν οι παλιές μας ταυτότητες, το θυμάστε, έτσι? Θυμάστε πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές και τι αλλάζει σε σχέση με τις νέες ψηφιακές εκδόσεις? Τα είχαμε πει παλιότερα. Πάμε να τα θυμηθούμε τώρα για να μάθετε όλα εκείνα που πρέπει να γνωρίζετε σε σχέση με την έκδοση των νέων ταυτοτήτων, τις προθεσμίες ισχύως των παλιών, το κόστος και τον προγραμματισμό, τέλος πάντων, που θα πρέπει να κάνετε σε σχέση με το ραντεβού σας στο αστυνομικό τμήμα που επιθυμείτε. Να σας πω λοιπόν πως η Ελλάδα περνά σε μια νέα εποχή ταυτοποίησης, καθώς οι νέες ψηφιακές ταυτότητες από ό,τι φαίνεται μπαίνουν σταδιακά στην καθημερινότητα των πολιτών και αντικαθιστούν τα παλαιού τύπου δελτία. Οι πολίτες καλούνται να ενημερωθούν έγκαιρα για τις προθεσμίες, το κόστος και τα βήματα που απαιτούνται για την έκδοση των νέων εγγράφων, τα οποία διαθέτουν ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και σύγχρονες ψηφιακές δυνατότητες. Με βάση λοιπόν τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2019/1157, τα αστυνομικά δελτία ταυτότητας που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη πάβουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι όσοι διατηρούν ακόμη τα παλαιού τύπου έγγραφα έχουν συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να προχωρήσουν στην αντικαταστασή τους με τις νέες ψηφιακές ταυτότητες. Οι νέες ταυτότητες ενσωματώνουν προηγμένα συστήματα ασφαλείας, ενώ υποστηρίζουν και σύγχρονες ψηφιακές λειτουργίες που διευκολύνουν τις συναλλαγές και την ταυτοποίηση των πολιτών. Το συνολικό κόστος έκδοσης παραμένει σχετικά χαμηλό για τους πολίτες. Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ με κωδικό τύπου 4485, το οποίο καλύπτει την κατασκευή του εγγράφου, την εκτύπωση, την προσωποποίηση και την ασφαλή μεταφορά του. Για τις πολίτεκνες οικογένειες προβλέπεται μειωμένο τέλος ύψους 5 ευρώ μέσω του παραβόλου τύπου 4486, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστεί το αντίστοιχο αποδεικτικό όπως το βιβλιάριο Πολυτέκνων. Παράλληλα απαιτείται και ένσημο της Ελλάς αξίας 0,50 ευρώ, το οποίο επικολλάται πάνω στην αίτηση. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά παράβολα θα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν από την προσέλευση του πολίτη στο αστυνομικό τμήμα. Η εισαγωγή του προσωπικού αριθμού για τον οποίο έχει δοθεί παράταση έως τον Νοέμβριο στους πολίτες που επιθυμούν να επιλέξουν τα αρχικά ψηφία του εκτιμάται ότι θα αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση για νέες ταυτότητες. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει αναπτύξει νέο σύστημα ηλεκτρονικού προγραμματισμού ραντεβού, το οποίο σύμφωνα με τον Υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου αποσκοπεί τόσο στην διευκόλυνση των πολιτών όσο και στην αποσυμφόρηση των αστυνομικών τμήματων που αντιμετωπίζουν αυξημένη πίεση. Η διαδικασία προγραμματισμού για την έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται ψηφιακά και περιλαμβάνει απλά βήματα. Ο πολίτης επιλέγει ηλεκτρονικά την αρμόδια αρχή έκδοσης με βάση την μόνιμη ή προσωρινή κατοικία του, καθώς και τη διαθέσιμη ημερομηνία και ώρα που τον εξυπηρετεί. Τα προσωπικά στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρό Πολιτών και το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας, περιορίζοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία. Εάν τα στοιχεία επικοινωνίας δεν είναι ενημερωμένα, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να τα επικαιροποιήσει είτε επιτόπου είτε κατά την διάρκεια της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αλλά και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής έκδοσης. Το ραντεβού μπορεί να ακυρωθεί ή να αλλάξει έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα, ενώ η πλατφόρμα αποστέλλει ηλεκτρονικές υπενθυμίσεις πριν από την ημέρα της εξυπηρέτησης. Τι ισχύει τώρα σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής? Διαφορετική είναι η διαδικασία σε περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής ταυτότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πολίτης πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την αρμόδια αρχή έκδοσης της περιοχής του ώστε να προγραμματίσει άμεσα νέο ραντεβού για την έκδοση
αντικαταστατικού εγγράφου. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται προκειμένου να εξασφαλίζεται ταχύτερη εξυπηρέτηση σε επίγουσες περιπτώσεις. Οι νέες ψηφιακές ταυτότητες διαφέρουν σημαντικά από τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες, καθώς περιλαμβάνουν αρκετά νέα χαρακτηριστικά αλλά και βελτιώσεις. Αρχικά η μορφή τους έχει αλλάξει, καθώς πλέον έχουν το μέγεθος πιστωτικής κάρτας, ενώ είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό, από πολυκαρβονικό, το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη προστασία από φθορές. Σε αυτές αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το όνομα του πατέρα και της μητέρας, ο τόπος και η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, η ηθαγένεια, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, η ημερομηνία έκδοσης και λήξης, καθώς και η υπογραφή του κατόχου. Η έγχρωμη φωτογραφία του κατόχου που εμφανίζεται σε υψηλή ανάλυση περιλαμβάνει και βιομετρικά χαρακτηριστικά για μεγαλύτερη ασφάλεια. Ένα από τα βασικά νέα χαρακτηριστικά των νέων ταυτοτήτων είναι το μικρό ενσωματωμένο τσιπάκι, RFID, ώστε η ταυτότητα να είναι μοναδική και να μπορεί να ταυτοποιείται ηλεκτρονικά. Το εν λόγω τσιπάκι δεν διαθέτει κανένα σύστημα γεωεντοπισμού. Επίσης, οι νέες ταυτότητες διαθέτουν QR code που επιτρέπει την άμεση επιβεβαίωση ταυτότητας, ενώ ειδικές τεχνολογίες εκτύπωσης και χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως οπτικά μεταβλητά στοιχεία καθιστούν την παραποίηση ή πλαστογράφηση σχεδόν αδύνατη. Οι νέες ταυτότητες έχουν ισχύ 10 ετών σε αντίθεση με τις παλαιές που ήταν αορίστου διαρκείας.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ μας το ημίωρο, το τρίτο κατά σειρά. Οπότε θα περάσουμε σε μία ακόμα σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε για περισσότερα. Θα έχουμε και στην παρέα μας τον Νίκο τον Αγγελάκη, τον αγαπητό συνάδελφο, ο οποίος θα μας φέρει δύο θέματα από την πρωινή του εκπομπή, τα οποία θα σας παρουσιάσει.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Την Παρασκευή απολογείται ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος σε Αμάρι και Βορίζια. Μαζί του αναμένεται να απολογηθούν και τα δύο ανήψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Νέο όχι των κατοίκων για πιθανή δομή μεταναστών σε Μαλάδες και Φοινικιά. Καλούν το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει ξεκάθαρη θέση καταθέτοντας ψήφισμα. Την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τα 353.000 θύματα του ποντιακού ελληνισμού τίμησε η Βουλή των Ελλήνων. Ζήτημα διεθνούς ευθύνης και λογοδοσίας, η αναγνώριση της γενοκτονίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια. Πρόστιμο 1.100 ευρώ επιβλήθηκε σε άνδρα στα Χανιά για καύση κλαδιών. Εγκαινιάστηκε το συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που θα φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο διεθνή χώρο, μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν στην Εστονία. Συνεχίσει οι παραβιάσεις εναέριου χώρου στην περιοχή που συνορεύει με τη Ρωσία. Τέλος εποχής για τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, καθώς ανακοινώθηκε η αποχώρησή του από τον Όφη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiKoulet.gr. Νεφώσεις σήμερα στο Ηράκλειο, συννεφιά και αύριο, άνεμη ένταση έως και 5 βοφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μία ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μία σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
4: Γεια σας, είμαι ο Κούλης από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
3: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

0: Επιστροφή και πάλι στο στούντιο. Πάμε λοιπόν για τα τελευταία μας περίπου 20 λεπτά. Και όπως σας είπα, μαζί μας θα έχουμε τον Νίκο τον Αγγελάκη. Όντως τον έχουμε, οπότε τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, αγάπη, να είσαι καλά.
0: Είναι όλα καλά?
1: Ναι, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Χαίρομαι, Νίκο. Χαίρομαι. Λοιπόν, σήμερα μας έρχεσαι με δύο θέματα. Το ένα έχει να κάνει με την ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Έτσι, είχες καλεσμένο σου τον κύριο Φωτιάδη, σωστά?
1: Ναι, τον κύριο Φωτιάδη, τον κύριο Αλέξανδρο Φωτιάδη, που είναι ο πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης Ηρακλείου.
0: Mm-hmm, οπότε μιλήσατε σχετικά. Είχες όμως καλεσμένο σου και τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Εχθές είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, να δούμε τι ακριβώς συζητήθηκε, γιατί ο κύριος Καραμαλάκης είναι αιχμηρός. Και βεβαίως πολύ καλά κάνει ως αντιπολίτευση,
1: ναι,
0: έτσι,
1: να
0: σε σχέση με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην
1: ακριβώς
0: πόλη του Ηρακλείου. Από πού να το πιάσουμε? Από θέματα καθαριότητας, από θέματα φωταγώγησης, από θέματα λακκούβων. Ναι.
1: Ειδικά στις λακκούβες που στάθηκε ο κύριος Καραμαλάκης, που είπε αυτό που έχουμε και εμείς πολλές φορές επισημάνει με φωτογραφίες και με σχόλια στο δικό μας site, στο politica.gr, είναι αυτό που είπε, ότι είδε μέχρι και γλάστρα στη μέση του δρόμου να προειδοποιεί οδηγούς.
0: Πρωτοτυπούν οι πολίτες. Αυτό θα πρέπει να τους το πιστώσουμε. Έτσι. Είναι σταθετικά. Πρωτοτυπούν. Τι να κάνουν. Προκειμένου να σώσουν τα άσωστα.
1: Ναι,
0: μην πέσει κανείς μέσα
1: ακριβώς,
0: και σκοτωθεί.
1: Ακριβώς. Εξαπέτυχε σφοδρή επίθεση ο κύριος Καραμαλάκης στη δημοτική αρχή.
0: Ναι.
1: Μιλώντας για την εικόνα του Ηρακλείου. Mm-hmm. Λακκούβες εδώ, κακοτεχνίες εκεί, τραυματισμοί πολιτών. Θυμάσαι που είχαμε τραυματισμού
0: και τουριστών.
1: Επισκεπτών
0: της πόλης μας.
1: Και η κατάσταση είναι τραγική, όπως μας είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, μας περιέγραψε για το περιστατικό εκεί στην οδό Μαθιάκη. Ήταν αυτή η γλάστρα που είδε τουλάχιστον ο κύριος. Δεν ξέρω πόσες γλάστρες μπορεί να υπάρχουν τέτοιες.
0: Έχουν φυτευτεί πολλές σε διάφορα σημεία, πίστεψέ με.
1: Στο Ηράκλειο.
0: Κόνους βάζουν, γλάστρες βάζουν.
1: Οι καφάσια βάζουν.
0: Ναι.
1: Τέτοια, ότι οι κορίνες.
0: Ναι,
1: κόνους που είπες, ναι.
0: Ό,τι
1: ακριβώς
0: μπορεί ο καθένας.
1: Λοιπόν, ο κύριος Καραμαλάκης λοιπόν έθεσε ακόμα ζητήματα για το κυκλοφοριακό, τα τουριστικά λεωφορεία. Mm-hmm. Τα χωριά και το πολεοδομικό σχέδιο. Στάθηκε στο προεδρικό διάδειγμα το 194 και είπε ότι μειώνει πάρα πολύ την εκμεταλλεύσιμη, να την πούμε έτσι, η πολύπουσα γη που απομένει μετά την εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος, και πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, η πολιτεία, διότι έχουν ξεσηκωθεί οι άνθρωποι και έχουν και απογοητευτεί και ξεσηκωθεί στην Ήπεθρο με την εφαρμογή αυτού του προεδρικού διατάγματος. Αυτό που με στεναχώρησε πάρα πολύ που το είπε ο κύριος Καραμαλάκης, με την έννοια ότι και εμένα δηλαδή συμμετέχω σε αυτή την στεναχώρια του, ότι ο κύριος Καραμαλάκης είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε λαμβάνει μηνύματα για το Ηράκλειο και από άλλους δήμους και από την υπόλοιπη χώρα, και είπε ότι λυπάμαι για την πόλη μου και ντρέπομαι όταν ακούω κακά λόγια για το Ηράκλειο. Έτσι, λοιπόν,
0: νομίζω σε όλους μας συμβαίνει αυτό, σε όλους όσοι αγαπούν βασικά το Ηράκλειο, έτσι. Και εγώ όταν πηγαίνω κάπου και λέω ότι είμαι από την Κρήτη, από ποια πόλη, από το Ηράκλειο. Όσοι έχουν επισκεφθεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα έχουν να πούν,
1: διάφορα, γιατί ξέρεις τι,
0: άσχημα λόγια δυστυχώς.
1: Έχουμε κι εμείς οι άνθρωποι τη φύση, όχι πως είναι να πρέπει να κάνουμε το κορόιδο, αλλά θέλω να πω ότι είναι στη φύση μας να παρατηρούμε το αρνητικό. Έτσι, γιατί είναι ένα αρχαίγωνο αίσθηκτο προστασίας που έχουμε.
0: Ένας μηχανισμός,
1: ακριβώς. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνεις, όταν είναι κανείς στο Ηράκλειο, χτυπάνε πάρα πολλά τα κακά που παρατηρεί, που δεν γίνεται να φύγει από εδώ και να μην τα θυμάται.
0: Και ξέρεις ποιο είναι και το ενοχλητικό? Εμένα τουλάχιστον αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ σαν πολίτη αυτής της πόλης. Με ενοχλεί πάρα πολύ όλο αυτό το επικοινωνιακό τρικάκι το οποίο επικρατεί στα social. Με ενοχλεί δηλαδή το να προσπαθούν να μου χρυσώσουν το χάπι.
1: Ναι, ναι.
0: Και να θεωρούν πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι αυτονόητα ως πράγματα τα οποία χρειάζονται, ας πούμε, χειροκρότημα.
1: Ναι.
0: Αυτό με ενοχλεί, το να υποτιμούν δηλαδή την νοημοσύνη μου.
1: Να πω επίσης ότι ο κύριος Καραμαλάκης είπε για άλλη μια φορά ότι με την παρούσα δημοτική αρχή εμείς διαφέρουμε εντελώς, διότι είναι της θεωρίας, όπως είπε ο κ. Καραμαλάκης, η σημερινή Δημοτική Αρχή, ενώ εμείς, δηλαδή η παράταξή του, είναι της πράξης. Mm-hmm. Είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να γίνονται πράγματα, είμαστε άνθρωποι του πεδίου, όπως είπε ο κ. Καραμαλάκης. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά που επισήμανε υφίστανται. Είπε για το πολεοδομικό της Νέας Ελικαρνασσού, που εγώ, επειδή το γνωρίζω καλά το θέμα, είναι τουλάχιστον, όχι τουλάχιστον, σχεδόν ένας αιώνας αυτή η ιστορία με τα προσφυγικά της Νέας Ελικαρνασσού και ποιος είναι ιδιοκτήτης της ΤΑΔΕ ή της ΔΙΝΑ έκτασης. Όλα τα θέματα που έθεσε είναι επίκαιρα. Για το πολεοδομικό, για το ανατολικό πολεοδομικό του Ηρακλείου, τι θα γίνει όταν θα φύγει το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, ποιος είναι ο σχεδιασμός. Όλα αυτά τα έθεσε, 7 θέματα έθεσε χθες ο κύριος Καραμαλάκης στο Δημοτικό Συμβούλιο. 7 θέματα για τα οποία προφανώς ενδιαφέρεται ως αντιπολίτευση και θέλει να προχωρήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους πολίτες.
0: Μακάρι, μακάρι. Πάμε τώρα στον άλλο σου καλεσμένο, στον κύριο Αλέξανδρο Φωτιάδη, τον πρόεδρο της Ευξήνου Λέσχης Ηρακλείου, με τον οποίο μιλήσατε για την ημέρα μνήμης, όπως είπαμε, για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
1: Ακριβώς. Και ξεκινήσαμε από μία είδηση που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας πρωί-πρωί, θα έλεγα,
0: ναι,
1: και που υλοποιείται, ίσως να υλοποιείται και αυτή την ώρα, ότι σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο συζητείται για πρώτη φορά στην ιστορία, γι' αυτό τη χαρακτήρισε και η ιστορική εξέλιξη ο κύριος Φωτιάδης, η γενοκτονία των Ποντίων. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα αυτό και περιμένουν τα συμπεράσματα από αυτή τη συνεδρίαση, όπως μας είπε ο κύριος Φωτιάδης. Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζουμε τα 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση, είναι ένα από τα συνθήματα της σημερινής ημέρας. Ουσιαστικά δεν εορτάζεται η γενοκτονία των Ποντίων τη 19η Μαΐου, γιατί τότε, το 1919, ξεκίνησε η δεύτερη φάση της γενοκτονίας, mm-hmm, που ήταν και πιο αιματηρή.
0: Να.
1: Γιατί από το 1916 είχε ξεκινήσει ο διωγμός των Ελλήνων του Πόντου. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση ο κύριος Φωτιάδης στη διατήρηση ιστορικής μνήμης. Σημείωσε πως η μνήμη περνάει από γενιά σε γενιά και ότι ο πολιτισμός, η χωρή και η μουσική λειτουργούν ως όχημα μεταφοράς της ιστορίας στις νεότερες γενιές. Και ανακοίνωσε και εκδηλώσεις μνήμης στο Ηράκλειο και ξεχώρισε την ομιλία του ιστορικού Κωνσταντίνου Φωτιάδη. Σήμερα είναι, καταρχάς να πούμε ότι σήμερα είναι η τελετή στο μνημείο και του προσφυγικού πολιτισμού, να το πω έτσι, που είναι στη Συμβολή των Οδών Κνωσού και Ιωνίας.
0: Στην Κνωσού και στην Ιωνίας, ναι.
1: Ακριβώς. Και στις 24 του Μάη είναι στον Άγιο Τίτο επιμνημόσυνη δέηση, mm-hmm, για τα θύματα του διωγμού, τη γενοκτονίας των Ποντίων. Και στις 29 Μαΐου στο Πολύκεντρο Ηρακλείου, όπως είπε ο κύριος Φωτιάδης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φωτιάδης, ένας επιφανής επιστήμονας, ιστορικός καθηγητής του Πανεπιστημίου, θα παρουσιάσει άγνωστες ιστορικές καταγραφές και θα μιλήσει ακόμα και για κριτικούς που βρέθηκαν στον Πόντο την περίοδο της γενοκτονίας.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγάπη. Να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Αποχαιρετήσαμε λοιπόν τον Νίκο τον Αγγελάκη. Πάμε τώρα σε άλλα θέματα, στο χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας. Πάμε να σας πω πως άνοιξε η πλατφόρμα για την εσωτερική κινητικότητα χειμερινού εξαμήνου μεταξύ ΑΕΗ. Από σήμερα λοιπόν, Τρίτη 19 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου και ώρα 2 το μεσημέρι θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας στον ΑΕΗ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέσω εξετάσεων πανελλαδικού επίπεδου, γενικού λυκείου ή επαγγελματικού λυκείου θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε φοιτητής μπορεί να κάνει αίτηση μετακίνησης προς ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο της επικράτειας της επιλογής του και να δηλώσει έως 3 προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου προς τα οποία επιθυμεί να μετακινηθεί κατά σειρά προτίμησης. Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητος από συγκεκριμένα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να αναρτηθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα με ευθύνη του ετούντα. Όπως αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας, βεβαίωση σπουδών του τμήματος ή της μονοτμηματικής σχολής, σύντομο βιογραφικό σημείωμα βάσει του υποδείγματος Europass CV, επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας, στην οποία αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους θέλει να παρακολουθήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών και να μετακινηθεί για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο στο συγκεκριμένο ΑΕΗ. Από το Υπουργείο Παιδείας σημειώνεται ότι κάθε ενδιαφερόμενη φοιτητής-φοιτήτρια δύναται να συνυποβάλει πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον κρίνει ότι αυτά μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην αξιολόγηση του αιτήματός του, π.χ. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, συστατικές επιστολές διδακτικού προσωπικού, αντίγραφο τίτλων σπουδών, πιστοποιητικά γνώσεις ξένων γλωσσών. Για την είσοδό του στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι ετούντες πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη, username, και τον κωδικό, password, που τους χορηγήθηκε από την γραμματεία της σχολής ή του τμήματός τους για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες, π.χ. φοιτητική ταυτότητα, εύδοξος κτλ. Του ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. Επισημαίνεται ότι για όσους φοιτητές-φοιτήτριες συμμετέχουν στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας, το προαναφερόμενο εξάμηνο, θα ανασταλεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής μετακίνησης το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φοιτητών-φοιτητριών και τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται ηλεκτρονικά προς κάθε ΑΕΗ και αξιολογούνται από τη συνέλευση του τμήματος ή της μονοτμηματικής σχολής υποδοχής.

Σας έχω όμως και πληροφορίες σε σχέση με τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ το 2026. Να δούμε πώς ακριβώς θα γίνουν οι αιτήσεις λοιπόν για τις παιδικές κατασκηνώσεις, ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια και τι ακριβώς προβλέπει το ΦΕΚ. Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ του 2026, όπου ορίζονται οι δικαιούχοι, τα εισοδηματικά κριτήρια, η διάρκεια του προγράμματος και το ύψος του βάουτσερ. Το νέο πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, με περίοδο φιλοξενίας από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου, ενώ για παιδιά με αναπηρία μπορεί να επεκταθεί έως τις 20 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να προσφέρει σημαντική στήριξη σε χιλιάδες οικογένειες, καλύπτοντας το κόστος θερινής φιλοξενίας για τα παιδιά τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένοι στον ΙΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ανεργίας, άνεργοι εγγεγραμμένοι στην ΑΔΥΠΑ με τουλάχιστον 3 μήνες συνεχόμενης ανεργίας. Το πρόγραμμα αφορά παιδιά, είπαμε, ηλικίας 6 έως 16 ετών, με περίοδο φιλοξενίας από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου, ενώ για παιδιά με αναπηρία μπορεί να επεκταθεί έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ για τη γενική κατηγορία, να προσαρμόζεται για ειδικές περιπτώσεις όπως μακροχρόνια άνεργοι και μονογονεϊκές οικογένειες και προβλέπει και προσαυξήσεις αναπροστατευόμενο τέκνο. Ιδιαίτερη προτεραιότητα στην αμοριοδότηση δίνεται σε άτομα με αναπηρία, αμαία, μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχους που δεν έχουν λάβει ξανά την παροχή. Η βασική διάρκεια φιλοξενίας ορίζεται έως 15 ημέρες, ωστόσο υπάρχουν εξαιρέσεις. Σε κατασκηνώσεις που λειτουργούν σε πυρόπληκτες περιοχές ή ειδικές ζώνες, η δωρεάν διαμονή μπορεί να φτάσει έως και τις 30 συνεχόμενες ημέρες. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της pilis.gov.gr με χρήση κωδικών TaxisNet στην σχετική πλατφόρμα προγραμμάτων κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ.

Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, κλείνουμε έτσι τα θεματάκια μας για σήμερα. Να σας υπενθυμίσω τα reels του Πολίτικα, να σας θυμίσω πως μπορείτε να μας αναζητήσετε σε όλα τα social media, σε Facebook, Instagram, TikTok αλλά και YouTube, ως politika.gr. Ο όμιλος ενημέρωσης της PR Media μπήκε λοιπόν πολύ δυναμικά πλέον και στον κόσμο των reels, όπως απαιτεί και η νέα τάση ενημέρωσης, κυρίως από το κινητό μας τηλέφωνο, οπότε εύκολα, γρήγορα μπορούμε να έχουμε την ενημέρωση που επιθυμούμε. Όπως είπα, μέσα από το κινητό μας τηλέφωνο. Η ομάδα μας λοιπόν αποτυπώνει καθημερινά την τάση της επικαιρότητας με 8 δημοσιογράφους, έτσι μια πολύ δυνατή ομάδα, και με την βοήθεια του σκηνοθέτη μας δημιουργούμε σύντομα βίντεο διάρκειας περίπου 40 δευτερολέπτων που δημοσιεύονται, όπως σας είπα, κυρίως στα social media για γρήγορη προβολή περιεχομένου. Politika.gr μας βρίσκεται σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube. Και οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κατάστημα Nick Alex, το οποίο βρίσκεται στην Αργυράκη 13 για την επιμέλεια των ρούχων μου. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χώρο ομορφιάς Ρούσλαντ, ο οποίος βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172, που περιποιείται τα άκρα μου. Ένα τηλέφωνο θα σας δώσω σε περίπτωση που θελήσετε να κλείσετε ραντεβού. Είναι το 28 13 017 987, 28 13 017 987. Στον χώρο ομορφιάς Ρούσλαντ μπορείτε να έχετε υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστικής, σχηματισμού φρυδιών, μακιγιάζ αλλά και αποτρίχωσης προσώπου. Τέλος, να ευχαριστήσω το κομμωτήριό μου, το κομμωτήριο Πρακατάμπρα, το οποίο βρίσκεται στην Πετρακογιώργη 3 στο Μασταμπά. Ένα τηλέφωνο για τα ραντεβού σας είναι το 28 11 115 395, 28 11 115 395. Το ωράριο λειτουργίας από Τρίτη ως Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και κάθε Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Οι υπηρεσίες του κομμωτηρίου: κούρεμα ανδρικό, γυναικείο και παιδικό, αντάβιες, μπαλαγιάζ, θεραπείες κερατίνης, περμανάν και πολλά πολλά άλλα. Όλα εκείνα τα οποία θα βοηθήσουν στο να εξασφαλίσετε υγιή και λαμπερά μαλλιά, έτσι, και συν της άλλης να ανανεωθείτε. Γιατί η ανανέωση νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντική και για την ψυχολογία μας, έτσι. Άμπρα κατάμπρα λοιπόν, η μαγεία επικεφαλής. Όχι κάτι άλλο από εμάς για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με όλους εσάς για αύριο, αύριο Τετάρτη, όπου θα πούμε περισσότερα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτης. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8, μιας που ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Γεια σας, καλώς σας βρίσκω και σήμερα στην 19η μέρα του Μάη, όπως λέει το ημερολόγιο. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα, όπως άλλωστε καθημερινά, στη μία από τις τρεις μεταδόσεις της Πηξίδας από το ραδιόφωνο του Πολίτικα, στους 89 και 8 ή διαδικτυακά μέσω του site μας politika.gr. Είναι μαζί μας και σήμερα στην δημοσιογραφική μας ομάδα η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σαρεδάκη και ο Μανώλης Οσαρής που μας υποστηρίζουν, ο Γιάννης Οντασκαλάκης που είναι στον ήχο και που βεβαίως φροντίζει για τα τεχνικά ζητήματα εδώ, γενικός και αορίστος, αλλά στην ουσία πολύ ειδικός. Και η Ζέτα Οικολοβού που είναι στην παραγωγή, με τον Κώστα Σιλιγάρδο να είναι στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια της ύλης και στο συντονισμό όλης αυτής της ομάδας.

0: Στην πρώτη σελίδα του Πολίτικα παίζει ψηλά η εγκληματική ομάδα σε Αμάρι και Βορίζια, στα δικαστήρια του Ρεθύμνου και ο 43χρονος. Είναι το θέμα που παίζει πιο ψηλά απ' όλα τοπικά. Και είναι λογικό να έχουμε την ιεράρχηση, να το πω έτσι πολύ απλά, των θεμάτων. Όπως επίσης και ο ξεσηκωμός των κατοίκων για πιθανή δομή μεταναστών καλούν το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει θέση. Έχουμε μια εξέλιξη πάνω σε αυτό και σήμερα. Βλέπουμε ότι επιβεβαιώνεται, Γιάννη, αυτό που έχουμε πει, ότι αυτή η ιστορία δεν θα περάσει έτσι χαλαρά και δεν θα είναι καθόλου εύκολη η αποστολή όλων εκείνων που σχεδιάζουν τη δημιουργία αυτής της δομής. Για το θέμα βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία και από την Πηξίδα αλλά και από άλλες εκπομπές του ραδιοφώνου του Πολίτικα να ασχοληθούμε συν το χρόνο. Πάω στα της κεντρικής σκηνής. Κυρίες και κύριοι, και σήμερα, όπως κάθε Τρίτη, έχουμε τον απόϊχο από μία ακόμα προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό, όπου ένα ακόμα επεισόδιο, ένα ακόμα κομμάτι αυτής της σειράς στο ντοκιμαντέρ βλέπει το φως της δημοσιότητας και εξευτελίζει πραγματικά τον Τσίπρα και την παρέα του. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, χθες δεν κατάφερα να τη δω την εκπομπή, θα τη δω όμως πολύ πιθανόν σήμερα. Διαβάζω όμως τις αντιδράσεις που υπάρχουν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά διαβάζω και αυτά τα οποία έχουν επί της ουσίας διαρρεύσει και έχουν ουσιαστικά εμφανιστεί να παίζουν κανονικά ως κομμάτια του χθεσινού επεισοδίου σε πολύ μεγάλη μερίδα των ειδησιογραφικών site της χώρας. Μιλάμε για ένα νέο κύκλο δραματικών αποκαλύψεων για τις διαπραγματεύσεις που μία παρέα περίεργων τύπων έκανε εκείνη την περίοδο. Και βεβαίως, για πρώτη φορά, δημόσια, άγνωστα παρασκήνια της αγωνιώδους προσπάθειας για να μείνει η Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ, με τους απίστευτους αυτούς τύπους, τους οποίους ο ελληνικός λαός όρισε να κάνουν αυτές τις διαπραγματεύσεις. Εδώ θέλω να σας πω και να τονίσω ότι οι άνθρωποι αυτοί αυτό ήξεραν, αυτό μπορούσαν, αυτό ήθελαν, αυτό έκαναν. Να κοιταχτούμε όλοι στον καθρέφτη που είμαστε συνυπεύθυνοι που τους αφήσαμε να πάρουν με αυτό τον τρόπο την τύχη της Ελλάδας στα χέρια τους. Στο χθεσινό επεισόδιο είδαμε τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στις 26 Πέμπτου θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα, να πηγαίνει στη Μόσχα για να συναντήσει τον Βλαδίμηρο Πούτιν, πιθανότητα για να του ζητήσει οικονομική βοήθεια, κάτι το οποίο αρνήθηκε, αφού βεβαίως πρώτα τον έδωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήγε το γατάκι στη Λένα, έτσι, πήγε το γατάκι στην Αρκούδα. Από μέρος του ωστόσο, ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ παραδέχεται ότι ο Πούτιν του τηλεφώνησε και τον ενημέρωσε για τη βοήθεια που του ζήτησε τότε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Του απάντησα, μην το κάνεις. Μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό το οποίο έχει προκύψει για την Ελλάδα μόνοι μας, αναφέρει χαρακτηριστικά ένας από τους πρωταγωνιστές εκείνης της ιστορίας, ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, που πραγματικά, θα το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, έβαλε μπέτι για να σώσει τις βλακίες και τις ανοησίες που έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, όσο συμβαίνουν δηλαδή όλο αυτά, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Ντάλιπ Σινγκ, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον δεν πήρε σοβαρά την προσέγγιση με τη Μόσχα θεωρώντας ότι χρησιμοποιούνταν από την τότε κυβέρνηση κοινικά ως μέσο πίεσης. Γι' αυτό και το ξέκοψαν. Θα θυμάστε βεβαίως τις φωτογραφίες που είχαν κυκλοφορήσει τότε από την επίσκεψη της ελληνικής αντιπροσωπείας. Ο Τσίπρας είχε πάρει μαζί του τη Βαλαβάνη, από ό,τι θυμάμαι, τον Σταθάκη, τον Λαφαζάνη, οι οποίοι υποκλεινόταν, γελούσαν αυτοί. Δηλαδή πήγαιναν οι δικοί μας και υποκλεινόταν εκεί και γελούσαν. Λέει, τι είναι αυτή η γραφική, ας πούμε, που έχουν έρθει εδώ. Όπως γελούσαν όλοι οι οποίοι ερχόταν σε επαφή μαζί τους. Δεν το συζητάμε. Τελεία ήταν το μήνυμα που εστάλει στην Αθήνα από την πλευρά του ο συγκυβερνήτης του Τσίπρα Πάνος Καμένος, ο οποίος δήλωσε για εκείνη την περίοδο πως ήταν ξεκάθαρο ότι η Ρωσία δεν θα ανέτρεπε τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Μας το είχαν ξεκαθαρίσει οι Ρώσοι εξ αρχής. Να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε με την επιρροή μας και τα σχετικά, αλλά να κόψουμε ρούβλια, ξεχάστε το. Δίνεται στο οριστικό τέλος στο σενάριο να βρέξει ρούβλια όπως οι σύντροφοι της αριστεράς έτσι επιθυμούσαν, ονειρευόταν και σχεδίαζαν.
1: Και ο σκοπός της παρουσίας μου εδώ είναι να επανακινήσουμε αυτές τις σχέσεις.
2: You must pay the visit to Putin in order to get what? Probably money, which the Russians refused.
0: Εδώ είναι επί της ουσίας αυτό το κομμάτι που σας ανέφερα πριν. Μπορείτε να τα δείτε με τους ελληνικούς τίτλους στο διαδίκτυο. Να βάλουμε το κομμάτι που μιλάει ο Πάνος ο Καμένος και που δεν χρειάζεται μετάφραση ή δεν χρειάζονται υποτίτλοι.

0: Was there any concern or any growing concern in the U.S. at the time about the fact that this new government seemed to be, or parts of it anyway, seemed to be more open to stronger ties with Russia?
1: Look, so we didn't take that suggestion seriously. We thought it was being used.
2: Λοιπόν, εδώ είναι η εισαγωγή στο βίντεο όπου μιλάει ο Νταλίπ Σινγκ. Αυτό που σας λέγαμε δηλαδή λίγο νωρίτερα, αν μου το τρέξεις λίγο παρακάτω και πιο συγκεκριμένα θα σου πω σε ποιο δευτερόλεπτο, νομίζω ότι εκεί ακούγεται, είναι περίπου στο πρώτο λεπτό. Να ακούσουμε έτσι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από αυτά που λέει ο Πάνος Καμένος.
3: Λούσα εγώ στη Ρωσία ότι η Ρωσία δεν θα ανατρέψει ποτέ τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή. Δεν θα πει ποτέ η Ρωσία ότι βγείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελάτε να σας βοηθήσουμε εμείς να σας δώσουμε ρούβλια. Αυτά δεν υπήρχαν.
4: Υπήρξε όμως κάποια συζήτηση από την ελληνική πλευρά μέσω του κ. Λαφαζάνη και άλλων.
3: Ο κ. Λαφαζάνης έκανε κάποιες προσπάθειες ο ίδιος, αλλά εγώ ήξερα ότι αυτές τις προσπάθειες θα βρίσκανε τοίχο. Μας το έχουν ξεκαθαρίσει οι Ρώσοι από την αρχή. Ότι εμείς να βοηθήσουμε όσο μπορούμε με τις επιρροές τις οποίες έχουμε, αλλά για να σας κόψουμε νομίσματα κτλ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Μιλώντας για την επιμαχή περίοδο, η τότε πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, περιέγραψε για το κείμενο της συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου ότι κανείς δεν ρωτήθηκε και το οποίο παραβίαζε όλες τις δεσμεύσεις μας. «Έχανα τον ύπνο μου», είπε χαρακτηριστικά. Ήταν μια στιγμή πολύ μεγάλης δοκιμασίας. Αμέσως επεδίωξα να δω τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, του είπα «αυτό είναι ουσιαστικά τρίτο μνημόνιο» και μου είπε «μη λες τέτοιες λέξεις». Όπως εξιστόρησε η ίδια και μιμούμενη τον τρόπο που ο Αλέξης Τσίπρας μιλούσε στα αγγλικά προς τον τότε ηγέτη των Πορδέμος, σημείωσε ότι η κατάσταση δεν είναι άσπρο ή μαύρο, αλλά άγκρι. Για να πάρουμε μια έτσι γρήγορη γεύση από την πρώτη ατάκα επί της ουσίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
5: Είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος, ακτιβίστρια, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και το 2015 ήμουν πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και των Ελληνίδων και ταυτόχρονα πρόεδρος της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τις Γερμανικές Οφειλές και της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Είχε πάρει μπροστά μου τον αρχηγό των Ποδέμος τότε και του έλεγε στα σπαστά του αγγλικά «It is not white, it is not black, it is grey». Συγγνώμη που κοροϊδεύω, αλλά...
0: Σε σχέση με το αν ήταν μνημόνιο ή όχι.
5: Ναι, σε σχέση με το τι ήταν αυτή η συμφωνία.
2: «It is not black, it is not white, it is not grey». Grey. Το καν grey. Την ίδια στιγμή η Κωνσταντοπούλου και το τότε κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ θυμάται για το ταξίδι του πρώην Πρωθυπουργού Τσίπρα στη Γερμανία, πως η συνάντηση που κάναμε όταν επέστρεφαν από τη Γερμανία ήταν ένα σοκ, διότι Τσίπρας και Τζανακόπουλος μου εξέφρασαν μια αίσθηση ότι ήταν απόλυτα γοητευμένοι από τη Μάνταμ Μέρκελ. Για να την ακούσουμε.
6: Υποτίθεται ότι υπάρχει μια διάθεση εξεύρεσης λύσης. Δεν μπορεί να περιμένει κάποιος ότι η κατάληξη θα είναι «ωραία, τώρα πείτε τα με τους θεσμούς και βλέπουμε». Δηλαδή από εκεί θα περίμενα εγώ να έχει βγει κάτι πιο λειτουργικό.
4: Αυτό σας είπε σε...
6: Ναι. Ότι συνεχίστε τις συζητήσεις με τους θεσμούς.
5: Το αποτέλεσμα τώρα αυτής της επίσκεψης, η συνάντηση δηλαδή που κάναμε όταν επέστρεφαν από τη Γερμανία, ήταν ένα σοκ. Διότι μου εξέφραζαν και ο Τσίπρας και ο Τζανακόπουλος μία αίσθηση ότι ήταν γοητευμένοι από τη Μέρκελ.
2: Βγήκαν τα χωριατάκια στο Κολωνάκι και γοητεύτηκαν. Είδαν τα λαμπιόνια, τα τραπεζάκια, και σου λέει εδώ είναι. Γιατί αυτό έγινε. Ένα μάτσο χωριατόπεδα με την πολιτική διάσταση του όρου, διότι χωριατόπεδα είμαστε όλοι, έτσι, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Ένα μάτσο άβγαλτη, μια παρέα που μέχρι τότε ήξερε μόνο τα ταγάρια, τα σανδάλια και τα κάμπινγκ, έρχεται να συνομιλήσει με την κορυφαία ηγέτιδα της Ευρώπης εκείνη τη στιγμή, δηλαδή την κυρία που αποφασίζει. Και βέβαια όταν οι ορίζοντές σου, οι αντιλήψεις σου, οι προσλαμβάνουσές σου, οι εμπειρίες σου είναι μέχρι τη Μαγδάλο από το κάμπινγκ της Γάβδου το καλοκαίρι, λογικό είναι να γοητευτείς από τη Μάνταμ Μέρκελ, την οποία θα θυμίσω ότι μερικούς μήνες πριν φώναζες «Go back κυρία Μέρκελ» και δεν θα επιτρέψουμε εμείς τη συντηρητική νομεκλατούρα της Ευρώπης να παίζει τανταούλια και να χορεύουμε, αλλά θα παίζουν εκείνοι, εμείς θα παίζουμε το ζουρνάκι και αυτοί θα χορεύουν. Και μετά βεβαίως πήγαν εκεί και τα λουστήκανε όλα, διότι ως γνωστόν στη ζωή μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις. Πάντως η δυσκολία κατανόησης των μηχανισμών αλλά και των οριακών στιγμών για τη χώρα επανήλθε στο χθεσινό επεισόδιο του ντοκιμαντέρ με φόντο την Συμφωνία Γέφυρα. Παρότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αλλά και τα ελληνικά ΜΜΕ εξέπεμπαν σήματα κινδύνου ως προς τυχόν διακοπή της χρηματοδότησης, επιτρέψτε μου εδώ να αναφέρω επίσης ότι όσο καλή πρόθεση κι αν έχει ο Γιάννης εδώ, αν τον βάλεις, ο άνθρωπος έχει ένα συγκεκριμένο γνωστικό επίπεδο και μια συγκεκριμένη εμπειρία πάνω στην άσκηση κάποιων καθηκόντων και είναι για πάρα πολύ καλός. Εγώ αντίστοιχα σε κάτι άλλο. Εάν μας βάλεις σε ένα χειρουργείο, εμένα και το Γιάννη αύριο, και μας πούν χειρούργησε το μάτι ή το κεφάλι ή την κοιλιά αυτού του ασθενούς, σε ένα χειρουργείο, εμένα και το Γιάννη αύριο, και μας πούν χειρούργησε το μάτι ή το κεφάλι ή την κοιλιά αυτού του ασθενούς,

0: για να καθίσουν στις θέσεις τους ο κυβερνήτης αριστερά και ο συγκυβερνήτης δεξιά, έχει συγκεκριμένο τρόπο. Εάν πας να μπεις, αλλιώς δεν μπαίνεις. Πρόσεξε, πρέπει να κάνεις 2 συγκεκριμένα βήματα. 3 συγκεκριμένες κινήσεις. Εάν δεν τα κάνεις, δεν μπορείς να καθίσεις. Και είναι λογικό. Αν σε βάλω λοιπόν εσένα πρώτη φορά αύριο, να ανέβεις, ας πούμε, για παράδειγμα, σε ένα Ραφάλ ή σε ένα F-16 και να σου πω, κοίτα τη σκάλα, ανέβα και κάθεσαι. Δεν θα μπεις. Σου δίνω το λόγο μου ότι δεν θα μπεις. Γιατί δεν ξέρεις πώς μπαίνεις. Είναι λογικό. Δεν έχεις εκπαιδευτεί. Το ίδιο και αυτοί. Δεν είχαν εκπαιδευτεί. Μας έλεγαν ότι είναι έτοιμοι να κυβερνήσουν. Ψέματα. Μας έλεγαν ότι κατέχουν. Ψέματα. Ψέματα τα έλεγαν όλα αυτά. Εκ των υστέρων λοιπόν, θεωρούσαμε ότι εφόσον εξασφαλίσαμε συμφωνία για παράταση, θα είχαμε χρηματοδότηση. Υποστήριξε ο πρώην υπουργός Νίκος Παπάς. Αλλά εκεί αντελήφθησαν την ισχυρή βούληση της άλλης πλευράς ότι θα έχουμε απόπειρα ασφυξίας και περιορισμό στη ρευστότητα. Για να ακούσουμε λίγο εκεί τι λέει ο κύριος Λαφαζάνης, ο οποίος επίσης είναι ένα από τα τραγικά πρόσωπα εκείνης της περίοδου. Αφήστε τι λέει τώρα. Έκανε και εκείνος τα δικά του τότε. Έκανε λόγο για να μπουκάρουμε στο νομισματοκοπείο, να τυπώσουμε δικές μας δραχμές και ένα σωρό άλλες τέτοιες ανοησίες πραγματικά που κανένας δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που κυβερνούν μια χώρα και λένε τέτοια πράγματα. Εγώ γι' αυτό στο πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο κατάλαβα με τι πλεμπαίους πολιτικά είχαμε μπλέξει και έβγαινα και τους κατακεράβνωνα. Διότι είχα καταλάβει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ο ορισμός του ακατάλληλου ανθρώπου για να κάνει αυτή τη δουλειά, διότι αυτό ήταν επί της ουσίας, εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ο σοφός ελληνικός λαός, προσέξτε, που τώρα επαινεί τις θεούσες, τους αντιεμβολιαστές και τους ψεκασμένους της Καριστιανού, οι ίδιοι είναι, πρόσεξε, οι ίδιοι ακριβώς είναι, και οι ρωσόφιλοι του Πούτιν και της Κόκκινης Πλατείας, πίστευαν ότι αυτή η παρέα θα σκίσει τα μνημόνια, πίστευε ότι αυτή η παρέα θα φέρει την άνοιξη στην Ελλάδα, πίστευε ότι αυτή η παρέα θα βάλει τους όρους να αλλάξει τρόπο λειτουργίας η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα σκληροτράχυλο σύστημα. Ούτε με πόλεμο αυτό το πράγμα δεν αλλάζει. Και πίστευε μια δράκα ανθρώπων, περιθωριακών και περίεργων ανθρώπων, ότι αυτοί θα κάνουν το. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ζουν και ζούσαν τότε με ονειρώξεις, φαντασιώσεις και ένα σωρό άλλες ανοησίες στο θολωμένο τους μυαλό.
1: Ως ενιαίος εξωθεσμικός και πέραν κάθε ελέγχου και δημοκρατικής νομιμοποίησης μηχανισμός εποκτείας και επικυριαρχίας.
2: Βέβαια η κυβέρνηση παρουσίαζε αυτό σαν μεγάλη νίκη, ότι τερματίστηκε η Τρόικα και τώρα είναι οι θεσμοί.
3: Τρόικα και θεσμοί, δηλαδή εξορροήσαμε τις λέξεις, ας πούμε, ίδιοι ήταν οι άνθρωποι, η Τρόικα ήταν, τους ονομάζεις θεσμούς, μπορείς να ονομάσει οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι για να πανηγυρίζεις, αλλά βεβαίως προσπάθησε να το εμφανίσει αυτό, ότι να, πήρε μια ανάσα η χώρα, ένα τετράμινο.
0: Καταλάβατε τώρα. Δεν θέλω να πλατιάσω άλλο, δεν θέλω να σας κουράσω. Όποιος θέλει τα βρίσκει στο διαδίκτυο, τα διαβάζει. Είναι όμως κάτι που πρέπει να το δουν, να ενημερωθούν, να λάβουν γνώση όλοι οι Έλληνες. Και ειδικά εκείνοι που εκείνη την περίοδο, εκείνη με όμικρον γιώτα, εκείνη με ήττα την περίοδο, μας τρέλαναν. Και όταν άκουγαν τη διαφορετική άποψη, μας παρουσίαζαν ως φασίστες, επειδή πολύ απλά λέγαμε την αλήθεια που ήταν μη συμβατή με τις δικές τους τις ανοησίες και το θολωμένο τους μυαλό, όπως χαρακτηριστικά το περιγράφω. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας λέω ότι η πολιτική προσέγγιση και ανάλυση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι όπως μια πολύ εξειδικευμένη ιατρική εξέταση, την οποία δεν μπορούμε να τη διαβάσουμε όλοι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε όλοι τι λέει μια στεφανιογραφία, μια μαγνητική κλπ. Μόνο εκείνοι που έχουν την ειδική γνώση μπορούν να αντιληφθούν. Το λέω διότι εδώ στην πολιτική σκηνή της χώρας,

έχουν εμφανιστεί κατά διαστήματα πρόσωπα φεδρά, πρόσωπα γελία, πρόσωπα όχι απλά κατώτερα των περιστάσεων, αλλά επικίνδυνοι, οι οποίοι έχουν λάβει ψήφο εμπιστοσύνης και τους έχει ανάψει πράσινο φως μερίδα της κοινωνίας να διαπραγματεύεται και να κάνει κουμάντα για πράγματα που αφορούν το σύνολο μιας κοινωνίας και βεβαίως το παρόν και το μέλλον μιας χώρας. Θέλω να σας πω ότι πρέπει να εξετάζετε πολύ καλά το θολωμένο μυαλό αυτών των ανθρώπων και ενός συστήματος που φροντίζει να τους αναπαράγει και βεβαίως να τους διατηρεί ζωντανούς. Προσέξτε, δεν λέω, διότι μπήκα εχθές πάλι σε μια διαδικασία γράφοντας κάποια πράγματα να μου λένε ότι δηλαδή υποστηρίζεται, δεν υποστηρίζω καμία κυβέρνηση. Υποστηρίζω ότι ο ελληνικός λαός πρέπει πολιτικά να μορφωθεί, διότι είναι αμόρφωτος. Και πρέπει επίσης να καταλάβει 5 πράγματα, τα εμβόλια και για το ότι η γη δεν είναι επίπεδη, αυτές όλες τις ανοησίες και τις μπούρδες που ακούω και τις ανατροπές του καπιταλιστικού συστήματος που θα έρθουν με όλα αυτά τα οποία επικαλούνται και χρησιμοποιούν ως ουσιαστικά πολιτική ρητορική όλοι αυτοί οι περιθωριακοί και περίεργοι τύποι.

0: Και επειδή οι παραστάσεις γέλιου συνεχίζονται μετά από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ εκείνων των γεγονότων εκείνης της εποχής.
1: Καλέσω την άλλη Τρίτη να τα πούμε πιο αναλυτικά. Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Να είστε καλά.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Δεν θα παραλείψω, δεν θα παραλείψω. Είπαμε, οι παραστάσεις συνεχίζονται. Καλωσορίζω τον Δημήτρη τον Κλαράκη. Είναι επιποδός και εκείνος και οι συνεργάτες του και τα στελέχη του κόμματος του Στέφανου

0: Πάνω Κασελάκη, γιατί την Τετάρτη 20 του μήνα, όπως είναι προγραμματισμένο, ο Στέφανος Κασελάκης θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Ηράκλειο. Σας καλωσορίζω, κύριε Κλαράκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Γιατί τώρα είναι το ερώτημα, η επίσκεψη και τι περιλαμβάνει η επίσκεψη του κύριου Κασελάκη?
1: Το γιατί τώρα είναι εύκολη η απάντηση, είναι στο πρόγραμμα περιοδιών σε όλη τη χώρα. Ακούμε τους Έλληνες, αυτό είναι και το σλόγγαν της περιοδίας «Έλα την Ελλάδα». Ήταν προγραμματισμένο ήδη από τις αρχές του έτους, άσχετα δηλαδή από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, και στον προγραμματισμό αυτό μπήκε η Ανατολική Κρήτη, Ηράκλειο και Λασίθη, 20 με 22, δηλαδή 20 είναι Ηράκλειο, 21 Λασίθη και 22 γυρνάει Ηράκλειο και το απόγευμα αναφορεί για Αθήνα ο πρόεδρος.
0: Μάλιστα. Τι πρόκειται να γίνει τώρα κατά την επίσκεψη του κ. Κασελάκη?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα σας καλούμε αύριο το απόγευμα στις 8 στο καφέ Μαρίνα, στο γνωστό καφέ Μαρίνα 5 από τον Γκούλε, όπου θα γίνει μια ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα την δικαιοσύνη και τις πολιτικές εξελίξεις. Θα είναι ο πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης, η βουλευτή μας η Ραλία Χρυσίδου που θα συνοδεύει και ο γραμματέας του κόμματος, όπου θα μιλήσουμε για τα σκάνδαλα, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Predator, τα Τέμπη, τη δικαιοσύνη, τους θεσμούς και τις τρέχουσες εξελίξεις που είναι πλέον καταιγιστικές. Το πρωί θα δει τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Περιφερειάρχη, θα έχουμε και μια συνάντηση με τον Δικηγορικό Σύλλογο και τους δικαστικούς υπαλλήλους για τα πολλά και σοβαρά ζητήματα που υπάρχουν στην απορρομή της δικαιοσύνης και στη λειτουργία της στο Ηράκλειο. Την Πέμπτη θα κατέβει προς Λασίδη, περνώντας πρώτα από τα μοιρά που θα καταθέσει Στεφάνη στο μνημείο, θα συναντήσει και τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαριτάκη, και την Παρασκευή θα περάσει από το Αρκαλοχώρι σε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο, την Ελπίδα και την Μητρόπολη, την κοινωνική δομή της Αλληλεγγύης, για τα θέματα των σεισμοπλήκτων, του ΟΑΠ, του αεροδρομίου, της Παππούρας. Ο Δήμος Μηνιώνα, παιδιά, έχει πάρα πολλά θέματα και δεν τους ξεχνάμε τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Η επίσκεψη Κασελάκη έρχεται σε μια χρονική στιγμή όπου θα έλεγα ότι αρχίζουν και ζεσταίνονται για τα καλά οι μηχανές όλων των κομματικών επιτελείων με ορίζοντα τις εκλογές. Ωστόσο, για την αριστερά είναι μια πολύ αμήχανη στιγμή, γιατί συμβαίνουν παράλληλα κάποια πράγματα. Θα τα περιγράψω σε μια φράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, βλέπουμε να φιλορροεί, βλέπουμε να διαγράφονται, να φεύγουν, βλέπουμε ακόμα και ένα πρόεδρο ενός κόμματος, ο οποίος το μοναδικό του μέλημα αυτή τη στιγμή είναι πώς θα μεταπηδήσει σε ένα άλλο κόμμα. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Την ίδια ώρα έρχονται στο φως αποκαλύψεις για τη σκοτεινή εκείνη περίοδο, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, της θλιβερής διαπραγμάτευσης, της περήφανης πρώτης φοράς αριστεράς και βεβαίως του χτύπου του τεράστιου που φάγαμε, όπως το χταπόδι στα βράχια, και μία δημοσκοπική τάση που αγνοεί τον Παύλο Πολάκη που λέει ότι πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί για να ρίξουμε το Μητσοτάκη, και καταβαραθρώνει το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και τα λοιπά παρακλάδια αυτού που διέλυσε ο Τσίπρας με ποσοστά κάτω από 3%, όταν ο ίδιος ετοιμάζεται να ανακοινώσει το δικό του κόμμα στις 26 του Μάη. Ένα σχόλιο θέλω για όλα αυτά.
1: Κύριε Σλιγάρδο, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, υπηρέτησα το ΣΥΡΙΖΑ από πολλά πόστα και είχα την τιμή να με εκλέξουν οι σύντροφοί μου για γραμματέας ομαρχιακής για πάνω από 6 συνεχόμενα χρόνια. Εγώ δεν ξεχνάω, δεν διαγράφω και δεν παραγράφω τους καινούς αγώνες, τις αγωνίες, τις πίκρες και τις χαρές που περάσαμε, και δεν αισθάνομαι δικαιωμένος, γιατί εμείς μετά το Γκάζι και τα τραγελαφικά που έγιναν εκεί θα είχαμε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται σε διάλυση και ρευστοποίηση και αυτό είναι το σχέδιο εξ αρχής. Δεν άκουγε κανένας τότε, ούτε ο Παύλος Πολάκης δυστυχώς. Αλλά δεν αισθανόμαστε δικαιωμένοι. Αισθάνομαι μια συνοχώρια και μια λύπη που ένα σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο με αυτόν τον τρόπο οδηγείται στο χρονοτούλα από τις ιστορίες στο πολιτικό περιθώριο, και μια θλίψη και μια ματέωση προσδοκιών. Από εκεί και πέρα η πολιτική είναι ένα δυναμικό πεδίο, εξελίσσεται. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ένα καινούργιο πολιτικό φορέα. Η αλήθεια όμως είναι ότι όλος ο χειρισμός της υπόθεσης είναι πρωτόγνωρος. Είναι ένα αυτοευτελισμός κατ' ουσίαν ανθρώπων, ιδεών, πολιτικών κομμάτων που δεν αρμόζουν στον χώρο, και δεν βοηθάει και την επόμενη μέρα, ακόμα και αν τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω, δεν βοηθάει να συγκροτηθεί ένα μεγάλο μέτωπο που θα

0: αλλάξει την πολιτική σκηνή στη χώρα.
1: Μάλιστα. Μέσα σε όλο αυτό, το θυελώδες, θα έλεγα το οποίο, γιατί το κίνημα του Στέφανου του Κασελάκη διαφοροποιείται? Ποιο είναι το κύριο επί της ουσίας στοιχείο, κριτήριο και επιχείρημα που λέει ότι εμείς ως μια κομματική πρωτοβουλία, πολιτική πρωτοβουλία, δεν έχουμε να κάνουμε με όλα αυτά και γι' αυτό θα ζητήσουμε καθαρή εντολή από τον ελληνικό λαό ώστε να εισέλθουμε στη Βουλή?
0: Κύριε Συνδάμου, το είπατε. Εμείς διαφοροποιούμαστε από όλα αυτά και για αυτά σηκωθήκαμε και φύγαμε. Μας έδιωξαν για την ουσία από τον ΣΥΡΙΖΑ τότε η πρώτη μαγιά. Πλέον είναι το κόσμο που δεν έχει καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, στους δημοκράτες. Γιατί ακριβώς υπάρχει μια συγκεκριμένη προγραμματική πρόταση, η οποία είναι ρεαλιστική και εφαρμόσιμη. Θέλουμε να μιλάμε με ρεαλισμό, με πράγματα που είναι υλοποιήσιμα. Ταυτόχρονα θεωρούμε ότι η εποχή που ωραιοποιήσεων και των μεγάλων λόγων έχει παρέμφει ο ελληνικός λαός, εμπιστεύει, έχει τεράστια προβλήματα. Το ένα είναι η ακρίβεια και το άλλο είναι η διαφθορά. Σε αυτά περιμένει απαντήσεις και λύσεις. Έχουν τοποθετηθεί και σαν δύο: κατάργηση του άρθρου 86 και της ασυλίας, να απονεμηθεί δικαιοσύνη, να απευθυνθεί στο φυσικό δικαστή για όλους χωρίς διακρίσεις, και ταυτόχρονα να υπάρχουν επεμβάσεις του κράτους για να ευθυγραμμιστεί η αγορά, μια ελεύθερη αγορά όμως, όπου το κράτος απλά θα γίνει ελεκτικό ρόλο και δεν θα αφήνει ασύδωτη τα καρτέλια και την κερδοσκοπία σε βάρος της τσέπης του μέσου Έλληνα και της μέσης Ελληνίδας. Τα λέω πολύ επιγραμματικά, έχουμε προγραμματικές θέσεις, υπάρχει και το site όπου το έχουμε αναρτήσει. Θέλουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων, γιατί ξέρετε, οι πολίτες που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
0: Άρα οφείλουμε με το προγραμματικό μας λόγο, με τη στάση μας, με την προσπάθειά μας να κερδίσουμε, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη, την ψήφο και κυρίως να έρθει κόσμος που απήχε το 23, απήχε στις ευρωεκλογές, να κατέβει να ψηφίσει. Έτσι θα αλλάξει το εκλογικό σώμα, έτσι θα αλλάξουν οι συσχετισμοί. Αν ψηφίσουν οι ίδιοι ψήφοι το 23, το πιθανότερο είναι να είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να κατέβει ο κόσμος που απήχε. Πρέπει να κατέβουν οι νέοι και όχι οι άκατα στους καλαμπέτους να επιλέξουν τι θα ψηφίσουν, να ακούσουν τα προγράμματα και να πάρουν θέση, να μην καθορίσουν άλλοι το δικό τους μέλλον.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να έχουμε εκτός απρόοπτου εδώ τον κύριο Κασελάκη στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Θα είναι στην εκπομπή του συναδέλφου του Χρήστου του Κόνστα, γιατί στις 12 που είμαστε εμείς εδώ θα υπάρχει η εκδήλωση. Ακριβώς. Και εμείς θα έχουμε την ευκαιρία στις 21 του μήνα να κάνουμε την αποτίμηση ξανά. Θα σας καλέσω να μας πείτε έτσι πώς πήγε όλο αυτό, ή αφού αναχωρήσει στις 22 ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κλαραγή. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ πριν πάω στα επόμενα, θέλω έτσι να πούμε δύο κουβέντες για την ιστορία, γιατί νομίζω ότι σήμερα είναι και μια ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Έχουμε ένα απίστευτο σχέδιο εξόντωσης των Ελλήνων του Πόντου που οργανώθηκε από τον Μουσταφά Κεμάλ και εκτελέστηκε από τον αιμοδιψή Λαζό στην καταγωγή το Πάλος Μαν. Είναι η ιστορία την οποία κάποιοι σήμερα αγνοούν, όπως ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, και που βεβαίως συντάσσεται με θέσεις, απόψεις και ιστορικά με την Τουρκία. Το λέω αυτό γιατί κανένας δεν θα ξεχάσει ότι στις 19 του Μάη του 19 ένας νεαρός αξιωματικός του Οθωμανικού στρατού, ο Μουσταφά Κεμάλ, αποβιβάστηκε στη Σαμψούδα, συνοδευόμενος από 21 έμπιστους συνεργάτες του, ήρθε σε επαφή με τα κατάλοιπα των νεότουρκων στην περιοχή και η άφηξή του σηματοδοτεί την έναρξη της τελευταίας φάσης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού που ολοκληρώθηκε το 23 και άφησε πίσω της συνολικά 353.000 νεκρούς. Δεν ξεχνώ, τιμώ τη μνήμη των Ποντίων.

0: Ημέρα μνήμης λοιπόν, 19η του Μάη. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, τα αναπόσπαστα κομμάτια της ιστορίας μας, και βεβαίως και να τα θυμούμε, να τα θυμόμαστε και να τα τιμούμε. Κυρίες και κύριοι, θα γυρίσω σελίδα, καθώς έχουμε εισέλθει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και της σημερινής πηξίδας, και θα σας πάω σε ένα θέμα που πραγματικά έχει έτσι εξαιρετικό ενδιαφέρον, μιας και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η ομάδα περιβάλλοντος και ποιότητα ζωής Δικαίωμα στην Πόλη Εθελοντές διοργανώνει τον επιτυχημένο διαγωνισμό «Ανθίζω την πόλη μου», προσκαλώντας τους πολίτες του Δήμου Ηρακλείου να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία μιας πιο πράσινης και βιώσιμης πόλης. Η κυρία Γογό Πιλάτου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας πει τώρα περισσότερα ως εκπρόσωπος της ομάδας. Θέλω να μου επιτρέψετε να πω και μια καλημέρα στην φίλη μου, στην παλιά μου φίλη, την Έφη την Μαλιαράκη, που είχε την έτσι, πρωτοβουλία να μας γνωστοποιήσει την δράση αυτή, και βεβαίως εμείς να πιάσουμε το νήμα από την άκρη, προβάλλοντας αυτή την πραγματικά όμορφη πρωτοβουλία. Κυρία Πιλάτου.
1: Καλημέρα σας, κυρία Σιλιγάτου. Εύχομαι καλύτερα νέα από εδώ και ύστερα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για πάμε να πούμε τώρα δύο πράγματα για την πρωτοβουλία αυτή.
1: Ναι, θα θέλαμε να δημιουργήσουμε περισσότερο πράσινο στην πόλη και να πιο ευτυχισμένους πολίτες. Έτσι προσπαθούμε να την ανθίσουμε, και μέσα από τον διαγωνισμό γίνεται πιο έντονο αυτό. Προσκαλούμε και προκαλούμε ανθρώπους να συμμετέχουμε σε μια δράση όλοι μαζί. Είναι η τρίτη χρονιά. Οι κατηγορίες που μπορεί να δηλώσει συμμετοχή ο καθένας είναι ο μπαλκόνι, ταράτσα, κήπος, αυλή, πρόσωψη και συλλογικές δράσεις. Θέλουμε και τα σχολεία να συμμετέχουν, σύλλογοι, σωματεία, ομάδες. Θα θέλαμε όλοι μαζί να κάνουμε μια γιορτή λουλουδιών και πρασίνου, να βοηθήσουμε την πόλη μας λοιπόν.
0: Μάλιστα. Από τις προηγούμενες χρονιές θα έλεγα ότι έχει δημιουργηθεί μια ωραία έτσι παρακαταθήκη, ένα ωραίο προηγούμενο που σας δίνει τη δυνατότητα να ελπίζετε ότι αυτό το πράγμα μπορεί, φαντάζομαι, να εξελιχθεί και φέτος αλλά και τα επόμενα χρόνια σε κάτι ακόμα πιο δυναμικό.
1: Ακριβώς. Αυτό θέλουμε, κάτι πιο δυναμικό, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ετοιμάζουμε και άλλα δρόμενα τα οποία θα βοηθήσουν και την πόλη και θα ενεργοποιήσουν και εμάς σαν πολίτες. Μέσα στη διαδικασία λοιπόν αυτή του «Ανθίζω την πόλη» και το διαγωνισμό που είναι η απονομή βραβείων την ημέρα περιβάλλοντος 5 Ιουνίου στο Πάρκο Γεωργιάδη, θα στηθεί από φέτος ξανά μια έκθεση λουλουδιών με το όνομα «Ανθία». Θα συμμετέχουν φυτώρια, θα γεμίσει το πάρκο λουλούδια και ανθρώπους που αγαπούν τα λουλούδια. Και είναι ένα νέο, και ευχόμαστε κάθε χρόνο να γίνεται και να γεμίζουμε την πόλη μας με λουλούδια.
0: Μάλιστα. Πώς μπορεί να πάρει, επειδή έρχονται τώρα μηνύματα όση ώρα μιλάτε, ρωτάνε πού μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες, πώς μπορεί να συμμετάσχει κάπως κάποιος, να μας δώσετε λίγο έτσι, κάποια επιπρόσθετα στοιχεία για την πρωτοβουλία και τη δράση αυτή.
1: Ναι, έχουμε σελίδα στο Facebook Εθελοντική Ομάδα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής στο Δικαίωμα στην Πόλη. Εκεί μπορείτε να βρείτε ό,τι πληροφορίες θέλετε. Εμείς έχουμε και ένα mail εκεί και τηλέφωνο. Στο mail το ανθίζω την πόλη μου papaki@gmail.com δηλώνει συμμετοχή. Δηλώνεται συμμετοχή, αμέσως παίρνετε ένα ρυθμό και αμέσως κερδίζετε μία έκπτωση από τα φυτώρια που συνεργάζονται, άρα αμέσως κερδίζουν κάτι, βοηθάμε με κάθε τρόπο λοιπόν. Θέλουμε όλοι να συμμετέχουν, θα ήταν πολύ σημαντικό και τα σχολεία λοιπόν να έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν μια καλύτερη αυλή, αλλά και τα παιδιά να πάρουν το μήνυμα για το σπίτι τους και για την πόλη γενικά, να σεβόμαστε.

0: και να προσέχουμε το πράσινο της πόλης μας. Μέσα στο τηλέφωνο που μπορούν να πάρουν πληροφορίες είναι 6945 11 91 61. Όποια πληροφορία θέλουν να εξυπηρετούνται μέσα από το τηλέφωνο, αλλιώς στο Facebook θα βρουν το mail και θα μπορέσουν να ρωτήσουν ό,τι θέλουν και, και εκεί υπάρχει μια ανοιχτή εικόνα για τους όρους του διαγωνισμού και θα δώρα, θα έχουν πάρα πολύ ωραία δώρα, είναι ένα κίνητρο γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς που στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια. Τις επόμενες μέρες θα δείτε και μια δική μας θελοντική δράση που θα φτιάξουμε μια νησίδα παρατημένη δεκαετίες, θα πάρει ξανά ζωή και θα προωθήσουμε και εμείς με αυτόν τον τρόπο το πράσινο, το πράσινο της πόλης μας. Πολλοί χορηγοί, όσο μιλάμε, όσο επικοινωνούμε, περισσότεροι άνθρωποι έρχονται και ζητάνε και αυτοί με έναν τρόπο να βοηθήσουν. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι προσφέρουμε όλοι μαζί για να γίνει μια πόλη ακόμα πιο όμορφη, πιο πράσινη, πιο αφισμένη. Μακάρι να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Εύχομαι να σας έχουμε και σας δίπλα μας. Έχουμε ανάγκη ένας τον άλλον, τη θετική μας διάθεση, για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, θετικά αποτελεσματικοί. Αυτό λοιπόν.
1: Να δώσουμε για μια ακόμα φορά το τηλέφωνο για εκείνους που ενδεχομένως θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί σας για την πρωτοβουλία αυτή. Και το λέω γιατί η εκπομπή ως γνωστόν μεταδίδεται και σε δύο επαναλήψεις, 8 με 9 το βράδυ και 7 με 8 το πρωί. Οπότε να δώσουμε το τηλέφωνο και τις ώρες λειτουργίας επί της ουσίας αυτής της γραμμής που μπορεί να γίνει σωστά η συνεννόηση.
0: Ωραία. Το τηλέφωνο είναι 6945 11 91 61. Πόπι Μαστοράκη. Μπορείτε να πάρετε όποια ώρα θέλετε και εμείς, αν δεν μπορέσουμε άμεσα, σίγουρα θα σας πάρουμε την επόμενη στιγμή. Θα ενημερώσουμε όποιον πολίτη πάρει, έχουμε καλή διάθεση και όποτε πάρει θα είμαστε εδώ να ενημερώσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Θα είμαστε εδώ για σας και για τις επόμενες μέρες, αλλά και γιατί όχι και για τον απολογισμό. Να δούμε πώς πήγε όλο αυτό. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, και εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας πηξίδας, στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα καινούριο τραγούδι. Θα το ακούσουμε μαζί. Ελπίζω να σας αρέσει. Είναι ο Μίλτος ο Πασχαλίδης και η Παυλίνα η Βουλγαράκη, που νομίζω ότι κάνουν ακόμα μια εξαιρετική παρουσία στο ελληνικό πεντάγραμμα. Γεια σας, να προσέχετε, θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: DET 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 19 Μαΐου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

χτύπησε, αλλά δεν ήταν τρεις τα ξημερώματα. Δεν ξέρουμε τι απάντησε ο Πρωθυπουργός. Ξέρουμε τι είπε εκείνος που τον κάλεσε. Ξύπνα επιτέλους. Και ήταν μέρα μεσημέρι, ή μάλλον πρωί, της 19ης Μαΐου, ανήμερα της γενεκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, όπου με ανακοίνωσή του ο Αντώνης Σαμαράς καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξυπνήσει επιτέλους. Μάλλον έχει συσυγεί το τηλέφωνο και δεν ξυπνάει. Θυμάστε τι είχε πει την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα πρέπει οι πολίτες να αναρωτηθούν και να απαντήσουν το εξής δίλημα: σε ποιο θα αφήσουν, στα χέρια πιανού θα αφήσουν τη χώρα, ώστε όταν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί να ξέρουν ποιος θα απαντήσει και τι θα πει. Σίγουρα σήμερα μάθαμε τι άκουσε. Με αφορμή λοιπόν την ημέρα μνήμης και γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από τους Τούρκους, που είναι χαραγμένοι, όπως λέγει ο κ. Σαμαράς, στην πολυτάραχη διαδρομή του έθνους, ο πρώην πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και ο πρώην πρωθυπουργός θέτει σοβαρά ζητήματα για τη στάση της Ελλάδας απέναντι στις διαρκείς και συνεχείς προκλήσεις της Τουρκίας, για τα μείζωνα ερωτήματα που προκαλεί η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα στην Κάρπαθο, από Κάρπαθο, Δημότυχο και Κύπρο, και πολύ περισσότερο από την ώρα που, όπως λέει ο κ. Σαμαράς, που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα ακόμη παράνομο κάζους μπέλι, νομοθετώντας μάλλον πλέον ουσιαστικά το σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας στο εθνικό δίκαιο της Τουρκίας. Και ο κ. Σαμαράς καταλήγει ότι η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα τη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές, και δεν μπορεί, λέει ο πρώην Πρωθυπουργός, να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους, είναι η τελευταία φράση του κυρίου Σαμαρά.

Ο κύριος Σαμαράς εγκαλεί την κυβέρνηση γιατί απέσυρε όπλα από κρίσιμες περιοχές όπως την Κάρπαθο και σχεδόν ταυτόχρονα διαρρέεται σε κεντρικά μέσα ενημέρωσης ότι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης είναι να επιστραφούν, να επιστρέψουν μάλλον οι Patriot στην Κάρπαθο. Και όλοι φυσικά συσχετίζουν τις σκέψεις αυτές από την πλευρά της κυβέρνησης με το γεγονός του επερχόμενου νομοσχεδίου των Τούρκων για τις θαλάσσιες ζώνες, ουσιαστικά την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Τι είχε συμβεί? Προκειμένου να κατευναστεί η Άγκυρα, η κυβέρνηση είχε σπεύσει δια του Κισαία να αποσύρει τους πυράβλους από τα Δωδεκάνησα.

κυβέρνηση όταν εγκαταστάθηκαν οι Patriot στην Κάρπαθο, η Τουρκία όταν εγκαταστάθηκαν οι Patriot στην Κάρπαθο, είχε βγει στα κάγκελα. Είχε απευθυνθεί ακόμη και στο ΝΑΤΟ. Η συμμαχία τότε είχε αγνοήσει τις τουρκικές ενστάσεις για την επιλογή αυτή. Και στη συνέχεια η κυβέρνηση, για λόγους που μόνο εκείνη γνωρίζει, κυρίως σε μια προσπάθεια κατευνασμού των Τούρκων, πήρε την απόφαση απόσυρσης των Patriot από την Κάρπαθο. Και όχι μόνο από την Κάρπαθο, και από την Κύπρο. Και βορειότερα και από το Δημότυχο.

Απόφαση της κυβέρνησης να επαναφέρει τους Patriot στην Κάρπαθο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που σημειώνουν το τεράστιο λάθος που έκανε η Αθήνα να αποσύρει τα οπλικά της συστήματα και να αναγκάζεται τώρα, να εξαναγκάζεται με τη νέα αποθράσινση των Τούρκων να τα επαναφέρει. Τότε η κυβέρνηση, όταν είχε αποσύρει από Κάρπαθο, Διδημότικο και Κύπρο τα οπλικά συστήματα, είχε υποστηρίξει ότι η απόφαση αυτή λαμβάνεται, δεν έχει καμία σχέση με την προσπάθεια κατευνασμού της Τουρκίας, αλλά λαμβάνεται στο πλαίσιο της αναθεώρησης του αμυντικού σχεδιασμού λόγω, λέει, των μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών συνθήκων. Και αναρωτιέται κανείς τι μεσολάβησε, ποιες είναι οι γεωπολιτικές συνθήκες που μεσολάβησαν για να επανέλθουν τα οπλικά συστήματα, για παράδειγμα, στην Κάρπαθο, πέρα από την ανακοίνωση της Τουρκίας να περάσει με νομοσχέδιο τη γαλάζια πατρίδα.

Αυτά με το χτύπημα Σαμαρά. Δεν ήταν δια τηλεφωνικής κλήσεως, ήταν δια ανακοινώσεως, αλλά το ίδιο κάνει και φυσικά δεν ήταν 3 το πρωί. Χθες προβλήθηκε το 3ο επεισόδιο του ντοκιμοντέρ «Στο χιλιοστό από το Sky», που μας περιγράφει, έτσι μας ξεδιπλώνει και μας υπενθυμίζει τα γεγονότα όπως εκτελήχθησαν, με μαρτυρίες, πολύ σημαντικές μαρτυρίες από όλες τις πλευρές. Τα γεγονότα λοιπόν που εκτελήχθησαν το πρώτο εξάμηνο του 2015. Τα όσα συνέβησαν εκείνο το επίμαχο διάστημα παραμένουν επίκαιρα και δεν το δηλώνουμε εμείς. Αποτυπώνεται από τους 7 στους 10 Έλληνες, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας από την πλατφόρμα People of Greece της εταιρείας Q&D. Και ξέρετε, η πεποίθηση αυτή δεν είναι αποτέλεσμα ούτε της προβολής του τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ από το Sky στο χιλιοστό, καθώς το ντοκιμαντέρ δεν καταγράφεται υψηλά στο δίκτυο ενημέρωσης, ούτε της αγωνιώδης προσπάθειας της Νέας Δημοκρατίας να αναγεννήσει το αντισύριζα συνέστημα, καθώς η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας παραμένει στη ζώνη του 55 περίπου της 100. Η σύνδεση με το 2015, με το σήμερα, βρίσκεται από τη μία λόγω του συνεχιζόμενου οικονομικού εγκλωβισμού του μέσου Έλληνα, που βιώνει από το 2010 και μετά, τελευταία δηλαδή 15 ετία, 16 ετία, και από την άλλη στη σταθερή αίσθηση ανυποληψίας του μέσου πολίτη για το ελληνικό πολιτικό προσωπικό. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι που καθιστούν επίκαιρα τα γεγονότα του 2015, ενώ έχουν παρέλθει 10 και πλέον χρόνια.

Και σε ό,τι αφορά την ανυποληψία του μέσου πολίτη για το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, το ντοκιμαντέρ του Sky είναι πραγματικά αποκαλυπτικό. Όχι φυσικά για τα χαζοχαρούμενα σχόλια για τα περιβόητα ανοιχτά πουκάμισα των υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ που αναμασούν από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά για δηλώσεις όπως για παράδειγμα αυτή του κυρίου Μπούτι, Μάρκο Μπούτι, όπου ήταν τότε διευθυντής οικονομικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τον οποίο ζητήθηκε να περιγράψει την αντίδραση των Ευρωπαίων μετά την αποκάλυψη των ψεύτικων στατιστικών που παρήχε η κυβέρνηση Καραμαλή για το έλλειμμα, λίγο πριν την μετάβαση στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου. Τι είπε ο Μπούτι, και το κράτησε αυτό, νομίζω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, μιας παρακολουθήσαμε και το τρίτο χθες επεισόδιο, κόντρα σε εκείνους που απορρίπτουν το ενδεχόμενο το να το παρακολουθήσουν, το γιατί το ξέρουν μόνο εκείνοι. Ο κύριος Μπούτι είπε το εξής, και νομίζω είναι απολύτως εύστοχο. Η εμπιστοσύνη, λέει, ξέρετε, φεύγει καλπάζοντας και γυρίζει πίσω μόνο με τα πόδια. Όταν δηλαδή χάσει την εμπιστοσύνη, θέλει πολύ μεγαλύτερη δουλειά και κόπο για να την ανακτήσεις. Και το ντοκιμαντέρ του Sky είναι πολλά περισσότερα από μια υπενθύμηση των τυχοδιοκτισμών του τότε.

του Υπουργού Οικονομικών ή της άγνοιας και αν θέλετε και της ιδεολειψίας άλλων υπουργών της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή βλέπω ότι κάποιοι φίλοι θυμώνουν, ηρωνεύονται το ντοκιμοντέρ που ξέρετε, έχει και την ατυχία, δεν ξέρω τι είχε ατυχία, να προβάλλεται στο Sky. Αν προβάλλονταν σε ένα άλλο τηλεοπτικό δίκτυο, θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Θα ήταν άλλη, κρατήστε το αυτό, άλλη η αντιμετώπιση, θα ήταν μια αντιμετώπιση με ηπιότερα χαρακτηριστικά. Βλέπω όμως ότι κάποιοι φίλοι ηρωνεύονται. Εμείς αντίθετα, εγώ δηλαδή αντίθετα, το παρακολουθώ, το παρακολούθησα και χθες και το θεωρώ εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε πώς, ποιοι συνέβαλαν σε αυτό το χαοτικό εξάμηνο, πρώτο εξάμηνο του 2015. Πώς και με και ποιοι με ύφος συχνά πεζοδρομιακό και με γλώσσα συνδικαλιστών φοιτητών επέδραμα σε συνεδριάσεις ευρωπαϊκών οργάνων και θεσμών με αέρα εκείνο που θα γονάτισαν υποτίθεται τον παγκόσμιο καπιταλισμό. Πώς και ποιοι έγιναν το αντιπαράδειγμα της Ευρωπαϊκής Συνεννόησης απευθυνόμενοι σε εκείνους τους οποίους οι ίδιοι προσέτρεξαν για βοήθεια.

πώς και ποιοι επιχείρησαν με τον τρόπο που επιχείρησαν τον ευρωπαϊκό αποπροσανατολισμό της χώρας. Και τελικά δεν το κατάφεραν. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι μαζί με όλα τα στοιχεία που βλέπουν για πρώτη φορά το φως δημοσιότητας είναι εκείνα που το ξαναβλέπουν, απλά θυμόμαστε, μας τα υπενθυμίζει το ντοκιμοντέρ αυτό, το θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, εξαιρετικά χρήσιμο. Όμως ο Sky, καλό θα ήταν, αφού ξεκίνησε αυτή την εξαιρετική προσπάθεια, εξαιρετικότατη προσπάθεια, ξέρω στεναχωρώ αρκετούς, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι δική μας οπτική. Καλό θα ήταν ο Sky λοιπόν να κάνει και ένα ακόμη ντοκιμοντέρ, το περιμένουμε, έχει καθυστερήσει πολύ, γιατί εδώ είδα αντανακλαστικά καλά, δηλαδή 2015 μπορεί να συμπληρωθεί μια δεκαετία, τσουπ, ήρθε το ντοκιμοντέρ. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον λοιπόν ο Sky να κάνει ένα δεύτερο ντοκιμαντέρ για το πώς και ποιοι κατέστρεψαν τη χώρα. Πώς δηλαδή φτάσαμε μέχρι το τρελό εξάμηνο του 2015. Για το πώς φτάσαμε μέχρι το τρελό εξάμηνο του 2015 δεν έχουμε κάποιο ντοκιμαντέρ. Πώς και ποιοι έσπρωξαν την Ελλάδα πάνω στο παγόβουνο. Πώς και ποιοι, παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις κάποιων που ποτέ δεν εισακούστηκαν, οδήγησαν τη χώρα στην ανάγκη του δούνου του. Πώς και ποιοι ήταν εκείνοι που έσπρωξαν την Ελλάδα στην κατάσταση που την έσπρωξαν μετά το 2015. Πώς και ποιοι πτώχευσαν την Ελλάδα. Πώς και ποιοι διώκωσαν το έλλειμμα την περίοδο, θα θυμόμαστε, 2004-2009. Γι' αυτά δεν έχει απαντήσει κάποιο ντοκιμάντερ. Και επειδή από το πρώτη δεκαετία του 2000 έχουν παρέλθει πλέον, κοντεύουμε 20 ετία, σχεδόν διπλάσιο χρόνο από την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα, καλό θα ήταν να γίνει ένα ντοκιμάντερ, γιατί άνθρωποι μεγαλώνουν, ξέρω εγώ, θα υπάρχουν και μαρτυρίες. Δηλαδή, καταλάβατε, περάσουμε στη λύθη. Τους προλάβουμε τους ανθρώπους, όπως προλάβαμε τώρα, ζωή να έχουν όλοι όσοι μιλάνε, εντός και εκτός συνόρων. Πολύ καλά έκανε ο Sky, επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά. Εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετικότατη δουλειά. Επειδή λοιπόν όμως έχουν προηγηθεί άλλοι και είναι προφανώς μεγαλύτερης ηλικίας πλέον, να τους προλάβουμε τους ανθρώπους, να μάθουμε πώς στάσαμε να πλασάρουμε ψεύτικα στοιχεία στους Ευρωπαίους, να τους λέμε ότι έχουμε 3% έλλειμμα και να αποκαλύπτεται ότι έχουμε 15% έλλειμμα. Αυτά έγιναν τους πρώτους μήνες ανάληψης πρωθυπουργίας του Γιώργου Παπανδρέου όταν παρέλαβε τα οικονομικά. Ποιος Γιώργος Παπανδρέου, βέβαια, εδώ στο Λίντο ήταν, θυμάμαι. Εδώ, στο Λίντο, είχε έρθει. Λεφτά υπάρχουν. Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι με την ιστορία και με τον Παπανδρέου, έλεγε λεφτά υπάρχουν, αλλά έμεινε μέχρι εκεί η φράση για να τη χρεωθεί με όλους τους αρνητικούς συνειρμούς. Έλεγε και κάτι ακόμη. Λεφτά υπάρχουν και υποδείκνυε που υπάρχουν τα λεφτά ώστε να γίνει καλύτερη διαχείριση. Αυτή την έννοια το έλεγε ο Παπανδρέου, για να είμαστε δίκαιοι απέναντι στην ιστορία. Δεν μάθαμε λοιπόν πόσο κουρασμένος της Ραφίνας συνέβαλε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, κορυφαία πολιτική προσωπικότητα, ως υπουργός εσωτερικών τότε, συνέβαλε με αυτές τις συμβάσεις έργου κατά χιλιάδες προσλήψεις μεταξύ 2007-2009, αν θυμάστε καλά, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Πόσο συνέβαλαν λοιπόν όλοι αυτοί στην εκτείναξη του ελλείμματος και κυρίως πώς εξαπάτησαν και τη χώρα, τους πολίτες δηλαδή, και την Ευρώπη σε σχέση με τα στοιχεία. Και αυτά περιμένουμε να τα μάθουμε κάποια στιγμή μέσα από μια ιστορική καταγραφή.

ήταν ρε παιδί μου στο γόνατο όλα. Ό,τι κάτσει. Πηγαίναμε εκεί, σαν παίζαμε τζόκερ, ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Έλα μωρέ, θα τα βρούμε αυτό. Δεν ξέρανε πού πηγαίνανε. Το πρώτο εξάμεινο δεν ξέρανε πού πηγαίνανε, με ποιους συνομιλούσανε. Δεν είχα διαβάσει το μνημόνιο. Καλά, ο δε Σταθάκης. Ο κύριος Σταθάκης λοιπόν έχει προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες. Με το ύφος, το στυλ και τις παραδοχές του, έχει προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στον ντοκιμοντέρ αυτό και κυρίως σε εμάς. Και ο νόητο, επαναλαμβάνουμε, με το ύφος, το στυλ του και τις παραδοχές του, έχει προσφέρει τεράστια υπηρεσία στην ιστορία. Έχει συμβάλει, θεωρώ, τα μάλα. Στην ιστορία, όπως πρέπει να αποτυπώνεται, από όλες τις πλευρές. Και ο κύριος Σταθάκης εκπροσωπεί μία από τις επίμαχες, ίσως την πιο επίμαχη πλευρά, παρότι ο κύριος Τσίπρας αρνήθηκε και εξήγησε γιατί αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμάντερ.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και επανερχόμαστε στο θέμα που σας είχαμε αναφέρει χθες και έτσι έχει προκαλέσει και αρκετές συζητήσεις τοπικά εδώ για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και κεντρικά. Καθώς λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, μία ακόμη παραίτηση, και λέω μία ακόμη γιατί είχε προηγηθεί και η παραίτηση της κυρίας Γκελεστάθη, είχε προηγηθεί η επιστολή των πρώην γραμματέων και πρώην βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που έκαναν λόγο για απομάκρυση του κόμματος από τις αρχές και τις αξίες της παράταξης όπως ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Έρχεται μία ακόμη παραίτηση, με συγχωρείτε, με άρωμα Κρήτης, με άρωμα Ηρακλείου, από τον κύριο Βασίλη Βαρούχα, τον πρώην αντιπρόεδρο της ΝΟΔΕ, πρώην αναπληρωτής γραμματέας της τοπικής.

0: όλων μας να η Νέα Δημοκρατία να είναι δυνατή, γιατί είναι απαραίτητη και τη χώρα. Να πω ότι παραιτήθηκα από μέλος, γιατί δεν συμφωνώ με πάρα πολλά πράγματα που με οδήγησαν σε αυτή σε αυτό το αποτέλεσμα. Παραμένω όμως δίπλα στην παράταξη. Απλώς δεν δίνω λευκή επιταγή σε κανένα, γιατί δεν δικαιούμαστε όσοι έχουμε υπηρετήσει τη Νέα Δημοκρατία, και εγώ την υπηρετώ με την οικογένειά μου το 1974. Ανιδιοτελώς, χωρίς θέσεις, χωρίς αξιώματα, χωρίς τίποτα, απλά για τα πιστεύω μου. Και θεωρώ ότι όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είτε είναι σε προσωπική σχέση, είτε σε επαγγελματική, είτε σε πολιτικό κόμμα, καλό είναι να υπάρχει, να αναλύονται οι απόψεις, οι προβληματισμοί να μεταφέρονται από την κοινωνία και να, μέσα από τα λάθη μας, να βελτιωνόμαστε. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο οδηγήθηκα να πω αυτά τα πράγματα. Και θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάξουν και πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Είμαστε το μεγαλύτερο λαϊκό κόμμα στην Ευρώπη. Οφείλουμε απέναντι στους ψηφοφόρους, αλλά και στην ιστορία του κόμματος, να σεβαστούμε τις ασίες και τις αξίες μας.
1: Φαντάζομαι ότι η απόφαση σας δεν ελήφθη έτσι αβίαστα, και σίγουρα δεν ελήφθη λίγες ώρες πριν την... πριν συγγράψετε τέλος πάντων την επιστολή αυτή. Γιατί περιμένατε να φτάσετε στο συνέδριο και να συμμετάσχετε κιόλας σε αυτό και να είστε και υποψήφιος, αν δεν κάνω λάθος, στην Πολιτική Επιτροπή, και μετά να παραιτηθείτε?
0: Κάποιες φορές περιμένεις ότι κάτι θα αλλάξει, ναι, ότι κάτι θα εισακουστεί, ότι κάτι θα γίνει καλύτερο, ώστε να μην οδηγηθείς σε μια απόφαση η οποία δεν τη θες, για κάτι που αγαπάς. Πάρα πολύ καιρό, όπως γράφω και μέσα, αντιτίθομαι σε πάρα πολλά πράγματα, και όπως γράφω μέσα, ότι όταν βλέπεις κάτι που δεν είναι σωστό ή θεωρείς ότι δεν είναι σωστό, καλό είναι να το λες και όχι να το κρατάς, γιατί στο τέλος δημιώνεται και η παράταξη, αλλά και σε οτιδήποτε έχει άλλο να κάνει, είτε παρατάξει είτε προσωπική ζωή. Τα λάθη πρέπει να αναφέρονται, οι απόψεις πρέπει να αναφέρονται. Απλά στο συνέδριο, δυστυχώς, είδα από κάποια άτομα μία, να το πω, ασέβεια προς παλαιότερα μέλη και μία απαξίωση προς ορισμένα μέλη. Ήταν λίγο το κερασάκι σε τούρτα.
1: Θα έρθω σε αυτό. Αν καταλαβαίνω λοιπόν καλά, η αιτία της παρέτησής σας είναι πολιτική, είναι πολιτική λόγη. Θεωρείτε ότι καθυστερήσατε, δηλαδή ότι θα έπρεπε νωρίτερα να έχετε εκφράσει αυτές τις ενστάσεις, τις αντιρρήσεις σας, τον προβληματισμό σας ενδεχομένως, και να είχατε αποχωρήσει?
0: Επαναλαμβάνω, αποχώρησα από μέλος, όχι από ψηφοφόρος. Θεωρώ ότι νωρίτερα έπρεπε να έχω εκφράσει αυτές τις απόψεις. Θεωρούσα ότι κάποια στιγμή θα εισακουστούν, γιατί δεν είναι μόνο δικιά μου άποψη, είναι από πολλά άτομα από όλη την Ελλάδα, τα οποία εκφράζουν τους προβληματισμούς τους, που αγαπάμε τη Νέα Δημοκρατία, που θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία ισχυρή και αυτοδύναμη. Αλλά για το καλό πολλές φορές δεν μιλάς. Αν με ρωτάτε, ναι, έπρεπε να είχα μιλήσει και εγώ και αρκετοί νωρίτερα, μέσα από το διάλογο, μέσα από προτάσεις, τις οποίες τις μεταφέραμε εμείς με μη επίσημο τρόπο, αλλά δυστυχώς δεν εισακουσόμαστε.
1: Το δεύτερο σκέλος, το οποίο αποτυπώνεται και μέσα από την επιστολή σας, ενδεχομένως έχει να κάνει όχι με την αιτία που μας την περιγράψετε ποια είναι, έχει να κάνει με την αφορμή. Και να γίνω πιο συγκεκριμένος. Αφορμή, το κερασάκι, όπως είπατε, στην τούρτα, επειδή μιλήσατε για ασέβεια και απαξίωση σε παλιότερα στελέχη, ήταν το γεγονός της εκλογικής διαδικασίας, το οποίο αναφέρεστε κιόλας στην επιστολή σας, και επίσης το γεγονός ότι δεν εκλεγήκατε.
0: Επειδή εμένα τα οφίτσια δεν με ενδιαφέρανε, ούτε με ενδιαφέρουνε, και όλες αυτές οι θέσεις είναι εθελοντικές, έχω υπηρετήσει από μόνο εθελοντικές θέσεις στην Νέα Δημοκρατία. Σαφώς και όσοι με ξέρουν γνωρίζουν ότι η διαδικασία της Πολιτικής Επιτροπής δεν ήταν ούτε η αφορμή για την παραίτησή μου. Ήταν η ασέβεια κάποιων ανθρώπων προς το πρόσωπό μου. Την οποία δεν ήταν μόνο προς το πρόσωπό μου, για να είναι κάτι προσωπικό. Τη διαπίστωσα σε πάρα πολλά στελέχη, τα οποία και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αλλά και κατά αυτές τις μέρες, Μου είπανε βασικά.

0: ότι βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση με σένα.
1: Ασέβεια ως προς την συμμετοχή σας στην εκλογική διαδικασία ή έγινε κάτι άλλο? Για να το ρωτάω για να το καταλάβουμε. Επειδή το αποσυνδέσατε από την εκλογή.
0: Αυτό το γενικό ήταν όλες αυτές οι διαδικασίες δείχνουν σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει αφιλοκερδώς και ανιδιοτελώς να υπάρχει ένας σεβασμός. Αυτός ο σεβασμός μπορεί να αφορά το οτιδήποτε. Από κάτι που θα σου πούνε και θα σε αναιρέσουν, από κάτι που μπορεί να σου πούνε για να σε πληρώσουν, από το οτιδήποτε. Είναι ένας γενικότερος σεβασμός και να μην σε υπολογίζουν σε αυτά που λες, ενώ θέλουν να μπαίνουν μπροστά όταν δίνεις τις μάχες στην κοινωνία για να η παράταξη για να μπορέσει να φτάσει εδώ που έχει φτάσει.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα για να πάω στο πιο γενικό, ένα τελευταίο. Ναι. Σε ό,τι αφορά τη δική σας εμπλοκή, υπόθεση εργασίας θα κάνω, αλλά οφείλω να την κάνω όμως, γιατί γι' αυτό σας ρώτησα κιόλας γιατί συμμετείχατε στο συνέδριο. Από τη στιγμή που μπήκατε στην διαδικασία την εκλογική, εάν υποθέσουμε ότι τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά, δηλαδή είχατε εκλεγεί, θα επιμένατε σε αυτή την παρέτηση, δηλαδή θα καταλαμβάνατε την θέση στην Πολιτική Επιτροπή και συνέχεια θα οδηγούσασταν σε παρέτηση? Προσπαθώ λίγο να το καταλάβω.
0: Ναι, γιατί συνέβησαν κάποια γεγονότα πάνω τα οποία θεώρησα ότι με προσέβαλαν.
1: Μάλιστα.
0: Και προσέβαλαν γενικότερα, σας ξαναλέω, μια απαξίωση που υπήρξε στο όλο σύστημα.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να προωθήσω κάτι παραπάνω, γιατί την αγαπάω τη Νέα Δημοκρατία, αγαπάω την παράταξη και θεωρώ ότι αυτό που έκανα το κάνω για να βοηθήσω.
1: Μάλιστα. Το κλείνω αυτό. Θέλω να πάω στο άλλο μεγάλο κεφάλαιο, που έχει να κάνει με το παρόν και κυρίως το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας, τώρα βλέποντας το εσείς έξω από το κόμμα. Αλλά πριν βρεθείτε έξω από το κόμμα και με την χθεσινή σας επιστολή παραίτησης, δώσατε και ένα στίγμα. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι τυχαία η επιλογή σας από όλους τους συνέδρους που μίλησαν, από όλα τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που μίλησαν, να σταθείτε χαρακτηρίζοντας το ως η μοναδική φωτεινή εξαίρεση στην ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Δένδια.
0: Δεν ήταν η μοναδική φωτεινή εξαίρεση, ήταν.
1: Εγώ διαβάζω, συγγνώμη, εγώ διαβάζω ότι ναι, αναφέρεται στην επιστολή τη δική σα, τα δικά σα λόγια χρησιμοποιώ.
0: Σωστά, υπήρχαν και άλλες φωτεινές, λιγότερο φωτεινές.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά του κυρίου Δένδια ήταν η ομιλία αυτή που έπιανε περισσότερο το παλμό του παραδοσιακού νεοδημοκράτη και μιλούσε περισσότερο στην ψυχή του. Και γι' αυτό την ανέφερα και γι' αυτό τον επέλεξα. Γιατί είναι καλό να έχουμε υπουργούς και υψηλόβαθμα στελέχη τα οποία μπορούν και έχουν σύνδεση με τις ρίζες. Είμαστε ανοιχτοί, έπρεπε να είμαστε ανοιχτοί. Τώρα μιλάω απλά σαν ψηφοφόρος,
1: ναι,
0: και στο κέντρο και σε νέα άτομα, αλλά να μην ξεχνάμε τις αρχές της αξίας μας, γιατί από εκεί πέρα ξεκινήσαμε. Αυτές δώσανε τη δυνατότητα να είμαστε κυβέρνηση. Καλό το άνοιγμα στο κέντρο, είμαστε υπέρ του ανοίγματος στο κέντρο, ανοίγματα σε άλλες παρατάξεις. Αλλά δεν είμαστε υπέρ στο να έρχονται κάποιοι σαν μισθοφόροι στο κόμμα και μετά με το που κλείσει η παρένθεση να φεύγουν. Είμαστε ανοιχτοί ώστε να ακούσουμε νέες απόψεις, να μπουν μαζί στον αγώνα, να είμαστε όλοι μαζί για το καλό της παράταξης. Και γι' αυτό η παρέμβαση και η ομιλία του κ. Δένδια είχε μεγαλύτερο παραταξιακό ύφος.
1: Η αναφορά σας περί μισθοφόρων στο κόμμα αφορά τα στελέχη που έχουν έρθει από το ΠΑΣΟΚ, σε αυτούς αναφέρεστε?
0: Αναφέρομαι γενικά σε άτομα τα οποία έρχονται σε οποιοδήποτε κόμμα είναι στην κυβέρνηση για να αποκομίσουν κάποια ωφέλη και στη συνέχεια ξαναπηγαίνουν σε άλλο κόμμα που θα είναι μετά στην κυβέρνηση κλπ. Δεν το προσωποποιώ, είναι μια γενική διαπίστωση και γενικά αυτά τα άτομα θεωρώ ότι δεν κάνουν καλό σε οποιοδήποτε κόμμα έρχονται απλά μόνο και μόνο για να υπηρετήσουν σε μια θέση. Το καλό είναι να υπηρετούμε την ιδεολογία μας, τους στόχους μας και το καλύτερο για την κοινωνία. Γιατί σε αυτήν στο τέλος απευθυνόμαστε.
1: Προφανώς.
0: Και από αυτήν πρέπει να έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας.
1: Δύο τελευταία ερωτήματα για να σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι έχετε επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης, στο πρόβλημα το οποίο εσείς περιγράφετε, όπως περιγράφετε, της μετατόπισης του κόμματος από τις αρχές, τις αξίες κτλ. Μπορεί να είναι μέρος του προβλήματος ή μέρος της λύσης?
0: Θεωρώ ότι μπορεί να είναι μέρος της λύσης. Έχει τις ικανότητες, το έχει αποδείξει ότι έχει τις ικανότητες. Αρκεί, δεν ξέρω αν τον ενημερώνει.
1: Το ρώτησα, κύριε Βαρούχα, γιατί η μετατόπιση, την οποία εσείς επισημαίνετε και διαπιστώνετε, έγινε επί των ημερών του κ. Μητσοτάκη. Άρα, πώς

0: από μέρος του προβλήματος, γιατί το πρόβλημα υποτίθεται ότι το χρεώνεται ο ίδιος. Μπορεί να γίνει και μέρος της λύσης.
1: Σωστά. Ότι ένας είναι μέρος του προβλήματος δεν σημαίνει ότι όταν το κατανοήσει δεν μπορεί να το λύσει κιόλας. Mm-hmm. Το θέμα είναι να κατανοηθεί. Να κατανοηθεί και να μεταφερθεί και να διορθωθεί. Δεν είμαι εγώ μέσα στο μυαλό του Προέδρου, αλλά θεωρώ ότι είναι ικανός, αν θέλει, να το κατανοήσει. Από εκεί και πέρα, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Δεν είμαι ικανός εγώ να υποδείξω τίποτα σε κανέναν. Εγώ είμαι ένα απλό μέλος, το οποίο εκφράζει την άποψή μου και εκφράζω την άποψη κάποιων ψηφοφόρων.
0: Τελευταίο ερώτημα, επειδή ξέρετε, οι καιροί είναι περίεργοι, ακούγεται και γελάτε ήδη, ακούγεται και έτσι προεξοφλείται η δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα, δεξιότερα ίσως, όπως ο καθένας τοποθετεί, της Νέας Δημοκρατίας, και μιλώ φυσικά για την περίπτωση του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό το ενδεχόμενο?
1: Θεωρώ ότι δεν έπρεπε να έχουμε οδηγηθεί σε αυτή την κατάσταση. Δεν περίσσευε κανένας για την Νέα Δημοκρατία. Καλό θα είναι κάποια γεγονότα να προλαμβάνονται, ώστε να μην δημιουργούνται μετά διάφορα προβλήματα. Θεωρώ ότι επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι το σπίτι μας, καλό είναι και το σπίτι μας να μας προσέχει και εμείς να προσέχουμε το σπίτι μας.
0: Αν καταλαβαίνω καλά από τη συζήτησή μας, συνάγεται το εξής συμπέρασμα. Ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψετε στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Με τι κριτήρια?
1: Εγώ τα κριτήρια τα ανέφερα μέσα στην επιστολή μου. Mm-hmm. Παραιτούμε από μέλος, όχι από ψηφοφόρος. Αλλά δεν δίνω λευκή επιταγή σε κανένα. Και θεωρώ ότι όταν έρθουν η ώρα και οι συνθήκες, πάντα θα βοηθάω, αλλά θα βοηθήσω και πιο ενεργά σαν μέλος της παράταξης. Η δήλωσή μου αναφέρει ποιες είναι οι προϋποθέσεις.
0: Μάλιστα. Ή διορθώνει ο Μητσοτάκης το λάθος ή έχουμε μια αλλαγή ηγεσίας. Εγώ αυτό. Διορθώστε με, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εγώ αυτό. Διορθώστε με να κάνω λάθος, αλλά νομίζω σαν συμπέρασμα εκεί καταλήγουμε. Κύριε Βαρούχα, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Βασίλης Βαρούχας μετά την απόφαση της παραίτησής του από την Νέα Δημοκρατία, κατέθεσε ουσιαστικά την κομματική του ταυτότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι, όπως το ακούσαμε, πάβει να είναι και ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ως πρώην αντιπροέδρος της ΝΟΔΕ, ως πρώην επικεφαλής του τομέα αυτοδιοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, έχει, νομίζω, εξαιρετικό ενδιαφέρον η δική του παραίτηση και η επιλογή του αυτή να γίνει, ενώ ήταν σε εξέλιξη, μάλλον με την ολοκλήρωση των εργασιών της Νέας Δημοκρατίας, και ενώ ήταν ακόμη σε εξέλιξη η καταμέτρηση με την έννοια ότι δεν είχαν εκδοθεί ακόμη τα επίσημα αποτελέσματα της πολιτικής επιτροπής, στην οποία διαδικασία συμμετείχε και ο ίδιος, ωστόσο δεν κατάφερε να εκλεγεί. Λοιπόν, και με αυτή τη συζήτηση εμείς θα πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διάθεση και διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επί στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Όπως σας λέγαμε εισαγωγικά, υπάρχει ηχηρή αντίδραση από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά με την απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Βολές που δέχεται η κυβέρνηση και από τα δεξιά της, αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης αριστερά της, για την επιλογή να αποσυρθούν για τις ανάγκες της συμμαχίας η Patriot από την Κάρπαθο. Πάμε να για ένα πολύ σύντομο σχόλιο για το πώς αντιλαμβάνεται ένας από τους πιο έμπειρους σε γεωστρατηγική ανάλυση πρώην στρατιωτικός, ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία, ο κ. Λάζαρος Καμπουρίδης, τα γεγονότα πώς εκτελήσονται μετά και την τελευταία πρόκληση από την πλευρά της Άγκυρας να νομοθετήσει ουσιαστικά το σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας και να το θεσπίσει στο εθνικό δίκαιο της χώρας. Στρατηγέ, καλώς σας μεσημέρι, τον Ηρακλείο.
1: Καλώς σας μεσημέρι.
0: Λοιπόν, ένα βήμα μπρος, δύο πίσω.
1: Νομίζω έτσι είναι. Μπορούμε να πούμε και δέκα πίσω, ξέρετε. Γιατί όταν κάτω από τουρκική πίεση, έτσι φαίνεται, αποσύρει συστήματα από κρίσιμα νησιά, και λέω κρίσιμα γιατί η Τουρκία το θεωρεί την Κάρπαθο ως ένα νησί το οποίο πρέπει να είναι υποκαθεστώς από στρατιωτικοποίησης. Όταν το παίρνει, στην ουσία δείχνει στον άλλον ότι εφαρμόζει μια κατευναστική πολιτική, αυτή είναι η στρατηγική σου, και μετά αποθρασύνεται και τα βήματα γίνονται πολλά περισσότερα από 2 και από 10. Είναι λάθος το μήνυμα που περνάμε. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, έτσι όπως εξελίχθηκε, που δεν κακό να μοιάζει καλού. Τοποθετήσαμε στη βάση της ιρανικής απειλής τα συστήματα αυτά του Patriot στο Κάρπαθο και στο Δημότυχο. Οι Τούρκοι αντέδρασαν, όπως επίσης, γιατί στείλαμε F-16 στην Κύπρο μαζί με δύο φρεγάτες, στη βάση της ίδιας λογικής, της ίδιας απειλής. Η απειλή δεν έχει εκλείψει, συνεχίζει να υφίσταται, είναι ανοιχτό το μέτωπο του Ιράν. Και σκεφτείτε τώρα, η Γερμανία να υπόσχεται στην Τουρκία, χθες ο Υπουργός Άμυνας Γερμανίας είπε στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάνι Ντάν ότι θα στείλουμε Patriot για την ασφάλεια και την άμυνα της Τουρκίας στην περιοχή Νιτσιρλίκα Άδανα. Και υπάρχει μια εικόνα στρεβλή, δηλαδή η Τουρκία δέχεται Patriot για την ασφάλεια και την άμυνα της λόγω της ιρανικής απειλής από άλλη χώρα, μέλος του ΝΑΤΟ, και η Ελλάδα τα δικά της Patriot τα παίρνει πίσω. Βλέπω τι τα αποσύρει. Που ενώ συνεχίζει να υφίσταται αυτή η απειλή, βλέπω ότι οι Τούρκοι το πανηγυρίζουν και το αποδίδουν ως αυτή την απόφαση του ΚΙΣΕΑ να αποσύρει τους Patriot από την Κάρπαθο, ανεξάρτητα από το αν έχουμε η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει αεροσκάφη. Ξέρετε, τα αεροσκάφη πάνε και φεύγουν, δεν θα μείνουν μία-δύο μέρες, μία μεταστάθμιση και θα φύγουν. Δεν είναι το ίδιο. Και βλέπω ότι οι Τούρκοι πανηγυρίζουν σε αυτή την απόφαση, λόγω αυτής της απόφασης του ελληνικού ΚΙΣΕΑ, και λένε ότι ήταν προϊόν της πίεσης που ασκούμε στην Ελλάδα στο τελευταίο διάστημα λόγω της, του νόμου, με αφορμή τον νόμο που θα εισαχθεί στην Τουρκία Εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί τώρα τις επόμενες 15 ημέρες μετά τον Μπαϊράμι. Λοιπόν, η εικόνα που δείχνουμε ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να τους διατηρήσουμε μονίμως εκεί και να δείξουμε στους Τούρκους ότι στα δικά μας τα νησιά, άσχετα από τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς ότι τελούν καθεστώς από στρατιωτικοποίηση, τοποθετούμε ό,τι οπλικό σύστημα θέλουμε και ιδιαίτερα αμυντικά. Μην ξεχνάμε τα Patriot.

0: είναι αντιβαλιστικά, αντιαεροπορικά, δηλαδή είναι αμυντικά όπλα. Η εικόνα που δίνουμε νομίζω ότι αποθρασύνει περισσότερο την Τουρκία, δείχνει ότι στην ουσία εφαρμόζουμε μια πολιτική κατευναστική, όχι αποτροπής όπως είναι το λόγο μας, και νομίζω είναι πολύ κακή αυτή η εικόνα και το μήνυμα που στέλνουμε όχι μόνο προς την Τουρκία το κυριότερο, αλλά και προς συμμάχους. Έχουμε τον άξονα Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ που είναι πολύ σημαντικός στρατηγικός άξονας που τρομάζει την Τουρκία, και δείχνουμε τι να σκεφτεί το Ισραήλ, πώς μπορεί αυτός ο άξονας να υλοποιηθεί όταν δεν έχεις τη βούληση στην ουσία να εφαρμόσει τη δική σου στρατηγική απέναντι σε μια Τουρκία που με μια απειλή που κάθε μέρα γίνεται και μεγαλύτερη.
1: Αυτό το σύνδρομο φοβικότητας, όπως το περιγράφετε, ερμηνεύεται ή εξηγείται από την πλευρά της κυβέρνησης δια του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο, η κίνηση δηλαδή της απόσυρσης των Patriot από την Κάρπαθο, από την επιλογή της κυβέρνησης τα συστήματα αυτά να μετακινηθούν στο πλαίσιο συγκεκριμένων επιχειρησιακών αναγκών και ασκήσεων. Πόσο πείθει αυτή η εξήγηση?
0: Δεν πείθει. Ξέρετε, τα στείλαμε εκεί λόγω της ιρανικής απειλής. Τώρα τι άλλαξε δηλαδή και έχει εκλείψει η ιρανική απειλή, αφού ξέρουμε ότι η Τουρκία πιέζει από την πρώτη στιγμή που τα τοποθετήσαμε, την πρώτη, αν θυμάμαι, 4 Μαρτίου. Λοιπόν, δεν πείθει καθόλου αυτό. Ή δεν τα στέλνεις καθόλου, ή αν τα στείλεις θα διατηρήσεις εκεί, γιατί επαναλαμβάνω και πάλι ότι είναι το μήνυμα. Εντάξει, θα βρεις κάποια δικαιολογία, θα πεις θα πάω αλλού για άλλους λόγους, θα εξυπηρετηθεί καλύτερα εκεί, ακόμη και αν το εξέλιπαν οι λόγοι, δηλαδή, και ακόμη και να πούμε ότι τερματίζεται η ιρανική απειλή, εμείς θα έπρεπε να τα διατηρήσουμε εκεί για να δείξουμε, να περάσουμε ένα μήνυμα στους ισχυρισμούς της Τουρκίας όσον αφορά τους ανυπόστατους ισχυρισμούς, τα περί αποστατιωτικοποίησης 23 νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Εμένα δεν πήθη αυτός ο ισχυρισμός και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν τοποθετούμε οπλικά συστήματα, γιατί ξέρετε τι θα γίνει αύριο όταν θα φέρουμε τα Ισραηλινής κατασκευής υψηλής τεχνολογίας και επιθετικά όπλα για να τα τοποθετήσουμε στα νησιά και στον Εύρο. Αν αντιδράσει η Τουρκία, πάλι θα υποχωρήσουμε.
1: Στρατηγέ, το γεγονός ότι όλα αυτά συμβαίνουν εν ώψη της νομοθέτησης από την πλευρά της Τουρκίας ουσιαστικά του σχεδίου της γαλάζιας πατρίδας. Ένα σχέδιο το οποίο επιχειρείται να διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα, έναν αναθεωρητισμό στο Αιγαίο την τελευταία 20ετία. Το γεγονός λοιπόν ότι η Τουρκία επιλέγει σε αυτή τη χρονική στιγμή να προβεί σε αυτή την ενέργεια, δηλαδή ουσιαστικά να αποτελέσει το σχέδιο μέρος του εθνικού δίκαιου της Τουρκίας, σηματοδοτεί τι ακριβώς?
0: Νομίζω το αν κάποιοι λένε ότι δεν παράγει δίκαιο, είναι εσωτερικός νόμος, δεν έχει ισχύ, σημασία έχει στο πεδίο αν έχει τη βούληση και δείχνει να το εφαρμόσει. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με την Τουρκία, μιλάς για νομική βάση ή όχι, αλλά μιλάμε για μια Τουρκία η οποία στην ουσία, και αυτό είναι ο νόμος και με αυτό θα καταλήξω, είναι αυτός ο νόμος στην εφαρμογή του. Στην ουσία είναι επεκτείνει το Κάσου Μπέλι που τέθηκε το 1995 τον Ιούνιο και επίσης προβάλλει με πιο αξιωτικό τρόπο, με πιο έντονο τρόπο το θέμα των γκρίζων ζωνών, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει. Και αν η Τουρκία τον εφαρμόσει τον νόμο, νομίζω το καλοκαίρι θα έχουμε εντάσεις.
1: Το κρατάμε αυτό. Στρατηγέ, σε ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Καλώς
1: απόγευμα. Ήταν ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, γεωστρατηγικός αναλυτής, ο κ. Λάζαρος Καμπουρίδης. Νομίζω η σημερινή εξέλιξη σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο στις σχέσεις των δύο χωρών και κυρίως επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η χώρα μας για μία ακόμη φορά κινείται ή δείχνει να κινείται απολύτως φοβικά απέναντι στην Τουρκία, ακόμη και αν αποδεχθεί κανείς την επιχειρηματολογία του κ. Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι οι Patriot μετακινήθηκαν στο πλαίσιο συγκεκριμένων επιχειρησιακών αναγκών και ασκήσεων και έτσι η επιστροφή τους αποφασίστηκε μετά την παρέλαση σημαντικού χρονικού διαστήματος, και ενώ υπάρχει ακόμη σε εξέλιξη η πολεμική σύγκρουση στο Ιράν, αυτή δηλαδή που έφερε τους Patriot στην Κάρπαθο, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι συνδέεται αυτή η ενέργεια αυτομάτως με την επιλογή της Τουρκίας να νομοθετήσει πλέον το σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το γεγονός ότι οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή πανηγυρίζουν διότι πέτυχαν να σύρουν για μία ακόμη φορά την Ελλάδα να κινείται φοβικά απέναντι στην Τουρκία είναι ενδεικτικό από μόνο του. Πειρά υπάρχουν και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα πρώτα πειρά τα δέχτηκε

κυβέρνηση από τον Αντώνη Σαμαρά. Το Πασόκ υποστηρίζει ότι η πατριωτική ευθύνη δεν είναι ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, όπως αναφέρθηκε από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το να χαράζεις κόκκινες γραμμές πριν χτυπήσεις το τηλέφωνο, ώστε να ξέρουν όλοι τι δεν συζητά η Ελλάδα, τι δεν διαπραγματεύεται και γιατί είναι έτοιμη να απαντήσει εάν προκληθεί.

Να υπενθυμίσουμε ότι τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου προστατεύονται αντιαεροπορικά όλα αυτά τα χρόνια. Η διαφορά των τελευταίων δύο μηνών έγινε στο γεγονός ότι για πρώτη φορά αυτό έγινε με τις ευλογίες του ΝΑΤΟ. Δηλαδή η εγκατάσταση των Patriot που έγιναν σε συνεννόηση με την Ανατολική Συμμαχία, ουσιαστικά για πρώτη φορά το ΝΑΤΟ, και αυτό προκάλεσε μεγάλο εκνευρισμό στην Άγκυρα. Συγχάραζε μάλλον μαζί με την Ελλάδα αμυντική πολιτική στα θαλάσσια σύνορά της και στην ακριτική γραμμή. Πριν από δύο μήνες, λόγω του κινδύνου που παρουσιάστηκε από τον πόλεμο στον κόλπο, ζητήθηκε από την Ελλάδα, από το ΝΑΤΟ, και το ΝΑΤΟ έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του να εγκατασταθούν αντιαεροπορικά συστήματα και το σύστημα των ραντάρ να στέλνεται στην Νάπολη, που είναι και το νατοϊκό στρατηγείο. Αυτό σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ αποδέχθηκε για πρώτη φορά από το 1974 και μετά την πάγια θέση της Ελλάδας, πως έχουμε δικαίωμα να έχουμε στρατεύματα και πυράβλους πάνω στα νησιά των Δωδεκανήσων. Οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ λαμβάνονται υποχρεωτικώς με ομοφωνία, και όταν ελήφθη η απόφαση να πάνε πύραυλοι και κυρίως το σύστημα ραντάρ στη συγκεκριμένη περιοχή, η Τουρκία αντέδρασε, αλλά τότε της είπα το ΝΑΤΟ, μη μιλάς, γιατί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και η Τουρκία υποχρεώθηκε να συνενέσει. Αυτή τη στιγμή, με το γεγονός ότι δεν έχει αιτηθεί η Τουρκία, δεν αιτήθηκε η Τουρκία, δεν είπε η Τουρκία ότι ξέρεις, δεν συντρέχουν τώρα λόγοι, για τους οποίους εγώ συνένεσα, έστω και με την πίεση που δέχτηκα από τις νατοϊκές συμμαχικές δυνάμεις, δεν συντρέχουν λόγοι πλέον να υπάρχουν οι Patriot και τα ραντάρ στην Κάρπαθο. Δεν αιτήθηκε η Τουρκία. Η Ελλάδα έτρεξε, χωρίς να αιτηθεί η Τουρκία ή χωρίς να προκαλέσει ζήτημα στους κόλπους του ΝΑΤΟ, έτρεξε να αποσύρει τα οπλικά συστήματα. Αυτό από μόνο του είναι εξαιρετικά προβληματικό. Και ως αντιστάθμισμα, αυτό που περιγράφει η κυβέρνηση, ότι στην Κάρπαθο θα αποστείλει ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών, προφανώς και κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι αντισταθμίζει απολύτως μόνιμα οπλικά συστήματα όπως Patriot και φυσικά το περιβόητο ραντάρ.

Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να μας απαντήσει τι θα συμβεί σε περίπτωση που επίμαχος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα που περνάει τώρα σε λίγες ημέρες από την Τουρκία επιδιώξουν οι Τούρκοι να τον εφαρμόσουν στην πράξη, στο πεδίο δηλαδή. Θα αποτραπεί κάποιο θερμό επεισόδιο και πώς εμείς θα είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι αμυντικά να το διαχειριστούμε αυτό το θερμό επεισόδιο. Διότι όταν θεσπίζεις ένα νόμο, το είπαμε και όταν πρωτοβγήκε στην επιφάνεια η είδηση αυτή, την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή, ότι η Τουρκία πρόκειται να περάσει στο εθνικό της δίκαιο ουσιαστικά τη γαλάζια πατρίδα, το σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, είπαμε ότι οποιαδήποτε χώρα, οποιοδήποτε κράτος, από τη στιγμή που θεσπίζει ένα νόμο, το θεσπίζει για να τον εφαρμόσει. Το θεσπίζει για να τον προστατεύσει. Τον θεσπίζει για να τον ενεργοποιήσει. Δεν είναι τα εθνικά δίκαια των υπολείπων χωρών και βάζω και την Τουρκία μέσα σε αυτά, σαν το εθνικό δίκαιο της χώρας που έχουμε καμιά εκατοστή χιλιάδες νόμους από τους οποίους οι μισοί κοιμούνται και δεν τους εφαρμόσουμε. Εδώ προκύπτουν διάφορα ζητήματα με την επικαιρότητα πολλές φορές και λέμε καλά δεν υπάρχει νόμος, υπάρχουν 10 νόμοι για όλες τις εκφάνσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης που περιγράφουμε και έχει έρθει στο προσκήνιο με την επικαιρότητα. Και έρχεται η κυβέρνηση και λέει θα νομοθετήσω και νέο νόμο. Ενώ υπάρχουν 10 νόμοι σχετικοί άμεσα και έμεσα με το συγκεκριμένο γεγονός. Απλά δεν εφαρμόζονται. Είναι οι γνωστοί νόμοι εν υπνώση.

ισχύει σε άλλες χώρες. Όταν λοιπόν η Τουρκία θεσπίζει ένα νόμο, να είμαστε βέβαιοι ότι θα τον εφαρμόσει κιόλας. Γιατί αν δεν ήταν προετοιμασμένη η Τουρκία να εφαρμόσει τον νόμο, δεν θα το περνούσε, διότι θα ήταν μια λεμιτόμος στο κεφάλι του Ερντογάν. Διότι η αντιπολίτευση του έλεγε, γιατί δεν εφαρμόζεις τον νόμο. Ο Ερντογάν λοιπόν περνάει τον νόμο και ουσιαστικά τον χρησιμοποιεί πλέον ως μοχλό πίεσης θετικά εναντίον του. Θα λέει τώρα ο Ερντογάν, εγώ έχω ένα νόμο, πρέπει να τον εφαρμόσω. Και ορθώς θα το λέει ο Ερντογάν. Εμείς λανθασμένα δείχνουμε μία ακόμη φορά τη φοβικότητά μας. Πάμε, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική διακοπή και ανάσα. Επανερχόμαστε στην κεντρική πολιτική σκηνή και τις διεργασίες που υπάρχουν στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τα όσα συνέβησαν εκεί. Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Φάμελου από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Τι είπε ο κύριος Φάμελος δηλαδή? Ότι θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα καταργηθεί, δεν θα συγχωνευθεί, δεν θα αυτοδιαλυθεί όπως ζητάνε κάποια στελέχη, προκαλώντας την έκρηξη του Παύλου Πολάκη, που ζητούσε τον κύριο Φάμελο μάλιστα να συγκληθούν τα όργανα, και ο κύριος Φάμελος θύχτηκε και τον διέγραψε. Και μας λέει ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές, απλά θα είναι μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Και αυτά τα λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να έχουν συνεδριάσει τα όργανα του κόμματος. Και εδώ προκύπτει ένα θέμα. Υπάρχει ήδη κάποια συμφωνία και με ποιον? Ποιο είναι αυτό το ενωτικό σχήμα? Για να κάνει τέτοια δήλωση ο κύριος Φάμελος, σημαίνει ότι είναι δεδομένο αυτό, ότι έχει κλείσει. Άρα, αφού έχει κλείσει, ποιος έκλεισε τη συμφωνία και με ποιους? Ποιοι ήταν οι όροι αυτής της συμφωνίας? Αν αύριο, για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας πει ότι συμφωνεί σε ενωτικό ψηφοδέλτιο, αλλά να μην συμμετέχουν όσοι εκφράζουν, λέγω τα τυχαία, το πατριωτικό ή το ριζοσπαστικό, δεν ξέρω ποιο άλλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ υπό αυτές τις προϋποθέσεις ή όχι? Επομένως, για μία ακόμη φορά, ασχέτως επαναλαμβάνουμε αν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί στα επιμέρους ζητήματα που κατά καιρούς, και κυρίως στο ύφος που κατά καιρούς παρουσιάζει ο κύριος Πολάκης, είχε πέρα για πέρα δίκιο όταν ζητούσε να συγκληθούν τα όργανα του κόμματος και να αποφασίσουν συλλογικά και συντεταγμένα ποια θα είναι η πορεία του κόμματος. Θα είναι η πορεία και το μέλλον του κόμματος μέσα από μια συγχώνευση, μέσα από μια αυτοδιάλυση ή μέσα από μια αυτόνομη πορεία? Αυτό δεν μπορεί να το απαντάει μόνος του ο πρόεδρος του κόμματος, και άμα θέλετε οι υπόλοιποι ακολουθείτε, εκτός κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάβει να είναι ένα συλλογικό κόμμα, όπως μας έλεγε και μας λέει, και έχει μετεξελιχθεί για τις ανάγκες τις τελευταίες που έχουν προκύψει, λέει ο Τσίπρα, έχει εξελιχθεί σε ένα αρχηγικό κόμμα. Αφήστε που η ίδια η απάντηση του κυρίου Φάμελου, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, επιβεβαιώνει που αυτό αποτέλεσε τη θριαλίδα της διαγραφής του κυρίου Πολάκη από τον κύριο Φάμελο, επιβεβαιώνει τις αιτιάσεις Πολάκη ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα, ότι υπάρχουν υπόγειες διαδρομές. Αυτό είπε.

Αλλά για άλλο λόγο, για να καταθέτουν μηνύσεις. Μιλάω για το κόμμα της κυρίας Καρυθιανού, η οποία κατέθεσε μήνυση εις βάρος του κυρίου Καραχάλιου. Και η κυρία Καρυθιανού και ο κύριος Αυγερινός υπέβαλαν μήνυση κατά του κυρίου Καραχάλιου και του ζητούν να καταθέσει την εντολή που ο ίδιος περιγράφει ότι δόθηκε από τη Μόσχα για τη δημιουργία κόμματος. Καθώς ο κύριος Καραχάλιος κατηγορεί το κόμμα της κυρίας Καρυθιανού ότι είναι δάκτυλος της Ρωσίας.

Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Αυτό όμως που σίγουρα ξέρω και έχουμε γίνει και εμείς αποδέκτες είναι ότι όποτε, ρε παιδί μου, ασκείται μια κριτική, τέλος πάντων μια άποψη, θέση που δεν είναι ιδιαίτερα έτσι, θετική για τον υποδιαμόρφωση πολιτικό φορέα υπό την κυρία, όλο και περισσότεροι βρίσκονται που εύχονται από το να μην χάσουμε το παιδί μας μέχρι το θα το βρούμε μπροστά μας. Λες και η φυσιολογική αντίδραση ενός γονιού όταν χάσει το παιδί του είναι να κερδίσει τη στήριξη κάποιου παράγοντα για να φτιάξει κόμμα. Ψυχραιμία λοιπόν, γιατί είναι πολύ ο δρόμος μέχρι την κάλπη, και αν ξεκινάνε τώρα έτσι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην πορεία.

Μην ξεχάσω τον Τσίπρα. Πήγε χθες σε μια συνάντηση νεολαίων, ο οποίος ξεκίνησε από την τραγωδία με τις 17χρονες που έπεσαν από την ταράτσα, για να μας υπενθυμίσει ότι επί 62 χρόνια δεν έχουμε βρει ένα σύστημα λιγότερο απάνθρωπο από τις Πανελλήνιες. Μάλιστα. Ο κύριος Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από το 2000, τέλη του 2000, της πρώτης δεκαετίας του 2000, αρχές 2000, κάπου εκεί. 2008, το δαχτυλίδιο ο Αλαβάνος. Μεγάλη επιλογή αυτή. Λοιπόν, από το 8 μέχρι σήμερα, κοντεύουμε 20 χρόνια. Έχει μεσολαβήσει και η διακυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα, η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχει μεσολαβήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας, πέρα από ένα απλό κόμμα διαμαρτυρίας, όπως χαρακτηριζόταν αρχικώς, αν θυμάστε καλά. Από τα 62 λοιπόν χρόνια, δεν θα βάλω από την περίοδο Αλαβάνου ή πιο πριν, Δαμανάκη, Κωνσταντόπουλου, του παλιού συνασπισμού, πάμε από την περίοδο μετά Αλαβάνου. Από τα 62 λοιπόν χρόνια, το 1/3 στην κεντρική πολιτική σκηνή πρωταγωνιστεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας. Με διάφορες διακυμάνσεις. Πόσο συνέβαλαν στο να έχουμε ένα λιγότερο απάνθρωπο σύστημα από αυτό των Πανελληνίων? Ποια ήταν η πρόταση που κόμισαν? Και άντε και ήταν αντιπολίτευση και δεν μπορούσαν να την υλοποιήσουν. Ποια ήταν η πρόταση για να αποκαταστήσουν επί 4 και πλέον χρόνια, όταν ήταν κυβέρνηση, το απάνθρωπο σύστημα των Πανελληνίων, απάνθρωπο κατά δήλωση Τσίπρα, σύστημα των Πανελληνίων? Εμείς δεν λέμε ότι είναι καλό. Αυτό που λέμε όμως είναι ότι δεν μπορούμε όψιμα ξαφνικά να ανακαλύπτουμε την Αμερική, αφού έχουμε περάσει από την κολυβήθρα του Σιλοάμ, γιατί ξέρω εγώ παραιτηθήκαμε και βγήκαμε από τη Βουλή και τα λοιπά, και ερχόμαστε τώρα αμόλυντοι, ασπίλωτοι, έτοιμοι για κάτι καινούριο. Και άντε και το κάνουμε και αυτό. Αφού το είπε αυτό χθες ο κύριος Τσίπρας, που είναι εν αναμονή επικεφαλής νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος θα ανακοινωθεί 26 του μήνα, γιατί χθες δεν παρουσίασε τις σκέψεις του, έστω τις σκέψεις του, για ποιο θα είναι

λιγότερο απάνθρωπο σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Μας το πούνε, ρε παιδί μου, πώς το σκέφτονται. Με ποιο τρόπο θα είναι λιγότερο απάνθρωπο? Με ποιο τρόπο μάλλον δεν θα είναι καθόλου απάνθρωπο αυτό το σύστημα? Να βγουν συγκεκριμένα, συντεταγμένα, να παρουσιάσουν το σχέδιο. Μέχρι τότε, πρόκειται απλά για επικοινωνία. Και δυστυχώς, και σε αυτή την περίπτωση, ο κύριος Τσίπρας πέφτει στην παγίδα της επικοινωνίας που έχει πέσει πολλές φορές η κυβέρνηση, της επικοινωνίας πάνω από μια τραγωδία, όπως αυτή των κοριτσιών 17 ετών. Πάμε, διακοπή μουσική, να σας επιστρέφω.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Αύριο στο Ηράκλειο θα βρίσκεται ο επικεφαλής των Δημοκρατών του Προοδευτικού Κέντρου, του κόμματος δηλαδή, του κ. Κασελάκη. Ο Στέφανος Κασελάκης λοιπόν θα είναι αύριο στο Ηράκλειο, όπου έχει προγραμματισμένη συνάντηση και στην περιφέρεια Κρήτης και στο Δήμο Ηρακλείου. Θα παραθέσει λίγο αργότερα, θα παραχωρήσει λίγο αργότερα συνέντευξη τύπου και επίσης μετά από μια σύντομη επίσκεψη στο κέντρο της πόλης θα έχει συνάντηση και με το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου για να κορυφωθεί η επίσκεψη αύριο του Στέφανου Κασελάκη στο Ηράκλειο με ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στο Καφέ Μαρίνα με θέμα δικαιοσύνη και πολιτικές εξελίξεις. Στο ενδιάμεσο ο κ. Κασελάκης, σύμφωνα με το πρόγραμμα του, θα βρίσκεται εδώ στο στούντιο Πολίτικα λίγο μετά τις 3. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον μια συζήτηση μαζί του τώρα με τις εξελίξεις που υπάρχουν και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου είχε ηγηθεί για περίπου ένα χρόνο. Αν θυμάμαι καλά, δεν πρέπει να συμπλήρωσε ένα χρόνο. Ο κ. Κασελάκης, ο οποίος μετά τον Άδων Γεωργιάδη, ο κ. Γεωργιάδης, θυμίζω ότι παρότι δεν έχει καθόλου καλή σχέση με τον Παύλο Πολάκη, αναγνώρισε ότι ο κ. Πολάκης έχει δίκιο και κακώς διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει δίκιο να ζητά τη σύγκληση των οργάνων. Μετά λοιπόν τον Άδων Γεωργιάδη και ο Στέφανος Κασελάκης βρέθηκε στο πλευρό του Παύλου Πολάκη και επίσης ο κ. Κασελάκης με τον κ. Πολάκη πλέον δεν έχουν τις καλύτερες των σχέσεων. Εντάξει, ο κ. Πολάκης και ο κ. Κασελάκης φυσικά στα πρώτα του βήματα μπαίνοντας στην ελληνική πολιτική ζωή του τόπου είχαν τις καλύτερες των σχέσεων με τον Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά γίνονται για τα μάτια του Αλέξη Τσίπρα, αν το ξέρετε αυτό. Και ο κ. Κασελάκης υπενθύμησε τα όσα συνέβησαν εις βάρος του τότε στο περιβόητο εσωκομματικό πραξικόπημα, όπως έχει μείνει στην ιστορία και στον Μπουζουξίδικο, και χθες πήρε θέση υποστηρίζοντας ότι ο κ. Πολάκης έπεσε και ο ίδιος θύμα του Μπουζουξίδικου νούμερο 2 με τους ίδιους περίπου πρωταγωνιστές και ότι εξέφρασε τη λύπη του ο κ. Κασελάκης που έπεσε και ο κ. Πολάκης αντίστοιχα θύμα, όπως είχε πέσει λίγο καιρό νωρίτερα και ο ίδιος οδηγώντας τον εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο λοιπόν μετά τις 3 εδώ στο στούντιο ο Στέφανος Κασελάκης. Σε εξέλιξη είναι και η υπόθεση που έχει, για να μείνουμε στην τοπική επικαιρότητα, που έχει ξεσπάσει μετά τον παράση λήψεων που σημειώθηκε από το οργανωμένο έγκλημα της ελληνικής αστυνομίας σε τρία μέλη της ίδιας οικογένειας από την περιοχή των Βοριζίων, όπου κατηγορούνται για σοβαρά έγκληματα, μεταξύ άλλων για βιοπραγίες, απειλές, εκφοβισμούς, απόσπαση περιουσιών και στη συνέχεια δήλωση αυτών των περιουσιών προκειμένου να εξασφαλίζουν παράνομες επιδοτήσεις. Είχαμε μία δήλωση σήμερα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σχοινά, ο οποίος μας είπε το εξής ενδιαφέρον με αφορμή αυτή τη νέα υπόθεση κυκλώματος στα Βορίζια. Ο κ. Σχοινάς είπε λοιπόν ότι αποδεικνύεται πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα. Εγώ νόμιζα ότι το σύστημα πληρωμών στη χώρα είχε ήδη αναδιαρθρωθεί, περνώντας ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Μαθαίνω τώρα, μαθαίνουμε δηλαδή, από τον τρόπο που τοποθετείται στα πράγματα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι και οι επιδοτήσεις που δίνονται ακόμη δεν δίνονται με το αναδιαρθρωμένο, διάφανο και αξιόπιστο σύστημα πληρωμών. Άρα επιβεβαιώνει με τον τρόπο το κύριο Σχοινάς αυτό που εδώ και πάρα πολύ καιρό λέμε και το λένε και οι ειδικότεροι από εμάς στο χώρο, ότι το σύστημα εξακολουθεί και μπάζει και πορτοπαράθυρα έχει και παράθυρα και μπαλκονόπορτες και γενικώς όλες τις διαθέσιμες τρύπες για να αδειάζουν οι δικές μας τσέπες, κυρίως των αγροτών δηλαδή, και να αδειάζει η χώρα από κοινοτικές επιδοτήσεις προς όφελος επιτηδίων.
κύριος Κινάς, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, είπε ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι πρέπει σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης, αλλά τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος. Παρελθόν, το είπαμε, το διαπιστώσαμε το περασμένο καλοκαίρι. Έχει προσλαβεί τώρα ένας χρόνος. Συμπληρώνεται τώρα ένας χρόνος, ακριβώς, το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Σε ποιο παρελθόν να αναφέρεται ο κύριος Σχοινάς? Υποτίθεται ότι τα έχουμε αλλάξει. Ή κάνω λάθος? Υποτίθεται ότι πλέον κλείσαμε πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες. Και για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το σύστημα μπάζει, κατά δήλωση όχι δική μας εκτίμηση ή κριτική, αλλά κατά δήλωση του ίδιου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, μας λέει το εξής επιπλέον. Όσο, λέει, δεν γίνεται η αναδιάρθρωση του συστήματος, θα έχουμε τέτοια φαινόμενα να μας θυμίζουν ότι πρέπει να αλλάξουμε. Τι φοβερή δήλωση αυτή. Όσο δεν γίνεται, σαν να είναι στην αντιπολίτευση ο κ. Σχοινάς, παρατηρητής των πραγμάτων. Όσο, λέει, δεν γίνεται, δεν αλλάζουν τα πράγματα, θα έχουμε, λέει, φαινόμενα να μας θυμίζουν ότι πρέπει να αλλάξουμε. Φοβερή δήλωση. Και αναρωτιέσαι, παιδί μου, τι δεν καταλαβαίνω καλά. Τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Από τη μία μου λένε ότι τα άλλαξαν όλα. Ότι ο ΠΚΠ πήγε στην ΑΔΕ για το καλό μας. Και ότι η ΑΔΕ πλέον μοιράζει πολύ πιο αξιοκρατικά, αξιόπιστα, τέλος πάντων, και κλείνει πορτοπαράθυρα για τους επιτηδίους τις επιδοτήσεις. Και έρχεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να μας πει με αφορμή την υπόθεση στα Βορίζια, η υπόθεση των Βοριζίων, η οποία είναι επί 5 χρόνια, και μαθαίνουμε, ανοίγουμε παρένθεση, μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ ότι είχε απασχολήσει η δράση εκεί των τύπων, είχε απασχολήσει τις αρχές. Οι τύποι, οι οποίοι σύμφωνα με τη δικογραφία πάντα, σύμφωνα με τη δικογραφία, έκλεβαν, εκβίαζαν, απειλούσαν, έκαιγαν, έκαναν καταστροφές κτλ. Και είχαν φέρει σε απόγνωση καμιά τριανταριά, σαρανταριά συγχωριανός τους, ήταν γνωστοί στις αστυνομικές αρχές. Και φτάσαμε 5 χρόνια μετά για να γίνουν συλλήψεις. Και να μας πει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ότι, ξέρετε, λέει, όσο δεν το αλλάζουμε, θα έχουμε, λέει, τέτοια φαινόμενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας ενημερώσουμε, θα σας ξαναπροτιμήσουμε.

Χθες είχαμε δημοτικό συμβούλιο, έγιναν διάφορα ωραία. Τώρα το λέμε στο τελείωμα της εκπομπής. Είχαμε και παρέμβαση του Ρουβίκονα στη διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου αργά τη νύχτα. Ο Ρουβίκονας διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη με τα σκουπίδια, ότι δεν καθαρίζει η πόλη. Μάζεψα και κάποια σκουπίδια γύρω από τη λότζια σε μαύρες σακούλες και τα παρέδωσαν εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα άφησαν εκεί, μανάτι. Κάναν δηλαδή και. Σημάδεψαν λίγο γύρω-γύρω από τη λότζια. Ό,τι σκουπίδια βρήκα. Γέμισαν 2-3-4 σακούλες. Τους τα άφησαν εκεί πέρα για να καταδείξουν έτσι με το δικό τους τρόπο από τον Ρουβίκονα ότι η κατάσταση πάει άλλο. Είχαν διάφορα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε μία από τις παρατηρήσεις, επισημάνσεις και κριτική κυρίως της μείζωνας αντιπολίτευσης του κ. Καραμαλάκη, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Σπυριδάκης, απάντησε για τις άμεσες προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τις λακκούβες. Να το δω, να μην το πιστέψω. Εργάζονται, λέει, δύο συνεργεία, ένα της τεχνικής υπηρεσίας και ένα εξωτερικού συνεργάτη, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα. Δηλαδή, ακόμη. Περιμένετε, μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε, δεν θέλω βιασύνες από την πόλη. Προκειμένου να ξεκινήσουν οι σημειακές παρεμβάσεις σε περιοχές που ανήκουν στο κατάλογο των άμεσων προτεραιοτήτων. Ποιες είναι αυτές? Και με αυτό θα κλείσουμε, νομίζω θα σας ενδιαφέρει. Η Παπαναστασίου, η Ευμαθίου, η Δημοκρατίας από το Άγαλμα Βενιζέλου έως και το Ηρών της Εθνικής Αντιστάσεως, η Κυρίου Λουλουκάρεως και Αγίου Μινά, η Αβέροφ και η Παιδιάδος. Αυτό είναι το ένα συνεργείο, λέει. Το άλλο συνεργείο θα είναι η Ταξιάρχου Μαρκοπούλου έως τον Άγιο Μινά, η Απόλυξη της Γιαμαλάκη, βόρεια στη συμβολή με τη 1878 και η Κοροναίου από το Επιμελητήριο έως την 25η Αυγούστου. Θα είναι ο πρώτος κύκλος των έργων, όπου θα ολοκληρωθούν με την Παραλιακή, στον κόβο της εισόδου του λιμανιού, στον κόβο στο ύψος του πόρου και στον κόβο στη λεωφόρου Καζατζίδη ανάμεσα σε Κατσαμπά και Νέα Αλικαρασό.

Συνολικά αυτά που σας περιγράψαμε είναι περίπου στα 50 και κάτι χιλιόμετρα. Ο χρόνος υλοποίησης τους όμως κοντά εσέβαινε. Θέλω υπομονή. Θέλει υπομονή. Γιάννη Δασκαλάκη, θα περιμένεις. Στην ουρά, περίμενε. Ο χρόνος υλοποίησης τους λοιπόν προσδιορίζεται 2026-2027. Το 27 τελειώνει 31 Δεκεμβρίου, όπως ξέρεις. Τώρα έχουμε Μάιο του 26, έχουμε 1,5 χρόνο μπροστά μας. Δεν κακό. Δεν κακό, για ξέρω εγώ πόσες λακκούβες τέλος πάντων. Δεν κακό. Εν τω μεταξύ, επειδή κάποιοι έξυπνοι τώρα, μας έκαναν κριτική, τέλος πάντων είχαν ενστάσεις, διότι αναδείξαμε το ζήτημα από τον κύριο Αγγελούδη, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, με την προμήθεια που έκανε εκεί ενός μηχανήματος που κλείνει λακκούβες σε χρόνο τετέ με τη μέθοδο της ψυχρής ασφάλτου. Μας είπαν, λέει, ότι εμείς, λέει, δεν το πήραμε τελικά. Το είχαν παρουσιάσει και εδώ. Εμείς το απορρίψαμε. Το Δήμο εδώ. Το απορρίψαμε γιατί εμείς είμαστε έξυπνοι. Η Θεσσαλονίκη είναι κουτί, εννοείται. Εμείς, λέει, επειδή είμαστε έξυπνοι, δεν το πήραμε αυτό το. Ναι. Γιατί, λέει, είναι μεγάλο και να το πάρεις, λέει, γιατί, λέει, για 15 δρόμους. Ε, 15 δρόμους. Το πάρεις για 15 δρόμους. Δεν θα βγάλει τα λεφτά του. Κοστίζει, εντάξει, η προμήθειά του, έτσι. Κοστίζει 400-500 χιλιάρικα η προμήθεια του οχήματος. Και κλείνει όσες λακκούβες κλείνει το συνεργείο της αυτεπιστασίας, ένα εξάμηνο, του μπορεί να το κλείνει μέσα σε 2-3 μέρες. Όσες λακκούβες καταφέρει να κλείσει το συνεργείο της αυτεπιστασίας εδώ του Δήμου, που είναι δύο άνθρωποι όλοι και όλοι, με δύο παλάμες, κορπιδάνε σαν τους Ιδιάνους από πάνω να πακτώσουν την άσφαλτο, το έχετε δει, την πετάνε, τρέχουν με το αγροτικό, αυτό το αγροτικό παρεμπιπτόντος, το έλεγα και χθες, δεν ξέρω πώς περνάει εποκταίο, το έχω σταμπάρει εγώ. Δεν το έχω βγάλει φωτογραφία, λάθος μου, να το βγάλω όμως. Πώς περνάει αποκταίο αυτό το αγροτικό που κυκλοφορεί, εννοούμε τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου, που κυκλοφορεί με τους δύο εργαζόμενους, με δύο παλάμες και ένα κουβά από πάνω, ο Θεός και η μοίρα του. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να προσέχουν, να πηγαίνουν σιγά. Τρέχουν λοιπόν, μην τυχόν και πετρώσει η άσφαλτος. Έχουν βάλει την καρότσα, πηδάνε από την καρότσα, παίζουν δύο παλαμιές, ρίχνουν την άσφαλτο στη λακκούβα, πηδάνε σαν τους Ινδιάνους από πάνω με τα άρβυλα, αν φοράνε, γιατί. Τέλος πάντων, παίζουν παλαμιές εκεί στην άσφαλτο να πακτώσουν την άσφαλτο. Μπας και κάτσει λίγο. Κρατάει, μη σας πω, και μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα κρατάει. Μετά από μια εβδομάδα δεν σε εγγυάται κανείς για την τύχη της λακκούβας και το πόσα εκατοστά και πάλι θα ανοίξει. Μας έλεγα λοιπόν, επανερχόμαστε στο όχημα, ότι ο Αγγελούδης το πήρε, λέει, γιατί έχει μεγάλες λεωφόρους η Θεσσαλονίκη και εμείς μικρή πόλη δεν έχουμε. Από αυτά που σας περιγράψαμε τώρα, Παπαναστασίου, Δημοκρατίας, Παραλιακή, ακόμη και Κυρίου Λουκάρεως, Αγίου Μινά, Καζαντζίδη, στον Κατσαμπά, στην άλλη Κανασό, μας λένε λοιπόν συνεργείο του Δήμου και εξωτερικό συνεργάτης ότι θέλουν 2 χρόνια. Όλοι αυτοί οι δρόμοι άνετα μπορούσαν να δουλέψει το όχημα. Σε μερικές εβδομάδες, λιγότερο από μήνα, θα είχαν κλείσει όλες οι λακκούβες. Εμείς θέλουμε εδώ 1,5 χρόνο. Μόνο για αυτά τα σημεία. Και επιμένουν ότι δεν θα βγάζει τα λεφτά του το όχημα. Τα λεφτά τα οποία θα τα δίναμε εμείς. Και τους προκαλώ, επειδή είπαν ωραίες εξυπνάδες, τους προκαλώ να κάνουν ένα. Το θέσουν στους Ηρακλειώτες. Γιατί δεν είναι λεφτά από τη τσέπη τους. Λεφτά από τα δημοτικά ταμεία. Άρα από τους Ηρακλειώτες θα φύγουν. Θέλετε να επενδύσουμε σε αυτό το όχημα με 400-500 χιλιάδες, αλλά ξέρετε, δεν μπορεί να μπει στα στενάκια μέσα. Ο Αγγελούς δεν το ξέρε ότι δεν μπορεί να μπει στα στενάκια. Εμείς είμαστε οι έξυπνοι, ο Αγγελούς είναι ο κουτός και όλοι εκεί γύρω στο Δήμο Θεσσαλονίκης και το πήρανε και τους παίξανε τάπα στη Θεσσαλονίκη. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, γλιτώσαμε την τάπα, αυτό λέμε ουσιαστικά. Δεν μας πιάσανε κότσους. Και είμαστε έξυπνοι που έχουμε 2 συνεργεία για 1,5 χρόνο για 200-500 λακκούβες. Όσες είναι σε αυτά τα σημεία που περιγράψαμε. Θέλουμε 1,5 χρόνο. Λοιπόν, να ρωτήσουν λοιπόν τους Ηρακλειώτες εάν θέλανε να διαθέσουν 500.000 ευρώ για αυτό το όχημα που όμως μπορεί, ρε παιδί μου, αν υποθέσουμε ότι είναι ο συλλογισμός τους ορθός, εγώ δεν το αφισβητώ, από ό,τι ξέρω όμως από το ρεπορτάζ, η τεχνική υπηρεσία που είναι η ειδική, εμείς τεχνική δεν είμαστε, είχε απαντήσει θετικά στην προμήθεια του οχήματος. Φαντάζομαι ότι ξέρουν κι αυτοί κάτι ψηλά για την πόλη. Είχε απαντήσει θετικά. Αυτό έχουμε εμείς σαν εικόνα.
Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή εμείς δεν είμαστε ειδικοί και επειδή δεν θα βγουν από τα λεφτά από την τσέπη μας, να ρωτήσουμε τους Ηρακλειώτες αν θα ήθελαν να διαθέσουν 400-500.000 ευρώ για ένα τέτοιο όχημα, προκειμένου να μην περιμένουν 10 τέρμινα μέχρι να αποκατασταθούν 5 βασικά σημεία στην πόλη. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να τεθεί.

Ας ελπίσουμε ότι το 26-27 που βλέπω εδώ πέρα χρόνο υλοποίησης αυτών των εργασιών για τις λακκούβες, ότι θα μας διαψεύσουν, ρε παιδί μου, ότι θα αυτοδιαψευτούν μάλλον οι ίδιοι και θα το παραδώσουν λίγο νωρίτερα και δεν θα χρειάζεται να φτάσουμε μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 27 για να κλείσουν μόνο στα συγκεκριμένα σημεία που σας περιγράψαμε οι λακκούβες και να αποκατασταθεί και η ασφάλεια και να βελτιωθεί, ρε παιδάκι μου, και η καθημερινότητα του Ηρακλειώτη που περνά πραγματικά ασκήσεις επιβίωσης κάθε φορά που κινείται στους δρόμους του Ηρακλείου. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Σας εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Κάτι μυρίζει, έφτασε από την Αθήνα εδώ η οσμή του αερίου. Παιδιά, μην ανάψετε τσιγάρο κανένα στον δρόμο. Μπορεί να την αχτούμε. Πολύ 18,9,8 20 λιμουνδέκη, όλα μαζί και σήμερα και. Σήμερα πήρα ένα ταξιτζί, ρε φιλέ, ο οποίο με έβαλε και κάτσα μπροστά. Και πολύ ωραίο παλικάρι, καθαρό το ταξί, όλα. Και άκουγε μέσα στον δρόμο τώρα που τσακωνόμουν εγώ στο τηλέφωνο. Δηλαδή, χίλια συγγνώμη, φίλε μου, ξέρω ότι μα ακού τώρα, χίλια συγγνώμη, δεν έφταιω εγώ. Είναι κάποιοι κάφροι που μου δυσκολεύουν τη ζωή. Τι να κάνω. Λοιπόν, ανησυχία για οσμή αερίου στην Αττική. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι βρίσκονται σε ετοιμότητα. Έχουν γίνει προληπτικές εκενώσεις δημόσιων κτηρίων. Παιδιά, τι ζούμε. Πόλεμος στην Αθήνα. Πόλεμος. Πάντως, ό,τι και. Μάλλον, ό,τι και να λένε. Εγώ ξέρω τη λύση. Ξέρω. Εγώ ξέρω. Εγώ, ο θείος, ξέρεις. Εγώ ξέρω τι έχει γίνει. Αλλά θα σας πω πρώτα το ρεπορτάζ.

Λοιπόν, έχει βγει μια ανακοίνωση από την πολιτική προστασία όπου αναφέρει ότι το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 12 παρα 20 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές Αττικής. Άμεσα αναπτύχθηκαν, λέει, οχήματα του πυροσβεστικού σώματος για τη διενέργεια ελέγχου στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές. Για να μην σας λέω την ανακοίνωση, στο τέλος λέει ότι με τα έως τώρα δεδομένα οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων λοιπόν, αλλά ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής. Οι έρευνες και οι έλεγχοι όμως συνεχίζονται. Baby, baby, we can share. Όλη η φάση αυτή συνδέεται με ένα πράγμα. Με το κόμμα της Μαρίας Καρυθιανού, με τα ρώσικα μπότς και γενικά με ό,τι έχει να κάνει με τη Ρωσία. Αυτή. Μας δείξαν αέριο από παντού για να μην ψηφίσουμε τίποτα άλλο εκτός από Μαρία Καρυθιανού. Μην το γελάτε, μην το γελάτε. Όλα συνδέονται μεταξύ τους. Εδώ συνδέσανε το ξυλόλιο με το φορτόλιο. Δεν θα συνδεθεί αυτό? Πάμε παρακαλώ.

Λοιπόν, εχθές σας λέγαμε για όλα αυτά που έχουν συμβεί εκεί από τα Βορίζια, την οικογένεια από τα Βορίζια μέχρι το Αμάρι, για όλη τη δράση τους. Τα γράψαμε, τα γράψανε όλοι, τα μάθανε όλοι, τα γράψαμε κι εμείς, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Και από ό,τι φαίνεται η αστυνομία ψάχνει πλέον τώρα να βρει τις παλαιότερες επιδοτήσεις που έχουν πάρει η οικογένεια, γιατί φαίνεται ότι έχουν πάρει και άλλες επιδοτήσεις πριν το 21. Η όλη δράση τους, η οποία ελέγχεται τώρα, είναι από το 21 μέχρι το 25. Έτσι. Σας είπα χθες τα ποσά και όλα αυτά, μην τα ξαναλέμε πάλι. Δεν υπάρχει λόγος. Και ο Γιάννης να ακούει δεύτερη φορά. Α, όχι, χθες δεν ήσουν εδώ, ήσουν από όλου. Ναι, ναι, ναι. Έχει σκάσει όμως ένα άλλο θέμα με τα vouchers των παιδικών σταθμών. Όπου ένα κύκλωμα στην Αθήνα είχε πλοκάμια και εδώ στην Κρήτη και έπαιρνε με πλαστά δικαιολογητικά, εισέπαιρναν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Μιλάμε για πληρωμές ευρυφωνηπιακού σταθμούς. Έτσι είναι ένα άλλο θέμα μεγάλο αυτό. Και αυτά ήταν μέσω του βάουτσερ, αν θυμάμαι καλά, που λέγεται Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής. Έτσι. Λοιπόν, ως εγκέφαλος υπόθεσης εμφανίζεται ένα άτομο 66 χρονών, ο λογιστής είναι 56. Υπάρχουν για τα δικαιολογητικά, τα ψεύτικα δικαιολογητικά με τα οποία έπαιρναν την επιχορήγηση μέσω του ΕΕΤΑ. Υπάρχουν διπλά βιβλία, υπάρχουν τευτέρια, ιδίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, που πολύ καλά δουλεύει σήμερα. Το έχω διαπιστώσει και εγώ ειδήσει όμως από ένα δικό μου προσωπικό θέμα. Έχει βρει τα πάντα. Οι καταγγελίες αφορούν για πρόσωπο που έχει οφειλές προς τον ΙΚΑ και τον ΟΑΕ, με αποτέλεσμα να έχουν προκαλυφθεί λογαριασμοί του και εξακολουθεί να πληρώνεται από την ΕΕΤΑ επί 4 χρόνια. Σε λογαριασμό τρίτου όμως. Παρά του αυτό. Δεν γίνεται, δεν πρέπει να συμβαίνει. Συμβαίνει όμως. Λοιπόν, αυτά όλα ξεκίνησαν από μια ανώνυμη καταγγελία, όπως γίνεται πάντα, και τον πιάσανε. Θα σας τα πω όμως αναλυτικά σε λίγο. Λοιπόν, ένα θέμα που θα το ακουμπήσω πολύ σήμερα, θα το ακουμπήσω όσο γίνεται, γιατί ξέρεις, υπάρχει ένας φόβος όταν ακουμπάς. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου άρχισε τα δικαστικά κολπάκια, αυτά που κάνει στα δικαστήρια, δηλαδή με αναβολές και τέτοια, προκειμένου να μην συζητηθούν οι άρσεις ασυλίας της. Ζήτησε, ακούστε να δείτε κάτι, την εξαίρεση του κυρίου Γιοργαντά, επειδή είδε μια φωτογραφία να είναι αγκαλιά με τον Γεωργιάδη και να τον φυλάει στο μάγουλο. Εφόσον, λέει, εσείς οι δύο έχετε ιδιαίτερη σχέση, δεν μπορεί αυτός να είναι πρόεδρος, λέει, και να προεδρεύει τη δική μου συζήτηση για την άρση ασυλίας. Είναι, πώς το λέει, πονίδιστο, είναι καταδικαστέο και καταδικαστέο. Are you coming to the tree?

Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου λοιπόν άρχισε τα προσχήματα προκειμένου να μην συζητηθούν οι άρσεις ασυλίας της. Άκουσον. Ζήτησε την εξαίρεση του Προέδρου κ. Γιωργαντά, επειδή είχε να καταδικάσει, είχε να καταγγείλει κάτι. Παρουσίασε πιστήριο, φωτογραφία, όπου ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Γιωργαντάς πιάνουν τα αγκαλιά και του δίνει ένα φιλί στο μάγουλο ο κ. Γεωργιάδης. Μόνο και μόνο που έχουν αυτή τη σχέση, λέει, αυτοί οι δύο, δεν πρέπει να προεδρεύει τη συζήτηση για την άρση ασυλίας μου αυτός ο κύριος, γιατί είναι, πώς το είπε, έχετε προβλήσει σε απαράδεκτες πράξεις υπέρ του Άδωνη Γεωργιάδη, του μηνυτή μου. Άρα έχετε σχέση μαζί του, άρα δεν μπορείτε να προεδρεύετε τη δικιά μας ασυλίας. Δηλαδή θέλω ακύρωση. Ό,τι κάνει στα δικαστήρια, δηλαδή το κάνει και τώρα.

Λοιπόν, το νέο σοου της Ζωής Κωνσταντοπούλου μέσα στη Βουλή είχε πολύ γέλιο, καθώς ζήτησε να παραιτηθεί να βγει ο πρόεδρος ο κ. Γιωργαντάς, προκειμένου να μπει κάποιος άλλος και να, έτσι να κάνει αυτό που κάνει και στα δικαστήρια. Δηλαδή καθυστερήσεις. Δηλαδή, αλλάζουμε την έδρα, περνάει καιρός, δεν συζητείται η αρχισυσυλία, μπορώ να κάνω εγώ τι γουστάρω. Όμως δεν πέρασε αυτό. Αυτό που κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με το φιλί και την αγκαλιά του κυρίου Άδων Γεωργιάδη προς τον κύριο Γεωργαντά είναι ότι λόγω του φιλιού αυτού δείχνει ότι έχουν σχέση αυτοί οι δύο μεταξύ τους. Καλή σχέση. Οπότε θα ήταν μεροληπτική η στάση απέναντί της στην συζήτηση για την άρση ασυλίας. Μάλιστα, για να το κάνει πιο επίσημο αυτό, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής φωτογραφία με τον Άδων Γεωργιάδη να αγκαλιάζει τον κύριο Γεωργαντά. Και έτσι λοιπόν κατέθεσε φωτογραφίες με τον Γεωργιάδη να τον αγκαλιάζει. Παιδιά, υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες που γυρνάνε δεξιά και αριστερά. Και αναρωτιέμαι αυτή τη στιγμή, τι μπορεί να τη απάντησε ο κ. Γεωργαντάς για αυτή τη φωτογραφία? Γιατί πραγματικά είναι πιστήριο. Την καταθέτει στη Βουλή, έτσι. Μην ποινικοποιείτε τα γενέθλιά μου, της λέει. Είχα γενέθλια και γι' αυτό μου ευχήθηκε ο κ. Γεωργιάδης. Αλλά επειδή η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, του λέει συγγνώμη. Είχατε γενέθλια στις 14 Μαΐου που έγινε αυτό? Όχι, λέει, είχα στις 7 Μαΐου, αλλά δεν είχαμε βρεθεί και μου ευχήθηκε τότε. Τι πιστεύετε ότι απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου? Ότι αυτό είναι μια αστεία δικαιολογία. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση, έτσι, είναι μετά. Σας είπα, θα ακουμπήσω πολύ τη Ζωή Κωνσταντοπούλου σήμερα. Όσο δηλαδή μου επιτρέπετε, γιατί αν ακουμπήσει πολύ, μπορεί να σε δίνει. Υπήρχαν κάποιες αιχμές του Κερίδη κατά της Κωνσταντοπούλου ότι κρύβεται. Αν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν και η Κερίδη να πιστεύετε εσύ ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου καθυστερεί και κρύβεται? Δεν είναι δυνατόν. Την προέτρεψε μάλιστα ο κύριος Κερίδης να αφήσει τις δικαιολογίες και αυτά τα περίεργα παιχνίδια και να πάει στο δικαστήριο, να δικαστεί κανονικά, να καταθέσει απόψεις της και να γίνει ό,τι γίνεται με όλους τους Έλληνες πολίτες. Έτσι. Δηλαδή να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να, αν έχει δίκιο, να φανεί στο δικαστήριο και να τελειώσει η ιστορία εκεί. Μάλιστα, εδώ θα σταθούμε τώρα γιατί είναι πολύ ωραίο το θέμα. Λοιπόν, τι λέει ο κ. Κερίδης? Ξεκαθαρίστε τις ιδιότητές σας. Στα Τέμπη είστε πολιτικός. Εδώ είστε συνήγορος. Διαλέξτε, μήπως το κάνετε ανάποδα. Μήπως πρέπει να είστε συνήγορος στο δικαστήριο στα Τέμπη και πολιτικός εδώ, γιατί κάπου τα έχετε μπερδέψει. Να θυμίσουμε τώρα κάτι, γιατί καλά μου το λένε και σε μήνυμα. Στη μήνυση του κ. Γεωργιάδης, εις βάρος της κ. Κωνσταντοπούλου, της είχε πει: ανακάλεσε αυτό που έχεις πει για μένα, και εγώ αποσύρω τη μήνυση. Και η απάντηση της κ. Κωνσταντοπούλου τότε είναι: είσαι κότα. Άρα είναι σαν να του λες: προχώρα στη μήνυση. Αφόσον λοιπόν έχετε τέτοια μαγκιά και θέλετε να προχωρήσει τη μήνυση, γιατί τώρα κάνετε τα δυνατά για να μην αρθεί η ασυλία σας? Εντάξει, η απάντηση του Κερίδη σε αυτό το κομμάτι ήταν φοβερή όμως. Της λέει: και οι κότες έχουν δικαιώματα. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα περίεργα. Το περίεργο δεν είναι ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν θέλει την ασυλία της, ούτε ότι έστησε πάλι καυγά. Αυτά είναι συνηθισμένα. Το περίεργο είναι άλλο. Υπήρξε μια παρέμβαση του Δημήτρη Τζανακόπουλου. Σε ποιο κόμμα είναι αυτό τώρα, στο ΝΕΑΡ ή στη ΣΥΡΙΖΑ? Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Κάπου σε ένα από τα δύο πάντως είναι. Λοιπόν, και υποστήριξε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου στην υπόθεση των δικαστηρίων στη Λάρισα δεν λειτουργήσε μόνο ως δικηγόρος, αλλά και με την πολιτική της ιδιότητα. Στήριξη, το λένε αυτό. Στήριξη. Το κουκουέ, τίμιο. Δεν θα μετέχει στην ψηφοφορία, γιατί σε λίγο λέει θα μετατραπεί η Βουλή σε εισαγγελικό γραφείο. Είναι η πρώτη φορά που θα συμφωνήσω απόλυτα με το κουκουέ. Δηλαδή λέει, έχει παραγίνει το κακό, λέει, με ανούσιες αντιπαραθέσεις που συντηρούν τεχνητή ένταση με ευθύνες της πλειοψηφίας. Εδώ θα συμφωνήσω. Πάμε στο ακόμα πιο περίεργο. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Πασόκ, ο κ. Μάντζος. Λέει, η διαδικασία με τις υποθεσμίες δεν τηρήθηκε, προσθέτοντας μάλιστα ότι είναι κάτι που πρέπει να το επικαλεστεί στο δικαστήριο ώστε να εκτιμηθεί. Είναι σοβαρό δικονομικό ζήτημα. Και εμφανίστηκε πιο επικεντρικός στην υπόθεση της μήνυσης του Άδων Γεωργιάδη. Έχουμε, λέει, μια κατασυρωή και κατεξεκολούθηση ανταλλαγή εγκλήσεων και υβριστικών χαρακτηρισμών εντός της αίθουσας του Κοινοβουλίου.
κάνοντας συλλόγο μάλιστα για προγραμματισμένη και προς άγρα επικοινωνία σε την παράθεση με σκοπό να προβληθούν στην τηλεόραση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στήριξη κύριε Μάτζο στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Γιατί δεν νομίζω ο Άδωνης Γεωργιάδης να επιζητά την τηλεοπτική του προβολή. Όποτε θέλει στα κανάλια. Όποτε θέλει μιλάει. Όποτε βγαίνει όσο θέλει και όσο θέλει. Μιλάει για όλα αυτά που πρέπει να πει. Είναι ο μόνος που βάζει πλάτη απέναντι σε όλα όσα καταγγέλει η αντιπολίτευση. Άρα δεν του λείπει η τηλεοπτική προβολή. Αυτό όμως που λείπει είναι η απάντηση. Και εσείς στερίζετε ζωή. Λοιπόν, για να το τελειώνουμε το θέμα, το 2050 στο ακροατήριο και βλέπουμε. Το έχουμε. Πάμε.

Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια στον κύριο Γκολφόπουλο, τον Ναύαρχο. Γιατί είναι στις ΗΠΑ. Οι Τούρκοι δεν θα βρουν απάντηση τώρα τον κύριο Γκολφόπουλο, γιατί να του ευχηθούμε συγχαρητήρια. Γέννησε η κορούλα του, έκανε γέστα το μωράκι και είναι ένας τρεις ευτυχισμένος παππούς. Οι Τούρκοι περιμένετε, θα γυρίσει και θα σας αναλάβει πάλι. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, κύριε Γκολφόπουλο, τα συγχαρητήριά μας.

Λοιπόν, και επειδή μου το στείλανε τώρα μήνυμα, όποιο τσαντίζεται, λέει, άμα τσαντίζει τη ζωή του Κωνσταντοπούλου, να πάει λύση εκεί που πήγε και ο Μητσοτάκης σήμερα. Του λέω, γιατί, πού πήγε σήμερα, κοιτάω εκεί, τι πήγε στη γραμμή παραγωγή Coca-Cola. Και λέω, φίλε, γιατί το λες αυτό. Ε, μου λέει, Coca-Cola πάει με όλα. Και μια και τα πάμε όλα αυτά, να πούμε και την είδηση, συγγνώμη, δεν ήξερα να το πω αυτό. Έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το πρώτο αίτημα αφορά δικογραφία μετά από μήνυση του κ. Άδων Γεωργιάδη και το επόμενο αίτημα αφορά μηνυτήρια αναφορά δικαστικών. Και μάλιστα με ευρύτατη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής και τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας. Το πρώτο αίτημα, όπως είπαμε, αφορά τη μήνυση του Άδων Γεωργιάδη και εγκρίθηκε με 162 υπέρ, 53 κατά και 13 παρών. Και το επόμενο αίτημα που αφορά μηνυτήρια αναφορά δικαστικών εγκρίθηκε με 177 υπέρ, 54 κατά και 13 παρών. Άρα από το 162 μέχρι το 177 πόσο είναι? Πε, να το πω. Λοιπόν, 18 άτομα πήγαν μέσα στην αίθουσα. Παραπάνω. Γιατί άμα τα μετρήσεις είναι 13 τα παρών στην προηγούμενη, 13 παρών και τώρα. Είναι 53 κατά στην προηγούμενη, 54 τώρα. Άρα ένας ήρθε. Που ήταν και στη. Πώς το λένε? Στο εγκρίθηκε, στο υπέρ, ήταν 177 από 162. Άρα 15. Είδες. Λείπαν 18 βουλευτές. Πού ήταν αυτοί? Να τους βρούμε. Και να πούμε και κάτι που έγινε μετά. Λοιπόν, η κυρία Κωνσταντοπούλου σχολίασε τη στάση του Πασόκ να απέχει από την ψηφοφορία για την υπόθεση Γεωργιάδη και να ψηφίσει υπέρ της ασυλίας στη μηνυτήρια αφορά των δικαστικών λειτουργών. Και μάλιστα εκεί κατηγόρησε την Καρλαιώτη Κούπη για σύμπλεξη με τον Φλωρίδη, τον οποίο, όπως είπε ο Μητσοτάκης, ανέσυρε από την αποθήκη των άχρηστων υλικών. Πονάει όμως. Πονάει πολύ ο Φλωρίδης. Λοιπόν, άρση ασυλίας, έτσι. Φαντάσου να μην ψήφισε το Πασόκ. Σύμπραξη του Πασόκ με το Φλωρίδη. Μήπως το θέλει και για αρχηγό.

Να πούμε και μια είδηση για τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος αθωώθηκε στο εφετείο για την παραβίαση του νόμου περί υπόθεν έσχες και μάλιστα στην απολογία του είπε ότι δεν γνώριζε για την απαγόρευση. Το δικαστήριο τον έκρινε αθώο για το αδίκημα της συμμετοχής αρχηγού πολιτικού κόμματος σε δύο εταιρείες αλλοδαπής, παρότι είχε εκλεγεί αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Η δίκη έγινε στο Τομερές Πλημμυρολογικό Αθηνών και φαίνεται ότι τελικά υπερίσχυσε αυτό, το ότι δεν ήξερε ο Στέφανος Κασελάκης ότι αυτό το συγκεκριμένο νόμο. Να πούμε επίσης όμως για τον κ. Κασελάκη ότι η υπόθεση αυτή αφορούσε δημοσιεύματα για συμμετοχή του σε εταιρεία στις ΗΠΑ όπου δάνεισε χρήματα στο ΣΥΡΙΖΑ για την πληρωμή των εργαζομένων. Άρα τα χρήματα που έδωσε ήταν για καλό σκοπό. Τώρα αυτή εκεί πέρα είναι ακόμα πλήρωτη. Κόκκινο, αυγή και τέτοια είναι ακόμα πλήρωτη. Ευτυχώς που είχε πάει ο Κασελάκης και τους πλήρωσε και οι άνθρωποι είδαν ότι υπήρχε και κάποιος που μπορεί να τους πληρώσει. Τώρα οι υπόλοιποι καταγγέλνουν την κυβέρνηση ότι δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Και τους εργαζόμενους τους δικούς τους τους έχουν και πεινάνε. Τι να σας πω. Άμα αυτή είναι αντιπολίτευση, να τη χαιρόμαστε. Things will happen here.

Να προσθέσουμε βέβαια στον κύριο Κασελάκη το εξής, ότι κατά τη διάρκεια της απολογίας του είπε κάποια πράγματα τα οποία, ρε παιδί μου, είναι πολύ σοβαρά και πολύ σημαντικά. Πέρα από το τι μπορείς να πεις για τον κύριο Κασελάκη, αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Λέει, όταν γνώρισα τον Τζίπρα το 2022, αποφάσισα να πολιτευτώ. Θεώρησα, λέει, ότι και εδώ, όπως και στις είπα, είναι καλό να προσφέρεις τη χώρα σου. Και πολιτεύθηκα. Ευθυγραμμιζόμουν τότε με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την παρέτηση του Τσίπρα, που ήταν ένα σοκ, θεώρησα ότι μπορώ να συνεισφέρω. Όταν κέρδισα την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρχε τίποτα στο κόμμα. Πήγα σε άδεια γραφεία, σκοτάδι παντού και είχα μπροστά μου τρεις εβδομάδες να κρυθώ σε αυτοδιοικητικές. Και παράλληλα την πρώτη στιγμή υπήρχαν στελέχη που δεν με αναγνώριζαν. Ο κύριος Δίτσας, για παράδειγμα, και ο κύριος Κουλέτης, εδώ θα παίξει παρασκήνιο, μέσα Νοεμβρίου του 2023 έγινε κεντρική επιτροπή και έγινε διάσπαση. Εν μέσω αυτή τη τεράστια καταστάσεως, εγώ μάθανα τα βασικά. Για τα οικονομικά δεν είχα ιδέα, δεν μου δόθηκε ποτέ ένας οδηγός. Ξαφνικά έμαθα στις αρχές Δεκεμβρίου ότι δεν υπάρχει τίποτα για να πληρώσουμε. Θα άφηνα τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ απλήρωτο. Εκεί κόβει την κουβέντα. Μπράβο στον Στέφανο Κασελάκη που το έκανε αυτό. Εμείς, όταν κάνει κάποιος κάτι καλό, το λέμε. Μπράβο.

θέματα και θεματάρα είναι. Γιατί φαίνεται ότι αυτή η οικογένεια εκεί στα Βορίζια εδώ και ένα χρόνο περίπου είναι στο στόχαστρο του κριτικού FBI. Λοιπόν, αν δείτε δε τα ονόματα τα οποία είναι μέσα στην δικογραφία και μέσα στο διαβαστικό της αστυνομίας, θα καταλάβετε ότι είναι μια συγγενική φάση. Δηλαδή, συγγενείς μεταξύ τους, όπου κάνανε κάποια πράγματα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, έτσι. Λοιπόν, τα ποσά των 586.407 ευρώ και κάτι ψηλά, είναι δεδομένο ότι τα έχουν πάρει. Και μάλιστα κάποια από αυτά τα ποσά τα έχουν πάρει οι σύζυγοι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό που ψάχνει η αστυνομία είναι το αν υπάρχουν επιδοτήσεις και παλαιότερα. Και μιλάμε για την οικονομική αστυνομία, έτσι. Και ξέρετε, πλέον δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτα. Τίποτα. Ούτε τα τετρακάμπινα, όπως τα λένε αυτά, τα διπλοκάμπινα, ούτε κάποια ταξίδια που πληρώθηκαν με κάρτες, ούτε τίποτα. Λοιπόν, δεν θα πω παραπάνω, γιατί περιμένω τους συναδέλφους εδώ στην Κρήτη να βγάλουν αυτά τα θέματα που τα ξέρουν καλύτερα από μένα, γιατί είναι πιο πολύ καιρό εδώ στην Κρήτη και ξέρουν καλύτερα από μένα. Οπότε, ας πάνε εκεί στο χωριό να δουν τι γίνεται. Στη ΣΑΤΑ πάντως, να ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλο θέμα. Έτσι, ΣΑΤΑ δεν λέγεται, η περιοχή ΣΑΤΑ, μπράβο. Δεν σου μιλάω για το Αμάρι, γιατί φεύγανε από τα Βορίζια να πηγαίνουν στο Αμάρι. Ξέρεις γιατί. Στα Βορίζια δεν έχει, από ό,τι έμαθα, από ό,τι μου είπαν οι πληροφορίες μου, δεν έχει πολλά έτσι γόνιμα χωράφια, ρε παιδί μου, τα οποία μπορούν να τα εκμεταλλευτούν. Είναι και μοιρασμένα σε κάποιες οικογένειες. Οπότε εκεί δεν έπαιζε μπάλα η οικογένεια αυτή η συγκεκριμένη. Οπότε τι είπε, είπε να πάει στο Ρέθυμνο και είπε να πάει σε κάποια χωράφια τα οποία. Πώς τα διαλέγανε τα χωράφια, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Τα διαλέγανε βάσει της περιοχής που έμεινε ο ιδιοκτήτης τους. Τι εννοώ. Μένω εγώ στο Ηράκλειο και έχω ένα χωράφι στο Ρέθυμνο. Δεν πηγαίνω εκεί κάθε μέρα. Έτσι είναι. Πολλές φορές μπορώ να το έχω ξεχασμένο, άμα είναι ακαλλιέργητο. Οπότε τι κάνανε, βρίσκανε αυτά τα χωράφια, πηγαίνανε τα καλλιεργούσαν, τα κάνανε βοσκοτόπια, τα κάνανε ό,τι θέλανε, τα βάζανε και στο περιουσιολόγιο μέσα και έτσι παίρνανε επιδοτήσεις. Κάποια στιγμή ένας από αυτούς τους ανθρώπους έσκασε εκεί πέρα και είδε το χωράφι του να είναι κάτι άλλο. Ακριβώς δίπλα αυτός ο άνθρωπος είχε ένα άλλο χωράφι. Με κάτι άλλο μέσα, με αμπέλια. Του τα διαλύσανε. Μόλις πήγε να ζητήσει το δίκαιο του άνθρωπος, του τα κόψανε όλα. Το κατέστρεψαν το αμπέλι. Και από ό,τι έμαθα, ήταν ένα αμπέλι το οποίο η ποικιλία του είναι τουλάχιστον 100-120 χρόνια φυτεμένο εκεί πέρα. Δηλαδή, φαντάσου τι κασάκι έβγαζε ο άνθρωπος. Είτε στα φίλια δίνει στα εγγόνια του. Ό,τι λέω δεν είναι τυχαίο, να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, στο Αμάρι υπάρχουν και. Είναι Δήμος στο Αμάρι, Δήμος Αμαρίου, έτσι δεν είναι, ναι. Δύο μέρες ψάχνω από τον Δήμαρχο, δεν τον βρίσκω. Ο άνθρωπος έχει τα δικά του προβλήματα και θέματα. Γιατί αυτή η οικογένεια έχει ακουμπήσει μέλη της οικογένειάς του, από ό,τι ξέρουμε. Και μάλιστα είναι πολύ κοντά στο Δήμαρχο. Αυτός που το αυτοκίνητο του κάηκε. Ξαφνικά. Έπιασε φωτιά. Το αυτοκίνητο και κάηκε. Λέμε το. Κάηκε.

Να σας πω ότι τη σημερινή εκπομπή τη ευχαριστείτε πιο πολύ από όλους ο Γιάννης Δασκαλάκης. Γιατί έχω βάλει ένα τραγούδι το οποίο του αρέσει πάρα πολύ, ό,τι φαίνεται, και το απολαμβάνει. Είναι από την ταινία Hunger Games, έτσι. Αγώνες πείνας. Τώρα να δεις κάτι πείνας να πέσουμε. Λοιπόν, σήμερα ήρθε και από την Αθήνα ο θείος της οικογένειας, γιατί είπαμε ότι κατηγορούμενοι οι βασικοί είναι ο θείος και τα δύο ανήψια. Τα δύο ανήψια λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά. Ο θείος ζήτησε να απολογηθεί την Παρασκευή μαζί με τα ανήψια του. Εντάξει, να πάρει άλλη, παιδί μου. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, εκβίαση και εξακολούθηση, ζωοκλοπή, αγροτικές φθορές, εμπρισμό, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, στο πολιτικά.gr έχει μιλήσει ένας κάτοικος. Θα το δημοσιεύσουμε σε λίγο στο πολιτικά.gr, ο οποίος

είναι στενά συνδεδεμένος με αυτό που σας είπα πριν, με τον εμπρισμό. Έτσι. Λοιπόν, ο άνθρωπος δεν ήθελε να πει το όνομά του, εγώ δεν το βάλω στην αστυνομία του, πώς εσένα. Έχει ένα δίκιο. Ναι, αλλά του λέω, ξέρεις κάτι, για να παίξουμε εμείς κάτι εδώ στο πολιτικά, πρέπει να έχουμε, ρε παιδί μου, τη δήλωσή σου. Μου λέει, ωραία, μην πεις το όνομά μου, αλλά κάτω τα στοιχεία μου. Έτσι. Και έξι άνθρωπος και μου λέγε διάφορα. Η πρώτη ατάκα που μου είπε είναι, δεν τολμούσε κανείς να μιλήσει. Υπάρχουν δεκάδες θύματα που δεν έχουν καταγγείλει ποτέ τους ανθρώπους που εδώ και μια τετραετία έχουν κάνει τα πάντα. Απόρρισα, λέει, όταν άκουσα για 6 κατηγορούμενους. Είναι δυνατόν? Ζούσε όλο το σόι με χρήματα που δεν ξέραμε από πού προέρχονται. Λέει κι άλλο συγκεκριμένο άνθρωπο μέσα στη συνέντευξη στο politica.gr. Διαβάστε τη σε λίγο. Πάντως να ξέρετε ότι οι ερευνητές του κριτικού FBI έχουν κάνει τρομερή δουλειά. Γιατί, τι είχαν να αντιμετωπίσουν? Ξέραν ιστορίες. Δηλαδή, είδαν ένα εξωγήινο να περνάει. Μπορείς να το πιστέψεις ότι πέρασε εξωγήινος, όχι. Αλλά πρέπει να πας εκεί στο σημείο που πέρασε εξωγήινος για να δεις αν πέρασε ποτέ εξωγήινος. Λοιπόν, τέτοια ευρεία κάλυψη ήταν τα παραμύθια και ιστορίες που ακούγαν οι αστυνομικοί, οι ερευνητές, για πράξεις οι οποίες κάποιες από αυτές δεν μπορείς ούτε καν να τις πιστέψεις. Δηλαδή ότι έχουν συμβεί τέτοια πράγματα. Δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τέτοια πράγματα. Και όμως οι ερευνητές του κριτικού FBI, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πήγανε την έρευνα εκεί που έπρεπε. Την πήγαν μέχρι τέρμα. Εδώ και 9 μήνες περίπου, 10, συγκεντρώνουν στοιχεία για τις ιστορίες και τους τελευταίους 3 μήνες συγκεντρώνουν στοιχεία από τις καταγγελίες. Γιατί υπάρχουν και καταγγελίες. Αλλά για να φτάσουν στις καταγγελίες έπρεπε πρώτα να περάσουν από τις ιστορίες. Που κανένας δεν πήγαινε στην αστυνομία να το κάνει καταγγελία. Γιατί υπήρχε αυτός ο φόβος που λέγαμε. Και επιβεβαιώνεται όλο αυτό που σας έλεγα χθες μέσα από αυτή τη συνέντευξη που κάναμε σήμερα εμείς με κάτοικο περιοχής έξω από το Αμάρι. Να μην πω μέσα στο Αμάρι, είναι έξω από το Αμάρι αυτή η περιοχή. Και δεν μιλάμε και για έναν τύπο που δεν ξέρει, είναι μάγκαρος, ωραίος.

Λοιπόν, το 2025 το Μάιο υπήρχε ένας εμπρησμός οχήματος. Ένα μεγάλο αυτοκίνητο, καλό αυτοκίνητο. Το κάψανε, παρανάλαμα του πυρός. Για ποιο λόγο άραγε?

Λοιπόν, ο θείος και τα δύο ανήψια που είναι κατηγορούμενοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με οικογενειακούς δεσμούς. Οργανώθηκαν λοιπόν σε μια ομάδα, συμμορία την περιγράφει η αστυνομία, και ενέργησαν μεθοδικά και προς επαγγελματική ανάπτυξή τους επέβαλαν σκοπίμως ένα καθεστώς τρομοκρατίας στην περιοχή δραστηριοποίησής τους. Με χρήση βίας, απειλών, λοιπόν εγκληματικών πράξεων, εξαναγκάζοντας τα θύματα τους σε ανοχή έξωθεν της θέλησής τους, με σκοπό το παράνομο περιουσιακό όφυλος δια της καταπάτησης ή ιδιοποίησης αγροτομαχίων, για τα οποία ουδεμία νόμιμη αξίωση είχαν, ούτε και οικονομικής εκμετάλλευσης, μέσω της ανεξέλεκτης βόσκης στον πυμνίο τους. Οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, μέσω των εκφοβιστικών και απειλητικών συμπεριφορών που εκδήλωναν σε βάρος των κατοίκων της περιοχής, με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής και με χρήση βίας ή απειλής βίας, εξανάγκαζαν αυτούς σε ανοχή της δράσης τους.

Αυτό που είναι τρομακτικό στη δικογραφία είναι το τελευταίο κομμάτι, στο ένα κομμάτι, στο οποίο λέει ότι ο Θεός και τα δύο ανήπια, όπως δεν την κατηγορείτε, έτσι, προσπαθούσαν να εντάξουν, είχαν τη σταδιακή ένταξη των νεότερων μελών των οικογένειών τους στην ίδια παράνομη δράση και συνεπώς τη δημιουργία νέων κτηνοτροφικών μονάδων με γεωμετρική αύξηση της παράνομης δραστηριοποίησης τους. Δηλαδή, κάνανε, όπως θα το πούμε κύριε, επεκτατική πολιτική. Από το 2021 έως σήμερα, 40 τουλάχιστον διαφορετικοί παθόντες από την συμμορία. Στις 29 Πέμπτου του 2025, πριν από ένα χρόνο δηλαδή σχεδόν, έτσι, και ώρα ξημερώματα, στον Φουρφουρά Αμαρίου, κάψανε ένα αυτοκίνητο, το που σας έλεγα πριν. Μάλιστα, ο τρόπος που κάηκε το αυτοκίνητο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και για ξένα πράγματα. Έτσι αναφέρει ο νόμος. Λοιπόν, το ύψος της ζημιάς είναι 27.000 ευρώ. Τόσο έκανε το τζιπ. Εντάξει, πάμε. Στο συγγενή του ανθρώπου που κάψαν το αυτοκίνητο, τι κάνανε. Τι φέρεται να κάνανε, έτσι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Στο αμπέλι που είχαν στην τοποθεσία πλάκα Φουρφουρά Μαρίου, ο θείος και τα δύο ανήψια κατέστρεψαν και έκοψαν με χρήση ηλεκτρικού ψαλιδιού περίπου 400 φυτά κουρμούλες λόγω αντεκδίκησης, γιατί ο παθόν είχε αρνηθεί να τους παραχωρήσει προσμήθωση αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του, ενώ επιπλέον είχε υποβάλει σε βάρος τους έγκληση για αγροζημιές. Ο πρώτος δηλαδή που τους κατήγγειλε το πλήρωσε με το αμπέλι του και με το αυτοκίνητο του συγγένη του. Λοιπόν, ο θείος και η σύζυγός του το 2022 φέρονται να δήλωσαν ψευδώς στο ΟΣΔΕ ως ιδιόκτητα δύο αγροτεμάχια στη Σάτα. Έτσι λέγεται η περιοχή, η Σάτα. Ενώ τα δύο ανήψια δήλωσαν ψευδώς ως ιδιόκτητες σταυλικές εγκαταστάσεις στην ίδια περιοχή με προφανή σκοπό την ιδιοποίησή τους μέσω του θεσμού της χρησικτησίας και τη λήψη παράνομων επιδοτήσεων.

Λοιπόν, κατά την ολιστική προσέγγιση των έκνομων συμπεριφορών των κατηγορούμενων, διαπιστώθηκε η ανάπτυξη παράνομη δραστηριότητα τόσο των ιδίων όσο και των συζύγων του μέσω τη υποβολή ψευδών δηλώσεων ΩΣΔΕ για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατήχαν. Φυσικά με σκοπό την αποκόμιση παράνομη οικονομικού ωφέλου, έτσι. Μην τα γελιόμαστε, δεν το κάνει η ψυχή τη μάνα του. Επειδή, όπως είπαμε, δεν ξεφεύγει τίποτα από την οικονομική αστυνομία και από το FBI, από το διασταυρωτικό έλεγχο που ενεργήθηκε, προέκυψε ότι ο θείος και οι κατηγορούμενοι, τα νύψια και οι σύζυγοι, από το έτος 2021 έως το 2025, έχουν προβεί σε ανακριβείς δηλώσεις ΩΣΔΕ, καθώς διαπιστώθηκαν ισχυρές ενδείξεις εικονικότητας των δηλωθήσεων κτηνοτροφικών μονάδων, τόσο σε επίπεδο των κατεχόμενων βοσκοτόπων και κατ' επέκταση φυσικής εγκατάστασης δηλωθέντος ζωικού κεφαλαίου που δεν υπήρχε. Και πάμε τώρα στη μεγάλη αποκάλυψη του Πολίτικα 89,8. Ο θείος και η σύζυγός του πήραν. Το πρώτο ποσό που πήραν ήταν 88.811,85 ευρώ. Ο ένας ανιψιός και η σύζυγός του ποσό 101.689,39 λεπτά. Ο τρίτος ανιψιός και η σύζυγός του 165.348,92 ευρώ. Οι άλλοι κατηγορούμενοι, οι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι έχουν πάρει ποσό 60.130.000. Α, όχι, να τα πω ακριβώς, γιατί και αυτά μετράνε. 60.378,78 ευρώ. Ο άλλος κατηγορούμενος 130.106,01 ευρώ. Ο ένας από τους κατηγορούμενους έχει πάρει κάτι ψηλά 2.271 ευρώ. Και ο τελευταίος κατηγορούμενος 37.192,18 ευρώ. Σας κούρασα λίγο με τα ποσά αναλυτικά για να καταλάβετε το τι έχουν εισπράξει. Έτσι. Και εφόσον αυτά έχουν εισπράχθει και έχει φανεί μέσω του διασταυρωτικού ελέγχου ότι δεν είναι νόμιμα και ότι δεν ισχύανε οι αγροτικές εκτάσεις ή τα ζώα που είχαν δηλώσει στον ΩΣΔΕ προκειμένου να πάρουν την επιδότηση, δείχνει το άλλο μέρος του κατηγορητηρίου που είναι η εξαπάτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κερδίσουν αυτά.

πούμε ότι ο θείος είχε μεταβεί στο καρδιοχειρουργικό κέντρο, το Ωνάσιο, στην Αθήνα, γι' αυτό και δεν είχε συλληφθεί στην αρχή από τις αρχές. Και τον εντόπισαν εκεί οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης εκβιαστών. Φαντάσου τώρα επιχείρηση. Το κριτικό FBI εδώ στην Κρήτη. Το τμήμα εκβιαστών στην Αθήνα. Παντού. Έχεις καταλάβει ότι η εξαγγελία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ότι δεν πρόκειται να αφήσει καμία εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, έχει αρχίσει και αποκτά γερές βάσεις. Πολλοί θα πούνε ότι τα λέω τώρα αυτά έτσι για να ευλογήσω τα γένεια του κ. Χρυσοχοΐδη. Τους ενημερώνω ότι δεν έχει γένεια ο κ. Χρυσοχοΐδης. Λοιπόν, να σας πω και πώς έγινε η σύλληψή του. Στις 10.40 το πρωί, χθες, οι αστυνομικοί του τμήματος δίκης εκβιαστών εντόπισαν το θείο, συνοδευόμενο από τη σύζυγό του, στην περιοχή της Καλλιθέας. Να εξέρχονται, μα από το νοσοκομείο που σας ανέφερα πριν, το Ωνάσιο, και τον προσήγαγαν στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Γαδά, όπου και τον συνέλαβαν σε εκτέλεση σχετικού εντάλματος σύλληψης της Ανακρίτειας Ρεθύμνου. Τι άλλο να σας πω, σας τα έχω πει όλα. Νομίζω ότι είμαι σαφής ότι όλα αυτά που έχω πει είναι αυτά που έχουν γίνει, έτσι. Λοιπόν, ο κ. Χρυσοχοΐδης είχε πει στις τελευταίες του συνεντεύξεις ότι η δίωξη αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος εδώ στην Κρήτη έχει τόσο καλά στελέχη τα οποία θα μας εκπλήξουν τον επόμενο καιρό. Και το κάνανε. Είχε πει για 20 εγκληματικές οργανώσεις και έχουν πιάσει 1, 2, 3. Άλλες 16 μένουν, κ. Χρυσοχοΐδη. Περιμένουμε. Λοιπόν, ο Γιάννης θέλει να μιλάω συνέχεια για να ακούει το τραγούδι. Οπότε θα το διακόψουμε λίγο τώρα, να πάμε σε ένα τραγουδάκι. Τι ώρα έχουμε? Ναι, είναι κοντά. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε 5-6 λεπτά και έτσι να τα πούμε πιο αναλυτικά και για άλλα θέματα. Λοιπόν, να σας πω ότι πρέπει να γίνει κάτι με τις γουρούνες, αφού ο κ. Χρυσοχοΐδης ή γενικά η αστυνομία μας ακούει εδώ πέρα. Να σου πούμε ότι στην Κέρκυρα ένας Βρετανός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με γουρούνα. Ελπίζω να κάνουν κάτι με τον νόμο εδώ πέρα με τις γουρούνες, έτσι. Ελπίζω. Θυμάσαι τι γινόταν στα μάλια παλιά? Καλά. Μην τα ρίξουμε τώρα αυτό. Θα έρθουν από τα μάλια εδώ απ' έξω. Έχεις ακούσει την ατάκα που λέει: όποιος σκάβει το λάκκο του αλουνού πέφτει ο ίδιος μέσα? Μόλις έπεσε κάποιος μέσα σε μια λακκούβα που πήγε να μου στήσει.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Are you coming to the tree?

Λοιπόν, μόλις μας ήρθε μια ανάλυση από φίλη μου ψυχολόγο από την Αθήνα που ακούει την εκπομπή και μου λέει: σήμερα είσαι λίγο νυφάλιος, είσαι λίγο, λέει, έχεις μια πολύ απόλυτη ηρεμία. Φταίει το τραγούδι, μου λέει, ή φταίει κάτι άλλο? Ο Γιάννης Δασκαλάκης που είναι απέναντί μου λέει το τραγούδι. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο.

Λοιπόν, και μόλις τώρα μου ήρθε ένα μήνυμα, πρέπει να σας το διαβάσω, γιατί εντάξει, μπορεί να το... θα μπορούσε να ήταν και αυτή η εξήγηση, αλλά δεν είναι. Αυτό το τραγούδι λοιπόν άρχισε να κυκλοφορεί έτσι εδώ στη ζωή μας όταν ήταν να παίξει η ΑΕΚ τον επαναληπτικό αγώνα με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ναι, άκου, άκου, θα μαθαίσεις τώρα ένα σημαντικό. Λοιπόν, τι είχε γίνει λοιπόν τότε. Επειδή ξέρεις, πολλοί πιστεύανε στο μεταφυσικό, λέγανε ότι η ΑΕΚ το είχε κάνει πριν από πάρα πολλά χρόνια. Είχε γυρίσει από το 3-0 και κερδίσει και προκριθεί στα ημιτελικά τότε του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης. Του κυπέλου UEFA, λάθος. Λοιπόν, και κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο τώρα στο TikTok από διάφορες ομάδες των ΑΕΚΤΖΙΔΟΝ. Strange things happen here. Δηλαδή, περίεργα πράγματα μπορούν να συμβούν και να φτάσει η ΑΕΚ στην πρόκριση. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν αυτό το τραγούδι έχει να παίρνει τα πάνω του. Τώρα έχουν βγει και διάφορες διασκευές και εμείς, επειδή το κουστάρω σαν τραγούδι βασικά, το παίξαμε. Δηλαδή καμία σχέση με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε άλλο τραγούδι, καλύτερο, για να δείξει ότι πήρε το πρωτάθλημα. Και είδατε, δεν το πανηγύρισα εδώ πέρα μέσα, έτσι. Μόνο στο Γιάννη πάνω εκεί κάτι. Είχε ανέβει στο κεφάλι, μπάμπα, μπάμπα. Του κοπάλακα εκεί στην καραφλίτσα. ΑΕΚ, άρα ο Λέ και τέτοια δουλειά. Λοιπόν, μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα και μου λένε ότι να τους πω το κατηγορητήριο. Παιδιά, είναι μεγάλο. Δεν υπάρχει. Να ξέρετε ότι η δικηγόρος των κατηγορουμένων, η κυρία Θεονύφη Μπέρκη, δήλωσε σε κάμερες, έτσι, σε δημοσιογράφους εδώ στην Κρήτη, ότι πρώτα θα διαβάσει τη δικογραφία και μετά θα τοποθετηθεί. Να σας πω, αν δεν το ξέρετε, ότι η δικογραφία παριθμεί κάποιες χιλιάδες σελίδες. Θα της πάρει πολύ χρόνο για να τη διαβάσει όλη. Πάντως αυτό που πρόλαβε να πει ρε παιδί μου ήταν ότι οι κατηγορούμενοι αρνούνται όσα τους αποδίδονται. Εντάξει, αυτή η φυσική ροή των πραγματών. Τι, δεν θα αρνηθούν, εννοείται. Να τα αποδείξουν θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Έστειλα μήνυμα σε ένα φίλο μου τώρα, τον Κωνσταντίνο, και του λέω ρε φίλε, για κοίτα εκεί από το παράθυρο, γιατί είναι εκεί σε ένα υπουργείο απέναντι. Και του λέω ρε φίλε, για κοίτα, η Βουλή είναι ακόμα στη θέση της. Ναι, γιατί μου είπαν κάτι για εντάσεις μες στη Βουλή τώρα, γιατί είναι διπλή άρση ασυλίες για τον Κωνσταντοπούλου. Κοίτα, επειδή είναι μια πληθωρική γυναίκα, είναι πολύ δυναμική, είπα να μην το κάνουμε μία-μία την άρση, να τις κάνουμε και δύο μαζί, τις αντέχει, έχει το βάρος αυτό το ειδικό, να τις αντέξει. Οπότε έχει πάρει και τις δύο άρσεις ασυλίες επόμου και προχωράει. Βέβαια το καλό ξέρεις θα είναι έτσι να βγει και να πει εγώ δεν αποδέχομαι την άρση ασυλίες, θα έρχομαι στη Βουλή κανονικά, θα κάνω το κοινοβουλευτικό μου... τις κοινοβουλευτικές μου διαδικασίες όπως πρέπει, δεν τις κόπει κανένας, έτσι. Αλλά εγώ δεν δέχομαι ότι έχει γίνει άρση ασυλίας. Τα ίδια έλεγε και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, να ξέρεις, τον ΠΑΟΚ. Ξέρεις, έχανε από την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, και έλεγε για μένα ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει. Το ίδιο πράγμα είναι, Ρασβάν Λουτσέσκου και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να, είδες, εγώ το λέω, τα γράφουνε. Από το Βήμα της Ολομέλειας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μόλις έγινε η ανακοίνωση ότι εγκρίθηκε με 162 ψήφους υπέρ και με 53 κατά και 13 παρών, είπε ότι η μήνυση είναι άκυρη και κάνει λόγο για στημένη διαδικασία. Ζήτησε μάλιστα την αναβολή της συζήτησης, υποστηρίζοντας ότι δεν πληρούνται οι συνταγματικές και νόμιμες προϋποθέσεις. Μα και εδώ αναβολή, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, παίρνει αναβολή σε όλα τα δικαστήρια. Και εδώ, εδώ δεν γίνεται. Και από εδώ και στο εξής, πώς και ποιον αγκαλιάς και ποιον φυλάς, έτσι, γιατί μπορεί να κατηγορηθείς γι' αυτό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης φίλησε τον κύριο Γιωργάντα και κατηγορήθηκε από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ο κύριος Γιωργάντας ότι τηρεί μεροληπτική στάση εις βάρος της. Έτσι, επειδή είναι φίλος με τον... Κοίτα, συγγνώμη κύριε Γιωργάντα, έπρεπε να αγκαλιάσετε και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν είχε γενέθλια, δεν πειράζει, ας μην είχε. Λοιπόν, όσον αφορά τη δεύτερη άρση ασυλίας, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε δύο δικαστικές λειτουργούς ότι παραβίασαν το καθήκον τους στη δίκη για τα βίντεο των τυπών, εξαπέλυσε και επίθεση κατά της αλλοτικού που υποστηρίζει ότι τα βρήκε με τη Νέα Δημοκρατία για τις διώξεις. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Μάτσος είπε μια καλή κουβέντα για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτό που δεν περίμενε είναι επιτεθήκε στο Κουκουέ. Το οποίο Κουκουέ είπε: δεν κατεβαίνω να ψηφίσω. Ξέρεις, δεν κάνω, δεν ασχολούμαι. Και υποστήριξε ότι η αποχή λέει ισοδυναμεί με διευκόλυνση τη Νέα Δημοκρατία. Και ο κύριος Καραθανασόπουλος, επειδή δεν είναι από αυτούς που δεν απαντάνε, έκανε λόγο για αντικομουνισμό και αυριανισμό,
σχολιάζοντας ότι τέτοιες πρακτικές οδηγούν στα βράχια της αναξιοπιστίας. Βαρύς, βαρύς πολιτικός λόγος.

Λοιπόν, μόνο και μόνο για αυτό που είπες, θα πρέπει να πάρεις καβάλα από εδώ. Πρέπει να πας μέχρι το κέντρο με τα καβάλα. Δηλαδή στο σώμα σου. Δεν είναι δυνατόν να κάνω εγώ τέτοιο λάθος στον αέρα και με τρόμαξες. Νόμιζα ότι το έκανα. Αυριανισμό είπα. Δεν είπα κάτι άλλο.

Λοιπόν, έρχεται και ένα άλλο θέμα αύριο να το κάνουμε αυτό. Γιατί σήμερα δεν προλαβαίνω, δεν έχω ρίξει. Για διαφορά και παιδάκια και δεν γουστάω να ασχοληθώ έτσι τώρα σήμερα που είμαι ήρεμος με αυτή την ιστορία. Πάντως αύριο θα σας έχω μια έτσι πολύ μια πολύ σημαντική είδηση σχετικά με αυτούς που είναι πίσω από το κύκλωμα όπου έκλεβαν vouchers για τους παιδικούς σταθμούς και σε Αθήνα και σε Κρήτη. Πολύ γνωστός κριτικός ο τύπος και γνωστών πολιτικών φρονημάτων.

Ε, μα ρε φίλε, συγγνώμη, τώρα να ζητήσω συγγνώμη γονατιστός, να πέσω κάτω στα πατώματα, να τα σφουγγαρίσω κιόλας. Μου λέει, δεν είπες τη σημαντική είδηση της ημέρας, που ήταν η παραίτηση του Στέργιου Καλπάκη από γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά, ένας-ένας, μην φεύγετε όλοι μαζί. Αφήστε να περνάνε δύο μέρες και μετά. Α, όχι, δύο μέρες πέρασε με τον Πολάκη. Άρα εντάξει, καλά έκανε και βγήκε τώρα. Αυτό το πολιτικό έτσι αράστημα, το τεράστιο κύριο Στέργιος Καλπάκης, έστειλε μια επιστολή στον πρόεδρο του κόμματος, ο Κάτι Φάμελο, και του έκανε λόγο για μια παραλυτική κατάσταση. Ξεχνάει ο κύριος Καλπάκης τι είχε γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν είχε βγει πρώτος ο κύριος Κασελάκης και μαθεύτηκε κάτι τότε, τέλος πάντων, και το βάλανε να ψάξει να βρει ποιος είναι αυτός που μίλαγε μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και έδινε συγκεκριμένα άτομα. Τότε είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, θυμάσαι, ξαναγύρισε μετά. Έγινε. Ξέρεις, εκεί φεύγουν. Αν είναι, λοιπόν, παιδιά, κλείστε την πόρτα στην Κουμουνδούρου. Δεν γίνεται άλλο. Δεν είναι τυχαίο ότι είχε βγει κάποτε ένα. Το ξέρεις αυτό. Ντούρου-ντούρου στην πλατεία Κουμουνδούρου. Δεν το ξέρεις αυτό. Ναι, είχε βγει με τέτοια. Ήταν σαν τραγουδάκι, σαν φράση. Ντούρου-ντούρου λέει στην πλατεία Κουμουνδούρου. Το ντούρου-ντούρου είναι η πόρτα, παρικοκλίνη. Κλείστε τη, θα φύγουν όλοι. Δεν θα μείνει κανένας μετά, παιδιά. Κάντε κάτι. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί που γελάζω όμως με την επιστολή παραίτησης είναι, λέει, πως παραιτείται από τη θέση του, αλλά η παραίτησή μου δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος. Θα έρθει μέχρι επόμενες. Ξέρεις, άκου τι θα γίνει. Άμα δεν βγάλει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές, θα γίνουν και δεύτερες. Οπότε όλοι λένε δεν θα είμαι σε αυτές τις εκλογές, θα είμαι στις επόμενες. Δηλαδή θα του έχει πάρει όλους ο Τσίπρας, δεν θα έχει αφήσει κολομπιθρόξυλο στα άλλα κόμματα. Γιατί πάει και στο Πασόκ τώρα. Πάει και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει χτυπήσει και δύο άτομα από τη Νέα Δημοκρατία. Θα το πούμε στο τέλος ποια είναι αυτά. Γιατί σήμερα ξαφνικά το μεσημέρι, εκεί που έτρεχε για κάτι, ρε παιδί μου, που έχει γίνει μέσα στα social media και έπρεπε να μιλήσω με τη διοίκηση του εκλογικού εγκλήματος, ξαφνικά μου έρχεται ένα μήνυμα από ένα πολύ υψηλά έτσι στάμενο στέλεχος το πάει και μου λέει, για ψάξε αυτό το πράγμα, ισχύει για έναν συγκεκριμένο πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας που φέρεται να συζητάει με τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Χτυπάει και η Νέα Δημοκρατία ο Τσίπρας. Ξέρεις, αν πήγαινε στο Σαμαρά και του λέγε ο Σαμαράς, ναι, θα γελάγαμε. Εντάξει. Αν πήγαινε στον Καραμαλή, πάλι δεν θα το κάνει ποτέ ο Καραμαλής αυτό. Δεν είναι τόσο χάσος εδώ να πάει με τον Τσίπρα να συμπράξει. Ενώ είναι ο ανιψιός του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα το κάνει ποτέ. Οπότε υπάρχουν άλλα ονόματα που στόχευσαν κάποια στελέχη του κόμματος του Τσίπρα, προκειμένου να δημιουργήσουν και πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και να κάνουν κεντόρο με τον επερχόμενο, ξέρεις, νέο μέλος από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας στο κόμμα του. Γιατί αν φύγει ένας από τη Νέα Δημοκρατία, δηλωμένος δημοκράτης, και πάει στο κόμμα του Τσίπρα, εκεί θα έχουμε να λέμε. Θα έχουμε να λέμε πολλά πράγματα. Και για τον Τσίπρα, αλλά και για το κόμμα του το καινούριο. Ότι αποκτά μια διεύρυνση, ρε παιδί μου. Τώρα, το στέλεχος αυτό της Νέας Δημοκρατίας που χτυπάει είναι προβεβλημένο, είναι υψηλά ιστάμενο, είναι μέσα στη Βουλή, είναι έξω από τη Βουλή, είναι κάπου εκλεγμένος καλά και έχει μια θέση έτσι πολύ υψηλή. Τι σας είπα. Πάντως, άμα μπείτε μέσα στο site και δείτε την επιστολή του κυρίου Καλπάκη, θα εντυπωσιαστείτε. Γιατί αν μιλούσε στα πάνελ έτσι όπως γράφει αυτή την επιστολή, θα ήταν καλύτερος.

Λοιπόν, να σας πω μια είδηση πριν πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, δεν έχουμε ακόμα, έχουμε καιρό. Έχουμε καιρό, αφού είμαστε ένα τραγουδάκι όμως, έτσι. Λοιπόν, μέσα στο μήνα έρχεται μια πολύ μεγάλη έκπληξη από την κυβέρνηση. Καθώς αλλάζουν πολλά στο μεταναστευτικό. Εντός του μήνα θα υπάρχει το νομοσχέδιο που προβλέπει κάποιες τρομακτικές αλλαγές για το άσυλο και την επιστροφή όσων δεν τον λαμβάνουν. Δηλαδή, έρχεσαι Ελλάδα. Θα υπάρχουν διαδικασίες εκπρές και πολύ κλειστές προθεσμίες για τη λήψη των αποφάσεων για το αν θα πάρουν άσυλο ή όχι αυτοί που έρχονται εδώ πέρα. Χαμός θα γίνει με αυτό. Θυμήσου το. Θα ανέβουν στα κάγκελα πάνω όλοι οι αντιπολιτευτικοί και θα γίνει χαμός. Λοιπόν, αυτό το νομοσχέδιο, να ξέρετε ότι είναι αυτό που κουμπώνει πάνω στην ελληνική νομοθεσία και στο νέο σύμφωνο που υπάρχει για τη μετανάστευση και το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Κουμπώνουμε δηλαδή πάνω στο ευρωπαϊκό. Οπότε, ό,τι και να λέει εδώ η αντιπολίτευση, κλείστε τα αυτιά σας. Γιατί είναι μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης το σύμφωνο. Οπότε, ό,τι θα ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ισχύει και εδώ. Ποιος το προκάλεσε όμως? Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, είναι μια μεταρρύθμιση που είχε σκεφτεί πολύ καλά ο κύριος Πλεύρης και την πρότεινε στην κυβέρνηση, στο κυβερνητικό στο συμβούλιο. Και φαίνεται ότι αυτή η μεταρρύθμιση άρεσε σε όλους και προχωράει. Άρεσε όμως και στους Ευρωπαίους, οι οποίοι το εφαρμόζουν και εκείνοι μαζί με εμάς. Έτσι. Είναι. Από ό,τι μου είπαν, έχει μετρήσιμα αποτελέσματα μέσα συγκεκριμένα, τα οποία δείχνουν ότι αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς και όλοι οι Ευρωπαίοι πλέον στο μεταναστευτικό. Πώς το λέγανε οι τέτοιοι, η φλωτήλα, αφού push back, αυτά που κάνουν στο και καλά. Τώρα υπάρχει το screening, το ξέρεις? Το screening είναι ο έλεγχος διαλογής. Δηλαδή, τι είσαι εσύ, επιστήμονας, σε κατάμε. Τι είσαι εσύ, αυτό, γεια, φύγε, έφυγες. Για να μην γελιάσετε, αυτό το κάνουν οι Γερμανοί στο μεγάλο πρόβλημα του μεταναστευτικού, έτσι. Η Γερμανία, τι έκανε? Ήρθε και πήρε, τότε που ήταν όλοι οι μετανάστες στην Ελλάδα, που σκάγαν όλοι κατά κύματα, κατά χιλιάδες, και τους είχαμε εκεί στο λιμάνι του Πειραιά, σε διάφορες δομές που πηγαίναν οι ΜΚΟ και τους βοηθούσαν. Καταγράφανε τι είναι ο καθένας. Έτσι. Επιστήμονες, δηλαδή καλά μορφωμένους ανθρώπους, τους έπαιρνε η Γερμανία. Κατευθείαν. Γεια σας. Και τους πήγαινε πάνω στη Γερμανία. Αυτό δεν σου κάνω πλάκα. Άφηναν σε εμάς λοιπόν τους ανειδίκευτους και πέραν αυτοί τους επιστήμονες. Λοιπόν, όσον αφορά το screening που σας είπα, έχει πολύ κανονικό χρόνο για το τι πρέπει να γίνει. Μέσα σε 7 μέρες, στα σύνορα, άμα τους πιάσουν δηλαδή στα σύνορα, μέσα σε 7 μέρες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και 3 μέρες για την ενδοχώρα. Πολύ μικρό δηλαδή, πολύ πιεστικό το, πολύ σφιχτό το πρόγραμμα αυτό, έτσι. Λοιπόν, και μόλις ολοκληρωθεί όλη αυτή η έρευνα και η ταυτοποίηση, ο κάθε υπήκοος αυτής της χώρας θα παραπέμπεται σε μία από τις δύο κατευθύνσεις. Διαδικασία ασύλου και διαδικασία επιστροφής, αν δεν υποβάλλει αίτηση. Γεια σας. Λοιπόν, το νέο σύστημα αυτό θα χωρίζει και τις υποθέσεις ασύλου ανάλογα με το προφίλ. Για λόγους εθνικότητας, για δημόσιας τάξης εθνικής ασφάλειας, λόγους και ορισμένες κατηγορίες ετούτων θα παραπέμπονται υποχρεωτικά στη συνοριακή διαδικασία ασύλου. Στην πράξη αυτή αφορά κυρίως χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης, όπως είναι η Αίγυπτος, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν. Οι αποκεντρωμένες διοικήσεις θα έχουν πολλή δουλειά. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα έχει πάρα πολλή δουλειά. Το λιμενικό, αγοράστε παιδιά παπούτσια σαν του Ερμή, να πετάτε. Θα έχετε πολλή δουλειά. Όποτε το μυαλό μου ή το μάτι μου πάει σε κείμενα που λέει μεταναστευτικό και ανηλική, κατευθύνσεις ποιο όνομα μου έρχεται στο μυαλό. Ειρήνη Αγαπηδάκη. Δεν μπορείς να φανταστείς τι δουλειά έκανε αυτή η γυναίκα όταν ανέλαβε τα ανήλικα. Τότε. Μιλάμε για τρομερή δουλειά. Δεν είναι της ώρας, αλλά επειδή το είδα τώρα η ανήλικη πιάνει η εξαίρεση που υπάρχει και ως κόκκινη γραμμή για το νέο μεταναστευτικό, είναι ότι οι ασυνόδευτοι ανηλίκοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής αυτού του άρθρου. Δηλαδή, θα είναι η διαδικασία κανονική, δηλαδή σε 7 μέρες και 3 μέρες. Αλλά και δεν θα μπορούν να ενταχθούν σε αυτή τη διαδρομή επιστροφής. Δηλαδή, θα φύγουν κατευθείαν. Γιατί δεν ξέρεις που πάμε τα ανήλικα. Ανήλικα, πρέπει να τα προστατεύσουμε. Και σωστά. Εδώ πέρα, πολύ σωστά και πολύ σοφά. Και εδώ θα υπάρχει μια άλλη γραμμή. Θα τη μάθουμε, φαίνεται, όταν θα βγει το νομοσχέδιο. Καλό μου φαίνεται. Καλό. Λοιπόν.
τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εχθές με τον Δημήτρη Σιφάκη το κάναμε αυτό. Την ώρα που έλεγα πολιτικά σχόλια και αυτά, είχαμε βάλει τον Μπαγκαράγκα. Σήμερα μου το κλέψανε. Βάλανε τον Μπαγκαράγκα στην. Η Μαρίνα Στασοπούλου και ο Άρης Πορτοσάλτε στο live view στο Sky. Και λέει, μήπως λέω τα λέμε τις άλλες μέρες, είναι μια στήλη που έχουν με πολιτικά, να βάζουμε λέει τον Μπαγκαράγκα. Μαρία, σε καταγγέλω. Γιατί μου κλέψει την ιδέα. Κάντε να

καμία σχέση με το τραγούδι, αλλά θα το πούμε τώρα κι εμείς. Ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος ήταν στο Ηράκλειο εχθές, σήμερα. Εντάξει, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος έχει τρομερές ατάκες. Δηλαδή, γούσταρα πάρα πολύ να βγει εχθές, δεν προλάβαμε γιατί πήγε στο σπίτι του παιδιού. Αλλά, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος αυτός είναι απίστευτος. Λοιπόν, λέει, το κόμμα της οδηγείται σε αφανισμό, που διώκεται για ποινικά αδικήματα, που διέπραξε ως πολίτης και ως δικηγόρος. Λοιπόν, και εκεί που τα λέει όλα αυτά, και τα λέει ήρεμος, μιλήχιος και αυτά όπως είναι πάντα ο κύριος Φλωρίδης, και στο τέλος έχει ένα καυστικό λόγο πάντα. Δηλαδή, εκεί που, έχει μια κορύφωση, έχει μια θεατρικότητα ο κύριος Φλωρίδης. Δηλαδή, ξεκινάει, λέει, τις ατάκες, και ξαφνικά στο τέλος κορυφώνει, όπως τον Μπάγκαλακια τώρα. Λοιπόν, και λέει, έρχονται, λέει, και τα έξι κακουργήματα τα οποία αφορούν την κυρία Κωνσταντοπούλου. Θα σας συνιστούσα, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, να βρείτε ένα καλό δικηγόρο. Απάντηση δεν είχε. Είναι με τα παυσίπονα ακόμα και τα Ζάναξ για να ηρεμήσει. Καταλαβαίνεις γιατί ρώτησα πριν αν η Βουλή είναι καλά απέναντι έτσι στο κτίριο. Να της λέει ο κύριος Φλωρίδης να βρείτε ένα καλό δικηγόρο. Τρομερή ανάγκα.

Λοιπόν, να σας πω λίγο βίζω τώρα, έτσι, έτσι, για να τρελαθείτε. Λοιπόν, όταν είχε πάει ο Σάκης Ζουβάς στη Μόσχα τότε με τη Ρουσλάνα, που κέρδισε η Ρουσλάνα το, τη Eurovision, είχε γίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, όλα τα μίντια πέσανε Σάκης Ζουβάς, φαβορεί αυτό, το ένα τ' άλλο, όπως κάνανε για τον Ακύλα. Και ξαφνικά, όπου πηγαίναμε τότε, γιατί ήμουν εκεί σε αυτή τη Eurovision, όπου πηγαίναμε, ξαφνικά πεταγόταν μια Ρουσλάνα. Χαζοβούλα, χαζούλα και καλά, ξέρεις, πολύ έτσι αφελής. Λοιπόν, αλλά ήταν το κόλπο της. Χωνότανε παντού. Έπαιρνε παντού τη δημοσιότητα όπως την έκανε και η Ντάρα. Και ξαφνικά σκάει όλες οι επιτροπές Ukraine. Wild Dancing, πώς λεγόταν. Τρομερό κομμάτι, δεν υπήρχε. Ναι, αλλά και τη Ντάρα είναι όλο το κομμάτι. Και αν το, επειδή μίλησε χθες με ένα φίλο που είναι έτσι χωμένος αυτά, μου λέει, άκουσες τις ανάσες της. Δηλαδή, μου επεξήγησε το πώς είναι στημένο το τραγούδι. Δηλαδή, με τις ανάσες, με τις παύσεις τις σωστές για να πάρει αέρα και να βγει πιο δυναμικά. Δηλαδή, κάποιες τεχνικές, παιδί μου, τραγουδιστικές. Λοιπόν, και το ίδιο ήταν και η Ρουσλάνα. Φωνάρα, κορμάρα, έτσι ωραία κοπέλα και αυτά, όπως και η Ντάρα. Και πολύ υποχθόνια, τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου, τάκ, πρώτη. Πάλι το ίδιο σκηνικό. Μας κοίμησαν. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος που δώσανε στον Ακύλα αυτό το βάρος, ότι είναι το φαβορί, ότι είναι ο έτσι, ότι είναι αλλιώς. Λοιπόν. Τρομερό το τραγούδι του Ακύλα, τρομερός ο Ακύλας. Ένα πράγμα με χάλασε με τον Ακύλα μόνο. Ένα μόνο, αλλά δεν πειράζει. Θα το κάνει τραγούδι, το πάρτο. Το πρώτο θα το φέρτο, μετά θα το πάρτο. Λοιπόν, αυτό το πάρτο με χάλασε εμένα. Κατάλαβες σου λέω. Λοιπόν, αλλά τα πήγε καλά. Εντάξει, δέκατη. Δεν πειράζει.

διαχείριση ενός τραγουδιού ή στο στυλ ενός καλλιτέχνη. Όχι, θα σου το πω αυτό. Αυτό το τραγούδι της Ντάρα ήταν ο θάνατος της Γουόκα Τζέντας στη Eurovision. Γυναικάρα, κουκλάρα, παντρεμένη με άντρα. Σπάνιο αυτό, δηλαδή είναι κακό αυτό για την Eurovision. Λοιπόν, και κέρδισε. Και κέρδισε και μάλιστα με ρεκόρ. Δηλαδή έκανε, πήρε την πρώτη θέση και στις επιτροπές και στο κοινό. Που τι σημαίνει αυτό? Το κοινό δεν ψηφίζει πάντα, δεν ψηφίζει πια με το πόσα φτερά έχει ο άλλος ή πόσα χού θα κάνει στον αέρα ή πόσα πάρτο θα δείξει. Έτσι. Επιλέγει το κοινό με το τραγούδι. Η Ντάρα ήταν μια κουκλάρα, φοβερή σκηνική παρουσία, πολύ ωραία γυναίκα, πολύ ωραίο τραγούδι και κέρδισε. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ έγραψα και στο Facebook, ο θάνατος, αυτό το τραγούδι ήταν ο θάνατος της Γουόκα Τζέντας. Τέλος. Και να σου αποδείξω αυτό για τη Γουόκα Τζέντα, το τραγούδι που ήταν αμέσως έτσι πολύ πιο ψηλά μετά την Ζωή Ζαΐλ ήταν της Αυστραλίας, όπου η τύπησα είναι μια απίστευτη στάρ, έτσι, δηλαδή το quality που έχει αυτό ήταν απίστευτο, αλλά δεν θα βγαίνει ποτέ πρώτη. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση η Eurovision να διοργανωθεί ποτέ στην Αυστραλία. Μιλάμε για τεράστια μετακίνηση, για τεράστια ποσά, για τεράστια παραγωγή της EBU στην Αυστραλία, οπότε σε όλη Αυστραλία θα συμμετέχει, αλλά δεν θα κερδίσει ποτέ. Ακόμα και μόνη της να πάρει μέρος συμμετοχή, πάλι δεν θα βγει πρώτη, θα τη βγάλουν δεύτερη, θα δεις. Μου λέει ένας φίλος τώρα, από την Κωνσταντοπούλου, λέει στην Τάρα. Ρε μεγάλε, πώς το κάνεις αυτό? Απάντηση, εύκολα. Μήπως να ψάξω να βρω και εγώ ένα καλό δικηγόρο όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εντάξει, Θεός ο Φλωρίδης, παιδιά, Θεός. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος, συγγνώμη, η πλεύση και η ελληνική λύση δεν είναι κατά της ασυλίας των βουλευτών? Πώς γίνεται, λέει, να ψήφισαν κατά στην άρση ασυλίας για τους αρχηγούς τους? Έλα μου ντε. Καλά, εδώ υπάρχει και στο Πασόκ το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, στο Πασόκ δεν πρέπει να μιλάνε για άρση ασυλίας. Έτσι, ποτέ. Γιατί είναι το μοναδικό κόμμα στην Ελλάδα που έχει φάει πρόστιμο η Ελληνική Βουλή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, επειδή δεν ήρε την ασυλία μιας βουλευτού. Τα έχει πει και ο Άδωνης. Αλλά όταν πριν τα πει ο Άδωνης, τα είχα πει και εγώ σε αυτήν την εκπομπή, αν το θυμάστε. Για μια συγκεκριμένη πολιτικό του Πασόκ. Η οποία τότε ήταν η κυβέρνηση στο Πασόκ και βοήθησε τη βουλευτή του να μην έρθει η ασυλία της. Έτσι. Δεν θα πω το λόγο, για ποιο λόγο της είχαν κάνει μήνυση, αλλά δεν έγινε δεκτή η άρση ασυλίας και έτσι ο άνθρωπος που την είχε μηνύσει πήγε στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Κατήγγειλε το ελληνικό κράτος και το ελληνικό κοινοβούλιο και το ελληνικό κοινοβούλιο πλήρωσε πρόστιμο τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή την απόφασή του να μην άρει την ασυλία της συγκεκριμένης βουλευτού. Μου λέει, θα δούμε κάμια μέρα, λέει, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με νηφικό στον δρόμο να τρέχει και να ουρλιάζει. Και εγώ περιμένω να δω μια ακόμη που να το κάνει αυτό, αλλά δεν το λέμε τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν νομίζω να το κάνει αυτό. Εντάξει, κλαίνε κάποιοι, μου στέλνουν τα γέλια. Ξέρεις αυτά που κλαίνεις από τα γέλια? Μου τα στέλνουν σε φατσούλες για την ατάκα του Φλωρίδη. Ρε φίλε, γι' αυτό ήθελα να βγει χθες, αλλά δεν προλάβαμε. Ήταν να πάει στο σπίτι του παιδιού και δεν προλάβαμε, γιατί έπρεπε να πάρει το αεροπλάνο να φύγει. Μιλάμε, ο άνθρωπος είναι όχι ο βασιλιάς ατάκας. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εκεί που μιλάει και ξέρεις, είναι νυφάλιος, ήρεμος. Πετάει την ατάκα και ξεφεύγεις. Γεια σας.

Πάμε λοιπόν τώρα και στην κυρία Καριστιανού. Όταν εγώ έλεγα σε κάποιους ότι ο αλγόριθμος του TikTok θέλει από ένα λεπτό και πάνω για να πάρει μπρος, δεν με πιστεύανε. Κάνανε το κεφαλιού τους, δεν πειράζει. Μάθετε λοιπόν τώρα την κυρία Καριστιανού, γατάκια. Τράβαγε βίντεο συνεργάτης εκεί με στο γραφείο που ήταν για να μαζέψουν τις υπογραφές και του λέει: Έλα, άστο να παίξει, λέει, κι άλλο το βίντεο για να το πάρει ο αλγόριθμος χαμπάρι και να αρχίζουν, λέει, να χτυπάνε όλοι μετά.

0: Μου το είπες σε ζωντανή σύνδεση. Τι είπες? Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three. Είδαμε λοιπόν τρεις συγκεκριμένους ανθρώπους να είναι στο πλευρό τους. Τον επιχειρηματία Γιάννη Μωυσίδη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αιγαίας Πετρούπολης Στράτος Ιουρδάκη και φυσικά τον πολύπειρο δημοσιογράφο, τον κύριο Θανάση Αυγερίνο. Ο κύριος Σιουρδάκης που σας είπα είναι εκείνος που χωρίς καμία προσυνεννόηση, όπως λέει, έβγαλε ζωντανά στο Facebook Live τη διαδικασία αυτή της συλλογής υπογραφών για το νέο κόμμα. Και είχε πλήρη γνώση για το αντίκτυπο που δέχεται στα social media, γιατί λέει ας το ανοιχτό να το πιάσει το αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος στο TikTok ειδικά το πιάνει από το ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο. Ό,τι κάνετε από ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο και κάτω δεν το πιάνει. Από εκεί και πάνω έχετε πολλές πιθανότητες να έχετε περισσότερους followers, περισσότερες προβολές, περισσότερα χτυπήματα, περισσότερη επιτυχία. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει και ως επιτυχία, αν κάνετε και κάποιο κόμμα, αν ιδρύσετε κάποιο κόμμα. Προσπαθώ να βρω αυτή τη συνέντευξη της κυρίας Τζίμα, Ράνια Τζίμα Σωμέγκα, όπου έλεγε ότι δεν θα πολιτευτεί ποτέ. Το θυμάσαι? Δεν θα πολιτευτεί. Αυτό είναι λίγο. Ελπίζω εδώ στην Ελλάδα να μην είμαστε λωτοφάγοι, να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά τόσο εύκολα. Και δεν έχει καμία σχέση με τη ρωσική προπαγάνδα που, λέει ότι, ξέρεις, που λένε κάποιοι, ρε παιδί μου, ότι έχει έρθει μέσω της Ρωσίας στην Ελλάδα και ότι είναι το κόμμα των Ρώσων στη χώρα μας. Καμία σχέση. Επειδή δηλαδή αυτός ο κύριος Σιουρδάκης ήταν ειδικός εμπειρογνώμος στο Ειδικό Συμβούλιο της ΝΙΣ, μια εταιρεία που μετήχει στον κρατικό φορέα της Ρωσίας Γκλόνας και πρόκειται για το ρώσικο κρατικό πάροχο δορυφορικών υπηρεσιών, το ρώσικο GPS δηλαδή. Λοιπόν, είναι δυνατόν να το θεωρήσετε ρώσικο κόμμα γι' αυτό? Ούτε επειδή ήταν και ο αντικαταστάτης του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας στη Ρωσία, του κυρίου Σεργέη Σοϊγκού. Ήταν αντικαταστάτης αυτός. Καμία σχέση με τη Ρωσία λοιπόν. Γι' αυτό και μετά το στείλανε στο Ντουμπάι. Ξέρεις, πήγε στο Ντουμπάι ως Managing Director της Space Team Interactive, πώς λέει. Είναι μια ρώσικη startup αυτή η εταιρεία, καμία σχέση με τη Ρωσία δηλαδή, που προωθούσε η ρώσικη τεχνολογία τηλεματικής στην περιοχή του κόλπου. Αυτή η εταιρεία πήγε και στο Αμπουτάμπι. Οπότε καμία σχέση με τη Ρωσία. Μπορεί να έχει φύγει από τη Ρωσία, ρε παιδί μου, αλλά και εμείς φεύγουμε από την Ελλάδα να πάμε στην Κύπρο, μέσω Κρήτης. Είναι άλλη χώρα η Κρήτη? Όχι. Δηλαδή, φάντασου ένα παρακλάδι, ρε παιδί μου. Καμία σχέση με τη Ρωσία όμως. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα ερώτημα τώρα όσον αφορά τον κύριο Μωυσίδη. Ο κύριος Μωυσίδης είναι ένας πολύ έτσι αναγνωρισμένος επιχειρηματίας και έχουν μαζί με την κυρία Καραστιανού μια εταιρεία, την Whereabout Travels, η οποία έχει έδρα την Επανομή Θεσσαλονίκης. Αντικείμενο της επιχείρησης είναι το real estate. Φτιάχνει σπίτια, χαλάει σπίτια, ξέρεις, γενικά. Ποια είναι όμως η διαφορά? Ότι σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στο Γεμί τα στοιχεία, στους δύο ισολογισμούς για τα οικονομικά της εταιρείας, το οικονομικό του 2023 και 2024 φαίνεται. Η εταιρεία αυτή εμφανίζει κύκλο εργασιών 1978 ευρώ. Δηλαδή, έκανε δουλειές για 1978 ευρώ. Τι έκανε, κόβαλε πλακάκια στο μπάνιο μου? Ξέρω, τόσο πάει. Λοιπόν, και οι ζημίες που υπερβαίνουν συνολικά και για τα δύο έτη είναι 10.000 ευρώ. Το 2024 και οι δύο κατέβαλαν στην εταιρεία 150.000 ευρώ έκαστος. Και λέω εγώ τώρα, η κβαντική ιατρική έχει τόσα πολλά λεφτά? Δεν πρέπει να γίνει ένας έλεγχος εφόσον κάνει κόμμα η κυρία Καραστιανού τώρα? Πού βρέθηκαν αυτά τα 150.000? Μήπως είναι τραγουδιστά? Από τη συναυλή εννοώ. Λέω μήπως, δεν ξέρω, ρωτάω. Αυτό. Άντε να ακούσουμε λίγο διαφημίσεις ειδήσεις, γιατί άμα από εκεί άλλα θα φτάσουμε, θα μιλάω ρώσικα. Μπλιέτ, μπρο, μπλιέτ, μπλιέτ.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Μας ψεκάζουν, μας ψεκάζουν. Δεν γίνεται. Δεν εξηγείται αλλιώς, δεν εξηγείται αλλιώς. Λοιπόν, ήρθε ένα μήνυμα από ένα συγκεκριμένο φίλο εδώ από το Ηράκλειο, συνάδελφος είναι. Λοιπόν, ο οποίος γυρίζει και μου λέει το εξής. Νίκο, αυτή η κατάσταση λέει στο αμάλι και στα βορίζια είναι περίεργη. Δεν υπάρχει βορίζια. Οι άνθρωποι αυτοί δρούσαν στο αμάλι. Οπότε γιατί λέμε βορίζια? Λέμε βορίζια γιατί από εκεί ξεκινάει η ιστορία, επειδή από εκεί μένουν. Και επειδή είσαι και συνάδελφος, ξέρεις πολύ καλά ότι πουλάει. Μόλις ακούς βορίζια, λέω, τι έγινε εκεί πέρα πάλι. Κατάλαβες. Δηλαδή, εκεί φτάσαμε. Κάποιοι να αναγκάζουν, παιδί μου, τους υπόλοιπους, τους αναγνώστες ή τηλεθεατές, να λένε, όπ, βορίζια, κάτι έγινε. Κατάλαβες. Πρέπει να το σβήσουμε αυτό. Και πώς να το σβήσουμε? Με αυτό που κάνει η αστυνομία. Όταν πιάνει τους παραβατικούς. Γιατί τώρα τη χαρίζει σε παραβατικούς δεν υπάρχει. Βέβαια υπάρχει το άλλο. Να σου λένε γιατί τα λες. Γιατί τα λέω. Η δουλειά μας είναι αυτή. Να λέμε να κάνουμε το ρεπορτάζ. Άσε ρε, μα δεν τα λέμε όλα. Για να μην τσιτώνουμε ευαίσθητους οργανισμούς. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να τσιτώσουμε ευαίσθητους οργανισμούς. Και φυσικό είναι. Εντάξει, γιατί είμαστε μια μικρή κοινωνία και όλα μαθαίνονται. Και όταν τώρα ψάχνει να βρει όλη την ημέρα έναν άνθρωπο που να απαντήσει το τηλέφωνο του, συγγνώμη, δεν θα σε ξαναπάρω. Παίρνω τηλέφωνο ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, εκλεγμένο, να μου πει για αυτή την ιστορία που έχει κάπως έχει μπλεχτεί ένα συγγενικό του πρόσωπο με στην ιστορία. Να μου πει, ρε παιδί μου, δύο πράγματα. Ρεπορτάζ κάνω. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν θέλει να απαντήσει το τηλέφωνο, δεν θα τον ξαναπάρω. Ξέρει τι λέω, ποιος είναι, γιατί ξέρω ότι ακούει αυτή τη στιγμή. Οπότε τα αφήνουμε εκεί. Λοιπόν, για μένα η ιστορία έχει τελειώσει πού? Θα τελειώσει την Παρασκευή. Μόλις απολογηθούν και θα κληθεί η ποινική τους μεταχείριση. Αυτό. Δεν θα κάτσω να μπω στις ιστορίες τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, τι έκανε παράλλος, με ποιον είχε κόντρα, με ποιον δεν είχε κόντρα. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Εμένα με ενδιαφέρουν τι? Ότι πήρανε 586.000 ευρώ από τον ΟΠΚΠ, αποδεδειγμένα μέχρι στιγμής, και ίσως υπάρχει το ποσό αυτό ανέβει πολύ παραπάνω. Έτσι, από άλλες επιδοτήσεις. Αν γίνει αυτό, τότε δεν πρέπει να τιμωρηθούν. Γιατί αυτές οι 586.000 ευρώ, με τα ψεύτικα και με τα εκβιαζόμενα αμνοερήφια και χωράφια, θα μπορούσαν να πάνε σε κάποιους άλλους αγρότες που αυτή τη στιγμή τα στερούνται. Έτσι, λοιπόν. Και επειδή λέμε για ΟΠΚΠ και ΟΠΚΠ συνέχεια και τα γαϊδούρια οι πολιτικοί τι έχουν φάει, δεν είναι οι πολιτικοί τελικά που τα έχουν φάει. Έτσι. Είναι αυτοί που τα έχουν φάει. Κάποιοι που κατηγορούνται ότι δεν είχαν χωράφια δικά τους, οικειοποιήθηκαν κάποια χωράφια και πήραν κάποιες επιδοτήσεις. Αυτούς λοιπόν πρέπει να ψάχνουμε. Έτσι. Λοιπόν, όχι ότι και κάποιοι πολιτικοί δεν έχουν σχέση. Έχουν. Πολύ μεγάλη σχέση. Αλλά οι λαμογές, κοίτα πώς γίνονται. Κάπως έτσι.

Λοιπόν, θα ξαναγυρίσω λίγο πάλι εδώ στην Κρήτη, άλλο ένα θέμα. Με το ακίνητο αυτό του κυρίου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, το οποίο είναι το κτηματολόγιο. Έτσι. Γιατί η κόντρα με τον κύριο Γεωργιάδη συνεχίζεται. Δεν έχω μάθει αν έχει κατατεθεί μήνυση τελικά στον κύριο Γεωργιάδη από το Πασόκ, που λέγανε και ότι ο κύριος Ανδρουλάκης υποβάλει μήνυση και αγωγή στον κύριο Γεωργιάδη για όλα όσα είπε. Περιμένω να δω. Σήμερα βγήκε ο κύριος Άνδρος Γεωργιάδης στο Open και είπε ότι είναι αστείο ότι παίρνει 1000 ευρώ ενίκιο από το κτηματολόγιο. Δεν είναι τόσο το ενίκιο. Μπορεί να το αποδείξει. Μάλλον. Για να το λέει.

Είπε στο Όπελ πάντως ότι ας φάω μια μήνυση, δεν πειράζει. Το είπε στη Μίνα Καλαμίτρου και στο Νίκο Στραβελάκη. Και σχολίασε μάλιστα ότι λέει ψέμα το κ. Ανδρουλάκη ότι τον νίκιασε χωρίς να θέλει. Δηλαδή τι, εγώ δεν ήθελα να τον νοικιάσω, αλλά τον νοικιάσαν από μόνοι του στο κρηματολόγιο. Σε αυτό έχει ένα δίκιο. Δηλαδή, αν το δεις λίγο σφαιρικά το θέμα, είναι σαν να του λέω του Γιάννη: Γιάννη, δεν θα με πας στο κέντρο, δεν θέλω να με πας, αλλά ανεβαίνω πάνω στη μηχανή σου με το κράνος μου και πάμε. Αλλά εγώ δεν θέλω. Πρέπει να το δεχτείς ότι δεν θέλω. Και εφόσον το δεχτείς ότι δεν θέλω να ανέβω στη μηχανή, αν ανέβω, θα είναι σαν να μην ανέβηκα. Αυτό είναι το σκεπτικό που την κατάλαβα, έτσι. Μπράβο, το πιάσα.

Πάντως ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Γεωργιάδης στη συνέντευξη του σήμερα στο Open είπε ότι η διαδικασία για να βρει το ακτιματολόγιο εδώ στο Ηράκλειο ακίνητο ξεκίνησε από η Πρωθυπουργία Σκαραμαλή. Και ότι αυτό είναι το μόνο που λέει αλήθεια ο κ. Ανδρουλάκης. Και λέει ότι η επιλογή του ακίνητου της οικογένειας Ανδρουλάκη έγινε επί Πασόκ. Η ημερομηνία της επιτροπής δηλαδή, που κατέληξε στο ακίνητο Ανδρουλάκη είναι στις 7 Δεκάτου του 2009. Δηλαδή τρεις μέρες μετά τις εθνικές εκλογές του 2009. Μπαμπαμ. Τότε λέει, αυτοί που νίκιασαν το ακίνητο λέει από την οικογένεια Ανδρουλάκη, ξέραν ότι είναι πανίσχυρη η οικογένεια στο Ηράκλειο, γιατί το Πασόκ λέει είχε εκλεγεί με 44%. Στην κυβέρνηση για 44. Και το 41 τους, του Μητσοτάκη το λένε καθεστώς. Έτσι, για να καταλάβουμε λίγο και τι λέμε, έτσι. Δηλαδή, είδες πώς θα φέρνει ιστορία. Δηλαδή, σου φέρνει ιστορία τούμπα τις ατάκες και στη ζωή σημαίνει αυτό. Δηλαδή, λες κάτι σήμερα, το αναιρείς μεθαύριο, το ξαναλες πάλι μετά από λίγο καιρό και μετά βρίσκεσαι μπροστά σε αυτά τα λεγόμενά σου. Και κάθεσαι και λες, με τι ασχολούμαι, με αυτό το βλάκα που μου λέει τα ίδια και τα ίδια. Λέμε για τη διά μας περίπτωση. Δεν λέω ότι είναι βλάκα στο Ανδρουλάκη όλοι. Αυτό είναι άσχετο. Λοιπόν, η ουσία όμως ποια είναι, ότι όταν λέγανε ότι το 41% είναι αλαζονικό, επειδή το πήρε ο Μητσοτάκης, δεν στέκει ρε φίλε με το 44% που είχε πάρει το Πασόκ τότε. Δηλαδή, το 44% του Πασόκ είναι κανονικό, ενώ το 41% του Μητσοτάκη δεν είναι. Για να καταλάβουμε λίγο και τι ακούμε και τι λέμε, έτσι.

τώρα εδώ πέρα υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ σοσιαλιστών και νεοφιλελεύθερων. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Είναι καθαρά πολιτικό. Έτσι, όλο αυτό το σκηνικό. Λέει ένας φίλος τώρα, αν είχα εγώ το 1 εκατομμύριο του Ανδρουλάκη, λέει, θα είχα λύσει το θέμα με τα ράντσα στα νοσοκομεία. Λείπει 1 εκατομμύριο, λέτε. Λοιπόν, να και ένα ωραίο μήνυμα, για να μην λέτε ότι λέω μόνο τα δεξιόστροφα. Λοιπόν, από τη Μασαμπούκα, λέει, πέρασε στο Ευνοημένος. Δηλαδή, άλλαξε την ατάκα ο Γεωργιάδης, γιατί έρχεται το δικαστήριο, λέει, μήνυση του Ανδρουλάκη. Τι να πω, μια άποψη είναι και αυτή. Είναι μια άποψη.

Λοιπόν, ο κύριος Φιτιάνος είναι ένας καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος μίλησε στον Ελεύθερο Τύπο και εξήγησε τι ακριβώς μπορεί να προκαλεί τη χαρακτηριστική αυτή οσμή που έχουν στην Αθήνα τώρα. Και άκου τώρα φάση. Το πρωτάθλημα στην Ελλάδα το πήρε η ΑΕΚ. Είναι ομάδα της Αθήνας. Το έχασε ο ΠΑΟΚ, ομάδα Θεσσαλονίκης. Αυτή η εικόνα υπάρχει. Λοιπόν, λέει τώρα ότι οι Θεσσαλονίκοι γελάνε, λέει, με αυτή την ιστορία, με την οσμή αερίου που μυρίζει όλο το λεκανοπέδιο εκεί κάτω από τα νότια προάστια. Και γελάνε γιατί αυτές οι περιοχές που είναι κοντά στη θάλασσα, δηλαδή παραλία Άλυμου, Γλυφάδας, Νέα Σμύρνη, όλα αυτά που είναι παραλιακά, αυτές οι μυρωδιές δημιουργούνται από τα απόβλητα και με το πλακτόν.

σας. Είναι το ίδιο πρόβλημα λέει, που έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο θερμαϊκός κόλπος. Λοιπόν, όταν δεν φτάνει το οξυγόνο στον αέρα, έχουμε αναερόβιες διεργασίες και εκκλήσεις δυσοσμών αερίων, δηλαδή μεθάνιο υδρόθιο, το οποίο μυρίζει πολύ έντονα σαν κλούβιο αυγό ή αέριο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, η θάλασσα φταίει που μυρίζει έτσι, δεν μυρίζει αέριο. Αλλά ήθελα να ξέρω, η πολιτική προστασία δεν μπορούσε να πάρει αυτόν τον καθηγητή τηλεφώνου να μάθει τι έχει γίνει. Δηλαδή, η εξήγηση που δίνει είναι πολύ φυσιολογική. Αυτά τα δίσωμα, λέει, δίσωσμα και τοξικά αέρια εμφανίζονται όταν υπάρχει έντονη ηλιοφάνεια, όπως υπήρχε στην Αθήνα σήμερα. Ενώ σημαντικό ρόλο παίζει, λέει, και η παρουσία πλακτών. Εάν υπάρχει πλακτών και σταματάει να αναπτύσσεται γιατί δεν υπάρχει το οξυγόνο, η αποσύνθεσή του δημιουργεί αυτή τη δυσφορία στην ατμόσφαιρα. Άρα, δεν έκανε κάποιο μπιπ, απλά μύρισε αυτό. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια στο θερμαϊκό. Λοιπόν. Λέει τώρα, εάν νιώθουν τόσο έντονη δυσφορία, καλύτερα λέει μέχρι να φύγει η μυρωδιά να μπουν μέσα στα σπίτια τους και να έχουν κλειστά παράθυρα. Παιδιά, είδατε, τα πιο δύσκολα θέματα είναι οι λύσεις τους, είναι πολύ απλή. Το είπε ο κύριος Φιντιανός. Αύριο θα τον έχω στην εκπομπή να μιλήσουμε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Κάφροι μου και κάφρες μου, καλό σας απόγευμα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε. Πού αλλού θα μπορούσαμε να είμαστε άλλωστε? Εδώ στον Απολίτικα 89,8. Τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε? Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στην δική μας την συχνότητα, στη δική μας ραδιοφωνική παρέα. Σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη, 19 Μαΐου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 9 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 33 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Αγαμέμνων, ο Μέμνων, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω όμως ακόμη περισσότερες σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Συνέφιασε πάλι από ό,τι βλέπω εδώ από το παράθυρο, από το στούντιο. Είχαμε μερικές ακτίνες ηλίου λίγο πριν, αλλά και πάλι η συννεφιά. Ο καιρός είναι παράξενος η αλήθεια, έτσι. Θα δούμε και ποιες αλλαγές θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Πέφτει λίγο και η θερμοκρασία. Πιθανώς λέει να έχουμε και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές. Θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα του καιρού στην συνέχεια της εκπομπής μας. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Η 19η Μαΐου είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είναι η μέρα υπερηφάνειας των άφυλων ατόμων. Είναι η παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, η παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου και η παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Η ημέρα μνήμης λοιπόν για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου. Στις 19 Μαΐου 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στην Σαμψούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, η οποία έγινε στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών, Αγγλογάλων, Ιταλών, Ελλήνων που κατήχαν εδάφη της Μικράς Ασίας. Από 200.000 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923 σε ένα σύνολο 750.000 περίπου. Στις αρχές του 1991 η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποδέχτηκε ομόφωνα πρόταση του Προέδρου του Ανδρέα Παπανδρέου ύστερα από επιστολή των Ποντίων βουλευτών του κινήματος για την κατάθεση πρότασης νόμου για την επίσημη αναγνώριση από τη Βουλή της γενοκτονίας των Ποντίων και την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Έτσι, την 1η Απριλίου του 1992, 22 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν την σχετική πρόταση νόμου, η οποία ουδέποτε προωθήθηκε για συζήτηση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μετά την ανάληψη της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 1993, η πρόταση νόμου επανακατατέθηκε στην Βουλή στις 9 Δεκεμβρίου του 1993 και ψηφίστηκε ομόφωνα από το Σώμα στις 24 Φεβρουαρίου του 1994. Ο νόμος 2193/94 που δημοσιεύτηκε στις 11 Μαρτίου του 1994 στην εφημερίδα της κυβερνήσεως καθιερώνει τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Σήμερα όμως γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Η Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου για να προωθήσει το πνεύμα της φιλίας, της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης στον αθλητισμό. Αρχικά τιμόταν στις 7 Σεπτεμβρίου, αλλά μεταφέρθηκε στις 19 Μαΐου, όταν εντάχθηκε στο καλεντάρι με τις διεθνείς ημέρες του ΟΗΕ. Η ευγενής άμυλα Fair Play, περισσότερο γνωστή στα καθημάς ως εφαγωνίζεστε, είναι η πρακτική του να δείχνει κανείς σεβασμό, ειλικρίνεια και ακεραιότητα στον αθλητισμό ή στον ανταγωνισμό, ακολουθώντας τους κανόνες, σεβόμενος τους αντιπάλους και τους διαιτητές και συμμετέχοντες χωρίς δόλο ή επιδίωξη άδικου πλεονεκτήματος. Πρόκειται για μια σύνθετη έννοια που έχει τις ρίζες της σε θεμελιώδεις αξίες κοινές στον αθλητισμό και την καθημερινή ζωή, όπως η δικαιοσύνη, ο σεβασμός, η φιλία, η ομαδικότητα, η ισότητα και η ακεραιότητα. Η ευγενής άμυλα υπερβαίνει την απλή τήρηση των γραπτών κανόνων και δίνει έμφαση στην ασημασία του σεβασμού και των άγραφων κανόνων, καθώς και στη διαρκή εκδήλωση σεβασμού προς τους αντιπάλους, συμπαίκτες, διαιτητές αλλά και θεατές. Η ευγενής άμυλα μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους ανάλογα με το άθλημα, αλλά έχει πάντα ως πυρήνα το σεβασμό, τη δικαιοσύνη και τη φυτική συμπεριφορά. Περιλαμβάνει τη συμπεριφορά που θα θέλαμε να δεχόμαστε και εμείς, την αναγνώριση καλών προσπαθειών, ακόμη και από τον αντίπαλο, και την αποδοχή των λαθών. Συνήθι παραδείγματα είναι οι χειραψίες, η βοήθεια σε έναν πεσμένο αντίπαλο, τα λόγια ενθάρρυνσης, τα χειροκροτήματα, τα κόλλα πέντε, high five και ο γενικός σεβασμός προς όλους. Η ευγενής άμυλα προάγει τον αμοιβαίο. Σεβασμό και μας διδάσκει να αναγνωρίζουμε και να τιμούμε την αξία κάθε ανθρώπου. Προωθεί την ισότητα, ενώνει τους ανθρώπους ανεξαρτήτως πολιτισμού και ενδυναμώνει την νεολαία, δείχνοντας πως ο αθλητισμός μπορεί να εμπνεύσει κοινωνική αλλαγή και να ενισχύσει τις κοινότητες. Όταν δεσμευόμαστε στην ευγενή άμυλα, υπακούοντας τους κανόνες, σεβόμενοι τους αντιπάλους και καταπολεμώντας τη βία και το ντόπινγκ, όλοι ωφελούνται.

Προχωράμε λιγάκι παρακάτω, να περάσουμε στην στήλη του σαν σήμερα και να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά τον κόσμο και ανά την Ελλάδα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά από το 1822, όπου σαν σήμερα αμφίροπη ναυμαχία διεξάγεται στα ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. 1919 και σαν σήμερα ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στην Σαμσούντα και έτσι αρχίζει την δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των ποντίων. 1962 και σαν σήμερα η Μέρλιν Μονρόι τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Πρόεδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του. 1971 και σαν σήμερα η Τσέλσι και η Ρεάλ Μαδρίτης αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στο τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης που διεξάγεται στο στάδιο Καραϊσκάκη, στον πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης επί ελληνικού εδάφους. Επειδή από τους τότε κανονισμούς δεν προβλεπόταν παράταση, ορίζεται επαναληπτικός αγώνας για τη μεθεπόμενη στο ίδιο γήπεδο που θα βρει νικήτρια την Τσέλσι με 2-1. 1973 και σαν σήμερα ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Συναντάται με τον Μάο Τσε Τούνγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου. 1978 και σαν σήμερα οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του single Sultans of Swing που ηχογραφήθηκε για $120. 2012 και σαν σήμερα η Chelsea νικάει στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου, κανονικός αγώνας και παράταση 1-1 και κατακτά το πρώτο Champions League της ιστορίας της. Σαν σήμερα το 1938 είχε γεννηθεί η αγαπημένη σε όλους μας Μαρινέλα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Κυριακής Παπαδοπούλου, τραγουδίστρια βεβαίως πολύ γνωστή από τη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς έφυγε από την ζωή τώρα τον Μάρτιο που μας πέρασε. 1935. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1935 έφυγε από την ζωή ο Thomas Edward Lawrence, Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος ως Lawrence της Αραβίας. Ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών. Περνάμε και στον καιρό. Πιθανώς λέει ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ανατολικά, ηπειρωτικά και τα δωδεκάνησα τους 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Αρχικά στην δυτική κεντρική Μακεδονία και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική, βόρειο-δυτική πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα δωδεκάνησα τους 25 και στις υπόλοιπες περιοχές στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο αναλυτικά τώρα για την Αττική, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, στη Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, αρχικά στη Βυτική και την Κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στην Ανατολική. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς στη Βυτική
και την κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, στο Ιόνιο αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, κατά τόπους βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και βαθμία στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Αρχικά η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και βαθμία δυτική βορειοδυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 και πιθανώς 7 μποφόρη. Θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές, η άνεμη δυτική βορειοδυτική 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και πιθανώς στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με βαθμία ενίσχυση. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και από αργά το απόγευμα βόρειο-βυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Μαζί μας και σήμερα όμως, για να μην ξεχνιόμαστε, το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας στο κέντρο της πόλης, τη 1821, στον αριθμό 29. Μαζί μας λοιπόν και σήμερα, ένας χώρος που, όπως είπα, είναι το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, αγαπημένα κορεάτικα καλλυντικά και βεβαίως τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 28 81 45 15, 28 11 81 45 15.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους, είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και στο vnystore.com.
0: Και κάπως έτσι λοιπόν θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, οπότε θα περάσουμε σε μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε πολύ λίγο από τώρα.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας εδώ στο Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο politica.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο, μπορείτε να το επισκέπτεστε για την αδική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Καμπάνα σε άνδρα στα Χανιά για καύση κλαδιών. Δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, 7 χαμένα χρόνια στο σύγχρονο γιοφύρι της Σάρτας. Πανεπιστήμιο Κρήτης, ορόσημο για την ιατρική σχολή, η λειτουργία του συνεργαζόμενου κέντρου του ΠΟΗ. Σήμερα η τελετή. Διώξεις αγροτοκτηνοτρόφων για κινητοποιήσεις, ενώ απαλλάσσονται στελέχη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι αναφέρει η ΕΟΑΣ. Εφιάλτης γελικιωμένος στα Χανιά, χρέος 270.000 ευρώ ως εγγυητής, τον φέρνει σε απόγνωση.

οι νεκροί στο Σαν Ντιέγκο, φωνική επίθεση σε Ισλαμικό κέντρο. Συνάντηση καλοκαιρινού Γαβαλά για πιθανή δομή μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων. Ποια η θέση του Δήμου? Επιδότηση 60% για πράσινες επενδύσεις μικρομεσαίων στην Κρήτη.

Άξιος. Πόσοι ηγέτες των χωρών του κόλπου έπεισαν τον Τραμπ να αναβάλει την επίθεση στο Ιράν. Αγωνία για τις συντάξεις χειρίας. Δεν θα κοπούν οι συντάξεις για 100.000 δικαιούχους. Παγώνει και η μείωση μετά την τριετία. Γρήπη των πτηνών. Ξεκίνησαν δοκιμές για νέο εμβόλιο. Θα γίνεται σε άτομα υψηλού κινδύνου. Να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά τώρα κάποιες από τις ειδήσεις τις οποίες ακούσατε μόλις σε τίτλους. Από την 1η Μαΐου έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, έτσι το γνωρίζετε πολύ καλά νομίζω, το έχουμε αναφέρει και μέσα από την εκπομπή μας, και από ό,τι φαίνεται στην Κρήτη ήδη ξεκίνησαν να πέφτουν τα πρώτα πρόστιμα, μιας που όπως έγινε γνωστό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.125 ευρώ από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής στα Χανιά σε άνδρα ο οποίος προέβη σε καύση υπολοιμάτων καλλιεργειών κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Να υπενθυμίσουμε πως σύμφωνα με τις οδηγίες της πυροσβεστικής, εάν βρίσκεστε στην Ήπεθρο, μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες. Μην ανάβετε υπαίθριες ψυσταριές στα δάση ή σε χώρους όπου υπάρχουν ξερά χόρτα. Να αποφεύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, π.χ. ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες. Να μην πετάτε βεβαίως αναμένα τσιγάρα, να μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος, μιας που υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης, και να σέβεστε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Αλλάζουμε θέμα. Με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Σταύρο Γαβαλά, συναντήθηκε στην Λότζια ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, με αντικείμενο της συνάντησης την πιθανότητα χρήσης ακινήτου της ΕΑΣΥ στην περιοχή των Μαλάδων ως χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών προσφύγων. Ο δήμαρχος Ηρακλείου επέδωσε στον πρόεδρο της ΕΑΣΥ το σχετικό ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου με την θέση του Δήμου για τη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος, η οποία ταυτίζεται με τη θέση της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης. Επίσης θέτει το πλαίσιο των χωροταξικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει να πληρεί ο χώρος της προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών προσφύγων, τα οποία είναι να μην βρίσκεται εντός του αστικού ιστού, να μην επηρεάζει αρνητικά κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες, να έχει τις κατάλληλες απρόσκοπτες και ασφαλείς οδικές προσβάσεις και συνδέσεις. Τα χωροταξικά αυτά κριτήρια, όπως όλοι γνωρίζουν, δεν πληρούνται στην περιοχή των Μαλάδων. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε στον Σταύρο Γαβαλά ότι με δεδομένη την λαϊκή βάση και τον κοινωνικό προσανατολισμό της ΕΑΣΥ θα πρέπει η διοίκησή της να λάβει υπόψη τόσο την βούληση της τοπικής κοινωνίας όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Κοινή διαπίστωση και των δύο πλευρών ότι η διαχείριση του σοβαρού και ευαίσθητου ζητήματος των μεταναστευτικών ροών πρέπει να γίνει με υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση και σεβασμό στα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

είχαμε όμως αντιδράσεις από ό,τι φαίνεται της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου για τις διώξεις βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων με αφορμή τις φθορές σε κλούβες στο αεροδρόμιο, όπως περιγράφει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση η Ομοσπονδία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στην Ακρίτη, πογκρόμ διώξεων αγροτοκτηνοτρόφων με αφορμή τις πρόσφατες κινητοποιήσεις και τα μπλόκα πανελλαδικά. Στέλνονται από την αστυνομία δεκάδες κλήσεις σε αγροτοκτηνοτρόφους για την παροχή εξηγήσεων με προφανή στόχο την τρομοκράτηση και τον εκφοβισμό του αγροτικού κινήματος. Η κυβέρνηση με τη στάση της αυτή επιδιώκει να μας φημώσει, φανερά ενοχλημένη από το δίκαιο αγώνα που δίνουμε για την επιβίωσή μας, ο οποίος στηρίχτηκε από την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Την ίδια στιγμή που σέρνονται στα αστυνομικά τμήματα εκατοντάδες συναδελφοί μας αγροτοκτηνοτρόφοι για τον αγώνα επιβίωσης που έδωσαν, απαλλάσσονται και κυκλοφορούν ελεύθερα κυβερνητικά στελέχη και διάφοροι ημέτεροι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε μια περίοδο όπου η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο απογειώνει το κόστος παραγωγής και μας οδηγεί σε απόγνωση αντί να πάρει μέτρα για τη στήριξη του εισοδήματός μας, μας στέλνει στα δικαστήρια. Δείχνει αντανακλαστικά και ενεργοποιεί τον κρατικό μηχανισμό για τις διώξεις, αλλά δεν βγάζει άχνα για τις χαμηλές τιμές παραγωγού στο γάλα και το λάδι, την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου και των αγροεφοδίων, την ανύπαρκτη δακοκτονία. Απαιτούμε εδώ και τώρα να σταματήσουν οι διαδικασίες διώξεων των συναδέλφων μας. Τέτοιες πρακτικές όχι μόνο δεν μας φοβίζουν, αλλά το αντίθετο μας δυναμώνουν. Καλούμε όλο το λαό να σταθεί στο πλευρό των συναδέλφων μας.

Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. 7 χαμένα χρόνια στο σύγχρονο γιοφύρι της Άρτας. Για 7 χαμένα χρόνια της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας στο θέμα της ανέγερσης του Δικαστικού Μέγαρου Ηρακλείου, υπενθυμίζοντας την επίκαιρη ερώτηση που έχει κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Από ό,τι φαίνεται, τίθεται έτσι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί. Έχει προχωρήσει και σε μία ακόλουθη δήλωση. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Ηράκλειο για το θέμα του νέου δικαστικού μεγάρου, ότι δήθεν οι εξελίξεις τρέχουν, δείχνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το πώς οι κυβερνώντες υποτιμούν την νοημοσύνη της τοπικής κοινωνίας. Επί 7 ολόκληρα χρόνια οι εξελίξεις για το νέο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου όχι απλώς δεν τρέχουν, αλλά παραμένουν στάσιμες. Του θυμίζω δηλώσεις του προκατόχου του Υπουργού, του κυρίου Τσιάρα, το 2022 από το Ηράκλειο, που τόνιζε ότι λύνονται κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες και είναι δεδομένο ότι σύντομα θα ξεκινήσει η κατασκευή του. Οι πάντες έχουν πλέον αντιληφθεί ότι η ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου είναι η σύγχρονη εκδοχή του γεφυριού της Άρτας. Πρόκειται για ένα έργο που ανακοινώνεται και μετατίθεται διαρκώς, χωρίς να αποκτά ορίζοντα υλοποίησης, σαφή ορίζοντα υλοποίησης. Την ίδια στιγμή οι υφιστάμενες υποδομές εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς και να μην ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες απονομής της δικαιοσύνης. Αυτό που απαιτεί η τοπική κοινωνία και η νομική κοινότητα είναι σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις, όχι διαρκείς μεταθέσεις χρονοδιαγραμμάτων και επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες. Να πάψει επιτέλους το νέο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου να παραμένει εκκρεμότητα, χωρίς ορατό ορίζοντα υλοποίησης, να ανταποκριθεί η πολιτεία στο στοιχειώδες καθήκον της.

Πάμε τώρα ως τα Χανιά, που από ό,τι φαίνεται σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική και ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται ηλικιωμένος συνταξιούχος, ο οποίος ως εγγυητής σε δάνεια των θυγατέρων του καλείται να αντιμετωπίσει απέτηση καταβολής ενός πολύ πολύ μεγάλου ποσού, το οποίο αγγίζει τα 270.000 ευρώ. Ο ηλικιωμένος απευθύνθηκε στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ζητώντας νομική καθοδήγηση, καθώς έχει λάβει εξώδικη όχληση από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, η οποία του επιδόθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο συνταξιούχος είχε υπογράψει ως εγγυητής σε δάνεια 4 τραπεζών που είχαν λάβει οι κόρες του, οι οποίες έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη και εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους βάσει δικαστικών αποφάσεων. Παρά τα αυτά, όπως αναφέρεται, η εταιρεία προχώρησε στην αποστολή εξώδικης πρόσκλησης, ζητώντας την άμεση εξόφληση του συνολικού ποσού των 270.000 ευρώ, με προειδοποίηση για λήψη αναγκαστικών μέτρων, όπως κατασχέσεις και πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στο εξώδικο φέρεται να υπήρχε και λίστα συνεργαζόμενων δικηγορικών γραφείων, στοιχείο που, όπως επισημαίνεται, προκάλεσε επιπλέον πίεση στον ηλικιωμένο. Ο συνταξιούχος διαθέτει περιορισμένο εισόδημα και μικρής αξίας περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που, σύμφωνα με την Ένωση, καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη έως αδύνατη την αποπληρωμή του συγκεκριμένου ποσού. Η υπόθεση βεβαίως έχει προκαλέσει ανησυχία, ενώ ο ηλικιωμένος έχει ήδη απευθυνθεί για νομική υποστήριξη προκειμένου να εξεταστούν οι διαθέσιμες επιλογές του.

0: Σε διεθνείς ειδήσεις τώρα, 5 οι νεκροί στο Σαν Διέγκο, φωνική επίθεση σε Ισλαμικό κέντρο. Πέντε λοιπόν άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο ανήλικοι δράστες, σκοτώθηκαν στην ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε χθες Δευτέρα στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Διέγκο. Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, ένας από τους ανήλικους δράστες πήρε 3 όπλα από το σπίτι των γονιών του και άνοιξε πυρ στο Ισλαμικό κέντρο. Ο δράστης άφησε ένα σημείωμα αυτοκτονίας που μιλούσε για την φυλετική υπερηφάνεια, σύμφωνα με το CNNI, γεγονός που προδίδει τα κίνητρα της επίθεσης. Μάλιστα, σημειώσεις ρητορικής μίσους περιλαμβάνονται σε ένα από τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στους πυροβολισμούς, όπως ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Περίπου 2 ώρες προτού οι αρχές λάβουν σήμα για τους πυροβολισμούς, η αστυνομία έλαβε ένα τηλεφώνημα από μία μητέρα που ανέφερε την εξαφάνιση του γιού της και ότι πολλά από τα όπλα της και το όχημά της έλειπαν από το σπίτι, όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σαν Διέγκο, Σκοτ Γουίλ. Η μητέρα είπε ότι ο γιος της είχε αυτοκτονικές τάσεις και ότι ήταν μαζί με ένα άλλο άτομο και οι δύο ντυμένοι με καμουφλάζ. Η αστυνομία έθεσε σε συναγερμό την περιοχή, με τους αστυνομικούς να χρησιμοποιούν συσκευές παρακολούθησης πινακίδων κυκλοφορίας για να προσπαθήσουν να εντοπίσουν το γιο της γυναίκας αλλά και το φίλο του. Αστυνομικοί έσπευσαν επίσης το λύκειο Μάντισον λόγω πιθανής σύνδεσης με έναν από τους υπόπτους. Η αστυνομία ειδοποιείται για έναν ενεργό δράστη στο Ισλαμικό κέντρο και οι αστυνομικοί που βρίσκονται κοντά ανταποκρίνονται αμέσως. Φτάνουν λοιπόν στο σημείο και βρίσκουν 3 νεκρά θύματα έξω από το τζαμί. Ξεκινούν επιχείρηση με ενεργούς σκοπευτές και εισέρχονται στο τζαμί και σε ένα παρακείμενο σχολείο. Πηγαίνοντας από δωμάτιο σε δωμάτιο, παραβιάζουν τις πόρτες αναζητώντας υπόπτους. Ένας αρχιτέκτονας δέχεται πυρά από όχημα λίγα τετράγωνα μακριά από το Ισλαμικό κέντρο. Μία σφαίρα φαίνεται να εξωστρακίστηκε από το κράνος του αρχιτέκτονα και να του έσωσε την ζωή. Οι αστυνομικοί βρίσκουν ένα όχημα με τους 2 άνδρες υπόπτους μέσα και οι 2 νεκροί. Οι αρχές αργότερα αναφέρουν ότι οι ύποπτοι φαίνεται να αυτοπυροβολήθηκαν. Πλάνα από τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν την περιοχή να έχει αποκλειστεί από δεκάδες αστυνομικά οχήματα, ενώ οι αστυνομικοί βοηθούν πολίτες να εκενώσουν το σημείο με ασφάλεια. Σημειώνεται ότι το Ισλαμικό κέντρο είναι το μεγαλύτερο τζαμί στο Σαν Διέγκο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνεται το σχολείο Αλ-Ρασίδ, το οποίο, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα, προσφέρει μαθήματα αραβικής γλώσσας, Ισλαμικών σπουδών και Κορανικών. Ο δήμαρχος του Σαν Διέγκο ανέφερε ότι είναι ενήμερος για περιστατικό με πυροβολισμού σε εξέλιξη στο Ισλαμικό κέντρο της συνοικίας Κλεμόρτ της πόλης, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών δημόσιας ασφάλειας. Την ίδια έκκληση απίθυνε το αστυνομικό τμήμα του Σαν Διέγκο, το οποίο προσθέτει ότι οι αστυνομικοί βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και ότι θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες όταν είναι διαθέσιμες. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και βάζουμε μια ανωτελεία κάπου εδώ. Περνάμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή για να επιστρέψουμε και πάλι.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένη στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Επιστρέψαμε λοιπόν για να πούμε περισσότερα, έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια. Να σας δώσουμε την πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Λοιπόν, έκτακτο επίδομα παιδιού. Με αυτό ξεκινάμε. Να δούμε πότε πληρώνεται, έτσι, για να γνωρίζουμε και να κάνουμε και τον σχετικό προγραμματισμό μας. Με αυξημένα λοιπόν εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς αίτηση θα δοθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού μέσα στον Ιούνιο. Το βοήθημα ξεκινά από τα 150 ευρώ. Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για να ανακοινωθεί το πότε πληρώνεται το έκτακτο επίδομα παιδιού. Οι οικογένειες που δικαιούνται την συγκεκριμένη έκτακτη ενίσχυση έχουν ξεκινήσει ήδη τον προγραμματισμό τους. Λαμβάνοντας υπόψη την συνεχιζόμενη ακρίβεια, τα 150 ευρώ για κάθε παιδί δεν αποτελεί μια μόνιμη και ουσιαστική βοήθεια, ωστόσο τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να καλυφθούν ορισμένα τρέχοντα έξοδα, κακά τα ψέματα. Όπως αναφέρθηκε, κάθε οικογένεια που πληρεί τα εισοδηματικά κριτήρια δικαιούται 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτό σημαίνει ότι η οικογένεια με δύο παιδιά θα πάρει 300 ευρώ, με τρία παιδιά 450, με τέσσερα 600 και με πέντε παιδιά 750 ευρώ. Προσοχή, γιατί έχει τεθεί πλαφόν στα 900 ευρώ. Είναι το ανώτερο ποσό δηλαδή που μπορεί να λάβει μια οικογένεια με περισσότερα από 6 παιδιά.

από την στιγμή που δεν χρειάζεται οι δικαιούχοι να κάνουν αίτηση, καθώς η διαδικασία γίνεται αυτόματα, είναι πολύ σημαντικό να ρίξουν μια ματιά στο TaxisNet για να τσεκάρουν ότι ο αριθμός IBAN είναι ο σωστός και κυρίως είναι ενεργός, έτσι. Οπότε αυτό πρέπει να κάνετε πριν, για να μην βρεθείτε προεκπλήξεων. Διαφορετικά οι δικαιούχοι δεν θα πληρωθούν το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψου 150 ευρώ και θα υπάρξει καθυστέρηση στην αυτόματη πίστοση των χρημάτων. Να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με το athensvoice.gr, η συγκεκριμένη έκτακτη ενίσχυση εντός Ιουνίου αποτελεί ένα από τα 8 μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με κονδύλια από το υπερπλεώνασμα του 2025, 4,9% του ΑΕΠ.

Περνάμε τώρα στο θέμα συντάξεις χειρίας, αγωνία για τις συντάξεις χειρίας. Δεν θα κοπούν όμως για 100.000 δικαιούχους, αυτό λέει η κυβέρνηση. Αποφασισμένη λοιπόν να μην προχωρήσει σε περικοπή των συντάξεων χειρίας είναι η κυβέρνηση, παρά τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης σε περιπτώσεις όρευσης περισσότερων συντάξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως αναμένει να καθαρογραφεί η απόφαση του ΣΤΕ, προκειμένου να εξεταστεί πλήρως το περιεχόμενό της και να αποσαφινιστούν οι συνέπειες που μπορεί να προκύψουν για περίπου 100.000 συντάξεις χειρίας που καταβάλλονται σήμερα. Αρμόδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι μέχρι σήμερα ο ΙΕΦΚΑ δεν έχει εφαρμόσει καμία περικοπή σε περιπτώσεις όρευσης περισσότερων εθνικών συντάξεων και η ίδια πρακτική θα συνεχιστεί και στο εξής. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, καμία σύνταξη χειρίας δεν πρόκειται να περικοπεί. Το θέμα άνοιξε μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αποκαλούμενη εγκύκλιο Τσακλόγλου, η οποία είχε εκδοθεί το 2021, ερμηνεύοντας τον νόμο Κατρούγκαλου και προέβλεπε ότι ένας ταξιούχος δεν μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μη εθνικές συντάξεις. Το ΣΤΕ έκρινε ότι η συγκεκριμένη ερμηνεία κινείται εντός της λογικής του νόμου, ωστόσο αποφάνθηκε ότι η εγκύκλιος είχε κανονιστικό χαρακτήρα και όχι απλώς ερμηνευτικό. Η απόφαση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των συντάξεων που έχουν απονεμηθεί από το 2019 και μετά, καθώς θεωρητικά θα μπορούσε να τεθεί θέμα αναπροσαρμογής των ποσών για όσους λαμβάνουν ταυτόχρονα και δεύτερη σύνταξη. Στο επίκεντρο βρίσκονται περίπου 100.000 δικαιούχοι συντάξεων λόγω θανάτου, οι οποίοι σήμερα λαμβάνουν τόσο τη δική τους εθνική σύνταξη, όσο και το πλήρες ποσό της σύνταξης χειρίας. Εάν εφαρμοζόταν αυστηρά η σχετική διάταξη, τότε οι συνταξιούχοι αυτοί θα διατηρούσαν μόνο μία εθνική σύνταξη, ενώ από τη δεύτερη σύνταξη θα λάμβαναν αποκλειστικά το ανταποδοτικό τμήμα. Στην πράξη, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειώσεις που σε αρκετές περιπτώσεις θα ξεπερνούσαν ακόμη και τα 300 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, θα μπορούσε να ανοίξει και θέμα επιστροφής ποσών που θεωρητικά καταβλήθηκαν χωρίς να προβλέπονται από την σχετική διάταξη. Στο τραπέζι πέφτει ακόμη και νομοθετική λύση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπάρχει πρόθεση αναζήτησης αναδρομικών ή ενεργοποίησης διαδικασιών επιστροφής χρημάτων από συνταξιούχους. Στο Υπουργείο Εργασίας εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια διαχείρισης του ζητήματος μετά την καθαρογραφή της απόφασης του ΣΤΕ, ακόμη και νομοθετική παρέμβαση, εφόσον κριθεί αναγκαίο, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις. Η κατεύθυνση που έχει δοθεί προς τον ΙΕΦΚΑ είναι να διατηρηθεί το σημερινό καθεστώς καταβολής μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο μετά την καθαρογραφή της απόφασης. Δεν ενεργοποιείται η μείωση μετά την τριετία. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δεν προτίθεται να ενεργοποιήσει ούτε την δεύτερη εκκρεμή διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που αφορά τις συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται για τη διάταξη που προβλέπει ότι μετά την πάροδο 3 ετών από την έναρξη καταβολής της σύνταξης χειρίας, το ποσοστό της σύνταξης μειώνεται από το 70% στο 35% στην περίπτωση που ο δικαιούχος εργάζεται ή λαμβάνει και δεύτερη σύνταξη. Η συγκεκριμένη περικοπή έχει ήδη εφαρμοστεί για συνταξιούχους του δημοσίου και του πρώην ΟΓΑ, όχι όμως για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, όπου το μέτρο παραμένει ανενεργό. Παρά τα σενάρια που κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει περί ενεργοποίησης της συγκεκριμένης διάταξης, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός. Με τα σημερινά δεδομένα, το επικρατέστερο σενάριο είναι να παραμείνει παγωμένη και αυτή η διάταξη, διατηρώντας το σημερινό καθεστώς για τους δικαιούχους συντάξεων χειρίας του ιδιωτικού τομέα.

Έρχεται όμως η στιγμή που θα καταργηθούν οι παλιές μας ταυτότητες, το θυμάστε, έτσι? Θυμάστε πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές και τι αλλάζει σε σχέση με τις νέες ψηφιακές εκδόσεις? Τα είχαμε πει παλιότερα. Πάμε να τα θυμηθούμε τώρα για να μάθετε όλα εκείνα που πρέπει να γνωρίζετε σε σχέση με την έκδοση των νέων ταυτοτήτων, τις προθεσμίες ισχύως των παλιών, το κόστος και τον προγραμματισμό, τέλος πάντων, που θα πρέπει να κάνετε σε σχέση με το ραντεβού σας στο αστυνομικό τμήμα που επιθυμείτε. Να σας πω λοιπόν πως η Ελλάδα περνά σε μια νέα εποχή ταυτοποίησης, καθώς οι νέες ψηφιακές ταυτότητες από ό,τι φαίνεται μπαίνουν σταδιακά στην καθημερινότητα των πολιτών και αντικαθιστούν τα παλαιού τύπου δελτία. Οι πολίτες καλούνται να ενημερωθούν έγκαιρα για τις προθεσμίες, το κόστος και τα βήματα που απαιτούνται για την έκδοση των νέων εγγράφων, τα οποία διαθέτουν ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και σύγχρονες ψηφιακές δυνατότητες. Με βάση λοιπόν τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2019/1157, τα αστυνομικά δελτία ταυτότητας που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη πάβουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026. Αυτό τι σημαίνει? Πρακτικά σημαίνει ότι όσοι διατηρούν ακόμη τα παλαιού τύπου έγγραφα έχουν συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να προχωρήσουν στην αντικατάστασή τους με τις νέες ψηφιακές ταυτότητες. Οι νέες ταυτότητες ενσωματώνουν προηγμένα συστήματα ασφαλείας, ενώ υποστηρίζουν και σύγχρονες ψηφιακές λειτουργίες που διευκολύνουν τις συναλλαγές και την ταυτοποίηση των πολιτών. Το συνολικό κόστος έκδοσης παραμένει σχετικά χαμηλό για τους πολίτες. Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ με κωδικό τύπου 4485, το οποίο καλύπτει την κατασκευή του εγγράφου, την εκτύπωση, την προσωποποίηση και την ασφαλή μεταφορά του. Για τις πολίτεκνες οικογένειες προβλέπεται μειωμένο τέλος ύψους 5 ευρώ μέσω του παραβόλου τύπου 4486, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστεί το αντίστοιχο αποδεικτικό όπως το βιβλιάριο Πολυτέκνων. Παράλληλα απαιτείται και ένσημο της Ελλάς αξίας 0,50 ευρώ, το οποίο επικολλάται πάνω στην αίτηση. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά παράβολα θα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν από την προσέλευση του πολίτη στο αστυνομικό τμήμα. Η εισαγωγή του προσωπικού αριθμού για τον οποίο έχει δοθεί παράταση έως τον Νοέμβριο στους πολίτες που επιθυμούν να επιλέξουν τα αρχικά ψηφία του εκτιμάται ότι θα αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση για νέες ταυτότητες. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει αναπτύξει νέο σύστημα ηλεκτρονικού προγραμματισμού ραντεβού, το οποίο σύμφωνα με τον Υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου αποσκοπεί τόσο στην διευκόλυνση των πολιτών όσο και στην αποσυμφόρηση των αστυνομικών τμήματων που αντιμετωπίζουν αυξημένη πίεση. Η διαδικασία προγραμματισμού για την έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται ψηφιακά και περιλαμβάνει απλά βήματα. Ο πολίτης επιλέγει ηλεκτρονικά την αρμόδια αρχή έκδοσης με βάση την μόνιμη ή προσωρινή κατοικία του, καθώς και τη διαθέσιμη ημερομηνία και ώρα που τον εξυπηρετεί. Τα προσωπικά στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρό Πολιτών και το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας, περιορίζοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία. Εάν τα στοιχεία επικοινωνίας δεν είναι ενημερωμένα, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να τα επικαιροποιήσει είτε επιτόπου είτε κατά την διάρκεια της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αλλά και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής έκδοσης. Το ραντεβού μπορεί να ακυρωθεί ή να αλλάξει έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα, ενώ η πλατφόρμα αποστέλλει ηλεκτρονικές υπενθυμίσεις πριν από την ημέρα της εξυπηρέτησης. Τι ισχύει τώρα σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής? Διαφορετική είναι η διαδικασία σε περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής ταυτότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πολίτης πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την αρμόδια αρχή έκδοσης της περιοχής του,
ώστε να προγραμματίσει άμεσα νέο ραντεβού για την έκδοση αντικαταστατικού εγγράφου. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται προκειμένου να εξασφαλίζεται ταχύτερη εξυπηρέτηση σε επίγουσες περιπτώσεις. Οι νέες ψηφιακές ταυτότητες διαφέρουν σημαντικά από τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες, καθώς περιλαμβάνουν αρκετά νέα χαρακτηριστικά αλλά και βελτιώσεις. Αρχικά η μορφή τους έχει αλλάξει, καθώς πλέον έχουν το μέγεθος πιστωτικής κάρτας, ενώ είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό, από πολυκαρβονικό, το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη προστασία από φθορές. Σε αυτές αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το όνομα του πατέρα και της μητέρας, ο τόπος και η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, η ηθαγένεια, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, η ημερομηνία έκδοσης και λήξης, καθώς και η υπογραφή του κατόχου. Η έγχρωμη φωτογραφία του κατόχου που εμφανίζεται σε υψηλή ανάλυση περιλαμβάνει και βιομετρικά χαρακτηριστικά για μεγαλύτερη ασφάλεια. Ένα από τα βασικά νέα χαρακτηριστικά των νέων ταυτοτήτων είναι το μικρό ενσωματωμένο τσιπάκι, RFID, ώστε η ταυτότητα να είναι μοναδική και να μπορεί να ταυτοποιείται ηλεκτρονικά. Το εν λόγω τσιπάκι δεν διαθέτει κανένα σύστημα γεωεντοπισμού. Επίσης, οι νέες ταυτότητες διαθέτουν QR code που επιτρέπει την άμεση επιβεβαίωση ταυτότητας, ενώ οι ειδικές τεχνολογίες εκτύπωσης και χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως οπτικά μεταβλητά στοιχεία, καθιστούν την παραποίηση ή πλαστογράφηση σχεδόν αδύνατη. Οι νέες ταυτότητες έχουν ισχύ 10 ετών σε αντίθεση με τις παλαιές που ήταν αορίστου διαρκείας.

0: Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ μας το ημίωρο, το τρίτο κατά σειρά. Οπότε θα περάσουμε σε μία ακόμα σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε για περισσότερα. Θα έχουμε και στην παρέα μας τον Νίκο τον Αγγελάκη, τον αγαπητό συνάδελφο, ο οποίος θα μας φέρει δύο θέματα από την πρωινή του εκπομπή, τα οποία θα σας παρουσιάσει.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Επιστροφή και πάλι στο στούντιο. Πάμε λοιπόν για τα τελευταία μας περίπου 20 λεπτά. Και όπως σας είπα, μαζί μας θα έχουμε τον Νίκο τον Αγγελάκη. Όντως τον έχουμε, οπότε τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, αγάπη, να είσαι καλά.
0: Είναι όλα καλά?
1: Ναι, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Χαίρομαι, Νίκο. Χαίρομαι. Λοιπόν, σήμερα μας έρχεσαι με δύο θέματα. Το ένα έχει να κάνει με την ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Έτσι, είχες καλεσμένο σου τον κύριο Φωτιάδη, σωστά?
1: Ναι, τον κύριο Φωτιάδη, τον κύριο Αλέξανδρο Φωτιάδη, που είναι ο πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης Ηρακλείου.
0: Mm-hmm, οπότε μιλήσατε σχετικά. Είχες όμως καλεσμένο σου και τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.
1: Ακριβώς.
0: Εχθές είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, να δούμε τι ακριβώς συζητήθηκε, γιατί ο κύριος Καραμαλάκης είναι αιχμηρός. Και βεβαίως πολύ καλά κάνει ως αντιπολίτευση, έτσι,
1: ναι,
0: σε σχέση με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην
1: ακριβώς
0: πόλη του Ηρακλείου. Από πού να το πιάσουμε? Από θέματα καθαριότητας, από θέματα φωταγώγησης, από θέματα λακκούβων. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ειδικά στις λακκούβες που στάθηκε ο κύριος Καραμαλάκης, που είπε αυτό που έχουμε και εμείς πολλές φορές επισημάνει με φωτογραφίες και με σχόλια στο δικό μας site, στο politica.gr. Είναι αυτό που είπε, ότι είδε μέχρι και γλάστρα στη μέση του δρόμου να
0: ναι,
1: προειδοποιεί οδηγούς.
0: Πρωτοτυπούν οι πολίτες. Αυτό θα πρέπει να τους το πιστώσουμε. Έτσι. Είναι στα θετικά. Πρωτοτυπούν. Τι να κάνουν? Προκειμένου να σώσουν τα άσωστα.
1: Ναι,
0: μην πέσει κανείς μέσα και σκοτωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Εξαπέτυχε
1: σφοδρή επίθεση ο κύριος Καραμαλάκης στη Δημοτική Αρχή,
0: ναι,
1: μιλώντας για την εικόνα του Ηρακλείου. Mm-hmm. Λακκούβες εδώ, κακοτεχνίες εκεί, τραυματισμοί πολιτών. Θυμάσαι που είχαμε τραυματισμοί
0: και τουριστών.
1: Και τουριστών,
0: επισκεπτών της πόλης μας, έτσι.
1: Και η κατάσταση είναι τραγική, όπως μας είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, μας περιέγραψε για το περιστατικό εκεί στην οδό Μαθιάκη. Ήταν αυτή η γλάστρα που είδε τουλάχιστον ο κύριος. Δεν ξέρω πόσες γλάστρες μπορεί να υπάρχουν τέτοιες.
0: Έχουν φυτευτεί πολλές σε διάφορα σημεία, πίστεψέ με.
1: Στο Ηράκλειο.
0: Κόνους βάζουν, γλάστρες,
1: ναι, ναι,
0: βάζουν.
1: Ναι. Καφάσια βάζουν.
0: Ναι.
1: Τέτοια, ότι κορίνες.
0: Ναι,
1: κόνους που είπες, ναι,
0: ναι, ό,τι
1: ακριβώς
0: μπορεί ο καθένας.
1: Λοιπόν, ο κύριος Καραμαλάκης λοιπόν έθεσε ακόμα ζητήματα για το κυκλοφοριακό, τα τουριστικά λεωφορεία, mm-hmm, τα χωριά και το πολεοδομικό σχέδιο. Στάθηκε στο προεδρικό διάταγμα το 194 και είπε ότι μειώνει πάρα πολύ την εκμεταλλεύσιμη, να την πούμε έτσι, η πολύπουσα γη που απομένει μετά την εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος, και πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, η πολιτεία, διότι έχουν ξεσηκωθεί οι άνθρωποι και έχουν και απογοητευτεί και ξεσηκωθεί στην Ήπεθρο με την εφαρμογή αυτού του προεδρικού διατάγματος. Αυτό που με στεναχώρησε πάρα πολύ που το είπε ο κύριος Καραμαλάκης, με την έννοια ότι και εμένα δηλαδή συμμετέχω σε αυτή την στεναχώρια του, ότι ο κύριος Καραμαλάκης είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε λαμβάνει μηνύματα για το Ηράκλειο και από άλλους δήμους και από την υπόλοιπη χώρα, και είπε ότι λυπάμαι για την πόλη μου και ντρέπομαι όταν ακούω κακά λόγια για το Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Έτσι, λοιπόν,
0: νομίζω σε όλους μας συμβαίνει αυτό, σε όλους όσοι αγαπούν βασικά το Ηράκλειο, έτσι. Και εγώ όταν πηγαίνω κάπου και λέω ότι είμαι από την Κρήτη, από ποια πόλη, από το Ηράκλειο. Όσοι έχουν επισκεφθεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα έχουν να πούν,
1: ναι,
0: έχουν να πούν
1: διάφορα, ναι, γιατί ξέρεις τι,
0: άσχημα λόγια δυστυχώς.
1: Έχουμε κι εμείς οι άνθρωποι τη φύση, όχι πως είναι να πρέπει να κάνουμε το κορόιδο, αλλά θέλω να πω ότι είναι στη φύση μας να παρατηρούμε το αρνητικό. Έτσι, γιατί είναι ένα αρχαίγωνο αίσθητο προστασίας που έχουμε.
0: Ένας μηχανισμός,
1: ακριβώς. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνεις, όταν είναι κανείς στο Ηράκλειο, χτυπάνε πάρα πολλά τα κακά που παρατηρεί, που δεν γίνεται να φύγει από εδώ και να μην τα θυμάται.
0: Και ξέρεις ποιο είναι και το ενοχλητικό? Εμένα τουλάχιστον αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ σαν πολίτη αυτής της πόλης. Με ενοχλεί πάρα πολύ όλο αυτό το επικοινωνιακό τρικάκι το οποίο επικρατεί στα social. Με ενοχλεί δηλαδή το να προσπαθούν να μου χρυσώσουν το χάπι,
1: ναι, ναι,
0: και να θεωρούν πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι αυτονόητα ως πράγματα τα οποία χρειάζονται, ας πούμε, χειροκρότημα.
1: Ναι.
0: Αυτό με ενοχλεί, το να υποτιμούν δηλαδή την νοημοσύνη μου. Ναι.
1: Να πω επίσης ότι ο κύριος Καραμαλάκης είπε για άλλη μια φορά ότι με την παρούσα δημοτική αρχή,
0: ναι,
1: εμείς διαφέρουμε εντελώς, διότι είναι της θεωρίας, όπως είπε ο κ. Καραμαλάκης, η σημερινή Δημοτική Αρχή, ενώ εμείς, δηλαδή η παράταξή του, είναι της πράξης. Mm-hmm. Είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να γίνονται πράγματα, είμαστε άνθρωποι του πεδίου, όπως είπε ο κ. Καραμαλάκης. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά που επισήμανε υφίστανται. Είπε για το πολεοδομικό της Νέας Ελικαρνασσού, που εγώ, επειδή το γνωρίζω καλά το θέμα, είναι τουλάχιστον, όχι τουλάχιστον, σχεδόν ένας αιώνας αυτή η ιστορία με τα προσφυγικά της Νέας Ελικαρνασσού και ποιος είναι ιδιοκτήτης της ΤΑΔΕ ή της ΔΙΝΑ έκτασης. Όλα τα θέματα που έθεσε είναι επίκαιρα. Για το πολεοδομικό, για το ανατολικό πολεοδομικό του Ηρακλείου, τι θα γίνει όταν θα φύγει το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, ποιος είναι ο σχεδιασμός. Όλα αυτά τα έθεσε, 7 θέματα έθεσε χθες ο κύριος Καραμαλάκης στο Δημοτικό Συμβούλιο. 7 θέματα για τα οποία προφανώς ενδιαφέρεται ως αντιπολίτευση και θέλει να προχωρήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους πολίτες.
0: Μακάρι, μακάρι. Πάμε τώρα στον άλλο σου καλεσμένο, στον κύριο Αλέξανδρο Φωτιάδη, τον πρόεδρο της Ευξήνου Λέσχης Ηρακλείου, με τον οποίο μιλήσατε για την ημέρα μνήμης, όπως είπαμε, για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
1: Ακριβώς. Και ξεκινήσαμε από μία είδηση που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας πρωί-πρωί, θα έλεγα,
0: ναι,
1: και που υλοποιείται, ίσως να υλοποιείται και αυτή την ώρα, ότι σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο συζητείται για πρώτη φορά στην ιστορία, γι' αυτό τη χαρακτήρισε και η ιστορική εξέλιξη ο κύριος Φωτιάδης, η γενοκτονία των Ποντίων. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα αυτό και περιμένουν τα συμπεράσματα από αυτή τη συνεδρίαση, όπως μας είπε ο κύριος Φωτιάδης. Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζουμε τα 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση, είναι ένα από τα συνθήματα της σημερινής ημέρας. Ουσιαστικά δεν εορτάζεται η γενοκτονία των Ποντίων τη 19η Μαΐου, γιατί τότε, το 1919, ξεκίνησε η δεύτερη φάση της γενοκτονίας, mm-hmm, που ήταν και πιο αιματηρή.
0: Να.
1: Γιατί από το 1916 είχε ξεκινήσει ο διωγμός των Ελλήνων του Πόντου. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση ο κύριος Φωτιάδης στη διατήρηση ιστορικής μνήμης. Σημείωσε πως η μνήμη περνάει από γενιά σε γενιά και ότι ο πολιτισμός, οι χοροί και η μουσική λειτουργούν ως όχημα μεταφοράς της ιστορίας στις νεότερες γενιές. Και ανακοίνωσε και εκδηλώσεις μνήμης στο Ηράκλειο και ξεχώρισε την ομιλία του ιστορικού Κωνσταντίνου Φωτιάδη. Σήμερα είναι, καταρχάς να πούμε ότι σήμερα είναι η τελετή στο μνημείο και του προσφυγικού πολιτισμού, να το πω έτσι, που είναι στη Συμβολή των Οδών Κνωσού και Ιωνίας.
0: Στην Κνωσού και στην Ιωνίας, ναι.
1: Ακριβώς. Και στις 24 του Μάη είναι στον Άγιο Τίτο επιμνημός συνειδέηση, mm-hmm, για τα θύματα του διωγμού, τη γενοκτονίας των Ποντίων. Και στις 29 Μαΐου στο Πολύκεντρο Ηρακλείου, όπως είπε ο κύριος Φωτιάδης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φωτιάδης, ένας επιφανής επιστήμονας, ιστορικός καθηγητής του Πανεπιστημίου, θα παρουσιάσει άγνωστες ιστορικές καταγραφές και θα μιλήσει ακόμα και για κριτικούς που βρέθηκαν στον Πόντο την περίοδο της γενοκτονίας.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγάπη. Να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Αποχαιρετήσαμε λοιπόν τον Νίκο τον Αγγελάκη. Πάμε τώρα σε άλλα θέματα, στο χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας. Πάμε να σας πω πως άνοιξε η πλατφόρμα για την εσωτερική κινητικότητα χειμερινού εξαμήνου μεταξύ ΑΕΗ. Από σήμερα λοιπόν, Τρίτη 19 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου και ώρα 2 το μεσημέρι θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας στον ΑΕΗ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέσω εξετάσεων πανελλαδικού επίπεδου, γενικού λυκείου ή επαγγελματικού λυκείου θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε φοιτητής μπορεί να κάνει αίτηση μετακίνησης προς ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο της επικράτειας της επιλογής του και να δηλώσει έως 3 προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου προς τα οποία επιθυμεί να μετακινηθεί κατά σειρά προτίμησης. Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητος από συγκεκριμένα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να αναρτηθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα με ευθύνη του ετούντα. Όπως αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας, βεβαίωση σπουδών του τμήματος ή της μονοτμηματικής σχολής, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, βάσει του υποδείγματος Europass CV, επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας, στην οποία αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους θέλει να παρακολουθήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών και να μετακινηθεί για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο στο συγκεκριμένο ΑΕΗ. Από το Υπουργείο Παιδείας σημειώνεται ότι κάθε ενδιαφερόμενη φοιτητής-φοιτήτρια δύναται να συνυποβάλει πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον κρίνει ότι αυτά μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην αξιολόγηση του αιτήματός του, π.χ. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, συστατικές επιστολές διδακτικού προσωπικού, αντίγραφο τίτλων σπουδών, πιστοποιητικά γνώσεις ξένων γλωσσών. Για την είσοδό του στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι ετούντες πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη, username, και τον κωδικό, password, που τους χορηγήθηκε από την γραμματεία της σχολής ή του τμήματός τους για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες, π.χ. φοιτητική ταυτότητα, εύδοξος κτλ. Του ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. Επισημαίνεται ότι για όσους φοιτητές-φοιτήτριες συμμετέχουν στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας, το προαναφερόμενο εξάμηνο, θα ανασταλεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής μετακίνησης το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φοιτητών-φοιτητριών και τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται ηλεκτρονικά προς κάθε ΑΕΗ και αξιολογούνται από τη συνέλευση του τμήματος ή της μονοτμηματικής σχολής υποδοχής.

Σας έχω όμως και πληροφορίες σε σχέση με τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ το 2026. Να δούμε πώς ακριβώς θα γίνουν οι αιτήσεις λοιπόν για τις παιδικές κατασκηνώσεις, ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια και τι ακριβώς προβλέπει το ΦΕΚ. Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ του 2026, όπου ορίζονται οι δικαιούχοι, τα εισοδηματικά κριτήρια, η διάρκεια του προγράμματος και το ύψος του βάουτσερ. Το νέο πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, με περίοδο φιλοξενίας από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου, ενώ για παιδιά με αναπηρία μπορεί να επεκταθεί έως τις 20 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να προσφέρει σημαντική στήριξη σε χιλιάδες οικογένειες, καλύπτοντας το κόστος θερινής φιλοξενίας για τα παιδιά τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένοι στον ΙΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ανεργίας, άνεργοι εγγεγραμμένοι στην ΑΔΥΠΑ με τουλάχιστον 3 μήνες συνεχόμενης ανεργίας. Το πρόγραμμα αφορά παιδιά, είπαμε, ηλικίας 6-16 ετών, με περίοδο φιλοξενίας από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου, ενώ για παιδιά με αναπηρία μπορεί να επεκταθεί έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ για τη γενική κατηγορία, να προσαρμόζεται για ειδικές περιπτώσεις όπως μακροχρόνια άνεργοι και μονογονεϊκές οικογένειες και προβλέπει και προσαυξήσεις αναπροστατευόμενο τέκνο. Ιδιαίτερη προτεραιότητα στην αμοριοδότηση δίνεται σε άτομα με αναπηρία, αμαία, μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχους που δεν έχουν λάβει ξανά την παροχή. Η βασική διάρκεια φιλοξενίας ορίζεται έως 15 ημέρες, ωστόσο υπάρχουν εξαιρέσεις. Σε κατασκηνώσεις που λειτουργούν σε πυρόπληκτες περιοχές ή ειδικές ζώνες, η δωρεάν διαμονή μπορεί να φτάσει έως και τις 30 συνεχόμενες ημέρες. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της pilis.gov.gr με χρήση κωδικών TaxisNet στην σχετική πλατφόρμα προγραμμάτων κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ.

Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, κλείνουμε έτσι τα θεματάκια μας για σήμερα. Να σας υπενθυμίσω τα reels του Πολίτικα, να σας θυμίσω πως μπορείτε να μας αναζητήσετε σε όλα τα social media, σε Facebook, Instagram, TikTok, αλλά και YouTube, ως politika.gr. Ο Όμιλος Ενημέρωσης της PR Media μπήκε λοιπόν πολύ δυναμικά πλέον και στον κόσμο των reels, όπως απαιτεί και η νέα τάση ενημέρωσης, κυρίως από το κινητό μας τηλέφωνο, οπότε εύκολα, γρήγορα μπορούμε να έχουμε την ενημέρωση που επιθυμούμε. Όπως είπα, μέσα από το κινητό μας τηλέφωνο. Η ομάδα μας λοιπόν αποτυπώνει καθημερινά την τάση της επικαιρότητας με 8 δημοσιογράφους, έτσι μια πολύ δυνατή ομάδα, και με την βοήθεια του σκηνοθέτη μας δημιουργούμε σύντομα βίντεο διάρκειας περίπου 40 δευτερολέπτων που δημοσιεύονται, όπως σας είπα, κυρίως στα social media για γρήγορη προβολή περιεχομένου. Politika.gr μας βρίσκεται σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube. Και οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κατάστημα Νικάλεξ, το οποίο βρίσκεται στην Αργυράκη 13 για την επιμέλεια των ρούχων μου. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χώρο ομορφιάς Ρούσλαντ, ο οποίος βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172, που περιποιείται τα άκρα μου. Ένα τηλέφωνο θα σας δώσω σε περίπτωση που θελήσετε να κλείσετε ραντεβού. Είναι το 28 13 017 987, 28 13 017 987. Στον χώρο ομορφιάς Ρούσλαντ μπορείτε να έχετε υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστικής, σχηματισμού φρυδιών, μακιγιάζ, αλλά και αποτρίχωσης προσώπου. Τέλος, να ευχαριστήσω το κομμωτήριό μου, το κομμωτήριο Πρακατάμπρα, το οποίο βρίσκεται στην Πετρακογιώργη 3 στο Μασταμπά. Ένα τηλέφωνο για τα ραντεβού σας είναι το 28 11 115 395, 28 11 115 395. Το ωράριο λειτουργίας από Τρίτη ως Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και κάθε Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Οι υπηρεσίες του κομμωτηρίου: κούρεμα ανδρικό, γυναικείο και παιδικό, αντάγιες, μπαλαγιάζ, θεραπείες κερατίνης, περμανάν και πολλά πολλά άλλα, όλα εκείνα τα οποία θα βοηθήσουν στο να εξασφαλίσετε υγιή και λαμπερά μαλλιά, έτσι, και συν της άλλης να ανανεωθείτε. Γιατί η ανανέωση νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντική και για την ψυχολογία μας, έτσι. Άμπρα κατάμπρα λοιπόν, η μαγεία επικεφαλής. Όχι κάτι άλλο από εμάς για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με όλους εσάς για αύριο, αύριο Τετάρτη, όπου θα πούμε περισσότερα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτης. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8, μιας που ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

89,8. Καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Τρίτη, 19 Μαΐου του 2026, ο καιρός σήμερα και σήμερα είναι μερικώς νεφελώδης, αραιές νεφώσεις δηλαδή ουσιαστικά, και η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις λοιπόν, κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές, προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και πιθανώς στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.